0: πολλοί κόσμος είχε, και όχι αδίκως, πέρυσι, ότι αρκετοί από τους παίκτες που ήρθαν ήταν προτάσεις, τις οποίες, ναι, μένω με τη Λίμπαρ, είπε ναι, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά. Λέει, στα στοιχεία θέλουμε ένα αμυντικό χαφ, ναι, μια φούσα από την Αργεντινή, νέο παιδί, παίζει, δεν είναι αναπληρωματικός, ναι, σιπιώνει. Ναι, πάρτε αυτόν από το να πάρτε ένα, ξέρω, που είναι στην Ισπανία και έχει 6 συμμετοχή στην περσινή χρονιά. Θέλω ένα πιο ενεργό. Και προκρινόταν το σενάριο του Σιπιώνη. Θυμάμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μίγια την περσινή χρονιά που μας απασχόλησε. Όπως σας έχω πει εδώ και καιρό, δεν το ακούτε το όνομα του Μίγια, γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Μίγια θα πάει στην Αλ Νάσρ να συνεχίσει την καριέρα του. Ναι. Αυτό έχουν μεταφέρει οι ατζέντιδες και ο ίδιος. Ούτε έχει προκριθεί ομάδα από την Ισπανία. Και έχουν εστιάσει και μάλιστα θεωρούν ότι είναι θέμα 5-6 ημερών να γίνει αυτή η ιστορία.
1: 7 χαρτιά για την Αλ Νάσρ, Ιδάλος Βιαρεάλ.
2: 7 χαρτιά, ναι, το χρόνο θα παίρνει αυτός.
1: Όχι, η ομάδα.
2: Η ομάδα του για να τον δώσει εκεί. Okay. Αυτός.
0: Και αυτός θα φύγει πάνω από 3 κεβάλι. Πάνω από 3 κεβάλι.
1: 3 πλάστα συμβόλαιο, ναι. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είχε δεύτερο ασίστ στη Λα Λίγκα ήταν, παιδιά, και ασίστ 31. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Μάλιστα. Δεν θέλω κάτι άλλο για τώρα. Να πω για τον φίλο, για τον Donation νωρίτερα, ότι θα κάνουμε, αν θέλετε, αύριο όλοι προβλέψεις για Μουντιάλ.
3: Για με.
2: Ωραία ιδέα είναι.
3: Γιατί αύριο, ρε φίλε.
2: Σήμερα.
3: Όχι, δώσε μας λίγο χρόνο.
2: Να γίνει κάποια στιγμή.
3: Δευτέρα, Τρίτη, αύριο πρέπει να κάνουμε.
2: Εντάξει,
3: να μελετήσουμε λίγο τα ρόστερ. Καλά,
1: δεν ξέρω.
3: Εντάξει, άμα δει αύριο.
2: Αλλά και έτσι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πούμε.
1: Παιδί μου, 11 από τι είναι.
3: Την άλλη Πέμπτη.
1: Έλα.
2: Περάσαν ημέρες.
1: Ωραία. Η Τρίτη να το κάνουμε.
2: Ωραία. Έχεις δικαίωμα να αλλάξεις γνώμη. Πούμε αύριο και αλλάζεις γνώμη, αν θέλεις. Έχεις δικαίωμα.
3: Πρέπει να μας δώσεις το πρόγραμμά σου, κύριε. Να ξέρουμε που σε υπολογίζουμε.
2: Ναι, αυτές οι συνεννοήσεις μου είχαν λείψει πάνω στον.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι τελευταίο πριν κλείσω
2: τον Διονύση. Ναι, και να τον διώξουμε. Ναι.
3: Θέλω να επιστρέψω εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή στο Τζάπρα. Θεωρώ ότι αν ένας ξένος παίκτης με τα στοιχεία του Τζάπρα που έπαιζε, ξέρω εγώ, στην Πορτογαλία, προτινόταν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό με 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ, μάλλον ναι θα λέγανε. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε έναν Έλληνα να μην πρέπει να επενδύσουμε. Χωρίς να είμαι εξάδελφος του Τσάπρα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι.
3: Απλά το λέω γιατί το εκτιμώ πάρα πολύ, εκτιμώ πάρα πολύ τα στοιχεία του. Και επίσης δεν πρέπει οι ομάδες να κάνουν ένα λάθος. Δηλαδή να πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός τον παίκτη για να μην τον πάρει ο άλλος. Πρέπει όποιος επενδύσει να επενδύσει πάνω σε αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός είχε διαφερθεί, συγγνώμη που το διακόπτω, Διονύση, πολύ καιρό πριν μπει ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, αλλά πάμε στο πρώτο ζήτημα. Δηλαδή, έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Τσάπρα που θα τον έβλεπε στη Ρίο Άβε, ας πούμε, στη Φαμαλικάο, στην. Δεν ξέρω, Μορεϊρέν, σε ποιες είναι εκεί στην Πορτογαλία, τις ξέρω όλες. Και τις 20. Και τις β' κατηγορίες, ξέρω όλες. Θα τον αγόρασε με 2 εκατομμύρια
1: του καλού ποδοσφαίρου.
3: Ή θα τον άφησε.
0: Τον έπαιζε, φίλε, μα δεν είχε ρίξει.
3: Αυτό.
0: Και ο Κωστίνια όταν ήρθε στον Ολυμπιακό.
3: Αγιά.
0: Πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά ήταν.
3: Μπράβο.
0: Δεν είναι άδικο αυτό που λες. Όπως το έγραψε και νωρίτερα ένα φίλο ότι αν ο Θανασίου ήταν ξένο, θα μιλάγαμε για ένα αριστερό μπακ που μπουκάρει κιόλα και όλο αυτό το πακέτο. Δεν διαφωνούμε. Στο θέμα του Τσάπρα, όσον αφορά στο κομμάτι το χρηματικό, νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει. Και καλά κάνει για μένα ο Ολυμπιακό αυτό το κομμάτι και το σηκώνει του Τσάπρα. Για τη σχέση Κομπότη-Αλαφούζου.
3: Okay. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό το ακούω. Είναι δηλαδή, ένα άλλο πλαίσιο.
0: Αν δηλαδή αυτές τις μέρες. Θα σου το πω πολύ απλά. Ο Νίστρουπ βλέπει τον Τζάπρα και πει ότι του χρόνου θα πάμε Τζάπρα και Καλάμπρια. Θα μοιράσω τον χρόνο. Και πάρει και τον κλείσει μέσα σε μία ώρα. Εδώ στο τσάτ θα πλημμυρίσει από Ολυμπιακούς που θα μου λένε επικοινωνιακή ήττα και όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός πάει διακριτικά στο θέμα του Τζάπρα.
1: Ναι.
0: Έτσι και καλά κάνει για μένα. Και έτσι πρέπει να πάει να πορευτεί. Τώρα. Αν αποφασίσει 100% θα πάει εκεί, θα κάνει το χτύπημά του όπως πρέπει. Νομίζω εντάξει, με τον Κομπότη υπάρχει μια σχέση από το παρελθόν. Μπορεί να έχει περάσει διάφορα κύματα να πήγε σε άλλη αγκαλιά ο κ. Κομπότης. Αλλά από αυτά, νομίζω όπως έχω ξαναπεί, άνθρωποι που έχουν χρήματα και κάνουν δουλειές, θα βρίσκουν και πιο εύκολα μεταξύ τους. Ανάθεμα στους υπόλοιπους.
4: Ωραία. Δεν πάει ο Κομπότης στις αγκαλιές, οι αγκαλιές πάνε στον Κομπότη. Τσακ Νόρις. Τα λέμε από κοντά αύριο. Γεια.
3: Γεια σου, Διονύση.
0: Να είστε καλά.
3: Νωρίς να είσαι εδώ αύριο.
2: Ναι,
3: δύο παρά εδώ.
4: Δύο παρά.
1: Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποσά, όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις στην ελληνική αγορά, έχει πληρώσει υπεραξίες.
4: Έχει πάρει το σοβαρό τώρα, κάτι ανάλυση.
1: Έχει πληρώσει υπεραξίες ο Παναθηναϊκός. Το είδαμε στο Τεπέι. Στον Κοντούρι, όχι τόσο.
4: Πες μου μία ομάδα που δεν έχει πληρώσει υπεραξίες.
1: Στην Ελλάδα, στους παίκτες που πήραν από την Ελλάδα τελευταία χρόνια, πάντα πλήρουν υπεραξίες. Με εξαίρεση τον Κοντούρι που ήταν ληστεία για μένα αυτό που έγινε. Τα 700 χιλιάρικα μόνο στον Πανετολικό ήταν ληστεία.
2: Θα πλήρωνε υπεραξία για τη Μαριάννα.
3: Εννοείται.
2: Ναι, απευθείας.
4: Τώρα θα πει ποια είναι η Μαριάννα. Έτσι όπως κάνει έτσι τα
1: μούτρα. Ποια Μαριάννα.
2: Ποια Μαριάννα. Έλα Μαριάννα να θυμηθεί ποια είσαι. Λοιπόν, όσο έρχεται η Μαριάννα, γιατί τη παίρνει και λίγο χρόνο από εκεί και πάρει και μια καρέκλα. Θέλω να αναφέρω δύο πράγματα όσον αφορά την χορηγό εταιρεία.
1: Μαρία, αυτό το ξινό, όταν τη λέμε.
2: Για τρίτη φορά μια αναφορά στην αγαπημένη μας.
1: Πάμε, ρε, προχώρα. Μας σας.
2: Σεβαστείτε λίγο τη λέω, ρε. Μιλάω για την Έλαμπετ.
1: Ελάτεμπετ.
2: Κουβέντα. Κουβέντα. Η Έλαμπετ λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία. Τρίζει πέντε καθημερινά σε αυτό το πολύ ωραίο πλάνο πίσω από τον κύριο Μυρότσο.
1: Τι βλέπετε εδώ. Θα σου κάνω ένα κύβο.
2: Φτιάξε
1: ένα κύβο.
4: Γιατί έχουμε βάλει του κύβου τη Έλαμπετ πίσω από τον Μυρότσο.
1: Γιατί ξέρω να κάνω κύβου.
4: Είναι στην ίδια ευθεία με τον Μυρότσο ή Έλαμπετ.
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, δεν το έχω τσεκάρει.
1: Το θέλω του ποτό.
3: Α, τον θες μεγάλο.
2: Την ευχαριστούμε πολύ την Έλαμπετ.
4: Μην το κάνει.
1: Κολόνα στήριγμα εδώ. Θα με πάνε μέσα μετά πάλι.
2: Αλιβέρι. Θα βάλουμε αλιβέρι.
1: Πάλι, βάλαμε αλιβέρι προχθές.
5: Φτάνει με το αλιβέρι.
2: Πώς είσαι, καλά.
5: Καλά, εσύ.
1: Γεια σας, κύριε
2: Μαριάννα. Να έρθω λίγο να, να στρώσω το...
5: Κοίτα.
2: Ναι, το έχεις.
5: Κάτι καταφέραμε. Κάτι δεν μπορώ να πω.
1: Φιλαράκο.
2: Ελεάνα μέσα, έπαιξε.
1: Πού ήταν ένα κύβο που σου έκανα.
4: Πού πω μια κυβάρα. Για εδώ, για εδώ.
2: Με έχεις φτιάξει τώρα.
1: Άμα γράψει και έλαβε.
5: Γράψει και έλαβε.
1: Όχι, δεν δείχνω γιατί έχει και τα.
5: Δείξε τι σημειώσει σου.
1: Όχι, τι σημειώσει μου δεν τι δείχνω.
4: Όχι, τα διαβάζω από εδώ δεν είναι για να.
1: Δεν τι δείχνω τι σημειώσει μου. Μπορώ όμω να το κάνω. Όχι, θα φανούν οι από πίσω. Να σου πω. Γράψε και έλαβε μέσα.
3: Θα γράψει και έλαβε. Πώ το έχουμε γράψει.
1: Ναι.
5: Πώ το έχουμε. Υπάρχει περίπτωση να το έχουμε γράψει με Παναγιώτα.
1: Όχι, βρε. Άλλο ενώ.
2: Κάτι δύο κάπα. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Λάζαρε. Γεια σου φίλε. Αναστήθηκε αυτό. Αναστήθηκε αυτό.
4: Σε μια άδεια πόρτα.
2: Ναι, δεν ξέρει τι.
4: Λέγε σου Λάζαρε, ο Παγκόπουλο. Στην
2: προηγούμενη εβδομάδα έχει πέσει θανατικό.
4: Ναι,
2: ναι, ναι. Συγγνώμη, δεν τον είδατε.
1: Σε άλλου μια εβδομάδα.
4: Ήταν άνθρωπο.
1: Ήταν άνθρωπο.
4: Όταν γυρίσαμε ήταν άδεια η πόρτα.
5: Εγώ γύρισα, δεν είδα ψυχή. Ήταν ο
1: Λάζαρε. Αλλά ήταν.
2: Μιλάτε, ρε.
1: Όχι, εγώ τον είδα. Τον είδα, τον είδα. Τον είδα.
2: Αγόρι μου.
1: Τι είδε. Εγώ τον είδα.
4: Μακό.
1: Είναι παπά και του φυλά στο χέρι.
4: Κάτι άλλο θέλω να πω.
1: Πέρασε ζωρικά.
2: Αυτός.
1: Γιατί άλλον κοροϊδεύε.
2: Αυτός.
1: Πέρασε ζωρικά.
2: Άστο.
1: Άλλον κοροϊδεύε.
2: Σοβαρά, σοβαρά.
1: Ποιος ήταν. Κάποιος που έλεγε να ζει την μέρα, την κάθε σου μέρα σαν τελευταία.
4: Την ίδια τάκα δεν έχω ακούσει τον Ιησούς να Ναζαρέτ. Λαδωρέλα.
2: Περίμενε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση, η οποία δεν έχει σχέση με σένα, Μαριάννα. Ο Τσάπρας. Δεν έπρεπε κάποια στιγμή.
1: Νομίζω ότι θα λύγει ο Τσάλτα.
2: Να τον δούμε και λίγο εθνική ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να ρωτήσω κάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα.
4: Αν πάρει τρίτο.
1: Έχει ρότα Βαγιανίδη. Είναι δύσκολο.
2: Αν πάρει τρίτο. Είναι νούμερο ένα, ξαναλέω. Ξέρεις, ο Βαγιανίδη δεν είναι νούμερο δύο.
1: Είναι νούμερο δύο, Μπιλί.
2: Ποτέ. Αυτή τη στιγμή.
1: Α, τα νούμερα τώρα, το ένα και το δύο.
2: Ναι.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέει σε αυτά τα ματ που είναι ματ ευκαιριών να δει και δύο παίξει παραπάνω.
2: Αυτό λέω.
1: Θα μπορεί να παίξει, παιδί μου.
4: Αυτό είναι ανάλογα την λογική του προπονητή. Ο συγκεκριμένο προπονητή τώρα θέλει να γκρουπάρει.
2: Όχι, να σου πω και την ομάδα.
4: Που την το έκανε ο Ρεχάγκελ, θυμάσαι. Ποιο δεν καλούσε ο Ρεχάγκελ.
2: Όσοι είναι σε επαρχία και δεν
1: έχει γκρουπάρει.
4: Δεν πήρε τον
1: άνθρωπο. Τον πήρε, ρε,
4: δεν πήρε τον άνθρωπο που πήγε στο τελικό τσάμπι.
2: Περίμενε. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ για πολλά χρόνια συνέβαινε αυτό και ακόμα συμβαίνει σε ένα σημείο. Μπορεί ο Γιωβάνοβιτς όντως να έχει ένα διαφορετικό λίγο σκεπτικό. Εγώ το βλέπω όταν συμβαίνει και τώρα. Ο Τσάπρας μόλις πάει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό θα ανεβάσει στην εθνική ομάδα.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Μπάλα είναι, γερίνανε όλοι του, δεν το συζητάμε. Πάντα πολλά υγεία στου αθλητέ. Έρχεται ο Νοέμβρης, που είναι η τετράδα των αγώνων, που είναι το μεγάλο break. Και είναι έξω Βάγια γιατί έχει βγάλει τον νύχι του.
2: Ναι.
1: Και έχει ένα τράβηγμα ο Ρώτα.
4: Έχει μια νύχου, φίλη.
5: Να μην έχει περάσει μια φορά από την ομάδα.
1: Ποιο βγάλει από την
2: ομάδα.
1: Θα πάει ο Τσάπρας, ρε παιδί, το παιδί.
2: Θα ψαρώσει, ρε παιδί μου, να κάνει μια επαφή.
1: Είναι λίγο απότομο.
4: Λέει η Μαριάννα και έχει 20%.
1: Έχετε δίκιο γιατί και το Βίχο έτσι τον κάλεσε. Τον κάλεσε για να τον ενσωματώσει μέσα στον γκρουπ σιγά-σιγά.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Όχι για να παίξει. Δεν σου είπα να γίνει. Οκ, υπάρχει μια ιεραρχία. Το Βάγια, εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ ολοκληρωμένο.
2: Δεν λέμε για δυνατότητες, μιλάμε για τη χρονιά τη φετινή.
1: Τη χρονιά τη φετινή. Αλλά και αυτό που έκανε ο Τσάπρας δεν μπορεί να περάσει του κουα παρατηρητή.
2: Ναι, μπράβο, αυτό.
1: Έχει κάνει κάτι που δεν καλεί κάποιον. Α, κάλεσα και αυτό να χαρτογράφητο. Όπως έκανε κάποτε ο Ρανιέρη που έξανε 65 παίκτες.
2: Και α είναι στο Λεβαδιακό, δεν πειράζει, ρε παιδιά. Δεν έγινε τίποτα.
1: Σα αρέσει να ακούς για μπαλά, ε. Και ο τέτοιο στην Κηφισιά. Και τον Τετέη Κηφισιά τον κάλεσε και τον Παντελή.
2: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μαριάννα, πάμε.
1: Ήταν φάουλ χθες του Νάν στο Φουρνιέ.
5: Θες να απαντήσω.
1: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω.
5: Εντάξει, εγώ θεωρώ ήταν.
2: Ήταν, λες εσύ.
5: Εγώ θεωρώ ήταν.
2: Τίμια,
1: τίμια, τίμια η Μαριάννα. Κάτσε
4: σε όχι.
2: Αν σκεφτεί το background, τη τίμια.
1: Ναι, ναι, δεν έχει κρύψει. Ό,τι
2: όχι, όχι, όχι. Το background σου πράσινο, το λέω. Μπράβο.
5: Εγώ θεωρώ ότι ήταν. Το συγκεκριμένο. Δεν θα μιλήσω για όλο το υπόλοιπο μάτς. Ο παππούς, καταρχάς δεν έχουμε τσεκάρει από χθες αν είναι καλά.
1: Είναι καλά.
5: Δεν έχουμε.
4: Δεν έχουμε τσεκάρει. Έχει περάσει μισή μέρα.
5: Ο παππούς μου δεν με αφήνει τον να φοράω κόκκινα.
3: Ο παππούς της είναι η αιτία που.
2: Ναι, ρε, κατάλαβα τώρα. Γιατί το έχω ακούσει. Νόμιζα ότι είχε πάθει κάτι άνθρωπο. Και ότι έχασα,
5: λέω. Χθες δεν ξέρουμε. Ναι. Μέχρι προχθές ήταν.
3: Πάρε να τηλεφωνήσει από εδώ. Ο παππούς της Μαργάρας,
1: μόλον ότι δεν έχω γνωρίσει ποτέ τον άνθρωπο, είναι λατρεία.
5: Πες γεια στον κύριο Βασίλη.
2: Με έχει φάει ένας φίλος εδώ. Μαριανά, με έχει φάει ένας εδώ με την μπάλα που φορτίζει. Τι έχετε δει τώρα αυτό, έτσι, τι γίνεται.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Την μπάλα φορτίζει. Πώς φαίνεται αυτό.
5: Extra logistics ακούω εγώ με την μπάλα που φορτίζει. Ναι. Τίποτα άλλο.
2: Σωστά.
5: Είμαι ένας άνθρωπος που φορτίζει και εμένα.
2: Εγώ θέλω να δω λίγο συμπεριφορά μπάλας. Όταν σουτάρουν.
5: Δεν είναι.
3: Αλήθεια, θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουν.
2: Τροπέδε, ναι.
3: Άσε λίγο ρομαντισμό.
4: Αλλιώνε λίγο την.
5: Αφήστε να φέρουμε λίγο την τεχνολογία από πίσω σε όλο αυτό. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο, αλλά τώρα γιατί.
1: Εσύ λίγο να του βάλουμε και τα τσιπάκια να τη στέλνουμε. Να πατάμε το κουμπί.
2: Καλά, θα γίνει χαμό. Φίλα, απάντησε αυτό που ρώτησε. Λοιπόν, Μαριάννα, κάντε μαγικά σου.
5: Λοιπόν, θα δώσουμε 20 ευρώ. Κερασματάκι, φούντο έχουμε. Σήμερα είναι Πέμπτη.
2: Και να πούμε και το διαγωνισμό το ετήσιο, έτσι.
5: Αλλά να ξέρετε ότι έρχεται και το 20 ευρώ το κουπόνι. Λοιπόν, πρώτον για το διαγωνισμό που τρέχει τώρα για τον Ιούνιο.
2: Το
5: δεν βλέπω την κάρτα, θα τα πω απ' έξω. Θέλω να τα πω απ' έξω.
2: Α, το ορίστε.
5: Μπαίνουμε στο Instagram, κάνουμε follow eFood.gr και athletico.gr.
1: Και τους δύο.
5: Νομίζω, νιώθω το. Τέλος πάντων. Like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και ξανά έρχομαι εγώ 26 του μήνα και βγάζουμε 10 νικητές που δεν θα αρέσουν σε κανέναν σας οι λογαριασμοί τους, νιώθω.
2: Καλά,
5: πάλι
2: ναι.
5: Θα έχετε γκρίνια.
2: Θα γίνει της για... Παύλας. Ναι, για συνέχεια.
1: Κάτω Παύλες.
5: Ή αν θα είναι ζευγάρια, ξέρεις, τα γνωστά τώρα. Και δίνουμε σε 10 νικητές eFood Pro συνδρομή για έναν ολόκληρο χρόνο.
2: Μπορώ να κάνω για να βάλω εδώ κάποιο δύσκολο λίγο, γιατί είναι πολύ απλό. Όποιον δω και έχει προφίλ λογαριασμό μαζί με την κοπέλα του ή η κοπέλα μαζί με το αγόρι της, τελείωσε.
5: Πήραμε
2: δεν κερδίζει.
5: Θέση στα
1: σπίτια.
2: Τέλος, τέλος. Δεν το δέχομαι, ρε φίλε.
5: Να ζήσετε. Είπαμε για τα ζευγάρια γιατί το θυμήθηκα.
2: Ο πιο cool γαμπρός, λέει ένας εδώ.
1: Δεν υπάρχει,
5: παιδιά. Μας πέθανε στο story και εκεί που λέω θα ζήσουμε λίγο προσωπική ζωή τάσου, παπ, πάρ' το άικ.
2: Τι γράφουμε.
4: Τα
5: παντώνα. Όποιος
1: δεν έχει δει καπετανάκο γαμπρό, δεν έχει δει
3: τίποτα. Γαμπρός να γράψουμε.
2: Γαμπρός.
1: Γαμπρός.
2: Όχι αυτό, δεν θα γίνει μπέρδεμα, όχι Γρηγόρη. Γαμπρός, γαμπρός.
5: Τι είπε ο Γρηγόρης.
2: Δεν μπορώ να σου πω. Είναι φίλος ο Γρηγόρης.
1: Γαμπρός.
2: Λοιπόν, γαμπρός, γράφουμε από πότε. Από τώρα γαμπρός για ένα λεπτάκι μόνο, παιδιά, γιατί έχω 3 ρεπορτάζ ακόμα. Λοιπόν, και έχω και σε λίγο και Σαββόπουλο. Γίνεται χαμός πάνω. Έπεσε το site.
1: Ναι.
2: Λέω, δεν πέφτει τίποτα, πέσε το site, έπεσε. Πάμε. Για ένα λεπτάκι.
5: Δεν βλέπετε που έχω βάλει παπουτσάκι μου, πει ο χαστάς τίποτα.
3: Δεν το βλέπουμε. Για 20
2: ευρώ. Δεν έχουμε δει.
5: Τώρα δεν θα κάνω ακροβατικά.
2: Κάντε, μπορείς, μπορείς. Το έχει κάνει και η Έλενα εδώ πέρα.
5: Οπότε μετά από αυτό δεν μπορεί
2: σωστά,
5: να ξαναγίνει.
2: Σωστά, σωστά, δεν υπάρχει καλύτερο. Ναι. Γαμπρός γράφει ο κόσμος. Ωραία, γράψε παιδιά γαμπρός.
1: Είναι δουλειά, είπα τους άκηδες.
2: Γράφουμε, γραφουμε, γραφουμε. Δεν βλέπω να γράφουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη την αργή λειτουργία πάλι.
5: Ένας... Όχι.
4: Παιδιά, έχει κολλήσει.
5: Δεν ξέρω αν πατάω.
4: Έχει κολλήσει, παιδιά.
3: Όχι, όχι, πατήστε όλα τα μηνύματα. Όλα τα μηνύματα. Θα πατήσει εδώ και θα πατήσει όλα τα μηνύματα. Την άλλη φορά δεν την πατήσαμε.
2: Εδώ.
3: Ναι, ναι.
4: Πώς έγινε αυτό.
2: Α, μπράβο.
3: Για να μην με λέτε μπουμπερ.
2: Μπράβο, όχι, έχει τρομερό φιλέ. Όλα τα μηνύματα. Τα μηνύματα. Άρχεται έτσι εσένα, ε.
5: Ναι. Την είχαμε πατήσει μια φορά, μην την ξαναπατήσουμε.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν το έχουμε αλλάξει εμείς. Αλλάζει μόνο
5: αλλάζει
1: του.
5: Μόνο του. Αυτό και εγώ το φτιάχνω.
2: Αλλάζει μόνο του. Εντάξει. Μετράει έχουμε μια κουβέντα να κάνουμε για τα μηνύματα αύριο το μεσημεράκι.
1: Αύριο το μεσημεράκι.
2: Ναι, θα κάνουμε όλα τα κουβέντες μας που πρέπει.
1: Θα κάνουμε ωραίες κουβέντες.
2: Δεν λες τίποτα.
5: Δεν νιώθω ότι χάνει ο Κώστας τη φωνή του σιγά-σιγά.
2: Ο Κώστας. Δεν μας νοιάζει, για μένα με νοιάζει. Γιατί είχα 10 μέρες να μιλήσω γι' αυτό.
5: Πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, για 10 δεύτερα ακόμα γράφεται γαμπρός, ο κουλ γαμπρός, ο φίλος μας ο καπετανάκος, ο οποίος πέρασε και ωραία.
1: Ο γαμπρός!
2: Ο γαμπρός.
5: Στο νησί μου τι έκανε, τα άλλα
1: το νησί σου.
3: Σου.
4: Τι είναι σου.
1: Νησί σου. Γιατί είναι σου.
4: Πάμε 20 χρόνια εκεί πέρα κάθε καλοκαίρι και είναι νησί σου.
5: Από
4: πού να πας.
5: Από Βέρση.
4: Πας κάθε χρόνο.
5: Ναι.
4: Εντάξει.
2: Πού είναι, σε ποιο νησί.
5: Εντάξει, είμαστε, εντάξει, είναι νησί μου.
4: Πώς έχω πετύχει στην Ocean.
5: Εγώ να πάω στην Ocean.
2: Τελείωσε ο χρονός, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κύριε Μπακόπουλα, παράδειγμα, φροσκοπαντρεμένος και δεν του κάνατε ένα δώρο να κάνει ένα ρεπορτάζ. Όχι, θα μιλήσει πολύ λίγο σήμερα ο Τάσος. Βάζουμε σιγά σιγά.
1: Τέλος τα γαμπρός.
2: Δικασία, τέλος τα γαμπρός. Και πάμε.
5: Γιατί και το τσουλούφι μου αρχίζει και παίρνει τσουλούφι, πρέπει να
2: ο γαμπρός τώρα θα πει stop, εντάξει.
5: Λοιπόν,
2: πάμε από εκεί.
5: Είσαι έτοιμος.
2: Ναι, στο μη γραφτά, γαμπρός. Πάμε. Ψάχνουμε, ψάχνουμε, ψάχνουμε.
4: Stop.
5: Όχι, ξανά, ξανά, δίκαιο. Περίμενε.
1: Τι έχει πάθει το μαλλί σου.
5: Τι να σου εξηγήσω.
2: Έλα, μην
5: τη
2: βρει
5: τώρα.
2: Έλα, μην τη βρει.
5: Και βλέπω τον Μπακόπουλο πριν και του λέω: μην μπει για το τσουλούφι μου στην εκπομπή.
1: Για σένα δεν το πει.
2: Στοπ, έλα, πάμε, πάμε, έλα.
5: Λοιπόν, έλα.
4: Στοπ.
5: Δικέφαλο τώρα, ποιο.
4: Γεια σου, δικέφαλε. Γεια σου, ρε δικέφαλε, γιγάντα.
2: Ωραία, εντάξει.
5: Θα φύγω.
2: Ωραία, φύγε.
1: Γεια σου.
2: Φύγε.
5: Έφυγα εγώ, ούτε περίμενα γενικά.
1: Όχι, όχι, περιμένει.
2: Ευχαριστούμε, Μαριάννα. Αλέξη Σαββόπουλο, πού είναι.
1: Γεια σου, κυρία Μαριάννα.
2: Αλέξ Σαββόπουλος, να το.
1: Έπεσε σε δικαίωμα.
2: Πολύ ωραίο Σαββόπουλος. Εξαιρετικό Σαββόπουλος. Τα πράγματα πάνε πολύ ωραία μπασκετικά εκεί πέρα. Αλλά έπεσε στο site, φίλε, έπεσε στο site.
1: Εδώ μικρή παύση.
0: Τώρα θα φτιάξω.
1: Ομαδική αποθέωση στον άνθρωπο αυτόν.
2: Ναι.
1: Ο οποίος έχει δώσει ρεσιτάλ στον μπασκετικό Άρη. Όχι, θα τα λέμε εδώ πέρα.
2: Αναλαμβάνει το αθλητικό, γιατί του τα λες αυτά.
1: Όχι.
2: Α, εντάξει, okay.
1: Δεν έχει δώσει ρεσιτάλ ρεπορταζιακά αυτές τις μέρες με το.
2: Τα έχουμε πει όμως. Χθες που ήσουν. Εγώ του τα λέω.
1: Έλειπα από εδώ.
2: Άντε, πέστε.
1: Μάγκας, μεγάλος και μπράβο στον αδερφό μας. Τίποτα άλλο.
2: Είσαι κάτι να το πει.
0: Έχει κάνει φοβερό μαλλί από
1: την πόλη. Ναι, έτοιμο.
3: Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Πιτσιρικά. Έτσι για προετοιμασία του Σπανούλη, ναι.
2: Πιτσιρικά.
3: Λες να έρθω.
2: Έχει έρθει με τον παππί τώρα.
0: και την άσπρη κάλτσα την αντίπα.
2: Ναι. Φωσφορίζει που λέγεται.
1: Εγώ να πάω βόλτα στο χωριό μου το Σάββατο, γι' αυτό.
0: Πάντως εκεί να απαντήσω σε ένα χθεσινό μήνυμα, δεν το πρόλαβα. Ο πίνακας πίσω δεν είναι ο Γκάλης, ρε παιδιά, ρωτούσαν οι κάποιοι. Πώς μπορεί να είναι ο Γκάλης. Είναι πίνακας του Μιτάρα, ο Βασίλης ο Μπερότσος, το ξέρει, γιατί είναι ο Χαλκιδαίος ο ζωγράφος.
2: Μιτάρας, ναι, okay.
0: Γνωστός και μη εξαιρετικός.
4: Έχει πιει ποτά με ζωγράφους, αλλά ίσως να μην τον ξέρω.
0: Είναι της τέχνης.
4: Ναι, εντάξει, όχι αυτή της τέχνης, είναι μια άλλης, λίγο πιο δίπλα. Τη συγκεκριμένη δεν πολύ ακούμπησε.
1: Γενικά παίζει με τα πινέλα παντός.
4: Η μόνη του σχέση με τον κύριο Μιταρά που είπες είναι αυτά. Τα κυμπάκια.
1: Τάσο μας έλειψες ρε μάτς.
2: Ρε καραγιώζει πες το. Λοιπόν, έλα πάμε. Σαν πίνακα στην επίσω. Βλέπεις ο Αλέξης τώρα. Έλα Αλέξη μου, πάμε να μου πεις δύο πράγματα για τον Άρη. Ξεσηκωμός λέει εδώ. Τι έχουμε γράψει εδώ τίτλους. Ξεσηκωμός λέει, πες στο site. Τι άλλο γίνεται εκεί.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Χαμός γίνεται. Ήδη βέβαια αυτό που αρχίζει να ιντριγκάρει είναι τα πρώτα ονόματα που ακούγονται, γιατί ο Σπανούλης ουσιαστικά λειτουργεί εδώ και κάποιες μέρες ως προπονητής του Άρη.
2: Πήρε τον MVP της διοργάνωσης του
1: EuroCup.
0: Τον Μουκόκα, ναι, τον Άντα Μουκόκα. Με αυτόν ξεκινάει. Έχει κλείσει και τον Χαραλαμπόπουλο. Okay. Ούτως ή άλλως υπάρχει προφορική συμφωνία και με τον Χαραλαμπόπουλο. Και από ό,τι λέγεται, η επόμενη μεγάλη στόχη για τους δύο άντρες είναι ένας άσος που προέρχεται από τη EuroLeague. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, δαπανηρή, αλλά δείχνει τα χρήματα που θα δώσει ο Άρης του χρόνου. Και ένα πεντάρι επίσης υψηλών προδιαγραφών. Ακούστηκε, για την ακρίβεια, προτάθηκε και του Ζίζιτς του Κροάτη, ο οποίος παίζει στην Μπεσίκτας. Δεν είναι όμως από τις πρώτες επιλογές του ο Ζίζιτς. Είναι λίγο πιο χαμηλά στη λίστα του Σπανούλη ο συγκεκριμένος. Είναι μία από τις περιπτώσεις, το παραλαμβάνω, που έχουν προταθεί. Γενικότερα, καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή θα πέσει χρήμα την επόμενη σεζόν, οι προτάσεις έρχονται καθημερινά και είναι πάρα πολλές. Θα καθίσουν και θα αποφασίσουν οι δύο άντρες. Να πω ότι πριν από λίγη ώρα φύγει στην Αθήνα ο Ρίτσαρντ Σιάο για ένα ταξίδι αστραπή. Προφανώς και θα συναντηθεί και με τους ανθρώπους του Άρη, αλλά ο σκοπός της παρουσίας του δεν έχει να κάνει και τόσο με τον Άρη. Ο άνθρωπος θα καθίσει λίγες ώρες στην Αθήνα και αύριο θα πάει στο Μονακό να παρακολουθεί στο Grand Prix. Ζωή του να κάνει.
2: Πρέπει να έχει οικονομικό πρόβλημα αυτό, έντονο.
1: Ναι. Το Βασίλη τον Τολιόπουλο τον βλέπουν στον Άρη ή όχι?
0: Δεν νομίζω να... Ναι. Θα κοιτάξουν οποιοδήποτε Έλληνα διεθνή από το πάνω ράφι. Αυτό γνωρίζουμε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή δεν θεωρείται από το πάνω ράφι ο Τολιόπουλος?
4: Προφανώς.
0: Ναι.
4: Για τον Άρη είναι από το πάνω ράφι.
1: Δεν ξέρω κάτι. Απλά το μου ήρθε τώρα...
2: Βλέποντας τα μάτσα αυτά και σκεφτόμενος πόσο υπολογίζεται μέσα γύρω στον Παναθηναϊκό, νομίζω πως πάει το μυαλό λογικό.
1: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται Έλληνες. Ναι. Δύσκολο να τον άφηνε.
4: Και διεθνείς, παιδιά, δεν του
0: βρίσκει. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Δεν θα τον αφήσει και
4: έκανα τα στιγμή που... εύκολα.
2: Ναι.
4: Θα φύγει τώρα.
0: Θα φύγει και ο Αταμάν.
4: Άμπραβο,
2: για λέγε λίγο ακόμα για μπάσκετ, για να πάμε και στα ποδοσφαιρικά. Η ζωή για τη στιγμή που θα μπερδέψει κάποια μεταγραφή μπασκετική με ένα ποδοσφαιρικό.
1: Το Σπανούλη με τον Γρηγορίου.
2: Ναι, τι θα ζητάει ο ένας και τι ο άλλος.
0: Τώρα λίγο δύσκολο να μπερδέψουμε το Σπανούλη.
1: Ναι, σωστό. Ο Φούντας χάθηκε.
0: Ο Φούντας, να με πάρει το ποδόσφαιρο τώρα, ναι, χάθηκε. Εντάξει, θυμίζω ότι.
2: Είχε φτάσει τόσο κοντά. Αν ήθελε κάτι άλλο να πει για μπάσκετ, δεν είναι τέτοιο.
0: Ναι, εγώ δεν σας είχα πει ποτέ ότι υπάρχει συμφωνία με το Φούντα. Ίσα-ίσα τόνιζα πάντοτε τη διαφορά που υπάρχει στο οικονομικό. Ναι.
6: ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι προφανές ότι ο Φούντας, παιδιά, όπως κάνουν πολλές φορές ποδοσφαιριστές και ατζέντιδες τους, ίσως να χρησιμοποίησε και λίγο τον Άρη ως μοχλό πίεσης για να πάρει λίγα παραπάνω χρήματα από τον Όρθιο. Το ζητούμενο για μένα, βέβαια, είναι και η δεύτερη ανάγνωση ότι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής επιλέγει να παραμείνει στην ομάδα, σε μια ομάδα και να μην έρθει στον Άρη πάνω κάτω με τα χρήματα που θα μπορούσε να του δώσει και ο Άρης, διότι ο Φούντας δεν θα πάρει παραπάνω από 350 χιλιάρια από ό,τι μαθαίνω από τον Όφη, χρήματα τα οποία του τα έδινε ο Άρης. Και αυτή είναι η δεύτερη ανάγνωση, όπως επίσης

0: κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, ένα υπερβολικό νούμερο για το Φούντα.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Μπροστά στην προοπτική.
0: Θα μου πει κάποιο τώρα να το ολοκληρώσω, Βασίλη.
1: Ναι, πες.
0: Το να δίνει στον κάθε λογή ξένο που δεν έπιασε κιόλα 600 και 700 και 800 διάρκεια για να μην το έχει και στο Φούντα. Okay, ναι. Το ακούω γι' αυτό.
1: Όχι, πήγα να πω ότι ίσω τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από το, την ίντριγκα που βάζουμε μια φορά και λέμε ότι χρησιμοποιεί τη μία ομάδα για να πάρει την άλλη οτιδήποτε. Εδώ τώρα, εγώ νομίζω ότι αν ήμουν Φούντα θα έλεγα. Δεν συγκρίνω αν είναι μεγάλη ή μικρότερη κάποια ομάδα και οι δύο είναι μεγάλες ομάδες και βαριές φανέλες.
2: Τι έχω σε
1: Ευρώπη, ρε φίλε. Θα παίξω Ευρώπη. Θα παίξω 8 μάτς Ευρώπη.
3: Εγγυημένα Ευρώπη.
1: Εγγυημένα, ναι. 8 μάτς, όχι λίγα τώρα.
3: Μέχρι το Δεκέμβρη να παίζει μπάλα.
2: Και με άλλα οικονομικά δεδομένα μπορεί να μιλήσει όφη.
3: Βέβαια.
2: Πιο άνετο.
1: Σωστό και αυτό που λες.
3: Και αυτό παίζει ρόλο.
1: Αλλά. Έλα.
0: Είναι και όλο αυτό που συμβαίνει, ρε παιδιά, στον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν μπορεί να μην το γνωρίζουν, να μην ήταν ακουμπά. Έλληνες ειδικά ποδοσφαιριστές.
1: Δεν
0: αυτή λίγο η αβεβαιότητα. Αυτό δηλαδή επηρεάζει. Έχω πάντως την αίσθηση, ίσως και μια ελπίδα αν θέλετε περισσότερο, αυτό περιγράφω τώρα, ότι όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στο μπάσκετ, να το διευκρινίσω, δεν γνωρίζω κάτι για να προλάβω τους φίλους του Άρη να μην προτρέχουν. Έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Να λειτουργήσει δηλαδή λίγο συγκοινωνούν τα δοχεία. Όλη αυτή η δημοφιλία, όλη αυτή η έκρηξη, όλο αυτό το ενδιαφέρον, η παρουσία του Σιάμ, η ταυτόχρονη παρουσία του Γκάλι, το Αντετοκούμπο, οι οποίοι, παιδιά, αν δεν ήταν Αντετοκούμπο να πούνε στον Σιάο πάνε στον Άρη, πιθανότατα δεν θα ερχόταν. Τα έχουμε πει αυτά. Άρα όλο αυτό το hype γύρω από τον Άρη, όλη αυτή η τρέλα που υπάρχει, το γεγονός ότι πίστηκε ένας προπονητής τέτοιου επίπεδου όπως ο Σπανούλης, τα λεφτά που πέφτουν, το brand name που ξανακούγεται πλέον. Ελπίζω και εύχομαι, και αυτή νομίζω είναι και η ευχή όλων των Αριανών,
1: να βοηθήσει
0: ότι θα κάνει
1: το ποδοσφαιρικό
0: Άρη. Και ναι. στο ποδοσφαιρικό
2: Άρη.
0: Δηλαδή, αν κάποιος. Ναι, τι θέλω να πω, Τάσο. Ναι. Αν κάποιος το σκεφτόταν. Γιατί έχω πει ότι ο Άρης έχει κάνει κρούσεις οι άνθρωποι του Άρης. Έχουν πολλές το προηγούμενο διάστημα για το ιδιοκτησιακό. Κάποιοι, okay, το βλέπουμε, θα το δούμε. Ναι, μας ενδιαφέρει. Το έχουν αφήσει κάπως έτσι το πολύ φλου. Μπορεί τώρα, βλέποντας όλο αυτό, να το δούνε και λίγο διαφορετικά. Υπάρχει ο Σιάου στο μπάσκετ,
1: δεν
0: υπάρχει πλέον μια πολύ μεγάλη.
2: Στο ναι, κομμάτι του να βρεθεί λύση στην ΠΑΕ, ναι. Αλλά στο κομμάτι του κόσμου μπορεί να είναι και η άλλη ανάγνωση.
1: Η
2: ότι, όχι, ότι υπάρχει ο ενθουσιασμός στο μπάσκετ, πάμε στο μπάσκετ, απογοήτευση
1: η σύγκριση,
2: και ναι. Στο ποδόσφαιρο λιγότερο.
0: Αυτό είναι δεδομένο, Τάσο. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Διοικητικά μπορεί να το σφρώξει αυτό που λες.
0: Αυτό εγώ λέω ότι διοικητικά στο ιδιωτικό, δηλαδή όλο αυτό μπορεί να κάνει καλό, να λειτουργήσει ως κοινωνούντα.
2: Για τον κόσμο είναι διαφορετικό πάντως.
0: Για τον κόσμο, ναι, κοίτα να δεις τώρα. Ο κόσμος περιμένει πότε θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ για να αγοράσει το εισιτήριό του τώρα. Αυτή είναι η πρεμούρα.
1: Δεν ενδιαφέρεται για καμιά ομάδα ποδοσφαιρική ο ιδιοκτήτης στο μπάσκετ, όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές του έχει γίνει κάποια ωραία ερώτηση, κάποια κουβέντα περί ποδοσφαίρου κτλ. Δεν έχει τοποθετηθεί. Γενικά το αποφεύγει. Λατρεύει πάρα πολύ το μπάσκετ. Έχει τρέλα με το άθλημα γενικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει κάποια στιγμή, όπως έχει πει στους ανθρώπους του Άρη, να πάρει μια ομάδα στο NBA. Αλλά αυτός είναι ο απότερος στόχος του. Με το ποδόσφαιρο δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερη σχέση, παιδιά. Τώρα, βέβαια, όλο αυτό μπορεί να ανοίξει τη δεξαμενή. Αυτό που συμβαίνει τώρα, το γεγονός ότι ο Άρης πια θα ακούγεται πολύ περισσότερο. Με αυτά που κάνει στο μπάσκετ και με την έλευση του Σπάνολη.
3: Πάρ' το μια Κυριακή μαζί στο Βικελίδης, αγόρι μου, να σου πω εγώ.
1: Ποιο Βικελίδης.
0: Δεν έχει.
2: Άμα τον πάρει στο Βικελίδης, θα είναι μόνο του. Αυτό και ο Σιάο.
1: Αυτό είναι το πιο Βικελίδης. Τώρα το Βικελίδης είναι αυτό που θυμόμαστε εμείς.
3: Σαν το Αλεξάνδρο δεν είναι. Σε Άρης Πάοκ θα πάνε.
4: Σαν το Αλεξάνδρο δεν είναι.
3: Σε Άρης Πάοκ θα πάνε.
2: Αν μαθευτεί όμως ότι θα πάει ο Σιάο στο Χαριλάου, βλέπω.
1: Θα πάνε όλοι.
2: Έλα, Σιάο, καλό μου παλικάρι.
1: Καλό μου παλικάρι.
3: Φέρε και το Μέση και τέτοια.
1: Οκ. Άλεξ, κάτι άλλο φοβερό έχουμε.
0: Κοίτα, ποδοσφαιρικό δεν υπάρχει κάτι, Βασίλη. Υπάρχει μια ανηνεμία γενικότερα. Δεν ακούγονται ούτε ονόματα, ούτε υποψήφιοι στόχοι. Εγώ πιθανολογώ ότι για το επόμενο δεκαήμερο δεν θα έχουμε έντονη κινητικότητα στο ποδόσφαιρο του
1: Άρη. Αυτή είναι η τελευταία μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες 10 μέρες. Αφού δεν έχουμε ούτε από τον Άρη μεταγραφές, δεν έχουμε και λόγο να είμαστε εδώ εμείς. Σε σένα ποντάρο, φίλε, σε σένα ποντάρο. Ευτυχώς έγινε αυτό με τον μπάσκετ τώρα και έχουμε τώρα κάτι. Ευχαριστώ, Άλεξ.
0: Καλή συνέχεια,
3: Άλεξ. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για τον μπάσκετ, έχει δώσει μια συνέντευξη ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
4: Έχει πει ότι δεν μπορώ να πω κάτι για καμία Μπαρτσελόνα, δεν υπάρχει καμία

0: σχέση με μένα, καμία επαφή. Υπάρχουν φήμες, αλλά μέχρι να τελειώσει ο μήνας δεν πρόκειται να πάρω καμία οριστική απόφαση. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις, θα καθίσω να μιλήσω με τον μάνατζερ μου και μετά θα δούμε. Αυτό προαναγγέλει ότι θα δουλέψει. Δηλαδή, τελειώνουν τα εγχώρια πρωταθλήματα, μιλάει με τον μάνατζερ
1: του. Πάει να δουλέψει.
0: Του λέει ο μάνατζερ, έχουμε αυτές τις 17 προτάσεις. Διαλέγω αυτή, πάω και δουλεύω.
2: Είναι 16 και Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: Η Μπαρτσελόνα, αλλά δεδομένα, είναι η μία που ενδιαφέρεται εκτός Παναθηναϊκού.
0: Έτσι έχουν πει, αλλά διέψευσε οποιαδήποτε επαφή. Ναι. Ο Μπράντοβιτς.
2: Για αφορμή για την
0: αλλά νομίζω ότι η είδηση είναι ότι
3: θα δουλέψει.
0: Θα δουλέψει. Mm. Θα δουλέψει.
3: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, μια τελευταία αναφορά θέλω στη Sky Telecom για να ολοκληρώσω και αυτές τις αναφορές. Η Sky Telecom λοιπόν είναι η εταιρεία που μας δίνει αυτό το πολύ ωραίο κινητό για να το έχει ένας από εσάς σε λίγες μέρες από τώρα. Follow Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
1: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είστε έγκυροι συμμετοχή σας.
3: Like στο post mention φίλο ή φίλοι μέχρι 36 αυτό το Apple iPhone 17. Ευχαριστούμε πολύ τη Sky Telecom και τον Κωνσταντίνο ιδιαίτερος εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα μιλήσουμε λίγο για Παναθηναϊκό τώρα, μέχρι να βάλουμε στην παρέα μας και τον Θοδωρή Χαστά, για να πλέξουμε λίγο αυτό που γίνεται και στην άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και τα μπασκετικά του κυρίως. Συγγνώμη, δεν έχει τρώσει ακόμα. Το παλεύουμε, εντάξει.
1: Καλά είσαι, καλά είσαι.
3: Καλά είμαι, καλά είμαστε.
0: Ένα σκέτο ουισκάκι στα έχω πει εγώ.
3: Θα τα φτιάξουμε αυτά το βράδυ τώρα. Για λέγε τώρα, αδερφέ μου, τι γίνεται.
1: Θα μου επιτρέψει να δώσω ένα πινελάκι.
3: Άλλη ομάδα. Γι' αυτό ζω, ναι.
1: Εντάξει, χτες.
3: Άλλη ομάδα.
1: Βγήκε και κυκλοφόρησε. Και θα χαρεί ο φίλος μου πως γιος τώρα. Βγήκε και κυκλοφόρησε η επιστολή που έστειλε ο κύριος Ζήσης Ντελόπουλος προς τον κύριο Νταβέλη.
3: Μου το λες και το γνωρίζω.
1: Επιχειρηματίας είναι, λαρισσές ο επιχειρηματίας,
3: okay.
1: Logistics έχει και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση οι δουλειές του. Έστειλε μια επιστολή στην οποία εξέφρασε την επίσημη, το επίσημο ενδιαφέρον του για να πάρει την ΠΑΕ ΑΕΛ. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω ρεπορταζιακά είναι ότι πέρα την σοβαρό άνθρωπος επιστολή έστειλε, δηλαδή κανονικά και τη δημοσιοποίησε. Είναι ότι φαίνεται να έχει κάνει και μια προεργασία και μάλιστα ήταν και στο τελευταίο παιχνίδι και έτυχε να είμαι και εγώ στο μάτς, στη Λεωφόρου, στο Κηφισιά ΑΕΛ, το 3-2. Πεσμένη ΑΕΛ, ρε παιδί μου, αδιάφορο παιχνίδι και ήταν ακριβώς από
3: τι
1: κάτω.
3: Τι έτυχε να είσαι, εγώ δεν σε πήγα.
1: Σωστό.
3: Μασέ.
1: Σωστό την πάρα μου.
3: Ναι.
1: Κάτω στη θύρα 11
3: ναι.
1: Ήταν ο κύριος Ντελόπουλος και φαίνεται ότι έχει έντονο ενδιαφέρον γιατί είναι μια παρουσία που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα και να ισχυροποιήσει πάλι την ΑΕΛ ενώ τις επόμενες.
3: Ο Γρηγόρης μου λέει γίνεται και έλεγχος από λογιστές ορκωτούς για να δει πώς είναι τα πράγματα κλπ.
1: Ναι. Οπότε το έχει δουλέψει πολύ
3: πάνω
1: ο κύριος Ντελόπουλος και εντάξει, το βάζουμε στο τραπέζι γιατί αυτό μάθαμε. Καλό είναι να το λέμε.
3: Καλά κάνεις, αλλά.
1: Γιατί το after, γιατί την επιστολή δεν έβγαλε ο άνθρωπος.
3: Πράγματα που δεν ίσχυαν στη μέση τη σεζόν για την ΑΕΛ και είναι και κρίμα κιόλας, γιατί είναι ομάδα με κόσμο. Και
1: η επιστολή ήταν γνωστή. Το after και αυτό μου είπαν ότι είναι σοβαρά και ότι ήταν και μάλιστα στο γήπεδο και από κάτω μας κτλ.
3: Για το Παναθηναϊκό έχουμε τίποτα ενδιαφέρον.
0: Έχει κλείσει φιλικά.
1: Όχι ακόμα.
0: Με ρωτήσαν τώρα να σε ρωτήσω στον αέρα.
1: Έχει δύο θα δώσει στην Ολλανδία. Ένα θα δώσει στο εξωτερικό.
3: Άρα όχι Ολλανδία.
0: Προετοιμασία θα δώσει δύο στην προετοιμασία στο βασικό στάδιο.
1: Προετοιμασία στο βασικό στάδιο δύο.
0: Δεν ξέρουμε αντιπάλους.
1: Όχι, ψάχνει καλούς αντιπάλους, όχι χωριά μπειραρίες.
3: 17-0.
1: Ναι,
3: φωτιές πέταγε. Θυμάσαι τίτλους αυτά.
1: Γκολεαδόρο.
3: Ναι, ναι, ναι. 9 γκολ έβαλε ο Τετέι.
1: Είχε βάλει 7 γκολ ο Ρομέρο σε ένα 13-0. Και κερδίσει ο Παναθηναϊκός για μπειραρία κάποτε.
0: Και μετά δεν ξαναβάλε.
1: Και είχε γραφτεί ο μεγάλο τίτλο τότε Γκολεαδόρο.
3: Ναι, μετά δεν ξαναβάλε.
1: Λοιπόν. Δύο φιλικά θα δώσει την προετοιμασία στο βασικό στάδιο. Ένα στο εξωτερικό κάπου καλό, δυνατό και μία πρόβα τζενεράλε. Αν δεν έχει τελειώσει ο φίλος μας ο Πράπας, που είναι στα σώσματα τώρα, να τελειώνουμε στο ΆΚΑ, μπορεί και να γίνει στη Λεωφόρο. Οριακά είμαστε. Θα το ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες αυτό. Αλλά τα προκριματικά κανονικά without Πράπας. Ο ΆΚΑ έτσι φαίνεται τουλάχιστον όταν πηγαίνει το πράγμα ότι θα είναι OK το ΆΚΑ.
3: Ναι.
1: Το φετινό καλοκαίρι και το υπόλοιπο τη σεζόν, γιατί εκεί θα μετακομίσει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, γιατί σα αρέσει αυτά με τα κρατούμενα. Μεγαλάμε νωρίτερα και στο Ατλέτικο. Από την Τρίτη το μεσημέρι ανέβηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρό το σημείωμα με την είδηση ότι καλύφθηκε πλήρως και η τελευταία αύξηση με το κεφαλαίο τη ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Τι σημαίνει αυτό?
1: Που είχε προκηρυχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Ουσιαστικά αυτά τα χρήματα ήταν για να κυλήσει ομαλά, να μην έχει ζητήματα η φετινή σεζόν. Μέσα σε επόμενες εβδομάδες θα προκηρυχθεί η επόμενη. Απλά για τα νούμερα βάζαμε κάτω και τα είχα στείλει και στο Βασίλη. Είναι...
2: Σε μένα.
1: Το είχα στείλει γιατί είναι για να το δεις. Ah, στον draft.
3: Σε μένα σίγουρα, όχι, δεν το είχα δοθμούμε.
1: Ναι, στον draft, ρε παιδί μου. Θα το ναι, ναι, ναι. Είναι 300 αύξηση με το κεφαλαίο, επιμερών αλαφούς από το 12. Έχουν μπει σε αυξήσεις με το κεφαλαίο. 191,4 εκατομμύρια ευρώ. Εκ των οποίων τα 4 μόνο ήταν από απλούς φίλους του Παναθηναϊκού μέσω της Παναθηναϊκής Συμμαχίας το 12. Okay. Τα υπόλοιπα είναι αλαφουζέικα. Και αν προσθέσουμε ότι έχει δώσει 12 για το απίλιον που έγινε κοροπή, 8 για την αναμόρφωση του απίλιου, εκατομμύρια ευρώ τώρα έτσι. Και γύρω στα 6 τελευταία χρόνια προς τον Εραστέχνη σε δωρεές, σήμερα υπήρχε και σχετική ανακοίνωση του Εραστέχνη που ευχαρίστησε την ΠΑΕ και τον Αλαφούζο για τη συμμετοχή του σε κομβικές μεταγραφές του Εραστέχνη Παναθηναϊκού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η ενασχόλησή του με τον Παναθηναϊκό έχει πάει στα 213 εκατομμύρια ευρώ.
4: Σοκαριστικό.
1: Το νούμερο είναι και για το.
0: Που έχει βάλει.
4: Είναι σοκαριστικό νούμερο.
0: Έχει για... βγάλει και κάποια.
4: Έχει.
0: Αυτά τα έχει βάλει.
1: Ναι, ναι. Αυτά έχουν μπει σε
0: αυξήσεις. Έχει βγάλει και κάποια.
1: Είπα, έχει βγάλει συμμετοχές στην Ευρώπη, ναι. Τηλεοπτικά συμβόλαια.
4: Μα αυτό είναι για να καλύψει τρύπες. Δεν μπορεί να
1: αλλά
4: βγάλει.
1: Τα... Πρόξε,
4: τα αυτά πάνε σε έξοδα.
1: Αυτά που λέει ο Τάσος, ότι έχει βγάλει από τα έσοδά του, τα όποια έσοδα κάθε σεζόν. Ουσιαστικά απορροφιέται κατευθείαν.
4: Πάντα στην ομάδα.
1: Από τα...
4: Δεν μπορεί να τα βγάλει,
1: τα έξοδα του προσωπικού τμήματος. Τα άλλα είναι μπαγκουί.
0: Και επίσης είναι... για τον Εραστέχνη, να πούμε ότι την τελευταία τριετία ο Αλαφούζος καλύπτει το μισό μπάτζετ του Εραστέχνη.
1: Σχεδόν το μισό, ναι. Και υπάρχουν πέρα από μεταγραφές που είναι προσωπικές μεταγραφές, όπως έγινε τώρα με τον Κάρλ στο βόλεϊ. Νομίζω και τον Νίλσεν πέρσι, που ήταν κομβικός ο Δανός, είναι με χρήματα του Αλαφούζου. Και τον Νικολαίδη στο Πόλο, στην υδατοσφαίρη, προσπαθεί να αλλάξει λίγο το χάρτη και ο Παναθηναϊκός να ταρακουνήσει τα χρήματα, τα πράγματα. Και αυτό έχει να κάνει γενικότερα με μια λογική. Ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο ίδιος με τον, Δημήτρη Βρανόπουλο, τον πρόεδρο του Εραστέχνη, και φάνηκε και στις ανακοινώσεις σήμερα και σε όλο αυτό. Και υπάρχει μια σκέψη, ας το πούμε, δεν το πω δόγμα, γιατί είναι βαριά λέξη το δόγμα, ότι μπαίνοντα στο Βοτανικό θέλουν να έχουν ένα Παναθηναϊκό ή δυνατόν πρωταγωνιστή σε όλα τα αθλήματα. Σε όλα όμως. Σε οτιδήποτε πιάνει η σφαίρα του ερασιτεχνισμού. Να το δούμε. Είναι σημαντικό ότι μπαίνει σε δικές του καταστάσεις με άλλα έσοδα, με άλλους προϋπολογισμούς, με άλλα τα πάντα. Να δούμε.
3: Πάμε παρακάτω. Πάμε. Ο κόσμος αγωνιά. Θέλει ενίσχυση, φίλε. Εγώ θέλω μεταγραφές εδώ. Έχουμε μια κομπή να συντηρήσουμε.
1: Έχουμε συντηρήσουμε, αλλά έχω κάθε πράγμα στον καιρό. Τα γίνει. Δεν
3: το ξέρω. Δεν θέλω αλλά κι άλλο μου λέει 10 μέρες, με απογοήτευσε τώρα.
1: Επίσης, α πούμε για το τυπικό απλά πέρα το πούμε σαν είδηση. Ότι ο κύριος Στέφανος Γιορέλης και επίσημα είναι CEO της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μπήκε και αυτό ανέβηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, έγινε 10 μέλη.
0: Πες του μεταγραφές του ανθρώπου. Πες του μεταγραφές.
3: Καλώς αυτός, Χρήστο. Αυτός είναι το παλικάρι.
1: Ναι.
3: Δεν το ξέρω, εντάξει, οκ.
4: Τι θέση παίζει.
1: Ο άνθρωπος συγκεκριμένος, γιατί πρέπει να λέμε και μεταγραφή.
3: Τι θα κάνει, ναι, διοικητικά, τι θα κάνει.
1: Δεν είχε CEO η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και χρόνια τώρα. Επίσης.
0: Παπαμιμικός.
1: Ας το πούμε, αλλά σε πιο διευρυμένο, τι εννοώ. Ότι ο συγκεκριμένος κύριος, επειδή έχει κάποια μακρά εμπειρία σε οργανισμούς, θα έχει πάνω του σε πολύ μεγάλο βαθμό την οργάνωση και την σύνδεση της ποδοσφαιρικής ομάδας με το Βοτανικό. Βοτανικός δεν μπήκα σε ένα γήπεδο και άντε πάμε όλα καλά. Θέλει σούπερ οργάνωση όλο αυτό εκεί για να λειτουργεί σωστά.
3: Μάλιστα.
1: Και να έχει αντίστοιχη απόδοση οικονομική.
3: Καλορίζικος. Σιδεροκέφαλος, δεν λένε.
1: Έχει πιάσει από 20 Απριλίου, αλλά τώρα επί της ουσίας επισημοποιήθηκε και στο Γενικό Εμπορικό
3: Μητρό. Πάμε στο ψητό.
1: Υπήρξε ένα όνομα σήμερα, ο Αργεντινός, γράφτηκε στην Αργεντινή για τον αριστερό μπακ της Εστουδιάντες, τον κύριο Γκαστόν Μπενεντέτη. Πέρα από το γεγονός ότι έχει προταθεί.
3: Ξεκινήσω πάλι κουβέντες με τις οικογένειες τώρα, θα λέμε βάλε, θα κουβεντιάζουμε.
1: Πέρα από το γεγονός ότι έχει προταθεί, δεν νομίζω ότι είναι στην
3: δεν είναι.
1: Πρώτη γραμμή
0: των επιλογών.
1: Αριστερό μπακ. Δεν είναι στην πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι σε μια γενικότερη λίστα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι στα πρώτα.
3: Ο δεξιά είναι.
1: Καλό.
3: Και μόνο που κάνει παρέα με το Μέση, εντάξει, είναι καλό.
1: Καλό θα είναι. Καλό θα είναι, κάτι να ξέρει.
4: Εσύ λένε για τον Ορτέγκα στον Ολυμπιακό. Έκανε προπόνηση με το Μέση στην Αργεντινή.
1: Για λέγε. Δεν νομίζω ότι πάει σε άλλες επιλογές. Εκεί επιμένω ότι αν δώσει το OK ο Νίστρουπ, Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να φέρει πίσω τον Τζαγαρίτη μετά από 5,5 χρόνια να πιστέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον Παναθηναϊκό.
3: Πολύ πιο λογική επιλογή. Συμφωνείς.
1: Και νομίζω ότι θα έχουμε σύντομα. Κοίτα, ο Ζαχαρίτης έχει ένα καλό. Πέρα από το όλο αυτό που έχουμε εξηγήσει ότι είναι club grown player για την ευρωπαϊκή λίστα, σε πολύ καλή ηλικία στα 25, τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί η Ιταλία δεν τον πήγε τόσο μπροστά. Τα τελευταία δύο χρόνια στην Ολλανδία όμως, στην Αλμέρα City και κυρίως πέρσι στη Χέρενφεν, εξελίχθηκε. Πήγε δύο βήματα παρακάτω ποσφαιρικά. Και όντως δηλαδή το παιδί θα είναι, δεν θα είναι μια επιλογή πασάλιμα, θα είναι μια επιλογή που θα μπορέσει να σου δώσει πέντε πράγματα να μείνει. Μα πιάνει η καρδιά μα, ζητάει με. Έχει κάρτε ο Κυριακόπουλο, δεν παίζει. Ποιο θα παίξει τώρα. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Θα, είναι, θα πάρει το ρόλο του. Αν
0: μπορεί. Εμένα ανέκαθεν ναι, μάρσο. Ο Μαγαρίτη που έκανε
1: πρόβλημα. Όχι, ρε παιδί.
0: Ο Ζαχαρίτη.
1: Ο Ζαχαρίτη, σου λέω, σα έχω ξαναπεί στην εκπομπή, τι πλήρωσε.
0: Τι πλήρωσε.
1: Τον ατζέτη του. Α. Και όλη αυτή τη συνεχομηθεία που είχε ο Γιάννη Αλαφούζο με τον Πούρκο Κουτσολιάκο.
4: Να γελάει τώρα.
1: Την έχω πει και live εδώ στην εκπομπή. Νομίζω ότι έλειπε, ήσουν με το λαιμό. Είναι περίφημη ιστορία που τέλος πάντων έχουν διαφωνήσει. Έχει πάρει το Μάκη του Αγκάτση που του είχε φέρει για παράδειγμα πόσα δίνουμε στον Μιχαηλίδη στον ΠΑΟΚ.
4: Δεν ξέρω να καταλάβω, ήταν ο Πολύ Τσολιακός.
1: Ναι,
4: για τον οποίο έχω τρομερή πολύ καλή άποψη, να ξέρεις. Έχει τύχει να φάμε και μαζί μια
0: φορά. Όχι ο Αλαφούζος όμως.
1: Όχι ο Αλαφούζος.
4: Ναι, εντάξει, πολύ επιτυχημένο. Το καταλαβαίνω.
1: Έχω πει ότι έχει πάρει τηλέφωνο.
2: Δεκαετίες.
1: Πολλά χρόνια στο κουμπέτι.
4: Και πολύ σοβαρό.
1: Και ψημένο έξω και δουλειές έξω. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει λίγο πέσει. Γενικότερα το business track μεγάλωσε. Εκεί λοιπόν έχει πει πρόεδρε να ανανεώσουμε τον Ζαχαρίτη 150. Του λέει δεν μπορούμε τα παιδιά που έρχονται από την Ακαδημία να παίρνουν 150, είναι 50 και βλέπουμε. Του λέει μα τόσα έχω και στο Μιχαηλίδη που είναι στον ΠΑΟΚ. Παίρνει τηλέφωνο ο Γιάννης Αλαφούζος και λέει Μάκη παιδί μου, το Μάκη το καγκάτσι. Το Μιχαηλίδη πόσα παίρνει στον ΠΑΟΚ. Του λέει πρόεδρε 50 παίρνει το παιδί, αλλά θα του κάνουμε ένα συμβόλαιο, να πάει λίγο παραπάνω κτλ. Και του λέει. Μπροστά του Κουτσολιά. Κύριε Κουτσολιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, φύγετε το γραφείο μου. Μα λέει το. Φύγετε με τις κλωτσιές να του κάνει.
4: Έχει γίνει αυτό.
1: Έχει γίνει αυτό. Και του λέει θα τον πάω στον Ολυμπιακό. Και η απάντηση του Γιάννη Αλαφούζου είναι να τον πάτε και στη Manchester United.
4: Τόσο χειρότερο είναι η Manchester United από τον Ολυμπιακό.
1: Ότι δεν με νοιάζει τέλος πάντων πού θα τον πας. Εν τέλει βρέθηκε λύση με την Πάρμα. Πήρε ο Παναθηναϊκός μισό εκατομμύριο και κάτι χρωστημέικα από την εποχή του Νίνι που δεν τα είχαν πληρώσει ποτέ για τα τροφεία του. Και πήρε το παιδί το δρόμο του. Δεν έχει πλέον ατζέντη τον Πούλτσικο Τσολιάκο, άρα μπορεί να έρθει στο Παναθηναϊκό πολύ πιο εύκολα.
4: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Με απογοήτευσες. Περιμένω κινητικότητα από εβδομάδα.
4: Κάτι λες τώρα.
1: Και στον επιθετικό.
4: Ναι. Μην μου πεις πήραμε στο Δελτα Σίγμα κανένα πάλι.
1: Όχι. Και στον επιθετικό. Γιατί δεν αυτά πρέπει να τα λέμε.
4: Να τα λέμε, αλλά να έχουμε και τίποτα άλλο.
1: Κάθε πράγμα στον καιρό του. Τα είδα και τα Αύγουστο δεν θα
4: εγώ Αύγουστο δεν περιμένω.
1: 22 του μηνού του τουνού.
4: Και εσύ.
2: 24 τι γίνεται.
1: Τα είπαμε και χθες, αλλά επαναλάβω για το αεφόν του Βασίλη.
0: Συγγνώμη, όχι, να χωρέσουμε την εκπομπή αν τα είπατε.
1: Όχι, για το
0: δεν είναι ανάγκη, το κόσμο άμα τα έχει ακούσει.
1: Ότι βλέπω ότι θα αργήσει ο Ντέσσερς να ενσωματωθεί και γι' αυτό και επήγει, αυτό που θα του έλεγα τώρα του Βασίλη, επήγει και νομίζω ότι θα πάει αρκετά μπροστά το θέμα του επιθετικού και μέσα στην επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει εξέλιξη το θέμα του επιθετικού. Γιατί δεν μπορεί να βγει όλη η προκληματική σειρά μόνο.
0: Θα έχουμε εξέλιξη. Με τον Ανδρέα. Μη μεταγραφική στον Παναθηναϊκό.
4: Χαστάς, τι έχεις δίπλα σου. Τι μου λέει τώρα, δεν ακούω καλά. Σημειωματάριο.
5: Τι έχω δίπλα μου.
4: Σημειωματάριο, τι έχεις.
2: Μια βιβλιοθήκη.
5: με ρωτάει όπως γιος, τι σημειώνει. Γιατί έκανα. Λέω κυβάκια, λέω. Σαν τον Μιρούτσο, κάνω κυβάκια κι εγώ. Τι να σημειώσω. Σαν πως έχει τίποτα να σημειώσω.
4: Ξέρω τίποτα μεταγραφές, τίποτα.
0: Από ποιο νεκρή εποχή πρέπει να είναι για όλους σας.
5: Ναι.
0: Πω, δεν κουνιέται φίλο, μόνο ο Καπετανάκος εδώ πέρα έκανε μεταγραφή.
5: Ας κάνουμε ένα διάλειμμα 10 μέρες.
0: Ναι, εντάξει, γιατί όχι.
1: Ο άλλος που κράζει. Την ιστορία την ξαναπά γιατί την άκουσε ο Πακόπουλος, ρε παιδιά.
4: Για, δηλαδή, για το όνομα του Θεού.
1: Για τον Πακόπουλο την είπα την ιστορία.
4: Όχι ψέματα. Για ποιο. Για την ιστορία λες. Ναι, δεν την άκουσα.
1: Είναι αυτή, ρε.
4: Έλεγε ότι λέει για τον Τέσσερς. Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα. Υπάρχει κάτι φοβερό, φίλε, που έχουμε να σχολιάσουμε. Θες να ξεκινήσουμε μπασκετικά, να πούμε κάτι για εκεί.
5: Έχω και μεταγραφή και ανανέωση. Αλλά σε άλλα αθλήματα. Έχω μεταγραφή μπάσκετ.
4: Εκεί να δεις μεταγραφές. Ξεκίνα, θέλω. Ας ξεκινήσω από εκεί.
5: Όρια γίνονται.
4: Μπορεί να επηρεαστούν, όπως λέει και ο Αλέξης Αβόπουλος, και οι άλλοι και να πάρουν παίκτες.
5: Ναι, σωστά. Ναι. Ξεκινάμε με το βόλεϊ αγαπημένο. Ο Κοκκινάκης ο Μενέλαος ανανέωσε για ένα ακόμα χρόνο στην ομάδα της καρδιάς, στον ΠΑΟΚ. 7η σεζόν, συνεχόμενη στη Θεσσαλονίκη.
4: Μεταγραφή μπάσκετ.
5: Πάμε μεταγραφή μπάσκετ. Ανακαινώσαμε το παλικαράκι, κάτσε να το βρω γιατί τώρα. Ρε εσύ Βασίλη, συγγνώμη τώρα.
3: Τι?
5: Κάθομαι και ψάχνω εγώ τα βιογραφικά των μπασκετμπολιστών.
4: Α, έκανε μεταγραφέ στο ποδόσφαιρο. Ναι, ήταν εύκολη θέση σου.
3: Του βόλει το ξέρω.
5: Σωστό. Σωστό.
4: Μπροστά σου τα βρίσκει.
5: Πάρε ένα Μάρκους Φώστερ τώρα. Πάρε ένα Μάρκους Φώστερ.
1: Καλώς.
5: Διαιτές συμβόλαιο, η παιχτάρα αυτή, Αμερικάνος γκάρτ. Το 31 χρονών, 91.
4: Έχει λίγο μεγαλύτερο μαγουλά και μόνο.
5: Αθλητή του EuroCup.
3: Άστο, πήγα να ρωτήσω αν τον ξέρει, αλλά μου απάντησε. Δεν έχει ιδέα. Εντάξει, διαβάζει το βιογραφικό τώρα. Κατάλαβα. Το ξέρει.
4: Μαζί του μεγάλωσα.
5: Υπερπαίχτη τώρα.
3: Όντω.
5: Υπερπαίχτη.
3: Τι θέση παίζει.
5: Ναι.
4: Όλη την πλευρά.
5: Όλη την πλευρά τη αλευοκατεβαίνει.
3: Τρεχαντήρι. Στον ασβέστη πάνω,
5: στον ασβέστη.
4: Στον glass floor.
3: Ωραία, εντάξει.
5: Έπαιξε και στον Παθηναϊκό, ρε.
3: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν τα πρόλαβα.
3: Το βλέπω τώρα στις φωτογραφίες.
1: Τα γκλάζ δεν τα πρόλαβα. Αυτός.
3: Κατάλαβα ποιος είναι. Κινητικότητα, κύριε Μυρότσο. Απευθύνομαι σε σένα. Απεγνωσμένο επειδή είσαι μπασκετικό.
5: Ναι.
3: Κινητικότητα βλέπουμε εκεί. Okay.
5: Θα βλέπουμε όλο το καλοκαίρι κινητικότητα στο μπάσκετ.
3: Στο μπάσκετ τη Θεσσαλονίκη γενικά, λες.
5: Και τη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα.
3: Και τη Αθήνα. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω τι γίνεται τώρα.
5: Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι. Στο ποδόσφαιρο όλα καλά, τι. Από εβδομάδα κι εμείς.
1: Έχω συμβόλαιο με τον Πάκο.
5: Υπάρχει.
0: Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε και γι' αυτό.
5: Αλήθεια είπε. Δεν είναι ψέματα.
0: Σωστά.
5: Συμβόλαιο έχει. Οι ανακοινώσεις που περιμένουμε από εβδομάδα. Mm-hmm. Μεταγραφές περιμένουμε από εβδομάδα. Ένα όνομα που γράφτηκε, ένα παλικαράκι, ένας Αργεντίνος 27 χρονών. Μάρτιν Παγέρο της Ουντινέζε είναι, δεν υπάρχει κάτι για τον ΠΑΟΚ, άλλωστε είναι και σε μια θέση που δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τους επιτελείς του δικεφάλου.
3: Τι είναι αυτός?
5: Η πρώτη είναι
3: Χαφ στο κέντρο.
5: Χαφάκια, εντάξει, ψηλό έχουμε. Αριστερά λίγο μπάζει η ομάδα, εκεί χρειάζεται τη βασική της ενίσχυση.
3: Αριστερό χάφλες. Για τα αριστερά μπακ νομίζω έχει σχεδόν κλείσει.
5: Και αριστερό ξέρω. Ναι. Όχι, δεν έχω κλείσει, δεν έχω ανακοινώσει τίποτα.
3: Αλλά είσαι κοντά.
5: Κάτσε να ανακοινώσω κάτι. Ναι, είμαστε κοντά.
3: Σωστά.
5: Λοιπόν, μάλιστα. Και με στόπερ μαζί, στην άμυνα. Και μετά θα πάμε αριστερό εξτρέμ οπωσδήποτε, είτε μείνει ο Τάισον είτε δεν μείνει. Είναι οι βασικές ελλείψεις που έχει ο ΠΑΟΚ. Μετά θα πάμε στο χαφ. Mm-hmm. Αλλά όχι σε αυτόν τον παλίκαρο τον Αργεντίνο.
3: Χθες ανοίξαμε για λίγο το θέμα, αλλά δεν προλάβαμε και πολλά. Το center four. Εκεί τώρα τι βλέπεις να γίνεται?
5: Ναι, και εκεί θα ανοίξει θέμα. Τώρα δεν ξέρω χρονικά πότε θα ανοίξει.
3: Ο Ιμπραήμοβιτς των φτωχών, δηλαδή, ας πούμε, είναι κανονικά στην ομάδα, έτσι.
5: Ο Ιμπραήμοβιτς δεν είναι των φτωχών, είναι της μεσαίας τάξης.
3: Εντάξει, πες το και έτσι. Πάντως δεν είναι λοιπόν, Μίλαν και της Ίντερ.
5: Ναι, κανονικό συμβόλαιο, άλλο ένα χρόνο. Είναι σίγουρα ο δεύτερος. Ψάχνουμε τον πρώτο.
3: Δεύτερος αυτός. Τρίτος ο Μύθου, λογικά. Και πάμε και στον πρώτο
5: που... Τον πρώτο...
3: Που θα είναι ο Γιακουμάκης.
5: Βεβαίως. Ξεχνάμε το εξής. Ότι ποιος επανέρχεται και θα δώσει το παρόν 25 του μηνός που θα μαζευτεί η ομάδα.
3: Τον βρήκα,
1: Το ρωσικό κανόνι.
5: Έρχεται. Το ρωσικό τάγκ έρχεται. Ξανά εδώ.
3: He's back. Δεν πιστεύω να μείνει για πολύ,
4: Τι. Τον ο Παγκόπουλος.
5: Γιατί το λες αυτό.
1: Κατοφάτε εδώ να σας το τυλίξουμε για έξω.
3: Αυτό ακριβώς που λέει ο Μυρότσος.
5: Συμβόλαιο. Εφταψήφιο, χοντρό εφταψήφιο.
1: Ω Παναγία μου.
5: Απλό εφταψήφιο.
1: Τι λάθος έχουμε κάνει στη ζωή μας. Πού έχουν πάει τα λεφτά, ρε φίλε.
3: Πολλά.
5: Άντε, φύγε εσύ.
3: Ναι.
1: Το τελευταίο το κάνεις τώρα πρόσφατα.
3: Το καταλαβαίνω.
5: Σε πρώτη φάση θα είναι εδώ, θα γίνουν οι προσπάθειες. Κοίταξε τώρα, όσο δεν τον παίρνουν, βλέπω ότι δεν υπάρχει κινητικότητα από τη Ρωσία καθόλου. Άμα δεν τον πάρουν και από τη Ρωσία.
1: Άμα δεν τον πάρουν και από τη Ρωσία, το λέει μία, το λέει δεύτερη.
4: Δεν έχουν άλλου φίλου.
1: Δεν έχουν μάτι τίποτα εκεί στη Ρωσία, κάτι να δούνε.
4: Φίλοι Ρώσοι.
3: Αν με ακούτε, αν υπάρχετε.
4: Αν υπάρχει Ρωσία.
1: Φίλοι Ρωμαίοι, που έλεγε και ο ψάλτης.
5: Υπάρχει Ρωσία.
3: Μάλιστα.
5: Κάτι καλό εδώ να σα στείλουμε.
3: Έχει μπλέξει. Πόσο έχει ακόμα ο Τσάλοφ, ρε φίλε.
1: Αλλά 6 χρόνια.
5: Θα μην συζητάμε τώρα.
3: Ναι.
5: Έχει, νομίζω έχει άλλα δύο, όχι ένα. Άλλα δύο νομίζω έχει.
1: Αχ, Παναγία μου, και εγώ για το Βιλένα κάτι τέτοια έλεγα.
3: Το Βιλένα, ε.
1: Τον Τόνι, βέβαια.
3: Καλά, όλοι τον έχουν πατήσει.
1: Ένα τρακό φόβο Τόνιο Βιλένα.
5: Θα γίνει προσπάθεια. Θα γίνει
3: προσπάθεια. Θα γίνει προσπάθεια. Μπορεί να παίζει.
1: Ένα σφάχτη αισθάνθηκα. Ναι, είπα Βιλένα. Παναγία μου.
3: Και ο Ολυμπιακός είχε γύρω στο λένε το παλιό.
5: Οπότε, ναι, θα ψάξω τον πρώτο σε κάποια φάση.
0: Α, ναι, ο Βέζο.
5: Αν δεν.
3: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο δεν θέλουμε για να πω και στην ΑΕΚ.
5: Στην ΑΕΚ δεν θα την παρακολουθήσω την ΑΕΚ εγώ σήμερα.
3: Δεν θα φεύγεις. Μείνε μαζί μας.
5: Να ξεστάσω.
3: Μείνε μαζί μας.
5: Φυσικά θα μείνω. Αν δεν ακούσω εγώ ρεπορτάζ της ΑΕΚ δεν φεύγω.
3: Καλά, αυτό προσκλήθηκα στο σπίτι σου. Το άκουσες πριν.
5: Σου έστειλα. Λέω ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
3: Α, έστειλες ήδη. Δεν το είδα. Ευχαριστώ πάντως.
1: Αρχιδικός και αξιόπιστος.
3: Σωστός, δυνατός. Άμα το κανονίσω ο Μιρότσος, επάνω θα είμαστε. Ναι. Λοιπόν, πείτε για ΑΕΚ 4.59 με 5. Σωστά, θα περιμένουμε 7 λεπτά ακόμα για να
4: έχουμε γεμάτα 7 λεπτά.
3: είπα σήμερα, για σένα που στέλνεις το μήνυμα αυτό το ειρωνικό, ότι ο Τάσος θα μιλήσει λίγο σήμερα, τον βάλουμε, όχι εσύ, σιγά σιγά στη διαδικασία του ρεπορτάζ. Από γάμο έρχεται ο άνθρωπος, γαμπρός ήταν. Εντάξει,
4: βαστείτε δύο πράγματα.
3: Μην είστε παράλογοι. Έχω πάρει και παράταση, δύο λεπτά.
4: Μία ώρα
3: ήρθε.
5: Ο Σάκης κάνει donation. Ο Σάκης κάνει donation, ναι, και ρωτάει μήπως να ψάξει ο ΠΑΟΚ να το στείλει στον πόλεμο. Έχει απαλλαγή, φίλε. Έχει το...
3: Για τα πέντε.
5: Έχει πάρει το... Για τα πέντε.
3: Εντάξει.
5: Δεν μπορεί.
1: Για τα πέντε όπλο. Ούτε εκεί δεν στοχεύει.
3: Λύθηκαν τα θέματα. πηγαίνουμε στον Τάσο Καπετανάκο.
0: Έλα ρε τα σάρα.
3: Ακούστε, παιδιά, δεν θέλω να φάνω τώρα να πάω να βάζω φωτιά στην εκπομπή στο τέλος. Αλλά σε περίμενα για να σε ρωτήσω.
4: Πάντα σε περίμενα και σου ονειρευόμουν.
5: Να βάλεις.
3: Ναι, θα ρωτήσω αυτό που ρώτησα τον συνάδελφό μας, τον Ανδρέα Πατίτσα, προχθές. Αλλά εντάξει, θέλω και τη δική σου άποψη για την περίφημη ψήφο της ΑΕΚ.
0: Α, Λανουά, φίλε.
4: Με σχήλαιμο.
3: Ναι.
5: Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι.
3: Όχι, όχι, έχω ρωτήσει τον Γουλή, τον Βερβελέ, εσένα, να με τίμιο. Η παρέα όλη θα μιλήσει.
4: Παρότι διαφωνώ με την ψήφο τη ΑΕΚ.
1: Ναι.
4: Ξεκάθαρα.
3: Είδε, ξεκινάει δυνατά, μου αρέσει.
0: Τίμιο κι αυτό.
3: Τίμιο.
0: Μέσα στην τιμιότητα η σημερινή.
3: Όλοι έχουν πει σήμερα. Θα ακούσουμε τα τίμια. Ξαφνικά να μεσημέρι αυτή η εκπομπή.
0: Θα ακούσουμε τον Γουλή να φωνάζει τρίλο λέω σε λίγο. Εντάξει, φίλε, μια κουβέντα είπαμε. Εντάξει.
3: Κάτσε.
0: Εντάξει, λέω ρε, είπα.
4: Είναι πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνη κίνηση του Μάριου Λιόπουλου. Αυτορυθμίστηκε, όπω λέει ο πρόεδρο, ο κύριο Λανουά στο τελευταίο κομμάτι τη σεζόν. Νομίζω ότι οι διαιτησίες ήταν πολύ ισορροπημένες.
0: Αυτορυθμίστηκε.
4: Μπήκαν καλές μπαταρίες.
3: Κάτσε ρε, άμα είναι έξυπνη κίνηση, εσύ γιατί
5: διαφωνείς.
4: Ναι, γιατί βλέπει το μετά. Εμείς κοιτάμε το τι έχει συμβεί με τον Λανουά. Βλέπει το μετά.
3: Ότι μετά μπορεί,
4: το τι μπορεί να έρθει μετά. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι το τι μπορεί να προκύψει μετά. Και η σκοπή που είχε ο Ολυμπιακός. Ναι. Γι' αυτό είπε, είναι πάγια θέση της ΑΕΚ, ότι είναι απέναντι στον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι, σε όλα. Γιατί ο Ολυμπιακός, έχουν καταλάβει στην ΑΕΚ ότι θέλει το 100-0, άρα θέλει να πάει σε άλλους διαδρόμους.
3: Πάντως όχι στο Βαλέρι. Το άκουσες αυτό.
4: Δεν είπα για πρόσωπα.
3: Ναι, όχι το κουβέντα. Το ξέρω, δεν είπες.
4: Έχουν πει για Βαλέρι, έχουν πει για Βασάρα. Οτιδήποτε.
0: Για Βασάρα.
4: Ναι.
3: Ο Βερβελές το ανέφερε ως όνομα. Okay.
4: Έχει τεθεί...
3: Για Βαλέρη είπε όμως ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτή.
4: Έχει τεθεί εδώ ναι, και καιρό. Είναι πάγια θέση της ΑΕΚ να είναι απέναντι στον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Η πολύ καλή, όχι πολύ καλή, η καλή εικόνα της διαιτησίας στα ισορροπημένα σφυρίγματα στα play-off, νομίζω ότι εκεί έδωσαν πολλούς πόντους στον κύριο Λανουά. Αν εκεί είχαμε άλλα φαινόμενα, νομίζω ότι δεν θα είχε πιθανότητα να συνεχίσει.
3: Η ελλειπής κατ' εμέ και κατά τον κόσμο εδώ που κουβεντιάσαμε χθες. Εκπαίδευση των διαιτητών.
4: Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο.
3: Συμφωνούμε.
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα και θα αναγκαστούμε να
1: φέρνουμε όλοι σε αυτό.
4: Να φέρνουμε ξένους.
3: Δεν συμφωνούμε όλοι.
4: Το ζήτημα είναι οι ξένοι
3: που θα βγαίνουν. Ο Φωτιάς είπε άλλα. Εξελιχθήκαμε, λέει, με Λανουά.
4: Τι το είπε ο
3: Φωτιάς.
4: Σαν να το πω Φωτιάς, εντάξει. Η τσαρούχα του ποδοσφαίρου. Και επειδή πολλοί κόσμοι.
3: Θα το πάω εκεί το θέμα.
1: Και περισσότερο σε Ρώσια.
4: Και πολλοί κόσμοι.
0: Βασίλη δεν είναι ο Φωτιά.
3: Ναι,
0: ναι. Βάσει η τσαρούχα.
4: Πολλοί κόσμοι τον μπερδεύει. Στην τελευταία συνεδρίαση τη ΕΕΠ το 2025. Το 2025, δηλαδή ακόμα δεν είχαμε τα φαινόμενα Μάκελη στην ΑΕΚ. Είχε πει ο κύριος Ηλιόπουλος ότι ακόμα η ΑΕΚ δεν θέτει θέμα Λανουά. Το καλοκαίρι, μετά το τέλος της σεζόν, θα δούμε ποια είναι η πορεία και τι αποτύπωμα θα έχει αφήσει και τότε θα αποφασίσουμε. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Ηλιόπουλου στην ΕΕΠ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού Ποδοσφαίρου, όταν τέθηκε το ζήτημα του Λανουά.
3: Έχουμε
4: οπότε, πατώντας πάνω εκεί.
3: Ναι.
4: Νομίζω ότι
5: να ρωτήσω κάτι.
3: Περίμενε. Θέλω να το ρωτήσεις. Θέλω να τοποθετηθεί ο Τάσος για δύο θέματα ακόμα, αλλά να κάνουμε το break τώρα για το Action 24.
5: Επ' αυτού.
3: Λίγο φωτιά βάλαμε σε αυτό. και μένουμε εδώ στο YouTube. Οπότε πάμε να το κάνουμε τώρα το διαλυματάκι μας. Θα πάμε μέχρι 5 και κάτι σήμερα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
4: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
5: My mind has been set free.
6: What is this?
7: It's evolution.
8: This isn't evolution. It's an abomination.
9: What the hell's happening?
10: Stop it!
11: I don't understand.
12: This is the future.
13: Kyriat here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
14: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
14: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
15: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είχα μια κρυφή ελπίδα μήπως προλάβει να ολοκληρώσει την ερώτηση ο Χαστάς, θα το κάνει τώρα όμως. Λέγε.
1: Ένα τσίκ ήθελε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού όλα αυτά είναι έξυπνη κίνηση, αφού η διαιτησία βελτιώθηκε, αυτά, δηλαδή, εσύ γιατί διαφωνείς?
0: Αυτό είπα πριν εγώ.
2: Είπα, είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνει ο Λιόπουλος, γιατί βλέπει την επόμενη μέρα εγώ με αυτά που είχε κάνει ο Λανουά στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, που έστησαν ένα σκηνικό μαζί με την ΕΠΟ για να τιμωρηθεί ΑΕΚ, αλλά τελικά έπεσαν σε ναυάγιο και δεν δικαιώθηκαν και η ΑΕΚ κυνηγάει δικαστικά και την ΕΠΟ και τον Λανουά. Εγώ πάνω σε αυτό δεν θα ήθελα ο Λανουά, που είναι στιγματισμένος και γι' αυτό και για τις διαιτησίες, να συνεχίσει. Η ΑΕΚ, βλέποντας το τι μπορεί να έρθει, πάει στο Λανουά, τουλάχιστον να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει.
3: Το μη χειροβέλτιστο δηλαδή.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Προχωράμε.
2: Αυτό κινείται έξυπνα.
0: Κάτι άλλο
1: άρα, δεν διαφωνείς, αυτό θέλω να πω.
2: Εγώ θα ψήφιζα για αυτά που έχει κάνει. Ο Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ βλέπει το μετά. Αυτό λέω.
3: Αυτό, εκεί διαφωνεί.
0: Ναι, λέμε ως καπετανάκος θα έκανε κοιτάζοντας αυτό στο τώρα, λέει, και ο κύριος Ηλιόπουλος βλέποντας το μετά. Εντάξει,
2: σωστά, αυτοί βλέπουν το μετά, εγώ βλέπω το τι έχει γίνει.
0: Το ακούω αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, αν έχεις κάτι άλλο γι' αυτό, ή να πάμε λίγο στο
2: διάθεμα
0: τα σημαντικά. Νίκολης, πρώτα απ' όλα,
2: ναι.
0: Ανανέωση είναι δεδομένη?
2: Υπάρχει συμφωνία, τις επόμενες μέρες την περιμένουμε, όπως είχαμε πει πριν 10 μέρες, ότι υπάρχει θετική διάθεση από τον Μάρκο Νίκολης και από τον Ηλιόπουλο, και ήταν στόχος του Ηλιόπουλου να τελειώσει το θέμα πριν φύγει για προετοιμασία. Τελικά φαίνεται να τελειώνει πολύ πολύ νωρίτερα. Μπορεί να έχουμε και μέχρι το Σαββατοκύριακο τα επίσημα. Ο Μάρκο Νίκολης θα συνεχίσει στην ΑΕΚ με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Αυξημένες αποδοχές, περίπου 300.000 έκαστος το έτος. Αύξηση αποδοχών. Έπαιρνε κοντά στα 2 με τους συνεργάτες του. Υπάρχει ένα τεράστιο μπόνους, αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος back-to-back για την επόμενη σεζόν. Ωραία. Πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό το μπόνους για τον Μάρκο Νίκολης, με αυτά που έχω μάθει, γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα σε αυτό το συμβόλαιο και έχει δείξει ότι τον πιστεύει γενικά και τον Νίκολης και τον Ριμπάλτα. Μέχρι το 2029, μια διετή επέκταση. Συνήθως ο Ριμπάλτα, ο Νίκολης, δεν μένει στις ομάδες πάνω από 2-3 χρόνια. Τώρα πάει για τον δεύτερο χρόνο. Έχει συμφωνήσει για ακόμα μια διετή επέκταση. Οπότε αυτό μου δείχνει ότι εδώ και ο ίδιος και η ΑΕΚ έχουν βρει αυτό που έψαχναν και δεν θέλουν να το χαλάσουν πουδενή. Ο Ηλιόπουλος δεν βλέπω να μην παρασύρεται καθόλου τον πρωταθλητισμό που έκανε η ΑΕΚ και το κατέκτησε και την προοπτική του Champions League. Πατάει ακριβώς στις ίδιες σταθερές που πάτησε και η ΑΕΚ πέρυσι το καλοκαίρι. Νίκολιτς και Ριμπάλτα. Και μια που λέμε για τον Ριμπάλτα, είναι στην ίδια γραμμή και η επικείμενη ανανέωση του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ίσως να μην είναι μέχρι το 29.
0: Έχεις λίγα δευτερόλεπτα να μου πεις για μεταγραφικές κινήσεις, αν υπάρχει κάτι.
2: Η ΑΕΚ μετά τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ, που ήταν πολύ σημαντική γιατί αφορά παίκτη ενδεκάδας, να ξέρετε. Δηλαδή μπαίνει κατευθείαν στην ενδεκάδα στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Και μόνο το βιογραφικό.
2: Ως δεξιός εξτρέμ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ριμπάλτα ετοιμάζει ήδη άμεσα την επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ μέσα στον Ιούνιο, ίσως να είναι και 2. Θέλει πολύ γρήγορα η ΑΕΚ και μάλιστα αυτοί οι παίκτες να είναι και στην προετοιμασία 6 Ιουλίου που φεύγει η ομάδα, να είναι παίκτες που θα φορούν την βασική ενδεκάδα. Να πούμε ότι η ΑΕΚ θα πάρει κεντρικό αμυντικό με αγορά με αντίστοιχα χρήματα πολλά όπως του Ζούμπκοφ. Θα πάρει χαφ με αντίστοιχα χρήματα πολλά και θα πάρει και ακόμα έναν μεσοπιθετικό. Θέλει να τις τελειώσει άμεσα τις μεταγραφικές κινήσεις. Ήδη έχει προχωρήσει την μία και ο στόχος του είναι μέσα στον Ιούνιο να γίνουν όλα αυτά που πρέπει, ώστε η ΑΕΚ να πάει γεμάτη στην προετοιμασία και να είναι απόλυτα ενισχυμένη και έτοιμη.
0: Μπορεί και πρώτο 15ημερό.
2: Θα δούμε. Ξέρεις, τώρα ο χρόνος είναι λίγο.
0: Με αυτά θα ασχοληθούμε αύριο. Τάσο.
3: Το στυλό μου.
0: Λοιπόν, Μπίλη, ευχαριστώ πολύ. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Θοδωρία και σένα. Τάσο, καλώς ήρθες, φίλε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Σιδεροκέφαλο. Όλα καλά να πάνε, παιδιά.
2: Να είστε καλά.
0: Και θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο.
2: Πάντα τέτοια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κόσμο. Ευχαριστούμε στο chat. Ευχαριστούμε και τα like που έχετε κάνει. Ευχαριστούμε τους φίλους του Action 24. Αύριο τέτοια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί στις 3 το μεσημέρι για να συζητήσουμε και για τα μπάσκετ, το δεύτερο τελικό που έρχεται, αλλά βεβαίως και τα ποδοσφαιρικά μας θέματα, τα μεταγραφικά. Καλή συνέχεια, γεια χαρά. Come step the game up.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Θα βρεθούμε στην Νέα Υόρκη, στο Yacht Club International, για ένα σημαντικό event της ιστιοπλοείας, μια διεθνή εκδήλωση που περιλαμβάνει την συμμετοχή 43 από τα πιο γνωστά σκάφη με ιστιοπλοούς διακεκριμένους από 21 χώρες που θα λάβουν μέρος σε ένα εντυπωσιακό γεγονός. Πριν από 175 χρόνια, στις 30 Ιουλίου του 1844, δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το Yacht Club με τον John Cox Stevens να είναι αυτός που κάλεσε 8 φίλους του για να βρεθούν στο New York Harbor με το yacht Jim Crack. Ο Stevens ήταν αυτός που ουσιαστικά ίδρυσε ένα χρόνο αργότερα αυτό το club, το οποίο ήταν αποκλειστικά για μέλη. Και δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα, μια πραγματική ιστορία της ιστιοπλοείας, όπως τονίζει και ο Μπιλ Κέτσαμ, μια ιστορία της αμερικανικής ιστιοπλοείας που χρονολογείται από το 1844 με τον πρώτο αγώνα να δημιουργείται στις 17 Ιουλίου του 1845 και να αγωνίζονται 9 πλοία να διαγωνίζονται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και στον ποταμό Χάτσον. Στην πραγματικότητα το ονόμασαν Trial of Speed. Κάθε χρόνο υπάρχει μια ρεγκάτα 165 φορές. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Η 165η επέτειος ήταν τον περασμένο χρόνο. Πλέον έχει 3.400 μέλη αυτό το κλαμπ και βασικά οδήγησε το άθλημα στην Αμερική στα πρώτα 60 χρόνια, έτσι ώστε η ιστιοπλοεία να αποκτήσει εξέχοντες ανθρώπους που κάνουν μερικά καταπληκτικά πράγματα σε γιότ για την ιστορία του συλλόγου και τον οδήγησαν σε μια φυσική ηγετική θέση. Έχοντας μείνει στην κόρυφη της αντίστοιχης κατηγορίας. Μετά από μια επιτυχημένη δεκαετία αγώνων στο Swan 42, το 2019 το Rolex New York Yacht Club International Cup για πρώτη φορά σχηματίζει και χρησιμοποιεί το IC37. Ένα σκάφος 20 ποδιών που θα δώσει μια διαφορετική προοπτική στους αγώνες. Η ιδέα ήταν να αντικατασταθεί το Swan 42 Invitational με το νέο τύπο σκάφους και να υπάρξει μια διαφορά, έτσι, μια διαδοχή στην κατηγορία με νέο σχέδιο. Χρησιμοποίησαμε περίπου, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, 9 με 10 σχεδιαστές, μας λέει και ο Phil Lodge, ο Αμερικανός, για να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο πλαίσιο του σκάφους. Θέλαμε το σκάφος να είναι επιδόσεων, όχι τόσο υπερβολικά, όχι τόσο δύσκολα για να πλεύσει, για να μπορέσουμε να βάλουμε και νέα μέλη στην διαδικασία, να προσελκύσουμε κόσμο στην ιστιοπλοεία και να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά μας σε καθημερινή βάση, νιώθοντας προφανώς ότι μπορούν με αυτόν τον τύπο σκάφους να προσελκύσουν αρκετά νέα μέλη πληρώματος, εκτός από τους ιδιοκτήτες φυσικά.
και όλοι αυτοί να μπορέσουν να αγωνιστούν σε ένα νέο τύπο πρωταθλήματος μέσα στο πλαίσιο αυτού του ιστορικού yacht club στη Νέα Υόρκη. Πλέω ένα σκάφος 470 και τώρα σε αυτή την ρεγκάτα πλέουμε με το IC37, λέει η Σιλβία Μας, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορο σκάφος και αρκετά παρόμοιο με Λέμβο. Πράγματι νιώθω πολύ άνετα, γιατί είναι πολύ αντιδραστικό και πολύ γρήγορο, όπως το 470. Πλέουμε με άτομα επί του σκάφους, ενώ βρισκόμαστε στο 470 που είμαστε μόνο δύο. Νομίζω ότι μου αρέσει η τακτική και επίσης το ότι είναι γρήγορο. Και έτσι ήρθε η ώρα για να επιβαστούν τα πληρώματα στο νέο IC37 για να λάβουν μέρος στο Rolex New York Yacht Club. Με την πρώτη μέρα των αγώνων να έχει ένα αργό ξεκίνημα, χωρίς ισχυρούς ανέμους, κάτι που δυσκόλεψε την διαδικασία της εκκίνησης και της πλοήγησης, με τα πλοίωματα να ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο άνεμο, αλλάζοντας συνεχώς πανιά. Ο Ελιχίρο Χαμαζάκη, ο σκίπερ της ιαπωνικής ομάδας της Japan Sailing Federation Team, διάλεξε μια διαφορετική στρατηγική για να αποφύγει το ρίσκο. Με την ομάδα του να ολοκληρώνει με νίκη. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε από την αρχή της σειράς. Ξεκινήσαμε με τις συνθήκες αυτής και μετά μετατοπίσαμε την διαδικασία ανάλογα με την πορεία του αέρα. Μπορούσαμε να διατηρήσουμε μια γρήγορη θέση και στο τέλος το καταφέραμε. Μια διαφορετική συνθήκη, άλλες οι καιρικές συνθήκες την δεύτερη μέρα, με τις ομάδες να πηγαίνουν από το San Diego Yacht Club με μια βάρκα στα σκάφη τους, με την West Coast Team να τα πηγαίνει πολύ καλά και να παίρνει ένα προβάδισμα 17 πόντων, με την ομάδα να έχει προκριθεί στο Resolute Cup και να έχει 10 μέρες προπόνησης με το IC37 μέσα στο καλοκαίρι. Η San Diego Yacht Club διατήρησε μια υψηλή διαχείριση των θεμάτων με καλές συνθήκες, έχοντας υψηλά το φρόνημα. Απλώς προσπαθήσαμε να πλεύσουμε με το δικό μας σκάφος, λέει ο Tyler Sinks, κρατώντας το σκάφος να γίνεται γρήγορα. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά, ελαχιστοποίησε τα λάθη. Ο Τζάκελ Ντού κράτησε το κεφάλι μέσα στη σωστή κατεύθυνση, έπλεε πολύ καλά, οπότε σύνδεσαμε τέλεια όλες τις διαδικασίες για να έχουμε μια καλή μέρα. Μέσα στις ομάδες που έλαβαν μέρος σε αυτή την έκδοση ήταν και η Real Club Nautico de Barcelona από την Ισπανία, με την Silvia Mas, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Silvia ήταν στο Newport στους αγώνες Hebel World Series, στον πρώτο γύρο της ένωσή μας στην Ιαπωνία. Η συμπλοεία είναι οικογενειακό γεγονός για την Silvia, με τον πατέρα της, τον David, και τον αδερφό της, τον Santiago, να είναι και αυτοί on board. Η Silvia μας λοιπόν, μας συστήνεται
Είμαστε εδώ στο Invitational Cup, τόσο εκπληκτικό γεγονός, μεγάλο γεγονός εδώ στο Newport. Μόλις επέστρεψα από την Ιαπωνία που βρισκόμουν και στο πλοίο για 2 μήνες για προπόνηση ακριβίας για την ρεγκάτα της χρονιάς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ιστοπλία της Ολυμπιακής κατηγορίας. Είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος όλη την ώρα. Υπάρχουν πολύ καλοί ιστοπλοί που κάνουν την προσπάθεια για να παραμείνεις σε υψηλή γραμμή. Το να κάνεις ιστοπλοία με τα αδέλφια σου είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Το διασκεδάζουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε μαζί, οπότε υπάρχουν κάποιες μάχες. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup είναι για ερασιτέχνες, εκτός από επαγγελματίες ιστιοπλούς. Το θέμα είναι όλοι να το διασκεδάζουν, να νιώθουν έτσι κι αλλιώς την φιλοξενία του κλαμπ και οι ομάδες ευχαριστούνται κάθε στιγμή που περνούν είτε πάνω στο σκάφος είτε μακριά από αυτό. Άλλωστε οι στιγμές χαλάρωσης είναι ιδιαίτερες με την φιλοξενία στο New York Yacht Club. Να είναι εξαιρετική, όπως τονίζουν άπαντες. Μας άρεσε πολύ στην πλοία φυσικά και εδώ στην στεριά, πίνοντας το ποτό μας, διασκεδάζοντας και μιλώντας με όλους. Είναι εξαιρετικά. Το New York Yacht Club είναι εξαιρετικά φιλόξενο. Είναι κάποιοι από τους αγωνιζόμενους, η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη, όλοι συναντιούνται πριν τον αγώνα για να πιούν ένα καφέ, να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν αθλητές από άλλες χώρες. Είναι πολύ ωραίο μέρος, η οργάνωση, η φιλοξενία, τα πάντα, ο σύλλογος είναι απλά υπέροχος, μας εκπλήσει η ποιότητα της φιλοξενίας. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα και εκτός νερού, όπως φαίνεται άλλωστε. Στο New York Yacht Club ξεπέρασαν τον εαυτό τους με όλα τα γεγονότα και εκτός νερού, ήταν πραγματικά υπέροχα. Επιστρέφοντας όμως στην ιστιοδρομία, περιμένουμε τις ημέρες που θα ακολουθήσουν για να δούμε ποιοι θα βρεθούν στο βάθρο. Με την βροχόπτωση να μην τρομάζει τους συμμετέχοντες. San Diego Yacht Club βρίσκει την ευκαιρία να πάρει την νίκη στην πρώτη κούρσα της τρίτης ημέρας και να κρατήσει μια πρωτοπορία. Ενώ μας περιμένει μια άγρια μέρα στην συνέχεια από πλευράς καιρικών συνθήκων και κυματισμού, Royal Sydney Yacht πίεσε σκληρά για να μπορέσει να ανέβει βαθμολογικά στην ρεγκάτα και από την Royal Canadian Yacht Club μεγάλη η πίεση για αυτό το σκάφος και το πλήρωμά του, που τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση σε αυτή την τρίτη κούρσα. Εξαιρετικές οι εικόνες στην συνέχεια για την μέρα που ακολούθησε, με τον άνεμο να πέφτει και τον κυματισμό, ωστόσο ήταν ικανός έτσι ώστε να δώσει όθηση στα πλοία και να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε έναν υγιή ανταγωνισμό. Με την ομάδα του Άντωνη Ολίαρ και το Royal Cork Yacht Club
να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Σκοράραν 5-2-1 σε κάθε μία από τις κούρσες, ανεβαίνοντας βαθμολογικά. Με το σκάφος Royal Canadian Yacht Club να τερματίζει στην τρίτη θέση και να διεκδικεί θέση στο podium. Επιτυχία για τον Άντωνη Ολύρη, χωρίς να υπάρχει κάποια έκπληξη. Είναι γεγονός ότι ο Άντωνη και το Royal Cork Yacht Club έχουν δείξει από προηγούμενες εκδηλώσεις, όπως το 2009, την αξία τους με αρκετές συμμετοχές, η έκτη συγκεκριμένα για το δεδομένο πλήρωμα, με τον Άντωνη να έχει μαζί του και τους γιους του, τον Ρόμπερτ και τον Νίκολας, μια οικογενειακή δυναμική. Αυτός είναι ο Άντωνη Ολύρη, ο Ιρλανδός σκίπερ. Πλέον εδώ και πολύ καιρό είναι ένα άθλημα που προφανώς μπορεί να συμμετάσχεις όταν δεν ασχολείσαι με πάρα πολλά αθλητικά πράγματα. Δεν μπορείς να τρέχεις ή να παίζεις ποδόσφαιρο. Ένα από τα σπουδαία πράγματα που μπορείς να ασχοληθείς με την οικογένειά σου είναι αυτό. Έχω τρεις γιους και πλέον με την γυναίκα μου, με την οποία είμαι συνεχώς στο σκάφος. Εκτός από τους αγώνες μπορείς να κάνεις κρουαζιέρες σε ωραία μέρη του κόσμου, είτε πρόκειται για το σπίτι στην Ιρλανδία είτε εδώ. Σου δίνει ένα λόγο να σηκωθείς το πρωί, υποθέτω. Είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι πότε κάνει κρύο ή έχει θλιβερό χειμώνα, να πάρεις το μπλουζάκι σου, να φορέσεις το σόρτ σου και να δεις λίγο αλμυρό νερό και ωραία μέρη. Ειδικά αν είσαι κοντά στη θάλασσα, σε ένα τοπίο που είναι εντυπωσιακό και να βρίσκεσαι στην Ευρώπη ή να είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσεις ελεύθερο χρόνο κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να μοιραστείς μερικές υπέροχες ιστορίες. Μία άλλη ομάδα που την τελευταία ημέρα έδειξε ότι μπορεί να πάει αρκετά καλά ήταν η ομάδα New York Yacht Club, η οικοδέσποινα ουσιαστικά, με τον σκίπερ Andy Fisher και τον Ray Wolf. Μια ομάδα που βελτίωσε τις συνθήκες την τελευταία ημέρα και ανέβηκε από την 10η θέση στην 6η στην γενική κατάταξη, κερδίζοντας έτσι έδαφος, ευνοούμενοι προφανώς από τις καιρικές συνθήκες. Ξεκινήσαμε την μέρα με μια σημαντική επικράτηση, λέει ο Andy Fisher. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επιστρέψαμε στην διαδικασία και είμαστε πραγματικά σε μια απογοητευτική ρεγκάτα για εμάς. Ωστόσο, η συνέχεια μπορεί να είναι διαφορετικά και είναι όμορφο να ανεβαίνεις. Είναι πολύ φουσκωμένα, πολύ πίεση. Όλα αυτά όμως πραγματικά προσδίδουν μια εικόνα διασκεδαστικής ιστιοπλοείας. Η συντροφικότητα εδώ είναι θεαματική και οι άλλες ομάδες με τα σκάφη από όλο τον κόσμο είναι διασκεδαστικό σε αυτή την υπέροχη ρεγκάτα. Σαν οικοδεσπότες λοιπόν, η New York Yacht Club είχε να επιδείξει αρκετά. Είχε κερδίσει το 2009 το Invitational Cup. Είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση το 2011 και το 2015, ενώ τερμάτισε στην τέταρτη θέση το 2017. Ο Brad Reed, ένας θρύλος της ιστιοπλοείας, δίνει το παρόν και φυσικά μαθαίνει στους νέους ιστιοπλοούς κάποια από τα μυστικά της πλεύσης και το πως να φτάσεις σε νίκη.
Δεν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη φορά που έπλευσα, γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν στο Long Island και είχαν κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα S-Boat, όταν η μαμά μου ήταν 7 μηνών έγκυος σε μένα. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν να κερδίσω το εθνικό πρωτάθλημα S-Boat τον Ιούλιο του 1964. Αλλά πραγματικά άρχισα να πλέω στον ποταμό Κιλμή, εδώ στον κόλπο, όταν ήμουν περίπου 5 ή 6 ετών.

Και το κάνει αυτό να συμβεί φυσιολογικά. Έχουμε αυτά τα νέα σκάφη, τα IC-37. Πρόκειται για το επόμενο βήμα για την νεανική ιστιοπλοεία. Δεν νομίζω ότι ο ιστιοπλός κατάταξε όλο τον κόσμο θα πλέει με 15 κόβους με foil. Ωστόσο, το κύπελλο Αμερικής αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το άθλημα. Πάντα έτσι θα είναι. Τονίζει χαρακτηριστικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην τελευταία ημέρα του Rolex New York Yacht Club για το συγκεκριμένο κύπελλο. Πίσω στη μάχη λοιπόν, Royal Sydney Yacht Club έπλευσε με ιδιαίτερη δυναμική. Αυτή είναι η Αυστραλή και το σκάφος τους. Πήραν ένα πόντο προβάδισμα απέναντι στην ομάδα San Diego Yacht Club την τελευταία ημέρα. Με μεγάλη μάχη με τους Αυστραλούς να έχουν αβαντάζ και να διεκδικούν την πρωτοπορία απέναντι στο San Diego. Και η ομάδα Royal Sydney Yacht Club έδωσε την μάχη της. Με την ομάδα San Diego στο τέλος να ελπίζει σε θαύμα έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η συνθήκη. Οι Αυστραλοί διέσχισαν την γραμμή του τερματισμού στην τέταρτη θέση, όμως έγιναν η ομάδα που κέρδισε στην γενική κατάταξη και ήταν η πρώτη ομάδα που το κατάφερε από το μέρος αυτό, από την Αυστραλία, να πάρει την νίκη σε αυτή την διοργάνωση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το San Diego. Είναι απίστευτο, δεν μπορείς να περιγράψεις το συνέστημα. Ερχόμενος από την Αυστραλία δεν μπόρεσα να φτιάξω ό,τι ήθελα, όμως κατάφερα να βρω την ομάδα που αγαπώ, συμπεριλαμβανομένη της γυναίκας μου. Είναι από τα σπουδαία πράγματα, μια σπουδαία ρεγκάτα στον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να την κερδίσουμε. Δεν κάναμε το μοιραίο λάθος, κάναμε κάποια ανόητα λάθη. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα επιστρέψουμε να είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί ξέρουμε το σκάφος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω τριγύρω, τη θάλασσα, τους ανθρώπους. Τελικά κάναμε αυτό που έπρεπε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Έτσι η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε, όπως άρμοζε άλλωστε, με την απονομή των βραβείων και ένα πολύ όμορφο δείπνο, ένα πάρτι για τους συμμετέχοντες, με την φιλοξενία του New York Yacht Club να δίνει μια διαφορετική έγκλη στην διοργάνωση. Η ώρα των εορτασμών και ανανέωση του ραντεβού για 2 χρόνια αργότερα για αυτή την σημαντική διοργάνωση, την ιστορική, σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία που γιόρτασε τα 175 χρόνια της ιστιοπλοείας και του γιότινγκ, με μια πολύ όμορφη εκδήλωση αντίστοιχη της ιστορίας και της μνήμης και του ότι έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια το κλαμπ της Νέας Υόρκης, με εντυπωσιακά πλάνα και βέβαια την υποστήριξη των χορηγών που δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά και υποστηρίζουν το κλαμπ τα τελευταία 60 χρόνια. Φτάσαμε στην 175η επέτειο του γεγονότος. Να είστε καλά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: όταν η μέση θερμοκρασία αυξάνεται, οι βροχοπτώσεις λιγοστεύουν και οι καύσωνες διαρκούν πια περισσότερο, όταν οι μέρες ξηρασίας γίνονται πιο πολλές, ο κίνδυνος πυρκαγιών πιο συχνός και τα φαινόμενα σφοδρών βροχοπτώσεων έχουν αυξηθεί, τότε το αύριο είναι τώρα. Κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή τώρα για όλους. Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
1: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
4: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω, κατεβάζω.
3: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
7: Η γη είναι το σπίτι μας. Σε αυτό υπάρχει ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που καταναλώνουμε και το έδαφος που μας συντηρεί στη διατροφή μας. Αυτό το περιβάλλον πρέπει να το προστατέψουμε. Προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μόλυνση των υδάτων, οι βλαβερές ακτινοβολίες που δεχόμαστε, δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής μας. Για όλα τα παραπάνω, στις 5 Ιουνίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος, θα σε θέλαμε κοντά μας στην πλατεία Συντάγματος, για να συζητήσουμε το διέξοδο που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. Σε περιμένουμε.
8: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
9: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
10: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
11: My mind has been set free.
12: Evolution.
13: This isn't evolution. It's an abomination.
14: What the hell's happening?
15: Stop it!
16: I don't understand. This is the future.
13: Kiriarchia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
17: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Come on.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφθούμε ξανά την Ιταλία και ένα από τα hot spot των διακοπών, την νοτιοανατολική περιοχή της Σαρδινίας, το Villa Simius, για ένα μοναδικό GC32 Racing Tour. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα για το μοναδικό εκτός δρόμου αγώνα τριάθλου. Μένοντας σε διάθεση τριάθλου, αλλάζοντας περιοχή, θα ταξιδέψουμε στον Καναδά για το απαιτητικό Canada Man, με τους ανταγωνιστές να ξεπερνούν τα όρια. Στην Ευρώπη βρεθήκαμε πριν, τώρα στον Καναδά και μετά στην Κίνα για τον ημιμαραθώνιο της Σαγκάης. Και τελευταίο σταθμό, το όμορφο νησί της Μάλτας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την διαδικασία του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat για το δεύτερο σκέλος της σειράς. Ξεκινάμε από τα καταμαράν με foil για έκτη σεζόν. Τα καταμαράν υπερυψηλών επιδόσεων του σχεδίου αυτού θα επισκεφθούν και πάλι 5 κορυφαίους χώρους τους επόμενους μήνες. Για τρίτη χρονιά η περιοδία ξεκινά από την Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά το Villa Simius, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Σαρδινίας, είναι αυτό που θα φιλοξενήσει το GC Racing Tour. Φημίζεται για τα καταγάλανα νερά, τα εξωτικά σε θαλάσσια ζωή υδρόβια, όπως και τα ροζ φλαμίγκο. Η πόλη υποδέχεται το GC Racing Tour, λέει ο δήμαρχος, για τρίτο συνεχόμενο έτος. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει βασικό σαν ρεγκάτα στην Μεσόγειο. Θέλω να ευχαριστήσω τον διευθυντή, τον Christian Ersteller, ο οποίος υποστήριξε στεναρά τον χώρο. Ελπίζω όλοι να απολαύσουν στο Villa Simius, όπως έκανα και το παρελθόν, το νοτιότερο άκρο της Σαρδινίας, που εγγυάται ιδανικές συνθήκες ανέμου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα λήθησαν εντατικές συζητήσεις για τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τις ομάδες για το GC Racing Tour, που αποφάσισαν έτσι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν σε αυτή την διοργάνωση, έχοντας ένα ισχυρό line-up σε σχέση με το περασμένο event. Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κλάση GC32 που συνήλθε, και αντί για δύο κυκλώματα θα έχουμε ένα circuit, προφανώς περισσότερα σκάφη, υψηλή συγκέντρωση καλών ιστιοπλών που έχουν έρθει εδώ, και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που το επίπεδο αυτού του ανταγωνισμού αλλά και ο αριθμός των σκαφών που έχουμε στη γραμμή εκκίνησης θα είναι υπεροχή και συναρπαστική η σεζόν, λέει ο διευθυντής της κλάσης. Νέα πρόσωπα αλλά και παλιά για αυτή την συναρπαστική αγωνιστική περιοδία, με την εκδήλωση έναξης στο Villa Simius Cup. Οι ιστιοπλοεί αντιμετώπισαν ασταθείς και ελαφρούς ανέμους την ημέρα έναξης του Villa Simius, οπότε ολοκληρώθηκε μόνο ένας αγώνας. Ο πλοίαρχος του είναι ως Rebel UK, ο Ολυμπιονίκης Ben Ansley ήταν αυτός που πήρε την πρωτοπορία. Οι επόμενες τρεις ημέρες της ρεγκάτας ήταν γεμάτες δράση, καθώς οι ομάδες ολοκλήρωσαν ένα πλήρες πρόγραμμα ιστιοπλοείας με 5 αγώνες την ημέρα. Στο τέλος της ημέρας, οι περσινοί πρωταθλητές Νορότο, με κυβερνήτη τον Φρανκ Καμάς, πέτυχαν 2 νίκες που ήταν αρκετές για να τους δώσουν το προβάδισμα έστω και στα σημεία απέναντι στην ομάδα Oman Air, με την οποία ισοβάθμισαν. Ωστόσο, η ομάδα Νορότο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα για τον ίδιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας και η ομάδα Oman Air αύξησε το προβάδισμά της. Η ομάδα Λίκνη ήταν η μόνη που κατάφερε να ανταποκριθεί στην συνοχή της Oman Air στην τρίτη ημέρα. Με τον Άρνοντ Ψαροφάγκης να τονίζει ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα για εμάς, είμαστε δεύτεροι απόψε, οπότε πραγματικά η μεγάλη μάχη με την Oman Air θα εξακολουθήσει να βρίσκεται
και την επόμενη μέρα στο πλάνο μας. Η ομάδα Λίγνη πίεσε σκληρά στην αρχή της τελευταίας ημέρας, ωστόσο η ομάδα Ομανέρ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να διεκδικήσει το Villasimius Cup. Αντάμ Μινόπριο, στην Ομανέρ είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε συνεπείς κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης διοργάνωσης. Είμαστε μια νέα ομάδα κατά το ίμιση. Είχαμε δουλειά να κάνουμε, ήταν καλό να ανταγωνιζόμαστε και να έχουμε μια δυνατή κόντρα. Ωστόσο, κάνουμε μη τελείς δουλειές. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί και στην συνέχεια. Χρειαζόμαστε χρόνο για να βρεθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς και ελπίζουμε να το κάνουμε έτσι ώστε να φτάσουμε για να κλέψουμε μία νίκη. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Villasimius Cup με την ομάδα Ομάνερ να κατακτά τον τίτλο. Και φεύγουμε από τα σκάφη, πάμε στο Xterra που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σειρές τριάθλου στον κόσμο και τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε την ιδιότητα ως μία απλή κούρσα για να γίνει ένας καλός πιστός τρόπος ζωής για χιλιάδες ατρόμητους τριαθλητές και δρομής σε μονοπάτια. Για τον λόγο αυτό δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την εκδήλωση Xterra στη Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας. Η Λίμνη Γκάρντα, ένας κόσμος ξεχωριστός, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο χρώμα του νερού και την έντονη απόχρωση του μπλε, αλλά και την απαράμιλη διαφάνεια, αυτό το μέρος είναι ένα μοναδικό σημείο που περιβάλλεται από βουνά που δημιουργούν αυτή την διαμόρφωση σε σχήμα φιόδου. Αυτό το τοπίο αποτελεί το τέλειο σκηνικό για άλλη μια στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας Xterra. Είμαι πραγματικός θαυματής της Ιταλίας, λέει ο Χαβιέρ Νταφλόν. Μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το μέρος, το Σκολάνο, το Μαντέρμο. Μπορεί να διαχειριστείς την τυπική παλιά πόλη. Πριν ξεκινήσουν οι ελίτ αθλητές, εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά του τριάθλου με μια σύντομη πορεία. Όλοι χάρηκαν τους αγώνες, ίσως κάποιοι να συνεχίσουν να διαγωνίζονται σε ολοκληρή τη διαδρομή της απόστασης στο μέλλον. Βελτιωνόμαστε συνεχώς μαζί. Σχετικά με τον αγώνα, στόχος μου είναι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Απέναντι σε ένα δυνατό Ιταλό, έχουμε τον Άρθουρ. Υπάρχει ο Ξαβιέρ Νταφλόν, από τους δυνατές ανταγωνιστές, λέει ο Σεριέρες. Ο πρώτος κύκλος της ποδηλατικής διαδρομής βρήκε τους Φορισιέρ και Μπουτέ μαζί στην κορυφή με τους Ιταλούς Φιλίππο Ρινάλντι και Μποζάτο να βρίσκονται κοντά. Μετά τον Ρινάλντι είχαμε τον Φορισιέρ που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος και έκανε την κίνησή του για να μπει στην πρωτιά. Στις γυναίκες η κολυμβήτρια Νικόλ Βότερς ήταν και πάλι γρήγορη στο νερό και βγήκε πρώτη. Με ένα τρίλεπτο προβάδισμα από την Σαμπρίνα Χεπ-Ντάινερ που ήταν στη δεύτερη θέση και 20 δευτερόλεπτα διαφορά πίσω από την Ελεονέρα Περόν Σίτσι. Στη συνέχεια με το ποδήλατο παρέμεινε μια διαφορά ενός λεπτού από την Κέλενα Καράσκοβα με την Τσέχα αθλητρία να ανεβαίνει όλα και περισσότερο. Στο τρέξιμο των ανδρών ο Φορισιέ ήταν αρκετά καυτός, πίεσε από την αρχή και βρέθηκε μέχρι τον τερματισμό. Μετά από 2 ώρες, 41 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ήταν ο νικητής. Ο περσινός νικητής, ο Σερεσιέ, τερμάτισε δεύτερος και ο Ρινάλντι, ο Ιταλός, ήταν στην τρίτη θέση στην κατηγορία Elite. Στις γυναίκες, η Καράσκοβα πήρε το προβάδισμα ξεκινώντας το τρέξιμο, αλλά η Ρίου έκανε την κίνησή της στα μισά της διαδρομής και τελικά τερμάτισε πρώτη μετά από 3 ώρες 10 λεπτά και 2 δεύτερα. Άφησε έτσι την Καράσκοβα στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Περονσίνη η Ιταλίδα μετά από 4 λεπτά από την δεύτερη.
στιγμές χαράς με τον βασιλιά και την βασίλισσα του αγωνίσματος να απολαμβάνουν τις στιγμές. Ρίου λοιπόν στην πρώτη θέση για τις γυναίκες, Φόρισιε για τους άνδρες στην γενική κατάταξη στην Λίμνη Γκάρδα για το εξτέρα της Ιταλίας. Εντυπωσιακές σκηνές, όμορφα πλάνα, δύσκολες καταστάσεις. Το τριάθλο είναι ένα από τα πιο απαιτητικά υπαίθρια αθλήματα, αλλά υψηλές εξαιρετικές μορφές βρίσκονται εδώ. Παραμένοντας στο άθλημα, ήρθε η ώρα για να φύγουμε από την Ευρώπη και να μετακομίσουμε στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, τον Καναδά, για μια επική πρόκληση για τον αγώνα ο άνθρωπος του Καναδά, Canada Man. Μια απόλυτη μεγάλη απόσταση του τριάθλου, δεν είναι κλασικός αγώνας μεγάλων αποστάσεων, αφού περνούν οι αθλητές μέσα από την καρδιά των καναδικών δασών, με τη φαινομενικά τελείωτη γραμμή των δέντρων και της απέραντης ερημιάς. Το Canada Man δημιουργήθηκε λόγω ενός διάσημου ακραίου τριάθλου που διοργανώθηκε το 2003 από Νορβηγό. Στην πραγματικότητα, η μοναδική σκηνή αυτής της σειράς παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο, συνεπώς μοιράζεται τις ίδιες αξίες. Οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν λίγους συμμετέχοντες, το πολύ 200-250, ενθαρρύνουν τον τοπικό πληθυσμό που κάνει την δική του διοργάνωση. Φυσικά, είναι μια υπέροχη περιοχή. Ο αγώνας ξεκίνησε κάτω από το φεγγάρι με μια κολύμβηση 3,8 χιλιόμετρων στο Lac Meganit και ύστερα με το ποδήλατο όπου οι αθλητές κάνουν 180 χιλιόμετρα σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Και φυσικά το τελικό στάδιο είναι το τρέξιμο 42,1 χιλιόμετρα που οδηγεί τους αθλητές στους γυροδρόμους και στα μονοπάτια μέχρι το βουνό και τον τερματισμό. Ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή. Ορειβατικό το σημείο. Όταν υπάρχουν περισσότερα κύματα και οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, το βρίσκω κάπως πιο δύσκολο να γλιστρήσω μέσα στο νερό, αποτελεσματικά να νιώσω το σώμα μου. Πρέπει να ανέβω περισσότερο για να προσανατολιστώ. Όλες αυτές οι παράμετροι σημαίνουν ότι η προσπάθεια που απαιτείται για την εξέλιξή μου είναι μεγαλύτερη, λέει ο Μπένσον. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Ζερόμ Μπρέσον τερμάτισε σε καλύτερη θέση από πέρυσι, κατέλαβε την πρώτη και διέσχισε την γραμμή του τερματισμού σε χρονό 10 ώρες 59 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των 11 ώρων σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Ήταν σχεδόν μία ώρα μπροστά από τον Sylvain Francais. Στην κατηγορία των γυναικών, η Λίν Μπεσέτ τερμάτισε μετά από 12 ώρες και 2 λεπτά και έτσι υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο της. Η πρώην Ολυμπιονίκης βελτίωσε το χρόνο της κατά περισσότερο από μισή ώρα σε άλλη μια παράσταση κυριαρχίας. Η Φέντερικα Φροντίνη από την Ουρουγουάη ήταν στη δεύτερη θέση και στην τρίτη η Τζον Ντεκρός. Τίποτα άλλο παρά διασκέδαση, αδρεναλίνη σε όλη τη διαδρομή. Έχω απολαύσει όλους τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει πολύ το τοπίο. Είναι εντυπωσιακό. Φτάνοντας μου έκοψε την ανάσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των αθλητών. Πραγματικά νιώθουμε σαν να έχουμε πετύχει το αδύνατο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο πολύ σημαντικός δύσκολος αγώνας σε ορεινά σημεία του Καναδά μέσα στα δάση. Μια περιοχή που στο παρελθόν είχε πληγεί από πυρκαγιές με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Τώρα όμως η ζωή και η ομορφιά έχει επανέλθει για τα καλά. Και κάθε χρόνο φροντίζουν οι αγωνιζόμενοι να τιμούν και την μνήμη όσων χάθηκαν σε εκείνη την τραγωδία. Από τον Καναδά επιστρέφουμε στην Ευρώπη και στην παλαιότερη πόλη της Δανίας, το Viborg, για το Viborg ETU Powerman,
European Duathlon Middle Distance πρωτάθλημα. Θα είναι μια δύσκολη πορεία, μια δύσκολη διαδρομή. Θα υπάρχουν 10 χιλιόμετρα σε ολόκληρη την πόλη, 4 γύρι, 2,5 χιλιόμετρα. Μετά θα πάμε στην Νίτροφ, αλλάξουμε ποδήλατο ώστε να κάνουμε 2 γύρους 30 χιλιόμετρων γύρω από το Βίμπορκ και τελικά επιστροφή στη διαδρομή με 4 γύρους των 2,5 χιλιόμετρων. Οι καλύτεροι τριαθλητές του κόσμου και διαθλητές αλλά και αθλητές διαφορετικής αντοχής σε αθλήματα συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν. Ο αγώνας γίνεται στο στενό πέτρινο με πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης του Βίμπορκ που αγωνίζονται σε μια ιστορική διαδρομή ανάμεσα σε Βίκινγκ οικισμούς και το περίφημο καθεδρικό ναό του Βίμπορκ. Είναι η πρώτη μου φορά που αγωνίζομαι στη Δανία, ένα υπέροχο μέρος να τρέξει με το ποδήλατο, ανυπομονώ πραγματικά για τον αγώνα. Έχω κάνει ένα powerman στο παρελθόν, πριν από ένα μήνα στη Γερμανία, ήρθα τρίτη σε αυτό, οπότε ήταν η πρώτη μου φορά. Είναι ένα διαφορετικό πεδίο, είναι προφανώς αγώνας πρωταθλητισμού για το ιστορικό μου. Αγώνες μεγάλων αποστάσεων που έχω κάνει μερικούς υπερμαραθωνίους με πολλή επιτυχία. Άρα έχω πολλά μπροστά μου για να ξεκινήσω και ελπίζω ότι η δύναμη να έρθει καλά μέχρι το τέλος. Όπως ήταν αναμενόμενο, η υπεράσπιση της πρωταθλήτρια Σαντρίνα Ήλες που ξεκίνησε πρώτη το εξαιρετικά τεχνικά πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης των Βασιλέων για την ελίτ και στους άνδρες ο Νταν Ντε Γκρούτ ήταν μέσα από τις περισσότερες από τις καλές ευκαιρίες που δόθηκαν. Στο αγώνισμα της ποδηλασίας, μοναδικό στο είδος, ξεκινώντας από τη ζώνη Stark Transition στο Νίτολβ, οδηγώντας ένα λιθόστρωτο μονοπάτι που έβγαλε τους άθλητες έξω από την πόλη και στυλοφόδη και όμορφη φύση γύρω από το Βίμπορκ. Μετά από ένα σκληρό αγώνα, η Πέτρα Eggensweiler από την Ελβετία ήταν η νικήτρια στην κατηγορία Elite των γυναικών και την κατηγορία Elite των ανδρών, ο Dan De Groot από την Ολλανδία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, είναι πολύ κλισέ, αλλά όλο αυτό το τρέξιμο στο τέλος νομίζω ότι πήγαινε αργά στην ανηφόρα. Σκέφτηκα ότι ο κόσμος έπρεπε, θα μπορούσαμε να προσπεράσει. Νομίζω ότι ήμουν αργός, αλλά ήταν απλώς απότομο και το λιθόστρωτο, οπότε όλα πήγαν αργά νομίζω. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Είναι υπέροχο, είναι απίστευτο, γιατί ξέρω και άλλα κορίτσια πραγματικά πολύ δυνατά, ειδικά στο τρέξιμο. Έπρεπε να πιέσω στο ποδήλατο. Είναι ένα εκπληκτικό συνέστημα μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήμουν και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ελίτ των γυναικών με τόσο δυνατά κορίτσια. Είναι καταπληκτικό για μένα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας τριάθλου στην Δανία με De Groot, Πετράλια και Φουέντες στην τριάδα των ανδρών, Eggensweiler, Maurer και Hector στην τριάδα των γυναικών. Τόσο στο τρίαθλο όσο και στο διάθλο, αλλά και το τρέξιμο, είναι ένα από τα κρίσιμα μέρη. Αφήνουμε πίσω την Δανία και μετακομίζουμε στην Κίνα για να βρεθούμε στον ημιμαραθώνιο της Σανκάης, η πρώτη διοργάνωση τρεξίματος για την περιοχή φέτος. Για τον αυριανό αγώνα θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί γιατί έχουμε μια δυνατή ομάδα. Θέλουμε να βοηθήσουμε την υπόλοιπη ομάδα. Ελπίζουμε να περάσουμε όλοι καλά, λέει ο Κυπρόπ. Peter Krui, Arminiatas from Ethiopia. I hope we will make a good time. Νωρίς το πρωί, 15.000 συμμετέχοντες ζεσταίνονται στην γραμμή εκκίνησης. Ο μαραθώνιος της Αγκάης στην πέμπτη του χρονιά με άτομα όλων των ηλικιών από πολλές διάφορες χώρες διαγωνίζονται. Πολλοί είναι οι συμμετέχοντες και το κάνουν για διασκέδαση απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα. Τα συναισθήματα μου για τον αγώνα είναι ότι είμαι νερβικός, λέει ο Ντάουσον. Προπονήθηκα σκληρά, τα αποτελέσματά μου ήταν καλά, ο στόχος είναι δύσκολος, δεν είμαι σίγουρος αν πιστεύω στον εαυτό μου ή όχι, είμαι αγχωμένος. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι λίγο κουρασμένος γιατί δεν κοιμήθηκα καλά χθες, αλλά είμαι εδώ, θα δούμε τι θα γίνει, θα τα δώσω όλα. Στο προστινό μέρος του αγώνα, οι elite αθλητές αγωνίζονται σκληρά.
στο ανδρικό επίπεδο. Λίγα δευτερόλεπτα χωρίζουν τον κάθε ένα. Ο Ντάγνατσε Γίσμα είναι αυτός που πέρασε πρώτος τον τερματισμό σε χρόνο 1 ώρα σε 2 λεπτών 30 δευτερόλεπτων, με Ντιρέμπα στη δεύτερη θέση και Κιπτσόγκε στην τρίτη. Στις γυναίκες το μετάλλιο πήρε η Ντινέτσκα με αριθμό αρκετά καλό και με ιδιαίτερο ρυθμό, χρόνο 1 ώρα 12 λεπτά 8 δευτερόλεπτα, με Μπαντάνε στην δεύτερη θέση μόλις 3 δευτερόλεπτα πίσω, και στην τρίτη θέση η Σούλε Ουτούρα. Η πρώτη Κινέζα ήταν η διάσημη Λι Ζιχουάν με επίδοση 1 ώρα 13 λεπτών και 12 δευτερολέπτων. Η πρώτη εξάδα με εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες έχουν αυτόματη είσοδο στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης τον Νοέμβριο. Η απονομή στους νικητές και στις νικήτριες του ημιμαραθώνιου της Σαγκάης. Και βέβαια στο Pure Action μας αρέσει η ταχύτητα, δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τα γρήγορα αυτά σκάφη στο νερό. Προχωράμε λοιπόν στη Μεσόγειο και στην Μάλτα για να βρεθούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Power Boat και τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Λόγω θαλασσοταραχής ο αγώνας της πρώτης μέρας ακυρώθηκε, αλλά οι πιλότοι του μηχανοκίνητου σκάφους ξύπτησαν νωρίς για τη δεύτερη μέρα, με τις συνθήκες να είναι υπέρ τους. Σε πλήρη παράταξη τα σκάφη και οι οδηγοί που προετοιμάζονται για να μπορέσουν να δώσουν μια μοναδική παράσταση και να διεκδικήσουν τον τίτλο. El Diablo, Inspector Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στις θέσεις του βάθρου του GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο race 2 ακολούθησε η αιχμή που κατάφερε να κερδίσει. El Diablo, Inspector Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στις θέσεις του βάθρου του GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο race 2 ακολούθησε η αιχμή που κατάφερε να κερδίσει. Με την διαφορά αυτή, η Inspector Remax δηλαδή, αφήνοντας δεύτερη θέση την Francia Blue και τρίτη την ομάδα El Diablo. Για άλλη μια φορά ήταν ένα βάθρο με Μαλτέζους. Ο τελευταίος αγώνας είδε μια συναρπαστική μάχη για το πρωτάθλημα. Η Inspector Remax ήταν στο προβάδισμα στους 9 γύρους, ωστόσο η El Diablo πάλεψε σκληρά και κυριάρχησε παίρνοντας την πρωτοπορία. Δεύτερη Inspector Remax, τρίτη θέση για την Marlin Diffusion, ενώ ακολούθησαν Atomic and Grey, Fresia Blue και Cutting Edge. El Diablo λοιπόν τερμάτισε στην κορυφή με 50 βαθμούς στη γενική κατάταξη, ακολούθησε η ομάδα Inspector Remax με 48 σημεία και Cutting με 46 πόντους. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος Power Boat, με την ομάδα El Diablo, το σκάφος με οδηγό και συνοδηγό να είναι αυτοί που κερδίζουν με 55 πόντους, Remax, Edge, Blue και Diffusion οι ακόλουθοι. Σε ό,τι αφορά τη συνολική κατά

Εντάξει, στο πρωτάθλημα μετά την ολοκλήρωση αυτού του δεύτερου γεγονότος υπήρχε αλλαγή στην κορυφή, με την El Diablo να διεκδικεί το προβάδισμα με συνολικά 72 πόντους, ακολουθούμενη από την Φρέσια Blue με 91 πόντους και την Marine Diffusion με 85. Και με αυτόν τον τρόπο, με τις απονομές στους νικητές, ολοκληρώθηκε και αυτό το σημαντικό γεγονός. Αυτά λοιπόν από ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα outdoor γεγονότα, περιπέτεια γεμάτη αδρεναλίνη, και στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, με σημαντικά γεγονότα, αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά μια extreme διαδικασία, με αγώνες, με στιγμές ιδιαίτερες, με χαρές, με λύπες, με συγκίνηση, με όλα τα συναισθήματα. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: νιώθεις κάθε πρωί που ξυπνάς και βλέπεις το Λιβύικο Πέλαγος?
1: Νιώθω χαρούμενος, ευτυχισμένος που είμαι σε ένα τέτοιο μέρος. Και όταν είμαι και στο σκάφος μέσα που πάω για κάποια μετακίνηση, είναι κάτι το θαυμάσιο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Εσύ πού εντοπίζεις μέσα όλα αυτά τον πλούτο?
2: Την ψυχική ηρεμία. Ο πλούτος είναι δεδομένος. Δεν είναι υλικός, δεν είναι χρήματα. Στο χωριό δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος. Ζεις όμως καλύτερα.
0: Τώρα εσείς οι κριτικοί, γιατί είστε περήφανοι πιο πολύ?
3: Η βάση είναι ο σεβασμός αυτό. Και προσπαθούμε να είμαστε σωστοί με τους ανθρώπους, αυτό είναι.
0: Σεβασμός.
3: Σεβασμός αυτό.
4: Το Γαβαλοχώρι ήταν πάντα ένα κοσμοπολίτικο χωριό, από τα παλιά τα χρόνια.
5: Γιατί?
4: Αυτό δεν ξέρω να σου το πω το γιατί, αλλά τραβούσε το μέρος. Αυτό είχαν κάνει πρωτεύουσα οι Βενετσιάνοι όταν ήταν στην Κρήτη.
6: Σε ποια εκπομπή θα το δούμε?
7: Σε ποια, ξέρω εγώ, σε ποια.
6: Χωρίς χάρτη.
7: Χωρίς
6: χάρτη.
7: Χωρίς χάρτη, ε.
6: Χωρίς χάρτη.
7: Ναι.
6: Ναι.
0: Την ομορφιά σου, Κρήτη μου, ανθρώπου νους δε βάνει. Γιατί είσαι η πιο μαγευτική στον κόσμο που υπάρχει. Καλώς ήρθατε στα Χανιά. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Κινούμαστε στις παρυφές από τα Λευκά Όρη, ελαιώνες παντού και ακριβώς από πάνω μας να μας σκεπάζει η σκιά από τα βουνά. Νωρίς το πρωί, σικές, το φως του ήλιου έρχεται και λούζει τα δέντρα, και λούζει και εμάς και μας ξυπνά, για να αδράξουμε τη μέρα και να εξερευνήσουμε αυτή την όμορφη περιοχή της χώρας μας. Καλημέρα! Ο Στέλιος αποφάσισε να αναβιώσει το μικρό ταβερνάκι των γονιών του, έχοντας ως έμπνευση τη Σοφία, της μαμάς και της γιαγιάς του. Εδώ ο χρόνος φαίνει να κυλά αργά, όπως ακριβώς και η μαγειρική. Όλες οι συνταγές είναι μαγειρεμένες με τον παραδοσιακό τρόπο. Ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπάρχει. Όλα γίνονται στη φωτιά των ξύλων. Αποφασίσαμε για λίγη ώρα να ακολουθήσουμε την καθημερινότητά του.

Λοιπόν, για πάμε στα ζώα είναι 4-5 λεπτά με τα πόδια και 1 λεπτό με τα μάξι. Τι θέλετε να κάνουμε? Ανεβούμε καρότσα να πάμε όλοι με τα μάξι.

0: Πάλι καλά που μας δέχτηκε στην καρότσα του. Τον κυνηγούσαμε από πίσω. Να βλέπατε πόσες δουλειές κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν σταματούσε ένα λεπτό να μας πει κάτι. Ένα λεπτό δεν σταματούσε. Ωραία είμαστε εδώ, ε.
1: Καλά είμαστε.
0: Τι βλέπουμε τώρα εδώ, μοσχάρια.
1: Βλέπουμε την μοναδική αυτόχθονη φυλή βοηδών Κρήτης. Είναι ένα είδος που σε εξαφάνιση. Το πλάνο είναι να γίνουν διάφοροι πυρήνες σε όλη την Κρήτη και μετά να γίνει προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Σε γαργάλισε.
0: Ναι, γαργάλισε. Φαντάσου που πάμε την έδινε, ε. Πρώτη φορά με κουτουλάει τόσο μεγάλο ζωντανό. Ο Στέλιος μου είπε, απλά σε χάιδεψε. Τι με χάιδεψε, Στέλιο. Νόμιζα ότι θα μου κοπεί η μέση.
1: Ζώα εργασίας, ζώα δουλείας, ζευγαρίζανε, οργώνανε, κουβάλισαν τα κάρα. Θεωρούσαν απλούχοντες να έχεις αγελάδες προηγούμενο αιώνα. Τώρα είναι εδώ, έχουμε δύο βοσκότοπους, το θερινό και τον χειμερινό. Κατεβήκανε χθες, θα κάτσουν μια-δυο μέρες και θα ξαναφύγουν πάνω στο βουνό μέχρι αρχές Νοέμβρη. Αυτή η συνεργασία που κάνουμε με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, λένε ότι είναι πιθανό να προήρθαν μετά από το μεγάλο σεισμό που έγινε άμεσα στην Κρήτη και στην Αφρική, τα στήλια Αιθίωπες μαζί με σπόρους για να επιβιώσουν μινοήτες. Κατά την πάροδο του χρόνου, τα ζώα αυτά ήταν κουραστικά και ασύμφορα να τα κρατάνε οι άνθρωποι, έτσι σιγά σιγά πηγαίνανε για εξαφάνιση. Είναι το πιο κοντινό θηλαστικό στη γυναίκα, ζουν μέχρι 40-42 χρόνια, 36-6 θερμοκρασία σώματος.
0: Δεν φοβάμαι τον Μπίγκο. Μπίγκο, πρόνοιμα, ε. Νάτος. Μπίγκο.
1: Η μάσα τώρα, στη μάσα δεν έχει...
0: Ωπ. Δεν αστεύει τον Μπίγκο.
2: Χωρίς χάρτη μου.
0: Δε. Χωρίς χάρτη ήθελα. Αλλά όχι χωρίς νεφρά. Καλό. Στέλιο, αυτά τα ζώα βλέπουμε σε διάφορες αναπαραστάσεις πάνω στο συμμενοϊκά αγκία.
1: Έτσι. Έτσι. Και γι' αυτό μπορούσαν και κάνετε τα ταυροκαθάριψη, γιατί το σχήμα του κεράτου, δηλαδή άμα αυτή εδώ τη μαντάμ τώρα την πιάσει από εδώ, από τα κέρατα, σου κάνει μια με το κεφάλι, σου δίνει την αλυτικότητα και το παίρναγες.
0: Τώρα εδώ που βρισκόμαστε, σε ποια περιοχή?
1: Εδώ είμαστε στην περιοχή των Κεραμιών, στο χωριό Δρακόνα, σε υψόμετρο 524 μέτρα.
0: Στους πρόποδες από τα Λευκά
1: Ωραία. Πρόποδες των Λευκών Ωραίων. Από εδώ και πάνω είναι η Μαδάρα που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει στην πίσω μεριά στην Νότια Κρήτη που είναι τα Σφακιά με το δρόμο του ταχυδρόμου, το οποίο να το κάνουμε μια μέρα είναι αξιόλογο.

0: Τέλειο, όλα αυτά τα λαχανικά τα βρίσκουμε στη μαγειρική και στα συνταγέ σου, ε.
1: Παλιά οι άνθρωποι δουλεύανε με το βρισκούμενο. Αν δείτε εποχικά είτε ημερήσια, αν τους τύχαινε κάτι στο δρόμο, το μαγειρεύανε. Δεν ήταν, δεν έχω σκόρδο, δεν κάνω φαγητό. Έχει σκόρδο, βάζει σκόρδο.
0: Εσύ ποιο αγαπάς περισσότερο?
1: Η ντομάτα, είναι βασιλιά η ντομάτα, ρε φίλε.
0: Ε? Ντομάτα, ε.
1: Ε, ναι.
0: Τι θα φτιάξουμε με αυτά?
1: Θα κάνουμε ανθούς γεμιστά, λίγα χούρτα βραστά. Χρησιμοποιήσουμε τη γλιστρίδα μαζί με τα άλλα λαχανικά στο τουρλού. Και θα κεράσουμε και δύο τις φράουλες.
0: Πάμε να ζυμώσουμε τώρα. Ήρθε η ώρα.
1: Αν μου αφήσεις.
0: Άντε, πήγαμε, άντε, πάμε να ζυμώσουμε, παιδιά.

0: σκοπός ζωής να ζεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Σκοπός ζωής είναι μια υγιεινή ζωή χωρίς άγχος και στρες. Γι' αυτό κάνει μια επιλογή της στην εδώ χώρα και όχι στην πόλη, έρχεσαι από επιλογή και από ανάγκη.
0: Εσύ πού εντοπίζεις μέσα όλα αυτά τον πλούτο?
1: Την ψυχική ηρεμία. Ο πλούτος είναι δεδομένος. Δεν είναι υλικός, δεν είναι χρήματα. Στο χωριό δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος. Ζεις όμως καλύτερα.
0: Κυρίες και κύριοι, και αυτά είναι τα τσικάλια. Με γεύματα και γεύσεις από αυτά τα χώματα.

Αν βρεθείτε ποτέ στα Χανιά, να κάνετε μια βόλτα στα χωριά του Αποκόρωνα. Ξεκινώντας από το Γαβαλοχώρι, όπως εγώ. Αυτό είναι το Γαβαλοχώρι των Χανίων. 24 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων, χτισμένο στα 100 μέτρα υψόμετρο, σε μια βραχώδη κοιλάδα. Τριγύρω κυριαρχούν ελιές και αμπέλια. Φτάνοντας στο χωριό, πλατεία με τις απαραίτητες ταβερνούλες που μοσκοβολάνε υπέροχα. Πάμε μια βόλτα μέσα στενά του χωριού.

0: Ο δρόμος μου με έφερε σε αυτή την πλατεία, στο Γαβαλοχώρι.
1: Αυτή είναι η παλιά πλατεία του χωριού. Εδώ ήταν ο φούρνος του χωριού. Σήμερα είναι ταβέρνα. Έχει φύγει η παλιά εποχή. Έχουμε μπει σε μια καινούρια, γεμάτη τουρίστες. Τουρίστες έκτακτους, αλλά και μόνιμους τουρίστες. Μια που περίπου πάνω από 250 ξένοι μένουν μόνιμα εδώ πέρα. Κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης, και από Αυστραλία και από Νέα Ζηλανδία έχουμε ανθρώπους. Το Γαβαλοχώρι ήταν πάντα ένα κοσμοπολίτικο χωριό.
0: Γιατί?
1: Αυτό δεν ξέρω να σου το πω το γιατί, αλλά τραβούσε το μέρος. Αυτό είχαν κάνει πρωτεύουσα οι Βενετσιάνοι όταν ήταν στην Κρήτη. Ήταν το κέντρο του αποκόρωνα. Αργότερα, όταν ήρθαν οι Τούρκοι, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο Βάμο, που οι Τούρκοι θέλανε πέρασμα πιο ψηλά. Αλλά το Γαβαλοχώρι παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα ένας μαγνήτης για ξένους ανθρώπους. Ήταν πάντα ένα χωριό με μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, γεμάτο πέτρα. Για παράδειγμα, η αγορά στα Χανιά, η Σκεπαστή, είναι φτιαγμένη από γαβαλιανή πέτρα και γαβαλιανούς τεχνίτες. Η τάφη στους Βενιζέλους επάνω στα Χανιά είναι και αυτή με γαβαλιανούς μαστόρους φτιαγμένη όλη η περιοχή. Ένα ανοιχτό μέρος. Είχε από το 1950 μαγαζιά που διασκέδαζαν οι άνθρωποι με ζωντανή μουσική. Είχε μια χάρη.
0: Παραμένει και σήμερα αυτή η χάρη.
1: Παραμένει και σήμερα. Είναι γαστρονομικός προορισμός. Έχουμε 3 καλά εστιατόρια όπου έρχονται άνθρωποι από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, είναι στους οδηγούς. Σταματάνε περαστικοί να δουν το μουσείο, να φάνε, να πιούνε μια τσικουδιά. Έχει μια κίνηση το χωριό.

0: Ίσως αυτή η ενέργεια ήταν και ο λόγος που έκανε ξένους ανθρώπους να έρθουν να ζήσουν μόνιμα εδώ.
1: Το 1990 ήρθαν οι πρώτες τρεις οικογένειες από Αγγλία και ήταν οι πρώτοι ξένοι που μείνανε μόνιμα στην περιοχή του Αποκόρωνα. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν άλλοι, κυρίως Άγγλοι, και σιγά σιγά άρχισαν να εμπλέκονται και άλλες εθνικότητες. Ολλανδοί, Βέλγοι, Γάλλοι.
0: Έχουν γίνει και αυτοί μέρος της κοινωνίας.
1: Έχουν γίνει μέρος της κοινωνίας, έρχονται στα πανηγύρια, διασκεδάζουν, συμμετέχουν στους πολιτιστικούς συλλόγους, κρατάνε στο μουσείο, δουλεύουν εθελοντικά, τη βιβλιοθήκη του χωριού. Οπότε είναι μια ωραία συνεργασία, αγαστή, όπως λέμε.

0: Γνωρίζατε για την τέχνη του κοπανελιού? Η Ευαγγελία και η Σταυρούλα μου δείξανε τη σπάνια τεχνική πλεξίματος που αναβιώνει μέχρι και σήμερα χάρη σε αυτές. Τώρα εσείς είστε κοπανελούδες.
1: Ναι.
2: Κοπανελούδες.
1: Από όταν είμαστε 8 χρονών, εμπλέκαμε τότε. Εδώ οι κοπέλες οι καινούριες δεν μπλέκουν τέτοια πράγματα, ο Θεός και να κλάψει.
0: Η τέχνη αυτή τώρα έχει πάρει το όνομα από αυτό, λέγεται κοπανέλι εδώ.
1: Ναι. Αυτά τα φτιάχνε, ο πατέρας μας τα φτιάχνε, έκοβε ξυλαράκια, ξέρω εγώ, αλλά τώρα τα φτιάχνουν με τη μηχανή, τα βάζουν και τα φτιάχνουν πιο ωραία.
0: Γιατί είναι διαφορετική αυτή η τέχνη του πλεξίματος? Σε τι διαφέρει?
2: Η πλέξη αυτή από τα άλλα εργόσυρα είναι γιατί είναι τα κοπανέλια που δουλεύουν και κάνουν.
1: Ναι, αμέ, ναι, βέβαια.
0: Είναι εύκολο?
2: Όχι, καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Πώς δεν τα χάνετε?
2: Εμείς τα που τα ξέρουμε τόσα χρόνια που πλέκουμε, τα πλέκουμε και δεν βλέπουμε και καθόλου, δεν το βλέπουμε. Αλλά η Άννα Μαρία τώρα που μαθαίνει δυσκολεύεται, τη βλέπεις που...
0: Η Άννα Μαρία είναι από τη Γαλλία, ε?
2: Ναι.
0: Και έχει έρθει εδώ στην Κρήτη.
2: Ναι, και έχει πάρει σπίτι εδώ. Και τότε που πλέκαμε και τσάρασε και είπε θέλω να μάθω κι εγώ και ήρθε και...
1: Ναι, μωρέ, μαθαίνουμε τώρα, αλλά όχι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια. Και τότε ήταν και οι οικογένειες είχαν πολλά παιδιά. Δεν είναι όπως τώρα που έχουν ένα-δύο, τότε σε κάνανε πολλά παιδιά. Ναι, και καθότανε και τα μαθαίναμε και αυτά μικρά. Μικρά τα μαθαίναμε.

0: Τα έχει ζήσει οικογένεια στο Κοπανέλι, ε.
1: Έχει σπουδάσει παιδιά, έχει παντρέψει νυφάδες.
0: Το καλό του Κοπανέλι τι το ξεχωρίζει, δηλαδή τώρα εσείς που είστε παλιές. Ναι. Πώς θα καταλάβετε ότι έχει κάνει καλή δουλειά.
1: Όταν είναι ωραιοπλεμένο.
2: Άμα είναι ωραιοπλεμένο.
1: Φαίνεται άμα είναι ναι, όπως γιατί... τώρα η Άννα Μαρία που δεν ξέρει τι μαθαίνει. Mm-hmm. Δεν το κάνει όπως εμάς.
0: Τι, δεν είναι τόσο σφιχτό, ας πούμε.
1: Δεν είναι, ναι.
0: Έχει στρωτό.
2: Έχει κάποιο πρόβλημα, οπωσδήποτε.
1: Ναι. Να είναι στρωτό.
2: Να είναι ωραίο, στρωτό. Κοίταξε τώρα πόσο ωραίο είναι εδώ πέρα.
0: Έχεις κάνει καλή δουλειά. Έχεις κεντήσει.
2: Ναι, πού.
0: Και αυτό το μαξιλάρι τι βοηθάει.
2: Αυτά μέσα έχει.
1: Άχυρα.
2: Άχυρα. Δηλαδή. Καρπός που ζαλωνεύουν, που είναι το κρυθάρι, ξέρω εγώ, και είναι άχυρα. Καταλαβαίνει, ναι. Και το γεμόζαμε και το κάρτι φτιάχναμε.
0: Ποια δεκαετία ξεκίνησες, εσύ πότε έπιασες πρώτη φορά το Κοπανέλι.
2: Πότε το έπιασα,
0: ναι.
2: 8 χρονών ήμουν.
0: 8 χρονών.
2: Ναι.
0: Και εσύ.
1: Εγώ 9, ναι.
0: Τόσο μικρές.
2: Ναι, τόσο. Και μας έβαλαν η μάνα μας και μας έλεγε να το μάθετε ωραία να το πλέκετε, να είναι ωραίο και πλέκαμε κι εμείς εκεί πέρα. Αλλά κάναμε πολλές δουλειές με το Κοπανέλι, πολλά πράγματα, βρε παιδιά, να τα δείτε. Έργα, ας πούμε, που λέεις, μα τα μπλέξετε εσείς. Ναι, κι όμως τα μπλέκαμε. Τόση δαντέλα, τέτοια να την μπλέκεις, για σκέψου. Πολλή δουλειά. Αλλά καθόμαστε, γιατί δεν έκαναμε... είχαμε κι άλλες δουλειές, γιατί στο χωριό είναι, τα θερίζουνε και αλωνεύουνε και ξέρω εγώ. Αλλά ύστερα ήτανε.
0: Είναι πολύ όμορφο και ιδιαίτερο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Πολύ ωραίο.
2: Ναι.

0: Τώρα αυτό το σχέδιο εδώ που ακολουθείς, το έχεις σχεδιάσει εσύ.
1: Ναι, ναι, αμέ το σχεδιάζομαι εμείς και τα πλέκουμε, βέβαια. Μα να δεις σχέδια, να δεις πλεχτά, να δεις...
0: Βάμορφια, ωραίο. Εσύ τα φτιάξε.
1: Να, ναι, ναι, ναι, ναι, ορίστε.
0: Σκουλαρίκια.
2: Βραχιόλια.
1: Δαντέλα, βραχιόλι.
0: Πανέμορφο.
1: Ναι.
0: Παλιά να φανταστώ περπάταγε κάποιος στο χωριό το καλοκαίρι και θα ήταν όξο όλες οι κυρίες με τα κουπανέλια τους, ε! Και τα κατακά, και τα κατακά, και τα κατακά. Τα ξυλάκια, ε!
1: Τα ξυλάκια, βέβαια.
0: Και κουσκούς και ξυλάκια.
2: Και

0: σχέδια να βλέπατε με τι δεξιοτεχνία και τι λεπτοδουλειά χρειάζεται. Άννα Μαρία, ναι. Εύκολο ή δύσκολο?
1: Εύκολο ή δύσκολο.
0: Easy or difficult?
1: Difficult, ναι.
0: Δύσκολο.
1: Ναι, δύσκολο, difficult.
0: Θέλει υπομονή, σιγά σιγά, σιγά σιγά.
1: Oui, il faut y aller vraiment progressivement, tout doucement, σιγά σιγά.
0: Είναι και σαν ψυχοθεραπεία αυτό. Δεν είναι σαν ψυχοθεραπεία.
2: Ξεχνιέσαι. Και όσο κουρασμένη και να είσαι, ηρεμείς, ξεκουράζεσαι.
1: Ξεκουράζεσαι, ξεκουράζεσαι.
0: Η μελωδία του χωριού, του
1: Κομπανέλη. Ναι, ναι, ναι, μπράβο.

Μετά το Γαβαλοχώρι, επόμενη στάση, ο Βάμος. Ένα από τα ομορφότερα, καλοδιατηρημένα χωριά της Δυτικής Κρήτης.

πολύ όμορφα αρχοντικά, κλιματαριές, πλακόσωστα καλτερίμια και περπατάμε μέσα στο δρόμο για να φτάσουμε στην πλατεία με τις παραδοσιακές ταβερνούλες. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις στα χρώματα. Γαλάζιο, τυρκουάζ με κόκκινο.

0: το χωριό, στη μέση ακριβώς. Από εκεί τα Χανιά, από εδώ το Ρέθυμνο. Εμείς πάμε προς την παλιά γειτονιά. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια, διακρίνεις πολλές ροδιές, χρώματα, λουλούδια, πετρόχτιστα σπίτια. Γενικά αξίζει τον κόπο, φτάνοντας να κάνετε δεξιά, να αφήσετε το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ, να περπατήσετε στην παλιά γειτονιά, να κυκλώσετε και να καταλήξετε τελικά εδώ στην πλατεία. Φτάσαμε στην πλατεία του Βάμου, με δύο παραδοσιακά καφενεία και ταβερνούλες. Επίσης, το χωριό φημίζεται για την αυθεντική κρητική κουζίνα. Ωραία είστε εδώ στην πλατεία.
1: Καλά.
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Πώς το πες?
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Εδώ δεν είναι και τόσο λίγα.
1: Εντάξει. Είμαστε αρκετοί, είμαστε αρκετοί.
2: Αυτός είναι ο δήμαρχος.
0: Δήμαρχε.
1: Όχι, δεν είμαι δήμαρχος, εγώ είμαι δημότης του Δήμου. Είμαστε καμιά 700-800, μπορεί και 1000, δεν κατέω. Ο καφετζής κάτι πως είμαστε, ο καφετζής.
0: Γιατί τον είπες δήμαρχο?
2: Γιατί είναι αδερφάκι μου, τον κοροϊδεύω.
1: Είσαι αγράμματος τα λέει τώρα γι' αυτό.
0: Τώρα στο πούμε εδώ το μεσημέρι είναι η ώρα της...
3: Χαλάρωσης.
0: Ναι.
1: Είναι η ξεκούραση, να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες.
3: Γι' αυτό είναι οι θερμοκρασίες, το μυαλό σκέφτεται
2: για
3: την άλλη μέρα.
2: Σχέδια για το
3: μέλλον. Όλα αυτά.
0: Ποια σχέδια δηλαδή?
3: Τι θα κάνουμε αύριο.
1: Ή αν δεν κάνουμε.
3: Ναι.
1: Γιατί μπορεί άμα συνεχίσουμε να μην κάνουμε. Να πιούμε πολλούς καφέδες.
0: Με τι ασχολείστε?
3: Χωματουργός είμαι εγώ.

0: Μπολντόζε, τέτοια πράγματα ασχολούμαστε. Το ίδιο και συναδέλφοι μου και άλλοι δύο.
1: Α, είστε όλοι του κλάδου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε το δικό μας παρεάκι.
0: Μα το, κάθε τραπεζάκι είναι με τον κλάδο του.
1: Εδώ είναι χωματουργή.
0: Εδώ απαγορεύονται να κάτσουν ευθυνοτρόφοι.
1: Εμάς μας επιτρέψατε πάντως. Εμάς είμαστε από αλλού, γι' αυτό.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Χαριτολογώντας το λέει.
3: Εσείς είστε τέκνητο το γραμμάτο. Τη διαφορά.
1: Φαντάζομαι όμως δεν κάνετε μια δουλειά.
0: Όχι, ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία, με τα αγροτικά, με όλα. Ναι, όχι. Μα κανείς δεν ασχολείται με μια δουλειά.
2: Και έχουμε και πρόβατα έχουμε.
0: Λίγα απ' όλα.
2: Απ' όλα. Και ελιές έχουμε, δηλαδή το παλεύουμε.
4: Αυτό θα πει κριτική φιλοξενία. Έρχεται ο περαστικός, τον βλέπει ο χωριανός, έλα να σε κεράσω. Και όλα ξεκινούν από μια ρατσή.
1: Έρχεται τώρα στο Βάμο, ο Βάμος, το χωριό αυτό, γιατί είναι φημισμένο, ξακουστό.
2: Να σου πω γιατί. Γιατί λέει ο Βάμος είναι ένα χωριό που έχει πολλά χαράκια και βγάνει στην παραγωγή κοχλιούς και μανουσάκια. Το έχεις ξανακούσει ή όχι?
1: Εγώ άκουσα λέει ότι έχει καλή κουζίνα εδώ, έχει ωραία φαγητά.
3: Έχει.
1: Και κοψίδια.
2: Απ' όλα έχει.
0: Απ' όλα έχει, ναι.
1: Εδώ λέει ήταν και πρωτεύουσα των Σφακιών,
3: ναι.
1: Παλιά.
2: Επαρχή από κορώνα.
3: Από κορώνα.
2: Και ξέρεις γιατί έγινε αυτό? Γιατί λέει πήραν ένα κομμάτι κρέας και το πήγανε σε διάφορα χωριά και το κρεμάσανε στον αέρα, ξέρεις, έξω. Γιατί δεν είχαν ψυγεία τότε. Και κράτησε το κρέας του Βάμου πιο πολύ καιρό, πιο πολλές μέρες δηλαδή, και δεν βρώμες.
0: Είχε καλό κλίμα.
2: Είχε καλό κλίμα, έχει καλό κλίμα, καταλαβαίνετε γι' αυτό.
1: Εσείς τώρα από εδώ είστε όλοι, το χωριό?
2: Ναι.
0: Εγώ είμαι από το Ρέθμο, έχω έρθει κι εγώ.
2: Ερωτικός μετανάστης, το είπαμε. Του έδωσα τη γειτόνισά μου. Τη γειτόνισά μου του δώσαμε κι άλλη μονό του, αν δεν είναι κύριος.
1: Βλέπω να
0: αστείευονται.
2: Ναι, ναι. Είναι καλό παιδί, γι' αυτό τον κάνουμε και παρέα.
1: Τώρα εσείς οι κριτικοί, γιατί είστε περήφανοι πιο πολύ?
2: Είναι η βάση του σεβασμός αυτό. Και προσπαθούμε να είμαστε σωστοί με τους ανθρώπους, αυτό είναι.
1: Σεβασμός.
2: Σεβασμός αυτό. Άμα σέβεσαι τον άλλο, θα σέβεται κι αυτός. Υπάρχουν αλλοίτες που δεν σέβονται τίποτα, οκ. Okay. Ή προχωράς ή βρίσεις την κρίση μας.
1: Λοιπόν, θα φύγω από εδώ, θα κατέβω Σφακιά. Έχετε πάει?
2: Έχω πάει, αν δεν καλά, έχω πάει μια φορά, δύο.
3: Εξυπακούεται.
0: Πολλές φορές.
2: Μα πλάκα μου κάνεις.
1: Τι θα δει το μάτι μου εκεί?
0: Άλλο μέρος από τη σχέση με εδώ, άγριος τόπος είναι εκεί.
5: Άμα περάσεις τα βουνά από εδώ, ακριβώς από πολύ ψηλά θα δεις από κάτω στα Σφακιά. Θα δεις μέχρι και τη Γάδο απέναντι. Αριστερά είναι κάμπος, προς το Φραγκάστρο δηλαδή. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα χωριά μέχρι να πάει το Φραγκάστρο. Ακριβώς από κάτω είναι τώρα Σφακίο. Άγρια μέρη, απότομα από τα βουνά κατεβαίνει η θάλασσα. Έτσι.
3: Κατακόρυφα.
1: Κατακόρυφα.
3: Όχι έτσι, αλλά κάνει τακ τακ.
5: Ο δρόμος πάει για να κατέβεις, θα ζαριστείς.
3: Κάνει ζικ ζακ, ζικ ζακ και πάει κάτω.
1: Πώς το είπες πριν, stone?
3: Big stone, small stone. Stone, stone. Μεγάλες πέτρες, μικρές πέτρες και πέτρες, πέτρες, πέτρες, πέτρες. Όλο πέτρες.
1: Άντε, καλώς σας μήτα, σμίξαμε λεβεντιές.
3: Βίβα,
2: την Coca-Cola δεν σκόνω βίβα, ρε.
1: Άστη κοπέλα, εδώ.
2: Μάλιστα που λέει βίβα, με την Coca-Cola δεν όπως είχε.
3: Καλή συνέχεια, να έχετε.
6: Έλα, γεια μας, ωραία κοπέλα.
4: Αν δεν έπρεπε να φύγω για γυρίσματα, ακόμα εκεί θα ήμουνα με την παρέα τους. Στο Βάμο, το ωραίο το χωριό.

0: Καλώς.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
3: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
17: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Λένε πως αν δεν κατέβεις στον Νότο, δεν έχεις γνωρίσει την Κρήτη. Η διαδρομή μας αποκαλύπτει μια άλλη, άγρια ομορφιά των Χανίων. Εντελώς διαφορετικό το τοπίο, σκληρό, τραχή, απόκρημνες πλαγιές και επιβλητικές βουνοκορφές. Να δεις που πλησιάζουμε Λιβικό, το απέρατο μπλε, όσο βλέπει το μάτι σου θάλασσα, μέχρι που ο ουρανός έρχεται και τη συναντά.

0: Αν φτάσετε ποτέ ως εδώ, ένα πράγμα ψάχτε. Καλό καπετάνιο να σας παραλάβει από τα σφακιά. Το πού θα φτάσετε, ανάλογα την τόλμη.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Να παρκάρω εδώ. Ωραία. Ωραία, μοσκοβολιά, θάλασσα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Καλά είσαι.

Καλημέρα! Άλλο πράγμα η Νότια Κρήτη, άλλη ομορφιά. Κοιτάξτε πού βρίσκομαι. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί. Κάθε της γωνιά έχει να προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Η Νότια Κρήτη εδώ, νότια των Λουχανίων, το τοπίο, παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό. Κυριαρχεί η πέτρα και αυτοί οι ορεινοί όγκοι έρχονται και καταλήγουν μέσα στη θάλασσα. Οι άσπαρτες παραλίες, οι περισσότερες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, υπάρχουν όμως και αρκετά μονοπάτια. Είδα πριν έναν περιπατητή που περπατούσε μια διαδρομή για να μπορείς να ανακαλύψεις και να μπεις μέσα σε αυτό το τοπίο. Αυτό που ξεχωρίζει τις παραλίες εδώ στην Νότια Κρήτη είναι αυτό το επιβλητικό τοπίο που έχεις από τους βράχους και τα πεντακάθαρα νερά. Μπροστά σου πέλαγος. Όσο βλέπει το μάτι σου και στο βάθος η Αφρική και η Αίγυπτος. Σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο Λουτρό, αυτόν τον γραφικό οικισμό με τα άσπρα σπίτια που είναι φωλιασμένος μέσα σε ένα κολπίσκο στα βράχια.

0: Σταύρο, ωραίο το Λουτρό.
1: Πραγματικά το Λουτρό είναι ένα ωραίο μέρος. Τουριστικό μεν, αλλά πολύ παλιό δε. Έχει τις ομορφίες του, έχει πολύ καθαρά νερά. Και όσοι επισκέπτες έρχονται, νομίζω πως μένουν πολύ ευχαριστημένοι.
0: Αυτό πρέπει να ήταν ψαρολίμανο παλιά, ε.
1: Παλιά ήταν από τα πιο παλιά λιμάνια της περιοχής μας. Γιατί είναι φυσικό λιμάνι εδώ πέρα. Για παλιά που δεν υπήρχε λιμάνι στη χώρα Σφακίων, όλα τα σκάφη ερχόταν εδώ πέρα και ξεχειμωνιάζαμε, που λέγαμε. Και ήταν και πολύ εμπορικό. Από εδώ γινόταν το εμπόριο και με την Αφρική και με κάποια άλλα μέρη εδώ στην Ελλάδα. Από εδώ φορτώναν, από εδώ γινόταν η διακίνηση όλων των αγαθών.
0: Άλλο τοπίο η Νότια Κρήτη και τα νότια εδώ στα Χανιά.
1: Πολύ διαφορετικά. Είναι άγριο εδώ πέρα το μέρος μας, πάρα πολύ βουνό, αλλά είναι πολύ όμορφο γιατί και το βουνό μαζί με τη θάλασσα είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει και ωραία μέρη.
0: Όταν λέμε Σφακιά, δεν εννοούμε, υπάρχει η χώρα ενός Σφακιού, αλλά Σφακιά είναι μια ευρύτερη περιοχή, βεβαίως. Η οποία όπου ξεκινά και που τελειώνει.
1: Βεβαίως, η χώρα Σφακίων αρχίζει, ας πούμε, από την Αγία Ρουμέλη, που είναι το ένα μέρος, ας πούμε, και είναι μέχρι το Φαραγκουκάστελο πιο κάτω, στο κοντά Ροδάκινο, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι όλη αυτή η περιοχή Σφακιά. Εδώ είναι η χώρα Σφακίων, το Λουτρό, η Ανώπολη, ο Αηγιάννης, το Λιβανιανά, οι Κομιτάδες, ο Βουβάς, Νομικιανά, είναι ο Καλλικράτης, είναι η Ύμπρος, είναι ο Σκύφου, είναι πάρα πολλά χωριά μικρά. Όλα είναι Σφακιά, απλώς είναι το όνομα χώρα Σφακίων είναι σε ένα χωριό, αλλά όλα τα χωριά είναι Σφακιά.

0: Εδώ μεγάλωσες.
1: Ναι, εγώ εδώ μεγάλωσα και εδώ γεννήθηκα, στο σπίτι μου μέσα γεννήθηκα. Ναι, ήταν εδώ και ο πατέρας μου από τις Κομιτάδες είχε καταγωγή του. Η μητέρα μου είναι από τα κάτω χωριά, είναι από το Άγιο Νεκτάριο, Σφαγίων, είναι εδώ. Ήμασταν 5 παιδιά, ωραία. Μεγαλώσαμε με φτώχεια, πολλή δουλειά, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε.
0: Τι δουλειά?
1: Ψαράδες, ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Από εκεί έφτιαξε ένα μικρό μαγαζάκι, ασχολήθηκε με τον τουρισμό, σιγά σιγά και εγώ ασχολούμουν με το ψάρεμα, μέχρι κάποια στιγμή που αποφάσισα πως το ψάρι είναι πολύ δύσκολο πια για να επιβιώσει μια οικογένεια και μεταφέρθηκα λίγο προς τον τουρισμό.
0: Δεν χορταίνεται πάντως αυτό το τοπίο να το βλέπεις συνέχεια από πάνω σου?
1: Ναι. Για εσάς τους επισκέπτες είναι πάρα πολύ όμορφο. Για ένα ντόπιο που είναι από εδώ πέρα είναι δύσκολο να μένει όλο το χρόνο εδώ. Mm. Γιατί τώρα το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε τους επισκέπτες που μας δίνουν χαρά, αλλά το χειμώνα είναι πολύ διαφορετικό η πραγματικότητα εδώ πέρα. Είναι μοναξιά, δεν έχει ένας που έχει μια οικογένεια, δεν έχει κάποια πράγματα να κάνει εδώ πέρα. Επομένως όλοι αυτοί εδώ πέρα που βλέπετε στο Λουτρό, στην Αγία Ρωμέλη, κάποια από τα σφακιά που είναι παραθαλάσσια πιο πολύ, μετακινιώνται ή πάνε Χανιά ή κάπου που να έχουν περισσότερες επιλογές και για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους.
0: Ερημώνιο τόπος δηλαδή το χειμώνα.
1: Ερημώνιο σε αυτά τα χωριά, ναι, στα σφακιά, στη χώρα Σφακίων και σε κάποια μεγάλα χωριά όπως είναι η Ανώπολη, το Αχκύφου και κάποια άλλα μικρότερα χωριά. Μένουν κάποιοι μετακινιούνται που αναγκαστικά για τα παιδιά τους, γιατί πρέπει να πάνε σε σχολεία, σε πανεπιστήμια και σε αυτά τα πράγματα, που αναγκαστικά μετακινιούνται τουλάχιστον η μισή οικογένεια. Έτσι, καμιά φορά χωρίζονται οικογένειες για κάποιους μήνες που χρειάζεται για τα παιδιά τους και για την οικογένειά τους.
0: Τώρα, εμείς ξεκινήσαμε από τη χώρα των Σφακίων, κινηθήκαμε γυαλό-γυαλό που λέμε, mm-hmm. για να φτάσουμε στο Λουτρό. Πόσες παραλίες είδαμε ενδιάμεσα?
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω, εκτός της χώρας Σφακίων που είδαμε, την παραλίγουλα που έχει εκεί πέρα, περάσαμε από τον Ήλιγκα, που είναι μια ωραία παραλία, καθαρή, και προχωρήσαμε και είδαμε για τα Γλυκά Νερά. Τα Γλυκά Νερά είναι μια πολύ όμορφη παραλία, έχει υπόγεια νερά, γλύφουν κάτω από το βουνό και βγαίνουν στην παραλία, βγαίνει νερό. Μετά προχωρήσαμε, είδαμε το εκκλησάκι του Αγίου Τίμιου Σταυρού.
0: Αυτό στο τέλος, ε!
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι ωραίο.
1: Είναι ένα παλιό εκκλησάκι και όμορφο. Μετά προχωρήσαμε, ήρθαμε στο Λουτρό.

0: Εδώ πώς κατοικήθηκε το μέρος, εφόσον δεν υπήρχε πρόσβαση από τη στεριά?
1: Εδώ είχε την ιδιομορφία και κατοικήθηκε εδώ πέρα μόνο και μόνο επειδή ήταν φυσικό το λιμάνι. Και εδώ στην περιοχή μας δεν υπάρχει κάποιο άλλο φυσικό λιμάνι. Και είχε μια προϋπόθεση που θα μπορούσαν τα παλιά καράβια να είχαν ένα μέρος για να σταματήσουν, για να γίνει όλη η μετακίνηση αυτών των αγαθών για αυτά. Ήταν ένα κομμάτι αυτό που είχε εδώ πέρα πλεονέκτημα και νομίζω εγώ πως ήταν αυτό που ήταν η αρχή.
0: Έχει και πολλές μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια τώρα εδώ, σε αυτή την πλευρά.
1: Ναι, έχουμε πολύ ήλιο, πολύ ζέστη, αλλά έχουμε και πολύ ωραία θάλασσα που μπορούμε να τη σβήσουμε τη ζέστη.
0: Πώς νιώθεις κάθε πρωί που ξυπνάς και βλέπεις το Λιβυϊκό Πέλαγος?
1: Νιώθω χαρούμενος, ευτυχισμένος που είμαι σε ένα τέτοιο μέρος. Και όταν είμαι και στο σκάφος μέσα που πάω για κάποια μετακίνηση, είναι κάτι το θαυμάσιο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Μόνο όταν το ζεις, το καταλαβαίνεις. Αυτό. Είναι στιγμές. Αυτές οι στιγμές είναι όμορφες. Μένουν στη ζωή.

0: Μάρμαρα.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο μέρος εδώ πέρα, όμορφο μέρος, λόγω του πετρώματος, λόγω της ιδιομορφίας του μέρους εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη εδώ, έχει τις σπηλιές, ας πούμε, μπορεί να κάνουν μπάνιο οι ανθρώποι, να μπουν μέσα στις σπηλιές, να δουν κάτι διαφορετικά χρώματα.
0: Το μπλε να έρχεται στο βράχο.
1: Το μπλε, στο πράσινο και να κάνει αναλλαγές των χρωμάτων και θάλασσα πάνω στο πέτρωμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει το φαράγγι της Σαράδενας, είναι από τα ομορφότερα φαράγγια εδώ στη περιοχή μας. Είναι μικρότερο από το φαράγγι της Σαμαριάς και πολύ όμορφο. Έχει ωραία παραλία με καθαρά νερά, με διαφορετικά χρώματα το νερό. Είναι κάτι που αξίζει κάποιος να έρθει, να το επισκεφτεί και να πάρει την εμπειρία αυτού του μέρους.
0: Να σου πω, όλα αυτά τώρα τα βουνά που πάνω είναι λευκά όρη, έτσι.
1: Λευκά όρη. Όλα αυτά που βλέπετε είναι λευκά όρη.
0: Που έρχονται και καταλήγουν στο Λιβικό.
1: Καταλήγουν στο Λιβικό πέλαγο, στο Νότιο Κρητικό.
0: Ένα από τα ομορφότερα μέρη στη Νότια Κρήτη, τα Μάρμαρα. Ευχαριστώ.

Το ταξίδι μου στην Κρήτη ολοκληρώνεται έτσι ακριβώς όπως ξεκίνησε. Είμαι στο λιμάνι της Σούδας, έτοιμος να μπω στο Super Runner Jet 2 της SeaJet, να επιβιβαστώ και να φτάσω σε Πειραιά. Σε μόλις 6 ώρες. Φύγαμε!

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
0: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
14: Give me a chance to straighten this out.
15: You got it. What do you got in mind?
13: I want him picked up, and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
16: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
17: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
16: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: δίπλα μας και σήμερα έχει γενέθλια και χρόνια της πολλά και να της δώσουμε τα καλύτερα φιλιά. Κλείνει τα γιουζό και γίνεται το γιουζό. Κλείνει τα γιουζό.
1: Ακού. Κι όπου κι αν πας να μην ξεχνάς πως θα είμαστε κοντά σου.
2: Σας ευχαριστώ. Έλα. Τι θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όπως έχετε καταλάβει, είμαστε εδώ η εκπομπή των διδήμων.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Δημάκη. Πες την αλήθεια.
2: Παρακαλώ, πόσο χρόνο είμαι.
0: Όχι. Άμα δεν θέλεις, δεν σε πιέζουμε.
2: Γιατί καλά να μην πω, δεν λέω τα χρόνια μου. 34 γίνομαι.
1: Τι να σου πω, τι να σου.
2: Όταν είσαι μικρή, τα λες.
1: Δεν προλαβαίνω γνώμη να αλλάξω.
0: Χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ, Νίκο μου. Ευχαριστώ.
0: Δηλαδή, πότε είσαι γεννημένη, ρε κορίτσι μου, εσύ.
2: 1992. Μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
0: Λοιπόν.
2: Όταν τραγουδούσε ο Σάκης Ρουμπάς το 1992.
0: 1992 γεννήθηκε. Λοιπόν, είναι μια ρουβίτσα. Είναι μια ρουβίτσα, έτσι όπως τη βλέπετε. Να έχεις υγεία.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Να έχεις ό,τι θέλεις μπροστά σου. Ευτυχία και πάνω απ' όλα ηρεμία και προσωπική κατάληξη σωστή, έτσι όπως θέλεις να είναι με τα όνειρά σου.
2: Νομίζω ότι το είπες πολύ εύστοχα, ηρεμία να ηρεμία. Έχουμε στη ζωή μας και υγεία και όλα γίνονται. Σε ευχαριστώ πάρα
0: λοιπόν,
2: πολύ, Νίκο μου, ανταποδίδω τις ευχές.
0: Έχει φέρει
2: πολύ,
0: και γλυκάκια, θέλω να σας πω. Γλυκάκια. Συνάδελφοι που μας βλέπετε από πάνω από το κοντρόλ τώρα και σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
2: Και
0: όσοι είναι ένα γλυκάκι, έχει παντού ο όροφος. Να πούμε χρόνια πολλά και σε άλλους. Πες μου,
2: βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά στη Δωροθέα.
0: Έχω.
2: Στον Δωρόθεο.
0: Δεν έχω.
2: Στον Πλούταρχο.
0: Έχω.
2: Στην Κίνθια.
0: Δεν έχω.
2: Στον Απόλλωνα.
0: Έχω.
2: Ο Απόλλωνα, ο γιος της φίλης μου είναι.
0: Ναι.
2: Χρόνια πολλά. Στην Νικανδρία.
0: Δεν έχω.
2: Στην Νίκη.
0: Νίκη που γιορτάζει τον Αγίου Νικολάου, αλλά έχουμε και Νίκη εδώ, ναι.
2: Στον
0: ναι.
2: Νίκανδρο.
0: Δεν έχω.
2: Σεληνιάς και Σεληνιάδα.
0: Δεν έχω.
2: Ούτε εγώ.
0: Δεν έχω. Και χρόνια πολλά και σε όσους συμπίπτουν τα γενέθλιά σας μαζί με το κορίτσι μας το υπέροχο εδώ. Πάμε να πούμε.
2: Ναι.
0: Την μεγάλη μας καλημέρα σε όλους τους φίλους μας βλέπουν στην ελληνική περιφέρεια και κυρίως στο Μεσολόγγι και στην Κορώνη Μεσσηνίας. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά
2: Βεβαίως.
0: Για τα μηνύματά σας.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και. Που μας βλέπετε. Θες να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι.
0: Έλα, πες μου.
2: Σκεφτόμουν εχθές, λέω στο μπάσκετ, όταν ναι. έχει δύο παιχνίδια back to back, πώς το λένε, πώς την ονομάζουν την εβδομάδα.
0: Πώς την λένε, διαβολοβδομάδα.
2: Όταν έχει 7 δημοσκοπήσεις στη σειρά, πώς το ονομάζουν στην πολιτική.
0: Αν είσαι Πασόκ. Για βολοδομάδα το ονομάζει.
2: Αν είσαι Πασόκ, είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί έρχεται ένας Αλέξης Τσίπρας και παγιώνεται στη δεύτερη θέση, οπότε έχεις βρει νέο αντίπαλο για να κονταροχτυπιέσαι. Όχι μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάμε να δούμε τι ακριβώς μας λέει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών που έρχονται με νέες προκλήσεις για τις γαλάζιες πατρίδες. Πραγματικά, οι Τούρκοι ανεβάζουν πάρα πολύ τους τόνους. Η Ελλάδα αντιδρά σε διπλωματικό επίπεδο και στέλνει τις απαντήσεις τις οποίες πρέπει να τις δούμε αργότερα. Μείνετε στην εκπομπή.
2: Λοιπόν, να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Έχουμε τις πρώτες φανταρίνες.
0: Έλα.
2: Οι πρώτες 70 γυναίκες κατετάχυσαν.
0: Μπράβο τους. Μπράβο στο κορίτσια.
2: Φόρεσαν τα χακί τους, εθελόντριες φυσικά, γιατί είναι εθελοντική η θητεία αυτή, αλλά νομίζω ότι ήταν μια πάρα
0: Μπράβο
2: πολύ ωραία
0: κορίτσια.
2: Εικόνα
0: Μπράβο.
2: Μέσα στα στρατόπεδα.
0: Μπράβο. Ωραία εμπειρία θα είναι.
2: Ναι. Έτσι.
0: Και θα δούμε και μια οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα. Αδελφός κόντος αδελφό στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Θα μάθουμε ποια ήταν τα κίνητρα και πώς ακριβώς συνέβη το περιπτώσιο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο αυτό για την οικογένεια να συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Πάμε φυσικά να ξεκινήσουμε.
0: Και
2: από το πολιτικό σκηνικό.
0: Γεμάτη
2: εβδομάδα. Γεμάτη εβδομάδα με δημοσκοπήσεις που σε κάποιους έφεραν χαμόγελα, σε κάποιους άλλους έφεραν ισοκομματική γκρίνια. Σταθερά πρότεινε η Δημοκρατία.
0: Εντάξει.
2: Αλλά...
0: Και με αυξομοιώσεις μικρές ή... Ξέρεις, στη μοναδούλα, στη μισή μονάδα, πάνω κάτω, στις δημοσκοπήσεις έτσι καταγράφεται.
2: Έχω ναι. την αίσθηση ότι είναι σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που είδαμε από 28,5 χοντρά μέχρι 30.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Βαριά 31.
0: Βαριά 31.
2: Εκεί. 31, 31. Ναι. Κρατάει τα ποσοστά της.
0: Δεύτερη
2: δηλαδή.
0: Θέση εκεί γίνεται η μάχη μεγάλη. Είναι. Μάλλον η μάχη δεν γίνεται, έχει κλειδώσει ο κ. Τσίπρας.
2: Έτσι.
0: Νομίζω
2: αλλά λένε από το Πασόκ ότι περιμένετε, παιδιά. Γιατί θα ξεφουσκώσει ο κύριος Τσίπρας. Έχει κάνει μια πολύ καλή επικοινωνιακή καμπάνια όλο αυτό το διάστημα. Οπότε είναι λογικό να έρθει και να περάσει στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι το σε εισαγωγικά καινούριο, γιατί τον ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας το λέμε και το ξαναλέμε συνεχώς, ότι έχει κυβερνήσει. Είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το έχουμε δει, μας είναι οικείο. Τώρα λένε ότι θα ξεφουσκώσει αυτό και το επόμενο διάστημα θα περάσουμε ξανά δεύτερη από το
0: Πασόκ. Την πέφτει το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα, γιατί του λέει ότι έβαλε 30 φόρους, μας πήγε έκλεισε τράπεζες κτλ. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ τους. Το Πασόκ προσπαθεί επικοινωνιακά. Να, ναι, διέρχεται και ο κύριος Δούκας με τα δικά του τα λόγια. Ένας χαμός γίνεται.
2: Σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Που θα συνεδριάσουν υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη στις 12 το μεσημέρι. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή είπες για τον κύριο Δούκα, το συζητούσαμε και εδώ. Υπήρχαν κάποια σενάρια και κάποιες εισηγήσεις για τη διαγραφή του. Αλλά νομίζω ότι δεν θα τους κάνει καλό αυτή τη στιγμή.
0: Και έχουμε και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται αύριο να έχουμε εξελίξεις. Μείνετε επί της οθόνης. Θέλετε να δούμε το ρεπορτάζ? Ποιος το έχει, ξέρεις?
2: Ο Γιάννης Μήτης.
3: Σημαντικές ανακατατάξεις στο γήπεδο της αντιπολίτευσης πιστοποιεί το σύνολο των δημοσκοπήσεων που διενεργήθηκαν μετά από την επίσημη ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν και οι εμφύλιες διαμάχες στα κόμματα που έχουν απώλειες είναι κοινά και στις τρεις έρευνες. Και στις τρεις δημοσκοπήσεις της Opinion Poll, της Pulse και της GPO, η Νέα Δημοκρατία έχει την πρώτη θέση, αλλά και διψήφια διαφορά σχεδόν 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Οι έρευνες εμφανίζουν καθαρά στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα Τσίπρα, με ικανή διαφορά από το τρίτο κόμμα. Το Πασόκ σε όλες τις δημοσκοπήσεις εμφανίζει σημαντικές δημοσκοπικές απώλειες, κυρίως προς την κατεύθυνση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε επίπεδο ποσοστών στις τρεις έρευνες, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει από 28,6 έως 30,5%. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα από 15,1 μέχρι 15,5%. Το Πασόκ εκτοπίζεται στην τρίτη θέση, φτάνοντας ακόμα και στην τέταρτη, με ποσοστά που κυμαίνονται από 10,5 έως 12,4%. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται σταθερά στην τέταρτη θέση, με ποσοστά που ξεκινούν από 10,5 φτάνοντας έως και το 12,6%. Ακολουθεί το ΚΚΚ από 6,5 μέχρι 8,6, η Ελληνική Λύση από 5,9 μέχρι 8,9, η Πλεύση Ελευθερίας από 4,7 έως 5 και ο ΣΥΡΙΖΑ από 1,3 έως 2,5%. Στο Πασόκ, μετά τον πρώτο ευνηδιασμό, επιμένουν ότι η απώλεια της δεύτερης θέσης είναι προσωρινή.
4: Ξεχνάμε ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Όταν θα κατακάτσει και η σκόνη της δημιουργίας των νέων κομμάτων, θα μπουν στο επίκεντρο της συζήτησης.
5: Η ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα, προφανώς αυτό θα δείχνει κάποια ενίσχυση του ποσοστού του. Θεωρώ θα είναι πρόσκαιρη. Όπως είπε και πριν, στο τέλος της ημέρας θα κρυθούμε στις κάλπες.
6: Δεν έχουμε κάποιο beef, όπως λένε και είναι με το Πασόκ.
5: Ναι.
6: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Ωραία.
6: Ούτε εμπλεκόμαστε στα εσωτερικά του τι θα κάνει ο κύριος Δούκας ή τι δεν θα κάνει. Αν και το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
3: Την ίδια ώρα η αμηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εμφανής, εν ώψη και της αυριανής πολιτικής γραμματείας που θα κρίνει εν πολύ στη μελλοντική πορεία του κόμματος, μια συζήτηση που αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο εσωστρέφειας μεταξύ αυτών που λοξοκοιτούν προς το κόμμα του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αυτών που επιμένουν σε συνεργασία με όρους.
7: Προκαλούμε τις συγκλίες των προοδευτικών δυνάμεων, το κάναμε όσο μπορούσαμε μέσα και έξω από τη Βουλή, χωρίς μεγάλη επιτυχία, αλλά το επιδιώξαμε με κάθε τρόπο. Το δεύτερο, είπαμε ότι και αναγνωρίσαμε ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι κρίσιμος και καθοριστικός στις εξελίξεις. Και το τρίτο, ότι εμείς έχουμε τον ρόλο των επιταχυντών και του καταλήτη για τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου απέναντι στη Δημοκρατία.
8: Ο κατακερματισμός λοιπόν αυτού του χώρου, που ξεκινάει από κεντροαριστερά και πάει αριστερότερα, τον μόνο που ευνοεί, όπως και μια στάση ο ένας απέναντι στον άλλον, θα είναι τον κύριο Κερίδη και τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τον Αλέξη Τσίπρα έβαλε στο στόχαστρο σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας τις επιλογές που έκανε το 2015 η τότε κυβέρνησή του.
9: Νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
3: Όλα τα φώτα πάντως στρέφονται αυτή την περίοδο στην κεντροαριστερά, με δεδομένες τις ανατροπές που έχουν επιβεβαιώσει όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.
2: Μάλιστα. Θα τα δούμε και σε λίγο αναλυτικά.
0: Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης, θα συζητήσουμε εδώ τα όσα γίνονται. Άμα βγάλουμε άκρη, θα μας. Ναι,
2: και Γιάννης Σαραντάκος επίσης.
0: Βεβαίως, εδώ η ανάλυση να δει τι γίνεται. Όλες οι καραμπόλες θα γίνει εδώ. Πάμε. Πάμε Βουλγαρία.
2: Εμείς δεν θα πάμε. Ο Πρωθυπουργός ήταν χθες, έτσι, και συνάντησε τον Ρούμεν Ράντεφ. Φυσικά στο επίκεντρο, όπως καταλαβαίνετε, τι άλλο θα ήταν.
0: Η ενέργεια είναι στο επίκεντρο και βεβαίως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος, που και για τους δύο, θέλω να σου πω, αρχηγούς των κρατών, λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, γιατί έχουν πλέον την εναλλακτική και οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, και η χώρα μας βεβαίως που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη.
2: Έτσι και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες κατά την συνάντηση αυτή, πως τα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα διασυνδεσιμότητας, είναι στον πυρήνα της συνεργασίας των δύο χωρών, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο χώρες.
0: Ραφαήλ Κάμπερ, το ρεπορτάζ.
10: Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας στη Σόφια. Στο τραπέζι η ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας, η μεταφορά φυσικού αερίου προς την νότιο-ανατολική και κεντρική Ευρώπη, αλλά και ο ευρύτερος σχεδιασμός για ένα διάδρομο υποδομών που θα συνδέει λιμάνια, δρόμους, σιδηρόδρομους και ενεργειακά δίκτυα.
11: Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, την δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ.
10: Ο Ρούμεν Ράντεφ ανέδειξε την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου, τονίζοντας ότι η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας δεν αφορά μόνο τις διμερείς σχέσεις, αλλά αλλάζει τον χάρτη της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη.
12: Като сътрудничество в повишаване на свързаността, транспортна, дигитална, надхвърля далеч пространството и обхвата на двустранните отношения. Защото интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи и капацитета за пренос на зелена енергия по бъдещите зелени енергийни коридори, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
10: Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών, ενώ περιέγραψε το όραμα ενός χερσαίου άξονα που θα ξεκινάει από τα ελληνικά λιμάνια και θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία.
11: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Τα δε ζητήματα διασυνδεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας μας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία.
10: Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας υπογράμμισε ότι τα έργα προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος.
12: Σε исполнява срок, ние завършихме нашата част в Южна България. И в момента започват работите по приключване на втората част в Северна България. Това ще ни даде.
10: Σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας και νέες διαδρομές μεταφοράς, ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος μπορεί να μετατρέψει την Ελλάδα από χώρα εισόδου ενέργειας σε βασικό κόμβο για ολόκληρη την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη.
0: Αυτά είναι. Έτσι προχωράει. Προχωράνε οι λαοί. Έτσι προχωράνε οι λαοί με το εμπόριο, με την ενέργεια και με όλες τις σχέσεις που μπορεί να έχουν σε ειρηνικό επίπεδο.
2: Έτσι.
0: Ειρήνη θα έχουμε.
2: Τι εννοείς?
0: Στην Ουκρανία θα έχουμε ειρήνη.
2: Κοίτα, έστειλε μια επιστολή ο κύριος Ζελένσκι στον κύριο Πούτιν και είπε ας τελειώνουμε με τον πόλεμο, ας καθίσουμε να τα βρούμε. Ναι, αλλά ο κύριος Πούτιν λέει ότι πρέπει να αποδεχτείτε κι εσείς κάποιους όρους για να καθίσουμε στο τραπέζι να τα βρούμε. Πάντως χάρη και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Χάρη και ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει μακάρι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να τα βρούνε.
2: Έτσι.
0: Να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γιατί δεν υπάρχει επί της ουσίας κανένας λόγος να συνεχίζεται. Θα δούμε, έχουμε δρόμο ακόμα, να δούμε αν θα γίνει αυτή η περιβόητη συνάντηση. Συναντηθείτε. Λοιπόν, πάμε, Αλέξανδρα Μερακλήδη.
2: Φυσικά πάμε, γιατί είχαμε μια τραγωδία στην Καλυθέα. Δυστυχώς, κι άλλο αίμα στην άσφαλτο, Αλεξάνδρα.
13: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ εδώ που βρισκόμαστε στην Καλλιθέα, σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο, περίπου στις 11 το βράδυ, στη διασταύρωση Θησαίος και Σπάρτης, όταν ο οδηγός μηχανής, την ώρα προσπαθούσε να περάσει το δρόμο, μια γυναίκα την παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο οδηγός μηχανής να χάσει τη ζωή του. Αμέσως ήρθαν στον ενοφόρο του ΕΚΑΒ, που είδαμε ότι ο οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ αναφέρουμε ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο. Όπως μπορείτε να δείτε, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Υπάρχει και διασταύρωση, υπάρχει και φανάρι, δηλαδή είναι κανονικά. Μπορεί να περάσει κάποιος πεζός, δεν είναι ένα σημείο το οποίο δεν βλέπεις. Αλλά εδώ έχουν ξαναγίνει συχνά τροχαία ατυχήματα.
2: Μάλιστα.
0: Είναι ένα σημείο της Καλλιθέας που αναπτύσσουν πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα τα αυτοκίνητα από ό,τι βλέπετε. Σε αυτό το σημείο συνέβη το περιστατικό. Εξετάζει τροχέα τις συνθήκες, να πούμε, που συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Εάν είχε προτεραιότητα η μηχανή και περνούσε η γυναίκα, ή αν η γυναίκα περνούσε κανονικά και η μηχανή πρέπει να σταματήσει. Έτσι, όλα αυτά θα τα δει η τροχέα, γιατί είναι θανατηφόρο το δυστύχημα. Και αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα δοθεί μια απάντηση για το πώς έχασε ο δικυκλιστής την ζωή του. Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα πάμε στη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Πάμε σε αυτή την υπόθεση με την 39χρονη που κατέσφαξε ο 41χρονος σύζυγος. Πώς τον τι...
2: Σύζυγοκτόνος. Αύριο θα απολογηθεί τελικά, Σάββατο. Και ζήτησε μάλιστα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη να διενεργηθεί.
0: Να αποδείξει τι. Προσπαθεί να αποδείξει από την πρώτη στιγμή. Πρώτον, ότι βρισκόταν στην άμυνα, σε άμυνα. Δεύτερον, δεν ξέρω τι λέει αυτό το κορίτσι. Για αυτό το πλάσμα εδώ που κατέσφαξε και αφήνοντας ορφανά τα δύο τα παιδιά του, τα παιδιά τα οποία δεν τα παίρνει, δεν μπορεί να τα πάρει η θεία.
2: Έτσι. Ξέραμε στην αρχή, είχε ζητήσει η θεία, η αδελφή του θύματος, να αναλάβει τα παιδιά, να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών τα οποία βρίσκονται ακόμη στο νοσοκομείο. Και παρένθεση, οι πρώτες εξετάσεις έχουν βγει. Καθαρές,
0: ευτυχώς,
2: ακριβώς. Δεν έχουν γίνει αντιληπτά, δηλαδή, κάποια φάρμακα στον οργανισμό του, ωστόσο θα γίνουν και άλλες εξετάσεις. Τώρα λέει όμως η θεία ότι εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να τα αναλάβω, γιατί δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να τα αναλάβω. Ερωτηματικό, μήπως και μπορεί να τα αναλάβει η γιαγιά. Έτσι, μήπως και. Είναι ερωτηματικό.
0: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Χριστίνα Αγγίκα.

0: Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ο 41 ετών καθομολογία σύζυγοκτόνος πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, φέρεται να εμένει στον ισχυρισμό ότι το θύμα του επιτέθηκε.
1: Υπάρχει στην περαιώσα ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε. Κατά την άσκηση των υπερασπιστικών μου καθηκόντων, δεν θέλω σε καμία περίπτωση, μακριά και οι σκέψεις αυτές από μένα τουλάχιστον, δεν θέλω να προσβάλλω την μνήμη της Θανούσης.
0: Ο 41 ετών κατηγορούμενος έμεινε λιγότερο από ώρα στο ανακριτικό γραφείο, με τον συνήγορό του να ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και να υποβάλει αίτημα για νέα προθεσμία, καθώς όπως είπε έχουν προκύψει νέα στοιχεία.
1: Κατά τη γνώμη μου, με το απλανές βλέμμα που τον είδα εγώ τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου.
2: Ο δικηγόρος του 41χρονου καθομολογία δολοφόνου, που κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του, σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ζήτησε την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον πελάτη του.
3: Όλοι μπορεί να περνάμε δύσκολα, να έχουμε τη στεναχώρηση μας. Δεν τη βγάζουμε έτσι.
0: Ο κατηγορούμενος πρόκειται να απολογηθεί το Σάββατο. Ζωή κόλαση φαίνεται πως ζούσε η 39χρονη Βασιλική. Ο 41 ετών σύζυγοκτόνος είχε εγκαταστήσει ολόκληρο δίκτυο παρακολούθησης, είχε τοποθετήσει συσκευή GPS στο αυτοκίνητο, κάμερες και κοριού στο σπίτι για να παρακολουθεί τις κινήσεις της.
4: Οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει το κινητό του, οπότε θα δουν ακριβώς πότε τοποθέτησε το GPS και πού την έχει παρακολουθήσει σε συνδυασμό με το δικό του τηλέφωνο και με την εφαρμογή που έχει.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν εντοπίσει USB sticks και σκληρούς δίσκους όπου εντοπίζονται συνομιλίες μέσα στο σπίτι. Ήδη με εισαγγελική εντολή έχει ξεκινήσει η διαδικασία απομαγνητοφώνησης και της ανάλυσης αυτών των συνομιλιών, ενώ έχει ζητηθεί και άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για το τηλέφωνο του δράστη.
5: Τη έστειλε συνέχεια μηνύματα ότι την απειλούσε, πως αν θα φύγει από το σπίτι θα τη σκοτώσει. Και όπως το έκανε.
0: Την ίδια ώρα απομακρύνεται το σενάριο να χορηγήθηκε κάποια ηρεμιστική ή άλλη ουσία στα παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών, με τις πρώτες εξετάσεις να βγαίνουν καθαρές.
6: Μιλήστε, κορίτσια, μη μασάτε. Μιλήστε. Ναι. Μιλήστε.
7: Α, με τον κάθε. Ναι. Τώρα έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο. Θέλει δύναμη, θέλει κουράγιο, θέλει θάρρος για να μιλήσεις, ειδικά σε μια κλειστή κοινωνία που ακόμα, δυστυχώς ακόμα, σκεφτόμαστε το τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος.
6: Βρίσκουν και τα κάνουν αυτά τα σκουπίδια, γιατί δεν είναι άντρες, σκουπίδια είναι. Να. Βρίσκουν και τα κάνουν. Αν είχε ένα πατέρα, έναν αδελφό, και θα σου έλεγα εγώ μετά τι θα γινόταν. Άντε, τέλος πάντων, πάμε.
7: Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Καλημέρα, Σπύρο.
8: Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε από το περιστατικό στα Άνω Λιώσια, ναι. Ένα άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς, όπου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. 13 άτομα εμπλέκονται στο συγκεκριμένο περιστατικό, έχουν συλληφθεί άπαντες, 6 γυναίκες και 7 άνδρες. Βγήκαν οι καραμπίνες για άγνωστο λόγο, κάποια βεντέτα, κάποια υπόθεση προσωπική, κάποια χρηματική διαφορά ανάμεσα στα εμπλεκόμενα άτομα. Το σίγουρο είναι ότι οι σφαίρες, τα σκάλια περνούσαν πάνω από τα κεφάλια των περαστικών. Όποιον βρίσκονταν στο σημείο, θα μπορούσαν να βρίσκονται στο σημείο εκείνη την ώρα. Μάλιστα, κάποια σκάγια χτύπησαν και σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο. Προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Έγιναν άμεσα αναζητήσεις από την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα, ο ένας συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Βρέθηκε μάλιστα στην κατοχή του γεμιστήρας με πολεμικά φυσίγγια, ενώ οι αναζητήσεις συνεχίστηκαν σε όλη την Αττική μέχρι να συλληφθούν και οι 13 εμπλεκόμενοι για αυτό το περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις, να έχουν υπάρξει και τραυματισμοί κάποιων ατόμων που απλώς βρέθηκαν στο σημείο. Έλυσαν τις διαφορές τους μέσα στη μέση του δρόμου με τις καραμπίνες.
6: Άκουμε, δεις τώρα. Βγάζουν τα όπλα και όποιος περάσει δίπλα παίρνει και τις πιστολιές, έτσι. Ευτυχώς που δεν είχαμε τίποτα χειρό. Δεν είναι πρώτη φορά, αλλά εκεί θα πρέπει να επιβληθεί πραγματικά με αυστηρότητα ο νόμος.
7: Με αυστηρότητα. Αυστηροποιείται συνεχώς όμως ο νόμος, Νίκο, έτσι, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει αποτέλεσμα.
6: Τώρα πάμε σε μια άλλη ιστορία, με ένα βίντεο το οποίο έρχεται στη δημοσιότητα. Προσπάθησε να συλλάβει το διάρρηκτη, τους διάρρηκτες, και έπιασε έναν από αυτόν και τον έκανε του λούμι στο ξύλο. Έλα, πες μας πώς έχει υπόθεση. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε τώρα.
7: Και έχει και σκληρές εικόνες, έτσι.
6: Ναι, ναι.
8: Δύο διαρρήκτες, αιγυπτιακής καταγωγής 22 και 23 ετών. Ο ιδιοκτήτης τους είδε να προσπαθούν να μπουν μέσα στο σπίτι. Άρχισε να τους κυνηγά με ένα ρόπαλο, με έναν μεταλλικό λωστό. Οι εικόνες που κατέγραψαν τόσο περαστικοί όσο και κάμερες ασφαλείας είναι τρομακτικές, καθώς έχει ακινητοποιήσει τον έναν εξ αυτών και τον χτυπάει με τον λωστό, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι αλλά και το σώμα. Μάλιστα χρειάστηκε να διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό ο ένας εκ των δύο διαρρηκτών για να του γίνουν ράματα. Τους ακινητοποίησε με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά συνελήφθησαν και οι τρεις οι οποίοι εντοπίστηκαν στο σημείο. Σχηματίστηκε δικογραφία και για τον ιδιοκτήτη για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς θα μπορούσε να του έχει προκαλέσει κάποια αμόνιμη ζημιά. Τον χτυπούσε με το ρόπαλο στο κεφάλι και στο σώμα.
7: Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε και το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί το περιστατικό που μας περιγράφεις. Σπύρο Αλεξανδρίνο, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε δούμε ξανά σε λίγο.
6: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα είναι ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη. Παράνομες επιδοτήσεις που ήταν εμπλεγμένη όλη η οικογένεια, θέλω να σου πω, έτσι.
7: Καλά. Γιατί δεν δήλωναν.
6: Μεταξύ τους τα διένυμαν κάποια εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
7: Έτσι, έτσι. Και είχαν και πρόσβαση σε αυτά τα KID.
6: Τα KID, ναι. Είχαν τους κωδικούς, ναι, που είναι πιο είναι αδιάθετος. Παρακαλώ, πάμε να τα δηλώσουμε, να οικονομήσουμε εμείς την επιδότηση, Μαϊμού.
7: Νίκιαζαν σε αυτή την περίπτωση ψυχιατρικές κλινικές, χιτά, ιερούς ναούς. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι και σε αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, στη δικογραφία για το κύκλωμα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνεται και το όνομα της κυρίας Τιχεροπούλου. Και έγινε έρευνα στο γραφείο της κυρίας Τιχεροπούλου, όπου δείτε εδώ, είναι η στιγμή που της κόβουν τον ντουλάπι με τροχό για να γίνει έρευνα σε όλα
6: ελληνική
7: τα
6: αστυνομία έγραφα. Είναι αστυνομικός, έτσι. Είναι έτσι, του οικονομικού εγκλήματος. Ανήκει και βρίσκει ένα φάκελο μέσα με 7 υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων. Mm.

0: οποία, καλά, το συζητάμε εδώ πέρα από την αρχή της σεζόν. Και τι δεν θα έδινε για να έπαιρνε αυτά τα F-35, τα πολυπόθητα F-35, για ακόμη μία φορά, ωστόσο, βάζει μπλόκο.
1: Η Αμερική λέει ότι δεν πρόκειται να τα πάρετε. Και τι κάνει η Τουρκία, έρχεται και ξεσπάει σε εμάς. Και μας, σε κάθε περίπτωση, αυξάνει την ένταση. Υπάρχει από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας μια δήλωση ότι με την ενίσχυση των εξοπλισμών η Ελλάδα, εμείς δηλαδή, που ενισχυόμαστε με τους εξοπλισμούς, αυξάνουμε την ένταση.
0: Εμείς
1: αυξάνουμε
0: την ένταση. Εμείς παραβιάζουμε τον ένα αέριο χώρο, το FIR Αθηνών.
1: Όχι.
0: Α, το FIR της Άγκυρας, τέλος πάντων.
1: Όχι. Δεν τον
0: αλλά... Η Άγκυρα παραβιάζει το δικό μας.
1: Η Τουρκία λοιπόν λέει ότι εμείς αυξάνουμε την ένταση, εδώ αυτός ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών. Και επικαλείται ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα εφαρμόσουμε το νόμο. Τώρα πίσω
0: εμείς
1: νόμο των
0: βγάζουμε νόμο με αναθεωρητικές βλέψεις.
1: Όχι. Δεν το κάνουμε εμείς. Αυτά υποστηρίζει η Τουρκία, έτσι, και παίρνει τις αντίστοιχες απαντήσεις.
0: Πάντως θα πάει στην Άγκυρα ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ωραία.
0: Αυτό επιβεβαιώθηκε. Και βεβαίως, εφόσον επιβεβαιώθηκε αυτό, καταλαβαίνετε ότι τον περιμένουμε πριν πάει στην Άγκυρα να έρθει και εδώ
1: έτσι,
0: στην
1: για
0: χώρα
1: μας. Έτσι, για ένα καφέ μιας μέρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εθελόντριες, τις ελληνίδες στρατιωτίνες μας, 70 κορίτσια. Τα βλέπετε εδώ, πω, το θυμίζω τα δικά μας. Λοιπόν, τις υποδέχονται εδώ από το στράτευμα. Μπράβο, οι επικεφαλής της στρατιωτικής μας ηγεσίας. Είναι ένα παράδειγμα πάρα πολύ ωραίο. Εθελόντριες είναι.
0: Εθελόντριες, βεβαίως. Αλλά ξέρεις τι, πήγαν 72 γυναίκες. Είναι κάτι.
1: Ωραίο είναι.
0: Εγώ δεν περίμενα να πάνε τόσες, θα σου πω την αλήθεια, ότι θα υπάρχει τόσο ενδιαφέρον. Τις βλέπουμε εδώ πέρα όμως, περιμένουν στη σειρά να αντιθούν στα χακί.
1: Να πούμε ότι η Ελλάδα παραμένει ότι οι γυναίκες μας δεν θα είναι υποχρεωτική στράτευσή τους. Έτσι. Γι' αυτό είναι και εθελοντική στράτευση των κοριτσιών. Είναι ωραία εμπειρία και είναι και για λίγους μήνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η θητεία την οποία θα κάνουν τα κορίτσια είναι όπως και τα αγόρια, για λίγους μήνες θα πάρουν ακριβώς την ίδια εκπαίδευση που έχουν και οι άντρες, δεν υπάρχει διαχωρισμός, έτσι, και θα δούνε με ποιον τρόπο λειτουργεί το ελληνικό στράτος.
0: Ετοιμάστηκαν λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Κώστα Αλατζά που το έχει επιμεληθεί και η Ιωάννα Σκυλάκη.

0: Ημέρα ορόσημο για τις ένοπλες δυνάμεις θεωρείται η σημερινή, καθώς για πρώτη φορά θα υπηρετήσουν εθελοντικά γυναίκες φαντάρι στο στρατό Ξηράς.
1: Παρακαλώ, από τέρμα αριστερά να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
0: Οι πρώτες 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν το πρωί στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου στη Λαμία.
2: Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Είχα δηλώσει το ενδιαφέρον μου και σαν ΕΠΟΠ, σαν. Και στις πανελλήνες πιο παλιά.
3: Αυτό που με έκανε καταταχτό είναι ότι θέλω να πάω στρατό, να μπω ΕΠΟΠ μετά.
0: Οι νεαρές κοπέλες ηλικίας 20 έως 26 ετών έφτασαν στο στρατόπεδο αποφασισμένες να υπηρετήσουν τη 12μηνη θητεία τους στο πλαίσιο του νέου πιλωτικού προγράμματος εθελοντικής στράτευσης γυναικών.
4: Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντρες νεοσύλληκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
0: Η περηφάνεια, η συγκίνηση αλλά και το άγχος της πρώτης μέρας στο στρατό ήταν ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους.
5: Είμαι λίγο αγχωμένη αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο.
6: Αγχωμένη, χαρούμενη, όλα μαζί.
0: Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί οι γονείς και οι συγγενείς τους, δηλώνοντας έτοιμοι να στηρίξουν έμπρακτα την επιλογή των παιδιών τους.
7: Ήταν επιλογή της να έρθει. Αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό μου. Καλή επιτυχία να έχει σε ό,τι και αν κάνει.
8: Περήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη.
0: Οι στρατεύσιμες γυναίκες θα υπηρετήσουν 12 μήνες με τους όρους που ισχύουν για τους κληρωτούς. Θα έχουν επιπλέον μόρια για προσλήψεις ως επαγγελματίες οπλίτες ή ως πολιτικό προσωπικό στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ ο χρόνος της θητείας τους θα υπολογίζεται ως προϋπηρεσία.
9: Η διάρκεια παραμονής τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα είναι συνολικά 10 εβδομάδες. Αυτή είναι η διάρκεια του πρώτου σταδίου εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.
0: Η ορκομοσία των εθελοντριών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
10: Να περάσουν όμορφα τα κορίτσια. Ο στρατός είναι μια πολύ γλυκιά εμπειρία και όχι χάσιμο χρόνο. Λοιπόν, πάμε.
11: Καλημέρα, Νικόλα.
10: Νικόλα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα, την ανάγνωση των εφημερίδων μας. Βρείτε, λέει, με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Συναλλαγές, λέει, με το. Πού είναι ο φάκελος, όντως.

0: πολίτης.gov.gr. Συνήθως ψάχνα αγνοούνταν αυτά. Έτσι. Πήγαινε στο τάδε γραφείο. Εδώ το έχει και το θέμα. Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελοντρίες ελληνικό στρατό. Πάμε λίγο πιο πάνω, παρακαλώ πάρα πολύ. Ανακαινής λέει χωρίς εντάσεις. Τι χρειάζεται και τι χρειάζεται άδεια. Πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους ιδιοκτήτες. Τι πρέπει να καταλέξετε. Γίνεται ένας χαμός με τους πολυκατοικείς. Και λίγο πιο πάνω αριστερά, πήγαινε βρε Νικόλα μου λίγο πιο πάνω. Αριστερά, σφίξε λίγο. Σουηδία-Ελλάδα 2-2 με αλλαγές σε τακτική και πρόσωπα. Πάρα πολύ ωραία έπαιξε χθες η εθνική μας. Αυτά λοιπόν από τα νέα.
1: Εφημερίδα Καθημερινή, γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Έχουμε καραβιές, είναι η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα. Εδώ, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Και νέες συμφωνίες της Τουρκίας για τα οπλικά συστήματα με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας και τον Καναδά.
0: Λοιπόν, έχουμε το οικονομικό της Καθημερινής. Βλέπω εδώ το πρώτο θέμα του. Είναι παράθυρο νέων διεκδικήσεων από δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη. Ποιος αφορά η απόφαση του Ερυπάγου και την αναφέρει αναδρομικότητα. Mm. Και δες εδώ, παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο πιο κάτω. Αυξήσεις, πάμε να σηκώνω εγώ. Αυξήσεις, λέει, στα ασφάλιστα υγείας από 4 έως 9% για τα εισόδια προγράμματα που υπερβαίνουν το 10%. Γιατί?
1: Δεν μας έλεγε εδώ ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι θα το κρατήσουνε. Ότι θα μπει ένα φρένο. Θυμάμαι λάθος.
0: Όχι, πολύ σωστά θυμάσαι.
1: Εντάξει. Ελεύθερος τύπος. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Κύμα φυγή σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ρεκόρ επταετίας για τις συνταξιοδοτήσεις. Αυτό που έλεγες πριν, πολίτες.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων του στο δημόσιο. Τι ωραίο αυτό. Να διευκολυνθούμε λίγο. Ναι. Να αλλάξει λίγο η καθημερινότητά μας. Και οι πρώτες 72. Εθελόντριες στον στρατό. Όπως ιστορική
0: τώρα
1: μέρα.
0: Θα ξυπνάνε. Όχι, ακόμα είναι στο κρεβάτι τέλος. Πώς λίγο θα ξυπνήσω. Πάμε την πρωινή γυμναστική.
1: Δεν μπορούν και να μας δουν.
0: Και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αναδιάταξη λέει του πολιτικού σκηνικού, παρακαλώ πάρα πολύ. Η εφημερίδα των συντακτών, έρευνα προράτα για την εφημερίδα. Τα νέα κόμματα προκαλούν, έτσι επιβεβαιώνεται, η δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια διαφορά από την Οδού. Πώς έγινε αυτό? Ναι, πού κατεντάσσεται το Πασό και το κόμμα Καριστιανού και το 40% τρέμει για μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
1: Σημερινή δηλαδή,
0: Σημερινή.
1: Μάλιστα. Απογευματινή, οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες, η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου από πότε ισχύει και για ποιους, στεχακοί οι πρώτες εθελόντριες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΕΠ υπό τον Τσίπρα, ο υποδιοικητής λέει και η ελληνική αστυνομία, σε μία πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Και βλέπεις κάτι άλλο, βεβαίως. Εδώ, φουλ για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυρανάκης. Έρχεται, λέει, μήνυ ανασχηματισμός. Ναι, τώρα διπλή θέση. Ναι.
0: Έχει δουλειά όμως.
1: Έχει δουλειά, πολύ.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε στο μανιφέστο. Είναι αυτή η είδηση την οποία σας είχαμε πει και νωρίτερα εδώ. Τι τρέχει με την ιέρια, λέει, της κάθαρσης. Έχει φωτογραφία της κυρίας Τυχεροπούλου. Το ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις στο όνομα της Τυχεροπούλου. Δικαιώνονται όσοι λένε ότι η Κοβεσή έχει πολιτική ατζέντα. Παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό από το μανιφέστο, κρατήστε το.
1: Μ' αρέσει έτσι όπως λέω το Κοβεσή.
0: Κοβεσή, έτσι λέγεται.
1: Κοβεσή. Εφημερίδα Εστία, υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λέει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA και ίρυδα ματιού. Καλά, παιδιά, τώρα ανοίγει το κινητό, κάνει ένα έτσι και σε έχει καταγράψει. Τώρα αυτά μας πειράζουν.
0: Λοιπόν. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, δεν μας λένε κάτι νέο, με την κατάσταση συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Δημοκρατία.
1: 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστ. Είναι για αύριο η αυλαία στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.
0: Πού, τι θέλεις? Αλέξανδρο Τζουβέλα βλέπω εδώ. Τζουβέλας έχει το σοου.
1: Αλέξανδρο Τζουβέλα, 60 λεπτά stand-up comedy.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Ότρα Ρότα Μπαντ.
0: Ναι.
1: Συναυλή αφιέρωμα στον Χρήστο Λεοντή.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Θα μιλήσει ο Νίκος Αμπατιέλος.
0: Αμπατιέλος, το φιλεξενούμενο τον Νίκο Αμπατιέλο εδώ και στην εκπομπή. Λοιπόν, κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Λένε για την Τετάρτη ότι μπορεί να έχουμε. Θα τα δούμε αργότερα. Θα ρωτήσουμε τον Γιάννη Σαραντάκου. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
1: Κύριος Βορυδής.
0: Λες.
1: Ο λόγος. Πρώτη μέρα στο στρατό. Ιστορική στιγμή για τις γυναίκες ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά εθελόντριες.
0: Πάμε στην πολιτική που μας έρχεται στα email μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ανάσα, ανεβήκανε οι δανειολήπτες. Πριν ήταν 190.000, πήγαμε 350.000. Για 350.000 δανειολήπτες είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου. Εγώ θέλω να σου πω ότι θα είναι πολύ λιγότεροι και από 190.000. Γύρω σε 100.000 μπορεί να κάνουν χρήση της νέας αυτής απόφασης του Αρείου Πάγου. Αυτά λοιπόν από την πολιτική. Τι.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο.
0: Ναι, για πάμε.
1: Συλλήψεις, λέει, στο συνδικάτο της Χλειδάτης Ζωής. Η βρώμικη θηρωρή των VIP στη Μύκονο, Dolce Vita με παροχές, κόκκες και cool girls.
0: Μάλιστα. Είναι θηρωρή.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει, σεισμός, λέει, στον καλλιτεχνικό χώρο μας, λέει, Star. Καρκίνος τύπησε πασίγνωστο κωμικό, ακύρωσε θεατρική καλοκαιρινή περιοδία με τα συξετάσεις σοκ. Η εσφυβένη Σαουδίτη στο νοσοκομείο και έναρξη χημειοθεραπείων. Το έχει ανακοινώσει ο ίδιος ότι θα προχωρήσει. Δεν είναι κάτι τραγικό.
1: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ντροπή Άγιοι Πατέρες.
0: Τι έπαιγαινε.
1: Παρέμβαση Νικολόπουλου. Η Ορθοδοξία δεν πουλάει σιχοροχάρτια.
0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε στα αθλητικά μας. Κόκκινος πρωταθλητής έπεσε ιδέα για τον Λίσο. Η εμπλοκή λέει ότι. Ξέρω εγώ ποιος είναι. Ο Άντριαν Λίσο μπήκε στην ατζέντα του θρύλου. Τι προκύπτει από Ισπανία για τον νεαρό μέσο. Αυτά. Τι έγινε. Τι έγινε.
1: Προσκύνημα στο Βασιλιά. Εφημερίδα Φως των Σπορ, με τη μαγιά του, λέει, έτοιμος να απαντήσει στους αμφισβητείες ο Ολυμπιακός.
0: Δίπλα, τώρα, δίπλα ξεκινάμε.
1: Έλα, ωραία.
0: Μίλησε η παλιά φρουρά.
1: Άρεσε η εθνική σου.
0: Έτσι ξεκινά. Έτσι. Πάμε λοιπόν στο Sport Day. Στα άκρα, λέει, η δεύτερη πράξη των τελικών συνεχίζεται απόψε στο T-Center, σε εμάς δηλαδή, ναι, πάνω, έτσι. Στις 9, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα έχουμε το δεύτερο αγώνα μπαρά. Το πρώτο τον πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Παιδιά, συγγνώμη, πριν πάμε στην επόμενη εφημερίδα, κοίτα εδώ που γύρισα το πρωτοσέλιδο. Δείξε εδώ πέρα αυτό το μπομπυράκο. Θα ήθελες να φοράει πράσινα, αλλά φοράει, το έχει βάλει ο μπαμπάς του κόκκινο.
0: Γιατί το παιδί.
1: Είδες. Ωραίος ο μπομπυράκος, πάμε. Τον εκνευρίζω. Εφημερίδα Live Sport, δεύτερος τελικός οργής, απόψε στις 9 και έρχεται και Ριμπάλτα το 2029 στην ΑΕΚ.
0: Και Νίκολιτς 2029, υπέγραψε, ρε, λέει εδώ, ναι, η εφημερίδα, ο ρόλος της σχέσης με τον Μάριο Λιόπουλο, η αθλητική ώρα και σήμερα ο Δημήτρης Κολοσκάμης, μια αφίσα που μας δίνει η ελεύθερη ώρα. Αυτά λοιπόν και με τα αθλητικές. Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, μείνετε εδώ. Μέχρι τις 10 παρα 20 θα είμαστε εδώ παρέα με τον Νίκο Υποφάντη. Παρασκευή και σήμερα, 5 Ιουλίου. Θέλω να σου πω ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος.
0: Σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως και είναι. Μείνετε εδώ. Έχουμε σε λίγο σχόλιο από τον Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο. Και φυσικά όλη την πολιτική ανάλυση, εννοείται. Και άλλα πολλά.
0: Μείνετε.

0: νομίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα θέλω... σε όλους.
0: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
3: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
13: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
15: Woman who wears the red shoes.
14: Tell me her name.
15: How should I know? I don't get out much.
14: Well, you are the magic mirror.
15: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
16: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
17: I think I hit her too hard.
16: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
18: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
16: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
19: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
20: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
21: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
22: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
23: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
24: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: επιτρέψαμε.
1: Όχι εμένα, τη στροφή τα δείξτε μας εδώ. Εσένα λέω. Δείξτε, ίδιες είστε έτσι.
0: Ίδιες.
1: Σου λείπει το νάτο, να τη δείτε τη εδώ.
0: Έχω βάλει και το CL σήμερα.
1: Έχει βάλει και το CL. Είστε ίδιες πραγματικά, πάρα πολύ. Να τι στροφίτε, όλε οι τρει μαζί. Και αυτό είναι ο Κουζουρή. Ποιο είναι ο Γλυκουλή, ποιο το έκανε.
0: Είναι. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι αυτό.
1: Εμένα ο Γκρινιάρη μου άρεσε.
0: Μου
1: τη δίνουν. Ναι, λοιπόν. Πολύ ωραία ξεκινάμε. Ποιο είναι ο τραγουδιστή, Ριάννα.
0: Η Ριάννα, η Ριάννα.
1: Η Ριάννα, πάρα πολύ.
0: Βεβαίω.
1: Να πούμε τα social τα media σα, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα παραδοσιακά τηλεφωνικά κέντρα τα οποία έχουμε για να επικοινωνούμε. 2-10-7-7-0-7.
0: Και στο infotaction24.gr στέλνετε mail, παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες.
1: Γεια σας, την νεολαία Αλεξάνδρα μου που είστε συνέχεια στο Instagram και στο TikTok. Attaction24 Newsroom, όχι να το παραδεχτούμε αυτό έτσι. Και εμείς λίγο πιο ηλικιωμένοι.
0: Στο Action24 TV μας βρίσκεται σε Facebook και X. Μας ελίζονται εσείς οι νεολαίοι. Εμείς οι νεολαίοι και εμείς οι νεολαίοι.
1: Εντάξει, σήμερα δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί με είπε στην ηλικία στον αέρα και τρόμαξα. Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη μας. Και τη Θεοδώρα την απόταμα.
0: Καλημέρα, Θεοδώρα.
1: Καλώς το κορίτσι, καλώς το κορίτσι.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είμαστε έτσι παραλία, πάρα πολύ ωραία εικόνα που μας δίνεις. Ένας εξαιρετικός σαρωνικός. Θερμαϊκός, χίλια συγγνώμη. Και παρατηρούμε και μια λεπτομέρεια.
2: Θερμαϊκός.
1: Και παρατηρούμε και μια λεπτομέρεια. Άλλαξε το μαλάκι σου. Άλλαξε το μαλλί.
2: Το άφησα όπως έχει.
0: Όπως
1: έτσι είναι.
0: Είναι
2: πιο αθόρμητα σήμερα το πρωί.
1: Να το κρατήσεις έτσι, γιατί το χαλάς παιδάκι μου το μαλάκι σου. Ωραίο
0: άλλες... καλοκαιρινό look.
1: Όχι, άλλες πάνε και κάνουν αυτό κομμωτήριο για να κάνουν μπούκλες. Και εσύ το έχεις φυσικό και πας και το αλλάζεις. Συγγνώμη τώρα, μια λεπτομέρεια ήταν. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε δυστυχώς.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα το κρατήσω.
1: Κράτο.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτήν την τραγωδία που είχαμε στα Τρίκαλα, Θεοδώρα Πότα, να μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτόν τον αδελφοκτόνο και τι κρύβεται από πίσω από αυτήν την αδελφοκτονία.
2: 82χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμό που δέχτηκε από τον 86χρονο αδερφό του σε πιλωτή πολυκατοικία στην περιοχή των Τρικάλων. Ο 86χρονος φέρεται να κάλεσε στην άμεση δράση και να ισχυρίστηκε ότι εκπυρσοκρότησε το κυνηγετικό του όπλο, το οποίο εκείνη την ώρα, όπως είπε, καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής. Βεβαίως, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 86χρονος. Μένει να δούμε τι θα ισχυριστεί, καθώς πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον των δύο ανδρών αναφέρουν ότι υπήρχαν ζητήματα μεταξύ τους, υπήρχαν προστριβές, διότι οι δύο άνδρες είχαν μια κοινή επιχείρηση πριν από αρκετά χρόνια. Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ τους οδήγησαν στο να διαλυθεί αυτή η επιχείρηση, να τραβήξουν δηλαδή διαφορετικούς δρόμους και οι δύο ως προς το επιχειρηματικό, το οικονομικό πεδίο. Δεν είχαν αποκατασταθεί, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον τους, οι σχέσεις μεταξύ των δύο αδελφών. Μένει να δούμε λοιπόν αν ευσταθεί ο ισχυρισμός του 86χρονου ή αν ενδεχομένως μιλάμε για κάποια άλλη ενέργεια. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα. Θα έχουμε νεότερα εντός της ημέρας σε ό,τι αφορά τις ακριβείς συνθήκες, διότι και η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Δείτε τις ηλικίες. 86 και 82 έχουν ζήσει μια ζωή μαζί. Δείτε τις ηλικίες.
0: Βέβαια. Μια ζωή μαζί.
1: Μια ζωή μαζί.
0: Αλλά λένε τώρα εκεί οι γείτονες, κάτοικοι, συγγενείς, ότι και μια ζωή τους απασχολούσε, μια ζωή τρογόντουσαν. Τα τελευταία τουλάχιστον.
1: Αν
0: χρόνια.
1: Είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τώρα πάμε σε ένα γιοταχή το οποίο. Εισέβαλε σε ένα παντοπολείο με δύο τραυματίες. Τι ακριβώς έγινε?
2: Ένα περιστατικό που έγινε χτες το απόγευμα στην περιοχή των νέων επιβατών της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην οδό Ανθέων, όταν ο νεαρός οδηγός οχήματος έχασε τον έλεγχο για άγνωστο λόγο και επί της ουσίας μπούκαρε. Εισέβαλε σε ένα παντοπολείο. Μάλιστα, εκείνη την ώρα βρισκόταν έξω στον εξωτερικό χώρο ο ιδιοκτήτης του παντοπολείου, ο οποίος τακτοποιούσε κάποια εμπορεύματα εκεί στα ράφια που είχε έξω, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί εξαιτίας της πρόσκρουσης του οχήματος πάνω στην τζαμαρία του Παντοπολίου. Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης. Η κατάσταση της υγείας του, όπως μάθαμε, δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά επικράτησε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Τώρα να βλέπεις ένα όχημα να έρχεται κατά πάνω σου επί της ουσίας και να διαλύει την πρόσωψη του καταστήματός σου, δεν είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά, σαφώς.
0: Και για πάμε τώρα και στη Λάρισα. Εκεί όπου ένας 21χρονος Θεοδώρα κουτούλησε έναν αστυνομικό. Για ποιο λόγο?
2: Είχε οδηγηθεί στο αστυνομικό μέγαρο της Λάρισας, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, διότι στην κατοχή του βρέθηκε ένα αντίγραφο πυροβόλου όπλου και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, στα οποία κατασχέθηκαν. Έτσι λοιπόν, όταν βρισκόταν εντός του μεγάρου, επιτέθηκε ο 21χρονος σε έναν αστυνομικό, με το κεφάλι του συγκεκριμένα επιτέθηκε στον αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο πρόσωπο. Χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο και πλέον επιβαρύνεται και με μια επιπλέον κατηγορία ο συγκεκριμένος άντρας.
1: Να μην το δούμε έξω, να καταλάβει τι έχει κάνει. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδώρα. Λέμε και πάλι, εξαιρετικό το μαλάκι σου. Σε ευχαριστούμε. Να το κρατήσεις έτσι. Άλλες κυρίες δαπανούν χρήματα για να πάνε στο κομμωτήριο να το φτιάξουν.
0: Δημήτρης Παπαϊωάννου εδώ μαζί μας.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε
3: Παπαϊωάννου. Καλημέρα.
1: Σφίγγουν σιγά σιγά από ό,τι βλέπουμε.
3: Τι?
1: Σφίγγουν οι ζέστες. Αν και το πρωί που ερχόμουν με τη μηχανή, ήθελα να σου πω. Κατέβαινε ένα κρύο αεράκι από τον Ιμητό. Σταμάτησε και έβαλε το μπουφανάκι μου και δεν έκανε και τίποτα πάλι. Συνέχισε να κρυώνω.
3: Ναι, εντάξει, έχει μια ευχάριστη αλήθεια δροσιά τώρα το πρωί. Γιατί θα πάμε σιγά σιγά στα πιο δύσκολα. Όχι πάντως ότι φαίνεται κάτι πολύ δυνατό προς το παρόν. Δηλαδή, μέχρι και τα μέσα Ιουνίου δεν φαίνεται ούτε καύσωνες, ούτε σαραντάρια, ούτε τίποτα. Αλλά το Σαββατοκύριακο θα ανέβει η θερμοκρασία. Σήμερα περιορίζεται η αστάθεια, αν και θα υπάρχει ακόμα αστάθεια. Θα δούμε και λίγα αστάθεια και εδώ στην Αττική που δεν είδαμε χθες ουσιαστικά. Όμως περιορίζεται αρκετά σημαντικά. Χθες είχαμε αρκετές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια χώρα και χαλάζι έπεσε σε αρκετές περιοχές. Σήμερα είναι πολύ πιο περιορισμένη η αστάθεια, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Θα βρέξει λίγο τώρα το πρωί προς μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή στην Εύβοια, στις Ποράδες, και το μεσημέρι απόγευμα κάποιες μπόρες γύρω από τα ορεινά, όμως κυρίως δηλαδή αυστηρά γύρω από τα ορεινά, θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Εύβοια και τη Χαλκιδική, λιγότερο, πολύ λιγότερο στην Πίνδο. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί στο Αιγαίο στα 3 με 5 μποφόρ εξασθενούν σχέση με χθες. Το ίδιο και στο Ιόνιο, 3 με 5 μποφόρ οι άνεμοι. Και η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά σχέση με χθες. Είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή επέδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 30 τοπικά και 31 με 32 βαθμούς οι μέγιστες σήμερα. Εδώ στην Αττική ξεκινάμε με αίθριο καιρό. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως θα αυξηθούν προς το μεσημέρι και τοπικά, κυρίως γύρω από τον Ιμητό, θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, λίγες όμως οι βροχές και τοπικού χαρακτήρα, πολύ τοπικού χαρακτήρα. Σήμερα το μεσημέρι, από αργά το απόγευμα, θα ξασθενήσουν τελείως. 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στην Αττική Θεσσαλονίκη. Και σήμερα είναι πιο περιορισμένη η αστάθεια από ό,τι χθες. Είχε αρκετές καταιγίδες χθες στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα πιο περιορισμένη γύρω από τα ορεινά, στην ορεινή Χαλκιδική και στα ορεινά του νομού Θεσσαλονίκης. Κάποιες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανώς στη Χαλκιδική και λίγο νωρίτερα. 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στο κέντρο της πόλης δεν αναμένει να βρέξει. 3 με 4 μποφόρ, κυρίως νότια άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική Αλεξανδρούπολη. Έως 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με αρκετό ήλιο, 26 βαθμούς και στη Λινό. Υπάρχει πιθανότητα μικρή να βρέξει, 25 βαθμούς στην Κέρκυρα με ηλιοφάνεια. Στην Τρίπολη έως 26 βαθμούς, δεν φαίνεται να βρέχει ούτε σήμερα στην Τρίπολη. 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ναι. Και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα 29 βαθμούς το μεσημέρι, δεν φαίνεται να βρέξει στα Μέγαρα. 27 βαθμούς στον Πειραιά, ούτε στον Πειραιά μικρή πιθανότητα να βρέξει. 26 στην Κηφισιά, εκεί λίγο μεγαλύτερη πιθανότητα. Και στην Γλυφάδα υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. 27 βαθμούς στο Λαύριο με καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Λοιπόν, να δούμε το Σαββατοκύριακο, που το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός ο καιρός. Μάλιστα, θα ανέβει κιόλας η θερμοκρασία, όπως είπαμε. Θα φτάσει στο 33 με 34 το Σάββατο, λίγο παραπάνω την Κυριακή. Μάλιστα. Βλέπετε χαρακτηριστικά η αστάθεια μόνο γύρω από τα ορεινά επιρροτικά το Σάββατο και την Κυριακή παρόμοια, κυρίως γύρω από τα βόρεια ορεινά. Κάποιες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός. 35 με 36 μέγιστα στην Κυριακή.
1: Πάμε για μπάνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Για πάμε στην Ιωάννα Ρίζου. Γιατί έχουμε κάποια καμένα γιοταχή, Ιωάννα Ρίζου.
4: Ακριβώς, καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα Νίκο. Την εικόνα αυτή εδώ που βλέπετε τώρα, Την προκάλεσαν άγνωστοι 4 παρα 10, 4 παρα 4 τα ξημερώματα, όταν περιέλουσαν αυτά εδώ τα 3 οχήματα με έφλεκτο υγρό. Η πυροσβεστική μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα, ωστόσο η πυρκαγιά επεκτάθηκε ταχύτατα με αποτέλεσμα τα 3 αυτά οχήματα να καούν ολοσχερός.
0: Για τώρα με την βοήθεια του οικονολήπτη σου, Ιωάννα μου, να δούμε λίγο την εικόνα, σε παρακαλούμε.
4: Αν μπορεί να γυρίσει λίγο την κάμερα,
1: βεβαίως. Βεβαίως,
0: και πού βρίσκεσαι ακριβώς, πες μας που είσαι.
4: Την εικόνα. Επί της λεωφόρου Κηφισίας 18.
0: Είναι οχήματα της περιφέρειας αυτά?
4: Ήταν οχήματα που βρίσκονταν παρκαρισμένα εδώ. Βέβαια είναι περιφραγμένα, οπότε πολύ πιθανό να είναι της υπηρεσίας.
0: Βεβαίως, γιατί βλέπουμε ότι έχουν και την κίτρινη λωρίδα στο πλάι και διαφορετικές πινακίδες, και νομίζω ότι υπάρχει και ειδική σήμανση περιφέρεια Αττικής. Ναι, το λέει επάνω το αυτοκίνητο.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Αυτά τα αυτοκίνητα προφανώς ήταν για υπηρεσιακούς σκοπούς. Γνωρίζουμε πώς και από πού τα προσέγγισαν οι δράστες για να τα κάψουν? Ρίξανε μολότοφ, ρίξανε έβλεκτο υλικό, ανέβηκαν τα γάγκελα, υπάρχουν κάμερες στην περιοχή?
4: Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι περιέλουσαν με έφλεκτο υγρό αυτά τα 3 οχήματα. Ωστόσο, η αστυνομία συλλέγει στοιχεία από κάμερες ασφαλείας αυτή τη στιγμή, ώστε να εντοπίσει και να συλληφθούν οι δράστες. Κάποια περαιτέρω πληροφορία προς το παρόν δεν έχουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι.
4: Όσα γνωρίζουμε και αναμένουμε για νεότερα.
1: Ωραία, αυτό το κτίριο που είσαι τώρα εκεί, ποιο κτίριο είναι, Ιωάννα? Και πες μας, παρακαλώ πάρα πολύ, εάν ο χώρος που είσαι είναι εποπτευόμενος και από φύλακα ενδεχομένως. Υπάρχει φύλακας?
4: Αναγράφει περιφέρεια Αττικής το κτίριο στο οποίο βρίσκομαι. Τώρα αν είχε φύλακα αυτό είναι άγνωστο, καθώς συνομίλησα με κάποια άτομα τα οποία εργάζονται εδώ και μου ανέφεραν πως μόλις έφτασαν, οπότε μάλλον δεν βρισκόταν κάποιος την ώρα που συνέβη το περιστατικό.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν αν υπάρχουν κάμερες, αν υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να περνούσαν τυχαία.
1: Η αστυνομία να δούμε, να τους εντοπίσει. Βεβαίως. Και για ποιο λόγο έγινε αυτή η ενέργεια τώρα? Δηλαδή, 3 αυτοκίνητα, τι σου φταίνε, ας πούμε, της περιφέρειας?
4: Ναι, ναι. Να σου πω, πως λίγα λεπτά μετά, μεταξύ διαφοράς δηλαδή 5 με 10 λεπτών, σημειώθηκε και μια έκρηξη ATM λίγο πιο πάνω, εικόνα την οποία θα σας μεταδώσουμε εντός ολίγου.
1: Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας, περιφέρεια Αττικής, λοιπόν, 3 αυτοκίνητα σε έναν χώρο δικό της. Λοιπόν, Πάμε να κάτσουμε.
0: Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και θέμα. Να πούμε μια καλημέρα στον Σταύρο Μπαλάσκα και στον κύριο Γλυκά.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαλάσκα. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Έτσι.
5: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Ο Γιάννης Γλυκά, νοικολόγος μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Γιώργο, καλή σου ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας όλες αυτές τις μέρες από το ρεπορτάζ και μας δίνει τη συνέχεια για την ανθρωποκτονία.
0: Σωστά. Και νομίζω πως τώρα, Γιώργο, τα βλέμματα όλων στρέφονται στα παιδιά. Τα παιδιά αυτά, τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι και αυτά θύματα όλες αυτές τις υπόθεσεις, έτσι. Και ζουν χωρίς μαμά πια και χωρίς μπαμπά.
6: Ακριβώς έτσι είναι, Αλεξάνδρα και Νίκο. Καλημέρα σας από την Καλαμάτα. Το δράμα συνεχίζεται. Τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού ηλικίας 10 και 6 ετών, να θυμίσουμε, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό την παρακολούθηση των αρμοδίων υπηρεσιών του νοσοκομείου Καλαμάτας, με την στήριξη παιδοψυχολόγων. Οι εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής δείχνουν καθαρές, κάτι που έχει απομακρύνει το σενάριο να τους είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ή άλλη απαγορευμένη ουσία, ώστε να μην ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την δολοφονία της μητέρας τους στο διπλανό δωμάτιο. Οι παιδοψυχολόγοι του νοσοκομείου έχουν αναφέρει με πολύ ήπιο τρόπο ότι η μητέρα τους έπεσε, σκόνταψε στα σκαλιά της πολυκατοικίας που διέμεναν και χτύπησε θανάσιμα, χάνοντας την ζωή της. Έτσι τους έχουν περάσει στην αρχή τον θάνατο της μητέρας τους. Ενώ ο πατέρας τους έχουν πει ότι βρίσκεται στην αστυνομία, στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών για το τραγικό αυτό συμβάν.
1: Γιώργο, τώρα βάλε τον εαυτό σου.
6: Τώρα έχουν πιστέψει.
1: Ναι, ναι, βάλε τον εαυτό σου τώρα να βρίσκεται σε αυτή τη θέση να ενημερώνεις αυτά τα παιδιά. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, και Γιώργο, να σε ρωτήσουμε κάτι τώρα. Την επόμενη μέρα τα παιδιά αυτά τι θα γίνουν, με ποιον θα μεγαλώσουν? Εμφανίστηκε η θεία.
6: Τρία σενάρια.
0: Για να σε ακούσουμε.
6: Τρία σενάρια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο, το οποίο είναι η αδερφή του θύματος, η οποία δηλώνει οικονομικά ανήμπορη να αναλάβει την επιμέλειά τους, αφού ούτε σταθερή δουλειά έχει, ούτε μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις που απαιτούνται για αυτό το σκοπό. Εκτός βέβαια αν αλλάξει κάτι ριζικά, με κάποια...
1: βοήθεια, κάποια επιδότηση
6: από το κράτος. Με κάποια σταθερή δουλειά, δηλαδή. Ναι, εδώ στην πόλη. Το δεύτερο σενάριο είναι η επιλογή των παππούδων, που δείχνει ότι είναι και το πιο έτσι, κοντινό σενάριο.
1: Από την πλευρά του δράστη, έτσι, από εκείνη την πλευρά.
6: Του δράστη, γιατί από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν παππούδες.
1: Ναι.
6: Με την διακριτική όμως παρουσία και δικαστικού επιμελητή.
0: Α, μάλιστα.
6: Και το τρίτο και πιο οδυνηρό σενάριο.
0: Ναι.
6: Το τρίτο πιο οδυνηρό σενάριο είναι τα δύο αυτά αγγελούδια να καταλήξουν έτσι σε ένα ίδρυμα. Πράγμα που όλοι εδώ στην τοπική κοινωνία απέφχονται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Σταύρο Μπαλάσκα.
1: Πάμε στο Σταύρο.
0: Για να δούμε τι νεότερα και τι εξελίξεις έχουμε τώρα σε αυτήν την υπόθεση με τη βοήθειά σου, Σταύρο. Αύριο τελικά θα απολογηθεί ο δράστης.
7: Ναι, θα απολογηθεί και τώρα μας βάζει καινούρια σενάρια στο τραπέζι. Μας λέει ότι είναι τρελός, ότι είναι παλαβός, ότι ενδεχομένως θα ζητήσει ψυχολογική εξέταση για τον εαυτό του, αλλά όμως κάπου αφήνει να υπονοηθεί, θα μπορούσα να πω, ότι και η Θανούσα και το άτυχο θύμα είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Λοιπόν, αφού πέρασε αέρα και δεν έκατσε η πρώτη του δικαιολογία ότι ήταν σε άμυνα, αυτή η ανοησία, η τεράστια ανοησία, τώρα το πάει αλλού. Κοιτάξτε, αυτός ο άνθρωπος είναι και καθομολογία δράστης. Είναι τελειωμένη κατάσταση. Όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργος στο σωστό ρεπορτάζ του, το θέμα είναι τα παιδιά. Ο Δήμος Καλαμάτας τώρα βγαίνει και προθυμοποιείται να δώσει μία μόνιμη θέση στο Δήμο, στην αδελφή του θύματος, την αδελφή της άτυχης αυτής της κοπέλας, της κατακρεουργημένης, ούτως ώστε να διαπραχθεί δηλαδή αυτό που θέλει όλος ο κόσμος.
0: Μπράβο.
7: Να πάνε τα παιδιά στην αδελφή να τελειώνουμε, που τα αγαπάει, που την αγαπάνε. Τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα ακόμα. Και να μην πάνε, γιατί ενόχλησαν πάρα πολύ όλο τον κόσμο, και δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά περισσότερο τον κόσμο της Καλαμάτας. Οι δηλώσεις που είχε κάνει, αν θυμάστε, οι πρώτες δηλώσεις που είχε κάνει για το γιο του ο πατέρας του.
0: Βέβαια. Και επιτέλους θα πω, Σταύρο, εδώ βλέπουμε την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Μπράβο, στο ρόλο της.
0: Να αντιδρά άμεσα και να λειτουργεί με τον ρόλο που πρέπει. Έτσι, να δώσει μια δουλειά σε αυτή τη γυναίκα για να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά. Επιτέλους, νιώθουμε ότι είμαστε το 2026 μετά από αυτή την τραγωδία.
1: Να υπάρχει μέρημνα, να υπάρχει η πρόβλεψη για πώς μπορεί να το μέλλον. Βέβαια, νιάξιμο.
7: Παιδιά, έστω στην καθαριότητα κάπου να υπάρχει μια μόνιμη δουλειά για αυτή τη γυναίκα, ούτως ώστε μπορέσει να συντηρήσει. Υπάρχει αγάπη για τα παιδιά, αλλά
1: έτσι.
7: Βλέπετε
1: να πάμε στον κύριο Γλύκα.
7: Ναι.
1: Να πάμε στον κύριο Γλύκα για αυτό που είπες, Γιώργο Μαρκόπουλε και Σταύρο Μπαλάσκα, για το ότι προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος με κάποιο τρόπο να πει ότι είναι ψυχικά ασθενής, έχει κάνει το έγκλημα, προσπαθεί να αποφύγει τα βαρύτερα. Προμελέτηση είναι τώρα, κύριε Γλύκα, μην γελιόμαστε.
8: Εντάξει, είναι προφανές ότι από μια σειρά από καταστάσεις και δεδομένα τα οποία έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, ήταν όχι απλά προμελέτηση, ήταν ο άνθρωπος αυτός. Το πάλευε πολύ καιρό, έτσι. Και το οργάνωνε πολύ καιρό. Τώρα, η πρώτη προσπάθεια η οποία έκανε, όχι τόσο πολύ σε άμυνα. Νομίζω εκείνο το οποίο διεκδικούσε ήταν ο βρασμός ψυχικής ορμής. Πιο πολύ, πιο σοβαρά. Νομίζω ότι αυτό δεν βγαίνει σε καμία περίπτωση. Φυσικά, υπήρχε και αυτή η ανοησία. Ότι κρατούσε το μαχαίρι κλπ. Αυτό ήταν πολύ ατυχές, όπως είπε και ο Σταύρος Μπαλάσκας. Από εκεί πέρα, την πρώτη σκέψη ήταν ο βρασμός ψυχικής ορμής. Φυσικά να πούμε ότι κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα στην υπεράσπιση κλπ. Αυτά τα οποία λέμε κάθε φορά. Δικαίωμά του είναι να λέει, να διεκδικεί και θα κρυφθεί φυσικά από τους φυσικούς δικαστές. Αυτό το οποίο ως βρασμός ψυχικής ορμής θα μπορούσε να σταθεί, αλλά είναι κάτι πολύ ξαφνικό. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. δρασμό ψυχικής ορμής υπάρχει όταν υπάρχει και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση. Τίποτα από αυτό δεν ισχύει. Και όλη αυτή, όλο αυτό το μένος και όλο. Και βεβαίως και η συσκευή παρακολούθησης που αυτό επιτείνει το δόλο, νομίζω σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να σταθεί. Τώρα το άλλο, ναι. Το άλλο μειωμένο, η λογική του μειωμένου καταλογισμού γιατί εκεί κατατείνει, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει, έχει δικαίωμα το διεκδικήσει. Προφανώς αυτό θα το πούν τουλάχιστον δύο ψυχίατροι και βεβαίως σε συνδυασμό όχι μόνο με την τωρινή κατάσταση, βέβαια. Αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτό ήταν και σε μια λογική του παρελθόντος.
0: Σωστά.
8: Και με άλλα στοιχεία.
0: Σωστά.
8: Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί κάτι όπως συνηθίζεται, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, μόνο αν θα έρθει ένα ψυχίατρος ή δύο και να πούνε ότι υπήρχε πρόβλημα.
0: Θα
8: πρέπει
0: να
8: υπάρχουν και άλλα έγγραφα και ιατρικές νομαδεύσεις του παρελθόντος, κάτι το οποίο νομίζω μέχρι τώρα.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μαρκόπουλο.
1: Παρακολουθεί το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις ο Γιώργος που μεταφέρει στο Action 24, ναι.
0: Και πάμε τώρα να μεταφερθούμε στην άλλη υπόθεση, σε αυτή την οικογενειακή τραγωδία που είχαμε Σταύρο Μπαλάσκα στα Τρίκαλα, με συγχωρείτε, όπου ένας 86χρονος σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στην πιλωτή της κατοικίας του.
9: Ναι, είναι και αυτό τραγικό, γιατί το κάνει τραγικό ηλικία.
0: Έτσι. Ναι.
9: Μιλάμε ότι πάνω από 80 χρονών και οι δύο, όλα τους τα χρόνια τσακωνότανε από τότε που κλείσανε το μαγαζί που είχαν μαζί στο κέντρο των Τρικάλων και είχαν πολύ σοβαρές οικονομικές διαφορές. Δεν είχαν χωρίσει τα τσανάκια τους, υπήρχαν ακόμα κοινά οικονομικά θέματα και προβλήματα. Τσακωνότανε συνέχεια, μπαμ και κάτω, στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Βέβαια, τι λέει στην κατάθεσή του, ότι βρεθήκαμε. Εντάξει, ο κύριος Λίκας θα μου γελάσει σαν ποινικολόγος αυτό. Και αφού βρεθήκαμε, εγώ άρχισα να καθαρίζω το όπλο και αυτό εξωχρότησε. Εντάξει, είναι αστείο. Η ουσία είναι σκότωσε τον αδελφό του, ο οποίος πήγε επί τόπου, την έφαγε σε κέριο σημείο. Και τώρα, στην ηλικία αυτή, για δολοφονία. Πηγαίνει για αδελφοκτονία. Είναι αδελφοκτόνος. Απλά τα πράγματα όσον αφορά την εγκληματική πράξη, ιδιαίτερη η εγκληματική πράξη όμως. Λόγω της ηλικίας, όπως κρίνει η αστυνομική, μετά από πολλά χρόνια καυγάδες έμεναν σε ένα τριόροφο και έγινε αυτό στην πιλωτή.
1: Εγώ να ρωτήσω τον κύριο Γλύκα. Κύριε Γλύκα, λόγω της ηλικίας, είπαμε ότι ο μεγάλος
0: είναι
1: 86 ετών, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην μπει στην φυλακή λόγω της ηλικίας του προχωρημένου μετά την ανθρωποκτονία αυτή?
8: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο καταγράφεται στον ποινικό κώδικα του λόγω ηλικίας. Δηλαδή υπάρχει ένας μύθος,
1: ναι,
8: ότι λόγω ηλικίας δεν πας φυλακή. Δεν ισχύει αυτό. Κλασικό παράδειγμα, πρόσφατο, η ιστορία του 88χρονου, 89χρονου που μπήκε στην Ευελπίδων και εκεί δεν είχαμε και θάνατο. Έτσι. Α. Και ευτυχώς δεν είχαμε. Εντάξει, πήγε φυλακή.
1: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Η λόγη υγείας που μπορεί να έχει.
8: Εντάξει, η λόγη υγείας θα μπορούσε να συνεκτιμηθούν ενδεχομένως στη λογική για ένα βραχιολάκι, αλλά το προσωπικά το αποκλείω. Δηλαδή, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν άλλα δεδομένα, ενδεχομένως συνθήκες τέλεσης, το τι προϋπήρχε, αν υπάρχει ανάγνωση στη συμπεριφορά του καθόντος. Όχι επειδή κάποιος είναι μεγάλος. Αν υπάρχει και ανάγνωση συμπεριφορά του εκλειπώντος, παθόντος, έτσι το λέει το άρθρο του ποινικού κώδικα, ως ελαφρυντική περίσταση, του εκλειπώντος πια. Έτσι, δεν υπάρχει εκ των προτέρων κάποιος να μην πηγαίνει φυλακή. Αυτό είναι μια καραμέλα, ποιος είναι μεγάλος δεν πηγαίνει φυλακή. Δεν ισχύει.
1: Καλά κάνετε, έτσι, και το διευκρινίζετε λοιπόν. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
8: Συνεκτιμώνται όλα, αλλά όταν υπάρχει το χειρότερο των αδικημάτων, προφανώς, το οποίο είναι ανθρωποκτονία,
1: οι αφαίρεσεις
8: της ζωής. Οι αφαίρεσεις ζωής είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Πάμε λοιπόν λίγο.
8: Μάλλον το πιο σοβαρό.
0: Έτσι. Σωστό. Πολύ σωστό. Πάμε να αλλάξουμε λίγο τη συζήτησή μας και να δούμε και αυτό το περιστατικό, Σταύρο Μπαλάσκα, που είχαμε στην Καλυθέα, όταν ένας ένικος αντιλήφθηκε ότι μπαίνουν στο σπίτι του και τους κυνήγησε με ρόπαλο. Συνελήφθη και ο ίδιος. Δείχνουμε το βίντεο, εγώ θα το ξαναπώ. Είναι σκληρές οι εικόνες που παρακολουθούμε. Σταύρο.
9: Τούμπανο. Τους έκανε τούμπα στο ξύλο με το ρόπαλο. Δύο Αιγύπτιοι, 22 και 23 χρονών, μπήκαν να του κλέψουν το σπίτι. Το αντελήφθη, πήρε ένα ξύλινο, ένα μεταλλικό ρόπαλο, μια μεταλλική ράβδο και τους έσπασε το ξύλο. Δηλαδή, τους έχει κάνει πολλά τραύματα. Ο ένας είναι πάρα πολύ τραυματισμένος. Ήρθε η αστυνομία, παρέλαβε και όπως καταλαβαίνετε, φυσικά τα άλλα θα μας τα πει εδώ ο έξοχος, ο υπέροχος ποινικολόγος που έχουμε, ο κύριος Γλίκας. Τους έριξε τόσο ξύλο, τους έσπασε κόκαλα, τους έσπασε μύτες, τους έσπασε κλίδες. Δύο Αιγύπτιοι νεαροί κλέφτες, διαρρήκτες που εκείνη
1: έχει συλληφθεί όμως και ο ίδιος για άσκηση υπερβολικής βίας, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
9: Σας λέω ναι. Ότι ναι, βεβαίως. Κρατείται ο ίδιος και περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί σας λέω. Τώρα δεν ξέρω, σας λέω. Θα μας
1: την κρίση σας. Την κρίση σας θέλουμε. Έπρεπε να ασκήσει τέτοια βία, τόση βία. Ή έπρεπε να περιμένει την αστυνομία.
9: Και εγώ θα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η περιττή βία δεν είναι ποτέ καλό. Και η παράνομη πράξη που λέγεται αυτοδικία ποτέ δεν είναι καλό. Τώρα, θα πω κάτι άλλο και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Όταν βλέπουμε εντός, βράδυ τώρα, μεσάνυχτα, του χώρου του σπιτιού μας, διαρρήκτες, κύριε Ποφάτη, και εμείς δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Ναι. Δεν ξέρω τι θα σας πω τώρα.
1: Ναι, ωραία, όχι, και εγώ το βάζω ως ερώτημα. Ποιος το ξέρει πώς θα αντιδράσει ο καθένας.
9: Αν ξυπνήσει ο Ποφάτης τώρα, κρούτσου-κρούτσου, ξέρω στην κουζίνα.
1: Όχι, κανείς δεν ξέρει.
9: Να δύο Αιγύπτιους τώρα και να έχει και στα χέρια του μια πρόσβαση, ξέρω εγώ, σε μια σιδερόπεργα. Τι θα κάνετε, κύριε Ποφάτη, ξέρω εγώ. Είναι πραγματικό περιστατικό.
1: Δεν ξέρει κανείς πώς θα αντιδράσει εκείνη την ώρα όταν δει τους άλλους στην οικία του, αλλά να τους αφήσεις τώρα να τους απίσει το ξύλο με τόσο πολύ. Του ακινητοποιείς και φωνάζει αστυνομία, λέει η άλλη πλευρά.
9: Δύο αυτοί, ένας αυτός.
1: Λοιπόν,
9: κύριε Ποφάτη.
1: Μισό λεπτό. Και στον κύριο Γλίκα. Λάτε, κύριε Γλίκα, να ακούσουμε τη δική σας την άποψη.
8: Στην Αμερική θα ήταν μη τιμωρητή πράξη, έτσι το ξέρουμε αυτό.
1: Α, και ούτε καν.
8: Και αν. Ναι, τώρα. Σίγουρα θα σκεφτείτε.
9: Στην Αμερική, Γιάννη, και να του σκότωνε θα ήταν μη τιμωρητή πράξη.
8: Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό πολύ σωστά. Ναι.
9: Και να του σκότωνε.
8: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, για να έρθουμε στα δικά μας.
8: Θα υπάρχει, να είμαστε πιο κοντά,
0: ναι.
8: Θα υπάρχει σίγουρα άσκηση ποινικής δίωξης και αυτή θα αποτυπωθεί ενδεχομένως με την έγκυρη περιγραφή του Σταύρου, μάλλον σε κάτι σοβαρό, έτσι, δηλαδή βλέπω ενδεχομένως και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά αυτό θα το πει για ιατροδικαστική, σίγουρα για επικίνδυνη, ενδεχομένως για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, αν δεν έχουμε κάτι πιο σοβαρό, δηλαδή ότι επειδή για να τον σκοτώσει. Έτσι όπως περιγράφεται.
1: Μην δούμε έξω τους ληστές και μέσα τον άνθρωπο, έτσι, που αντέδρασε.
8: Από εκεί πέρα θεωρώ θα συνεκτιμηθεί φυσικά η ιδιαίτερη κατάσταση. Το κρίσιμο ζήτημα είναι κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση των ορίων της αμήνης.
1: Κύριε Γλίκα, υπάρχει περίπτωση να δούμε έξω, γιατί αυτούς αφήνουν συνήθως έξω, τους ληστές και μέσα τον άνθρωπο.
8: Εντάξει, δεν
1: ελπίζω πως όχι. Ωραία.
8: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Τώρα, εάν είναι τέτοια η κατάσταση και αν υπάρχουν στοιχεία μάρτυρες που να βγάζει ότι είχε καμφθεί αντίσταση και ότι προσπαθούσε μετά να τους αφαιρέσει ζωή, αλλάζει. Yeah. Αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι η υπέρβαση των ορίων της αμήνης.
0: Λοιπόν, θέλουμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ταξιάρχη Σούζα. Θυμάστε όλοι το περιστατικό που είχαμε προχθές στην Αύπακτο. Βλέπουμε εδώ και το βίντεο όπου φεύγει ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα και τελευταία στιγμή προλαβαίνει η μητέρα να σώσει το παιδί της και την ίδια εννοείται. Που πάει να το βάλει μέσα στο αυτοκίνητο. Τελευταία στιγμή στην πραγματικότητα σώζονται η γυναίκα και το παιδί της. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Δυστυχώς
10: ερχόμαστε πάλι σαν άφακτο στο προσκήνιο με ένα σφοδρό τροχείο το οποίο πραγματοποιήθηκε προχθές στην πόλη μας. Έτυχε αυτό να το ζήσω, να είμαι στην πόρτα του καταστήματός μου εκείνη τη στιγμή. Και η περιγραφή, ακόμα όταν το σκέφτομαι, ταράζομαι, νιώθω κάπως.
1: Τι ακριβώς έγινε, για πείτε μας λοιπόν. Είσαι στο κατάστημά σας, τι είδατε, πείτε μας.
10: Εκείνη την ώρα λοιπόν όπως καθόμασταν αμέριμνα και είχε και μια έτσι πολύ ωραία μέρα χαζεύοντας στο λιμάνι, ένα αυτοκίνητο με ένα ηλικιωμένο κύριο για άγνωστη αιτία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με σφοδρή ταχύτητα χωρίς να κόψει καθόλου και ό,τι στο διάβα του υπήρχε το έκανε συντρίμια. Το ευτυχής είναι ότι σωθήκαν άνθρωποι από αυτό το πράγμα. Δεν θρηνήσαμε κάποιον άνθρωπο, θα μπορούσαμε να έχουμε θρηνήσει 6 και 7 ανθρώπους. Και όταν μιλάμε για 7 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί. Δηλαδή η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που δεν άφηνε τίποτα. Αλλά δόξα τω Θεώ, η τύχη λοιπόν ήταν με τους ανθρώπους και δεν καταφέρει να τα χτυπήσει κάποιος άνθρωπος. Η κοπέλα η οποία έσωσε, όπως έχετε δει στο βίντεο, το μωρό, τόσωσε γιατί άκουσε το θόρυβο, είδε και το αυτοκίνητο που ερχόταν πολύ δυνατά και βούτυξε το παιδάκι και έφυγε. Ακριβώς όμως από την πλευρά την οποία με κατεύθυνση προς το αυτοκίνητο ερχόταν ένας κύριος και μια κοπέλα, ο οποίος σώθηκε όταν χτύπησε το μηχανάκι. Το μηχανάκι έφτασε 10-15 μέτρα μακριά και πήγε να τον χτυπήσει τον άνθρωπο στο στέρνο. Αλλά επειδή είχε το δρόμο διαφυγή, κατάφερε ο άνθρωπος να γλιτώσει. Επίσης, μια άλλη κοπέλα η οποία ήταν ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο το κόκκινο, ερχόμενο δηλαδή μετά τη σύγκρουση, γλίτωσε και αυτή από τρίχα. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα το ζούσατε, θα νομίζατε ότι ήταν κάποια κινηματογραφική ταινία. Δηλαδή, ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κι όμως δυστυχώς γίνανε. Το ευτυχές ήταν όμως ότι δεν σκοτωθήκαν άνθρωποι. Και να υπενθυμίσω ότι στο καφέ απ' έξω, εκεί που πήρε τα τραπέζια όλα εκείνα και τα σκαμπότα πήρε Σβάρνα, πριν δευτερόλεπτα καθόντουσαν 3 άτομα. Δηλαδή μπαίνοντας για να πάρουν τον καφέ τους εκεί από το μαγαζί, σώσαν τη ζωή τους.
1: Ο Θεός βοήθησε, έτσι. Κύριε Σούζα, πραγματικά
10: βοήθησε. Ο Θεός βοήθησε πραγματικά. Δηλαδή, αν το βλέπατε και το ζούσατε, δηλαδή θα καταλαβαίνετε.
1: Βλέπουμε που έχετε βγει όλοι έξω και οι περισσότεροι κάνουν το σταυρό τους, θέλω να σας πω. Πώς κατάφερετε να μην έχετε θύματα από αυτήν την ιστορία?
10: Αυτό αναρωτιόμουν να κοίταγα, δηλαδή τώρα τι έγινε, δεν μπορούσα να καταλάβω. Δηλαδή, έγινε τόσο γρήγορα που δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς έγινε. Να βλέπεις ότι έρχεται ο θάνατος, ότι πάει να σκοτώσει τον κόσμο και να μην μπορείς να αντιδράσεις.
1: Κύριε Μπαλάσκα.
10: Τόσο γρήγορα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος σταμάτησε, δεν ήταν καλά. Ο άνθρωπος σταμάτησε εκεί μπροστά, έσβησα τη μηχανή από το αυτοκίνητο γιατί δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί. Του είπα, έχετε καταλάβει τι κάνατε? Μου λέει, δεν έχω κάνει κάτι, μου λέει. Με κοίταγε ο άνθρωπος, ξέρεις, έτσι.
0: Ναι, ήταν θολωμένος
10: ο κύριος. Είναι προφανώς ο άνθρωπος κάτι πρόβλημα υγείας είχε. Κάτι έπαθε.
1: Κύριε Μπαλάσκα, έχουμε πει για την ευθύνη που μπορεί να έχουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το αυτοκίνητο να το έχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να στέκουν καλά νοητικά και να μην είναι επικίνδυνοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τη μαρτυρία, κύριε Γλύκα, κύριε Μπαλάσκα. Και σε εσάς την καλημέρα μας, κύριε Σούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς τον κύριο
11: Κώ.
1: Για ποτέ μην ξαναγίνει την καλημέρα μας την υπέροχη Ναύπακτο. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.
0: Γιάννη Σαραντάκος. Καλημέρα, Γιάννη.
12: Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλώς ήρθες.
12: Ισχύουν δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι έχει γενέθλια?
1: Ισχύουν και δεν είναι fake news, αλλά μας αποκάλυψε την ηλικία της στον αέρα.
12: Έπεσα μέσα. Σε ποσοστά μιλάω, 25.
0: Σε ποσοστά.
1: Ανέβα λίγο. Κάνει αυτοδυναμία.
12: Παραπάνω.
1: Κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Οριακή αυτοδυναμία.
12: Αποκλείεται.
0: Οριακή.
12: Συνεργασία.
0: Πάντα με συνεργασία.
12: 25 της λείπει ένα 12% και κάνει κυβέρνηση.
0: Γιατί οι ομάδες κερδίζουν.
1: Έλα να σας ακούσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς.
1: Σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες δημοσκοπήσεις αναμένοντας Σαββατοκύριακο Αντεγκαλάζου για μια εφημερίδα.
12: Για τη Μάρκ, νομίζω. Ναι. Για την εφημερίδα από το θέμα. Νομίζω ότι θα έχει την Κυριακή μια τελευταία δημοσκόπηση. Ο κύκλος δημοσκοπήσεων για τις οποίες είχαμε μιλήσει από εδώ τη Δευτέρα το πρωί στην εκπομπή σας οδεύει προς το τέλος του να κλείσει. Είχαμε χθες μία ακόμα, την μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Νομίζω ότι τηλεοπτικός τουλάχιστον έχουμε τελειώσει με τις δημοσκοπήσεις. Ξεκίνησε ο κύκλος από το Action 24 και την Opinion Poll. Έκλεισε χθες. Τα ίδια.
0: Ναι.
12: Δίνουν πάνω κάτω όλες. Για να μην μπερδευτούμε με αριθμούς, 3 βασικά συμπεράσματα από όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Δημοσκοπική πρωτεία για τη Νέα Δημοκρατία, με ικανή διαφορά διψήφια από το δεύτερο κόμμα. Δεύτερος καθαρά ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση μετά την ίδρυση, με το καλημέρα στη δεύτερη θέση. Τρίτος ή τέταρτος, αλλά σε κάθε περίπτωση με απώλειες, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντικές απώλειες για το ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν από τη θέση τρίτο, τέταρτο. Και όταν είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ, είναι με οριακή διαφορά από την τέταρτη Μαρία Καριστιανού. Δηλαδή στα όρια του στατιστικού λάθους. Αυτές είναι τα τρία συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, και οι δεξαμενές από τις οποίες αντλούν ψηφοφόρους. Για τον κύριο Τσίπρα φαίνεται αυτό που είχαμε πει εδώ από την εκπομπή σας την Τρίτη το πρωί μετά τη δημοσκόπηση Opinion Poll, σαρώνει την κεντροαριστερά ο Αλέξης Τσίπρας και ειδικά τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η δύναμη που παίρνει είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη δυνητική ψήφο εκείνων που λένε ότι θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 23, ναι. Πλήττει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ξεκάθαρα, και πλήττει, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Και έχει νομίζω και ένα ενδιαφέρον, Γιάννη και Νίκο, το παρατηρούσα και στη δική μας δημοσκόπηση. Δεν το έχουμε παρατηρήσει πολύ και δεν το έχουμε δώσει πολύ σημασία του συγκεκριμένου ευρήματος, νομίζω, ότι η Μαρία Καριστιανού και στις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις παίρνει και ένα ποσοστό από το πουθενά.
12: Ναι, βέβαια.
0: Ένα ποσοστό το οποίο ένας κόσμος που δεν θα πήγαινε να ψηφίσει.
11: Να το δούμε αν θα γίνει στο τέλος. Ναι.
12: Εμείς είχαμε. Δεν είναι απίθανο, γιατί είχαμε τονίσει στη δημοσκόπηση της Δευτέρας για το Action 24 ότι η αποχή είναι η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος. Mm. Δηλαδή είναι αυτοί που δεν πάνε στην κάλπη, δεν τους εκφράζει κανένας, δεν κοιτάνε και πολλοί ιδεολογίες, το αντισύστημα είναι εναντίον όλων.
11: Ναι.
12: Δεν είμαι υπέρ κάποιες γραμμής ή κάποιες θέσεις.
11: Δεν
12: θέλω εσάς.
11: Μπράβο.
12: Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα έρθει. Ναι. Μια φράση ακόμα. Ναι. Εντυπωσιακό για την κυρία Καριστιανού ότι χτυπάει στα δεξιά. Διέλυσε την νίκη του κύριου Νατσιού.
11: Δεν υπάρχει.
12: Ο κύριος Νατσιός χτύπησε την πόρτα της κυρίας Καριστιανού. Κύριε Καριστιανού, σου λέει δεν σε χρειάζομαι.
0: Για ποιο λόγο.
11: Για ποιο λόγο να μπλέξω.
12: Πλήττει τον κύριο Βελόπουλο. Θυμίζω ότι ο κύριος Βελόπουλος ήταν η μόνη σταθερά στο πολιτικό σύστημα το τελευταίο διάστημα. Έφυγε η κυρία Λατινοπούλου. 10 ο κύριος Βελόπουλος. Έπεφτε η κυρία Λατινοπούλου. 10 ο κύριος Βελόπουλος.
0: Σχολιάζαμε ότι είχε μπετονάρει κοινό.
12: Ακριβώς. Για πρώτη φορά ο κύριος Βελόπουλος φαίνεται να πλήττεται από την κυρία Καριστιανού. Mm. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί. Και Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης πλήττεται από την κυρία Καριστιανού, διότι ουσιαστικά στην πραγματικότητα η κυρία Καριστιανού είναι η πιο αυθεντική, να το πω έτσι, που εκφράζει ένα συνολικό κύμα διαμαρτυρίας με αφορμή τα Τέμπη.
11: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για την κεντροαριστερά και τις εξελίξεις τις οποίες θα έχουμε σε ΠΑΣΟΚ και σε ΣΥΡΙΖΑ. Τι να αναμένουμε.
12: Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα και για τα δύο κόμματα. Πολιτικό Συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, Πολιτική Γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολιτικό Συμβούλιο ΠΑΣΟΚ, πληροφορούμε ότι ο κ. Δούκας θα επιμείνει στη θέση του. Θα πει ότι χρειάζονται συνεργασίες και χρειάζονται συνεργασίες εάν το ΠΑΣΟΚ δεν τα καταφέρει στην πρώτη εκλογή να πάει στη δεύτερη. Ο κ. Ανδρουλάκης, και ο κ. Ανδρουλάκης το έχει πει το όχο αυτό, τον έχει απομονώσει πολιτικά. Είδαμε την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είναι πλέον πολύ κοντά στον κ. Ανδρουλάκη πολιτικά. Να είναι απέναντι. Όλα τα μεσαία ανώτερα στελέχη είναι απέναντι στον κύριο Δούκα. Τι επιχειρεί να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης? Να τον απομονώσει πολιτικά. Αυτό θα επιχειρήσει να κάνει και σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Δηλαδή να εμφανιστούν όλοι μαζί και ο Δήμαρχος μόνος του. Θέμα διαγραφής πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή. Εκτός αν ο κύριος Δούκας είναι αυτός ο οποίος θα επιμείνει και θα προκαλέσει δια της επιμονής του την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Πάντως αυτή τη στιγμή στο τραπέζι διαγραφή, παρότι ετέθη ως θέμα, στην αρχή αυτής της σύγκρουσης, δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: Νομίζω έχει βγει από το τραπέζι. ΠΑΣΟΚ.
12: Κάποιοι λένε ότι για να γίνεις αρχηγός πρέπει να διαγράψεις. Το έχουν κάνει και στο παρελθόν άλλοι. Μένει να δούμε αν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει την αντοχή, την υπομονή και την ανοχή να μην το κάνει.
0: Και αν δεν χρειάζεται και το κοινό που φέρνει ο κύριος Δούκας.
12: Ναι. Αν θεωρεί ότι αυτό το έχει, άμα μείνει, αλλά αν ο κύριος Ανδρουλάκης αντιμετωπίσει τον κύριο Δούκα σαν μια μόνιμη πηγή εσωστρέφειας, μην αποκλείσει τη διαγραφή. Αν δηλαδή υπάρχει μια κόπωση τη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ από τη διαρκή αμφισβήτηση.
11: Γιατί είναι σε δύσκολη θέση να απαντούν
12: στον κύριο Δούκα. Εσωκομματικά ο κύριος Ανδρουλάκης, ξαναλέω, είναι πανίσχυρος. Κέρδισε δύο φορές την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ. Δεν αμφισβητείται. Ο κ. Γερουλάνος, από ό,τι έχω καταλάβει, επιλέγει τη σιωπή αυτή τη στιγμή.
11: Δεν μιλάει ο κ.
12: Για τη Βελόνα και φυγε.
11: Δεν μιλάει, ναι.
12: Έχει γράψει με τη Βελόνα.
11: Οπότε έχει μείνει η Βελόνα
12: ναι.
11: εκεί. Η οποία μετακινήθηκε προς τα κάτω όμως. Ναι.
12: Ναι, δεν φαίνεται να μην είναι μπροστά αυτή τη στιγμή. Πολλά στελέχη αφήνουν την πρωτοβουλία στον κ. Ανδρουλάκη. Την αφήνουν για να κερδίσει. Την αφήνουν για να χάσει και να πούν μετά έχασες.
0: Έχω την αίσθηση ότι λένε πάμε όλοι μαζί συσπηρωμένοι για την νίκη, γιατί μην ξεχνάμε ότι για τα στελέχη αυτά διακυβεύονται και οι θέσεις τους και οι έδρες τους, αναλόγως με τα ποσοστά που θα πάρει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. και βλέποντας και κάνοντας μετά.
12: Νομίζω ότι κάνουν και κάτι πιο πονηρό, θα έλεγα.
0: Ναι.
12: Δεν θέλουν να δώσουν άλοθη στον κύριο Ανδρουλάκη, να τον κατηγορήσουν αν γίνει καμιά στραβή.
0: Σωστό.
12: Ότι υπονομεύθηκε.
0: Για πάμε και στα του ΣΥΡΙΖΑ.
12: ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα περιμένουμε τον κύριο Φάμελ όλοι. Όταν λέω όλοι, εννοώ και αυτοί που έχουν ήδη βρίσκονται με ένα πόδι έξω για τον κύριο Τσίπρα. Και αυτοί που θέλουν να μείνουν στο κόμμα, βλέπε Πολάκης και Νίκος Παπάς. Σήμερα να δούμε με ποια διατύπωση, είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα, ο κύριος Φάμελος θα δείξει τα επόμενα βήματά του, θα μιλήσει για συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα, θα πει ονομαστικά το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, θα το αφήσει θολό και θα παραπέμψει στην Αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Μένα να το δούμε. Πάντως ο κύριος Φάμελος σήμερα ή αύριο το αργότερο δεν έχει άλλο χρόνο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει ο ίδιος και να καταθέσει μια εισήγηση. Εάν η εισήγηση αυτή δεν περάσει στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω θα έχουμε και παρέτηση πρώτου κόμματος το επόμενο διάστημα.
11: Τόσο πολύ το πρόβλημα.
12: Εάν δεν περάσει η εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή.
11: Είναι πόρτα στον πρόεδρο. Θα έχει από την Τριανδρία, συγγνώμη. Διανδρία είναι μια γυναίκα. Κυρία Δούρο, κύριο Πολάκης και κύριο Παπάς. Εδώ είναι το θέμα.
12: Είναι βέβαιο ότι ο κύριο Πολάκης με τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρο θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ή χωρίς τον κύριο Φάμελο. Η ουσία είναι ότι το πρόβλημα που έχουν και εκείνοι και ο κύριος Σακελαρίδης είναι τα νούμερα, τα ποσοστά. Ναι. Το να μείνεις σε ένα κόμμα με 1,7 είναι ένα πρόβλημα. Και αν αυτό το 1,7 μείνει μέχρι τέλους ή θα συρρυκνωθεί κι άλλο.
11: Πάντως, Γιάννη, τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει μετά από τις διασπάσεις και όλα, θέλουν να φύγουν, έτσι. Οι άνθρωποι το δηλώνουν, έρχονται εδώ, ναι, φιλοξενούμε.
12: Ναι, σωστά.
11: Και δεν ξέρουμε αν πρέπει να βάλουμε από κάτω βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτή σε αναμονή να πάει στο.
12: Το θέμα είναι αν υπάρχει πρόσκληση. Αν υπάρχει πρόσκληση.
11: Δεν έχει
12: καλώς...
11: πει, μισό λεπτό. Δεν έχει πει ο κ. Τσίπρας. Παιδιά, παραιτηθείτε από τα αξιώματά σας και ελάτε
12: για όλους ισχύει αυτό. Για όλους ισχύει. Δεν το ξέρουμε.
0: Τους θέλει όλους.
12: Τους θέλει όλους.
0: Εδώ και επίσης... άκουγα την κυρία Χτσιόγλου που έλεγε ότι έχει να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα από το 2023.
11: Ναι, γιατί να μην θέλει κάποια υγιή στοιχεία, ας πούμε, που ήταν τσιπρικά.
12: Ναι, απλώς.
11: Σαν οτροπία λέμε τώρα, έτσι.
12: Ο κύριος Τσίπρας είναι η ρίζα. Από εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση. Έτσι.
0: Ναι.
12: Δηλαδή, κακά τα ψέματα, ο Τσίπρας έκανε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Ένα κάποιο άλλο δεν το ξέρουμε.
11: Αυτό είναι αυτό που

0: δηλαδή ένα πρόσωπο πρώτης γραμμής πολιτικά, με ισχυρή κομματική αναφορά, όχι έναν διαχειριστή. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι το πιο προβεβλημένο στέλεχος που μπαίνει στη θέση του γραμματέα. Δεν θέλω να πω κάτι για τους προκατόχους του. Αλλά, όπως και να το διαβάσετε, είναι ένα πρόσωπο πρώτης γραμμής ο κ. Κυριανάκης.
1: Πολύ κοντά στη νεολαία. Ξέρει το μηχανισμό επίσης
2: της
1: Νέας Δημοκρατίας.
2: Είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Και, yeah. τον εκλογικό μηχανισμό.
0: Εγώ θα επιμείνω ότι είναι μια επιλογή που δείχνει εκλογές. Αν οι εκλογές είναι μακριά, μπορείς να πας και πιο χαμηλά στην ιεραρχία του κόμματος για να βάζεις τον Κυριανάκη να τον παίρνεις από την κυβέρνηση. Από ένα υπουργείο πολύ ευαίσθητο, θυμίζω, των μεταφορών.
1: Ναι.
0: Ήτανε...
2: Στο οποίο έχει κάνει πράγματα, έτσι. Να το αναγνωρίσουμε, ναι, αυτό. Έχει κάνει δουλειά.
0: Λεωφορεία, τρένα, όλα.
2: Ναι. Έχει κάνει δουλειά, ναι.
0: Απλώς θυμίζω ότι είναι μια κομβική ιστορία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Μεταφορών, για τους γνωστούς λόγους, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, στερείς από την κυβέρνησή σου ένα στέλεχος πρώτης γραμμής και το πας στο κόμμα. Πείτε μου εσείς ότι αυτό δεν είναι προεκλογική.
2: Όχι, είναι δυνατόν.
1: Άρα, αυτή τη στιγμή θα έχουμε δύο πλέον θέσεις κενές. Μία λόγω της απώλειας του κύριου Ταγαρά και μία θα μείνει ορφανή λόγω του κύριου Κυριανάκη που θα πάει στην γραμματεία.
0: Ακούγεται ότι θα υπάρχει και άλλη μία θέση. Η αντικατάσταση νομίζω ότι θέλει να φύγει και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου από το Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Ναι.
0: Θα κάνει μια απόπειρα ακόμα και ο Χατζηβασιλείου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος η υπόθεσή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στο αρχείο, είναι μια άτυχη περίπτωση του κ. Χατζηβασιλείου. Πήγε να γίνει υπουργός μία-δύο φορές, τη μία έφυγε, την άλλη πήγε να γίνει, αλλά ξανασταμάτησε.
2: Και ακούγεται κάποιος άλλος κοντά στον Πρωθυπουργό, μια θέση κοντά στον Πρωθυπουργό.
1: Μαξιμού.
0: Πείτε το μου, μη με κρατάτε σε
1: γρήγορα. Δεν ξέρω, εγώ φαντάζομαι τον κύριο Βορύδη, για να είμαι ειλικρινής.
0: Να επιστρέψει το Μαξίμου
1: και Βορύδης. Φαίνεται ότι αναλαμβάνει ένα ρόλο έτσι λίγο πιο διευρυμένο. Αλλά επειδή δεν διαβάζουμε, δεν ξέρουμε.
0: Νομίζω ας μείνουμε στα σίγουρα.
1: Στα σίγουρα.
0: Στα σίγουρα φαίνεται ότι είναι ο κύριος Κυριανάκης ο οποίος θα πάει. Περιορισμένες αλλαγές και επιμένω ότι είναι εκλογική επιλογή αυτή του Μουτσέτη.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά, καλό Σαββατοκύριακο και σε ευχαριστούμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα σε αυτές τις δύο ημέρες. Τώρα, Ιωάννα Ρίζου βρίσκεται στα Βρυλίσια στο σημείο που μας έλεγε αμέσως μετά τα τρία αυτοκίνητα της περιφέρειας. Βρεθήκαν και σε ένα αυτόματο ταμιακό μηχάνημα. Οι ίδιοι ήταν, Ιωάννα. Τι λένε οι αρχές.
3: Ακριβώς, Νίκο. Ήρθαμε εδώ στη λεωφόρο 539 έξω από γνωστή επωνυμία σούπερ μάρκετ, όπως σας ανέφερα, όπου άγνωστοι. Τώρα δεν ξέρουμε αν ήταν οι ίδιοι, αν ήταν άλλοι. Διερευνάται όλη η υπόθεση. Προκάλεσαν λοιπόν έκρηξη τοποθετώντας εκρηκτικούς μηχανισμούς στο συγκεκριμένο ATM που βλέπετε με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα, πράγμα το οποίο και κατάφεραν αφού άρπαξαν όλες τις κασετίνες με τα χρήματα που βρίσκονταν εντός. Τώρα για το ποιοι ήταν, ξαναλέω, πόσοι ήταν δεν γνωρίζουμε. Βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή αστυνομία, η οποία θα συλλέξει στοιχεία και φωτογραφικό υλικό για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και τη σύλληψή τους. Να σας πω τώρα ότι μας αναφέρουν πως ο ήχος ήταν εκοφαντικός. Αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες ατόμων, καθώς ήταν πολύ νωρίς, 4 παρά 5 τα ξημερώματα και δεν βρισκόταν κάποιος εδώ κοντά στο χώρο, ώστε να δει κάτι.
2: Να πούμε ότι η αστυνομία μελετά αν ήταν αντιπερισπασμός στα αυτοκίνητα, για να μπορέσουν να βρεθούν στο ATM και να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας, ό,τι νεότερο έχεις να μας ενημερώσεις.
1: Φύγαμε. Βεβαίως, έρχομαι.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών

0: απλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
5: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
6: Woman who wears the red shoes.
5: Tell me her name.
6: How should I know? I don't get out much.
5: Well, you are the magic mirror.
6: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
7: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
8: I think I hit her too hard.
7: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
9: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
7: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
10: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το χαμογελό σου από τον Νικηφόρο το αφιερώνουμε. Σήμερα η μέρα γενεθλίων της κυρίας μας Αλεξάνδρα μας καημένου μας εδώ.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Να είσαι ευτυχισμένη πάντα, γερή και δυνατή. Θα τα λέμε σήμερα να τα ακούς.
1: Έτσι, υγεία να
0: τα ακούς. Υγεία. Ευχαριστώ. Υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο για σένα. Λοιπόν, να πάμε στον Νίκο τον Ανούρη. Είσαι έτοιμη?
1: Καλημέρα,
0: από την Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και σήμερα.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι, και ο κύριος
2: Φενέκος. Χρόνια πολλά, Αλεξάνδρα.
1: Σε ευχαριστώ έτσι πολύ, Νίκο.
0: Και ο κύριος Φενέκος, ναύαρχος στην Αποστρατεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φενέκο, που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Φενέκο.
3: Χρόνια πολλά και από μένα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Νανούρη.
0: Βέβαια.
1: Και με το Υπουργείο Άμυνας Νίκο Νανούρη της Τουρκίας, που λέει ότι παρακολουθεί τις στρατιωτικές δραστηριότητες της δικής μας και της Κύπρου.
0: Τι κάνουμε,
1: το αναρωτιέμαι.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι εξής, ότι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, μετά την καθιερωμένη ενημέρωση, χθες ανέβασε τους τόνους κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που δήλωσαν πηγές του Υπουργείου είναι ότι παρακολουθούν πολύ προσεκτικά στην Άγκυρα τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες και την εξοπλιστική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία. Τονίζουν ότι η Τουρκία είναι υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Ωστόσο, οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τα δικαιώματα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Και τονίζουν ότι αυτό που χρειάζεται περιοχή είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και όχι μια κούρσα εξοπλισμών και η αύξηση αμυντικών δαπάνων και γενικότερα μια αύξηση αμυντικών δαπανών. Θεωρούν ότι αυτές οι κινήσεις φέρνουν ένταση. Και τώρα τι έχει ενοχλήσει στην Τουρκία? Έχει ενοχλήσει, από ό,τι βλέπουμε και από τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωση, η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, το ενδιαφέρον της Ελλάδας να αγοράσει πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ. Έχουν επίσης θορυβηθεί με όσα συμβαίνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και σχετικά τη συνεργασία της Γαλλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τον αμυντικό τομέα και το στρατιωτικό τομέα. Αυτές οι κινήσεις θεωρούν στην Άγκυρα ότι φέρνουν ένταση στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο προχώρησαν σε αυτή την τοποθέτηση. Να βάλουμε βέβαια και στην εξίσωση και έναν εκνευρισμό που υπάρχει από την αντιπολίτευση της Τουρκίας σχετικά με τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Δηλαδή, θεωρούν λάθος ότι καθυστερεί να έρθει ο νόμος στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και ότι θα έρθει τον Οκτώβριο και το θεωρούν αυτό από την αντιπολίτευση ως διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας.
0: Κύριε Φενέκο, τι τους ενοχλεί σε εμάς?
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια προετοιμασία εκ μέρους της Τουρκίας,
0: ναι,
3: για να υπάρξει κάποια αύξηση των εντάσεων προκειμένου να υποστηρίξει αυτό το καινούριο νομοσχέδιο που θα το περάσει κάτω το φθινόπωρο. Και οι ρητορικές αυτές αυτό το σκοπό έχουν. Αυτό που τους ενοχλεί λοιπόν είναι αφενός με η ανάπτυξη των Patriot ή των αεροσκαφών αν πάνε στην Κάρπαθο, οι κινήσεις μας στην Κύπρο και βέβαια το ότι παρακολουθούμε τις ασκήσεις τους που κάνανε για την έρευνα και διάσωση με στρατιωτικά μέσα, που είναι κάτι που το έχω πει εδώ και καιρό, ότι όταν η Τουρκία για την έρευνα και διάσωση αναπτύσσει ακτοφυλακή, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή μας, να είναι αντίστοιχη και ισχυρότερη έναντι της Τουρκίας, ώστε να μην κινδυνεύουμε να στρατιωτικοποιηθούν οι κρίσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα παίρνει η Τουρκία, τα κάνει πακέτο και μας τα επιστρέφει σαν στρατιωτική ένταση.
1: Ναι. Γιατί τώρα, το ρωτάμε συνεχώς, προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τι έχει αλλάξει, κύριε Φενέκο, το τελευταίο διάστημα και η Τουρκία με κάθε τρόπο προκαλεί ένταση, είτε είναι με τώρα ανεβάζει τους τόνους στο Υπουργείο Άμυνας, έχουμε τις παραβιάσεις, έχουμε το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
3: Κοιτάξτε, η Τουρκία εκμεταλλεύεται ένα διεθνές περιβάλλον όπου το διεθνές δίκαιο έχει αποδυναμωθεί αρκετά και όπου η ισχύς, η σκληρή ισχύς έχει αποκτήσει έδαφος. Και πάνω στη λογική αυτή προσπαθεί να εμφανίσει τον εαυτό της ως θύμα που πρέπει να αμυνθεί οπωσδήποτε έναντι των επεκτατικών για αυτήν τάσεων της Ελλάδος, διότι η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό έχει κινηθεί αρκετά καλά και στο επίπεδο των συμμαχιών και στο επίπεδο ανάπτυξης δυνάμεων και στην Κύπρο αλλά και σε άλλες περιοχές. Συνεπώς είναι κινήσεις που θα το έλεγα αποτρεπτικές προς την Ελλάδα να μην συνεχίσει αυτή την πολιτική ή να μας σύρει σε ένα τραπέζι, σε ένα διάλογο συζητήσεων και αυτός είναι ο σκοπός του για όλα αυτά που κάνει μαζί με το creeping jurisdiction, δηλαδή την διεύρυνση των δικαιοδοσιών που θα επιδιώξει με ένα τέτοιο νομοσχέδιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, Νίκο Νανούρη. Η Τουρκία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Ρούμπι, όσο έχει τους S-400, δεν θα πάρει ούτε βίδα από τα F-35. Και αυτό τους κάνει να αντιδρούν πάρα πολύ άσχημα σε εσωτερικό επίπεδο. Αλλά έρχεται και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία που λέει τι, έλα να σε ακούσουμε.
2: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι επικρατεί αμηχανία και προβληματισμός στην Τουρκία μετά και τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, που ήταν ξεκάθαρο ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-300 δεν μπορεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη τοποθέτηση στην Τουρκία, μόνο κάποια αντιπολιτευόμενα μέσα, όπου ουσιαστικά τι αναφέρουν. Αναφέρουν ότι οι φιλοφρονήσεις που ακούγαμε τόσο καιρό από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγκίπ Ερντογάν αποδείχτηκαν κενά λόγια, αφού τα F-35 φαίνεται πως θα αργήσουν πάρα πολύ να έρθουν στην Τουρκία. Ωστόσο, είχαμε χθες μια ανάρτηση από τον Ντόν Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη, ο οποίος με αφορμή τα όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις προηγούμενες δηλώσεις του, αυτό που δήλωσε ο Ντόν Μπάρακ ανέβασε την προηγούμενη συνέντευξή του, μια παλιά συνέντευξή του, όπου αναφερόταν στο θέμα των F-35. Και εκεί ο Ντόν Μπάρακ έλεγε ότι αυτό το αδιέξοδο με τα F-35 είναι τρέλα, αποτελεί μια τρέλα. Στη συνέχεια σημείωνε ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις της Αμερικανικής νομοθεσίας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει να επαληθευτεί ότι τερματίζεται η ιδιοκτησία του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία και δεν θα γίνουν συμβιβασμοί στα αμερικανικά πρότυπα ασφαλείας. Δηλαδή, με αυτή την τοποθέτησή του ο Ντόν Μπάρακ, αναρτώντας παλαιότερη συνέντευξή του και συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι, θέλει να δείξει ότι συμφωνεί με τον Μάρκο Ρούμπιο ότι όσο η Τουρκία έχει τους S-400, τότε δεν μπορεί, σύμφωνα και με τον νόμο του Αμερικανικού Κογκρέσου, να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.
1: Κύριε Φενέκο, και ένα σχόλιο από εσάς για όλα αυτά.
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι στην Αμερική υπάρχουν εσωτερικές αντιστάσεις, παρά το γεγονός ότι θεωρούμε αυτή τη στιγμή την κυριαρχία του Τραμπ. Εν τούτοις, το θεσμικό πλαίσιο των ΗΠΑ είναι αρκετά ισχυρό και το είδαμε και στην περίπτωση του Ιράν και των αποφάσεων για τον πόλεμο του Ιράν που πήρε τελευταία η Βουλή των Αντιπροσώπων. Συνεπώς, αυτού του είδους αντιστάσεις είναι δύσκολο να ξεπεραστούν και αναγκαστικά και ο Μπάρακ και ο Ρούμπιο χειρώνονται πίσω ακριβώς από αυτή την νομοθεσία.
1: Μάλιστα. Σας
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, κύριε Φενέκο. Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας σε εσένα και στους δρομιούς της πόλης που μας παρακολουθούν. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Τώρα, πάμε να κάτσουμε.
1: Βεβαίως, πάμε να καθίσουμε για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που βλέπαμε, κυρίες και κύριοι, και χθες στις εφημερίδες. Έχει δοθεί σήμα προκειμένου να περιοριστούν τα Airbnb σε μια πολύ τουριστική περιοχή. Και όχι μόνο τουριστική, μένουν δηλαδή και εμείς οι Αθηναίοι στην Πλάκα. Και είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Μπάκας, ο πρόεδρος του Real Estate. Τι κάνετε?
4: Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
0: Καλημέρα. Και η Αλεξάνδρα Μερακλείδη, η οποία πού βρίσκεται? Αλεξάνδρα, πού είσαι, κορίτσι μου, για να σε δούμε.
5: Καλή σας μέρα. Βρίσκομαι στα εκδοτήρια της Ακρόπολης, που από νωρίς το πρωί έχουν μαζευτεί τουρίστες και περιμένουν να ανοίξει περίπου σε ένα τέταρτο η Ακρόπολη. Και πάμε να δούμε αν οι τουρίστες, όπως είπατε και εσείς, προτιμάνε Airbnb, ξενοδοχείο, για αυτές τις μέρες που θα μείνουν στην Αθήνα. Good morning.
6: Good morning.
5: Where are you from?
6: From California.
5: Are you staying in hotel or Airbnb?
6: Airbnb.
5: How much do you pay?
6: How much do we pay, Peter? I don't even remember.
0: Δεν θυμάται πώς πληρώνει.
5: It's expensive.
6: No.
7: 950 euros for a week.
5: For a week. Mm-hmm.
0: How many euros?
5: Very much.
0: Πόσο είπε, πόσο πληρώνει?
5: Wait, that how many?
7: How many what?
5: How many euros?
7: 950 to 1,000.
5: A week.
7: Yes.
5: For 3 pesos.
7: Yes.
4: 97 euros.
5: Thank you very much.
4: 97
5: euros. Good morning.
0: Ah, ναι.
5: Where are you from?
7: California.
5: Do you stay in hotel or in Airbnb?
7: Hotel.
5: Hotel.
7: Yes.
5: How much do you pay?
7: So we booked through Costco Travel. We spent like $3,500 for 10 days going to Santorini and Mykonos as well.
5: In which area the hotel?
7: It's a King George, we're saying. In Athens.
5: Thank you very much.
7: Yeah,
5: όπως είδατε, εκείνοι τους τα έχει κανονίσει, γιατί θα πάνε και Σαντορίνη,
0: ναι,
5: το πρακτορείο.
0: Ναι, ναι, είναι το πρακτορείο,
5: αλλά
0: δεν ξέρω πόσο πληρώνουν το ξενοδοχείο. Είναι πακέτο ολόκληρο.
5: Good morning. Good morning.
0: Σε Αμερικανούς έχεις πέσει, πολύ Αμερικανούς.
5: Where are you from?
7: Germany.
5: How many days are you going to stay in Greece?
7: 4 days, I think. 4 or 5 days.
5: Are you staying in hotel or Airbnb?
7: Hotel.
5: How much do you pay?
7: We paid 350 for 5 days. Or four days, I don't know.
5: 4 days. Yeah. 2 persons?
7: 2, yeah.
0: Μένουνε.
5: Thank you very much.
0: Είναι τόσο.
5: Οπότε έχουμε 2 ξενοδοχεία, 1 Airbnb μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Για κύριε πάμε Μπάκα, λοιπόν να δούμε, ναι, κύριε Μπάκα, με τη δική σας τη βοήθεια. Πέφτει λοιπόν σήμα για να περιοριστούν τα Airbnb σε μια γειτονιά η οποία γεμίζει τουρίστες, αλλά ζουν
4: είναι τουριστική γειτονιά.
1: Είναι τουριστική γειτονιά.
4: Πλέον. Από το 70 είναι τουριστική γειτονιά η πλάκα. Δεν είναι κάτι που είναι σημερινό.
0: Ναι. Ωραία. Αλλά το 70 δεν έμεναν σε Airbnb, σε βραχυχρόνια μίσθωση.
4: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Έμεναν στα ξενοδοχεία.
1: Σε όσα ξενοδοχεία υπήρχαν και
0: τότε. Σε όσα υπάρχουν, πολύ καλά κάνεις. Ναι. Τώρα έχουμε και ξενοδοχεία, αλλά έχουμε και Airbnb. Τα Airbnb πολύ περισσότερες κλίνες από τα ξενοδοχεία. Δηλαδή,
4: ναι. Να σας αναφέρω το εξής. Ναι. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή από τον οργανισμό RDNA, ένας οργανισμός ο οποίος μελετά τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία, βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ότι η πλάκα και γενικότερα το περιοχό τρίγωνο της Αθήνας είναι η περιοχή που έχει την υψηλότερη δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
1: Για δώστε μας και τις κάρτες να τις βλέπουμε όσο γεγονός μας κιόλας,
4: που κάθε χρόνο καταγράφουμε μια αύξηση της δυναμικής. Συγκεκριμένα θα σας αναφέρω το Μάιο του 2024 συζητάγαμε για 2.174 ακίνητα και γραμμέα στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην πλάκα. Το 2025, 2.740. Θα πει κάποιος, πώς είναι δυνατόν, κύριε Μπάκα, από το Μάιο του 25 στο Μάιο του 26 βλέπουμε αυξήσεις. Είναι αυτό που συζητάγαμε, ότι όταν θα υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι κυρώσεις εισαγωγικά, η απαγόρευση στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, και θα υπάρχει ένα μισοδιάστημα, είναι εντελώς λογικό ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών να σπεύσουν μαζικά, να εγγράψουν τα κινητά του στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων πριν τις απαγορεύσεις. Αυτό καταγράφουμε και 2,6% αύξηση από το 25 στο 26, ενώ από το 24 στο 2025. Αντιλαμβανόμαστε ότι η αύξηση είναι πάρα πολύ ψηλή, ξεπερνάει περίπου το 25%. Παράλληλα, αν γυρίσουν και τα υπόλοιπα στοιχεία της κάρτας, θα δούμε γενικότερα ποια είναι η εικόνα της αγοράς. Το 97% των ακινήτων είναι ολόκληρες κατοικίες, δεν μιλάμε για ιδιωτικά δωμάτια. Το 77% είναι διαμερίσματα με ρεπτοδωμάτιο. Ενώ μόνο στην πλάκα συζητάμε για 908 καταχωρήσεις. Το σημαντικότερο στοιχείο όμως είναι ότι το 62% των ακινήτων που είναι διαθέσιμα στην περιοχή είναι από 271 ως 365 μέρες, που σημαίνει τι? Ότι όλο το χρόνο έχουν κινητικότητα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι τα οικονομικά δεδομένα στη συγκεκριμένη περιοχή πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το ετήσιο περίπου έσοδο για έναν ιδιοκτήτη στη συγκεκριμένη περιοχή είναι περίπου 25.624 ευρώ. Πολύ υψηλά ποσά για έναν ιδιοκτήτη. Εδώ να αναφέρουμε όμως, μη θεωρεί κάποιος αυτές 25.624 ευρώ, είναι τα καθαρά. Είναι τα μεικτά του έσοδα. Εκεί πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα διαχείρισης, τους φόρους, τους καθαρισμούς που υπάρχουν σε ένα κίνητο, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται.
1: Τι ζημιές που θα γίνουν.
4: Τι ζημιές. Δηλαδή, μην θεωρούμε 25.000 ευρώ όταν βάζει τσέπη του.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, αν είχε ένα κίνητο στην πλάκα αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτη, θα έπαιρνε σίγουρα 1.500 ευρώ το μήνα.
0: Πάμε να δούμε εδώ πόσο είναι η μέση αγορά για ολόκληρη, και για ολόκληρη την κατοικία, έτσι, αναδιανυκτέρευση.
4: Η μέση αγορά αυτή τη στιγμή είναι σε 118 ευρώ η αναδιανυκτέρευση. Η ολόκληρη κατοικία σε 119,48 ευρώ αναδιανυκτέρευση, δηλαδή μια αύξηση περίπου 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Ενώ αν δούμε τα πολυτελή ακίνητα, τα πιο premium ακίνητα, θα δούμε αυτή τη στιγμή ότι το κόστος είναι περίπου στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση περίπου 43% σε σχέση με τη μέση αγορά αναδιανυκτέρευση.
1: Και πληρότητες.
4: Η πληρότητα στην περιοχή είναι περίπου στο 64%. Δηλαδή αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ βλέπουμε παράλληλα ότι εάν ένα ακίνητο διαχειρίζεται από μια εταιρεία από επαγγελματίες, είμαστε 126 ευρώ. Και ναι, χωρίς να είναι ακίνητο premium. Πλέον όμως ένα σημαντικό στοιχείο κατ' εμέ είναι το γεγονός ότι ο καλύτερος μήνας στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην πλάκα είναι ο μήνας Μάιος.
1: Ο Μάιος.
4: Ακριβώς. Ο χειρότερος μήνας, λένε, είναι ο μήνας Ιανουάριος.
1: Εντάξει. Εδώ όμως τον Ιανουάριο καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει
4: κάτι σημαντικό. Ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό. Ο νομοθέτης έχει ξεκαθαρίσει διακριτά τι σημαίνει βραχυχρόνια μίσθωση, τι σημαίνει το νησικό κατάλημα.
1: Ναι.
4: Αναφέρει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην περιοχή της πλάκας.
1: Ναι.
4: Υπάρχει ο περιορισμός ότι από 1η-1η-2025 δεν μπορούμε να εγγράψουμε νέα ακίνητα στη συγκεκριμένη περιοχή, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα.
1: Μήπως κάτι πρέπει να γίνει όμως και με τα παλιά, κύριε Μπάκα. Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως είναι πάρα πολλά. Γιατί θα σας πω, εγώ μένω λίγο πιο κάτω. Σε κάθε πολυκατοικία βλέπεις απ' έξω lockers και όλη μέρα βλέπεις τους τουρίστες να πηγαίνουν έρχονται. Ξέρετε, αυτό δημιουργεί και ένα κόστος στην ίδια την πολυκατοικία που μετά άντε να βρεις τώρα τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου Airbnb για να κάνει τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει και στην πραγματικότητα ζεις με γείτονες που δεν τους ξέρεις.
4: Να πω κάτι.
1: Ναι. Λοιπόν,
4: κάποια στιγμή θα το πω, μπορεί να μου φαίνω λίγο κακός, αλλά θα το πω ξεκάθαρα. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε.
1: Α, έχετε δίκιο και σε αυτό.
4: Έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε. Δηλαδή λέμε, θέλουμε τουρισμό. έχετε τουρισμό. Όταν λέμε δεν θέλουμε τουρισμό, γιατί μας δημιουργούμε την προκατοικία μας. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ό,τι θέλουμε. Και θα μου πει κάποιος, κύριε Μπάκ, αυτό που λέει είναι πάρα πολύ ακραίο, γιατί οι πολυκατοικίες υπάρχουν για να ζει ο κόσμος. Συμφωνώ. Πολλές φορές τη συζητάμε, λέμε ότι ο κόσμος φεύγει από την περιοχή αυτή, διότι δεν μπορεί να διαμείνει. Ποιος δεν μπορεί να διαμείνει? Ο ενοικιαστής, όχι ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης είναι χαρούμενος. Συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή βλέπει τις αξίες εκείνης της περιουσίας του να έχουν αυξηθεί λόγω του κλάδου των χρόνων μισθώσεων. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, μας θέλω να κλείσουμε το εξής, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όταν συζητάμε για ένα κλάδο που φέρνει 973 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο έσοδο,

0: μόνο για το 2025, οποιοδήποτε επόμενο στεγαστικό θα μπορούσε να έχει λυθεί από την ανακατεύθυνση εσόδων από έναν κλάδο που δημιουργεί πρόβλημα.
1: Λοιπόν, το κρατάμε, κύριε Πάκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα.
1: Πάρα πολύ. Καλημέρα μας.
2: Συνεχίζει εκεί. Κοίτα, ουρές και σήμερα πάντως στην Ακρόπολη.
1: Αφού είναι full time η Ακρόπολη. Η Ακρόπολη έρχονται, είναι ονείρο ζωής για πολύ κόσμο.
2: Βέβαια.
1: Α, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, πάμε στο Φίλιππο Πιακοπάνο. Φίλιππε, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
2: Καλημέρα.
3: Βρίσκομαι στην περιοχή Δρέπανο της Ιγουμενίτσας, στην Ιγουμενίτσα, η οποία αυτό το τετραήμερο από 4 έως 7 του Ιουνίου θα κατακλειστεί από 5.000 μοτοσυκλητιστές, φίλων της αμερικάνικης μοτοσυκλέτας, επιτοπλίστων Harley Davidson, για να πούμε και την μάρκα. Έχουν έρθει από εδώ και αρκετές μέρες πάρα πολλά μέλη του κλαμπ εδώ στην Ιγουμενίτσα. Κατακλείζουν το Δρέπανο και όλες τις περιοχές εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση μηχανών, αλλά και, και των ελληνικών αρχών, να το πούμε, για να διευθυντήσουν. Συγγνώμη για τον ήχο.
1: Τον ακούω, τον ακούω. Ναι.
3: Και τα όποια ζητήματα είναι. Ναι, ναι. Χθες ο λίγο άσχημος καιρός που έκανε γενικά στην Ήπειρο δεν επέτρεψε την εύκολη προσέλευση. Σήμερα αναμένεται να κορυφωθεί η προσέλευση και με όλα τα event που θα γίνουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μουσικά event, διάφορες ανταλλαγές εκθέσεις μηχανών, καλλιστεία μηχανών και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα συμβούν στη διοργάνωση.
2: Λοιπόν, μας έλεγε Φίλιππε.
1: Βλέπουμε και τις εικόνες εδώ με το ναι, με τις μηχανές μέσα στην πόλη από ντρόν και βλέπεις ότι είναι οργανωμένοι, έτσι, κανονικά.
2: Βεβαίως. Και μας έλεγε, Φίλιππε Πιακοπάνο, τις προηγούμενες ημέρες η κυρία Δημογλίδου, ότι η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε ετοιμότητα όχι μόνο για να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων, αλλά και γιατί κάποιοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές με κάποιον τρόπο. Εδώ τώρα έχουμε τρεις ελλείψεις.
3: Πράγματι. Ναι, ναι. Υπήρχαν συλλήψεις χθες στον Προμαχώνα και εντάξει, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και από την αστυνομία, όπως είπα. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια είχαν κυλήσει ομαλά όλες οι εκδηλώσεις. Yeah. Δεν νομίζω να συμβεί τίποτα και τώρα. Είναι τα μέτρα πάρα πολύ μεγάλα. Yeah. Είναι, η όλη διοργάνωση είναι καλή για την περιοχή.
1: Φίλιππε, είσαι και εσύ χαρλεάς, είσαι και εσύ. Είσαι καλό παιδί.
3: Όχι, καλό παιδί. Όχι, Νίκο, όχι, Νίκο. Σε τετράτροχο εγώ.
1: Σε τετράτροχο. Και έτσι να μείνεις.
2: Ασφαλεία.
1: Και έτσι να μείνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Φίλιππε μου. Να είσαι καλά για την μετάδοση.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
2: Σπρέι να πάρεις.
1: Σπρέι γιατί, έχει κουνούπια.
2: Σπρέι για τα κουνούπια. Να προσέχεις τώρα τα βράδια.
1: Έχει κάτι κουνούπια σαν ελικόπτερα, ναι, και έρχονται και αυτά τα κουνούπια.
2: Τα σκοτώνει στο γραφείο, να ξέρετε.
1: Εγώ. Ναι. Έχει κάτι κουνούπια γίγας, θέλω να σου πω, τα οποία είναι επικίνδυνα.
2: Επικίνδυνα, ναι. Τι κάνουν δηλαδή?
1: Μπορούν να σου προκαλέσουν εγκεφαλίτιδα από ένα τσίπημα.
2: Από ένα τσίπημα?
1: Ναι.
2: Κυρία Ψαλτοπούλου, έτσι είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πράγματι έτσι είναι εδώ και χρόνια και στη χώρα μας. Υπάρχει ο ιός του δυτικού ονείλυγου, ο οποίος μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια, τα οποία μεταφέρονται από μολυσμένα πτηνά και βεβαίως τα περισσότερα άτομα δεν προκαλούν τίποτα, περίπου στο 80% των ατόμων. Σε ένα άλλο 19% προκαλούν κάποια ελαφρά συμπτώματα. Στο 1% όμως μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρή νόσηση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Σχεδόν κάθε χρόνο από το 2010 στη χώρα μας έχουμε θάνατο ή θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου και επομένως είναι πολύ σημαντικό να μπούμε σε διαδικασία, όπως αναφέρεται για τα κουνούπια, να χρησιμοποιήσουμε και εντομοαποθητικά χώρου και εντομοποθητικά σε εμάς τους ίδιους, από την άποψη ότι μόνο έτσι μπορούμε να προστατευτούμε. Ανάλογα χρειάζονται σίτες, χρειάζεται air condition, χρειάζεται ανεμιστήρες και αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερα είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, όπως και άτομα με χρόνια νοσήματα, εγκυμονούσες και παιδιά, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν σε πιο σοβαρή νόσηση.
1: Κύριε Ψαλτοπούλου, είναι τα κουνούπια τίγρης, είναι αυτά που έρχονται από την Αίγυπτο?
4: Σωστά, είναι τα κουνούπια τίγρης, τα οποία είναι ορισμένες κατηγορίες και ξέρετε βεβαίως όλα τα κουνούπια δεν είναι μολυσμένα. Είναι κάποιες κατηγορίες όμως και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και η πολιτεία να έχει κάνει ένα ολόκληρο προγραμματισμό σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά περιοχές που έχουν στάσιμα νερά, έτσι ώστε να μπορέσουν να καθαρίσουν μήνες πριν όλη αυτή την πιθανότητα να αναπτυχθούν μολυσμένα κουνούπια. Ξέρετε, όλο και πιο θερμούς χειμώνες έχουμε. Είχαμε ευτυχώς βέβαια φέτος βροχερούς χειμώνες, αλλά από την άλλη οι βροχεροί χειμώνες δίνουν και τα στάσιμα νερά, τα οποία αυξάνουν την πιθανότητα και για να παραχθούν έτσι τα κουνούπια που είναι μολυσμένα.
2: Μάλιστα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι και το βραδάκι φοράμε
4: επομένως,
2: μακριά ρούχα.
4: Για εγκεφαλίτιδες, ναι. Σωστά, και ειδικά απόγευμα και βράδυ, όποιον βλέπουμε ειδικά γύρω μας, μεγάλο σε ηλικία άτομο, το οποίο έχει πυρετό, το οποίο έχει σύγχυση, αμέσως στο νοσοκομείο, ανάμεσα στη διαφοροδιάγνωση που μπορεί να έχουμε, είναι δυστυχώς και το τσίπημα από κουνούπι μολυσμένο από ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Να σας το μεταδώσουμε τώρα όσο πηγαίνουμε στο Γιάννη Παπαγιάννη και στον Νίκο Σβέρκο. Είδηση της τελευταίας στιγμής, η πρόταση σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, επίσημα πλέον, είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Άρα αφήνει το Υπουργείο λογικά, έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει να οργανώσει
2: το κόμμα. Για πες μας, καλημέρα παιδιά.
5: Καλημέρα. Τα είπατε όλα πριν με τον Γιάννη, τον διευθυντή μας. Να προσθέσω εγώ μερικά πράγματα στο ρεπορτάζ. Αποφασίστηκε χθες το πρωί ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, θα προταθεί για νέος γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής. Θα εκλεγεί, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα, πώς κατέληξε ο Πρωθυπουργός σε αυτή την επιλογή? Κατέληξε σε αυτή την επιλογή γιατί έχει δύο δυνατότητες τώρα από εδώ και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά του. Πρώτον, να απευθυνθεί πιο θελκτικά στους νέους, και ο Κυρανάκης κάνει γκέλ στους νέους, και στα κοινωνικά δίκτυα είναι ο πιο δραστήριος από τους υπουργούς και τους βουλευτές και γενικότερα είναι πολύ κοντά στην νεολαία. Και δεύτερον, η αλλαγή του κυρίου Κυρανάκη και η αποχώρησή του από αναπληρωτής υπουργός, γιατί δεν μπορεί να είναι και αναπληρωτής υπουργός, δεν θα είναι δηλαδή.
1: Δεν προλαβαίνει να κάνει.
5: Ακριβώς, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Θα σηματοδοτήσει ευρύτερες αλλαγές στον κυβερνητικό μηχανισμό.
1: Εγώ θέλω
5: μηχανισμό.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τους στεναχωρεμένους της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πολιτευτές, πρώην βουλευτές.
5: Ακούστηκαν κάποια ονόματα.
1: Μπορεί να τους προσεγγίσει ο Κώστας Κυρανάκης να τους πει: παιδιά, πάμε ξανά. Ελάτε.
5: Ένας από τους λόγους που.
1: Είναι Νέα Δημοκρατία ο Κυρανάκης.
5: Επιλέχθηκε ο Κυρανάκης, είναι αυτός ο οποίος λες, συν άλλου οι δύο λόγοι. Διατηρεί πολύ καλές προσωπικές σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά και επίσης με τον Κώστα Καραμαλή. Άρα έχει όλο το πακέτο
1: του κόμματος
5: που χρειάζεται η παράταξη για αυτόν τον ρόλο. Να προσθέσουμε το εξής.
2: Ναι.
5: Ο κύριος Κυρανάκης θα φύγει από αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Δεν είναι σίγουρο ότι θα κατέβει με Σταυρό, διότι δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού στο νότιο τομέα.
1: Βέβαια, γιατί πρέπει να καλύψει όλη την Ελλάδα.
5: Όλα ανοιχτά είναι λοιπόν για την αξιοποίησή του στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι έρχονται κυβερνητικές αλλαγές. Με επίκεντρο δύο πρόσωπα στο Μαξίμου. Τρία μάλλον. Θα αναλάβει ο κύριος Βορύδης, πρόεδρος της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.
6: Μάλιστα. Άρα πάμε σε.
5: Αναλαμβάνει ο Βορύδης.
1: Έχει πει η Αλεξάνδρα πρωί-πρωί, εδώ θέλω να σου πω.
5: Σας βλέπουμε
2: τέτοια ώρα.
5: Βεβαίως.
1: Άρα το επιβεβαιώνεις.
5: Επιβεβαιώνεται βέβαια. Και υπάρχουν δύο πρόσωπα κλειδιά. Το ένα είναι του κυρίου Μιλωνάκη, ο οποίος θα αντικατασταθεί.
1: Λόγω υγείας είναι πολύ λογικό.
5: Και το δεύτερο είναι ο κύριος Κέρτσος, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία, προσέξτε.
1: Τι.
5: Έχει εκφράσει την επιθυμία κάποια στιγμή να φύγει από το κυβερνητικό σχήμα και από το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Και να κατέβει με Σταυρό σε κάποια περιφέρεια.
5: Ακούγεται πολύ έντονα. Άρα
6: θα ασχοληθεί. Ναι. Γιατί ακούγονταν ότι ο κύριος Κέρτσος.
5: Ακούγεται ότι να μην ασχοληθεί καθόλου.
6: Να μην ασχοληθεί καθόλου.
5: Είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Πάντως το σενάριο να φύγει από το Μαξίμου με δική του, ας το πούμε, απόφαση είναι πάρα πολύ υπαρκτό.
2: Πάντως μυρίζομαι εκλογές. Γιατί λένε και από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη είναι μια σημαδιακή επιλογή. Με κομματικό πρόσημο.
1: Νωρίτερα, λες, Αλεξάνδρα.
5: Αν δεν διαζόταν ο Μητσοτάκης, θα το αποφάσισε το Σεπτέμβριο.
2: Και λένε ότι είναι μια στοχευμένη επιλογή. Πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές κάλπες.
6: Να το πούμε και πιο απλά.
5: Να πέσουν όλα τα όπλα, τα βαριά όπλα στη μάχη. Μιλάμε τώρα. Είπαμε χθες αμέσως, Νίκο, για Δένδια και Πιερακάκη.
1: Βόρεια Ελλάδα,
5: για Χατζηδάκη και για Θεοδωρικάκου. Έρχεται και ο Κυρανάκης, και όλο το γλυκό, λοιπόν, όπως βλέπετε,
2: εδώ
5: δεν
2: θα βγει και ο κύριος Λιβάνης, έτσι.
6: Σκληρές επιλογές οι δύο. Ναι. Δηλαδή και ο κύριος Κυριανάκης γραμματέας και ο κύριος Βορύδης για πρόεδρος της Επιτροπής για την Αναθεώρηση ναι. του Συντάγματος. Δηλαδή θα πάει σε συγκρούσεις.
5: Περισσότερο
6: θα πάει
5: τα δεξιά είχε πρόβλημα ο Μητσοτάκης.
1: Νεοδημοκρατικές επιλογές, ναι. αφήστε με το πω. Νεοδημοκρατικές
6: επιλογές. Είναι όμως, πώς θα το πούμε. Δηλαδή είναι επιλογές οι οποίες. Και οι δύο έχουν εκφραστεί σε κάποια φάση με λύπη για το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς. Ενώ άλλοι έλεγαν ότι πάλι καλά που έφυγε. Με λύπη για το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς έχει αποχωρήσει, έχει διαγραφεί κτλ. Ότι δεν βρίσκεται πλέον κοντά στην παράταξη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θέλει έτσι να τον μπαλάρουν κάπως το όλο θέμα.
1: Εγώ, Νίκο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μήπως είναι δεδομένη πλέον η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά?
6: Αυτό το
1: γι'
6: οποίο...
1: αυτό θέλει να βγάλει βαριά νεοδημοκρατικά
5: είναι
1: χαρτιά,
5: 50-50.
1: Τα οποία ήταν. Από το... Ήρθαν από τον Αντώνη Σαμαρά, ήρθε ο κύριος.
5: Δεν είναι δεδομένη τίποτα, δεν έχει πάρει απόφαση.
1: Και ο κύριος Βορύδης, βεβαίως.
5: Σας λέω μήνες ότι δεν έχει πάρει απόφαση ο Σαμαράς.
6: Εγώ απλά θα σας πω αυτό που λέγεται συνεργάτες του κύριου Σαμαρά. Έχω απόλυτη άμεση γνώση. Ναι. Λένε ότι θα το κάνει το κόμμα.
5: Ναι.
6: Τώρα το θέμα είναι.
5: Αυτοί το λένε.
6: Καλά. Προφανώς, εντάξει. Απλά το θέμα είναι ότι μαζεύει κάποια στελέχη, οι οποίοι μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι λόγω ψηφοδελτίων σε κάποιες περιφέρειες. Γιατί προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τα ψηφοδελτία. Τα έχει σχεδόν έτοιμα, έτσι.
2: Βέβαια.
6: Στην περισσότερη.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Άρα σου λέει ότι κάποιοι οι οποίοι μένουν εκτός, μήπως να πάμε με τον Σαμαρά.
5: Υπάρχουν τρεις τάσεις στο σαμαρικό στρατόπεδο. Η οικογένειά του δεν θέλει. Η Γεωργία Σαμαρά, το ρεπορτάζ μου, δεν θέλει ο Σαμαράς να κάνει κόμμα.
2: Λογικό.
5: Υπάρχει τάση που το σμπρώχνουν να κάνει κόμμα, κάποιοι συνεργάτες, κάποιοι πρώην συμβουλοί του, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που του λένε περίμενε και θα δεις. Μην βιάζεσαι. Ακόμα είναι Ιούνιος, είναι νωρίς. Αυτά τα τρία είναι τα βασικά σενάρια για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι, αλλά για να οργανωθεί όμως ένα κόμμα,
5: θέλει,
2: Γιάννη Νίκο Νίκο.
1: Αλέξανδρε, πότε θα γίνουν εκλογές?
2: Εγώ τι πιστεύω,
1: τι
2: προσωπική μου εκτίμηση, ναι. Μάρτιο. Μετά το 2027. Φεβρουάριο, Μάρτιο, εκεί.
1: Να, μπει, ναι. Να μπουν ό,τι είναι να δώσει στη ΔΕΘ, στην τσέπη
2: είναι
1: του κόσμου να τα δει.
2: Είναι δική μου προσωπική εκτίμηση
5: στη
2: όμως
5: ΔΕΘ,
2: αυτή.
5: Ούτως ή άλλως θα τα δώσει αυτά και νωρίτερα πάει σε κλίμαση.
1: Ναι, αλλά πότε μπαίνουν στην
2: ναι,
1: τσέπη.
2: Ναι, αλλά αν δώσει τη 13η σύνταξη, παιδιά, σύνταξη.
6: Να πατήσει να κουμπί, να πάρει τώρα ο άλλος. Η 13η σύνταξη όμως πάντα δίνεται πολύ μετά. Δηλαδή πότε είναι η
5: 13η
6: σύνταξη?
5: Να πούμε και πώς. Κάτι ακόμα πριν περάσετε στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Βεβαίως.
5: Απομένουν δύο δημοσκοπήσεις ακόμα. Μία την Κυριακή στο πρώτο θέμα και οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, οι οποίες θα βγουν στα μέσα Ιουνίου. Και μετά, Πάπαλα, τέλος οι δημοσκοπήσεις. Μετά θα έχετε τις δημοσκοπήσεις των πρεσβειών και τις μυστικές δημοσκοπήσεις των ψεκασμένων.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι κρίσιμη ημέρα σήμερα.
6: Ναι, και έχουμε Πασόκ, και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε...
1: Έχεις πολύ
6: θέλετε να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ?
1: Πάμε από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, πάμε τα
6: λοιπόν, από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, λοιπόν, πρώτα να πούμε ότι συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, θα πούμε μετά. Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με δύο μεγάλους ελέφαντες στο δωμάτιο. Αλλά νομίζω ότι θα τους πιάσουν και θα τους δουν. Ο πρώτος είναι οι δημοσκοπήσεις. Τα δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τη Χαριλάου Τρικούπη και πιέσεις τις οποίες δέχεται. Πρωτίστως από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δευτερευόντως από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά επίσης και μια έμεση πίεση η οποία υπάρχει, διότι φοβούνται αρκετοί στη Χαραλάου Τρικούπη ότι με αυτό που στείνεται, με αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και διαφαίνεται μια κόντρα, να πάμε στις εκλογές, με μια κόντρα Μητσοτάκη Τσίπρα με έντονο άρωμα του 15, ότι κάποιοι θα συσπηρωθούν προς την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Χθες, μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης, που ξεκίνησε και κάποιες περιοδίες, πάει δηλαδή στις γειτονιές, βρέθηκε στη Νέα Ιωνία και η επίθεση που εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ήταν σφοδρή, δηλαδή σχεδόν διμέτωπος, θα λέγαμε. Τώρα.
1: Μίλησε για τους φόρους που επέβαλε στη μεσαία τάξη.
6: Ένα σωρό, ό,τι μπορούσε να θυμηθείτε.
1: Όλα του τα είπε. Όλα.
2: Τους έχουμε δει, λέει, να μην γυρίσουμε πίσω πόσα χρόνια.
6: 12 χρόνια, δηλαδή, λέει, γιατί έχουμε 7 χρόνια Μητσοτάκη και 5 χρόνια που ήταν ο Τσίπρας, μην γυρίσουμε 12 χρόνια πίσω.
5: Δεν πήγε καλά η περιοδία του. Μου είπαν ότι στη Νέα Ιωνία παρουσία και του Δημάρχου Νέας Ιωνίας ήταν, δεν ήταν 100 άτομα.
1: Μισό λεπτό, ο Δήμαρχος πρόσκειται στον κύριο Ανδρουλάκη, ΠΑΣΟΚ.
5: Δεν το ξέρω, νομίζω από εκεί.
1: Γιατί
5: από αυτό το
1: οι δήμαρχοι οργάνωσαν.
5: Πάντω ήταν παρόν. Θέλω να πω, ήταν παρόν ο Δήμαρχο. Ήταν, δεν ήταν 100 άτομα.
1: Είναι
5: γενικά δεν πήγε καλά
1: ο κόσμο. Δεν τρέχει σε αυτά πλέον. Το
5: εντάξει, συμφωνούμε.
6: Και είναι και νωρί ακόμα. Κάτσε
1: να κατάφερα να ρολάρει λίγο.
6: Να μαζέψει
5: 3.000. Ο μάζεψε 3.000.
1: Οκ, είναι νωρί όμω ακόμα.
5: Ο Δήμαρχο μάζεψε 100, δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν ήταν και η ίδια εκδήλωση, παιδιά.
6: Έτσι έω φαίνεται ότι
5: δεν κάτσε για καφέ μετά. Γιατί με ενημέρωσαν, έφυγε ο κ. Ανδρουλάκη. Δεν κάτσε να κεράσει τα στελέχη του καφέ. Κάτι σημαίνει αυτό ή ένα ποτό.
6: Λοιπόν, τώρα.
2: Ζωσμένα τα ταμεία.
6: Να σας πω.
1: Το ταμείο είναι άδειο.
2: Πώς το ταμείο είναι μείον.
5: Ποιος ξέρει.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στην συνεδρίαση αυτή καθ' αυτή, διότι υπάρχει και το δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με τον κύριο Δούκα.
2: Διότι
6: υπάρχουν διάφορες απειλές που εξαπολύονται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές κυρίως.
1: Κοντινή στον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Ναι.
1: Ναι.
6: Αλλά αυτό το σήμα το οποίο δίνει είναι ότι χάρη κινείσαι εκτός γραμμής. Είδαμε για παράδειγμα τον κύριο Μπιάγκη, ακούσαμε τον κύριο Κουκουλόπουλο.
1: Τον κύριο Βαρδακαστάνη.
6: Τον κύριο έφτανα, αυτό ήθελα να πω. Ότι φτάσαμε και στον κύριο Βαρδακαστάνη, ο οποίος και εκείνος άσκησε κριτική. Δεν υπάρχει ζήτημα διαγραφής ή κάτι, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα απευθύνει αυστηρό μήνυμα. Αυστηρό μήνυμα.
5: Σήμερα βγήκε δημοσκόπηση στην εφημερίδα των συντακτών της Προράτα.
6: Ναι.
5: Πρόθεση ψήφου, ακούστε αποτελέσματα. 24 είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα
5: στο Πασόκ θα μείνουμε. 24 είναι Ουδού, 14,5 Ελλάς, 9,5 Καρισιανού Τρίτη, 4 το Πασόκ, 9.
6: Μάλιστα. Τώρα, να σας πω το εξής, ότι...
1: Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση.
6: Μπράβο. Ένα κυβερνητικό σχήμα θα το λέγαμε. Ένα κυβερνητικό σχήμα. Δηλαδή,
1: το λέτε.
6: Τι θα κάνει, αυτό. Θα αναθέσει σε κορυφαία στελέχη, πιθανότατα ανάλογα και με τον τομέα, δύο πρόσωπα ανά τομέα και ανά θεματική, έτσι ώστε να παρακολουθούν πολύ στενά το κυβερνητικό έργο και να κάνουν και ανασκόπηση των όσων συνέβησαν την προηγούμενη περίοδο. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα που αναφέρουν, για παράδειγμα, ότι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλη μπορεί να πάρει το χαρτοφυλάκιο, ας πούμε, των εξωτερικών. Ένα κομμάτι επίσης που έχει να κάνει με την οικονομία. Αφορά, λέγεται, τον κύριο Γερουλάνο, γιατί εκείνος είναι που παρακολουθεί στενά το Ταμείο Ανάκαμψης και από την πλευρά της Βουλής και στη Βουλή το παρακολουθεί και έχει πολλές παρεμβάσεις. Θα υπάρχουν για όλα τα θέματα, θα υπάρξουν αναθέσεις, άρα με αυτόν τον τρόπο θέλει ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης να δείξει ότι είναι σαν να έχει έτοιμη την κυβέρνησή του και να ενισχύσει και το πρωθυπουργικό του προφίλ.
1: Να περάσει επικοινωνιακά λίγο παραπάνω από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Φτάνουν να είναι δύο σε κάθε άτυπο υπουργείο. Φτάνουν να είναι δύο.
6: Όχι, μιλάμε τώρα για καταστάσεις. Πώς το πω, δηλαδή, πώς θα έχει ένα τομεάρχη και έναν, ας πούμε, αναπληρωτή. Κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Εμείς θα τους καλούμε εδώ σκιώδης υπουργός ανάπτυξης, ξέρω εγώ, οικονομίας εξωτερικών.
6: Γιατί όχι, δεν θα είναι κακό, δεν θα είναι άσχημο. Ναι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχει και μια άποψη στο περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη που νομίζω ότι, ότι είναι έγκυρη. Ότι παιδιά, εντάξει, αντί να τρογόμαστε, δεν κοιτάμε λίγο τη δουλειά όσον αφορά το πρόγραμμα.
2: Αυτό είναι
5: τρία χρόνια έπαιζαν μόνοι τους μπάλα. Τώρα ήρθε ο Τσίπρας και τους πήρε τα κλειδιά του μαγαζιού. Αργά το καταλάβαμε.
6: Περίπου, εντάξει.
2: Αλλά τους μαγαζιού και εσύ.
1: Κάθετος
5: είσαι. Από αυτά που βλέπω.
6: Όχι, εντάξει, ότι υπάρχουν διαρροές, υπάρχουν. Εκεί βεβαίως που είναι πολύ πιθανό να μην βρούνε, να κάνουν έτσι κάποια στιγμή και να μην βρουν τα μέλη τους, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Για πάμε ΣΥΡΙΖΑ να σε δούμε λιγάκι.
6: Λοιπόν, η ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία, εξαναβολής. Έχει αναβληθεί δύο φορές, διότι τα πράγματα είναι πολύ ωριακά. Εκεί λοιπόν πρέπει να σας πω ότι θα σας πω πρώτα την γραμμή του Σοκράτη Φάμελου. Όχι αυτοδιάλυση, όχι αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές. Άρα τι σημαίνει, πάμε να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Μη με ρωτήσετε, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αν θα του δώσει ο Τσίπρας. Αυτό θα είναι σε εξήγηση.
5: Άρα κλείνει το κόμμα.
6: Όχι. Λέει όχι αυτοδιάλυση. Δεν το κλείνουμε. Απλά δεν θα κατέβουμε μόνοι μας στις εκλογές. Μπορείτε να πάτε να κατεβείτε με τον Τσίπρα. Αυτό το οποίο θυμάστε, το λέγαμε πριν εδώ και κανένα δύο μήνες, ότι προς εκεί πάει η κατεύθυνση.
2: Πώς μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο, Νίκο, πώς θα είναι δηλαδή αυτό το σχήμα. Πώς θα γίνει δηλαδή.
6: Πώς θα γίνει. Θα υπάρχει το κόμμα ως φορέας, ως οργανισμός, με τη χρηματοδότησή του, με τις υποχρεώσεις του επίσης, τις οικονομικές.
2: Ναι.
6: Και την ίδια ώρα θα δώσει μια πολιτική γραμμή που θα λέει εμείς στηρίζουμε το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα. Και ο κύριος Τσίπρας από τη μεριά του θα αποφασίσει ποιους θα αξιοποιήσει από τους νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ή είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα, να σας το πω αλλιώς. Μπορεί να πει, για παράδειγμα, ότι εμένα μου κάνει ο κύριος Καραμέρος στην Ανατολική Αττική, γιατί έχει πολύ κόσμο, αλλά δεν μου κάνει ο Παύλος Πολάκης στα Χανιά.
5: Που έχει θεσμικό ρόλο, πρόεδρος κόμματος, τι θα γίνει.
1: Ο Παύλος Πολάκης σίγουρα το κάνει. Ναι.
6: Ναι, δεν του πάει,
5: τι θα γίνει με τον Σοκράτη Φάμελο, που έχει θεσμικό ρόλο, είναι πρόεδρος κόμματος.
6: Κοιτάξτε τώρα, να δούμε. Θα είναι υποψήφιος κάπου, θα έχει κάποια
5: μπορεί
6: θέση.
5: Μπορεί να μην είναι δηλαδή.
6: Μπορεί και να μην είναι, δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Άρα πηγαίνοντας στις κάλπες, Νίκο, για να καταλάβω, εγώ θα βρω το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θα το βρω.
6: Κατά 99% όχι. Αλλά εκεί όμως είναι, εκεί ακριβώς είναι κρίσιμη ερώτηση. Εκεί ακριβώς είναι η διαφωνία του Πολάκη, του Παπάκη, της Ζούρου. Που λένε το εξής, ότι παιδιά, επειδή δεν ξέρουμε αν ο Τσίπρας τελικά θα πάρει, πόσους θα πάρει, ποιους θα πάρει, και γιατί να πάρει και τους μισούς εντός εισαγωγικών και να μην πάμε σε μια διαπραγμάτευση κανονική μαζί του, εμείς λέμε να μπούμε σε εκλογική ετοιμότητα, λένε. Δηλαδή, να αρχίσουμε, να φτιάχνουμε θέσεις, να φτιάχνουμε πρόγραμμα, να φτιάχνουμε ψηφοδέλτια, να φτιάχνουμε εκλογική επιτροπή, να κάνουμε περιοδίες και να μην καθυστερούμε, γιατί άμα το αφήσουμε το πράγμα, ξέρετε τι θα κάνουμε κάποια στιγμή. Θα γυρίσουμε αριστερά-δεξιά και δεν θα βρούμε κανέναν.
5: Ποιος θα το αποφασίσει, τα κομματικά όργανα αυτά.
6: Θα συνεδριάσει σήμερα η πολιτική γραμματεία και αύριο.
5: Υπέρ Τσίπρα ή υπέρ διατήρηση του κόμματος.
6: Και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Υπέρ Τσίπρα είναι η πλειοψηφία.
5: Απλώς και θα επιβιώσουν πολιτικά έτσι.
6: Αλλά προσέξτε, αλλά σας ξαναλέω, φαντάζεστε κάποια στιγμή να θες να κάνεις κάποιες περιοδίες και να μην υπάρχουν μέλη σου γιατί θα έχουν πάει στον Τσίπρα.
5: Συγγνώμη, αν πάει σήμερα ο Πολάκης με τη στήριξη Παπά και Δούρου. Και πει, εγώ παιδιά δεν φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να κλείσει το κόμμα.
6: Ναι.
5: Τι θα γίνει.
6: Εντάξει, θα του πούνε, δεν πειράζει, μια χαρά. Δεν θα, μην φύγει. Να πούμε ότι ο Παύλος Πολάκης θα μιλήσει. Θα δοθεί ο λόγος στον Παύλο Πολάκη. Έχει αυτό αποφασιστεί. Θα του δοθεί ο λόγος. Και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε και τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε πολύ σφοδρή κριτική να εξαπολύεται στον κύριο Φάμελο.
2: Έτσι. Λοιπόν.
1: Πάμε να δροσιστούμε λιγάκι, παιδιά. Και ξέρετε ποιο φρούτο μας δροσίζει και μας γλυκένει παράλληλα. Το καρπουζά. Ξέρετε,
5: ελληνικό.
2: Μ' αρέσει. Ελληνικό καρπουζά. Άμα είναι γλυκό, μ' αρέσει.
1: Αν είναι γλυκό, και τι πρέπει να προσέξουμε για το καρπούζι και πόσο ξεκινάει από το χωράφι και το παίρνουμε εμείς.
2: Δεν το χτυπάς.
1: Δεν ξέρω τώρα. Ο ειδικός τα ξέρει.
2: Για να το ακούσεις.
1: Ο ειδικός τα ξέρει που είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Ψαχούλιας. Ένας πολύ καλός μας φίλος αγρότης.
2: Καλημέρα.
1: Από την περιοχή του πύργου Γκέλια. Πώς το λέτε, καρπουζόνας λέγεται. Όπως λέμε, πορώνας.
7: Μποστάνι λέγεται.
1: Μποστάνι λοιπόν. Το μποστάνι με τα καρπούζια σας πίσω. Με τα καρπούζια γελάνε εδώ οι συνάδελφοι. Ο κ. Ψαχούλιας είναι ενεργός αγρότης, εξαιρετικός φίλος από την Ηλία και μάχημος, που βλέπετε, νέα γενιά.
6: Μπράβο.
1: Η οποία μένει στο.
7: Να τονίσω κιόλας, να διαφημίσω λίγο και, και τον τόπο. Καρπούζια Αμαλιάδος θα λέτε.
6: Αμαλιάδος.
1: Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι. Σε τι τιμούλα το βγάζετε και σε τι τιμούλα πρέπει να το τρώμε εμείς. Οι καταναλωτές που άμα βρούμε το Αμαλιάδος πάμε και το προτιμάμε. Σου λέω, το παίρνουμε έτσι.
7: Ωραία. Ξεκινήσαμε σχετικά καλά με τις τιμές. Ξεκίνησα γύρω στα 40 με 42 λεπτά στο χωράφι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πτώση που κυμαίνεται γύρω στα 10 λεπτά ανάλογα με την ποικιλία. Και ο λόγος που οφείλεται αυτό, μην μου πείτε ότι πάμε καλά, πάει καλά η χρονιά, είναι πολύ μειωμένες παραγωγές λόγω του καιρού. Δηλαδή, ζοριστά θα βγει το κοστολόγιο και με αυτή την τιμή.
1: Έβρεξε φέτος. Έβρεξε, κύριε Ψαχούλια, έβρεξε φέτος.
6: Γιατί φέτος δεν είναι καλός ο καιρός.
1: Έβρεξε φέτος.
6: Δηλαδή, πέρσι λέγαμε πόπο, έχει ανηδρία.
7: Την περίοδο που ξεσκεπαστήκαν από τα πλαστικά νάιλο τα καρπούζια, είχαμε μέχρι ένα βαθμό που έπιασε την Πρωτομαγιά στο χτήμα που είμαστε εδώ, φτάσαμε για 3 ώρες ένα βαθμό. Που αυτό είναι καταστροφή για το φυτό, έτσι. Είναι καλοκαιρινό φυτό, δεν είναι χειμωνιάτικο. Φτάσαμε για 2 μέρες την Πρωτομαγιά, τη νύχτα είχαμε μέχρι ένα βαθμό και την ημέρα δεν περάσαμε τους 10. Αν θυμάστε καλά, την Πρωτομαγιά. Ήταν το πιο κρίσιμο στάδιο, η κρίσιμη εβδομάδα του καρπουζιού. Έτσι. Και από εδώ και πέρα, κάθε απόγευμα, τις τελευταίες 30 μέρες, τις 20, έχουμε βροχές, χαλαζοπτώσεις.
1: Δεν κάνει. Το νερό δεν το θέλετε εσείς. Δεν το
7: θέλετε εδώ.
1: Νερό, κύριε Ψαχούλια, δεν θέλετε τώρα αυτή την περίοδο?
7: Όχι, όχι, τίποτα. Όχι, ούτε νερό, ούτε αέρα. Είναι το φυτό που δεν θέλει τίποτα.
1: Άρα λοιπόν ξεκινά από εσάς 45 λεπτά, είπατε ότι έπεσε λίγο η τιμή κάτω.
7: 45 λεπτά μέσω όρο ξεκίνησε. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πτώση, είναι γύρω από τα 32 μέχρι τα 38 λεπτά.
1: Στη λαϊκή πόσο φτάνει το καρπούζι, παρακολουθείτε την τιμή?
7: Προσπαθούμε λίγο να την παρακολουθούμε και στα σούπερ μάρκετ. Στις λαϊκές εδώ της περιοχής δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Στη λαϊκή στην Αθήνα πιστεύω να είναι γύρω από 80 μέχρι 1 ευρώ.
6: 1 ευρώ το κιλό.
1: Παίρνει 45 λεπτά.
7: Ξεκίνησε και 1 ευρώ είχε. Τις μέρες που πάμε 45 λεπτά είχε 1 ευρώ.
1: Τώρα φταίμε να γκρινιάσουμε.
7: 99 λεπτά.
1: Φταίμε να γκρινιάσουμε ως καταναλωτές.
6: Πόσο είχε πέρσι, κύριε Ψαχούλια, το καρπούζι από εσάς, πόσο έφευγε?
7: Ξεκινήσαμε από 30 μέχρι 32 λεπτά και φτάσαμε στο τέλος Ιουνίου που είναι η μεγάλη μαζική παραγωγή. Που ήταν και πέρυσι στην περιοχή εδώ τη δικιά μας, που τα δίναμε με 10, 9, 8 και 7 λεπτά. Και πολλά καρπούζια τον Ιούλιο μείναν και σε χωράφια.
6: Α, είχαμε πολύ μεγάλη παραγωγή, αλλά αυτό που μας λέτε είναι τιμή.
7: Όχι, είχαμε την κανονική παραγωγή πέρυσι, απλά οι τιμές ήταν εξευτελιστικές.
6: Μάλιστα.
7: Και μην ξεχνάτε φέτος ότι η μισή καλλιέργεια έχει γίνει με πετρέλαιο από 2 ευρώ μέχρι 2,10. Με τα λοιπάσματα κοιμηθήκαμε την Παρασκευή με 500 ευρώ τον τόνο, 550 και ξυπνήσαμε τη Δευτέρα και είχαν 9 κατουστάρικα και 1000. Έτσι. Και τα μεροκάματα φέτος από 55 ευρώ από την περίοδο του πολέμου, που δεν μπορούμε να πούμε και όχι στους εργάτες, πήγαμε στο 60 και 65. Και για να φορτώσουν μια νταλίκα 24 τόνους, 8 άτομα προσωπικό, παίρνουν 20 ευρώ τον τόνο φόρτωμα.
1: Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να τα λέμε και να τα επικοινωνούμε. Να μην ξεχνάμε την περιφέρεια, τα προβλήματα τα οποία λένε αγρότες μας. Για να μείνει και κανένας αγρότης να παράει κανένα καρπούζι στην περιφέρεια.
7: Και έχουμε και το κυνηγητό από τις υπηρεσίες, να το πούμε και αυτό. Έχουμε κάνει τα χαρτιά μας για μετακλητούς εργάτες. Δεν έχει γίνει τίποτα και έχουμε το κυνηγητό από τις υπηρεσίες και τρώμε 10.500 ευρώ πρόστιμο για κάθε εργάτη, ο οποίος δεν έχει χαρτιά.
2: Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Ψαχουλιά, δώστε μας λίγο και τα χρηστικά. Το χτυπάω το καρπούζι ή δεν το χτυπάω?
1: Το κόψεις και το τρως. Τι χτυπάς το καρπούζι? Το κόψεις και το τρως.
0: Άμα είναι να πάρεις το καρπούζι.
5: Πριν το κόψεις.
7: Το κόβεις και το τρως. Αν θα πάτε σε καλό κατάστημα, δεν νομίζω να μην έχει καλά.
5: Εντάξει, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει τρίκ.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι. Δηλαδή, να μας πείτε έναν τρόπο.
2: Υπάρχει,
0: να
2: λέει.
1: Πάμε να δούμε υπάρχει, ένα. Πάμε.
2: Και κάτι είναι νομίζω και με τις γραμμές.
7: Το βλέπετε απ' έξω.
1: Για πάμε να το δούμε. Ψηλά. Ωραία. Το βλέπουμε. Ωραίο είναι.
7: Να το χτυπήσω δεν μου λέει κάτι. Τώρα να σας το ανοίξω λίγο.
1: Πάμε λίγο πιο ψηλά. Δεν το βλέπουμε τώρα. Είμαστε κάμερα. Είναι παγωμένη.
6: Κάτσε να το κόψει. Ο άνθρωπος το κόβει στον αέρα. Είναι δύσκολο.
1: Σωστό. Τον έχω. Τι μας κάνετε τώρα.
5: Τι φλούδα. Πώς το καταλάβατε. Δεν μας λέτε όμως.
1: Έλα,
7: από το εξωτερικό χρώμα.
1: Το καλό πήρατε, δηλαδή, ελάτε τώρα, το καλό.
5: Δηλαδή, τι έχει το εξωτερικό χρώμα, για πείτε μας.
7: Είναι όλα εδώ μέσα, είναι καλά αυτή τη στιγμή, σε περιμένουμε να φύγει λίγο η υγρασία.
5: Ναι, πέστε σε εμάς που δεν ξέρουμε όμως, πώς επιλέγουμε το καλό καρπούζι εμείς που δεν ξέρουμε. Εσείς ξέρετε.
7: Από το εξωτερικό χρώμα μόνο, δεν μπορώ...
2: Πώς πρέπει να είναι το εξωτερικό χρώμα.
0: Να είναι ζωντανό το χρώμα, να μην είναι έτσι...
7: Θα βλέπετε το κοτσάνι να μην είναι ξεραμένο. Αν δεν είναι ξεραμένο το κοτσάνι, πάει να πει ότι είναι ζωντανό και το καρπούζι.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Αυτό είναι.
1: Και τώρα ένα ερώτημα, κύριε Ψαχούλια. Έχουμε μαζί μας εδώ την κυρία Ψαχούλια. Την κυρία Δήμητρα Ψαχούλια. Καλημέρα, κυρία Ψαχούλια. Και πείτε μας, σας παρακαλώ. Είστε συγγενείς.
7: Είναι ξαδέρφοι μου, ναι.
8: Ναι, εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο. Βλέπω τώρα τι έκπληξη είναι αυτή, ωραία. Με πάτε στα πάτρια εδάφη.
1: Από την Ηλία είσαι και εσύ. Δεν μας τα έχεις πει όλα αυτά.
8: Βεβαίως, δεν ξέρω.
7: Είμαστε και από το ίδιο χωριό, έτσι. Οι πατεράδες μας είναι εξαδέρφια.
1: Έχει γίνει.
8: Τυχαία.
1: Έχει γίνει κατά τύχη.
2: Κατά τύχη, όντως.
1: Κύριε Ψαχούλια, πραγματικά δεν σας το κρύβουμε. Κατά τύχη έχει γίνει όλο αυτό. Και διερωτόμασταν τώρα, όσοι να βλέπουμε δύο επώνυμα τα οποία δεν είναι. Δεν είναι Παπαδόπουλο.
7: Δεν είναι συνηθισμένα, ναι.
2: Και το κάναμε και ξεχωριστά με τον Νίκο. Ένα πήρε τον ένα, ένα πήρε τον άλλο. Δεν είμαστε ούτε.
1: Έχετε την αγάπη μα. Καλή σοδειά να πούμε, κύριε Ψαχούλια, και να συνεχίσετε και στην Αμαλιάδα να επιμένετε και να βγαίνετε μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μα. Την αγάπη μα. Ευχαριστούμε. Τι ωραίο άνθρωπο. Μπράβο στον Ξάλφο.
8: Τι δώρο ήταν αυτό.
2: Είδατε, κύριε Ψαχούλια.
8: Ναι, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε στα του Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Γιατί το συζητάμε όλοι εδώ πέρα μεταξύ μας, από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, είτε με την Ιθάκη, είτε σιγά σιγά που μας έδινε σταγόνα, μικρές αναρτήσεις στα social media, είτε με την εμφάνισή του στο Θησίο, ότι έχει αλλάξει την επικοινωνιακή πολιτική.
1: Το προφίλ του.
2: Εντελώς. Καμία σχέση με τη μαυρίλα που βλέπαμε το 2023, σωστά, ότι όλα ήταν μαύρα, όλα ήταν άσχημα, οι πολίτες δεν περνούσαν καλά. Μπορεί να ίσχυαν, αλλά βλέπουμε έναν άλλο Τσίπρα πλέον, κυρία Ψαχούλια.
8: Σίγουρα, βλέπουμε μια τελείως διαφορετική έτσι, τοποθέτηση επικοινωνιακά. Σίγουρα με μίξη και παλιών και νέων στοιχείων. Η αλήθεια είναι ότι η ψηφιακή του ταυτότητα αναβαθμίζεται και αλλάζει, επαναπροσδιορίζεται ραγδαία, όπως πολύ σωστά είπατε. Περνάμε καλά από τον Τσίπρα του 15 και του 10, δεν υπάρχει καμία σχέση. Πάμε τώρα στην πρόσφατη ιστορία, ενώ από το 22-23 και μετά, που έτσι ήταν πιο καταγγελτικός, πιο επιθετικός, πιο αντιμητσοτακικός, τώρα πάει με λίγο πιο φρέσκο αφήγημα. Όλα αυτά είναι μια αίσθηση. Μένα τα δούμε και στη συνέπεια και στον χρόνο που θα ακολουθήσει. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε διαφορετικά στοιχεία. Να πούμε ότι δεν βλέπουμε κάτι τελείως καινοτόμο και τελείως νέο, για να είμαστε τελείως ειλικρινείς εδώ, βλέπουμε να ακολουθεί την τάση των εποχών. Ποια είναι η τάση των εποχών?
5: Να ρωτήσω κάτι.
8: Ναι, βεβαίως. Ότι είμαστε όλοι στα social media και ο αλγόριθμος είναι ο βασιλιάς. Αυτή είναι ένας βασικός κανόνας. Παρ' όλα αυτά δεν έχω δει μία έτσι καμπάνια πάρα πολύ καινοτόμο. Αυτά στο εξωτερικό και στην Αμερική είναι...
5: Θα τη δείτε τώρα ενώπιση εκλογών.
8: Είναι...
5: Απέναντι στον Μητσοτάκη, πώς τον βλέπετε τον νέο Τσίπρα? Δηλαδή, έχουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι 7 χρόνια πρωθυπουργός. Συγκεκριμένο το προϊόν. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας, ο καινούριος Τσίπρας, με το νέο κόμμα, πώς θα σταθεί απέναντί του, τι εκτιμάτε?
8: Κοιτάξτε, είναι νωρίς να δούμε τι εκτιμάμε, γιατί
5: από αυτό ακόμα, που μέχρι τώρα.
8: Ακόμα έχουμε δει ένα τρέιλερ. Τα επεισόδια δεν έχουν ξεδιπλωθεί, τα πρόσωπα, το αφήγημα, οι προτάσεις, οι πολιτικές.
1: Τους φιλοξενούμε, σιγά σιγά βγαίνουν νέα πρόσωπα.
8: Κοιτάξτε, Εμένα μου άρεσε αυτό. Τώρα θα κάνω μια παρένθεση για τα νέα πρόσωπα. Εμένα μου άρεσε που έβαλε 5 καινούργια πρόσωπα. Αναπληρωτές, πώς το λένε, εκπροσώπους τύπου.
6: Δεν είναι δικό από μαχαίρι όμως αυτό, κυρία Ψαχουλιά. Υπό ποια έννοια? Ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία, κάποιοι εξ αυτών έχουν εμπειρία, κάποιοι άλλοι δεν έχουν καμία εμπειρία και έχουν ήδη υποπέσει σε πολύ σοβαρά λάθη. Αυτό όμως είναι. Δηλαδή, τώρα όταν βγαίνει ο κύριος, για παράδειγμα, ένας εξ αυτών και λέει ότι οι μισθοί που φτάνουν, που δίνω στους υπαλλήλους μου, δεν φτάνουν ούτε για το 15 ημέρο, αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα αντίληψης.
8: Συμφωνώ.
6: Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί όμως αυτό να επηρεάσει το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα? Υπό ποια έννοια? Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πολύ. Είναι πολιτικό πρόσωπο. Έχει πάρα πολλοί φανατικούς.
8: Haters και fans.
6: Μπράβο.
8: Βεβαίως. Πολύ,
6: τα λέτε ακόμα καλύτερα.
8: Έχει πολλούς haters, πάρα πολλούς haters.
6: Που τους μισούν,
2: παιδί μου. Τους μισούν.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά πείτε το ελληνικά τώρα.
6: Είσαι λίγο μπουμπούμπου. Ναι,
8: κύριε Σβέρκο, πάντα μετράμε και το momentum που βγαίνει κάτι. Δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια κόπωση και μια φθορά της κυβέρνησης. Επομένως, το νέο αναγνωρίζεται και μετράται διαφορετικά. Μένει να δούμε αφηγηματικά πώς. Δεν θα υποπέσουν σε πολύ μεγάλα λάθη. Εδώ έρχεται το περιεχόμενο και το content το οποίο συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, συμβολικά, το ότι θέλει όλο αυτό το νέο να το επικοινωνήσει και με νέα πρόσωπα και στις εκδηλώσεις του και στο αφήγημά του, είναι ένα θετικό.
5: Θα επιμείνω σε αυτό λοιπόν. Μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη.
8: Κοιτάξτε,
5: αυτός ο νέος Τσίπρας, το νέο προϊόν, μπορεί να τον κερδίσει.
8: Δημοσκοπικά βλέπουμε ότι μετά την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού είναι ο αμέσως επόμενος.
5: Δεν τον κερδίζει όμως.
8: Είναι
5: ο αμέσως επόμενος με 15 μονάδες διαφορά.
8: Νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Βγάλαμε τώρα και το συντοπίτη και εξέθεσε μια σειρά προβλημάτων. Νομίζω ότι τώρα, πέρα από αυτό το τρέιλερ που είδαμε, έκανε τον μπαζ του, έκανε θράψη με τη Θεοπούλα και όλα αυτά έτσι τα μοντέρνα. Έξυπνο πολύ.
2: Γιατί ήταν ένα πρόσωπο η Θεοπούλα και είναι ένα πρόσωπο η Θεοπούλα που μπαίνει μέσα από τις επαναλήψεις καθημερινά στα σπίτια όλων.
8: Ναι,
2: και την αγαπάνε και απάντηση. Πάρα πολύ και βεβαίως. Η νέα γενιά την αγαπάει πολύ.
8: Βεβαίως. Νομίζω ότι τώρα απέχει πολύ από το να δούμε μια κυβερνητική ολοκληρωμένη πρόταση. Βλέπω.
1: Μπάλε Μπαρσελόνα εδώ, πράγματα, ιστορίε, παιδάκια
8: ναι,
1: που του φέρνουν με το πρόγραμμα.
8: Παλιακά, παλιακά. Το παιδάκι παλιακά. Τώρα, το παιδάκι. Εγώ είμαι και κατά των παιδιών στι καμπάνιες.
6: Ξέρετε ποιο είναι
8: γενικώς.
6: Το θέμα όμως, κυρία Ψαχουλιά.
8: Ναι.
6: Θέλω όμως να σα πω και λίγο για τα κοινά. Υπό ποια έννοια. Στην Ελλάδα, η μισή περίπου, το 45% νομίζω των ψηφοφόρων είναι άνω των 65. Όποιο κερδίζει εκεί, κερδίζει εκλογέ. Και το έχει δείξει η Νέα Δημοκρατία. Είχε 48% στις προηγούμενες εκλογές.
1: Είναι συναρισμένο κοινό, είναι σταμπιλαρισμένο.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά, όποιο είναι εκεί, θα πάει καλά εκεί. Πάει
1: κάτσε
6: καλά,
1: να δω στην 13η
6: τη δύση. Είμαστε επίσης και στην φάση που βρισκόμαστε σε κατάσταση που οι γεννήσεις δεν πάνε καλά. Έχουμε πρόβλημα δημογραφικό κτλ. Μήπως λοιπόν τα social media, μήπως τα παλιακά τελικά είναι και καλύτερα. Για να πιάσει έναν κόσμο ο οποίος είναι άνθρωποι δεξιούχοι που τους αρέσουν, ας πούμε, έχουν μια άλλη αισθητική, παλιότερη κτλ.
8: Ωραία ερώτηση και σωστή ερώτηση και πρέπει να τίθεται. Και τα παλιακά και κάποια στοιχεία παλιακά. Ας πούμε, ο λόγος ο οποίος χρησιμοποιεί εν πωλής ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχει μια φρεσκάδα. Δηλαδή, μένα από την. Από την διατηρεί δηλαδή στον πολιτικό του λόγο μια πιο παλιακή δομή.
6: Ναι.
8: Δεν πάει με τόσο τσιτάτο και τόσο έτσι φρέσκο λόγο. Για να είμαστε και ειλικρινείς, ναι. Άκουσα γενικότητες και ένα έτσι πιο παλιακό
5: όχι,
8: λόγο.
5: Κάτι συγκεκριμένο,
8: όχι, κάτι συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά, και οι άνω των 65 και 60 είναι στα social media. Mm. Έχουν μια αίσθηση. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι όλη αυτή η κουβέντα που δημιουργείται, οι 65 χρονών έχουν εγγόνια. Έχουν παιδιά. Δημιουργείται μια αίσθηση και ένα μπαζ, το λεγόμενο μπαζ,
6: ναι.
8: Στο δημόσιο διάλογο, το οποίο αν τον ευνοεί ή τον αδικεί, αυτό μένει να το δούμε σε μια ναι. Συνέπεια χρόνου.
5: Αν σας ζητούσε τη συμβουλή, κυρία Ψυχούλη, κυρία Ψυχούλια, να αξιοποιήσω.
1: Ψάχουλια, εδώ.
8: Ναι. Βγάλαμε ολόκληρο.
5: Κυρία Ψαχούλια, να αξιοποιήσω τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τους πρώην υπουργούς, τους βουλευτές. Για πείτε μου, κύριε Ψαχούλια, τι θα απαντούσατε? Ή να πάω με εντελώς καινούργια πρόσωπα, ή να φτιάξω ένα μείγμα όλων αυτών?
8: Και επίσης, καλή ερώτηση, και δεν υπάρχει μια μονοδιάστατη απάντηση εδώ. Νομίζω ότι κάποια εξ αυτών, καταρχάς, θα ξεκινούσαμε τα νέα πρόσωπα. Τα πρόσωπα πολλά από τα πρόσωπα της Νέας Αριστεράς θα μπορούσαν, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, να συνδράμουν σε όλο αυτό το αφήγημα. Είναι παιδιά μορφωμένα, πιο νέα. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια που δεν αντιλήφθηκαν νωρίς ένα κενό που δημιουργήθηκε. Και όλο αυτό το κενό που δημιουργήθηκε έτσι για τα νέα πρόσωπα στην αριστερά.
2: Και χωρίς τοξικότητα και με ένα πιο ήπιο λόγο.
8: Μ' αρέσουν, ακριβώς. Ναι. Εμένα μ' αρέσουν πολύ από την νέα αριστερά.
5: Με τον Ανδρουλάκη, αν τον συγκρίνουμε με τον Τσίπρα, πώς τον βλέπετε?
8: Καμία σχέση. Ανείχνευσε νωρίς. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ένστικτο στο πώς πρέπει να τοποθετείται κάθε φορά.
5: Επικοινωνιακά είναι καλύτερος.
8: Ναι. Σαφώς, σαφέστατα. Βρίσκει πάντα ένα σημείο. Παρ' όλα αυτά, με ξέπληξε στην ομιλία του, γιατί περίμενα από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα φυσικό ταλέντο στη ρητορική. Μιλάω στον κύριο Τσίπρα. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με ανοιχτές συγκεντρώσεις και πιο φρέσκες συγκεντρώσεις.
6: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το σχήμα βήμα και μιλάω στον κόσμο. Τον μπορεί, το ξέρει καλύτερα από το είμαι πιο χαλαρός.
5: Άρα εσείς λέτε...
8: Το λίγο πιο καταγγελτικό του πάει, το λίγο πιο θετικό.
5: Άρα εσείς, κυρία Ψαχούλια, λέτε ότι το επικοινωνιακό προβάδισμα που έχει ως προσωπικότητα Τσίπρας απέναντι στον Ανδρουλάκη θα παίξει ρόλο στις εκλογές.
8: Μεγάλο ρόλο. Βλέπουμε ότι διατηρεί ακόμα ένα πολιτικό market capital, ένα έτσι political capital, ένα κεφάλαιο το οποίο...

0: θα τον ακολουθήσει, πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα. Η ταπεινή μου άποψη. Μένει να δούμε και προτάσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Το επόμενο διάστημα. Να δούμε τις προτάσεις, να δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί, να δούμε τι θα πει, ποιο θα είναι το πρόγραμμα. Αν το πρόγραμμα θα θυμίζει τον Αλέξη Τσίπρα του 2023, γιατί είναι και αυτό.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Γιατί μπορεί να λέμε ότι ναι, μεν
2: επικοινωνιακά
1: έχει αλλάξει.
2: Μην φάμε καμία διεθνή επίθεση στη Θεσσαλονίκη και μας έρθει κανένας του Λουτζάσκι. Εμείς που ξέρουμε τα οικονομικά και λέμε που θα βρει τα λεφτά πάλι. Έτσι. Πόσο τότε θα είναι κοστολογημένο
3: κάτι. Του νέου ψηφοφόρου 18, 19, 20 πιστεύετε. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θα τους σηκώσει από τον καναπέ.
0: Για την ώρα βλέπω να κάνουν skip και mute και unfollow μαζικά. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Δεν υπάρχει αφήγημα.
2: Τι είναι αυτό που είπες τώρα.
1: Skip, mute και
0: unfollow. Δεν είναι δηλαδή... στην εποχή του εύκολου scroll όλα αυτά τώρα και η Θεοπούλα λίγο, λίγο τους έκανε βάση.
1: Το προσπερνάς.
0: Ναι, το προσπερνάς.
4: Περνάς. Πας TikTok και Instagram και τα κοιτάς. Και λες, α, τι να δω, μου κάνει.
1: Το skip είναι το περνάς. Το mute είναι το βάζεις στη σύγκαση. Το unfollow είναι παίρνεις πίσω τα έτοιμα φιλίες που έχεις κάνει.
0: Μίλησα στη γλώσσα
4: ιδιαίτερα.
2: Η Αλεξάνδρα έχει γενέθλια και γίνεται 32 σήμερα.
1: 34.
4: Πόσο?
0: 34. Να τη χαιρόμαστε.
4: Αποκλείεται.
2: Αποκλείεται. Τι, πιο μικρή την είχες.
4: Βέβαια.
2: Πιο μικρή σε κανένα.
4: 34.
1: Γι' αυτό το λέω, επειδή με είχατε για πιο μικρή.
2: Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή έχετε αρκετό ρεπορτάζ μέσα από το Γρήγορα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δήμητρα,
2: ευχαριστούμε πολύ και θα την ανακαλύψουμε και τη συγγένεια. Τι ωραία πράγματα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας μετά το διάλειμμα. Έχουμε την πολιτική μας ανάλυση. Όπως είπε και η φιλιά για να κοπούν το άκρη.
3: Χρόνια πολλά στο κορίτσι εδώ την Αλεξάνδρα.
2: Μας φέρνει κοντά. Λοιπόν, έτσι να είμαστε καλά.
1: Πάμε. Χρόνια πολλά.
4: Φιλάκια.
1: Πάμε.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
4: ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεγκαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rheinmetall Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμο με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμο με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
8: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
9: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

0: Sing it. Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις.

0: και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: συντονισμένοι στο Action 24, στην πρωινή ζώνη. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 παρα 20. Από τις 6 έχουμε ξεκινήσει και το λέμε κάθε μέρα. Όσοι δεν ήσασταν εδώ, χάσατε.
1: Χάνετε εκπομπή. Είναι καλές εκπομπές. Δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα...
0: Τα
1: γένια μας, αλλά είναι καλές εκπομπές, έτσι, έτσι. Και δεν είμαστε και καθόλου.
0: Μα Νίκο μου, αν δεν μπενέψεις στο σπίτι σου, θα πας να σε πλακώσει. Είναι δυνατόν εμείς δεν μπενέψουμε το σπίτι μας, την εκπομπή μας, το Action 24. Να πες και καμιά λάμπα από πάνω μας.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Ή βιλιό.
1: Λοιπόν, έχουμε τους δύο εξαίρετους κυρίους. Τι μάλλον θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Κερίδη, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
2: Σας βρήκα τώρα μετά από αυτό το βίντεο κλιπ, δεν ξέρω. Τι κουβέντα μπορούμε να κάνουμε.
1: Είναι, αλλά... είναι καλοκαιρινό βίντεο κλιπ. Να μπαίνουμε σιγά σιγά. Θα μπουν τα ερωτήματα, θα τεθούν τώρα.
3: Καλή μόνο.
0: Καλημέρα, τι κάνετε. Είστε καλά.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο
1: με την είδηση.
0: Με την είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο. Καταρχάς να πούμε ότι θα συνεδριάσει την Τετάρτη στις 10 η ώρα το πρωί για να δούμε ποιος. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Μια πρόταση που καταλαβαίνουμε ότι θα περάσει. Εννοείται. Είναι μια εκλογική επιλογή η επιλογή του κύριου Κυρανάκη για αυτή τη θέση.
1: Έτσι.
2: Καλά, εκ των πραγμάτων είναι εκλογική, προεκλογική, με την έννοια ότι στον επόμενο χρόνο θα γίνουν εκλογές και άρα χρειάζεται επιπρόσθετη, να πούμε, προσπάθεια και εγρήγορση στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι ιδανική προσωπικότητα του κύριου Κυρανάκη.
2: Νομίζω ότι συνδυάζει...
1: Μπορεί να φέρει όλο αυτό νωρίτερα τις εκλογές, δηλαδή τον Δεκέμβρη... Μέχρι μάλλον τέλος του χρόνου να έχουμε τις εκλογές. Σεπτέμβρη δεν θα ανακοινώνω. Μέχρι Δεκέμβρη τις έχω κάνει.
2: Δεν τα συνδυάζω εγώ.
1: Δεν τα συνδυάζετε αυτά.
2: Όχι. Ο Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος, είναι ένας τέλεχος της νέας γενιάς. Προβεβλημένο, πετυχημένο. Σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την ανανέωση.
0: Αν γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, και τι εννοούμε νωρίτερα, αν δεν γίνουν Φεβρουάριο-Μάρτιο και γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ένα εξάμηνο νωρίτερα, θα θεωρούνται προώρες οι εκλογές αυτές, κύριε Κερίδη?
2: Όχι ιδιαίτερα, αν και νομίζω ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία και κάποια στιγμή προς τα τέλη της άνοιξης του 27. Αυτή είναι η δικιά μου η αίσθηση. Από εκεί και πέρα, όχι, διότι έχουν πια συμπληρωθεί, θα έχουν συμπληρωθεί 7 και χρόνια στην διακυβέρνηση. Υπάρχει η δικαιολογία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
1: Με την έλευση του κύριου Κυρανάκη σε αυτή τη θέση...
2: Παρασύρθηκαν τα κόμματα και εμφανίστηκαν πρόωρα. Αυτά εμφανίστηκαν πρόωρα.
1: Παρασύρθηκαν τα κόμματα, λέτε?
2: Νομίζω ναι. Για το δικό τους το καλό θα ήταν να εμφανιστούν πιο αργά, τελευταία στιγμή. Γιατί τώρα θα υποστούν τη βάσανο της έκθεσης.
1: Ναι.
2: Μήπως και όπως... η κυρία Καριστιανού και...
1: Ναι, και ο κύριος Τσίπρας.
2: Καλά, ο κύριος Τσίπρας λιγότερο με την έννοια ότι είναι γνωστό προϊόν.
1: Ως προϊόν τι προϊόν?
2: Ανακυκλωμένο.
0: Ανακυκλωμένο προϊόν.
2: Μα δεν είναι. Rebranding, το λέει και ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι.
3: Λόγω της μέρας περιβάλλοντος το λέει ο κύριος Κερίδης προφανώς που είναι σήμερα.
0: Ανακυκλωμένο περιβάλλον, σωστά. Ναι, αλλά και το ανακυκλωμένο προϊόν πολλές φορές επαναχρησιμοποιείται.
2: Καλύτερο δεν ξέρω. Κοίταξε, σίγουρα είναι μια, πώς να το πούμε, απάνθρωπη τιμωρία για τους συντρόφους του, για την αριστερά και την κεντροαριστερά, ενδεχομένως ακόμα και το Πασό, γιατί βλέπω πολλά σουλάτσα, φεύγουν, έρχονται, πηγαίνουν από εδώ, πηγαίνουν από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μια εικόνα...
1: Δεν έχει απαλλαγεί ο κύριος Τσίπρας από τα βαρύδια που είχε, μην ξεχνάμε.
2: Νομίζω ότι θέλει να απαλλαγεί.
1: Μισό
2: αλλά
1: λεπτό,
2: θέλουν
1: μισό
2: να το
1: λεπτό.
2: Κολλήσουν πίσω.
1: Κύριε Κερίδη, μιλάτε από τη θέση της ασφάλειας που σας έδωσαν οι δεύτερες εκλογές του 2023. Όταν βγαίνει ένα βράδυ σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο ο κύριος Κατρούγκαλος και λέει: θα ξαναφορολογήσουμε τους μικρομεσαίους έτσι όπως είχαμε φορολογήσει. Πάρε τρεις μονάδες κάτω.
2: Λοιπόν, καλά, και να μην ήταν οι τρεις μονάδες, θα ήταν στο 21%. Δεν θα άλλαζε κάτι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν θα άλλαζε κάτι, αλλά παίζει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Δηλαδή, μην προσπαθεί να βρει ο Αλέξης Τσίπρας και τα φορτώνει στο Γιώργο Κατρούγκαλο. Ο ίδιος απέτυχε 4 χρόνια στην αντιπολίτευση και μάλιστα παταγωδός. Το 18% είναι εξ ολοκλήρου
1: δικό του.
2: Ωραία,
1: και πού σου κρίνεται τώρα ότι έχει πάει στο 15% και προβληματίζει ιδιαίτερα και το Πασόκ που το έχει?
2: Καταρχάς, να πούμε ότι παίρνει ποσοστά μικρότερα από αυτά με τα οποία έφυγε. Αλλά βεβαίως μέσα σε αυτή την όλη τη διάλυση μπορεί και παίρνει αυτό το ποσοστό. Νομίζω δεν θα είναι αυτό το τελικό του. Πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο Κουρνιαχτός. Από εκεί και πέρα δεν σας κρύβω και μια ικανοποίηση στους ψηφοφόρους μας για όλο αυτό που σας είπα. Είναι η πιο απάνθρωπη εκδίκηση απέναντι σε πρώην συντρόφους, οι οποίοι πλέον σήμερα εξευτελίζονται, έτσι δεν είναι? Και μαζί της εξευτελίζεται δυστυχώς και η πολιτική.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλάκη, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο στη σκιά δύο θεμάτων. Ένα, οι δημοσκοπήσεις που σας φέρνουν τρίτο το ΠΑΣΟΚ, μάχη στήθος με στήθος πολλές φορές, ακόμα και τέταρτο το έχουμε δει με την Μαρία Καριστιανού. Και άλλο ένα ζήτημα είναι και το άνοιγμα που θέλει να κάνει ο κύριος Δούκας προς τον Αλέξη Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές, εάν και εφόσον. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον κύριο Δούκα. Υπάρχει θέμα διαγραφής του κύριου Δούκα από το ΠΑΣΟΚ?
3: Κάτω τώρα, εγώ προφανώς δεν είμαι ο αρμόδιος να αξιολογήσω αν υπάρχει ζήτημα διαγραφής, γιατί δεν μου πέφτει τέτοιος λόγος ως θεσμική αρμοδιότητα. Εμένα η άποψή μου είναι σταθερή για αυτά τα θέματα, ότι δεν είναι διαγραφές ο τρόπος να λύνουμε οποιοδήποτε ζήτημα διαφοροποίησης. Αυτό έχει δύο πλευρές. Το ένα είναι ότι ο τρόπος είναι η σύνθεση. Η σύνθεση ακόμα και ετερόκλητων απόψεων. Εγώ από ότι οι ετερόκλητες απόψεις ήταν πάντα ο πλούτος που είχε το ΠΑΣΟ για να μπορεί να συνθέτει και ετερόκλητα κοινωνικά ακροατήρια, διευρυμένα κοινωνικά ακροατήρια από τη σύγχρονη αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Και από την άλλη, φυσικά, ο σεβασμός από όλους μας αυτή τη συλλογική διαδικασία. Είναι πολύ καλύτερο οποιαδήποτε άποψη να διατυπώνεται μέσα στα συλλογικά όργανα και να προτιμάτε αυτή να μην διατυπώνεται τουλάχιστον πρωτίστως όσον αφορά το πεδίο του δημοσίου διάλογου.
1: Δεν είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας? Εσείς λέτε για αυτόνομη πορεία και πάμε να ρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με μία ψήφο. Και έρχεται ο κύριος Δούκας και λέει ότι πάμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι εκτός γραμμής αυτή η θέση?
3: Εγώ είπα το εξής. Ότι είναι πολύ καλύτερο για όλους μας οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου, ακόμα και με διαφορετικές απόψεις, να γίνεται εντός των συλλογικών οργάνων και όχι στο πεδίο του δημόσιου διαλόγου. Θα μου επιτρέψετε να μην πάρω θέση για το ότι είναι εντός και εκτός γραμμής. Να σας πω όμως ποια εγώ ερμηνεύω ότι είναι η γραμμή του κόμματος, που είναι για μένα πάρα πολύ καθαρή. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ βάζει ένα στόχο.
2: Απλώς έχει πολλές ερμηνείες. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι τόσο καθαρή που ερμηνεύεται.
3: Καλά, εντάξει. Κύριε, τώρα εγώ δεν μπαίνω στα δικά σας, γιατί έχετε και εσείς πολλά. Θα μπορούσα να σας πούμε για το τι κάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί σας.
1: Όχι, ένα σχόλιο.
3: Όχι, δεν το λέω. Εννοείται. Διάλογο κάνουμε. Λέω λοιπόν το εξής.
2: Ερμηνεύστε.
3: Κύριε Κερίδη, αχ, καιρό είχαμε να βγούμε μαζί. Λοιπόν, είναι καθαρό. Ποιο είναι το καθαρό για εμάς? Είναι ότι υπάρχει μια πολιτική σήμερα εφαρμοζόμενη.
2: Είναι καθαρό που πρέπει κάθε φορά να το επαναλαμβάνουν για να το ξεκαθαρίσουν.
1: Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε.
3: Ωραία, έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης. Όχι, δεν θα σας απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνετε.
1: Όχι, να μας πείτε.
3: Θα σας πω. Όχι, συμφωνώ, θα το αποδεχτώ. Εγώ από σεβασμό απαντάω στην ερώτηση. Μπορώ να πω και αυτό που θέλω εγώ, γιατί θέλω και εγώ να πω κάτι, άμα θέλετε. Όπως θέλετε να το κάνουμε. Ωραία. Θα σας πω λοιπόν κάτι άλλο που έχει ουσία. Για να μην κουράσω τον κύριο Κερίδη. Όχι, εγώ.
1: Δεν ερμηνεύουμε εμείς.
3: Αναλαμβάνω την ευθύνη λοιπόν. Λέω το εξής. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί χθες δημοσιοποιήθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων πολιτών.
1: Θα το λέγαμε αυτό.
3: Όχι, επειδή λέω, κύριε Σιρήτη, να μην λέμε τα ίδια, να λέμε αυτά που είναι σημαντικά. Γιατί είναι ιστορική μέρα λοιπόν? Γιατί σήμερα απεγκλωβίζονται χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι τόσα χρόνια είχαν υποστεί τον άδικο τρόπο υπολογισμού μέσα από το δίθεν συνολικό κεφάλαιο και όχι τη μηνιαία δόση. Αυτό όθησε πάρα πολλούς είτε να μην μπορούν να αποβληρώσουν τα δάνειά τους, είτε να βγουν εκτός των ρυθμίσεων. Εμείς λοιπόν πάρα πολλές φορές, γιατί αυτό έχει ουσία, συμφωνώ απόλυτα, ζητήσαμε από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να πάρει πρωτοβουλίες, ενώ ήξερε το θέμα, για να λύσει αυτό το θέμα των κόκκινων δανείων. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Έστω λοιπόν και σήμερα, για να μην ερμηνεύουμε τα υπόλοιπα λοιπόν και λέμε συνεχώς τα ίδια, σήμερα να πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, ώστε να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση του Αρείου Πάγου και να επιστρέφουν τα χρήματα στους Έλληνες πολίτες.
1: Ωραία το πάτε. Άλλο πράγμα ρωτήσαμε.
3: Ναι, σωστά. Άλλο πράγμα ρωτήσαμε.
1: Εγώ ρωτάω.
3: Επειδή φαίνεται ότι είμαστε κουραστικοί με το να απαντάμε τα πράγματα αυτά, λέω κάτι που αφορά τον απλό κόσμο.
1: Αν είναι ο κύριος Δούκας και αν αυτή η εισήγηση που δέχεται ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, για τη γραφή του, έχει λογική.
3: Ωραία, εγώ δεν ξέρω για εισήγηση. Ακούστε. Επειδή λοιπόν.
1: Όλοι βγήκανε τώρα. Τι γελιόμαστε τώρα. Ναι, λάτε.
3: Καλά. Ρωτήστε τους όλους. Εγώ λέω το εξής πάρα πολύ απλό. Λέω ότι τα κόκκινα δάνεια είναι το ένα. Το ιδιωτικό χρέος, η ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, η εργασία, η ακρίβεια, η καθημερινότητα, τα βασικά αγαθά, το ρεύμα, η ενέργεια είναι αυτά που κατά τη γνώμη μου κάνουν μια συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου εκεί έξω να μην πανηγυρίζει για την υφιστάμενη κυβερνητική πολιτική.
0: Ωραία.
3: Αυτό και ορίζει λοιπόν τη γραμμή.
0: Ωραία.
3: Για να έρθω στη γραμμή. Ποια είναι η γραμμή? Ότι θέλουμε να αλλάξει ο πολιτικός συσχετισμός και να αλλάξει το μείγμα πολιτικής. Πώς αλλάζει ο πολιτικός συσχετισμός? Με τη νίκη στις επόμενες εκλογές.
0: Ωραία.
3: Δεν αλλάζει αλλιώς. Άμα βγούμε δεύτερη με καλύτερο σχετισμό από την προηγούμενη φορά, δεν αλλάζει. Άρα για να αλλάξει, πρέπει να κερδίσουμε στις εκλογές.
0: Πώς θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χρυσοχοίδη?
3: Είναι εύκολο. Στις εκλογές κερδίσεις άμα πάρεις παραπάνω από τον άλλον.
0: Ωραία. Να δούμε λοιπόν. Επειδή έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Σε οποιαδήποτε μάχη και σε οποιοδήποτε διαγωνισμό μπαίνεις, κερδίζεις αν έρθεις πάνω από τον άλλον. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Χριστοδουλάκη, το ΠΑΣΟΚ ΦΕΝ έρχεται τρίτο και πολλές φορές έρχεται τέταρτο από εκεί που είχε τη δεύτερη θέση, με μεγάλη διαφορά από τον πρώτο. Άρα τώρα πώς θα μπει σε αυτή τη μάχη από την τρίτη-τέταρτη θέση, από εκεί που ήταν στην δεύτερη.
3: Οι εκλογές ξεκινάνε με άδειες στις κάλπες. Δηλαδή δεν ξεκινάνε από την τρίτη-τέταρτη θέση. Δεν είναι σαν στη φόρμουλα που ξεκινάει κάποιος πρώτος, κάποιος δεύτερος, κάποιος τρίτος. Εμείς ξεκινάμε όλοι από το 0-0. Ωραία. Πριν από λίγους μήνες, στην ίδια εκπομπή εδώ πέρα, με είχατε ρωτήσει αντίστοιχα πώς θα δώσουμε τη μάχη της πρώτης θέσης με την κυρία Κωνσταντοπούλου τότε να είναι δεύτερη. Ωραία. Σήμερα βλέπετε που είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το λέω αυτό για να επισημάνω το δυναμικό στοιχείο όλων των διαδικασιών που αφορούν τις δημοσκοπήσεις. Εγώ λέω το εξής: μια χαρά είναι οι δημοσκοπήσεις. Τις ακούμε, τις παρακολουθούμε, τις διαβάζουμε, βλέπουμε τα ποσοτικά, τα ποιοτικά. Βλέπουμε ότι το 70% του κόσμου θέλει πολιτική αλλαγή. Βλέπουμε και αυτά που λέτε εσείς πάρα πολύ σωστά. Εγώ λέω ψυχραιμία. Δεν διαμορφώνουν οι δημοσκοπήσεις την πολιτική γραμμή των κομμάτων και σίγουρα δεν διαμορφώνουν τα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων. Εμείς λέμε στον κόσμο κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι σήμερα διατυπωμένα υπάρχουν δύο προγράμματα πολιτικής. Αυτό που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει διατυπωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας. Άρα, όταν βρεθεί ο κόσμος μπροστά από την κάλπη, θα πρέπει να επιλέξει αναγκαστικά ποιο πρόγραμμα πολιτικής θέλει να εφαρμοστεί. Εμείς λέμε ότι αν θέλει να αλλάξει την υφιστάμενη συνθήκη, μπορεί να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν κερδίζει όμως ο κόσμος τα προγράμματα, κερδίζει με τα πρόσωπα. Και στα
3: όχι,
1: πρόσωπα...
3: με τα προγράμματα κερδίζει τη ζωή του. Τα προγράμματα αλλάζουν
1: δηλαδή,
3: τη ζωή
1: τώρα,
3: του.
1: Ποιος...
3: Τα πρόσωπα.
1: Τι θυμάστε από το
3: πρόγραμμα. Πρόσωπα χρειάζονται για να μπορούν να πουλάνε τα προγράμματα, συμφωνώ απόλυτα.
1: Και το πουλάνε το λόγο. Το πρόγραμμα του Κώστα Σιμίδη. Πάμε, που μια που είναι στο ΠΑΣΟΚ και δεν σβάζω δέρα, Παπανδρέου. Τι θυμάστε από
3: την είσοδο τη χώρα στην ΟΝΕ. Την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρα πολλά άλλα.
1: Αυτό ήταν το πρόγραμμα
3: το συνολικό εξυγχρονισμό των υποδομών της χώρας και πάρα πολλά άλλα. Ωραία.
1: Άρα το θυμάστε.
3: Ναι, το θυμάμαι.
1: Αυτά κερδίσανε. Πιστεύετε για αυτά κέρδισε ο Κώστας Σιμίδης.
3: Ναι, εγώ πιστεύω για αυτά κέρδισε.
1: Δεν κέρδισε την προσωπικότητά του.
3: Και για τα δύο. Για την επάρκεια του να εφαρμόσει το πρόγραμμα.
1: Δεν κέρδισε από τις μεταρρυθμίσεις του.
3: Για την επάρκεια. Αυτό λέω. Για τις μεταρρυθμίσεις του.
1: Δεν κέρδισε από
3: τις μεταρρυθμίσεις του, για το πρόγραμμα διακυβέρνησής του και την επάρκεια του να εφαρμόσει το πρόγραμμα διακυβέρνησής του.
1: Γι' αυτό σας λέω. Και τώρα τα μισά στελέχη του Κώστας Σιμίδη βρίσκονται στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
3: Και άρα τι να κάνουμε, βάλουμε τα κλάματα.
1: Όχι, να μην βάλετε τα κλάματα. Αλλά λέω παίζει ρόλο και το πρόσωπο.
3: Προφανώς και παίζει, αλλά κυρίως παίζει το πρόγραμμα. Ναι. Ένα πρόσωπο χωρίς πρόγραμμα δεν μπορεί να υλοποιήσει πολιτική την επόμενη μέρα που θα αλλάξει την καθημερινότητα του κόσμου. Σωστά.
0: Θα αλλάξει κάτι στο πρόγραμμά σας το επόμενο διάστημα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Τι πιο πάλι τι σας έδειξε.
3: Τι εννοείτε.
0: Ενώ έχετε.
3: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Εγώ δεν θέλω τον εαυτό μου αναλυτή δημοσκοπήσεων. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να σας πω για παράδειγμα για την πρόταση του κόμματος για το τι λέμε για το χώρο της εργασίας.
1: Συμφωνούμε, αλλά
3: για το
1: δεν
3: τι λέμε, για το, τι λέμε για το στεγαστικό που είναι σε αντίφαση με τη διαχείριση της κυβέρνησης και πολλά άλλα. Ερχόμαστε κάθε μέρα και συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις. Σε παρακολουθούμε. Ωραία. Καλός είναι ο μήνας του μελήτος. Καλός είναι. Ψυχραιμία όμως. Το ΠΑΣΟΚ έχει βάσεις, έχει ρίζες, έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα, έχει ιστορική συνέχεια και μια σειρά από τρόπους να αποδεικνύει συνεχώς την ευθύνη και την αξιοπιστία να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης.
2: Και αν το πρόγραμμα δεν το καταλάβει, ο κόσμος κακό του κόσμου, έτσι δεν είναι. Κακό των ψηφοφόρων, αυτό μας λένε.
3: Πάντως το δικό σας το καταλαβαίνει κάθε μέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και με τον πληθωρισμό που βγήκε ξανά. Και με τον πληθωρισμό στο καύσιμο που είναι διπλάσιο στο μέσο όρο της Ευρώπης και με πολλά. Όχι καθόλου, είμαι πάρα πολύ ήρεμος.
2: Ακούστε.
3: Πάρα πολύ.
2: Με τον κύριο Δούκα υπάρχει μια παρεξήγηση. Ο κύριος Δούκας είπε το αυτονόητο. Ο κύριος Δούκας.
3: Η Νέα Δημοκρατία κάνει ανάλυση των νοσοκομματικών του ΠΑΣΟΚ τώρα.
2: Επιτρέψτε.
1: Έχει σημασία γιατί σε εσά τι πάει την πόρτα.
3: Μα μόνο αυτό γίνεται.
1: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αν δεν μα τάσει. Είναι ξεκάθαρη. Τι πάει την πόρτα σε εσά, έτσι δεν είναι ή έχει αλλάξει.
3: Ναι, μην χτυπάει την πόρτα, θα χαλάσει το κουδούνι.
2: Μια και.
3: Δεν έχει νόημα.
2: Μια και αποφασίζετε να μην απαντάτε στις ερωτήσεις, επιτρέψτε μου να το κάνω εγώ.
3: Όχι, απάντησα κύριε Γερή. Απλά. Επειδή μου κάνατε παρέμβαση εσείς, είπα να πω και κάτι πιο σημαντικό που αφορά την κυβέρνηση.
2: Πιο σημαντικά. Γιατί κύριε Χριστοδουλάκη, αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει το πρόβλημα της ενέργειας. Έχουμε οικονομία πλήρους απασχόλησης.
3: Ναι, με την ευέλικτη εργασία. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έχουμε και 13 ώρες.
3: 13 ώρες εργασία. Το λύσαμε το πρόβλημα.
2: Το 13 ώρες αρκεί να υπάρχουν οι ώρες.
3: Αυτό ήταν στο πρόγραμμα σας.
2: Να μπορεί ο άλλος να δουλεύει.
3: Επειδή συζητάμε για προγράμματα, το είχατε βάλει στο πρόγραμμα σας αυτό. Το 13ωρο. Επειδή το διάβασα, δεν το είχα δει μέσα.
2: Κύριε Χριστοδουλάκη, έχετε πάρει μεγάλη φορά.
3: Μπορείτε να μου το φέρετε την επόμενη φορά.
2: Εμείς λύσαμε την ανεργία, λύσαμε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους που κληρονομήσαμε και αποπληρώνουμε πιο γρήγορα
3: από την παλιά Νέα Δημοκρατία.
2: Το ΠΑΣΟΚ ξέρετε τι έκανε το δημοσίου χρέους.
3: 180% του ΕΠ του 2009 και 15,6% του έλλειμμα του 2009.
2: Ο Ανδρέας Παπανδρέου το πήρε στο 22%
3: και το παρέδωσε στο κύριε
2: Χριστοδουλάκη. Μιλάω εγώ.
3: Όχι, μη φωνάζετε κύριε Γερή, διάλογο κάνουμε.
2: Λοιπόν,
3: μη φωνάζετε, διάλογο κάνουμε.
2: Επειδή δεν ξέρετε την ιστορία σας, να σας την πω εγώ.
3: Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρέλαβε το δημόσιο χρέος το 22% το 81% και το παρέδωσε στο 100% το 89% μέσα σε 8 χρόνια.
3: Και το 2009 πόσο το παραδώσατε, στο 180% το ΕΠ.
2: Το 180 έγινε μέσα στην κρίση από εσάς.
3: Ποια κρίση?
2: 120 όχι, όχι. Ήταν το 9.
3: Πόσο ήταν το 9,
2: αν 120 εν πάση περιπτώσει.
3: 120
2: εγώ σας μίλησα.
3: Με ποιανού τα στατιστικά τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν θα μιλάμε για ψέματα, συγγνώμη. Όπου σας καπνίσει.
3: Και το έλλειμμα πόσο ήταν.
2: Μου είπατε ότι το Πασόκ.
3: Επειδή λέγεται ότι παραλάβατε χρέος γι' αυτό. Εσείς δεν έχετε κυβερνήσει.
1: Ελάτε, αφήστε να μιλήσει. Ναι. Ελάτε, κύριε Γερίνη. Μην πάμε τόσο πίσω όμως, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι.
2: Προφανώς.
1: Θέλει να το ξεχάσει.
2: Αλλά επειδή τολμάτε να κουνάτε το δάχτυλο, το Πασόκ δημιούργησε.
1: Ελάτε.
2: Το Πασόκ δημιούργησε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους στη χώρα
3: μας. Δεν ισχύει αυτό. Σας διακόπτω, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Τι να κάνουμε. Πόσο δεν φαρμακευτική θα πάνε, κύριε Κερίδη, μεταξύ 4 και 9. Πόσο θα δει πάνω ανέβηκε.
1: Πάμε.
3: Επί δική σας θητείας.
1: Πάμε να συνεχίσουμε, κύριε Κερίδη.
2: Θα το λέω μέχρι να τα καταλάβω.
1: Και εγώ
2: θα
1: τώρα το λέω. Με τους αριθμούς θα κουραστεί ο κόσμος. Έτσι όπως τα λέτε. Το Πασόκ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά και η Νέα Δημοκρατία.
3: Τι εννοείται έτσι όπως τα λέτε. 15,6% έλλειμμα. Ποιος παρέδωσε, κύριε Ποφάντη.
1: Τώρα πάτε στο έλλειμμα εσείς.
3: Ναι, και στο 180 χρέος, 15,6 έλλειμμα. Ποιος τα παρέδωσε.
2: Θέλετε να πάτε στο διάστημα.
3: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Για να αποφύγετε το απλό, σας λέω.
3: Εγώ λέω νούμερα.
2: Ωραία. Να λέμε νούμερα, να μην γινόμαστε νούμερο. Προσέξτε τώρα.
3: Εγώ.
2: Βεβαίως. Ακούστε.
3: Συνεχίζετε. Το κάνετε πολλές φορές και με άλλους.
2: Κύριε Χρυστοδουλάκη, δεν κάνω τίποτα. Σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό.
3: Εγώ δεν σας προσέβαλα. Εγώ λέω τα επιχείρηματά μου. Επιμένετε
2: να με διακόπτετε.
3: Αν η απάντηση είναι ότι είμαστε νούμερο, σας χαρακτηρίζει. Ποτέ δεν σας προσέβαλα. Εσείς μην είπατε νούμερο. Σας χαρακτηρίζει.
2: Δεν σας είπα εσάς νούμερα. Είπα ότι καμιά φορά τα νούμερα σε κάνουν νούμερο. Αυτό είπα.
3: Για μένα το λέτε.
2: Αλλά δεν λέω αυτό. Θέλω να πω κάτι να ακουστεί. Το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε χρέος 22% και παρέδωσε 100%. Αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο. Μετά από 8 χρόνια στην κυβέρνηση, τη δεκαετία του 80.
3: Πόσα παραλάβατε το 4 και πόσα παραδώσατε το 9.
2: Κύριε Χρυστοδουλάκη,
3: ναι, τι?
2: Αυτό δεν αναιρεί το τι συνέβη μετά, αλλά αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορείτε
3: μετά
2: να το αμφισβητείτε. Μπορείτε να το καταλάβετε για να κάνουμε
3: μετά
2: κουβέντα.
3: Ναι, ναι.
2: Σοβαρή και
3: μετά
2: με νούμερα.
3: Τι συνέβη μετά.
2: Ωραία. Μετά το πολιτικό σύστημα διατήρησε το χρέος του 100% και ο Κώστας Σιμίτης και ο Κώστας Καραμαλής.
3: Και πόσο το παραδώσατε.
2: Και φτάσαμε στο 120, από το 100 στο 120,
3: 120
2: το 9 και εκρήχθηκε στο 180 μέσα στην κρίση. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα.
3: Αυτό δεν ισχύει,
2: αυτή η κυβέρνηση, επειδή τα είπατε πάρα πολλά. Εντάξει, δεν ισχύει, έχετε τα δικά σας νούμερα.
3: Όχι, όχι. Η Ευρώπη ανακάλυψε τα κανονικά νούμερα μετά από την δική σας κυβέρνηση.
2: Εδώ είναι οι συντονιστές να μας διαψεύσουν. Πάρτε, κάντε Google.
1: Έχει περάσει αυτό. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε τώρα στο σήμερα. Λύσαμε το πρόβλημα της ενεργείας. Λύσαμε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους. Λύσαμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λύνουμε το πρόβλημα της παραγωγικότητας της οικονομίας που παραμένει χαμηλή χάρη στην έκρηξη των επενδύσεων. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων στην Ευρώπη. Έχουμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Αλλά ακόμα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί δεν έχουμε φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τις παραλάβαμε στο 10%, τις πήγαμε στο 19% του ΕΠ. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 23%. Και το κενό το επενδυτικό που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση και ήταν 100 δις, έχει εν μέρη μόνο καλυφθεί. Λοιπόν, άντως, από εκεί και πέρα, λύνουμε το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
1: Ωραία. Μετά μας βλέπουν και από γειτονιές
2: Ραφάλ,
1: και είμαστε ένας σταθμός που πάρα
2: και
1: πολύ...
2: Και έχουμε και στην ακρίβεια.
1: Θέλω να φτάσουμε εκεί. Ελάτε, γιατί, αυτό, γιατί δεν το λύνετε το έρμο, δεν είναι τόσο δύσκολο.
2: Ακούστε,
1: είναι.
2: Ακούστε.
1: 4 χρόνια είμαστε στην κρίση την τεράστια. 5% πληθωρισμό στην Ελλάδα. Γιατί?
2: Καλά. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι επειδή η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ούτε γιατί κλείσανε το Ορμούς.
1: Έχουμε ακριβώς σούπερ μάρκετ, κύριε Κερίδη. Πηγαίνετε, ψωνίζετε, τα βλέπετε κι εσείς.
0: Η ηλικιωμένη γυναίκα που πηγαίνει το πρωί στη Λαϊκή και
1: όχι,
0: μετά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να ακούει, κύριε Κερίδη, το αφήγημα εδώ και τόσο καιρό ότι έχει πόλεμο στην Ουκρανία,
1: έτσι,
0: έχει πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βαλόμεθα από παντού και δεν φταίμε εμείς και κάνουμε πράγματα και δίνουμε κάτι. Δεν μπορούν να το αποδεχθούν αυτό οι άνθρωποι, κύριε Κερίδη, οι οποίοι πληρώνουν ενίκια τα οποία είναι πανάκριβα. Πληρώνουν βενζίνη η οποία πλέον είναι πανάκριβη. Κόβουν ακόμα και μια μικρή έξοδο που μπορούν να κάνουν για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα.
1: Ελάτε.
0: Και πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και τους ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
2: Ακούστε, εγώ δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3% στον πληθωρισμό, στην Ελλάδα είναι στο 5%. Και προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Προφανώς τα πετρελοειδή παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην ελληνική οικονομία από ό,τι σε άλλες για μια σειρά από λόγους. Έχουμε μικρότερη ηλεκτροκίνηση, μικρότερο το ένα το άλλο και αυτό επηρεάζει περισσότερο η κρίση του Ορμούς. Είμαστε πιο ευάλωτοι. Αλλά για το σούπερ μάρκετ κάνετε ένα λάθος. Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι κάτω από το 3%. Κάτω από το
1: 3%. Είναι ακριβά τα τρόφιμα, κύριε Κερίδη.
2: Είναι κάτω από το 3%.
0: Κύριε,
2: και κύριε, ο πληθωρισμός στα τυποποιημένα, όχι στα ΝΟΠΑ, είναι στο 1%. Προφανώς ο γενικός δείκτης είναι στο 5%.
1: Έχει να κάνει, το προηγούμενο διάστημα.
2: Έχει να κάνει, εγώ σας τα λέω όλα τα στοιχεία. Εγώ δεν
1: καλά είναι τα στοιχεία, αλλά ανέβηκε το προηγούμενο διάστημα.
2: Ούτε επιλέγω. Λοιπόν, μέρος της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης είναι και η πληθωριστική πίεση. Ξέρετε, όταν κυκλοφορεί χρήμα, και μέρος της ανάπτυξης είναι και η άνοδος των τιμών των ακινήτων. Τα πήραμε καθημαγμένα τα ακίνητα, έτσι. Η περιουσία των Ελλήνων απομειώθηκε μες στην κρίση. Έφτασε στα 500 δις. Τώρα είναι στο 1-3. Είναι καλό να ανεβαίνει η αξία. Της αποταμίευσης των...
1: Απαντήστε σε αυτό που λέει ο κύριος Στουβλάκης, συγγνώμη. Απαντήστε στο στεγαστικό για τη νέα γενιά κυρίως.
2: Γι' αυτό δίνουμε ένα ενίκιο πίσω. Είμαστε η μοναδική κυβέρνηση που το έκανε ένας προστατικό.
3: Για να μην διακόψω μπορώ μετά να πω.
2: Και τώρα δύο ενίκια. Βεβαίως θα πείτε.
3: Όχι, να το
2: δύο ενίκια. Τώρα όμως ήθελα να πω κάτι για να μην το αφήσουμε
1: να πάρει. Δηλαδή να κλείσουμε, για να πάμε στο
2: για τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας πάει τη λογική του συνεδρίου του Πασόκ του Μαρτίου στην τελική της κατάληξη. Όταν λες ότι θα είμαι πρώτος χωρίς αυτοδυναμία, πρώτος, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, πρέπει να πεις αφού θα είμαι πρώτος χωρίς αυτοδυναμία, με ποιον θα συνεργαστώ. Και αφού δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, που το είπε ξεκάθαρα, λέει ο κύριος Δούκας, θα συνεργαστώ με ποιους άλλους έχω στα αριστερά μου, αφού δεν θα πάω προς τα δεξιά μου. Εκεί οι επιλογές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και αυτές τις επιλογές εμείς θα τις φωτίζουμε στον δρόμο της εκλογής. Και θα λέμε ότι ψήφο στον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει ψήφο σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάννη Βαρουφάκη ή όποιον άλλον. Και επειδή δεν μας έχουν πει ότι αποκλείεται να συνεργαστούν με αυτούς, έχουν πει ότι αποκλείεται να συνεργαστούν με εμάς. Με αυτούς δεν έχουν πει ότι αποκλείεται. Έρχεται λοιπόν ο Χάρης Δούκας και του λέει βεβαίως να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δημιουργείται αυτή η αναστάτωση και ξαφνικά ρίχνεται στο πύρι το εξώτερο. Εμείς αυτό θέλω να το πω στον Μανώλη με αγάπη. Με αγάπη. Θα το αξιοποιήσουμε. Θα το εκμεταλλευτούμε. Διότι ο κόσμος του κέντρου που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να είμαστε στο 41%, ακούει τέτοιου τύπου συνεργασίες και βγάζει σπηριά. Εσείς επιμένετε σε αυτά.
3: Ωραία.
2: Και έχετε και το Χάρη Δούκα μη διαγραμμένο και το μισό Πασόκ να λιθωρίζω προς τα εκεί και να παθαίνει πανικό.
1: Πράγμα λοιπόν, η απάντησή σας, κύριε Στουβλάκη, ορίστε.
2: Και πράγμα ότι απάντησε.
1: Καλά κάνετε και δεν διακόψετε για να μπορέσετε.
3: Η απάντησή μου επί της ουσίας πρώτα απ' όλα. Η μεσαία τάξη δεν θεωρεί ότι έλυσε η Νέα Δημοκρατία το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μέσω της τεκμαρτής φορολόγησης που υποτίθεται ότι λύθηκε.
1: Μισό λεπτό.
2: Δεύτερον, η POS δεν κέντρο, είναι τεκμαρτή φορολόγηση, είναι POS. Είναι έλεγχη κέντρο, στην αγορά.
3: Καλά. Εντάξει. Δεύτερον,
2: και εμείς συγκρούμαστε με τους ψηφοφόρους μας. Εμείς δεν χαϊδεύουμε.
3: Ωραία.
2: Βεβαίως αυτή η τάξη μας ψηφίζει και δεν διστάσαμε για το καλό του ελληνικού λαού.
3: Ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος δεν πανηγυρίζει που έχει τη δεύτερη χειρότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Τρίτον, υπάρχουν μια σειρά από επιλογές οι οποίες κρατάνε
2: την ανακλά την πραγματικότητα. Διότι η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα
3: και εγώ
2: είναι 8η.
3: Παράδειγμα, η σταθερά
2: υψηλή
3: έμεση φορολογία. Λέει η κυβέρνηση ότι δεν περνάει η μείωση της έμεσης φορολογίας στην κατανάλωση.
1: Στο ΦΠΑ
3: και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
1: Και στην εστίαση μου. Και η εστίαση.
3: Πρώτον, στα νησιά πέρασε. Στα νησιά πέρασε. Εκείνοι το πέρασαν. Στα νησιά. Στην υπηρετική χώρα, μάλλον είναι το πρόβλημα. Να σας πω μια πρόταση που προκύπτει από το χώρο τον επιμελητηριακό. Κάντε το εξής, κύριε Κερδί, το λέω τώρα δημόσια. Κρατήστε τις τιμές στο ράφι ακριβώς τις ίδιες. Άμα πας να πληρώσεις με μετρητά, να πληρώνεις την τιμή που βλέπεις στο ράφι. Άμα πληρώνεις με κάρτα, αυτοματοποιημένα να χρεώνεσαι τον χαμηλότερο ΦΠΑ. Έτσι, έτσι περνάει ακριβώς η μείωση του ΦΠΑ στην πραγματική οικονομία. Ωραίο. Και δίνεις και κίνητρο για το πλαστικό χρήμα για να μπορείς να βρεις φοροδιαφυγή. Πρόταση για να περνάει λοιπόν η μείωση φορολογίας. Γιατί? Για να μην έχεις 1,2% υπερπλεώνασμα, 2,8 δις, τα οποία σωστά λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν μπορεί να τα δώσει πίσω στην πραγματική οικονομία και κοινωνία γιατί δεν την αφήνει η Ευρώπη. Άρα ο σκοπός είναι να μην τα παράξεις από τα υπερέσοδα της οριζόντας έμεσης και άρα άδικης φορολογίας.
1: Καλές
3: αυτά όσον αφορά την ουσία.
1: Ωραία, πάμε τώρα. Απάντησε και σε αυτό που
3: υπάρχει μια αγωνία λοιπόν. Ναι.
1: Αγωνία δεν
3: η αγωνία τη. Δεν το λέω για εσάς. Μην απαντάτε. Μην απαντάτε. Εγώ στην κυβέρνηση το λέω, μην απαντάτε εκ μέρου. Όχι, το καταλάβω το κάτω.
1: Δεν
3: λέω το
1: κάτω. Σε εμά δεν υπάρχει αγωνία. Σε εσά μην υπάρχει.
3: Μα δεν το λέω ότι υπάρχει σε εσά αγωνία. Ούτε σε εμά δεν υπάρχει σίγουρα. Υπάρχει μια αγωνία από τη Νέα Δημοκρατία. Μια αγωνία από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είσαστε αμέριμνοι.
3: Ναι, μόνο εντάξει.
2: Και σίγουρα.
3: Τη δουλειά μα θα κάνουμε εμεί. Θα κρυθούμε όλοι από τον κόσμο. Ο καθένα όπω μπορεί να λέμε τι προτάσει μα και ο κόσμο θα κρίνει ποιο μείγμα πολιτική θα κάνει. Θέλει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
2: Πάτε καλά.
3: Αν θέλει κάτι άλλο, ψηφίζει Πασόκ.
2: Αυτό δεν μας είπατε. Υπάρχει, πάτε λοιπόν, καλά, έχετε το πρόγραμμά σας.
3: Υπάρχει
2: ένας στόχος
3: από τον κύριο Κερίδη και τους συναυτό, οι οποίοι θέλουν να περιγράψουν απέναντι τον κύριο Τσίπρα. Γιατί, όχι μόνο για το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, αλλά πολύ περισσότερο ίσως γιατί τους βολεύει η κουβέντα για τα προβλήματα του 26, να μην αφορά το 26, το 27, το 28, το 29 και το 30, αλλά να αφορά τι έγινε στη χώρα το 2015. Εμείς θεωρούμε ότι χρήσιμη κουβέντα είναι τι κάνει ο καθένας από εμάς στη χώρα για το αύριο και το μεθαύριο. Και εκεί θα συνεχίσουμε να γυρνάμε το δημόσιο διάλογο.
2: Και γιατί δεν την κόβετε την κουβέντα?
3: Ποια κουβέντα?
2: Αυτή που άνοιξε.
3: Εσείς την άνοιξε, κύριε Γερίδη.
2: Όχι, ο Χάρης Λουκάς.
3: Σας ρωτήσανε για την οικονομία.
2: Το συνέδριό σας άνοιξε. Ο Φαραντούρης σας την άνοιξε. Αλλά ο Πελεγρίνης σας την άνοιξε. Εμείς την ανοίγουμε.
3: Μην αγχώνεστε για τη δική μας συλλογική.
2: Δεν έχω κανένα άγχος. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί που είναι.
1: Λέγατε μεταξύ σας.
2: Εσείς έχετε πάθει ένα πανικό που εγώ ήθελα να σας πω, μην τον παθαίνετε, γιατί θα καθίσει ο κουρνιαχτός. Εγώ ξεκίνησα να πω ότι ο κουρνιαχτός του Τσίπρα θα καθίσει. Άρα δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος μπουστάρει τον Τσίπρα.
3: Εσείς τον μπουστάρετε. Καλά, βγαίνουν στελέχη σας, κύριε Κερίδη, και λένε Λαμπερός που είναι ο δεύτερος κύρος Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε, okay, εντάξει, είναι συγκριτικά. Είναι συγκριτικά.
0: Ταλαντούχο τον έχει χαρακτηρίσει ο άνθρωπος, Γεωργιά. Ταλαντούχο τον έχει χαρακτηρίσει.
1: Και αυτοκαταστροφικό όμως παράλληλα.
2: Κοιτάξτε, όταν έρχεται μόνος του, χωρίς τίποτα από πίσω και χωρίς αυτά τα στελέχη, τα άξια στελέχη του Πασόκ, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, και παίρνει 15% και μένουν τα άξια στελέχη με αυτά τα καταπληκτικά προγράμματα τέταρτα.
3: Πού το πήρανε το 13%, κύριε Κερίδη?
2: Στη δημοσκόπηση.
3: Α, εμένα με προβληματίζει αυτό που λέει ο κ. Κερίδης. Πώς γίνεται κάποιος χωρίς κόμμα, πρόγραμμα, στελέχη, ιδέες, ιδεολογική αναφορά να γίνεται και θριαμβευτής των δημοσκοπήσεων?
2: Okay. Α, φταίει η δημοσκόπηση. Συγχρεμία. Εδώ έρχεται η γκρίνια.
1: Τον Νίκο Ανδρουλάκη το δείχνανε στο 20% μόλις
2: έτσι. Εσείς κάνετε μήνυση της δημοσκοπήσεως.
1: Και ήταν πολύ καλά τότε για το Πασό.
2: Αντιστεφόσαστε, αλλά πετάτε.
0: Λοιπόν, ελάτε.
2: Όταν βλέπεις ένα κόμμα το οποίο έχει ένα βάθος, το Πασόκ, έχει μια ιστορία βεβαίως. Έχει στελέχη που εγώ.
1: Καλά κάνετε και το αναγνωρίζετε.
2: Εγώ, κοιτάξτε, εγώ χθες το βράδυ έκανα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με τον Γιάννη Μανιάτη στην Αγία Παρασκευή. Λίγο πιο κάτω από εδώ.
1: Ποιος δεν πιστώνει στον Γιάννη Μανιάτη, λοιπόν, τη δουλειά που έχει κάνει για τους
0: συντρόφους?
2: Και συνομιλώ πάντα. Όταν βλέπεις αυτό και έρχεται ο άλλος με φόρα μόνος του που δεν θέλει κανέναν και σου το κλέβει. Προφανώς.
3: Την τελευταία φορά που ήρθανε με φορά δεν πήγε πολύ καλά, κύριε Κερίδη. Ψυχραιμία. Όχι, ψυχραιμία, δεν το λέω. Ψυχραιμία.
1: Έχετε πει ατάκια
2: σήμερα, κύριε Κερίδη.
1: Λοιπόν,
3: ψυχραιμία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστούμε, εξαιρετική
0: και
1: δύο.
0: Να είστε καλά,
2: ωραία. Να είστε καλά.
1: Εκπληκτική δύο χιούμορ. Μπορεί να διασταυρώνουν ταξίδι του, έχουν χιούμορ και δύο. Εξαιρετικό αυτό γιατί δείχνει ευφυα. Λοιπόν, Στέβη Τσίτου. Έλα, κότσι μα. Από πού θα μας πας και πού θα μας ξεκινήσεις?
4: Λοιπόν, τες, θα σας πάω
1: έχεις
4: μια...
1: γράψει με την καρέκλα, θέλω να σου πω έτσι. Η πλαστική καρέκλα έχει γίνει viral παντού.
4: Εννοείται.
1: Σε ευχαριστούμε.
4: Έπρεπε να δικαιωθεί αυτή η καρέκλα επιτέλους.
1: Τη δικαίωση. Πάμε τώρα.
4: Λοιπόν, θα ξεκινήσω μια δυσάρεστη είδηση. Ναι, γιατί νεκρός βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού ο ηθοποιός James Hardy, ο οποίος δολοφονήθηκε από το γιο του, της συντρόφου του. Πήρε τηλέφωνο ο 44χρονος Michael Gladwell. Gladhill, έτσι είναι το όνομά του, και είπε στους αστυνομικούς: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας». Oh. Οι αστυνομικοί πήγανε στο σημείο που τους υπέδειξε και τον βρήκαν με πάρα πολλές μαχαιριές στο στήθος. Συνελήφθη ο δράστης, ακόμα το κίνητρο δεν έχει διευκρινιστεί, θα δούμε. Να υπενθυμίσουμε ότι από τη δεκαετία του 70 ο ηθοποιός έχει παίξει σε πάρα πολλές σειρές, τόσο της τηλεόρασης αλλά και στον κινηματογράφο, ειδικά στην ταινία Jumanji, αν θυμάστε, στα X-Files στη σειρά, αλλά και στο Top Gun, το Maverick.
1: Μάστε.
0: Συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Βεβαίως, όπου έβγαλε ένα βίντεο και ξεκαθάρισε ότι η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη θα γίνει κανονικά.
1: Και δεν θέλω. Αρχίζει να μαζεύεται το
4: μαζεύεται, αρχίζει να γίνεται καλύτερα. Και είπε, ελάτε να αγαπηθούμε, ρε παιδιά. Θέλετε να τον ακούσουμε?
5: Λιμάνι Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Μην ξανακούσω κανένα να πει ότι δεν θα γίνει συναυλία της Θεσσαλονίκης λόγω του ματιού μου ή κάποιο τέλο λόγο μπορεί να προβασίσει το καθένα. Γιατί θα του κόψω το κεφάλι, Κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Λιμάνι Θεσσαλονίκης, προβλήτα Θεσσαλονίκης. Εγώ και εσείς, μεγάλη συναυλία. Ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζοχτούμε, να βρεθούμε. Hello.
4: Να μαζοχτούμε, λοιπόν.
0: Να μαζοχτούμε.
1: Νικαιωτάκι, ναι, διαβάζουμε. Ναι.
4: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει συμβεί με το μάτι και τα λοιπά. Δεν θα πει. Μπορεί να
1: το πει στην συναυλία, μάλλον.
4: Θα δούμε, θα δούμε. Πάλι
0: πιστεύω ότι έχασα στο στοίχημα που είχα βάλει ότι είναι στοίχη τραγουδιού. Έχασα.
1: Δεν είναι. Έχει χτυπήσει. Έχει το μάτωμα αμέσω.
4: Πάμε τώρα στη Βραζιλία, όπου τι έκανε μια influencer.
0: Τέλεια.
4: Λοιπόν, η Caroline Chavez, η οποία κόλλησε 1000 αυτοκόλλητα πανίνι στο σώμα της, το κάλυψε όλο το σώμα της με τα πανίνι, και πραγματικά μέσα σε 7 ώρες, παρακαλώ, διήρκησε όλο αυτό που έκανε. Ναι, γιατί τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, ξέρουμε. Και ήθελε έτσι να τιμήσει το Μουντιάλ και τα άλμπουμ πανίνι που από το 1970 μας συντροφεύουν. Και γίνεται χαμός. Αυτό μάζευες.
1: Πώς το μάζευες?
4: Εγώ μάζευα για το ελληνικό πρωτάθλημα όταν ήμουν μικρή.
1: Μου έλειπε ένας του Πανιωνίου, πώς το λέγανε, και της ΑΕΚ. Της ΑΕΚ ήταν ο Πεπές.
0: Είχαμε και άρα.
1: Πού τα βρίσκαμε, τέλος πάντων αυτά.
4: Ναι,
1: έκανες να τα ψάξεις και.
4: Και έκανες. Τώρα γίνεται χαμός όμως με τα αυτοκόλλητα Πανίνη, γιατί οι συλλέκτες και τα λοιπά που ανταλλάσσουν μπορούν να πουλούνται πάρα πολύ.
1: Σε άλμπουμ δεν τα κολλάμε συνήθως.
4: Γιατί αυτό δεν είναι άλμπουμ. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ να ακολουθούν. Πες μου αλήθεια, αγαπάει πολύ το Μουντιάλ και την ιστορία του και θέλει να το δείξει.
1: Η influencer
4: που έχει 5 εκατομμύρια followers, παρακαλώ.
0: Πόσους
4: 5 έχει? 5 εκατομμύρια followers.
1: Και εσύ άμα ακολούσες καρτάκια πάνω στο αυτό, 5 εκατομμύρια θα έχει.
4: Χίλια αυτοκόλλητα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω στον Αντώνη Τσαπατάκη, τον παραλληλοποιό νίκη μας, ο οποίος μετά από πρόσκληση που είχε από το Συλλόγο Κηδεμόνων των Σχολείων της Πάτμου, πήγε στα παιδάκια για ένα τρίμερο δράσεων και την πρώτη μέρα τους έδειξε πώς προπονείται. Πώς προπονείται, θέλετε να το δούμε?
0: Βεβαίως.
6: Δείτε και πώς κατεβαίνω, εντάξει. Κοιτάξτε, κατεβαίνω έτσι. Όπα, και έκατσα και εγώ κάτω. Είμαστε καλά. Πάμε να κάνουμε ρουξά. Λοιπόν, θα δούμε πόσα μπορούμε να αντέξουμε. Πάμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα,
1: όλοι κάνουμε,
6: δέκα,
1: να κάνουμε άλλο ένα,
6: έντεκα,
1: να κάνουμε άλλο ένα,
6: δώδεκα,
1: εντάξει, μπράβο.
6: Να κάνουμε τώρα, να κάνουμε
1: τρικέφαλα, τρικέφαλα και στήθος. Κοιτάξτε, έτσι, ένα, δύο, πάμε, πάμε τρία, πάμε όλοι, πάμε όλοι, τέσσερα, πέντε. Πολύ ωραίος τρόπος να δουν τα πιτσιρίκια ότι η ζωή μας είναι μια κοινή με οποιονδήποτε υπάρχει.
4: Η δύναμη της ψυχής είναι αυτό. Οποιοδήποτε εμπόδιο μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
1: Είμαστε κανονικά μέσα στη συμπερίληψη. Βρισκόμαστε από τέτοια ηλικία, πρέπει να ξεκινάει η συμπερίληψη.
4: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάω στο αγαπημένο μου, στο Generation Z, όπου θα σας κάνω το challenge μάνας versus κόρης, όπου άμα η μάνα καταφέρει να βρει τις χειρονομίες που κάνουν τώρα οι GNG, η κόρη θα κάνει τις δουλειές σπιτιού.
1: Λέπαμε.
7: Καθαρίζεις το ρύζι.
8: Όχι,
7: τις φακές καθαρίζεις. Οι φακές. Το ξέρω αυτό καλέ. Σκρολ. Σκρολάρεις.
8: Σωστά.
7: Πάμε στην επόμενη. Δεν έχει. Ξέχνα το. Δεν έχει, σου λέω. Χθες πήρες 10 ευρώ.
8: Καρδιά σου δείχνω, βρε μαμά.
7: Σε ποιο σύμπαν. Επόμενη. Στα μούτρα σου που θα μου τζώσεις τη μάνα σου. Α, καλέ, το κάνουμε αυτό στις βασικές αρχές της εφηβικής γλώσσας. Πύριο, τέλος συζήτησης.
8: Μπράβο, μαμά, εξυγχρονίζεσαι.
7: Άλλο ένα και έφυγε στο δωμάτιό σου να διπλώσει τα βρακιά σου.
8: Καλά, κάτσε να δούμε αν θα βρίσκεται τελευταία.
7: Παθαίνεις εγκεφαλικό.
8: Όχι, όχι, ποζάρεις, βγάζεις φωτογραφία.
7: Instagram! Καλά, μαμά, σλέει! Δεν ήταν και δύσκολο. Όλοι εκεί σαν τη σκύλη βγαίνετε. Μαμά! Έλα, έλα, έφυγες και τις κάλτσες θα κάνεις.
8: Καλά, πάω.
7: Τουλάχιστον βρήκα τρόπο να κάνει δουλειές.
4: Σλέει.
0: Τέλειο.
4: Είδες, επικοινωνία. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάω στην Καλαμάτα.
0: Τι έχουμε εκεί?
4: Σε γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται έργα στο γήπεδο της παραλίας Καλαμάτας, εκεί όπου θα αγωνίζεται η Μαύρη Θύελλα από την νέα σεζόν στη Super League. Αυτοψία στους χώρους έκανε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.
0: Πάμε να το δούμε.
4: Το βίντεο, ναι.
9: Αυτοψία των εργασιών στο γήπεδο παραλίας Καλαμάτας έκανε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Στο γήπεδο που θα αποτελέσει έδρα της Καλαμάτας στη Super League μετά από 25 χρόνια, γίνεται ολιστική αναβάθμιση και εξυγχρονισμός των χώρων.
10: Ικανοποιημένος γιατί βλέπω ότι τα χρήματα τα οποία δίνει η πολιτεία, ο φορολογούμενος πολίτης διαμέσου και του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας και του Δήμου πιάνουν τόπο.
9: Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και μόνωση των κερκίδων, την τοποθέτηση νέων καθισμάτων, την ηλεκτρολογική υποστήριξη, την περίφραξη και την αναβάθμιση των αποδυτηρίων.
11: Τα πράγματα δείχνουν ότι ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις που θα ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ εδώ στο στάδιο, παρεμβάσεις που δεν είχαν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια.
12: Πολύ σημαντική την ομάδα, γιατί θα έχουμε μια δυνατή έδρα για τα παιχνίδια Super League. Και είναι πολύ σημαντική για την νεολαία, όπως είπε ο κ. Υπουργός, γιατί ο αθλητισμός διαμορφώνει πραγματικά χαρακτήρα, γίνεται καλύτερος άνθρωπος.
9: Παράλληλα, στην Καλαμάτα βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 19 έργα ανακαίνησης και ανακατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων.
1: Έχει πάει ο Ντανιέλ Μπαρτίστα στην Καλαμάτα, δεν το έχω παρακολουθήσει
4: αυτό. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Μπράβο, Ντανιέλ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Είστε καλά, γεια σας.
0: Να σου πω λίγο.
1: Πάμε.
0: Έχει πιάσει λίγο μια λιγουρίτσα να ξέρεις.
1: Τέτοια ώρα πάντα λιγούρα σε πιάνει. Όλο που μου ζητάς ένα τυράκι.
0: Ένα τυράκι, κάτι θα ήθελα να σου πω.
1: Τα ήθελες τώρα.
0: Μια γραβιέρα νάξου θα ήθελα να σου πω.
13: Πρέπει να πας στην Άξο να την πάρεις.
0: Να πάω στην Άξο, ε. Μήπως να φέρουμε την Άξο εδώ.
13: Για φέρ' την.
0: Καλημέρα, κύριε Καπούνη.
13: Καλώς ήρθατε.
14: Καλημέρα, καλημέρα από την Άξο. Εδώ στον Άγιο Γιώργη. Γιορτάζουμε το 8ο φεστιβάλ.
13: Βοήθειά μας. Βοήθειά μας.
14: Το Food Experience. Food Experience της Γραβιέρας.
13: Ναι.
14: Να πούμε ότι η Ένωση στην Άξο φέτος γίνεται αιωνόβια, αλλά πάντα θα μείνει νέα. 100 χρόνια λοιπόν. 70 χρόνια παραγωγή Γραβιέρας Νάξου, 30 χρόνια pop και φυσικά το 2026 η Γραβιέρα της Νάξου βγήκε πρώτο παγκόσμιο τυρί. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το 8ο Food Experience, έχουμε διάφορες γεύσεις που γίνονται από εστιατόρια της μαζικής εστίασης, αλλά και από ξενοδόχους. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν στο ξενοδοχείο Γαλήνη και Σοφία. Έχουμε εδώ τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον Γιώργο Τελατίνα. Να δούμε τι προσφέρονται στο πρωινό. Γιώργο, τι βγάζουμε.
15: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα,
13: Γεωργίου. Καλημέρα, καλημέρα.
15: Είμαστε στην ομώνυμη παραλία του Αγίου Γεωργίου, μέσα στην πόλη της Νάξου. Εδώ έχουμε το πρωινό μας. Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τη γαστρονομία της Νάξου μέσα από το πρωινό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πελάτες να γνωρίσουν τη γαστρονομία του νησιού. Εδώ πέρα φτιάχνουμε διάφορες παρασκευές, φυσικά με βασιλιά τη γραβιέρα της Νάξου. Έχουμε τη γραβιέρα της Νάξου σε ελαιόλαδο αρωματισμένο με δεδρολίβανο. Έχουμε τη μυζήθρα της Νάξου με μαρμελάδες. Εδώ είναι λοιπόν μια εναλλακτική πρόταση της, είναι μια εναλλακτική πρόταση της πανακότας. Είναι μια τρομερή επιλογή, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εδώ έχουμε τη γραβιέρα Νάξου με τσάτνεϊ πιπεριάς φλωρίνης, ντοματίνια και ξινόμηλο.
0: Τέλειο.
15: Έχουμε το γιαούρτι ΕΑΣ Νάξου με τα φρούτα του, τη σταφίδα, τα καρύδια. Φυσικά ο πελάτης έχει τη δυνατότητα μέσα στο μπουφέ να επιλέξει αυτός πώς το προτιμάει. Εδώ πέρα έχουμε μία τάρτα με σπανάκι, φέτα ΕΑΣ Νάξου και φυσικά τη γραβιέρα της Νάξου.
0: Πολύ ωραία.
15: Να ξέρετε ότι οι σεφ όλοι αγαπάνε πολύ.
13: Και η Μίγα το αγαπάει, δείξτε τη Μίγα από εκεί.
15: Γιατί είναι. Μαγειρεύεται τέλεια, οπότε έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα όπου και να βάλουμε.
13: Αντιπρόεδρε,
0: ο κύριος Καπούνης τι κρατάει στο χέρι, συγγνώμη. Τι κρατάει στο χέρι
13: και
0: το ο κύριος Καπούνης, ναι, πρόεδρε.
14: Εδώ έχουμε Energy Box το οποίο. Τα έχει φτιάξει ο Βασίλης ο Καλίδης, ο οποίος είναι ο σεφ που έχουμε φέρει εδώ στην Άξο και είναι από δαμάσκηνα,
0: ναι,
14: από καρύδια, από αμύγδαλα. Είναι χωρίς ζάχαρη και είναι η ενέργεια η οποία παίρνει στο πρωινό ο κάθε ένας επισκέπτης που έρχεται στην Άξο και γεύεται αυτά τα προϊόντα.
0: Έχουμε και λοιπόν, λίγο τυράκι δίπλα,
14: την
0: μπάλα, τέλειο.
14: Η οποία, ναι. Μα έχει γραβιέρα Νάξου.
0: Α, έχει γραβιέρα Νάξου.
13: Έχει κόψει βαριά και βάλει κομμάτι.
0: Καλέ, τι λέτε τώρα.
13: Για ασβέστιο, ναι, βέβαια.
14: Έχει γραβιέρα Νάξου μέσα, η οποία είναι ενέργεια για τον κάθε, τον κάθε ένα επισκέπτη ο οποίος έρχεται στην Νάξου. Όλη μέρα μπορεί να. Εμείς
13: Energy Box, τέτοια μπαλίτσα δεν είχαμε στο χωριό μου, θέλω να σου πω. Τώρα τη βλέπω, ούτε ο Δημήτρης
14: ο Καπούνης. Μα τις έχει φτιάξει ο Βασίλης ο Καλίδης, ειδικά για το Food Experience Γραβιέρα, το 8ο Food Experience Γραβιέρα.
13: Μέχρι πότε θα είναι, δείξτε μας, μέχρι πότε θα είναι.
14: Είμαστε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Είναι καλεσμένοι από όλη την Ελλάδα δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, καλλιτέχνες γενικά. Και από το Taste Atlas, που φυσικά η γραβιά της Νάξου βγήκε πρώτο παγκόσμιο.
0: Βγήκε πρώτη.
14: Δημοσιογράφοι, βεβαίως, να επισκεφθούν το νησί και να δούμε τις γεύσεις. Ίσως κάνουμε ακόμα κάτι περισσότερες γεύσεις, οι οποίες θα υπάρχουν πιάτα, έτσι είναι, Γιώργο. Γιατί με την Ένωση Ξενοδόχων έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε μιλήσει. Να βγάλουμε πιάτο που θα είναι γενικά σε όλα τα.
15: Φυσικά, μπράβο, χαίρομαι γιατί οι σεφ, που συνεργάζονται με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου θα μας προτείνουν κάποια πιάτα να τα ενσωματώσουμε στην ήδη πλούσια γαστρονομία μας.
0: Να έρθουμε να τα φάμε εμείς το καλοκαίρι.
15: Γιατί η γαστρονομία πρέπει να ανανεώνεται. Καλή παραδοσιακή, αλλά θα έχουμε περισσότερες προτάσεις στην ξενοδοχεία μας.
13: Την αγάπη μας να περάσετε όμορφα, ωραίο τρίμερο. Την αγάπη μας την
15: περιμένουμε.
13: Και τι κάνει και ωραίο καιρό, θα ξεκινήσουμε τα μπάνια.
0: Και είναι ωραία εκεί και στην Αγία.
13: Πρέπει να πάμε, μας ειδοποιούν στο Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, τι ακριβώς, τι είδηση έχεις να μας δώσεις.
16: Έχουμε τη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για την χθεσινή φωτιά στο Άλσος Δεϊκού. Ο άνδρας αυτός καταγράφηκε να απομακρύνεται από τις Κυψέλες λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Η φωτιά ξεκίνησε από Κυψέλες δίπλα σε Ξερά Χόρτα. Φέρεται να χρησιμοποίησε ένα καπνιστήρι μαζί με ένα ή δύο ακόμη άτομα. Ερευνάται αυτό από τις αρχές, αν εμπλέκονται περισσότερα άτομα στην έναρξη αυτής της πυρκαγιάς. Εντοπίστηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Εγκλημάτων Έμπρισμού. Του πέρασαν χειροπέδες, του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 3.500 ευρώ. Και σήμερα τις επόμενες ώρες αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών για να απολογηθεί. Μια φωτιά η οποία είχε κριθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη τις πρώτες ώρες και επεκτάθηκε προς την Φιλοθέη.
13: Μάλιστα. Είχε δώσει κάποιος άδεια να βάλει Κυψέλες στο Άλσο Βεϊκού.
0: Ξέρω.
13: Μην τρελαθούμε.
0: Τέλος πάντων.
13: Μην τρελαθούμε.
16: Όλα αυτά διερευνώνται τώρα από τις αρχές. Η απολογία του θα είναι χρήσιμη για την εξυγνία αυτής της υπόθεσης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πήγαμε για διαφημίσεις, ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Why don't we just do it?
5: I can't really tell if you're kidding right now.
6: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
4: Oh, no.
7: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
4: Yes.
8: It's coming.
9: I feel like it's coming out of my ass.
10: It's probably in hell.
11: Just go with this.
12: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
13: I'm not married.
14: I think I met the girl today.
15: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
16: I wash them.
17: Good luck, you guys.
18: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: σε αυτά τα κορμιά εδώ πέρα που πρωταγωνιστούν σε αυτό το ωραίο βίντεο κλιπ, όλες σκεφτόμαστε, οι Πούσικας όπως μου
1: λέει
0: και η φίλη Γιαννακοπούλου, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Είναι πολλές, είναι οι Pussycats.
1: Οι Pussycats.
0: Ναι. Σκεφτόμαστε λοιπόν όλες ότι το καλοκαίρι έφτασε και πώς θα βγούμε στην παραλία και αρχίζουμε και λέμε ας κόψουμε και λίγο από εδώ, ας κόψουμε και λίγο από εκεί και ας μη φάω σήμερα ψωμί και ας μη φάω σήμερα ζυμαρικά και ας αρχίσω τις σαλάτες και ας κάνω διαλυματικές και ας κάνω μια δίαιτα εξπρές για να προλάβω να χάσω τα 3-4 κιλά που θέλω και να βγω στην παραλία. Αλλά είναι καλές αυτές οι δίαιτες εξπρές όμως, Νίκο μου.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι, θα μας το πούν οι ειδικοί.
0: Έτσι.
1: Αλεξάνδρα μου.
0: Βεβαίως. Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη που είναι μαζί με τον κύριο Παναγιώτη και μάλιστα τον διατροφολόγο. Καλημέρα. Ωραίο σκηνικό είστε.
1: Ναι, αλλά Αλεξάνδρα, είναι για σένα το χυμό πορτοκάλι με κάτι φρουτό, ψευτοφρουτάκι εκεί πέρα που έχεις μπροστά για να δυνατήσεις. Τι.
2: Καλημέρα σας. Είναι για μένα γιατί και εγώ θέλω να χάσω κάποια κιλάκια όπως είπατε κι εσείς, αλλά δεν πρέπει με δίαιτα express. Πρέπει με σωστό τρόπο, πρέπει με φρούτα, πρέπει με χυμούς και πρέπει τώρα το καλοκαίρι να παίρνουμε και τις βιταμίνες μας.
0: Για να μας τα πει και ο διατροφολόγος, ο κύριος Κεμάλης. Είναι καλές οι δίαιτες express.
3: Καλή σας ημέρα για μένα.
0: Καλημέρα.
3: Η αλήθεια είναι πως όχι. Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι πως όχι. Πράγματι, πολλοί είναι ο κόσμος που επιλέγει αυτή την περίοδο να ακολουθήσει μια στερητική διατροφή προκειμένου να πετύχει μια γρήγορη απώλεια στο σωματικό βάρος. Και πράγματι, μέσα από αυτές τις δίαιτες μπορεί κανείς να το πετύχει, αλλά η αλήθεια είναι ότι γίνεται με το λάθος τρόπο. Γιατί πέραν από τον περιορισμό των θερμίδων έχουμε και εξαιρετικά μεγάλο περιορισμό σε θρεπτικά συστατικά τα οποία το σώμα τα έχει ανάγκη για να μπορεί να δουλέψει σωστά.
0: Σωστό.
3: Επίσης...
0: να βλέπουμε και τις κάρτες όση ώρα μας τα εξηγείτε. Τα στοιχεία που εσείς μας έχετε δώσει,
3: βεβαίως.
0: Αυτό που μας είπατε για τις πολύ χαμηλές θερμίδες, για τις, κάποιοι κάνουν και μονοφαγικές δίαιτες, τρώνε το ίδιο πράγμα. Μονότονα.
3: Ναι.
1: Δίαιτες αποτοξίνωσης detox.
3: Ναι, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό. Όλες οι δίαιτες ουσιαστικά που είναι της μόδας αυτή τη στιγμή, η κέτο, η ντουκάν, η κάρνιβορ, όλες αυτές οι δίαιτες είναι οι λεγόμενες περιοριστικές δίαιτες, θερητικές δίαιτες και είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να ακολουθούμε αυτές τις δίαιτες. Αρχικά η απώλεια του βάρους που βλέπουμε είναι πλασματική. Ουσιαστικά το σώμα μέσα από αυτές τις δίαιτες δεν χάνει λίπος, δεν χάνουμε λίπος. Αξιοποιείται μια άλλη μορφή αποθήκευσης ενέργειας, το γλυκογόνο. Όπου το γλυκογόνο έχει την τάση να κρατάει 3-4 φορές το βάρος του σε νερό. Και έτσι, αν εγώ καταφέρω μέσα σε 2 εβδομάδες να χάσω 5 κιλά, αυτό οφείλεται στο ότι έχω χάσει 4 κιλά νερό και 1 κιλό μόνο είναι το γλυκογόνο. Και δεν υπάρχει ουσία σε αυτό. Σε μια σωστή διατροφή αυτό που θα πρέπει να χάνουμε είναι το λίπος και το λίπος μπορεί να χαθεί μόνο με τον τρόπο, με τον να ακολουθήσουμε έναν φυσιολογικό τρόπο διατροφής στον οποίο θα στοχεύσουμε προφανώς τον έλεγχο των θερμίδων. Εννοείται ότι πρέπει να μειώσουμε τις θερμίδες για να χάσουμε σωματικό βάρος.
0: Σωστά.
3: Δεν το αμφισβητεί ποτέ κανείς αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να αποκλείσουμε ολόκληρες ομάδες τροφίμων ή να τρώμε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τρώμε τα πάντα. Ειδικά αυτή την περίοδο χρειάζεται να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά, τα οποία τώρα το καλοκαίρι είναι και πάρα πολλά και πέραν από τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν, μας ενυδατώνουν κιόλας. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων, την πρωτεΐνη που μας παρέχει καλό κορεσμό, τους υδατάνθρακες που πάρα πολύ τους φοβούνται και κακώς τους φοβούνται, γιατί το πρόβλημα στις μέρες μας, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν είναι η κατανάλωση υδατάνθρακων, αλλά η υπερκατανάλωση υδατάνθρακων και κυρίως υπερεπεξεργασμένων υδατάνθρακων, που μας κάνουν συνεχώς να πεινάμε. Εμείς πρέπει να στοχεύσουμε σε μια ποιοτική διατροφή, να έχουμε ένα. Όποιος θέλει να χάσει προφανώς σωματικό βάρος θα πρέπει να έχει έναν θερμιδικό έλεγχο, αλλά δεν χρειάζεται αυτό να γίνει με ακραία στέρηση. Μπορούμε να τα έχουμε όλα προσέχοντας κάποια πραγματάκια, κάποιους βασικούς κανόνες.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω για την άσκηση λίγο. Πλακώνονται στις ασκήσεις τώρα τελευταία. Τρέχουνε πράγματα μέσα στον ήλιο, καταπώνηση, κουράζεσαι, μετά θες να φας όλο το βόσπορο, δεν τρως γιατί καταπιέζεσαι και από εκεί. Ισορροπία δεν υπάρχει. Ποια είναι η καλύτερη λύση τώρα για να χάσουμε κανένα κιλά?
3: Ναι.
0: Η καλύτερη λύση.
3: Το κακό είναι ότι είμαστε της λογικής του όλα ή τίποτα, έτσι.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ σωστό. Είμαστε της λογικής του όλα ή τίποτα. Ο σωστός τρόπος είναι να και η διατροφή που κάνουμε και η γυμναστική που κάνουμε να είναι στα πλαίσια της αυτοφροντίδας. Αυτό χρειάζεται να το κάνουμε ολόκληρο το χρόνο και αν το κάνουμε ολόκληρο το χρόνο και υγιείς θα είμαστε και φυσιολογικό σωματικό βάρος θα έχουμε. Και μπορούμε αυτή την περίοδο, μια πολύ καλή γυμναστική είναι το κολύμπι, έτσι. Γιατί βοηθάει τέλος πάντων και να κινηθούμε και να μην ταλαιπωρηθούμε ιδιαίτερα.
0: Σωστό. Λοιπόν,
1: την αγάπη μας.
0: Θα τα ξαναπούμε, θα σας ξαναχρειαστούμε, ειδικά τώρα που θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και οι πολλές συζέστες να μας δώσετε και tips, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε και με τη
1: διάθεσή
0: μας.
1: Αλεξάνδρα, φάει τα φρουτάκια σου εκεί, πήγες στο χυμό σου.
0: Φρουτάκια, χυμό και άμα θες κάνε και τη βουτιά σου.
1: Κάνε και τη βουτιά σου, τώρα.
0: Πάμε να δούμε τι είπανε χθες στην συνέντευξη που έδωσαν στην Αθηναίδα Νέγκα στο Καλύτερα Αργά η Σοφία Κουρτίδου και η Ίντρα Κέιν. Η Σοφία Κουρτίδου είπε ότι ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με την προσβασιμότητα και μέσα από αυτή τη την ενασχόληση γνώρισε και τον σύντροφό της για τον οποίο μιλάει για πρώτη φορά.
1: Και η Ίντρα Κέιν μιλάει για το μαύρο χρώμα που είναι φυσιολογικό, είναι η φυλή της, είναι η ιστορία της. Πάμε να τα ακούσουμε.
4: Πώς γνωριστήκατε πρώτα απ' όλα?
5: Γνωριστήκαμε γιατί προσπαθώ μέσα από το βήμα που έχω στα social media να συμπαρασύρω ανθρώπους, να αξιοποιώ δηλαδή αυτό το βήμα, συμπαρασύροντάς τους σε θετικές σκέψεις, σε θετικές πρωτοβουλίες και κάπως έτσι, επειδή ασχολούμαι χρόνια με την προσβασιμότητα, προσπαθώ οτιδήποτε κάνω να είναι καθολικά προσβάσιμο και κάπως έτσι έχω προσεγγίσει και πολλούς ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι φωτεινά παραδείγματα. Όταν προσέγγισα το Γιάννη, πραγματικά η δική μου πρόθεση ήταν να κάνουμε αυτό το βίντεο, αυτή τη συνέντευξη. Όταν όμως τον είδα, ομολογώ.
4: Ναι, λογικό είναι, ξέρω.
5: Θα ήταν ψέμα να πω το αντίθετο, ότι είναι ένας άνθρωπος τόσο φωτεινός, που το χαμόγελό του, το βλέμμα του, η προσωπικότητά του.
4: Ναι.
5: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι παραολυμπιονίκης. Ναι. Και είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό παράδειγμα. Έχει καταφέρει απίστευτες επιτυχίες στον αθλητισμό. Έχω άπειρους λόγους να είμαι περήφανη για το
4: Φαίνεται
5: Γιάννη.
4: Φαίνεται ότι είσαι περήφανη.
5: Πολύ, πολύ, πολύ. Τον θαυμάζω και είναι ένας από τους λόγους που είμαι τόσο βαθιά και ουσιαστικά ερωτευμένη μαζί του και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι και ακόμη περισσότερο.
4: Εγώ μπορώ να πω

0: πλέον είναι πιο εύκολο σε κάποιον να εκφράσει κάποια πράγματα. Όχι ότι έχει αλλάξει η κοινωνική συνείδηση και είναι όλο οκ.
1: Έχει τύχει ποτέ εκεί να απογοητευτείς, να πεις τώρα αν αυτός με τη μαμά αυτή έχουνε...
0: Έχω απογοητευτεί χωρίς να τη γνωρίζω για πράγματα που έχω μάθει που έχει πει. Αυτό με έχει απογοητεύσει.
1: Σε έχει απογοητεύσει ότι πρέπει να είναι μια πολύ κακή πεθερά αυτό?
0: Με έχει απογοητεύσει ότι είχε θέσει ως κριτήριο το ότι δεν θέλει ο γιος της να μπλέξει ποτέ με τραγουδίστρια και ξένη. Για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του πλανήτη, αυτό δίνει μια μεγάλη χαρά.
2: Πάμε να συναντήσουμε τη Θεοδώρα Απότα.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι, η Θεοδώρα Απότα βρίσκεται με την κυρία Νίκη Τσιδημοπούλου. Το είπαμε σωστά, ναυαγοσώστρια.
3: Καλημέρα.
2: Για να μας εξηγήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε περίπτωση που δούμε κανέναν γαλαίο, καρχαρία, στα ανοιχτά ή στα πιο κοντινά μας, τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τις ευχάριστες εκπλήξεις. Δυσάρεστη θα είναι, όπως πάντα.
4: Βρισκόμαστε αρχικά να σας πω στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής. Όπως είπατε, δίπλα μου είναι η ναυαγοσώστρια η κυρία Νίκη Τσιδημοπούλου. Για να μας πείτε, όπως μου μεταφέρουν και από το στούντιο, κυρία Τσιδημοπούλου, αρχικά τι κάνουμε με αφορμή και τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί τελευταία, αν δούμε καρχαρία. Γιατί η Χαλκιδική είναι μία από τις περιοχές που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες καρχαρίες. Για πείτε μας, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα. Δεν πανικοβαλόμαστε. Δεν έχουμε κίνδυνο να επιτεθεί καρχαρίας και να βγει έξω στην ακτή, εφόσον παραμένουμε μέσα στην οριοθετημένη ασφαλή περιοχή, και καλούμε τη λιμενική αρχή να ενημερώσουμε.
3: Λοιπόν, μία ανωτελεία για να βάλουμε στη συζήτησή μας και την κυρία Μίλιο, που είναι διευθύντρια έρευνα στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα από το Αιγαίο.
2: Και θα δούμε το χάρτη μας. Σύμφωνα με τα που έχουν θεαθεί καρχαρίες στην Ελλάδα, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ καλά μας είπατε, Χαλκιδική ξεκινάμε, είναι το πρώτο σημείο το οποίο εντοπίζονται τα ψαράκια αυτά. Ο παγαζητικός, έχουν μπει μέσα και... Ναι, και έχουμε στο Σαρονικό κάποιες αφήξεις. Μίνι αφήξεις, άκουσε με που σου λέω τώρα, σου λέω που ισχύει.
3: Και στο Κορινθιακό βλέπω, επίσης, έχουμε και εκεί περάσματα.
2: Ψαράκια. Στο Ιόνιο έχουμε γενικότερα σχεδόν σε όλη την ακτογραμμή, κάποιους Γαλλαίους εκεί διάφορους. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα μας με τους περισσότερους καρχαρίες. Να, εδώ βλέπετε τα πλάνα είναι σχεδόν της καθημερινότητας. Να πάμε στην κυρία Μίλιου. Κυρία Μίλιου.
3: Κυρία Μίλιου, μας ακούτε?
6: Σας ακούμε, σίγουρα.
3: Βλέπουμε λοιπόν ότι το τελευταίο διάστημα, ολοένα και περισσότερο, έρχονται οι καρχαρίες ακόμα και σε σημεία τώρα τα οποία δεν τα έχουμε στο μυαλό μας.
6: Να σας διορθώσω. Οι καρχαρίες υπήρχαν και υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια, εδώ και χιλιάδες χρόνια σε ελληνικές θάλασσες.
3: Ωραία.
6: Αυτό που έχει αυξηθεί είναι τα τηλέφωνα στο χέρι μας, η προβολή στα μέσα. Είναι κάτι το φυσιολογικό. Είναι ψάρια όπως και τα υπόλοιπα ψάρια. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δηλαδή είναι καιρό να τα ξεπεράσουμε τα στερεότυπα από τα σαγόνια του καρχαρία που είδαμε μικρή ή οτιδήποτε άλλο.
3: Έβγαιναν, κυρία Μίλιο, στα ρηχά νερά οι καρχαρίες πάντοτε και απλά δεν τους φωτογραφίζαμε, δηλαδή.
6: Ακριβώς. Την άνοιξη θα μαζευτούν τα κομπάκια των ψαριών για να παραχθούν και θα έρθουν πιο ρηχά πολλές φορές οι καρχαρίες και άλλα πολλά μεγαλύτερα ψάρια για να τραφούν. Όταν όμως ξεκινήσει η ατελείωτη χορύπανση και η όχληση που προκαλεί ο άνθρωπος, αυτά τα τόσο ευαίσθητα ζώα που ανοιχνεύουν ακόμα και τον παραμικρό κρατασμό στο νερό, προφανώς πηγαίνουν στα βαθύτερα νερά όπου εμείς τους καταγράφουμε όλο τον χρόνο σε όλες τις ελληνικές θάλασσες.
2: Δεν δαγκάνουν, αυτά. Δεν πρέπει να τα φοβόμαστε. Τι μας λέτε τώρα?
6: Προφανώς δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη επίθεση ή αλληλεπίδραση με άνθρωπο στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο ποτέ. Παρόλο που εμείς οι άνθρωποι αποδεκατίζουμε τους πληθυσμούς τους, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση που πρέπει όμως να την κάνουμε σε δεύτερο χρόνο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει πανικοβληθεί από μία περιττή υπερπροβολή ενός θέματος που είναι απολύτως φυσιολογικό. Απλώς αυτή τη στιγμή έγινε μία μόδα, με τα κινητά μπορούμε να καταγράφουμε περισσότερα και είχαμε και καλές καιρικές συνθήκες την εποχή το τριημέρου και τα Σαββατοκύριακα και γι' αυτό περισσότεροι άνθρωποι ήταν κοντά στις ακτές. Σε λίγο τα ζώα αυτά θα βγουν μακριά, στα πιο βαθιά, όπου είναι φυσιολογικό να τα καταγράφουμε.
2: Αν το δούμε μισό λεπτό, εδώ. Πρέπει να κάνουμε θόρυβο για να φύγει, τι κάνουμε?
6: Δεν κάνουμε τίποτα.
2: Οπουδήποτε.

0: θα κάναμε στην απίθανη περίπτωση που θα συναντήσουμε μία φώκια, ένα δελφίνι, ένα καρχαρία, μία χελώνα, οτιδήποτε. Καθόμαστε, απολαμβάνουμε το θέαμα, καθόμαστε ήσυχοι και αυτό φεύγει. Δεν είμαστε μέρος, να το πω πολύ απλά, του μενού τους, ούτε τους ενδιαφέρει η παρουσία μας. Όμως ευτυχώς βλέπουμε ότι όλα τα είδη, από τα μικρότερα ψάρια μέχρι και τα μεγαλύτερα ψάρια και φυλαστικά, συνειδητοποιούν ότι το πιο επικίνδυνο είδος του πλανήτη είναι ο άνθρωπος. Άρα μας αποφεύγουν και καλά κάνουν.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αν εμείς ταραχτούμε τώρα που τον δούμε δίπλα μας να.
2: Δεν είναι εύκολο πράγμα, τώρα μην γελιόμαστε.
1: Και αν αρχίσουμε από αυτή μας την ταραχή, να κουνάμε χέρια-πόδια πολύ πιο έντονα εκεί στα ρηχά νερά, για να βγούμε έξω στη στεριά, θα τον ταράξουμε.
0: Έχετε δει πολύ Hollywood. Όχι. Πρώτα απ' όλα είναι αδύνατο. Αν δείτε, θα είσαστε οι πιο τυχεροί κάτοικοι της χώρας μας. Δεν θα το δείτε, γιατί είναι σχεδόν αδύνατο, αν όχι τελείως αδύνατο. Αυτά μας εντοπίζουν και φεύγουν μακριά. Υπάρχουν παραπάνω από 45 είδη καρχαριοειδών στις ελληνικές θάλασσες και σίγουρα ακούτε για τραυματισμούς και θανάτους στη θάλασσα από jet ski, από ταχύπλο, από στριπλοϊκά, από ανθρώπινη παρέμβαση. Δεν υπάρχει κανένα λόγος να προκαλείτε περιττός πανικό στον κόσμο.
2: Λοιπόν,
0: πλέον βλέπουμε ότι φοβάται να μπαίνει στη θάλασσα.
2: Κυρία Μίλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Τζιδημοπούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει κόσμο παραλία, έχει κόσμο. Θεοδώρα. Έχει κόσμο παραλία.
3: Έχει και υπάρχει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Αν έχουμε λίγα δευτερόλεπτα.
2: Δευτερόλεπτα, έλα.
3: Να σας πούμε ότι νωρίτερα ήταν εδώ κάποια παιδάκια με πρωτοβουλία σχολικών μονάδων, όπως καταλαβαίνουμε, μικρά παιδάκια σε ηλικία που καθάρισαν την παραλία από γόπες και από σκουπίδια.
2: Μπράβο,
3: πάρα
2: μπράβο.
3: Πολύ όμορφο
1: ωραία.
3: Ήταν. Δεν τα προλάβαμε.
2: Δείξε μας λίγο την παραλία, σε παρακαλούμε πάρα πολύ να τη δούμε την ομορφιά.
3: Να δείξουμε λίγο την παραλία, να δώσουμε μια ωραία εικόνα, Νίκο. Στο στούντιο από την νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Βλέπετε εδώ, ο κόσμος απολαμβάνει το μπάνιο του. Πολύ ωραία θερμοκρασία. Ήλιος, θάλασσα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και με την Νίκη Τζιδημοπούλου εδώ, κανείς δεν φοβάται απολύτως τίποτα. Αναλαμβάνει η υπηρεσία ευθύς αμέσως. Και ο κόσμος είναι ήσυχος, βλέπετε, δροσίζεται αυτό το πρωινό της Παρασκευής και είμαι βέβαιη ότι θα βουλιάξει η Χαλκιδική.
1: Να είστε καλά,
2: τρία.
1: Καλημέρα.
2: Ένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο, τρία, ξεκινάμε.
1: Τι? Δεν τελειώσαμε, όπα.
2: Δες την εδώ.
1: Α.
4: Τραγούδα τη ζωή.
1: Πιάνουν και φουντώνουν, έρχεται το καλοκαίρι.
4: Θα έρθει ξανά πρωί.
1: Τι, Νίκο, υποφάντη, τι είναι σήμερα?

0: πολύ. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός και εμείς εδώ θα είμαστε καθημερινά, όπως το κάνουμε εδώ από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο που θα είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Ο τόσο μακρινό.
2: Το βράδυ θα
3: μετακινηθείτε πρώτα.
4: Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, εμείς οι δύο πότε θα είμαστε πάλι εδώ, την Τρίτη? Όχι την Τρίτη!
3: Τη Δευτέρα! Εδώ θα είμαστε, καλή στο ραντεβού μας. Καλό Σαββατοκύριακο!
4: Περίμενα το ανάψω, μην κάψουμε κανένα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ!
5: Εδώ γίνεται χαμός!
4: Παιδιά, προσπαθούμε να κρατήσουμε... Περιμένετε, μην βάλουμε καμία φωτιά. Λοιπόν,
3: Βουρουβίτσα, Βουρουβίτσα, άκου, άκου, άκου.
4: Σια 92.
5: Έλα ρε, Αλεξάνδρα.
4: Παιδιά, έχετε να μας δώσετε ένα σωστό.
3: Παιδιά, πάει. Θα τις βρεις αλλιώς, θα τις βρεις αλλιώς, παιδιά.
4: Ελάτε
3: να σας βοηθήσω εγώ. Περίμενε,
4: βράγα,
3: μου φύγε το φυτίλι. Δεν πειράζει, παιδιά. Κάνε τον αναπτήρα, παιδί μου. Κάνε τον
4: παιδιά,
3: αναπτήρα. Έλα, έλα, έλα. Πάει. Το χαλάσαμε, παιδιά. Δεν πειράζει.
4: Ναι, κι όμως έχουμε. Παιδιά, πάει.
3: Παιδιά, δεν ανάβει. Έλα, να σβήσω τον αναπτήρα. Έλα, κάνε τον να σβήσω, παιδιά. Έλα, έλα.
5: Να ζήσεις, αλλά να πούμε τραγουδάκι.
3: Αν δεν θα πούμε και τραγούδι.
4: Μεγάλη να γίνεις με
5: άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, νιώσεις το φως. Και όλοι να λένε.
4: Να, μία.
6: Να, μία σοφός.
3: Ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ.
4: Μπορείτε να φιλήσετε, μπορείς να φιλήσεις.
2: Να σου πω κάτι.
4: Τι θέλεις.
2: Είμαστε ανοιχτοί.
4: Για ποιοι.
2: Υπάρχουν και άλλοι που έχουν και τέτοια στην εκπομπή. Γιατί μας έχετε κάνει και
3: πάλι την άλλη εβδομάδα.
4: Η εκπομπή το διδήμων είναι.
2: Την άλλη εβδομάδα μαθαίνω, έχει στέβει.
4: Ναι, ναι, η εκπομπή το διδήμων είναι. Και αρχισυντάκτρε δίδυμο είναι, δεν ξέρει καταλαβεί.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Ανάψατε.
3: Το κεράκι έφυγε, έφυγαν τα φυτίλια.
4: Φύγαν τα φυτίλια, για να πήρες δεν πιάνανε.
3: Ξέρεις γιατί.
4: Σταμάτασε.
3: Για να κλείσω και του χρόνου το 34.
4: Και καλά, ο Γρηγοριάδης προσπαθεί να βρει το φυτίλι. Ακούστε, και να γλύψει το τέτοιο θέλει. Λοιπόν, εδώ τους βλέπετε, ακολουθούν. Ακολουθεί και όλο το υπόλοιπο
3: κάτι
4: πρόγραμμα.
3: Κάτσε φιλότιμη προσπάθεια κι εσύ. Παιδιά, το άναψε.
4: Παιδιά, το άναψε. Μπράβο!
6: Μπράβο, ρε Κοντρακόη.
4: Πάμε.
6: Μπράβο,
4: μπράβο.
3: Υγεία, ναι. Υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Πολλά και του χρόνου.
4: Σας αγαπάμε πολύ. Γεια, πάμε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Πάμε. Με την τούρτα.
3: Πάμε τη Δευτέρα.
4: Πάμε να την καταποκλήσουμε τώρα. Την τούρτα δείξε. Δείξε τούρτα. Τούρτα. Και την Αλεξάνδρα μας, τη θεάρα μας, την Αλεξάνδρα μας. Μπράβο, μπράβο Αλεξάνδρα μας.

0: Αυτό το Σάββατο το Iron τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Zagori Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έχει μήπως τύχει να συνομιλήσετε πολιτικά και κοινωνικά δηλαδή με κανέναν είτε Αμερικάνο ή Ελληνοαμερικάνο που έχει ζήσει πολλά χρόνια εκεί? Δεν θα καταφέρετε να συνεννοηθείτε. Άλλο μυαλό εμείς οι Ευρωπαίοι, άλλο οι Αμερικανοί.
1: Όταν εμείς οι Ευρωπαίοι κοιτάζουμε προς την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική υπερδύναμη που ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αδυνατούμε να αντιληφθούμε τον τρόπο που οι άνθρωποι εκεί λειτουργούν και σκέφτονται. Είναι δεδομένο, ο Ευρωπαίος δεν σκέφτεται όπως τον Αμερικανό. Ήδη από τη Συντακτική Εθνοσυνέλευση της Φιλαδέλφειας το 1787, όπου καταρτίστηκε το Αμερικανικό Σύνταγμα, έγινε φανερό ότι στην καινούργια αυτή χώρα θα κυριαρχούσε ένας τύπος ανθρώπου, ο self-made man, ο αυτοδημιούργητος.
0: Το Αμερικανικό Σύνταγμα φτιάχτηκε στα μέτρα και στα σταθμά αυτού του περιβόητου αυτοδημιούργητου Αμερικανού, του self-made man, ο οποίος τους δύο επόμενους αιώνες δημιούργησε ακόμα δύο αμφιλεγόμενες έννοιες που τις εξάγανε, του American dream, αμερικάνικο όνειρο, και του American way of life, του αμερικάνικου τρόπου ζωής. Η ισότητα και η ελευθερία που πρεσβεύει και το αμερικανικό αλλά και τα ευρωπαϊκά συντάγματα, στην Αμερική την έχουν διαφορετικά. Υπηρετεί την κινητικότητα, τη δυνατότητα του self-made man να προκόψει. Αλλά γι' αυτό μπαίνει στον αντίποδα της κοινωνικής προστασίας που στην Ευρώπη είναι δεδομένη. Οι Ευρωπαίοι λένε ότι η κοινωνία πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύει τους αδύναμους. Οι Αμερικανοί λένε ότι η προστασία των αδυνάμων είναι δική τους δουλειά και δεν αφορά αυτούς που θέλουν να προκόψουν και μπορούν.
1: Η ιδιοκτησία και η περιουσία κατοχυρώνονται από όλα τα αστικά συντάγματα, πουθενά όμως δεν θεοποιήθηκαν τόσο όσο στο Αμερικάνικο Σύνταγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν και θα παραμείνουν εσαΐ ένα σκληρό καπιταλιστικό σύστημα ελεύθερης αγοράς. Στην Ευρώπη θεωρείται δεδομένη μια ελάχιστη κοινωνική προστασία όλου του πληθυσμού. Η ελεύθερη πρόσβαση στα συστήματα ασφάλισης και παροχής υγείας, καθώς και η επαρκής φορολόγηση των πλουσιότερων, ώστε να μην φυτοζωούν οι ασθενέστεροι. Οι ευρωπαϊκές αυτές ιδέες κάνουν το μέσο Αμερικανό να ανατριχιάζει και το φτωχό Αμερικανό να σε κοιτάζει εμβρόντιτος. Κατά τα δικά τους θέσμια, η φορολόγηση της εργασίας, των κερδών και της περιουσίας πρέπει να κατευθύνεται σε άμεσα ή έμεσα ανταποδοτικές προς τον φορολογούμενο κρατικές υπηρεσίες, όχι σε όλη την κοινωνία.
0: Στην Ευρώπη το να πεθάνει ένας άνθρωπος αβοήθητος έξω στο δρόμο θεωρείται ντροπή. Συμβαίνει βέβαια, αλλά το σύστημα το θεωρεί ντροπή και προσπαθεί να τον βελτιώσει με τα συστήματα πρόνοιας και την ελεύθερη, την φθηνή ή τη δωρεάν περίθαλψη. Στην Αμερική, το να πεθάνει κάποιος στον δρόμο θεωρείται δεδομένο. Δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Αυτό που λένε οι Αμερικανοί και το έχουν κατοχυρώσει συνταγματικά είναι ότι όποιος μπορεί να προκόψει θα πάει πολύ ψηλά. Και όποιος δεν μπορεί, ας πάει στα τάρταρα, δεν μας ενδιαφέρει. Στην Αμερική ποτέ δεν θα καταργηθούν ή δεν θα διαμοιραστούν προνόμια σε όλο τον πληθυσμό. Κατά τη δική τους γνώμη, η ισότητα και η ελευθερία είναι η κατοχύρωση της δυνατότητας κάποιου να προκόψει. Αν κάποιος δεν μπορέσει να προκόψει, κακό του κεφαλιού του. Έτσι λένε.
1: Μόνο κάτω από αυτό το πρίσμα μπορούμε επίσης να κατανοήσουμε και την αιμονή των Αμερικανών στο δικαίωμα της οπλοκατοχής, παρά τα δεκάδες αιματηρά περιστατικά που ακούμε κάθε τόσο. Αυτός που δημιουργεί μόνος του την περιουσία του, διαθέτει και το απαράγραπτο δικαίωμα να την υπερασπίζεται ο ίδιος. Έτσι απλά και έτσι ακατανόητα για τον Ευρωπαίο.
0: Αυτό που εμείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, θεωρείται παραλογισμός να κουβαλάει κανείς ένα πιστόλι στην τσέπη του ή να έχει στον ντουλάπι του τρία ντουφέκια, στην Αμερική θεωρείται δεδομένο δικαίωμα και υποχρέωση του Αμερικανού να τα έχει.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Okay. Καλημέρα. Καλή θητεία.
1: Συγγνώμη, γιατί ποιος δεν κατάλαβε τι έκανα.
0: Πάμε ξανά.
1: Γυναίκες στα όπλα, δεν λέτε. Και έκανα έτσι. Πάμε πάλι. Πάμε.
0: Πάμε, άντε, πάμε. Έλα, πάμε.
1: Πάνω στην πιο καλή και αθώα ηλικία μου. Από τη μια τρέχω στην άλλη αγκαρία μου. Δεν είμαι μία εκ των 72 γυναικών.
0: Πες τα μόνος.
1: Που εθελοντικά έτσι αποφάσισαν να υπηρετήσουν τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά παρόλα αυτά το θεωρώ πάρα πολύ θετικό αυτό το βήμα που έχει γίνει. Νομίζω...
0: Ιστορική μέρα.
1: Δεν είναι.
0: Χθεσινή.
1: Δεν
0: 76
1: είναι.
0: Γυναίκες είναι
1: 72.
0: Οι πρώτες εθελόντριες, 72.
1: 72.
0: Οι πρώτες εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. 26 του μηνός γίνεται η ορκομοσία του. Τώρα δύο εβδομάδες θα κάνουν την εκπαίδευσή του. Κανονικά, μεταξύ, έβλεπα χθες τις εικόνες εκεί από το κέντρο των νεοσυλλέκτων που έπαιρναν τα. Ξέρεις, το νούμερο αρβίλα φοράτε για να του δώσουν τη στολή, τα μαξιλάρια του, τα σεντόνια του και πω ξύπνησαν μνήμες από το 96.
1: 96 πήγε.
0: 96 πήγα, ναι, Νοέμβριο. Το 96.
1: Δεν θα με ρωτήσει αν πήγα εγώ.
0: Εσύ πήγες.
1: Όχι.
0: Θα πρέπει να βγεις με στολή παραλλαγής καταρχάς σήμερα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λες, αλλά δεν είχα κάτι στο βεστιάριο έτσι αντίστοιχο.
0: Τη Δευτέρα.
1: Κάποτε ήταν στα Χακή, Πότε, παιδιά, μπήκε η παραλλαγή. Στην αρχή ήταν στα Χακή. Μετά μπήκε η παραλλαγή στο στρατό. Δεν θυμάμαι πότε.
0: Εγώ το 96 που πήγα ήταν παραλλαγή.
1: Παραλλαγή ήταν.
0: Ναι, ναι, παραλλαγή.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω καλημέρα. Σαλβέτε, bonum diem, bonum mane. Ξέρεις τι είναι αυτό?
0: Όχι.
1: Η καλημέρα και το χαίρετε στα λατινικά.
0: Οπα.
1: Γιατί σήμερα έχουμε λατινικά, πληροφορική και χημεία. Α. Αλλά μου είναι αδιάφορα αυτά γιατί δεν τα ήξερα ποτέ. Πληροφορική και τη χημεία.
0: Ναι.
1: Οπότε λέω στα λατινικά.
0: Κάνε τώρα και έναν τύπο εκεί τη χημεία, ρε παιδί μου.
1: Τίποτα, δεν έχω ιδέα.
0: Τίποτα,
1: Μόνο το υδρογόνο διοξυγόνο, ξέρω.
0: Νερό, που μας είναι και πολύ χρήσιμο. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, συνεχίζονται οι Πανελλήνιες. Είπαμε, καθόλου άγχος, ούτως ή άλλως, η ζωή συνεχίζεται και τα συναφή και λοιπά, αυτά που λέμε κάθε μέρα.
1: Τα κλισέ αυτά τα ωραία.
0: Τα κλισέ, μέχρι τη μία. Θα είμαστε εδώ, δεν είπαμε καλημέρα, είναι Παρασκευή.
1: Τι δεν είπαμε, στα λατινικά είπα καλημέρα.
0: Εσύ, εγώ. Εγώ δεν είπα, να μην πω στα ελληνικά.
1: Πες.
0: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε εδώ μέχρι τη μία με την κυρία Κουτροκόη με μία εκπομπή ραμμένη στα μέτρα σας, παρακαλώ. Ό,τι σας απασχολεί, εδώ.
1: Και κομμένη. Όχι μόνο ραμμένη, και κομμένη.
0: Το ένα σκόβει, ο άλλος ράβει. Κουμπί κουμπότρυπα είμαστε εμείς οι δύο, να ξέρετε.
1: Τώρα, ωραία, είμαστε, έχουμε καλή διάθεση, ελπίζουμε και εσείς. Ο Γιώργος σχολιάζει το αεράτο φόρεμά μου. Γιατί δεν λες κάτι τώρα?
0: Είσαι... Να πω αυτό που είπα πριν ξεκινήσουμε.
1: Πες το, ναι.
0: Της λέω, παιδί μου, γιατί ήρθες σαν ψυχοκόρη σήμερα ντυμένη? Και μου λέει, ψυχοκόρη, εγώ ένα αεράτο φόρεμα φοράω.
1: Ναι, καλοκαιρινό.
0: Ωραίο, ναι.
1: Καλοκαιρινό.
0: Σε φαντάζομαι σε μια ταράτσα ή σε μια παραλία,
1: ναι.
0: Χωρίς το πέδιλο όμως.
1: Γιατί?
0: Εξυπόλυτη, ρε παιδί μου, να φυσάει έτσι, να έχει ωραίες μουσικές.
1: Φυσαγέρι, φυσαγέρι.
0: Με τα
1: να
0: κοκτέιλ,
1: μας πάρεις
0: μακριά. Αυτό έτσι, ένα τέτοιο.
1: Ωραία.
0: Ωραία δεν θα ήταν?
1: Αχ, ωραία θα ήταν. Ναι. Σαββατοκύριακο έρχεται. Ελπίζουμε κι εσείς να πάτε κάπου να το απολαύσετε. Να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής.
0: Να πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Βέβαια, στους καλούς συναδέλφους, στον Σπύρο Αλεξανδρή. Εντυπωσιακότατο το βίντεο από αυτή τη συμπλοκή που είχαμε με τους δύο διαρρήκτες οι οποίοι μπήκανε μέσα σε σπίτι, ενώ ήταν μέσα ο ένικος, παρακαλώ, θρασίτατη.
0: Τους πήρε χαμπάρι.
1: Αχ, και τι έκανε.
0: Ακολούθησε πάλι Σπύρο Αλεξανδρή.
2: Ακριβώς, τους πήρε στο κατόπι με το αυτοκίνητό του, στάθμευσε εδώ στο πλάι του δρόμου, πήρε ένα ρόπαλο του baseball που είχε στο σπίτι του και άρχισε να τους ξυλοφορτώνει ακριβώς στη μέση του δρόμου. Σε αυτό εδώ το σημείο, σε ένα κεντρικότατο σημείο Θησαίος και Αχιλλέος, μέρα μεσημέρι, την ώρα που πάρα πολλοί περαστικοί βρίσκονταν εδώ και είδαν αυτό το σοκαριστικό θέαμα. Είχε βάλει τον έναν από τους δύο διαρρήκτες κάτω, δύο διαρρήκτες 21 και 23 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τον χτύπησε 3 με 4 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες. Ήταν αιμόφρυτος το έδαφος. Στη συνέχεια ήρθε και ο δεύτερος διαρρήκτης, βλέποντας αυτό το σκηνικό για τον συνεργό του. Ήρθε και αυτός στο σημείο. Ευτυχώς μπήκαν στη μέση οι ψυχρεμότεροι που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού και τους χώρισαν, έως ότου έρθει στο σημείο η αστυνομία, όπου συνέλαβε και τους τρεις, τους δύο διαρρήκτες για την απόπειρα της κλοπής και τον 55χρονο άνδρα, για τις βαριές σωματικές βλάβες που τους προκάλεσε, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Τώρα, όσον αφορά
1: αυτό
2: το προφίλ του 55χρονου.
1: Να το συζητήσουμε λίγο, να το κουβεντιάσουμε.
0: Αν μπορείς να αμυνθείς.
1: Ρε παιδί μου, μπαίνουν δύο άνθρωποι μέσα στο σπίτι σου. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να αρπάξεις το οτιδήποτε για να προστατευθείς. Δεν ξέρω, και να σώσεις και την περιουσία σου και τον εαυτό σου, έτσι. Και βρίσκεις μετά τον πελά σου να μου πεις, προφανώς θα αθωωθεί σε κάθε
0: φοντάν,
1: περίπτωση.
0: Φοντάν, λικεράκι,
1: ναι,
0: και
1: τι πρέπει
0: πράγματα
1: να τους πεις, καλώς ήρθατε, πάρτε ό,τι θέλετε.
0: Εδώ, παιδιά,
1: ορίστε.
0: Εδώ τα έχω κρυμμένα, ό,τι αξία έχω πολύτιμο εδώ.
1: Αυτό λέει νομοθεσία μας. Θεωρώ ότι θα αθωωθεί. Δεν ξέρω τώρα. Θεωρώ.
0: Κοίταξε. Καταρχάς, αν αντιδράσεις, δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει αυτός που έχεις απέναντί σου,
1: σίγουρα,
0: που αυτό είναι το σημαντικότερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι να κάθεσαι έτσι τώρα απλώς θεατής και να τους παρακολουθείς.
1: Πρώτα απ' όλα λένε όλοι να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, ότι έχει μπει κάποιο.
0: Κάνω ότι κοιμάσαι.
1: Κάνω ότι κοιμάσαι.
0: Να δεν το λένε όλοι, το έχουν πει πολύ επίσημα χείλη. Θυμόμαστε.
1: Υπουργικά
0: χείλη.
1: Υπουργικά χείλη. Κάνω ότι κοιμάσαι. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι τέτοια η σύγχυσή σου εκείνη την ώρα. Η ταραχή σου εκείνη
0: την
1: ώρα.
0: Είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Δεν μπορείς, δηλαδή, να μείνεις ακίνητος, ας πούμε.
0: Αστραπιαία λειτουργείς. Απλά κοίταξε που βρίσκεσαι αντιμέτωπος με, ναι, με το νόμο και εσύ. Εντάξει, φαντάζομαι, Σπύρο μου, βέβαια, επειδή θα ισχυριστεί, φαίνεται ότι ήταν σε κατάσταση άμυνας, νομίζω ότι, εντάξει, ο νόμος, έτσι, προβλέπει την ποινική του μεταχείριση να μην είναι όπως
1: σε μια άλλη περίπτωση. Είναι πιο επιικής η απόφαση. Έλα, κάτι πήγαινες να μας πεις για τον άνδρα όμως, τον 55χρονο, τον Ένικο.
2: Να πούμε ότι είναι ένας γιατρός, οδοντίατρος γνωστός στην περιοχή. Όσοι ρωτήσαμε που τον ήξεραν, είχαν να πούν τα καλύτερα λόγια για αυτόν, ότι ήταν ένας πολύ ήρεμος, καλοσυνάτος άνθρωπος που βοηθούσε αρκετούς στην γειτονιά, μάλιστα και με οδοντιατρικές επεμβάσεις, όταν δεν είχαν τα χρήματα, τις έκανε δωρεάν. Ο οποίος βγήκε εκτός αυτού χθες και τρόμαξαν όταν τον είδαν με το ρόπαλο στα χέρια. Το ρόπαλο είχε αίματα πάνω και χτυπούσε τον άνθρωπο που ήταν κάτω. Τους κινητοποίησε στα γόνατα μπροστά του, εσώτου έρθει η αστυνομία. Μάλιστα ήταν σε μια ώρα που αρκετοί επέστρεφαν με τα παιδιά τους από το σχολείο που βρίσκεται σε πολύ κοντινό σημείο.
0: Ναι. Ένα βίντεο το οποίο ανέβασε ο συνάδελφος, ο Μάνος Μεϊμαράκης, στο Police Report. .gr, αν δεν κάνω, ναι, λάθος, Σπύρο, να το πούμε και αυτό για την δουλειά των συναδέλφων. Για πάμε τώρα, είχαμε μία ανατίναξη ATM σε πρόσωψη σούπερ μάρκετ.
2: Άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό, δεν έχει βρεθεί τι ακριβώς έβαλαν στο σημείο, διερευνάται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που βρέθηκε στο σημείο. Το περιστατικό σημειώθηκε 5 λεπτά πριν τις 4 τα ξημερώματα. Οι δράστες φέρονται να είναι έμπειροι. Πρώτα αφαίρεσαν την κάμερα που υπήρχε στο σημείο, καθώς είναι σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ. Την ξύλωσαν την κάμερα από την βάση της για να μην καταγραφούν. Στη συνέχεια ανατίναξαν το ATM για να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα. Ωστόσο φαίνεται να μην τα κατάφεραν, να μην έχουν αφαιρέσει χρηματικό ποσό. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, είναι η 13η, 14η φορά όπου η συγκεκριμένη σπήρα ανατινάζει ATM της συγκεκριμένης εταιρείας. Yeah. Στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων δεν έχουν καταφέρει
1: από
2: να πάρουν τα χρήματα που είχε μέσα το ATM.
1: Μάλιστα, με όποιο ρίσκο λοιπόν.
2: Γίνονται τώρα οι αναζητήσεις.
1: Ναι. Να τους ψάξουν, να τους βρουν.
2: Χωρίς το βιντεοληπτικό υλικό θα είναι δύσκολο ο συντοπισμός τους.
1: Είχαμε ένα δυστύχημα με την εμπλοκή και μηχανής και πεζής γυναίκας. Έχασε τη ζωή του οδηγός.
2: Το οποίο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το περιστατικό που σας περιγράψαμε νωρίτερα, 600 μέτρα πιο κάτω, Θησαίος και Σπάρτης. Και αυτό πολύ κεντρικό σημείο. Μια γυναίκα 71 ετών πήγε να περάσει από την διάβαση την Θησαίος, που έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα και πρέπει να το πούμε αυτό, στην Καλλιθέα. Ένας 28χρονος οδηγός, λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ, πέρασε με πολύ μεγάλη ταχύτητα με τη μοτοσυκλέτα του. Αυτόπτες μάρτυρες μας μετέφεραν ότι έκανε και σούζα εκείνη την στιγμή, παρέσυρε την γυναίκα η οποία πρόλαβε να φύγει από την μέση, τραυματίστηκε ελαφρά. Ωστόσο, ο οδηγός έχασε εντελώς τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε κολόνα, η μοτοσυκλέτα του καρφώθηκε σε ένα άλλο αυτοκίνητο και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.
0: Τώρα, χθες είχαμε μια φωτιά στο Άλσος Βεϊκού και είχαμε και μεγάλη κινητοποίηση έγκαιρη ευτυχώς της πυροσβεστικής και τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Είχαμε σύλληψη για αυτή τη φωτιά, Σπύρο.
2: Ένας 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος φέρεται πως είχε πάει να καπνίσει τα μελίσια του στο σημείο και να Ξεκίνησε η πυρκαγιά από αυτήν του την ενέργεια. Έπεσε στα χέρια των αρχών, οι οποίοι τον συνέλαβαν, θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Του έχει επιβληθεί ήδη χρηματικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.500 ευρώ. Φέρεται να τον εντόπισαν και αυτόπτες μάρτυρες να απομακρύνεται από το σημείο λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς στο Άλσος Βεϊκού, μια πυρκαγιά που επεκτάθηκε μέχρι και την Φιλοθέη. Αρχικά πήγε να πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις.
1: Να θυμηθούμε, έπνεαν άνεμοι εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν ήταν τοπικά, εν πάση περιπτώσει.
2: Είναι και σημείο δίπλα σε ξερά χόρτα.
1: Βλέποντας τα πλάνα δηλαδή που μας μετέδιδε χθες ο Φάνης ο Καραπατζάκης που ήταν στο σημείο, έπνεαν άνεμοι. Δεν ξέρω αν ίσως δεν το υπολόγισε σωστά ο Μελισσοκόμος, έτσι.
3: Σπύρο, έρχονται πολλά mail για τη νέα σου κόμη. Με γεια το μαλλί, μας λένε να σου μεταφέρουμε. Καιρός ήταν.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
3: Καιρός. Εντάξει, είσαι ωραίο παιδί.
1: Παρουσιάζεσαι.
2: Όχι, τα έχουμε κάνει αυτά.
1: Εντάξει.
3: Πριν πόσα χρόνια.
1: Άντε τώρα, όλα θα τα ρωτήσει.
2: 6 χρόνια.
3: Α, μικρούλης είναι ο Σπυράκης.
1: Νεαρός.
3: Πριν 6 χρόνια. Δέλα, Σπύρο, να είσαι καλά. Με για το μαλλί.
2: Μετά το πτυχίο πήγαμε.
1: Μετά το πτυχίο. Όλα έχεις προλάβει. Έχεις προλάβει όλα να τα κάνεις. Να σε χαίρε τη μανούλα σου.
3: Γεια σου, Σπύρο. Πάμε, Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Είπαμε νωρίτερα ότι δίνουν τα παιδιά μας σήμερα πανελλαδικές στα γενικά λύκεια, λατινικά, μαθηματικά και χημεία, Αλεξάνδρα.
1: Πληροφορική. Μαθηματικά δώσανε.
4: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε έξω από το εξεταστικό κέντρο. Λατινικά, χημεία και πληροφορική. Σήμερα δίνουν το τρίτο τους μάθημα. Δευτέρα ολοκληρώνονται οι Πανελλήνιες. Από νωρίς το πρωί, λίγο πριν τις 8
1: μαθητές. Εγώ περίμενα να μας βγεις με bonum diem τώρα εσύ. Εσύ το έχεις με τις γλώσσες. Αντί να βγεις να μας πεις έτσι την καλημέρα στα λατινικά, πάλι καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, μας έχεις τρελάνει με αυτό καλή σας.
3: Μου έρχεται κάτι άλλο.
1: Από αύριο θα μας λες καλημέρα.
4: Γιατί έχω καταφέρει.
1: Από αύριο θα μας λες καλημέρα σε ξένη γλώσσα. Θα διαλέγεις μία κάθε μέρα. Εντάξει.
4: Ωραία, θα λέμε διαφορετικό το καλημέρα μας από αύριο. Τέλεια. Αλλά το καλημέρα στα λατινικά θα μας το πει ο Αριστούχος μαθητής, ο οποίος βγήκε 10 η ώρα, δηλαδή στη 1.30 ώρα, και έγραφε λατινικά στον ονόματος Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
5: Καλημέρα, στα λατινικά να το πω.
4: Ναι.
5: Ξέρω εγώ, bonus dies.
4: Bonus dies.
5: Δεν ξέρω.
4: Έτσι λέγεται.
1: Αριστούχος δεν είσαι.
4: Για πες μας, πώς το πήγες.
3: Φαντάζομαι, λέει.
5: Αρκετά καλά, ωραία θέματα.
4: Εύκολα.
5: Ναι, αρκετά.
4: Δηλαδή, δεν χρειάστηκε να το δεις και δεύτερη και τρίτη φορά.
5: Το είδα και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη.
1: Γρήγορος ο Αλέξανδρος.
5: Θέλω να ελπίζω, ξέρω, 95%.
3: Μπράβο,
4: έχω το κατοστάρι, 95% βλέπετε, στη μία ώρα.
5: Μπράβο. Όταν βγουν οι βάσεις του αλπινίστα, θα τα δω.
3: Ήτανε το δυνατό σου μάθημα.
5: Ναι.
3: Ήτανε το δυνατό του μάθημα,
4: ήταν
3: Αλεξάνδρα.
4: Ήτανε τα λατινικά.
5: Νομίζω αυτά και τα αρχαία.
4: Μπράβο. Αυτά και τα αρχαία. Σε ποια σχολή θες να πεις?
5: ΕΚΠΑ, ψυχολογία.
4: Ψυχολογία.
1: Ωραία.
4: Γενικά πόσο έγραφες μέσα στη χρονιά στα λατινικά?
5: Γύρω εκεί, 95%.
3: Μπράβο, βρε Αλέξανδρε.
4: Βλέπετε πόσο άνετος, πόσο χαλαρός μας λέει ότι έγραφε το 100.
1: Κοίτα, συνήθως τα...
5: Κάθε φορά έβαζαν δύσκολα.
1: Συνήθως τα λατινικά σε αυτή την κατεύθυνση είναι το εύκολο μάθημα, θεωρητικά, έτσι.
3: Θέλει διάβασμα.
1: Όλα θέλουν διάβασμα πλέον, νομίζω. Σε σχέση απλά εννοώ με τα αρχαία, ιστορία και τα υπόλοιπα.
3: Στα αρχαία μπορείς να την πατήσεις το άγνωστο. Κατάλαβες. Στα λατινικά, νομίζω, Αλέξανδρο, ότι αν καθίσεις και διαβάσεις λίγο τους κανόνες, λίγο τα φαινόμενα, λίγο τις εξαιρέσεις κλπ. Και επειδή είναι και συγκεκριμένα τα κείμενα που έχετε να μεταφράσετε, τα καταφέρνεις λίγο καλύτερα.
1: Ναι, εκμάθηση ξένης γλώσσας πάντως και τα λατινικά κανονικά, έτσι.
5: Δεν έπεσε και τίποτα πρόσμενο.
4: Α, δηλαδή το περιμένα το κείμενο.
5: Ναι.
4: Τα αρχαία πώς σου φάνηκαν τη Δευτέρα, ναι.
5: Τα αρχαία καλά. Το άγνωστο λίγο περίεργο, ευτυχώς το είχαμε κάνει στο φροντιστήριο. Ναι.
3: Μια χαρά.
4: Άρα θεωρείς ότι έγραψες πολύ καλά.
3: Τώρα αυτό είναι το πρώτο τελευταίο, σωστά, Αλεξάνδρα. Το πρώτο τελευταίο δεν είναι.
4: Καλημέρα,
3: το τελευταίο μάθημα.
4: Να μας πείτε πώς πήγατε. Πρώτο τελευταίο μάθημα, ε.
5: Ναι.
4: Το επόμενο τώρα είναι τη Δευτέρα.
5: Ιστορία.
3: Και μετά διακοπές.
5: Εντάξει, αυτή είναι πιο δύσκολο νομίζω. Δεν μου αρέσει από μνημόνευση καθόλου.
4: Η Παπαγαλία. Καλημέρα. Έλα να μας πεις πώς τα πήγες και εσύ, το όνομά σου. Α, δεν θέλει. Ωραία, εντάξει, κάποιοι τρέπονται κιόλας. Και πού θα πάμε διακοπές?
5: Πάρο. Πάρο, ναι.
4: Πάρο, πότε?
5: 9 με 15 Ιουλίου.
4: Ωραία, οπότε 9 Ιουλίου, ξέρετε, όμορφα. Θα είμαι στο λιμάνι του Πειραιά, θα αποχαιρετήσω τον Αλέξανδρο.
1: Αλέξανδρε, να περάσει
3: καλά αποτελέσματα.
1: Παρέα σου. Καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία και στην ιστορία.
4: Να περάσει καλά αποτελέσματα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να
3: γεια
1: καλά.
3: Σου, Αλεξάνδρα, και εσύ. Να είσαι καλά. Πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Θεοδώρα Πότα, θα συναντήσουμε εκεί την καλή συνάδελφο. Γεια σου, Θεοδώρα. Φύσα γέρι, φύσα γέρι. Βλέπω το μαλλί εκεί.
6: Καλημέρα σας.
3: Ανεμίζει το μαλάκι.
6: Το έχει πάρει άνεμος.
3: Μια χαρά. Ωραίο μαλλί. Είναι και έτσι τα πλούσια τα μαλλιά. Είναι να τα παίρνει ο αέρας. Θα μας πας στα τρίκαλα. Θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση.
6: Ναι, είχαμε ένα άκρος δυσάρεστο περιστατικό χτες στα Τρίκαλα. Ένας 86χρονος κάλεσε χτες την άμεση δράση ενημερώνοντας ότι έχει πυροβολήσει τον 82χρονο αδελφό του. Να πούμε ότι ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην πιλωτή πολυκατοικία στην περιοχή των Τρικάλων, φέροντας τραύμα από όπλο. Ο 86χρονος αδελφός του ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που ο ίδιος το καθάριζε. Βέβαια, άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον των δύο αδελφών αναφέρουν ότι υπήρχαν για χρόνια μεγάλες αγεφύρωτες διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών, και αυτό διότι πριν από δεκαετίες είχαν οι δύο μία κοινή επιχείρηση, την οποία και διαχώρισαν έπειτα από ζητήματα που είχαν προκύψει μεταξύ τους. Αυτή λοιπόν η διαφωνία δεν έπαψε ποτέ, οπότε εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σε ό,τι αφορά τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του 82χρονου. Ναι. Σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο ηλικιωμένος προκειμένου να απολογηθεί. Μένει να δούμε τι θα ισχυριστεί.
1: Νόμιμα κατήχε το όπλο, Θεοδώρα, το γνωρίζουμε αυτό?
6: Δεν το έχω αποσαφηνίσει αυτό.
1: Εντάξει,
6: μέχρι
1: νομίζω.
6: Στιγμής. Πάντως, εφόσον υποθέτω ότι δεν έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό, ενδεχομένως να το είχε και νόμιμα στην καταρχή του. Μένει να το
3: κάνει και λίγο με την ηλικία, νομίζω πια. Έτσι. Δηλαδή, και νόμιμα να το κατήχε μετά από κάποια ηλικία και μετά νομίζω ότι αφαιρείται η άδεια.
1: Ναι, και τώρα στα 86.
3: Και οπλοχρησίας. Ναι.
1: Τώρα, τι έγινε εκεί στο παντοπολείο? Σε ένα παντοπολείο μπήκε μέσα ένα όχημα. Το βλέπουμε εδώ τα σχετικά πλάνα.
6: Μεγάλη αναστάτωση, ναι, χτες στους νέους επιβάτες στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην οδό Ανθέων, εκεί όπου ένας 20χρονος οδηγός έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματός του και υπό αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα επί της ουσίας εισέβαλε μέσα στο παντοπολείο, το οποίο βλέπετε και στα πλάνα μας. Να πω ότι εκείνη την ώρα ήταν στο χώρο του ψυγείου ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος τακτοποιούσε στα ράφια εμπορεύματα και τραυματίστηκε. Χρειάστηκε να διακομιστεί σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης και να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, διότι έπεσαν διάφορα αντικείμενα και εμπορεύματα από τα ράφια επάνω του. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο οδηγός κατήχε δίπλωμα οδήγησης και δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ σε σχετική μέτρηση που του έγινε, και τώρα διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα αυτό το συμβάν. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα, έτσι.
3: Και αυτό τώρα, ξέρετε, δεν είναι δικαιολογία. Δηλαδή, το ότι δεν ήμουν υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά ήμουν απρόσεκτος στο τιμόνι, είχα αναπτύξει επιπλέον ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά από αυτό το τρομακτικό βίντεο και το περιστατικό στην Ναύπακτο. Με τη μητέρα και το παιδί.
1: Εδώ, αυτό.
3: Που γλίτωσαν στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή.
6: Θα μπορούσαν να είναι πολλά περισσότερα άτομα εκείνη την ώρα στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Μιλάμε ότι το αυτοκίνητο καβάλισε το πεζοδρόμιο και έπειτα κατέληξε στο όχημα. Θα μπορούσε να περνάει οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα.
1: Δεν ξέρω, να κοιτάξουμε λίγο και τα κινητά μας, το θέμα των κινητών μας για την απροσεξία αυτή στους δρόμους. Παρότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, παρότι έχουν μπει κάμερες, παιδιά. Καθημερινά διαπιστώνω πάρα πολύ κόσμο με το κινητό να στέλνουν μηνύματα κανονικά.
3: Νόμιζα μόλις στείλες μήνυμα, μου δείχνεις το κινητό και εννοούσα ότι το κινητό φταίει.
1: Ναι.
3: Και εγώ ψάχνω να βρω μήνυμα.
1: Είναι στα κινητά.
3: Και εγώ ψάχνω να βρω μήνυμα από σένα τόση
1: ώρα. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σήμερα. Ευχαριστούμε, Θεοδώρα. Ευχαριστούμε. Όλοι ψάχνετε τα κινητά σας, δηλαδή.
3: Δείχνει κινητό επιτροκόη και τρέμουμε εδώ μέσα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε χαμπάρει, αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Και πού είναι, λέω, τι, πού, σε ποια εφαρμογή μου το μπήκα παντού. Μόνο mail δεν έλεξα να μου έχει στείλει.
1: Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο Νανούρη.
3: Έλα βρε Νίκο, βάλε μια τάξη βρε Νίκο εδώ πέρα, γιατί θα μας τρελάνει η Κουτροκοή.
7: Καλά περνάτε πάντως.
3: Η αλήθεια αυτή είναι, Νίκο μου. Και βγαίνει προς τα έξω, κύριος Νίκο.
1: Βγαίνει προς τα μέσα, να δείτε τι γίνεται.
3: Έλα πάμε, πες μας, γιατί γκρινιάζετε πάλι, γιατί γκρινιάζουν εκεί οι Τούρκοι, ρε Νίκο. Τι τους φταίμε τώρα, δηλαδή, που εμείς έχουμε καλύτερα εξοπλιστικά.
1: Θα στείλω μήνυμα,
3: από ό,τι έχουν οι Τούρκοι. Στείλε, μωρέ, στον Ταχύ με ένα μήνυμα και να το βάλεις στη θέση του. Έλα.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, κακά τα ψέματα, και τον είδαμε να βγαίνει και από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όπου και χθες, όπως μεταδώσαμε, εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σχετικά με τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθεί πολύ στενά η Άγκυρα, όπως δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, και θεωρεί ότι αυτά τα βήματα του εξυγχρονισμού των εξοπλιστικών προκαλούν εντάσεις στην περιοχή. Και τι ενοχλεί την Τουρκία? Ενοχλεί, όπως βλέπουμε και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, στη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, η πρόθεση της Ελλάδας να αγοράσει πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ για την ενίσχυση του θόλου, της ασπίδας στο Αχιλλέα, της νέας αντιπυραυλικής άμυνας, και αυτό το λόγο έχει θορυβήσει την Τουρκία. Έχει θορυβήσει επίσης και η συνεργασία Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας, στρατιωτική συνεργασία Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, και γι' αυτό το λόγο το έφεραν και χθες, μάλλον, στο προσκήνιο του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, την ίδια ώρα που υπάρχει και ο προβληματισμός από την αντιπολίτευση σχετικά με την αναβολή του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα. Δηλαδή, ενώ τον περιμέναμε τον Ιούνιο τον νέο νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα, πάει προς Οκτώβριο και βλέπουμε, έχει φέρει μια δυσαρέσκεια αυτό στην τουρκική αντιπολίτευση, καθώς θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο δικαιώνονται οι θέσεις της Ελλάδας, και θα είναι ένα αδιέξοδο για την Τουρκία, λένε στην αντιπολίτευση, αν τελικά ο συγκεκριμένος νόμος πάει για Οκτώβριο, όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, προς το φθινόπωρο θα το δούμε.
1: Τώρα, εκνευρισμός υπάρχει και για τα F-35, ωστόσο, Νίκο.
7: Ακριβώς. Και είναι ενδεικτικό ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση από την Άγκυρα σχετικά με τη ξεκάθαρη τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπι ότι η Τουρκία πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400 αν θέλει να επανενταχθεί στα F-35. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης έχουν πολύ μικρή αναφορά, θα λέγαμε. Δηλαδή, μόνο η εφημερίδα Κουριέτα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η τελευταία ευκαιρία για να αλλάξει το κλίμα στα εξοπλιστικά είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί που Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα συναντηθούν. Από την άλλη, αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι φιλοφρονήσεις που ακούγαμε τόσο καιρό από τον Ντόναλντ Τραμπ για τον Ταγί Περντογάν, ότι είναι ένας ισχυρός ηγέτης, ότι είναι φίλος του, τελικά έπεσαν στο κενό, μιας και στα εξοπλιστικά φαίνεται πως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμία σοβαρή εξέλιξη.
3: Γεια σου Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Έλα κύριε Παπαϊωάννου. Νομίζω ότι φεύγει αστάθεια, σωστά?
8: Σωστά. Εχθές, αν και η Αττική δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα, ούτε το περίμενα δηλαδή να επηρεαστεί ιδιαίτερα. Είχε αρκετές καταιγίδες κεντρική και βόρεια Ελλάδα και χαλάζι είχε, και στα Ιωάννη έπεσε πολύ νερό. Σήμερα περιορίζεται η αστάθεια, αν και σήμερα είναι πιο πιθανό να βρέξει στην Αττική, όμως θα περιοριστεί αρκετά γύρω από τα ορεινά και θα είναι λιγότερο έντονα τα φαινόμενα.
1: Να βρέξει την Αττική τι ώρα, ας πούμε?
8: Το μεσημέρι, κατά τις 2 και κάπου εκεί, 2-3. Λοιπόν, όχι παντού όμως, θα είναι τοπικού χαρακτήρα και λίγες σύντομες αυτές οι μπόρες, κυρίως γύρω από τον Ημιτό φαίνεται να βρέχει. Κυρίως όμως, περισσότερο όμως στον κεντρικό και νότιο Ημιτό, δηλαδή Ηλιούπολη προς τα εκεί φαίνεται. Αλλά δεν αποκλείω να βρέξει στην Αγία Παρασκευή πάντως. Για λίγο πάντως είναι λίγες και τοπικού χαρακτήρα αυτές οι βροχές και εδώ στην Αττική. Γενικότερα όμως θα είναι καλός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και μόνο γύρω από τα ορεινά. Το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στο Ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν κάποιες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως είπα, θα είναι καλός ο καιρός σήμερα, βελτιωμένο σχέση με χθες. Λοιπόν, οι άνεμοι και σήμερα θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ, εξασθενούν σχέση με χθες λίγο οι άνεμοι και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, με πιο ασθενείς εντάσεις. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα σχέση με χθες, είναι κοντά στα κανονικά την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στο μεσημέρι 27 με 29 τοπικά και 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ανέβει σημαντικά η θερμοκρασία. Εδώ στην Αττική, όπως είπαμε, λίγες νεφώσεις τώρα θα αυξηθούν από το μεσημέρι, θα σημειωθούν λίγες τοπικές ζοχές, κυρίως γύρω από τον Ημιτό. 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, Σήμερα το μεσημέρι στην Αττική και 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη εδώ στην Αττική. Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις και εκεί αρκετή ηλιοφάνεια. Μόνο γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σπεθούν κάποιες μπόρες και λίγες μονωμένες καταιγίδες και στην ορεινή Χαλκιδική, λίγο περισσότερες εκεί. Αλλά στην πόλη δεν αναμένεται να βρέξει. 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία και κυρίως νότια άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Αλεξανδρούπολη με τη θερμοκρασία 26 βαθμούς, με καλό καιρό, ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Στη Λίμνη 26 βαθμούς, με πιθανότητα να βρέξει λίγο τώρα το πρωί. 25 βαθμούς στην Κέρκυρα, με καλό καιρό. Στην Τρίπολη και εκεί δεν αναμένεται να βρέξει 26 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις 27 βαθμούς το μεσημέρι. Και εδώ στην Αττική, Μέγαρα 29 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμούς στον Πειραιά, 26 στην Κηφισιά, Γλυφάδα 27 και στο Λαύριο 27 βαθμούς το μεσημέρι. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια, ανεβαίνει μάλιστα η θερμοκρασία. Το Σάββατο θα φτάσει 30 με 32, τοπικά και 33 με 34. Την Κυριακή 32 με 34, τοπικά και 35 με 36 βαθμούς. Θα είναι ένα καλοκαιρινό, άκρος καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, 35-36 βαθμοί.
8: Ναι, την Κυριακή, το μεσημέρι, απόγευμα θα φτάσει 35-36, ειδικά στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά.
3: Χθες βράδυ πάντως, το ξημέρωμα, άκουσα ήχο κλιματιστικού.
8: Καλά,
3: που σημαίνει
8: γιατί
3: ότι...
8: Τώρα, ενώ αργά το άκουσες.
3: Ναι, παιδί μου, εντάξει, σε μένα δεν...
1: Αντιδράσαμε όλοι.
3: Επειδή δεν μένω και σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και δεν μένω και σε μια πολυκατοικία και αυτά, άκουσα πρώτη φορά ήχο κλιματιστικού που σημαίνει ότι πια...
8: Ναι, πάντως είμαστε σχετικά καλά. Δηλαδή, προς το παρόν πάμε σε ήπια καλοκαιρινά επίπεδα. Δεν έχουμε καύσωνες. Έχει μπει ο Ιούνιος σχετικά σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και έτσι φαίνεται να κυλάει και μέχρι τα μέσα του μήνα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα, με θερμοκρασίες όχι ακραίες, ζέστη αλλά ήπια.
1: Αυτοί οι θόλοι από την Ευρώπη φύγανε.
8: Φύγανε. Έχει τελειώσει ο καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη. Θα δούμε πάλι ξανά.
3: Να μην έρθουν προς εδώ είναι το θέμα.
8: Όχι, προς το παρόν όχι. Μέχρι και τα μέσα του μήνα σίγουρα όχι. Διαβλέπουμε συνέχεια.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Είναι φίλος της εκπομπής, Γιώργο μου.
3: Γεια σου, Νίκο.
1: Ο οποίος έστειλε μήνυμα τώρα και μου λέει.
3: Εγώ συμφωνώ πάντως με τον
1: αν
3: Νίκο.
1: Είναι να στείλεις μήνυμα, λέει σε Τούρκο, να στείλεις, μου λέει, στον Καστανά, όχι στον Ταγίπ. Καταλαβες.
3: Νίκο, συμφωνώ μαζί σου.
1: Θυμόστε τον Καστανά. Τον Καστανά τον θυμάστε.
3: Έλα. Να το, άλλο το μοντέλο έρχεται τώρα. Σαν τον Καστανά. Γιώργος Παπαϊωάννου.
9: Λοιπόν.
3: Καλά τα πήγαμε χθες.
9: Ναι.
3: Καλά τα πήγαμε.
9: Φιλικό.
3: Ωραία παρουσία είχαμε, ρε παιδί μου, έτσι.
9: Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Κακό δεύτερο, αλλά ήταν ένα φιλικό για δοκιμασίες. Για να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο σχηματισμό μας. 3-5-2 ξεκίνησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον Τσιμίκα να πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ με το εθνόσημο, με το δεξί πόδι. Και τα δύο γκολ τα έχει πετύχει με δεξί πόδι. Ο Γιόκερες με ένα σουτ, με ένα φάουλ, η μπάλα κόντραρε στο τείχος, πέτυχε το 1-1. Η εθνική ήταν χειρότερη στο δεύτερο μήχρονο, έριξε την αποδοσή της, λογικό λόγω της κόπωσης. Ο Νίλσον πέτυχε το 2-1. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με τον Κοστούλα να κάνει μια υπέροχη σέντρα στο δεύτερο κάλι. Ο Μασούρας πετάχτηκε και με προβολή έκανε το τελικό 2-2. Επόμενο φιλικό είναι την Κυριακή 7 Ιουνίου κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρίτιο.
3: Mm-hmm. Έχουμε δεύτερο τελικό σήμερα.
9: Ναι.
3: 9 η ώρα.
9: 9 η ώρα και ας ελπίσουμε να μην υπάρξει, να υπάρξει ηρεμία, διότι έχει σηκωθεί πολύ αέρας, πολύ σκόνη από τα διαιτητικά σφυρίγματα στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο πρώτο μάτς στο ΣΕΦ. Προηγείται στη σειρά με 1-0. Έχει το πλεονέκτημα έδρας. Οι πράσινοι θέλουν να ισοφαρίσουν. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει σημαντικό προβάδισμα και ψυχολογικό, γιατί έρχεται από την κατάκτηση Ευρωλίγκας, αλλά και αγωνιστικό, όπως έχουμε δει στα προηγούμενα μάτς. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να αγωνιστεί ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή τους, όπως και του Ντόρσε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τενοντίτιδα στο γόνατό του.
3: Άντε, έλα. Να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι. Αυτό θέλουμε όλοι.
1: Λοιπόν. Ναι, σωστά. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στην Καλαμάτα.
9: Ναι, έχει κάνει αυτοψία ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. 3 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί για αναβάθμιση του σταδίου και έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται στο στάδιο της Καλαμάτας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο.
10: Αυτοψία των εργασιών στο γήπεδο παραλίας Καλαμάτας έκανε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Στο γήπεδο που θα αποτελέσει έδρα της Καλαμάτας στη Super League μετά από 25 χρόνια, γίνεται ολιστική αναβάθμιση και εξυγχρονισμός των χώρων.
11: Ικανοποιημένος γιατί βλέπω ότι τα χρήματα τα οποία δίνει η πολιτεία, ο φορολογούμενος πολίτης διαμέσου και του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας και του Δήμου πιάνουν τόπο.
10: Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και μόνωση των κερκίδων, την τοποθέτηση νέων καθισμάτων, την ηλεκτρολογική υποστήριξη, την περίφραξη και την αναβάθμιση των αποδυτηρίων.
12: Τα πράγματα δείχνουν ότι ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις που θα ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ εδώ στο στάδιο, παρεμβάσεις που δεν είχαν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια.
13: Πολύ σημαντική την ομάδα, γιατί θα έχουμε μια δυνατή έδρα για τα παιχνίδια Super League. Και είναι πολύ σημαντική για την νεολαία, όπως είπε ο κ. Υπουργός, γιατί ο αθλητισμός διαμορφώνει πραγματικά χαρακτήρας, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος.
10: Παράλληλα, στην Καλαμάτα βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 19 έργα ανακαίνησης και ανακατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων.
3: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Δεν θα λύσουμε τις απορίες σου. Τώρα έφυγε ο Παπαϊωάννα, το φωνάξουμε. Θέλεις.
1: Έφυγε ο Παπαϊωάννα. Θα το δούμε. Νομίζω έχουν κάνει όλοι οι πιο διάσημοι ποδοσφαιριστές, οι celebrities κτλ. Έχουν κάνει ένα βίντεο για το Μουντιάλ, καλά λέω, θα το δούμε μετά. Να δούμε λίγο, ρε παιδί μου, λίγο τον Εμπαπέ και τους άλλους.
3: Εντάξει, θα το τρέχουμε. Στο fast
1: forward. Δεν το θες να το δούμε.
3: Θα το δούμε.
1: Είναι ωραίο.
3: Όχι τώρα, όμως τώρα θα δούμε τον Γιώργο Καγιακμάνη.
1: Ναι, πάμε.
3: Θα το βάλουμε στην παρέα μας. Καλημέρα σας, κύριε Καγιακμάνη.
14: Καλημέρα, παιδιά.
3: Είστε καλά.
14: Ωραία μπλούζα, Γιώργο.
3: Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα πάει μετά από εδώ, θα πάει στο ιστιοπλοϊκό του. Κύριε Καλιακμάνη.
14: Όχι, είναι ωραίο.
1: Εμένα με είπε σαν ψυχοκόρη ότι είμαι ντυμένη, αυτό θα πάρει στο ιστιοπλοϊκό του μετά. Καταλάβατε.
3: Έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα.
1: Όχι.
3: Τι έχεις.
1: Τίποτα.
3: Βλέπετε τι τραβάω, κύριε Καλιακμάνη, έτσι.
14: Τα ξέρω πολύ καλά.
3: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Θα ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε με τους διαρρήκτες, οι οποίοι έβαλαν στο σπίτι, τους αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης. Ακολούθησε μια συμπλοκή, τραυματίστηκε ο ένας, έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Και αυτό που αναρωτιόμαστε τώρα εμείς εδώ με την Τώρα, είναι ότι τελικά τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντιδρούμε, δεν αντιδρούμε και αν αντιδρούμε πώς αντιδρούμε. Τι κάνουμε δηλαδή.
14: Κοιτάξτε, συνελήφθησαν και οι τρεις, ο 55χρονος Καζακστανός, ο οποίος τους άπησε στο ξύλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η αληθινή έκφραση, όταν μου φαίνεται λίγο περίεργη. Αυτή είναι. Ότι του άπησε στο ξύλο με το ρόπαλο του baseball. Μάλιστα τον έναν τον χτύπησε στο κεφάλι. Κοιτάξτε, κανείς δεν πρέπει να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Όμως, δεν είμαστε τιμωροί, προσπαθούμε να αντιδράσουμε όμως. Αυτό ας το σκεφτούν και κάποιοι που μπαίνουν μέσα στα σπίτια του κόσμου. Γιατί ο άλλος, όταν δει ξαφνικά κάποιον μέσα στο σπίτι του, μπορεί, δηλαδή εγώ που κοιμάμαι με δίπλα με το πιστόλι μου, αν μπει κάποιο στο σπίτι, δεν το ρωτήσω καν. Θα τον πυροβολήσω απευθείας. Που έχω συζητήσει και για υποθέσεις και έχω εμπλακεί σε υποθέσεις και υπάρχουν και απειλές εναντίον μου από ανθρώπους της
1: νύχτας, φυλακισμένους κλπ. Λόγω της ιδιότητάς σας, ναι, κύριε Καλιακμάνη.
14: Ναι, λόγω της ιδιότητας, αλλά.
3: Και πάλι θα μπλέξετε όμως. Δεν θα μπλέξετε πάλι.
14: Θα μπλέκεις. Έτσι κι αλλιώς μπλέκεις. Πας κατηγορούμενος. Λοιπόν, αλλά εγώ σας λέω, κοιμάσαι στο σπίτι σου και βλέπεις ξαφνικά από πάνω σου κάποιον. Ενώ ξέρεις ότι είσαι μόνος σου. Ξέρεις ότι δεν θα σου κόψει το λαιμό.
3: Ναι, βέβαια. Ναι, σαφώς. Με αυτά συζητούσαμε ότι και πώς αντιδράς. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και για να μην τον αναγνωρίσεις επίσης, προφανώς μπορεί να σε σκοτώσει, έτσι. Γιατί άντε και τον βλέπεις, άντε και τον αφήνεις να σε ληστέψει, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως και αυτός, επειδή θα έχεις δει τα χαρακτηριστικά του, μπορεί και να σε σκοτώσει. Yeah. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
14: Το λέω ξανά για να μην παραξηγηθώ, γιατί θα πρέπει να μιλάμε πάντα με την φωνή, με τη φωνή της λογικής. Η λογική λέει ότι δεν παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας, τον αποτρέπουμε, τον φοβίζουμε να φύγει. Όμως πέρα από τη λογική υπάρχει το συνέστημα. Ένα συνέστημα που ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί να το αντιμετωπίσει και είναι έμφυτο, είναι ο φόβος. Όταν δεις λοιπόν τον άλλον ξαφνικά ή δύο άλλους μέσα στο σπίτι σου, μπορεί να αφαιρθεί με τον.
1: Τώρα, αυτοί ήταν δύο Αιγύπτιοι, 22 και 23 ετών. Εμάς μας έκανε εντύπωση επίσης το γεγονός. Δύο Αιγύπτιοι, 22 και 23. Το γεγονός ότι μπήκανε ενώ ήταν μέσα ο ένικος. Συνήθως ο διαρρήκτης θα περιμένει, ας πούμε, το σπίτι να είναι άδειο. Έτσι, να λείπει ο άλλος τη δουλειά του.
14: Ναι, 22 και 23 χρονών προφανώς δεν είχαν αντιληφθεί ότι μέσα ήταν ο Καζακστανός.
1: Ναι.
14: Δεν το είχαν αντιληφθεί. Μπήκαν για να τον κλέψουν. Και αυτός τους είδε ξαφνικά μπροστά του και διαπληκτίστηκαν και άρχισαν να τους κυνηγάει. Πήρε το ρόπαλο του baseball που το έχει εκεί δίπλα του και τους τσάκισε στο ξύλο.
3: Ναι.
14: Ας προσέχουν λοιπόν. Εγώ θα πω, δεν παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας, αλλά απ' την άλλη ας προσέχουν και αυτοί που μπαίνουμε στα σπίτια.
1: Γιατί... Όχι, να μην μπαίνουν στα σπίτια. Όχι να προσέχουν όταν μπαίνουν. Να μην μπαίνουν στα σπίτια.
15: Λέω αυτό, λέω, να μην μπαίνουν.
3: Ναι, θα δούμε μπαίνουν. Τώρα ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση και των τριών, κύριε Καγιακμάνη. Θα δούμε την ποινική τη μεταχείριση.
15: Αυτό λέω. Συγγνώμη.
3: Να πάμε λίγο ότι... Καλαμάτα. Έχετε ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση από την αρχή.
15: Εντάξει, έχω εικόνα.
3: Εξακολουθεί και υποστηρίζει. Εξακολουθεί και υποστηρίζει ο 41χρονος ότι ήταν αμυνόμενος, δηλαδή αρχικά είδε την σύζυγό του, την οποία την κατακρεούργησε, να τον απειλεί και έτσι λειτουργήσε όπως λειτουργήσε. Θα ζητήσουν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Αυτό τι σημαίνει, έτσι, θα επικαλεστούν προβλήματα ψυχιατρικά?
15: Ίσως ψυχική ορμή, ίσως ψυχιατρικά προβλήματα. Ο δικηγόρος του είπε ότι δεν μπορεί να επιμένουμε, λέει, ότι ήταν άμυνα, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία, λέει, που οδήγησαν τον άνθρωπο εκεί και η συναισθηματική του κατάσταση κλπ.
3: Απλά ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, λόγω της εμπειρίας που έχετε, ότι με ένα τέτοιο χαρτί με τη βούλα, οι ποινές είναι και πολύ πιο
1: επίοικης. Μπορεί να μην μπεις καν στη φυλακή, ουσιαστικά να παραμείνεις έγκλειστο σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα.
15: Κατάστημα.
1: Κατάστημα.
15: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν, που λένε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έστηκε καλά. Δεν νομίζω. Πάντως την κατακριούργησε με μανία. Τη χτύπησε με πολλές μαχαιριές, πάνω από 45 είπανε, αλλά ήταν και πολλές τυφλές και πολλά τυφλά χτυπήματα. Άρα είχε μένος απέναντί της, εκδίκηση, φοβερή επιθετικότητα. Την έλεγχε, της είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο και της είχε βάλει και κοριό στο σπίτι.
3: Κύριε Καγιακμάνη,
15: βρήκε η αστυνομία σκληρούς δίσκους.
3: Αυτός ο κοριός όμως δεν έχει εντοπιστεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
15: Ναι,
3: έτσι,
15: ξέρετε,
3: γιατί αν εντοπιστεί, αν βρεθεί δηλαδή, ενδεχομένως θα δώσει και απαντήσεις για το τι προηγήθηκε. Το πώς έγινε,
15: ναι,
3: το τι ακολούθησε.
15: Ενεργός.
3: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
15: αν
1: θα
15: ήταν
1: ακούγεται,
15: ενεργός,
1: θα έχει καταγραφεί.
15: Κοριός, ναι. Κοριός υπήρχε. Και πώς διαπιστώθηκε αυτό? Γιατί βρέθηκαν οι σκληροί δίσκοι και εκεί υπήρχαν συνομιλίες αυτής της γυναίκας που ήταν μόνη της στο σπίτι με τα παιδιά, με κάποιους ανθρώπους, που λέει κάποια πράγματα. Όμως εγώ θα πω, ό,τι και να βγει από τα ηλεκτρονικά ίχνη, από τους υπολογιστές, από τα τηλέφωνα, από τους κοριούς, ό,τι και να βγει, σε καμία περίπτωση δεν έχει κανένα δικαίωμα να πλώνει το χέρι του επάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Είτε αυτός είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα. Αλίμονο. Όποιος δεν περνάει καλά, φεύγει, σηκώνεται και φεύγει.
3: Και κανείς δεν είναι
15: κανένας. Η γυναίκα αυτή δεν είχε τη δύναμη.
3: Όπως είναι
15: η γυναίκα αυτή, δεν είχε τη δύναμη να φύγει. Εγώ τη δικαιολογώ και δικαιολογώ όλες αυτές τις γυναίκες. Γιατί καταρχήν δεν είχε κανέναν άλλον. Είχε μόνο μια αδερφή που νομίζω δεν ήταν καν στην Καλαμάτα, μια αδερφή της.
3: Εντάξει,
15: δεν είχε
3: κύριε Καγιακμάνη, όχι.
15: Είχε τα δύο παιδιά, δεν μπορούσε να φύγει.
3: Δεν πρέπει να τα δικαιολογούμε. Τέτοιες στάσεις δεν πρέπει να δικαιολογούνται. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είστε και ένας άνθρωπος που μπαίνετε στα σπίτια καθημερινά.
15: Ακούστε.
3: Ναι, όχι. Εμείς θα πρέπει να προτρέπουμε αυτές τις γυναίκες που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις να φεύγουν. Και να φεύγουν και από την πρώτη στιγμή. Να μην δίνουν καν δεύτερη κατοικία. Διότι αν γίνει
15: φορές,
3: μία φορά,
15: ακούστε,
3: θα γίνει, Γιώργο, και δεύτερη, Γιώργο, και τρίτη.
15: Γιώργο, αν με αφήνετε πάντα να ολοκληρώσω, θα δείτε ότι...

0: παίρνουν τη δύναμη και
1: ακριβώς
0: να ενημερώνουν την αστυνομία
1: ακριβώς
0: άμεσα, γιατί είναι επικίνδυνη.
2: Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι δεν υπάρχει και η πιο καθαρή σκέψη. Δυστυχώς αυτές οι γυναίκες. Έτσι, και συνήθως θα χρειάζονται τη βοήθεια αυτή για να αντλήσουν
0: έτσι
2: και
0: ακριβώς
2: τη δύναμη για να κάνουν αυτό που πρέπει
0: τώρα
2: να κάνουν.
0: Έτσι,
2: και όχι μόνο για τον εαυτό τους και για τα ίδια τους τα παιδιά, εννοείται. Έτσι. Γιατί και αυτά
0: δεν
2: βιώνουν αυτές τις καταστάσεις μέσα στο σπίτι. Προφανώς δεν θα ήταν η πρώτη φορά.
0: Γιώργο, είδες ότι η
2: Ντόρα
0: ως γυναίκα
2: τα παιδιά
0: μπορεί να το προσεγγίσει πιο καλά και να το καταλάβει πιο καλά από εμάς.
1: Εγώ το
0: σκεπτικό, αλλά είναι
1: σου, το σκεπτικό σου το κατάλαβα. Απλά επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει καθημερινά στα σπίτια, λέω μην το ακούσουν κάποιες και το παρεξηγήσουν.
0: Όχι,
1: ότι
0: το λέω
1: ναι, δικαιολογούμε και καθόμαστε. Όχι.
0: Όχι,
2: και έχουμε κάνει βήματα, έτσι. Έχουμε κάνει βήματα πλέον σε αυτό το τομέα. Αυτό που λέει και ο Γιώργος για τις
1: δομές
2: που έχουν δημιουργηθεί.
1: Που υπάρχουν πια.
2: Μετά το MeToo, θυμόμαστε πόσο πολύ έχει εξελιχθεί όλο αυτό. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει.
1: Ακόμη και η αστυνομία
0: έχει κάνει τα τμήματα ενδοικογενειακής βίας με έμπειρους αστυνομικούς που εκπαιδεύονται σε αυτό το αντικείμενο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να δώσουν συμβουλές σε αυτές τις γυναίκες ακριβώς τι θα κάνουν, αλλά και η δικαιοσύνη και η νομοθετική εξουσία πλέον έχει κάνει παρεμβάσεις. Αυτά τα δικήματα είναι αυτεπάγγελτα, δεν χρειάζεται καν μήνυση. Απλώς όταν ενημερώνεται η αστυνομία, γίνεται αμέσως δικογραφία. Άρα έχουν γίνει βήματα.
1: Κύριε Καλιαγμανή, θα σας πούμε μια είδηση που δεν έχετε ενημερωθεί βέβαια, απλά θα την θυμηθείτε ως είδηση. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Το θυμόμαστε, έτσι.
2: Θυμόμαστε και τα βίντεο όλα.
1: Το πώς είχε γίνει και με τα βίντεο τότε που είχαν δοθεί στην δημοσιότητα. Τώρα βγήκε η είδηση, σύμφωνα με το πρώτο θέμα. Έτσι. Απλά σας το λέμε.
0: Πολλοί άνθρωποι μέσα στις φυλακές αυτοκτονούν, το έχουμε ξαναδεί, γιατί νιώθουν ενοχές πλέον για αυτό που έχουν κάνει. Γιατί την ώρα εκείνη που το κάνουν, προφανώς δεν σκέπτονται πολλά πράγματα. Γι' αυτό να έχουμε κοντά τα χέρια μας και να σκεφτόμαστε το καλό και όχι το κακό. Γιατί μετά σε εμάς γυρνάει όλο αυτό.
2: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλώς, κύριε Καλιαγμάνη.
2: Η Αλεξάνδρα έχει παρέα.
3: Τι παρέα?
2: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει. Τώρα θα έχουμε μαθητές από την πληροφορική, μαθητές της χημίας. Να δούμε ποιοι βγήκανε.
1: Βγήκανε και άλλοι μαθητές. Ρε Αλεξάνδρα.
4: Εμένα η παρέα μου μεγάλωσε και πέρα από λατινικά, όπως είπατε και εσείς, έχουμε και πληροφορική. Ξεκινάω όμως από την κοπέλα της παρέας. Καλημέρα, το όνομά σου.
5: Καλημέρα, Μελίνα.
1: Γεια σου, Μελίνα.
4: Πώς τα πήγες?
5: Αρκετά καλά. Εντάξει, εύκολα ήταν, αν και έπεσαν αντισώς θέματα.
4: Τι έδινες?
5: Λατινικά.
4: Εύκολα ήταν?
5: Εντάξει, μέτρια. Μερικά ήταν εύκολα, αλλά είχαν λίγο παραπάνω δυσκολία. Αλλά κατά βάση ήταν εύκολα. Δηλαδή, άνετα μπορούσε να γράψει.
1: Ήταν προετοιμασμένη καλά η Μελίνα, Αλεξάνδρα?
5: Πάρα πολύ καλά. Εννοείται πως υπολογίζω.
4: Ναι.
5: Κάνε ένα 17-18, δεν ξέρω. Θα δείξει τώρα το αποτέλεσμα.
4: Έχει φροντιστήριο όλη τη χρονιά.
5: Ναι, ναι. Δύο χρόνια.
4: Καλημέρα, εσένα πώς σε λένε?
6: Καλημέρα, με λένε Μιχάλη. Έγραψα πληροφορική. Ήταν πολύ εύκολα τα θέματα, εντάξει. Πολύ βατά.
2: Μάλλον πολύ διαβασμένη.
6: Δεν θα γράψει κανένα 19, παρόλο που τελείωσα αρκετά νωρίς. Θεωρώ ότι θα έχω κάνει καμιά βλακεία σίγουρα.
4: Μπράβο, τη μία ώρα δηλαδή είχες καταφέρει, τα είχες λύσει όλα?
6: Ναι, ήταν πολύ εύκολα. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο να σε δυσκολεύει.
1: Μπράβο.
4: Οπότε βατή και πληροφορική.
6: Ναι, ναι, πολύ βατή.
2: Τι σχολή θέλει να περάσει?
6: Εκεί περίπου, ναι.
4: Τι σχολή θέλει να περάσει?
6: Στο Παπί, οικονομικά.
4: Οικονομικά.
6: Ναι, ναι.
4: Καλημέρα, εσύ, όνομά σου.
7: Καλημέρα, εγώ είμαι ο Γιάννης.
2: Γεια σου, Γιάννη.
7: Πληροφορική έγραφα και εγώ. Υπερβολικά εύκολα τα θέματα, έως γελία. Και μια επαφή να έχεις με την πληροφορική κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έγραφες υπερβολικά καλά, από 17 και πάνω.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
7: Οπότε, ναι, δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο όσον αφορά την πληροφορική. Ήταν υπερβολικά βατά τα θέματα, εύκολα.
2: Τι σχολή θέλει ο Γιάννης?
4: Εσύ πόσο έγραψες περίπου?
7: Εγώ υπολογίζω γύρω στο 17 με 18.
2: Μια χαρά.
4: Και τι σχολή θέλεις?
7: Εμποροπλοιάρχων.
4: Εμποροπλοιάρχων, πόσο έχει?
7: Ναι, ναι. Τώρα είναι γύρω στα 8.500 μόρια στην Αθήνα.
1: Έχεις περάσει ήδη, Γιάννη.
4: Καλή επιτυχία, ναι.
1: Ετοίμαζε βαλίτσες.
2: Στα υπόλοιπα.
4: Έχεις περάσει ήδη, να ξέρεις.
7: Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Έλα, Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε.
2: Γουρλού είσαι.
4: Και η πληροφορική ήταν εύκολη και τα λατινικά.
2: Γουρλού είσαι, γουρλού.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Πάμε, πάμε. Το κατάλαβε τι είπα τώρα?
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.

0: κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
1: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
2: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
3: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
4: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
5: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
6: Όλα έχουν ανωδική τάση.
7: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
11: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
12: My mind has been set free.
13: What is this?
14: It's evolution.
15: This isn't evolution. It's an abomination.
16: What the hell's happening?
17: Stop it!
18: I don't understand. This is the future.
15: Kiriakia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
19: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
20: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
21: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
22: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
20: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
23: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
24: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
25: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
26: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
24: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
19: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
23: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
19: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
23: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ακόμα δεν βγήκαμε και στον αέρα, Ελευθερό.
1: Ακόμα δεν βγήκαμε.
2: Επειδή λείπει η Αμαλία, πάω τσακωθώ με την τώρα.
0: Εδώ έχει τον Νίκο τώρα να δω πώς θα αντιμετωπίσει τον Νίκο το Σβέρκο.
2: Γεια σα. Θα είμαστε χορεύοντας με τους Νίκους.
1: Εγώ σήμερα με εσάς τους τρεις δεν θα πω τίποτα, θέλω να σας πω.
2: Το είπες και χθες, αλλά δεν το είδα.
3: Γιατί να μην πεις τίποτα. Αφού δεν
1: αντέχεις.
0: Αφού δεν αντέχεις. Τώρα δίκιο έχει. Τι
1: δίκιο έχει. Είναι, παιδιά, έχω να πω μόνο ότι και σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα και η αυριανή είναι κρίσιμη ημέρα. Εξελίξεις υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα τις πούμε συνέχεια με τον Νίκο Ελευθερόγλου.
0: Γενικώς, εγώ θα πω ότι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές και την επομένη των εκλογών, κάθε μέρα θα είναι κρίσιμη.
1: Ναι, αλλά
0: επίσης
1: μπορεί να έχεις, θεωρώ ότι μπορεί να έχεις και διαφοροποιήσεις τέτοιες που μπορεί να οδηγήσουν και σε διασπάσεις.
0: Τι
1: πώς
0: δηλαδή,
1: να σου το πω.
0: Να μην έχεις κόμμα, ας πούμε. Να έχεις ένα κόμμα το οποίο δεν θα το έχεις από αύριο
1: μπορεί
0: μεθαύριο.
1: Μπορεί να έχεις αλλαγή ηγεσίας, π.χ. σε κόμμα,
0: σε
1: με κάποιο
0: κόμμα
1: τρόπο. Ή να δρομολογηθούν διαδικασίες.
0: Γιατί μιλάει με γρίφους, γέροντα, Νίκος Βέρκο. Γιατί μιλάει με γρίφους εδώ η Κουτροκόη.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε σήμερα είναι μια έντονη μέρα για τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αριστεράς κτλ. Γιατί αφενός στις 12 το μεσημέρι ξεκινά η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Εκεί έχουμε θέματα συγκεκριμένα. Και στις 2 η ώρα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πάμε πού θέλετε.
1: Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Εντάξει. Γιατί έχουμε και την κρίσιμη αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Θα είναι οι τελικές αποφάσεις.
1: Πάμε να δούμε
3: σήμερα
1: λίγο με τον Γιώργο μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Να δούμε λίγο, να θυμηθούμε πώς φτάσαμε εν έτη 2026 να συζητάμε για ίσως και για να μην κατέβει αυτό το κόμμα, να μην κατέλθει στις εκλογές
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πότε ξεκίνησε, έτσι, γιατί μπορεί η νεότερη Νίκο Ελευθερόγλου, επειδή με κοιτάει και μηδιά.
0: Αυτό το μηδιά μας, κοιτάει και μηδιά.
2: Πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα γραφήματα που θα δούμε, θα τα απολαύσουμε.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Εντυπωσιακά, θετικό είπα.
1: Δεν μας αμφισβητεί.
2: Θετικό το είπα.
0: Θα δούμε την άνοδο και την πτώση.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, να θυμίσουμε ότι δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2004 ως εκλογικός συνασπισμός της αριστεράς, των κινημάτων και της οικολογίας, κυρίως με στη βάση του το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν φυσικά ο συνασπισμός. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους εκλέγεται πρόεδρος ο Αλέκος Αλαβάνος.
0: Πάμε στο 2007 πια, στο Σεπτέμβριο, που έχουμε και είσοδο του κόμματος στην Βουλή με ποσοστό 5,04%.
1: Το ποσοστό. Έχουμε αλλαγή ηγεσίας. Βλέπουμε το Φεβρουάριο του 2008 πλέον πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα για πρώτη φορά, έτσι, ο οποίος ουσιαστικά το χρήσμα το έλευε από τον ίδιο τον Αλέκο Αλαβάνο.
0: Το δαχτυλίδι, που
1: έτσι,
0: λέμε.
1: Και
0: ξεκινάει
1: έτσι
0: και η ανωδική πορεία πλέον του κόμματος, με τον Αλέξη Τσίπρα να ηγείται, και φτάνουμε το 2014, εκλογές πια, και έχουμε νίκη ευρωεκλογές με ποσοστό 26,56%.
1: Ήταν λίγο πολύ ο προάγγελος των εθνικών εκλογών για το πρώτη φορά αριστερά τον Ιανουάριο του 2015. Νίκη στις εθνικές εκλογές με 36,34% και συγκυβέρνηση για λίγους βουλευτές οι οποίοι έλειπαν για το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμένου.
0: Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2015, του ίδιου έτους δηλαδή, που έχουμε ανανέωση της θητείας, έχουμε ξανά εθνικές εκλογές τότε.
1: Να πάμε στην επόμενη κάρτα μας, έτσι, μετά την ανανέωση θητείας, τον Ιούλιο του 2019. Έχουμε τις εθνικές εκλογές, οπότε και το κόμμα χάνει την εξουσία και έχουμε στην κυβέρνηση πλέον τη Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Έχουμε εκλογές το 2023, τον Μάιο και τον Ιούνιο είναι οι διπλές εθνικές. Δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ποσοστό από 20%, 17%.
1: 0,8%. Στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτά τα δύο αποτελέσματα είχαν ως αποτέλεσμα
0: να ξεκινάει Αλέξης καθοδική πορεία πια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και ο Αλέξης Τσίπρας τον Ιούνιο του 2023 να ανακοινώνει την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος.
0: Εμφανίζεται ο Στέφανος Κασελάκης. Κάπου εκεί ήταν Ιούνιος, Ιούλιος και φτάνουμε στο Σεπτέμβριο που αναλαμβάνει πλέον και την ηγεσία του κόμματος. Στέφανος Κασελάκης, Σεπτέμβριος του 2023.
1: Μέσα σε αρκετές αναμπουμπούλες και φουρτούνες και διασπάσεις, φτάνουμε στην πρόταση Μομφής στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη το Σεπτέμβριο του 2024 και ακολουθούν και περαιτέρω διασπάσεις και αποχωρήσεις από το κόμμα.
0: Μέχρι και τον Νοέμβριο του 2024 που αναλαμβάνει πλέον ο πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος και από τον Νοέμβριο του 2024 ερχόμαστε στον Ιούνιο του 2026. Είπαμε για τις κρίσιμες συνεδριάσεις πια που έχουμε στο κόμμα. Το θέμα είναι τι θα γίνει Νίκο. Ναι. Άνοιξε τα χαρτιά σου. Πες τα όλα τώρα.
1: Πάμε να σας ευχαριστήσω. Από το
3: να σας ευχαριστήσω γιατί μου θυμήσατε όλο το ρεπορτάζ από όταν ξεκίνησα. Οπότε...
0: Έχεις ρίξει πολύ μελάνη.
3: Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Κοιτάξτε τώρα, ποιο είναι το ζήτημα. Ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές γραμμές. Η μία γραμμή την οποία αναμένεται να καταθέσει ο κύριος Σωκράτης Φάμελος και στη σημερινή συνεδρίαση, αλλά φυσικά και στην Κεντρική Επιτροπή, στη οποία λέει ότι αφενός δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, αλλά δεν θα κατέβει και αυτόνομα στις εκλογές. Τι ναι. σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά θέλει την συμμαχία, συμπαράταξη, τέλος πάντων η ένταξη, να
0: Τσίπρα.
3: Πούμε, προσώπων στα ψηφοδέλτια του κυρίου Τσίπρα. Απέναντι σε αυτήν την άποψη υπάρχει η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου και κάποιων ακόμα στέλεχων, τα οποία τι λένε, ότι πρέπει, επειδή δεν ξέρουμε ποτέ αν τελικά θα γίνει αυτή η συνεργασία, δεν ξέρουμε τους όρους με τους οποίους θα γίνει αυτή η συνεργασία, δεν ξέρουμε ποιοι θα καταλήξουν σε αυτή τη συνεργασία, γιατί υπάρχουν διαδικασίες αποκλεισμού από τον κύριο Τσίπρα, να πάμε να ξεκινήσουμε από τώρα την εκλογική προετοιμασία μας, να φτιάξουμε εκλογικές επιτροπές, να φτιάξουμε ψηφοδέλτια, να οχυρώσουμε το κόμμα μας και να μην παρακολουθούμε απλά τον κόσμο να φεύγει προς το κόμμα Τσίπρα.
0: Πάντως δεν θα είναι έκπληξη αν ακουστεί αυτό από τον κύριο Φάμελο. Από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρα είχε πει ότι δεν είναι απέναντί μας ο Τσίπρας, έτσι.
3: Απλά ο κύριος Φάμελος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, διότι είναι πρόεδρος ενός κόμματος, το οποίο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να το δούμε σε λίγες εβδομάδες, να φιλορροεί και τελικά... Και
1: αυτό θέλω να ρωτήσω
3: έχουμε,
1: τον Νίκο.
3: Να έχουμε ένα κόμμα στρατηγών χωρίς στρατό.
1: Θα σου πω όμως κάτι. Μας κάνει εντύπωση όλο αυτό το διάστημα, γιατί αυτά τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα που προανέφερες, Πολάκης, Δούρου και Παπάς, ζητούν από την ηγεσία να συνεδριάσουν τα όργανα και επιτέλους να ληφθεί μια απόφαση, δεν ξέρω η διαγραφή, δεν ξέρω ποια απόφαση, για όλους αυτούς τους βουλευτές, οι οποίοι ανοιχτά πλέον λένε ότι θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα ο κύριος Φάμελος δεν έχει κάνει. Ενδεχομένως στην Κεντρική Επιτροπή αύριο να τεθεί αυτό το θέμα.
3: Ναι, δεν μπορούν να τους διαγράψουν. Θα σας πω το πολύ πρακτικό και ας μιλήσουμε πρακτικά, γιατί ο κόσμος λίγο μπορεί στα τυπικά λίγο να μπερδεύεται. Πρακτικά δεν μπορεί να τους διαγράψει, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια δήλωση που να λέει ότι. Που να στρέφεται ενάντια στις αποφάσεις του κόμματος. Που να λέει ότι ο Φάμελος δεν κάνει για πρόεδρος. Ή ότι, για παράδειγμα, πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για βουλευτές.
1: Δηλαδή, οι αναρτήσεις των βουλευτών, οι οποίοι ανεβάζουν την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, δεν αρκούν για να γίνει διαγραφή.
3: Δεν ξέρω σε ποιον.
2: Εντάξει, ο Γιώργος Καραμέλος. Έχουμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι εμείς θα πάμε στο κόμμα Τσίπρα.
3: Πρόσεξτε, ο κύριος Καραμέλος, για παράδειγμα, βρίσκεται στο όριο, εγώ θα σας πω. Αλλά ακόμα δεν το έχει περάσει.
2: Δεν νομίζω ότι θα τον διαγράψει κανείς.
3: Δεν θα τον διαγράψει κανείς. Έτσι, πιστεύω, ωραία. Συμφωνούμε. Τώρα, το θέμα είναι όμως ότι επανέρχομαι στο εξής. Διαγραφές δεν μπορούν να υπάρξουν, αλλά το θέμα, ξαναλέω, είναι ότι μπορεί. Ξέρετε τι έχει γίνει, ποιο είναι το ενδιαφέρον, ξέρετε ποιοι έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, όμως.
3: Ξέρετε ποιοι έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα? Η κυρία Αξιόγλου. Και μπορεί να σας φαίνεται περίεργο.
1: Που παρέδωσα την έδρα.
3: Ακριβώς. Που είπε, εγώ παρετούμε. Προφανώς παρετείται, δηλαδή. Μπορεί να λέει ίδια την αυτόνομη η απόφαση της, αλλά προφανώς παρετείται για να βρίσκεται σε καλύτερη θέση και έναντι των υπολείπων στη Νέα Αριστερά, αλλά και έναντι όλων των υπολείπων διεκδικητών μιας θέσης στις λίστες, να είναι σε καλύτερη θέση όταν θα ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον κύριο Τσίπρα.
0: Άρα μπορεί, λες, να την ακολουθήσουν κι άλλοι.
3: Έχει δημιουργήσει ένα παράδειγμα. Τώρα
0: το κάνουν τώρα, να το κάνουν προς Σεπτέμβριο, ας πούμε.
3: Μπορεί, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δούμε και παρετήσεις βουλευτών. Και μέσα
1: κάτι τέτοιο
3: εβδομάδες.
1: Θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο, αν θέλετε, τον Σωκράτη Φάμελο. Φυσικά. Δηλαδή,
2: ο Φάμελος
1: αν
2: θα κατέβει με πρόταση τώρα αύριο να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ ζόμπι.
1: Άλλο πάω να σου πω.
2: Μπορεί να κάνει ζόμπι ένα κόμμα, να αποφασίσει ο Φάμελος να το κλείσει.
1: Ή θα δεν το θέλουν οι υπόλοιποι.
2: Μα ούτε ο Τσίπρας
1: δεν το θέλει. Θέλουν οι υπόλοιποι.
2: Μα το πρόβλημα των υπολείπων ξεκινάει από ότι ο Τσίπρας δεν θέλει τον Παπά, δεν θέλει τον Πολάκη, δεν θέλει τη Δούρου, δεν θέλει τον
1: Αλλά αν οι υπόλοιποι παραιτηθούν και παραδώσουν την έδρα, λέω, και μπουν οι επιλαχόντες, δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στο Σωκράτη Φάμελο.
3: Θέλετε να σα πω ένα ακόμα καλύτερο. Αν, ας πούμε, παραιτηθούν ο κύριος Καραμέρο. Τώρα δεν σα λέω, δεν το έχω ψάξει επισταμένα, σα λέω τη γενική εικόνα. Αν παραιτηθούν 5 βουλευτές αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ και πούνε ότι εμείς, γεια σας, σας φιλούμε, πάμε στο κόμμα στην Ελλάδα, του κυρίου Τσίπρα. Οι επόμενοι που θα ακολουθήσουν δεν είναι σίγουρο ότι είναι ούτε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
1: Μπορεί να είναι Νέα Αριστερά.
3: Ή ακόμα και στον κύριο Κασελάκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Εδώ για παράδειγμα, ο κύριος Δραγασάκης. Νομίζω ορκίστηκε, θα ορκιστεί τέλος πάντων βουλευτής. Θα ανεξαρτοποιηθεί αμέσως. θα χαιρετήσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό όμως είναι και πρόβλημα τελικά και για το κοινοβούλιο. Αν θέλετε την άποψή μου και παίρνοντας μια πιο θεσμική θέση.
1: Έχουμε ήδη 39 ανεξάρτητους, θυμάμαι σωστά.
3: 40. 40. Είναι, δηλαδή, αν κάποια στιγμή.
2: Ναι, δεύτερο κόμμα.
4: Δεύτερο κόμμα.
3: Ναι, αν αποφάσιζαν να φτιάξουν κοινοβουλευτική ομάδα, θα κάνανε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα μπαίνουν σε όλες τις επιτροπές κτλ. Δεν είναι αυτή. Είναι εικόνα αυτή τη στιγμή πάντως διάλυσης, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο τη αριστερά, αλλά διάλυσης και τη ίδια τη κοινοβουλευτική του παρουσία.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, εγώ είπα την άποψη μου ότι ο Φάμελος δυστυχώς θα μεταρρύψει το ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα ζόμπι. Έχει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή. Όσο και να αντιδρούν κάποιοι εντός των οργάνων, η πλειοψηφία είχε στηρίξει τον κύριο Φάμελο. Το ερώτημα είναι αυτό που θα πει ότι αν θα πάμε συντεταγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Κάτι το αρνεί το τελευταίο, αλλά δεν το θεωρώ πιθανό να περάσει αυτό το σενάριο. Και πόσοι από αυτού τη κοινοβουλευτική ομάδα στο τέλος της ημέρας θα ακολουθήσουν κάποια στιγμή τον κύριο Τσίπρα. Αυτή η μπαχαλοποίηση είναι αριστερά του δύο μπαχαλού γίνεται. Λέω αυτή η μπαχαλοποίηση όμως ενός κόμματος, γιατί είδαμε την ιστορική διαδρομή.
0: Αν του στέλνει ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι, βέβαια, πάντα με τον αστερίσκο, ποιο στέλνει ο κύριος Τσίπρας.
3: Δεν ξέρουμε.
2: Εγώ λέω, είδαμε την ιστορική που ένας κόμματος με τα λάθη του, τις παραλήψεις του, τα έχουμε κριτικάρει πολύ καιρό, είχε μια παρουσία στο χώρο, στον πολιτικό χώρο και στον χρόνο τον πολιτικό. Είναι κρίμα να καταντάει, να ευτελίζεται τόσο πολύ και να λέμε αν θα είναι στις εκλογές ή όχι. Ναι. Ο χώρος της. Του κουκουέ εσωτερικού τη Ανατολική Αριστερά, γιατί διάβαζε και τη δήλωση που έκανε ο κ. Τσίπρας φεύγοντας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι καρέκλες και γυρίζει ως αρχηγός κόμματος και μάλιστα κόμματος, μονοπρόσωπο κόμμα επί της ουσίας. Με ενδιαφέρουν οι ιδέες. Λέω λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη ήττα των ιδεών τη Ανατολική Αριστερά, η εικόνα που βλέπουμε να συμβαίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά.
0: Πάντως, παιδιά, μην ξεχνάμε και τα χαμηλά ποσοστά. Ιστορικά χαμηλά ποσοστά που δίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις και χθες μία πια που δόθηκε στην δημοσιότητα είναι στο 1,5-2%. Έτσι,
1: δηλαδή και αυτό το ποσοστά. Η άνοδος τώρα, θυμόμαστε σε ποια δεκαετία.
0: Να έχεις, έτσι.
1: Σωστά το λες, αλλά και αυτά τα ποσοστά η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, να μην ξεχνάμε υπό ποιες συνθήκες είχε γίνει, σε τι εποχές δηλαδή.
3: Πάντως έτσι,
1: περάσαμε μία δεκαετία Έλληνες που δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε. Αυτό είναι αλήθεια και δεν αναφέρομαι στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι στα μνημόνια φυσικά.
3: Ναι.
1: Και τις δυσκολίες που βίωναν τότε τα ελληνικά νοικοκυριά και έψαχναν να βρουν την ελπίδα, πράγματι.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση, και γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολη θέση πολλών στον ΣΥΡΙΖΑ. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει αποφασίσει να φτιάξει ένα αυτό που λέμε bad bank του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι σημαίνει bad bank, ότι έχω έναν οργανισμό. Έχω μια. Θυμάστε τότε με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και με τις πωλήσεις. Έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος έχει ένα καλό κομμάτι. Διαχωρίζουμε το κακό, το πετάμε. Και κάποια στιγμή αυτός σιγά σιγά σβήνει ή σβήνει με μια απόφαση. Και μένουν. Ακριβώς τότε με τα κόκκινα δάνεια. Και μένει τελικά το υγιές κομμάτι. Αυτό θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Θέλει να ξεμπερδεύει με διάφορα πρόσωπα για διάφορους λόγους. Πολιτικούς, υπάρχουν και προσωπικοί
2: και εκεί,
3: λόγοι.
2: Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα, βέβαια.
3: Εκεί αρχίζει το πρόβλημα.
1: Ποιος
3: θα σωθεί, δηλαδή ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτονται πολλοί. Θα σωθώ και θα είμαι στο good bank ή στο bad bank.
2: Ναι, εδώ όμως είναι και το άδικο της υπόθεσης, διότι ο κύριος Τσίπρας, τον θυμάμαι στην ομιλία που έκανε πρόσφατα, είπε ότι η πρώτη φορά αριστερά της κυβέρνησης ήταν μια πολύ καλή κυβέρνηση. Λέω λοιπόν, η bad bank θα είναι ο Παπάς, η Δούρου. Ο Πολάκης. Μα αυτά είναι κεντροί παίκτες. Η Κωνσταντοπούλου. Αυτά είναι κεντροί παίκτες που έφτιαξε την πρώτη κυβερνόσα αριστερά ο κ. Τσίπρας. Γι' αυτό λέω ότι είναι άδικο, γι' αυτό έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις. Θα κριθεί βέβαια στο πεδίο. Στο πεδίο το δημοσκοπικό, αυτό που βλέπουμε, πράγματι ο κ. Τσίπρας καταγράφει ένα σημαντικό ποσοστό. Yeah. Χαμηλότερο, εγώ θα έλεγα, από αυτό που είχε πάρει στις εκλογές. Και η απορία δική μου είναι, αν ξαναπιάσει αυτό το ποσοστό, το 18% ο Τσίπρας στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας, θα ξαναπαρθεί. Θα φύγει από την Ελλάδα και θα πάει κάπου αλλού, θα πάει στο ΕΑΜ, θα πάει στο Πολυτεχνείο, που θα πάει. Στο περιεχόμενο πήγε κάποια στιγμή από μεταγραφή, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί είναι τα ερωτήματα. Γι' αυτό και λέω ότι οι ιδέες μπορεί πράγματι το κουκουέ εσωτερικού να μην έμπαινε πάντα.
1: Είναι ένα νεοσύστατο κόμμα στη Βουλή. Αυτό.
2: Έχει ελπίδα έτσι,
1: ακόμα. Με νέα πρόσωπα.
2: Είναι αυτό που ο Μαρατζίδης θα κατεβαίνει με να κερδίσει. Το ακούω. Δεν είναι κακή προσέγγιση. Λέω όμως τι συνέβη ιστορικά. Εγώ γι' αυτό λέω το κουκουέ εσωτερικού ήταν ιστορικός χώρος. Άσχετα αν έμπαινε στη Βουλή ή δεν έμπαινε στη Βουλή, είχε μεγαλύτερη απήχηση από το 2,8 ή είχε προσωπικό στον Κύρκο, τον Λεντάκι, τον Παπαγιαννάκη. Είχε ιστορικά πρόσωπα. Με στενοχωρεί που δεν ανήκω στον χώρο αυτό, το ξέρω, δεν κρύβομαι, δεν πουλάω κάτι καινούργιο. Να φτάνει αυτός ο χώρος να έχει αυτή την εικόνα που βλέπουμε σήμερα.
0: Θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα τη Δευτέρα. Ούτως ή άλλως και για τον ΣΥΡΙΖΑ, και για τις εξελίξεις.
2: Επί του πεδίου αποτελέσματα.
0: Κλπ. Να έρθουμε λίγο στην κυβέρνηση. Νέα Δημοκρατία.
2: Ξεχάσαμε το Πασόκ. Δεν μπορούσε να κλείσει ο Νίκος με το Πασόκ.
3: Μετά θα πούμε για το
2: Πασόκ. Νέα Δημοκρατία βλέπει αυτά που γίνονται και την ώρα που βλέπουμε αυτή την εικόνα στην αριστερά προσπαθεί να οργανωθεί. κομματικά.
0: Πες μας που είχες κίνηση... την πληροφορία τώρα από εχθές για τον Κυρανάκη.
2: Εγώ την είχα χθες, ο Γιώργος το ξέρει, του την έστειλα αρκετά νωρίς.
0: Πες μας που την είχες αυτή την πληροφορία.
2: Οι πηγές δεν δίνονται.
0: Εντάξει,
2: λέω όμως ότι το εντάσσω σε μια λογική που έχει ο κ. Μητσοτάκης πλέον να συσπηρώσει τα δεξιά του. Ο κ. Κυρανάκης είναι σε δύο επίπεδα κίνηση. Πρώτον, ότι μπαίνουν πια στο φουλ κομματικές μηχανές. Άρα το σενάριο αυτό που λέγαμε και συζητάμε των εκλογών νωρίτερα. Μέσα στο 26, άλλοι το λένε στις 27 Σεπτεμβρίου, άλλοι το πάνε πιο πίσω, είναι ακόμα πάνω στο τραπέζι, από διάφορους και από τον Πρωθυπουργό, θα έλεγα. Παρόλο που το κεντρικό αφήγημα παραμένει οι εκλογές στην άνοιξη του 27.
0: Άρα αρχίζει να οργώνει την Ελλάδα ο κύριος Κυρανάκης, φαντάζομαι όχι μόνος του.
2: Όχι, έχει και τον κύριο Σμυρλή και τον κύριο Κονταδάκη, προσπαθεί που ήδη έχουν στηρίξει τον κομματικό μηχανισμό. Αλλά και τους
1: βουλευτές. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί ο κύριος Κυρανάκης.
2: Ναι, γιατί ο κύριος Κυρανάκης πήρε τη θέση αυτή. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει το προφίλ που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι στενός συνεργάτης του. Απευθύνεται στην δεξιά πτέρυγα. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι έχει πετύχει ως υπουργός, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση αυτή. Θεωρώ όμως
1: και νωρίτερα στο ψηφιακή με το κτηματολόγιο.
2: Στο ψηφιακή ακριβώς. Εκεί... Δηλαδή τον θεωρεί πετυχημένο πρόσωπο. Έχει ακούμπισμα στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προέρχεται από την ΟΝΕΒ, τη ΔΑΠ, είχε γίνει πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ανήκει στη νέα γενιά. Άρα λοιπόν είναι εύκολο. Και έχει ειδικό βάρος ο ίδιος ως πρόσωπο.
3: Ερώτηση,
2: οι μόνοι που πανηγυρίζουν, είναι οι ταξιτζίδες.
3: Ναι. Πανηγυρίζουν ή δεν θα σπάω.
2: Γιατί λοιπόν, οι σχέσεις τους ήταν λίγο δύσκολες.
3: Δεν ήταν και πολύ καλή. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ υπάρχει όμως ένα ελέφαντο στο δωμάτιο που μερικές φορές στην κυβέρνηση δεν θέλω να το ακουμπάνε. Και λέγεται Αντώνης Σαμαράς, το αν θα κάνει κόμμα κτλ. Και εδώ το λέω, μπαίνω σε αυτό το θέμα γιατί στη βάση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να υπάρξουν κάποιοι δυσαρεστημένοι, για παράδειγμα, κάποιοι δυσαρεστημένα στελέχη, μέλη κτλ. Που να μην χωρέσουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε σου λέει, γιατί να μην πάμε προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Λέω το πιο. Όχι το πολιτικό, το πιο ας πούμε.
2: Το πιο ανθρώπινο. Πάντα υπάρχει αυτό ο πρόβλημα.
3: Ο κύριος Κυρανάκης μπορεί να τους πιάσει αυτούς και να τους κρατήσει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του τώρα.
2: Θα αναλάβει μια δύσκολη αποστολή. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει ένα κόμμα που αρκετούς μήνες είτε δεν είχε γραμματέα, είτε ο γραμματέας που τοποθετείται δεν απέδιδε αυτά που κατά τη γνώμη του.
0: Και υπήρχε και γκρίνια.
2: Υπήρχε και την γκρίνια
0: του κόμματος.
2: Λογικό είναι.
0: Όταν
2: ένα κόμμα. Και οι Νεοδημοκράτες έχουν ξεχάσει ότι μπορεί να είναι κόμμα εξουσίας. Γιατί με ξέρεις την περίοδο του Μητσοτάκη, που μπήκαν πια στον 8ο χρόνο, μπαίνουμε σιγά-σιγά, η τελευταία περίοδος μεγάλου χρονικού διαστήματος ήταν επί του Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν έχουν συνηθίσει και υπάρχει μεγαλύτερη γκρίνια, υπάρχει μεγαλύτερη μουρμούρα. Ξεχνούν όμως ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης και πέσει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έρθει ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Αν αυτό πιστεύουν ότι θα έρθει ο Σαμαράς πρωθυπουργός, δηλαδή ένα δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και θα κυβερνήσει, μάλλον δεν έχουν εικόνα της πραγματικότητας. Άρα λοιπόν θα υπάρχει αυτό κύμα συσπήρωσης. Αυτό που λέει ο Νίκος είναι ένα στοίχημα για τον κύριο Κυρανάκη. Δηλαδή να βρει τα στελέχη, γιατί γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμη η επιλογή του, γιατί ξέρει τη χαρτογραφία των Νεοδημοκρατών. Mm-hmm. Ξέρει πρόσωπα, ξέρει πράγματα, ξέρει ανθρώπους της γενιάς του. Το δύσκολο θα είναι να πείσει κάποιους όπως αυτή η κατηγορία που δεν βλέπουν φως, προσωπικό φως στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ θα γίνουν προσπάθειες. Κάποιοι που έχουν αποφασίσει έτσι θα φύγουν. Θα πάνε στο κόμμα Σαμαράς. Σήμερα θα κάνει την εμφάνισή του ο κ. Σαμαράς. Δεν θα ανακοινώσει κόμμα, αλλά θα δώσει την ιδεολογική του πλατφόρμα από την Κρήτη. Μάλιστα σε ένα μέρος που είναι καταγωγή του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη και αυτού του συμβολισμού του. Δεν ξέρω από αυτό το 30% που βλέπουμε στη δημοσκοπήση της Νέας Δημοκρατίας πώς μπορεί να πιάσει ο κ. Σαμαράς. Θεωρώ ότι δεν θα πάρει από αυτούς. Το δύσκολο θα είναι να πάρει ή το εύκολο να πάρει την δεξαμενή που είναι απ' έξω. Και είναι απ' έξω, είναι αυτή η γκρίζα ζώνη.
1: Πόσοι θα πάρουν τελικά από αυτή την γκρίζα ζώνη.
3: Είναι και μεγάλη.
1: Γιατί την αναφέρουμε συχνά πυκνά.
2: Είναι 16-17% τώρα. Ναι.
3: Είναι 16-17%, Νίκο. Πάντα κάνουμε αυτό. Το κάνω και εγώ αυτό το λάθος. Ότι είναι 16-17% σε αυτούς που απαντάνε.
2: Ναι,
3: εκεί έξω υπάρχει αποχή 50%, έτσι.
2: Αν πάρουμε το δείγμα των ευρωεκλογών, δεν συζητάμε για 16-17. Μιλάμε για πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Γι' αυτό και το στοίχημα είναι μεγάλο. Και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Να σηκώσουν
2: και για τον κύριο Μητσοτάκη, να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ να πάει να ψηφίσει. Γιατί τι λένε στη Νέα Δημοκρατία, ότι οι περισσότεροι από αυτούς που είναι στον καναπέ ή στην κρίζα ζώνη μας είχαν ψηφίσει το 23 και το 19. Mm. Άρα θα απευθυνθούμε σε αυτούς.
0: Και ο κύριος Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, στη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
2: Εδώ θα γίνει, βλέπουμε να γίνεται ένα παζλ.
3: Τι καραμπόλες.
2: Θα έχει καραμπόλες. Δηλαδή ήδη θα πρέπει να ψάξει να βρει έναν αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
1: Όχι, ονόματα θέλουμε.
2: Θα πούμε τα ονόματα που παίζουν.
1: Πρώτα μην αρχίσει τώρα.
2: Όχι, όχι, λέω τις θέσεις που είναι κενές.
1: Ναι, πάμε.
2: Λέμε αναπληρωτή ή υφυπουργό, αν πάει σε υφυπουργό ο κ. Μητσοτάκης, μεταφορών. Η θέση η άλλη που χειρεύει είναι του Ταγαρά, ο οποίος πέθανε, ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Άρα και εκεί πρέπει να τοποθετήσει, ήταν στο περιβάλλοντος και ενέργειες. Άρα πρέπει να τοποθετήσει και έναν υπουργό. Φαίνεται ότι θα υπάρχει, εκεί θα πω όνομα, γιατί φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Θα πάει ο κ. Χατζηβασιλείου, επιστρέψει στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Το όνομά του είχε εμπλακεί στην υπόθεση του ΠΚΠ. Απεδείχθηκε ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με ζεσμένη στο διάφορα τέτοια. Είναι από τις αίρες που έχει τη σημασία του. Ένας δεξιός νομός που έχει ήδη πληγεί από την περίπτωση του κ. Καραμαλή. Αλλά λοιπόν τον βλέπω να επιστρέφει στο Υφυπουργείο Εξωτερικών στη θέση της κ. Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Είναι το μόνο όνομα που μπορώ να πω 100%. Όσο μπορεί να πει 100% όταν τις υπογραφές βάζει ο κ. Μητσοτάκης.
3: Για όσους γνωρίζουν και το διπλωματικό ρεπορτάζ, πάντως αυτή είναι σοβαρή εξέλιξη.
2: Είναι σημαντική εξέλιξη, γιατί δείχνει και μια αλλαγή συνολική στο ΙΠΕΞ.
3: Ακριβώς.
2: Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο κ. Πέτσας μπορεί να γίνει μέλος της κυβέρνησης. Στη θέση του ίσως του Ταγαρά, το θεωρώ πιο πιθανό, ξέρει την ανθρωπογεωγραφία και αυτός εν μέρη ξέρει και το κομμάτι που αφορά τα τεχνικά. Ο κ. Στήλιος, ένα πρόσωπο που είχαμε ακούσει να πει για τη θέση του γραμματέα. Μπορεί να μπει στην κυβέρνηση. Αναφέρω ενδεικτικά αυτά τα ονόματα. Ο κ. Βορύδης που έπαιζε ίσως με ένα ρόλο στο Μαξίμου, βλέπω να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην συνταγματική αναθεώρηση. Δεν αποκλείω όμως να ενταχθεί και στην ομάδα του Μαξίμου.
3: Ως πρόεδρος της Επιτροπής.
2: Θα έχει τέτοιες και θα δούμε αν θα βάλει κι άλλον. Πάντως, δεν θεωρώ ότι θα πάει σε αρρωτικό ανασχηματισμό, γι' αυτό και ανέφερα λίγα ονόματα και όχι πολλά.
3: Στα πιο συμβολικά πάντως.
4: Την άλλη εβδομάδα πάντως. Έτσι, δηλαδή πότε μετά την Τετάρτη.
2: Ο κ. Μητσοτάκης φεύγει, πάει στην Αμερική. Τετάρτη είναι η κεντρική επιτροπή, η πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που θα οριστικοποιήσει την απόφαση του κ. Μητσοτάκη. Την Πέμπτη Παρασκευή αναμένουμε την.
1: Τετάρτη απόγευμα.
3: Έλα, επειδή όχι. Να προχωρήσουμε ό,τι θέλετε.
4: Επειδή ανησυχούσε για το Πασόκ.
2: Το Πασόκ λέει ότι και το Πασόκ δεν είναι σε κρίσιμη θέση.
1: Να μα πει
4: το ρεπορτάζ. Θα έχουμε σκιώδη κυβέρνηση. Βγαίνουν.
3: Εντάξει, θα βγουν κάποια πρόβλημα. Θα σα πω. Αυτό είναι, αυτό
4: για
3: είναι
4: να
3: μια,
4: στην ουσία σε υπουργούς,
3: μια έτσι, διάθεση, ας πούμε, μια απόφαση, μάλλον, εδώ πω πιο σωστά, μια απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη, ώστε να ξεπεράσει και λίγο το κλίμα εσωστρέφειας που ανά πάσα στιγμή στο Πασόκ, πάνε να πέσουν διαρκώς μέσα. Είναι σαν ένα λάκκο, ας πούμε, γίνει εσωστρέφεια και αυτοί γυρνάνε γύρω-γύρω. Διότι είδαμε και τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Δούκα αναφορικά με τις συνεργασίες και για το ότι γιατί όχι σε δεύτερο γύρο, εάν το επιτρέπουν οι περιστάσεις να υπάρξει και μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Θέσεως, δηλαδή, αν θα είναι δεύτερο ή τρίτο κόμμα.
3: Όχι, ο κύριος Δούκας λέει ότι θέλω το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, αλλά εάν, για παράδειγμα, έχει 27 η Νέα Δημοκρατία, έχουμε εμείς 15 και έχει 13 ο Τσίπρας, βάζω τώρα τα νούμερα, γιατί όχι να συνεργαστούμε ώστε να πάμε να πάρουμε περισσότερο από το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Αυτό προσέξτε τώρα. Εδώ έχει δημιουργηθεί εσείς κατάσταση. Το κύριο Δούκα, κατά του κυρίου Δούκα στράφηκαν ούκο λίγα στελέχη και πρόσωπα και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ακούσαμε πρώτα τον κύριο Βαρδακαστάνη, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
1: Κυρία Διαμαντοπούλου.
3: Την κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου, εγώ θα έλεγα ότι το έχει προκαλέσει όλο αυτό. Θα σας πω με ποιο τρόπο. Είδαμε, για παράδειγμα, επίσης άλλους βουλευτές όπως τον κύριο Μιχαηλίδη, τον κύριο Κουκουλόπουλο, επίσης παλαιός στέλεχος.
1: Ο κύριος Χριστίδης χθες εδώ.
3: Κύριος Χριστίδης που είπαν ότι αυτά είναι εκ του περισσού και τα λοιπά. Όλοι το λένε ανοιχτά. Το ζήτημα όμως είναι ότι ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση όταν η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλός μας μέχρι τις εκλογές.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, σαν να λέει ότι μετά τις εκλογές.
2: Ξάνοιγε συζήτηση.
3: Μπορεί και να μην είναι πολύ αντίπαλός μας. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση. Υπάρχουν σενάρια πάρα πολλά. Ότι, για παράδειγμα, εγώ τα έχω ακούσει και θα σας τα μεταφέρω, όχι ότι τα επιβεβαιώνω. Να σας δώσω λίγο το κλίμα, τι ακριβώς συμβαίνει. Λένε, ας πούμε, παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε, κάποια στελέχη του Πασόκ, μα το ξέρουμε, ο Δούκας θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Δηλαδή, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο πλέον η αντιπαράθεση. Άλλοι λένε, μα η Διαμαντοπούλου έτοιμη είναι να πάει στο Μητσοτάκι. Καταλάβατε, να το πούμε.
1: Στο πολιτικό συμβούλιο, δηλαδή, τώρα δεν έχω καταλάβει.
3: Στο πολιτικό συμβούλιο θα συζητηθούν πρώτον. Το ζήτημα που έχει να κάνει, το ζήτημα το πολιτικό που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα στείλει μήνυμα όπως μαθαίνω, είναι ότι παιδιά. Να κόψουμε την πολυπλάκα, πάμε να δούμε το πρόγραμμά μας που είναι καλό, έχουμε συνεδριακές αποφάσεις, θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση, μην ξαναπάμε πίσω σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Μήνυμα στο Δούκα θα στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Σε όλους θα στείλει.
1: Σε όλους.
3: Θα είναι συνολικό το μήνυμα που θα στείλει.
2: Θα έχει και καθρέφτη μπροστά να στείλει και στον Ανδρουλάκη.
3: Δεύτερο.
2: Γιατί όπως πάει, Νίκο, με συγχωρείτε τώρα. Πάει να φτιάξει σκιώδη κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Το Πασόκ είναι στο 10% δημοσκοπικά και στο 12%. Κινδυνεύει να πάει την τρίτη θέση πια.
3: Ναι.
2: Όχι τη δεύτερη. Και θα φτιάξει μια σκιώδη κυβέρνηση ο Ανδρουλάκης να σημαδεύει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, πραγματικά
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτό άργησε, να πω την αλήθεια.
2: Τώρα πια άργησε.
1: Προφανώς.
3: Τώρα πια άργησε. Δηλαδή...
2: Πριν την εμφάνιση του Τσίπρα, θα έχει μια λογική.
3: Ναι, όταν. Τώρα... Επίσης, να θυμίσω ότι υπήρξαν δημοσκοπήσεις πριν 1,5 χρόνο. Πόσο ήταν.
2: Όταν μόλις είχε επανεκλεγεί ο κ. Ανδρουλάκης, τον έφτασε το 16-17%.
3: Και 20. Εδώ, ας πούμε, η Opinion Poll είχε γράψει 20, έτσι, όταν ήταν στα πολύ δυνατά του.
1: Μετά την επανεκλογή.
3: Μπράβο, ακριβώς.
1: Μετά την επανεκλογή.
3: Όταν λοιπόν εκεί, όταν είσαι στο 20 και ο άλλος είναι στο 30, δεν κάνεις κινήσεις που να δείξεις να ενισχύσεις την πρωθυπουργισμότητά σου, να δείξεις ότι έχεις ομάδα. Προσέξτε. Το Πασόκ έχει ομάδα. Το Πασόκ έχει και νέα στελέχη τα οποία έχει βγάλει, έχει νέους βουλευτές. Βεβαίως. Αλλά χρειάζεται, τι να πω, χρειάζεται και λίγο κάποιες κινήσεις ώστε να δώσεις λίγο να τονώσεις.
1: Για θέλουμε να είμαστε άλλη μία ώρα μαζί, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να.
3: Τα λέμε και πολλά, είμαστε και πολύ λογάδες. Εγώ είμαι εσύ, μια χαρά τα λέω. Είσαι λακωνικός.
4: Το Σαββατοκύριακο θα έχεις πολύ δουλειά. Είσαι παρατηρητής, θα είσαι νομίζω το Σαββατοκύριακο.
1: Θα στέλνεις μηνύματα στον Γρηγοριάδη.
2: Θα στέλνω μηνύματα και όχι μόνο πολιτικά. Έτσι να τα λέμε όλα.
4: Κυρίως. Σας ευχαριστούμε
3: εμείς
4: πολύ.
3: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Πού πάμε, στην Αλεξάνδρα. Μερακλήδη. Γιατί τι έχει βρει.
4: Την αφήσαμε εκεί. Μεταξεταστέα στο σχολείο
1: χημεία.
4: Η Αλεξάνδρα.
1: Πάμε, Αλεξάνδρα.
5: Με έχετε αφήσει στο σχολείο, αλλά έχουμε κάνει λατινικά και πληροφορική. Έπρεπε να βρω και μαθητές για τη χημεία να μας πούν πώς μας.
4: Σωστά. Βέβαια, εννοείται.
5: Πώς είναι τα θέματα, είναι εύκολα, είναι βατά.
4: Τι σου είπαν.
6: Καλημέρα. Παναγάκος, Στέλιος.
5: Λοιπόν, έγραψες χημεία.
6: Έγραψε.
5: Είσαι ο πρώτος. Για πες μας λίγο πώς σου φάνηκαν τα θέματα.
6: Από το γάμα θέμα και μετά ήταν κινέζικα, δεν κατάλαβα το Χριστό μου. Α, Β ήταν εύκολα, τα έγραψα σωστά πιστεύω.
5: Είχες διαβάσει όλη τη χρονιά, έκανες φροντιστήρια.
6: Φροντιστήρια έκανα, διάβασμα καθόλου έως καθόλου.
5: Ωραία.
1: Αλλά παρόλα αυτά, πρώτο δεύτερο θέμα.
6: Δεν έχω πάει καλά για την προσπάθεια που έκανα σίγουρα. Το Μάιο πήγα να σώσω ό,τι σώζεται. Έσωσα λίγα.
7: Στο 90 το γυρίσαμε.
6: Στο 90 το γυρίσαμε, έτσι καλά τα λέει το παιδί από εδώ. Και αυτά.
5: Άρα ήταν κάπως βατά τα θέματα.
6: Ήταν βατά, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Ήταν βατά. Α, Β ειδικά.
5: Έχεις γράψει ένα 12-13.
6: 13 δεν ξέρουμε. Βάση έχουμε πιάσει πιστεύω διψήφιο δηλαδή.
1: Το συμπάθησε αυτό το παιδί.
5: Καλημέρα, το
1: όνομά σου. Το Μάιο ξεκίνησε να σώσει ό,τι μπορούσε.
6: Εγώ έγραφα λατινικά. Θεωρώ ότι τα έχω πάει πολύ καλά. Έκανα όλη τη χρονιά πάρα πολύ διάβασμα. Έκανα πολλές θυσίες.
5: Έκανες και φροντιστήρια.
6: Ναι, έκανα και φροντιστήρια. Κοιτάξτε, εγώ έκανα διάβασμα τρίτη ηλικίου, αλλά διάβασμα εννοώ δεν έβγαινα έξω. Δεν ήμουνα μέσα στο σπίτι όλη μέρα και διάβαζα.
7: Και εγώ όταν ήμουν έξω δεν έβγαινα έξω.
6: Νομίζω ότι το έχω πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι μου φάνηκε δηλαδή.
5: Τι θες να περάσεις.
6: Είτε νομική είτε διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών.
4: Α, μπράβο.
6: Να είστε καλά. Έχω να κάνω μια ερώτηση και μια δήλωση. Ολυμπιακός, πόσες βολές ακόμα θα. Βαράει ακόμα.
7: Είναι
6: κάποιος παίχτης και βαράει ακόμα στο γήπεδο.
1: Κάτσε, περίμενε να έρθει το βράδυ. Περίμενε να φτάσει το βράδυ.
8: Εγώ έδινα χημεία. Πολύ καλά τα πήγα, εξαιρετικά.
5: Είχες διαβάσει όλη τη χρονιά γενικά.
8: Ναι, διάβαζα ένα 8ωράκι σίγουρα χαλαρό την ημέρα. Με μια καλή προσπάθεια έγραψα ένα 17-18 πιστεύω άνετα. Θέλω να σπουδάσω γιατρός.
5: Γιατρός.
8: Ναι, μεταπτυχιακό στην
1: πολλές θυσίες κάνουν τα παιδιά.
5: Τα θέματα πώς ήταν.
8: Ήταν πάρα πολύ εύκολα για ένα παιδί το οποίο κάτσε και διάβασε 8-9 ώρες ξέρω εγώ χαλαρά την ημέρα. Εντάξει.
5: Οπότε...
8: Άμα διάβασες, έγραψες. Άμα διάβασες, δεν έγραψες.
4: Αλεξάνδρα. Οπότε,
5: καταλαβαίνετε, εδώ πέρα έχουν διαβάσει και όλα, και λατινικά και πληροφορική και χημεία. Σήμερα ήταν όλα βατά.
4: Καλά αποτελέσματα στα παιδιά μας. Καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι γερά. Ο άλλος έμεινε για το σχόλιο ότι με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό έτοιμος ήταν ξανά να τα πει εκεί. Κατάλαβες.
1: Έχει την αγωνία του το παιδί. Έχει την αγωνία του.
4: Γεια σας, κυρία Λατινοπούλου.
9: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα,
9: καλώς ήρθατε. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλώς
1: ήρθατε.
4: Της φωνής λογικής μαζί μας εδώ. Είστε καλά να ξεκινήσουμε έτσι.
9: Προσπαθούμε, όπως όλος ο κόσμος, με όλα τα προβλήματα. Και πάνω σε αυτό, μέσα στα προβλήματα για την ασφάλεια και την εγκληματικότητα, θέλω να ξεκινήσω σήμερα με τον ήρωα Έλληνα. Ήρωας που έκανε μαύρους στο ξύλο τους δύο Αιγύπτιους που πήγαν να τον ληστέψουν.
4: Μιλάτε για την απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του, λοιπόν, στην Καλυθέα ακριβώς. Που βρέθηκε αντιμέτωπος με
9: λοιπόν,
4: τους δύο διαρρήκτες.
9: Μπήκανε δύο, μπούκαναν στο σπίτι, συνέλαβαν τρεις. Μπήκαν δύο, συνέλαβαν τρεις. Λοιπόν, συνέλαβαν τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος ουσιαστικά έκανε τα πάντα για την αυτοπροστασία του. Τι έκανε, τους έδιρε. Τι έπρεπε να τους κάνει δηλαδή.
4: Ναι. Ο νόμος συνελήφθη. Είναι αυτός, βέβαια,
9: και συνελήφθη.
4: Και
9: συνελήφθη και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης. Αυτός ο οποίος υπερασπίστηκε τη σωματική του ακελαιότητα και τη ζωή του.
1: Ότι θα υπάρξει λοιπόν, μια επιοίκεια σαφώς. Αυτό λοιπόν, λέει ο νόμος.
9: Ο νόμος πρέπει να αλλάξει.
1: Εφαρμόζεται. Και προφανώς, λοιπόν, στη συνέχεια θεωρούμε και οι δύο και το λέγαμε νωρίτερα ότι θα υπάρξει επιοίκεια.
9: Λοιπόν, και μόνο που συνελήφθη δεν θα έπρεπε καν να συνελήφθει. Δηλαδή τι έπρεπε να τους κάνει, να τους κεράσει κανένα γλυκάκι. Λοιπόν, ο νόμος πρέπει να αλλάξει. Ο νόμος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή προβλέπει ότι πρέπει να πηγαίνεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Δηλαδή, αν σου μπει ο άλλος με μαχαίρι, πρέπει να ελέγξεις αν έχει μαχαίρι, να τον ρωτήσεις τι έχει πάνω του, αν έχει όπλο, αν έχει μαχαίρι. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Πρέπει κάθε μέσο να είναι νόμιμο για την αυτοπροστασία του πολίτη. Πρέπει να ξέρει αυτός ο οποίος μπαίνει και εισβάλλει σε σπίτι ότι δεν ξέρει αν θα βγει βαριά τραυματισμένος ή ακόμα και νεκρός.
0: Λοιπόν, επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας.
9: Όχι, δηλαδή δεν είναι νόμος της ζούγκλας. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, αν πιστεύετε. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας.
0: Δηλαδή θα παίρνει ο καθένας τον νόμο στα χέρια του. Αυτό λέτε, κυρία.
9: Είναι η αυτοπροστασία σου μέσα στο σπίτι σου. Όχι, αυτό ακριβώς.
0: Άλλο αυτό.
9: Αυτή τη στιγμή αυτό που επικρατεί είναι ο νόμος της ζούγκλας. Ο καθένας μπαίνει στο σπίτι οποιοδήποτε, έχουμε εγκληματικότητα από γύφτους, από αλλοδαπούς, από λαθρομετανάστες και μέσα στα στατιστικά το 2023 και το 2024, τι μας λένε, ξέρετε, πάνω από 120.000 διαρρήξεις. Και προσέξτε, δηλώνεται το 1/3. Το 1/3 καταγράφεται, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά
0: ότι πάρα πολλοί δεν πηγαίνουν να καταγγείλουν
9: τις διαρρήξεις στα σπίτια τους, γιατί ξέρετε τι γίνεται με τις έρευνες και τα δακτυλικά αποτυπώματα
0: λοιπόν,
9: και όλα αυτά.
0: Τι μας λέτε τώρα, ότι μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι, εμείς παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και έχουμε ένα μαχαίρι, το αρπάζουμε και το επιτυχαίνεσαι.
9: Όταν παραβιάζει κάποιος το σπίτι σου και κινδυνεύει η σωματική σου ακαιρεότητα και η υγεία σου, η δική σου και της οικογένειάς σου και η ζωή σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και πρέπει να μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάθε μέσο, είναι νόμιμη άμυνα. Ακόμα κι αν τον βγει από εκεί βαριά τραυματίας ο εισβολέας ή ακόμα κι αν προκληθεί ο θάνατός του. Τέλεια παύλα παράγραφος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μπαίνουν, να σιδερώνουν ηλικιωμένους, να τους ληστεύουν, να τους κλέβουν, να τους ξυλοφορτώνουν και εμείς να κάνουμε πως δεν βλέπουμε και να πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο σπίτι του με την οικογένειά του, κοιμάται το βράδυ, να ξυπνήσει και να ρωτήσει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Πριν πείτε, να ρωτήσω, τι έχετε πάνω σας, τι έχετε πάνω σας για να ξέρω. Τι έχετε, έχετε μαχαίρι, μισό λεπτό κύριε, περιμένετε. Περιμένετε να πάω λίγο στην κουζίνα, να πάρω τι μαχαίρι έχετε, μικρό ή μεγάλο, να ξέρω τι να φέρω. Για να είναι ανάλογη η νόμιμη άμυνα. Αυτό δηλαδή δεν είναι νόμος της ζούγκλας. Τι είναι, ότι ο καθένας, άμα έχει σίδερο, δηλαδή μισό λεπτό κύριε, να φέρω ένα σίδερο. Μισό, τι σίδερο έχετε, ατμοσίδερο είναι, τι σίδερο είναι, να ξέρω, να σας φέρω αντίστοιχο, για να μην μπω φυλακή.
0: Εντάξει.
9: Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε στο σπίτι του ρόπαλο του baseball.
0: Ζούμε σε μια ευνομούμενη χώρα, νόμοι τους οποίους
9: αυτό δεν είναι ευνομούμενη χώρα. Αυτό δεν είναι ευνομούμενη χώρα. Το να μπαίνει ο καθένας μέσα στο σπίτι
0: το
9: σου.
0: Το να λέτε ότι θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για να αλλάξει αυτό το νομικό, το θεσμικό, το πλαίσιο, εγώ
9: λοιπόν,
0: θα το καταλάβω. Αλλά το να λέτε ότι θα
9: ιερό...
0: πρέπει να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας εμείς.
9: Δεν είναι νόμο
0: και
9: στα χέρια, είναι αυτοάμυνα,
0: τρόπο...
9: είναι αυτοπροστασία εντός της οικίας. Η οικία είναι ιερή. Είναι ιερό άσυλο. Δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι και να παρατηρείς αυτόν ο οποίος θα μπει και κινδυνεύεις η δική σου ζωή και η ζωή της οικογένειάς σου. Το να αμήνεσαι λοιπόν και το να έχεις να χρησιμοποιείς κάθε μέσο για την αυτοπροστασία σου.
0: Μάλιστα.
9: Και να ξέρει ο εισβολέας ότι δεν θα γνωρίζει εάν από εκεί θα βγει ζωντανός ή νεκρός όταν εισβάλλει σε ένα ξένο σπίτι. Αυτό είναι ένας λογικός νόμος, ο οποίος επιτέλους πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Σας είπα και πριν τα ποσοστά διαρρήξεων και σας είπα και επαναλαμβάνω
1: λίγο...
9: το 1/3 αυτό που καταγράφεται.
1: Στην άρα λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα,
9: ναι,
1: κύριε
9: Γιατινοπούλου. Να γίνουμε όπως το κάνει η Αμερική. Υπάρχουν παραδείγματα λοιπόν που το έχουν εφαρμόσει και με μεγάλη επιτυχία. Να μπορεί ο κάθε πολίτης, η κάθε μητέρα, ο κάθε πατέρας, η κάθε οικογένεια να γνωρίζει ότι μέσα στο σπίτι του, άπαξ και κάποιος του παραβιάσει το ιερό του άσυλο, το δικό του και της οικογένειάς του, θα μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη χωρίς να
0: δηλαδή.
1: Χωρίς... Ακόμη και με όπλο, κύριε
9: Ακόμα και με όπλο είναι η οπλοκατοχή.
1: Να ξέρετε, είναι δηλαδή και να
9: με ειδικές άδειες, με ειδική άδεια και υπό ειδικές, συγκεκριμένες συνθήκες και ελέγχους. Στην Ελλάδα είναι νόμιμο το να έχεις, δεν είναι παράνομο. Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει ειδική άδεια, υπάρχουν ειδικοί έλεγχοι και έχεις οπλοκατοχή, φυσικά και θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εφόσον κάποιος παραβιάσει την πόρτα του σπιτιού σου. Κάποιος απειλήσει την οικογενειακή σου ασυλία.
0: Κύριε Γιατινοπούλου, λοιπόν, γίνονται τόσες συζητήσεις για την ελεύθερη οπλοκατοχή και την οπλοχρησία στην Αμερική.
9: Ναι.
0: Γιατί έχουμε πόσα θύματα εκεί. Και τώρα θέλετε να
9: τώρα
0: μιλήσουμε
9: μια τέτοια
0: κουβέντα.
9: Θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των εγκληματιών.
0: Δεν λέω αυτό.
9: Όχι, αυτό
0: δεν
9: λέτε.
0: Λέω αυτό. Όχι, αυτό όχι
9: λέτε.
0: Δεν λέω αυτό.
9: Αυτό λέτε.
0: Δεν λέω αυτό.
9: Εγώ υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα των νομοταγών πολιτών, που κάθε νομοταγής πολίτης οφείλει να γνωρίζει, όπως ο Έλληνας, ο οποίος σας είπα και πριν, ήταν ένικος και μπήκαν οι δύο Αιγύπτιοι. Λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ό,τι και αν κάνει δεν θα συλληφθεί. Δεν θα συλληφθεί. Δεν είναι δυνατόν να πέρασαν χειροπέδες. Δύο μπήκαν και τρεις πέρασαν χειροπέδες. Δεν είναι δυνατόν να κινδυνεύει με ποινή φυλάξης ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι του. Είδε τους Αιγύπτιους, τους μαύρισε στο ξύλο και τον συνέλαβαν δηλαδή. Είναι δυνατόν.
1: Μένει να δούμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και στα ποσοστά των κομμάτων και στη δημιουργία των νέων κομμάτων, να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι πλέον έχουμε τις πρώτες γυναίκες στο στρατό.
9: Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε πει και εμείς ως φωνηλογικής. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι θα πρέπει να μπορούν και οι γυναίκες σε μια κοινωνία του 2026 ζούμε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για τις γυναίκες και για το πώς θα μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε δράση, πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά την πατρίδα. Mm-hmm. Και την υπεράσπιση των συνόρων, την υπεράσπιση της πατρίδας μας, το οποίο είναι πάρα πολύ ιερό. Άρα λοιπόν, κάθε γυναίκα η οποία επιθυμεί να στρατευτεί και επιθυμεί να υπηρετήσει λοιπόν την πατρίδα, είναι πάρα πολύ ιερό για την ίδια και είναι πάρα πολύ καλό το ότι μπορούν πλέον να συμμετέχουν. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Οι γυναίκες είναι χρόνια στο στρατό.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, υπάρχουν γυναίκες επίσης χρόνια. Τώρα, δεκαετίες ολόκληρες είναι ήδη στο στρατό.
0: Για να δούμε
9: δεν είναι κάτι το οποίο αξίζει να
0: πολιτική
9: το τονίσουμε.
0: Επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε με το νέο πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται. Δημιουργία δύο νέων κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανού. Εδώ θέλω να σταθώ στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, που φαίνεται ότι αντλεί ψηφοφόρους και από εσάς, βάσει των δημοσκοπήσεων βέβαια, και την δεξαμενή των ψηφοφόρων σας.
9: Από μένα? Από τη φωνή λογικής,
0: από δεξιά της Νέας Δημοκρατίας?
9: Ναι, αφήστε τα γενικά. Από μένα, ειδικά από μένα, δεν παίρνει τίποτα. 5 στις 6 δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η φωνή λογικής δεν χάνει τίποτα. Χάνει 0. Προς την κυρία Καρισιανού. Λοιπόν, σε αυτό τουλάχιστον είναι σωστές. Ένα πράγμα που το δείχνουν και σωστά. Συμφωνώ σε αυτό. Όντως, γιατί το είχαμε πει, είναι λογικό, διότι πάρα πολύ απλά εγώ προσωπικά ουδέποτε εργαλειοποίησα, ουδέποτε πήρα λαμπρατσέτα θύματα και οικογένειες των θυμάτων, τον Τεμπόνι, την κυρία Καρισιανού, όπως έκαναν άλλοι. Ουδέποτε έγινα Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου να κατεβάζω θεωρίες συνωμοσίας ή να παίρνω λαμπρατσέτα οικογένειες θυμάτων για να πηγαίνω από εδώ και από εκεί για να κάνω το σόου μου, για μερικά ψηφαλάκια, να φωτογραφίζομαι, να βγάζω βίντεο, να κάνω δηλώσεις δίπλα μου, να τους έχω δίπλα μου, να στέκονται, να τους βάζω όπου θέλω, να τους τοποθετώ, να βγαίνουν μαζί τα πλάνα λοιπόν. Όλη αυτή η καπηλεία και εργαλειοποίηση, θεωρίες συνωμοσίας, αυτά τα κόμματα τα οποία την έκαναν και επέλεξαν αυτόν τον άθλιο δρόμο για μένα και χυδαίο ως προς τις οικογένειες των θυμάτων, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κανένα σεβασμός παρά μόνο καπηλεία, γιατί πατάς πάνω σε 57 ψυχές προκειμένου να εφαρπάξει μερικά ψηφαλάκια. Αυτά τα κόμματα λοιπόν που λέγονται Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή βλέπουν τα ποσοστά τους να φεύγουν και να χάνονται προς την κυρία Καρισιανού και είναι λογικό.
1: Έχει μια μεγάλη δεξαμενή, διότι αυτή τώρα, εργαλειοποίησαν. Κυρία Καρισιανού, παρόλα
9: τόσο αυτά, τους έκοβε.
1: Είστε αρκετά τα κόμματα πλέον που κινείστε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Σας προβληματίζει καθόλου αυτό?
9: Ποια είναι αυτά τα κόμματα?
1: Είστε αρκετά τα κόμματα τα οποία κινείστε δεξιότερα εσείς.
9: Η φωνή λογικής είναι το κεντροδεξιό και δεξιό κόμμα, να το πεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο Βελόπουλος δεν είναι δεξιός. Ο Βελόπουλος έχει από μόνος του αυτοπροσδιοριστεί και τοποθετηθεί ότι δεν ανήκει πουθενά. Ότι είναι και προέρχεται και από το Πασόκ, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να τα λέμε όλα όπως είναι.
1: Είναι αριστερός.
9: Λοιπόν,
1: ο κύριος
9: Βελόπουλος. Μα ο ίδιος δεν τοποθετείται δεξιά.
1: Εγώ σας
9: άμα του πείτε ότι είστε δεξιός, λοιπόν, αν του ρωτήσετε και του πείτε είστε δεξιός, σου πει εγώ δεν είμαι. Αυτό λέει παντού. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί και ό,τι δηλώσεις κάνει, λέει ότι εγώ δεν είμαι δεξιός, δεν ανήκω στη δεξιά. Άρα λοιπόν, αφού από μόνος του αυτοπροσδιορίζεται ότι δεν είναι εκεί, δεν μπορεί κανένας να το τοποθετήσει στη δεξιά. Λοιπόν, η μόνη χρησιμότητά του λοιπόν είναι, γιατί δεν είναι πουθενά και δεν ανήκει πουθενά όπως ο ίδιος λέει, η μόνη χρησιμότητά του είναι να δεκανίκει του Μητσοτάκη, να στηρίζει το Μητσοτάκη στα κρίσιμα. Είτε λέγεται ΑΔΑΕ, είτε λέγεται ΣΟΥΡΟΥ, είτε λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ, να πηγαίνει νύχτα και να ψηφίζει τα νομοσχέδια που βολεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εννοείται ότι αυτή η συνεργασία είναι μια συνεργασία την οποία και οι δύο επιθυμούν πάρα πολύ και τα έχουν βρει μεταξύ τους. Προφανώς γι' αυτό και ψηφίζονται τα νομοσχέδια από πλευράς του Βελόπουλου. Και το μόνο που τον ενδιαφέρει να συντηρεί το δικό του το μαγαζί και να κατεβάζει αυτούς που έχει στα κανάλια και στα ραδιόφωνα που είναι δικών του συμφερόντων. Λοιπόν,
0: τώρα
9: να τα κατεβάζει υποψήφιους και να δημιουργείται όλο αυτό.
0: Λοιπόν,
9: και το είδαμε και στην Άρση Ασυλία. Όλο αυτό, έτσι. Το είδαμε και στην Άρση Ασυλίας, η οποία φυσικά μια χαρά καλύφθηκε εκεί πέρα από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν ήρθε η Άρση Ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου. Πόσοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πλειοψήφισαν ήταν κατά της Άρσης Ασυλίας και τον προστάτευσαν? Αυτά γιατί δεν τα βγάζει κανένας να τα δείξει και να μιλήσουμε ανοιχτά για την προστασία του Μητσοτάκη απέναντι στον Βελόπουλο?
0: Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Φαίνεται ότι έχει μεγάλη αποδοχή, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και πόσο μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλουμε ένα σχόλιο από εσάς. Θέλουμε την τοποθέτησή σας.
9: Εγώ θα σας πω ότι η φωνή λογικής έχει μεγάλη αποδοχή και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Νότια Ελλάδα και γενικά σε όλη την Ελλάδα και ανεβαίνουμε διαρκώς. Από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία έχουμε να δούμε θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Εσείς την αποδοχή αυτή που φαντάζομαι ότι βλέπετε μέσα από δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
9: εγώ λοιπόν στις δημοσκοπήσεις
0: ναι,
9: δεν τις πιστεύω αυτό που δείχνουν.
1: Δεν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις?
9: Όχι εγώ. Όλος ο κόσμος. όλος ο κόσμος, αν βγείτε. Εγώ αυτό
1: εγώ
9: το οποίο συναντώ.
1: Όχι,
9: δεν τις εμπιστεύομαι. Δεν τις εμπιστεύομαι. Και όταν βγαίνω στον δρόμο και με ρωτάει ο κόσμος, μου λένε πρώτον, γιατί σε ρωτάνε συνέχεια για τις δημοσκοπήσεις. Ειλικρινά, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή πιστεύει στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος βλέπει τη δημοσκόπηση και λέει α, αυτό είναι. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις, να σας θυμίσω, έχουν πέσει ούκο λίγες φορές έξω. Και στις τελευταίες εθνικές εκλογές έπεσαν έξω και σε ευρωεκλογές έπεσαν έξω σε όλα, στα περισσότερα
0: καλά,
9: κόμματα και στη Φωνή Λογικής. Στην Κύπρο
0: δεν
9: απέτυχαν παταγωδώς. Λοιπόν, δεν, το να...
0: δεν είναι εργαλείο ακόμα.
9: Εργαλείο για ποιο πράγμα.
0: Η δημοσκοπήση.
9: Για ποιο πράγμα. Εργαλείο τι. Να επηρεάσουν τον κόσμο. Εργαλείο ως προς τι. Όταν αυτά τα οποία καταγράφουν αυτή τη στιγμή είναι, απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και σας μιλάω με αποδείξεις. Σας υπενθυμίζω τις εθνικές εκλογές, ναι. Σας θυμίζω τις ευρωεκλογές. Εμάς μας δείχνανε 1,5-2% στις ευρωεκλογές.
1: Κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν, συμφωνείτε με το Πασόκ.
9: Λοιπόν,
1: για τις δημοσκοπήσεις.
9: Λοιπόν, όχι μόνο. Όχι μόνο. Πάρα πολλά κόμματα το λένε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι μόνο εγώ το οποίο το λέω. Δηλαδή, άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό το λαμβάνουμε κυρίως από τον κόσμο. Εγώ δηλαδή δεν συνομιλώ με άλλα κόμματα. Από τον κόσμο το λαμβάνω. Με τον κόσμο μιλάω. Ανοίξτε τις γραμμές σας. Να καλέσει ο κόσμος να σας πει και εδώ στο κανάλι, εάν πιστεύει δημοσκοπήσεις ή όχι. Αυτό είναι μια ερώτηση η οποία πρέπει να τεθεί από τις δημοσκοπήσεις, αν είναι όπως το λένε σοβαρές, μέσα σε τόσες ερωτήσεις που κάνουν για το κάθε μακρύ και κάθε κοντό, να κάνουν αυτή την ερώτηση. Όμως αυτό και άλλο μια άλλη σχόλια είναι το ποιος πληρώνει. Πώς επιβιώνουν αυτές οι δημοσκοπικές, ναι. Ποιος τις πληρώνει, από κάπου ζουνε, κάπως βιοπορίζονται, από ποιον, ποιος τις συντηρεί. Λοιπόν, αντί λοιπόν να μονοπολεί την επικαιρότητα. Το θέμα το ποιος έκανε κόμμα, ποιος θα κάνει κόμμα, ποιος πήγε πού, ποιος έφυγε κτλ.
1: Έχει σημασία όμως να σας ρωτήσουμε για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο τις επόμενες ημέρες γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ και από έγκυρες πηγές.
9: Έχω
1: ότι αναμένεται να ανακοινωθεί.
9: Μου.
1: Ούτε αυτό θεωρείται
9: έχω
1: ότι.
9: Έχω πει την άποψή μου. Όταν ανακοινωθεί, θα το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχετε ήδη άποψη.
9: Έχουμε άποψη για κανένα κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχω.
1: Δεν θεωρείτε ότι ίσως και εκεί φανεί ότι. Πλέον οι ψηφοφόροι λίγο θα. Οι δικοί σας ψηφοφόροι.
0: Τράπουλα θα
9: όχι,
0: ξανά.
9: Για τους δικούς μας ψηφοφόρους, υποστηρικτές, φίλους, στελέχη και μέλη, δεν έχω κανένα φόβο για να πάνε πουθενά. Έχουμε αποδείξει ότι αυτά τα οποία λέμε δεν ακούγονται από άλλα κόμματα. Επιμένω στο γεγονός ότι δεν θα πρέπει να μονοπολεί αυτό το θέμα την επικαιρότητα την ώρα που στο 2,20 η τιμή της βενζίνης, το 1,30 από αυτά είναι φόροι. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε οι άνθρωποι, ναι. Έχουν τα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν φτάσει τιμές στα κόκκινα, σε όλα, στα ενίκια. Οι νέοι που δεν μπορούν να νοικιάσουν, οι οικογένειες δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι, τα ενίκια διαρκώς αυξάνονται.
0: Ναι,
9: λοιπόν,
0: τα
9: γραφειοκρατία
0: και
9: η οποία
0: αυτά,
9: πνίγει. Λοιπόν, αυτά
0: καθημερινά.
9: Τα προβλήματα πρέπει να είναι το 80%. Της καθημερινής ανάλυσης, διότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βλέπει ότι κάνει και 2 και 3 δουλειές. Είχατε πριν και το θέμα με τις πανελλήνες και τα σχολεία. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα με πανεπιστήμια που παραπέουν, που έχουν γίνει φυτώρια της ΟΟΚ και της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα, ναι. Που τώρα έχει βγάλει ο Μητσοτάκης ακόμα και τις σπουδές φύλου. Σπουδές φύλου στην Ελλάδα του 2026, το διανοείστε. Δηλαδή, ανοίγει σπουδές φύλου η πιο ΟΟΚ κυβέρνηση όλων των εποχών. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή ο Έλληνας κάνει 2 και 3 δουλειές. Είστε μητέρα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ότι την παιδεία του παιδιού του τη διπλοπληρώνει. Πληρώνει και τη δημόσια παιδεία, πληρώνει και φροντιστήρια, πληρώνει και όλη κάθε δραστηριότητα η οποία δεν γίνεται στο σχολείο. Και στέλνει τα παιδιά του. Ολοκληρώνω λοιπόν.
0: Γιατί πιεζόμαστε χρονικά.
9: Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα θέματα που έπρεπε να τα είχαμε αναλύσει από την αρχή και να έχουμε πιάσει αυτή τη συζήτηση πάνω στα σημαντικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Τα έξοδα τα οποία δεν είναι ευθύνη του πολίτη, είναι τα απαραίτητα για να βιοποριστεί. Ένα καλοκαίρι με μονοπόλια στα ακτοπλοϊκά και με ακριβές παραλίες, ακριβά το νεράκι, ο καφές, 5 ευρώ συνολικά. Λοιπόν, άρα
0: και
9: λοιπόν,
0: με τη στέγαση και με την
9: είναι καλοκαίρι, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό και κλείνω με αυτό γιατί σέβομαι το χρόνο σας, ότι είναι αδιανόητο να πηγαίνουν και να κάνουν τσαμπουκάδες και να σταματούν τα πλοία που μεταφέρουν Ισραηλινούς τουρίστες, τα ίδια τα γνωστά, τα αναρχομπάχαλα, τα αριστερά ναυάγια και ακτιβιστές της πλάκας και η κυβέρνηση να κάνει πως κοιμάται και να μην βλέπει
0: σας
9: τι γίνεται σε μια χώρα η οποία ζει από τον τουρισμό, μια χώρα η οποία έχει ισχυρό τουρισμό. Και όλους αυτούς αντί να τους συλλάβει και να τους μεταφέρει εκεί που πρέπει μέσα στα κρατητήρια, τους αφήνει ανενόχλητους να κάνουν τις αηδίες και τις ανοησίες.
0: Κυρία
9: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Καλά. Διαφημίσεις. Πάμε γρήγορα.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργκαμίνι Φρέμ του 2026. Iris Staff SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rheinmetall Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
3: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
10: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
11: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί?
14: ΣΥΡΙΖΑ.
15: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
16: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εσύ ως φτάσαμε 11:30, έτσι.
1: Λίγη ώρα περνάει η ώρα.
0: Μια μισή ώρα μας έμεινε.
1: Όταν η επικαιρότητα full και έχεις θέματα full. Ασχολείσαι συνεχώς και να ενημερώνεις τον κόσμο, έτσι περνάει.
0: Πάντα το μυαλό σου όμως το καλοκαιράκι το έχεις σε διακοπές, το έχεις σε νησιά, το έχεις σε προορισμούς. Γι' αυτό και εμείς θα υποδεχθούμε Παρασκευούλα ωραία σήμερα την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Καλώς ήρθατε, κυρία Κεφαλογιάννη.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, γιατί ένα σπουδαίο κομμάτι του ελληνικού τουρισμού είναι και η κρουαζιέρα, ανδιαφυσβήτητα. Και θέλουμε να σας ρωτήσουμε, λόγω της επικαιρότητας, αν λόγω του πολέμου φοβάστε ότι θα επιλεγούν άλλοι προορισμοί που δεν θα είναι τόσο κοντά έτσι στην ευρύτερη περιοχή μας.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι ναι, μεν υπάρχει αυτή η γεωπολιτική συνθήκη που επηρεάζει τον παγκόσμιο τουρισμό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένα λόγο ανησυχίας για τον ελληνικό τουρισμό. Το λέω γιατί ήδη από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος, παρακολουθούμε μαζί με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας την πορεία των κρατήσεων.

0: τη αύξηση τόσο στις αφίξεις αλλά κυρίως στα έσοδα. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία, καθώς βλέπουμε ότι τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 65% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2025, που το 2025 είναι η χρονιά αναφοράς, είναι η χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, ναι, με μια αξιοσημείωτη αύξηση στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Άρα θέλω να πω ότι και τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη γεωπολιτική συνθήκη, αλλά και η πορεία που παρακολουθούμε μέχρι στιγμής δεν μας κάνει να ανησυχούμε. Ίσα-ίσα που η Ελλάδα, επειδή έχει περάσει πολλές κρίσεις, αλλεπάλληλες κρίσεις, και οικονομική κρίση και κρίση της πανδημίας και κρίσεις γεωπολιτικές στην ευρύτερη περιοχή μας, έχει δείξει πλέον ότι είναι ένας πολύ όριμος τουριστικός προορισμός, mm-hmm, ανθεκτικός προορισμός και ένας προορισμός που προσφέρει αυτό που είναι ένα πολύ βασικό ζητούμενο για τους επισκέπτες, η ασφάλεια.
1: Σαφώς.
0: Από εκεί πέρα, επειδή ρωτάτε συγκεκριμένα για την κρουαζιέρα. Όπως ξέρετε, η κρουαζιέρα δεν έχει να κάνει μόνο με την επιλογή της Ελλάδας ως προορισμού. Έχει να κάνει με έναν γενικότερο κύκλο που μπορεί να κάνει κανείς επισκεψιμότητας σε διάφορες άλλες περιοχές. Άρα, οι όποιες επιδράσεις έχουν να κάνουν με το πώς η κρουαζιέρα θα επηρεαστεί λόγω άλλων προορισμών και όχι λόγω των ελληνικών προορισμών. Αχα. Παρόλα
1: μπορεί
0: αυτά,
1: μπορεί να αλλάξουν το πρόγραμμά
0: είναι τους, σημαντικό. Λέτε. Σύμφωνη. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που έχουμε δει ότι άμεσα μας επηρεάζει. Μπορεί έμεσα να δούμε κάποιες τέτοιου είδους συνέπειες, αλλά δεν είναι κάτι με το οποίο να ξεκινάμε, γιατί είναι σημαντικό να λέμε ότι ο ελληνικός τουρισμός αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να πρέπει να έχει καμία ανησυχία σε σχέση με την πορεία για το 2026.
2: Μάλιστα.
0: Όμως, επειδή βλέπουμε ότι δημιουργούνται και πάλι εικόνες οι οποίες είναι πολύ αρνητικές για το πώς υποδεχόμαστε τους επισκέπτες στην Ελλάδα, θα έλεγα να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, γιατί ένα τουριστικό προϊόν που το έχουμε προσπαθήσει να το αναδείξουμε και το οποίο προσφέρει και στην εθνική οικονομία αλλά και στις τοπικές οικονομίες της χώρας, είναι σημαντικό να το διαφυλάττουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι σημαντικό, όπως αισθάνονται οι επισκέπτες ασφάλεια στη χώρα μας όταν έρχονται, να τους κάνουμε να αισθάνονται φιλόξενοι.
1: Και πόσο
0: όλοι,
1: μάλλον όταν αυτές οι εικόνες ταξιδεύουν και σε όλο τον κόσμο μέσα από τα social media κλπ. Μιλάω στην υποδοχή που λέτε ότι κάποιοι τους επιφυλάσσουν. Τώρα, κυρία Υπουργέ, επειδή σας ακούσαμε να λέτε ότι στοιχεία μέχρι και τον Μάρτιο δείχνουν ότι πάμε πολύ καλά και στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα από τον τουρισμό, αυτό σημαίνει ότι θα πετύχετε και τον στόχο του 12μηνου τουρισμού. Πώς πάμε σε αυτό το κομμάτι?
0: Κοιτάξτε, έχουμε ούτως ή άλλως τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ. Ενώ ότι είχαμε ρεκόρ το 2023, το καταρρίψαμε το 2024 και το 2025, πήγαμε ακόμα καλύτερα, είναι η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, τόσο σε επίπεδο αφίξεων, αλλά κυρίως σε επίπεδο εσόδων. Γιατί είχαμε μια αύξηση της τάξης του 10% στα έσοδα, ενώ οι αφίξεις ήταν της τάξης του 4%. Άρα βλέπουμε ότι βελτιωνόμαστε στους ποιοτικούς δείκτες και αν δείτε τα επίσημα στοιχεία, έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στους πρώτους μήνες του χρόνου και στους τελευταίους μήνες του χρόνου. Που σημαίνει ότι σιγά σιγά, ναι, κερδίζουμε και το στοίχημα του 12μηνου τουρισμού. Όμως βεβαίως χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το πόσο μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον με όρους βιωσιμότητας. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ελλάδα που προσφέρει ένα προϊόν το οποίο δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, mm-hmm, ναι, είμαστε
2: σαφώς
0: γνωστοί για το καλοκαίρι, για τους προορισμούς, τους νησιωτικούς, τις παραλίες, αλλά δεν είμαστε μόνο ένας καλοκαιρινός προορισμός. Αυτή είναι η στρατηγική και του Υπουργείου Τουρισμού, να αναδείξει και τις άλλες πλευρές της Ελλάδας. Γι' αυτό βλέπετε ότι για πρώτη φορά γίνεται στοχευμένη καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό.
1: Και
0: δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
2: Ναι. Τώρα,
0: ενισχύουμε λοιπόν την ορεινή Ελλάδα, ναι, για επισκεψιμότητα 12 μήνες το χρόνο.
2: Και νομίζω ότι θα μας αρέσει όλους αυτό να έχει και αποτέλεσμα. Ωστόσο, πάνω σε αυτό που λέτε, δηλαδή στο ότι γινόμαστε πιο ελκυστικοί για τους τουρίστες, έχουμε δει σε αντίστοιχες, ας πούμε, και πρωτεύουσες, θα πω εγώ, και στη Ρώμη και στη Βαρκελόνη και στη Μαδρίτη, έχουμε δει το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει, η Αθήνα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο φαινόμενο.

0: φαινόμενο και εδώ και πώς.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε ξεκάθαροι και το λέμε όχι μόνο εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού, το λένε και όλοι οι φορείς, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει φαινόμενα υπερτουρισμού όπως άλλες χώρες.
0: Είχαμε δει στη Σαντορίνη κάτι, να το, και αν μάλιστα, μπορώ να το πω, κάτι αντίστοιχο, ας πούμε.
1: Βεβαίως μπορείτε να το πείτε ότι έχουμε παρατηρήσει ότι σε κάποιες δεδομένες χρονικές στιγμές, mm-hmm. σε κάποιους συγκεκριμένους πολύ δημοφιλείς προορισμούς, είχαμε υπερβολική πίεση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει και έχουμε λάβει μέτρα εκεί που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πιέσεις. Όπως είπατε για τη Σαντορίνη, αυτό ήταν μια εικόνα που κυκλοφόρησε και διεθνώς, η οποία είχε να κάνει με την αποβίβαση κάποιων χιλιάδων επιβατών mm-hmm. από τα κρουαζιερόπλοια μια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου, μια συγκεκριμένη μέρα του Ιουλίου του 2024, που πράγματι δημιούργησε μια μεγάλη συμφόρηση σε αυτό το πολύ δημοφιλές νησί, σε αυτό τον πολύ δημοφιλή προορισμό μας. Γι' αυτό και από το 2025 πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα πλαφόν. Δεν μπορούν να αποβιβαστούν περισσότεροι από 8.000 επιβάτες από τις κρουαζιέρες κάθε μέρα στη Σαντορίνη. Άρα υπάρχει μια πολύ καλύτερη διαχείριση των ροών από πλευράς κρουαζιέρας. Και δεύτερον, επιβάλαμε για πρώτη φορά ένα τέλος κρουαζιέρας στους προορισμούς, ειδικά τους δημοφιλείς προορισμούς, ενώ ότι είναι μεγαλύτερο στους δημοφιλείς προορισμούς, το οποίο και μάλιστα έχει και απόλυτη ανταποδοτικότητα, καθώς το 1 τρίτο επιστρέφει στους οικείους δήμους, άρα στις τοπικές κοινωνίες. Το άλλο 1 τρίτο είναι στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την ενίσχυση των υποδομών για να μπορούν να υποδεχθούν τις κρουαζιέρες και το 1 τρίτο στο Υπουργείο Τουρισμού. Είναι σημαντικό λοιπόν εκεί που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν θέματα, προβλήματα, πιέσεις, να ερχόμαστε και να δίνουμε λύσεις μέσα από ένα, αν θέλετε, πιο αυστηρό πλαίσιο.
2: Τώρα,
1: όσον αφορά την κρουαζιέρα.
2: Σαντορίνη.
1: Όσον αφορά στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Θυμάστε, γιατί πρέπει να το πούμε και για την Αθήνα, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί διαπιστώσαμε ότι εκεί ουσιαστικά δημιουργούνται πολλές πιέσεις. Δεν είναι δηλαδή ξενοδοχειακές κλίνες, mm-hmm. αλλά η μεγάλη αύξηση των κλινών της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από τις αρχές του 2025 απαγορεύονται οι νέες βραχυχρόνιες μίσθωσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και παρακολουθούμε και ερχόμαστε και να βάλουμε και αντίστοιχους περιορισμούς και όπου αλλού χρειάζεται, όπως για παράδειγμα τώρα πλέον και στη Θεσσαλονίκη. Και εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού για πρώτη φορά έχουμε θέσει λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και ελέγχους στα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ακριβώς επειδή είναι ένα ιονί τουριστικό προϊόν. Άρα θα πρέπει να λειτουργεί και αυτό με κάποιους όρους και κανόνες, παρά το ότι είναι ουσιαστικά μια αστική μίσθωση, άρα δεν εντάσσεται ακριβώς την τουριστική
2: κυρία
1: μίσθωση.
2: Κυρία Κεφαλογιάννη, να δούμε λίγο τι γίνεται Σαντορίνη και Μύκονο, τι προσδοκάμε για αυτά τα διαμάντια τώρα του Αιγαίου, ποιες είναι οι προσδοκίες. Στη Μύκονο υπάρχουν εγκρίνιες ότι δεν έχει ξεκινήσει και πολύ καλά η σεζόν.
1: Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο Σαντορίνη και Μύκονος. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε ότι σιγά σιγά και άλλοι προορισμοί της χώρας ανεβαίνουν πολύ, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και είναι και αυτό μέσα στην προσπάθεια και την στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ να προβάλλει και να δημιουργήσει επισκεψιμότητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα που είναι λιγότερο γνωστά. Άρα αυτό κρατήστε το ως ένα ζητούμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν όλες οι ροές να πηγαίνουν προς κάποιους συγκεκριμένους γνωστούς δημοφιλείς παγκοσμίως προορισμούς. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η στρατηγική του μέτρου και της ισορροπίας προϋποθέτει ότι αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να γίνεται και μια διάχυση της τουριστικής κίνησης σε όλους τους προορισμούς και μάλιστα και διάχυση και στο χρόνο, άρα δηλαδή όχι μόνο υπερσυγκέντρωση στους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι. Όπως σας είπα και πριν, αυτό το έχουμε ήδη κερδίσει. Δηλαδή
0: τώρα, μιας και αναφέρεστε
1: την περίοδο αιχμής νωρίτερα και τελειώνουμε πολύ αργότερα. Δηλαδή κάποιοι προορισμοί μένουν ανοιχτοί μέχρι και 15 Νοεμβρίου.
0: Μιας και αναφέρεστε σε όλα τα νησιά μας, φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσετε και την εσχροκέρδεια στα νησιά, που επίσης είναι μια πολύ κακή διαφήμιση για τη χώρα μας, για το ελληνικό προϊόν που προσφέρουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς αυτό αφορά και τους επισκέπτες της χώρας. Όμως, όπως ξέρετε, δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού. Mm-hmm. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο παρακολουθούν οι αρμόδιες αρχές και βεβαίως τα αρμόδια υπουργεία. Και εμείς από πλευράς μας ουσιαστικά είμαστε, αν θέλετε, οι αποδέκτες των όποιων καταγγελιών, τις οποίες από εκεί πέρα και εμείς
2: διευκολύνουμε
1: με την έννοια του να τις... Να ενημερώνουμε τα αρμόδια υπουργεία για να επιλαμβάνονται. Προφανώς και είναι πολύ σημαντικό όλοι να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους. Ενώ ότι αυτό που ονομάζουμε τουριστική προσφορά πρέπει να βρίσκει όλους. Πολιτεία, αυτοδιοίκηση, επιχειρηματίες, εργαζόμενους, σύμφωνος στο ότι αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε στον επισκέπτη είναι ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν. Και ξέρετε κάτι, τέτοιου είδους φαινόμενα τελικά δημιουργούν δυσφήμιση για κάτι
2: σαφώς,
1: το οποίο είναι κοινή προσπάθεια,
2: σαφώς,
1: κοινή επιτυχία και κάτι για το οποίο είναι σημαντικό να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε για το μέλλον.
2: Να κλείσουμε με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Βεβαίως να κλείσουμε με αυτό, γιατί ξέρετε είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού. Διότι το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους είναι το πρόγραμμα της ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα, τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας που απευθύνονται σε κάποιους συγκεκριμένους δικαιούχους. Το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Τουρισμού απευθύνεται σε όλους με κάποια εισοδηματικά και κάποια κοινωνικά κριτήρια. Φέτος θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε εκείνους που, αν θέλετε, το χρειάζονται περισσότερο, όπως για παράδειγμα τους πολύτεκνους. Έχουμε ειδικές προβλέψεις για τα άτομα με αναπηρία, για τους συνταξιούχους. Και από την πλευρά μας ενθαρρύνουμε την επισκεψιμότητα εκτός, αν θέλετε, της περιόδου αιχμής, γιατί θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα
0: χρόνος να υπάρχει
1: και οι Έλληνες να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Ναι, να σας πω κάτι όμως. Για παράδειγμα, κάποιος συνταξιούχος προφανώς μπορεί να ταξιδέψει και εκτός περιόδου αιχμής και
0: σαφώς,
1: νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό να δώσει και έτσι τη δυνατότητα και σε άλλες περιοχές της χώρας να δουλέψουν και εκτός της περίοδου του καλοκαιριού που είναι αυτή η περίοδος αιχμής πάντα για όλους.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Κυρία Κεφαλογιάννη, καλώς να συνεχίσει η τουριστική σεζόν. Να ευχηθούμε να είστε καλά. Τώρα, με τσίμπησε ένα κουνουπάκι.
2: Ναι.
0: Και πρίστηκα και φοβήθηκα, δεν σου κρύβω, γιατί κυκλοφορούν αρκετά μολυσμένα κουνουπάκια.
2: Ναι, και δεν ξέρεις μόνο αυτές οι γνωστές ασθένειες που τώρα συζητάμε, ιός δυτικού Νείλου, ξέρω εγώ,
0: ναι,
2: τελευταία που μας ανησυχούν
0: μπορεί
2: λίγο.
0: Μπορεί να έχεις και κάποια ελαφρά συμπτωματάκια, έτσι.
2: Έρχεται
0: πιο σοβαρές περιπτώσεις.
2: Υπάρχει, λέει, και ένα κουνούπι φορέας εγκεφαλίτιδας που απειλεί, ναι, τη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μαγιορκίνη, που έχουμε μαζί μας, για να δούμε, κύριε Μαγιορκίνη, τι είναι αυτό τώρα το καινούριο πια κουνούπι που έχει εμφανιστεί και εδώ στη χώρα μας. Κάπου εγώ βρήκα και το όνομά του, αλλά σιγά να μπορέσω να το πω. Κούλεξ, το υπόλοιπο το αφήνω σε εσάς.
0: Σιγά μην το ξέρει ο άνθρωπος, είναι πολύ δύσκολο.
3: Όχι. Λοιπόν, τα κουνούπια του είδους Κούλεξ έχουμε και άλλα υποείδη στην Ελλάδα. Τώρα το συγκεκριμένο, να πούμε ότι... είναι δυνητικά φορέας, δεν σημαίνει ότι ένα κουνούπι που είναι δυνητικά φορέας έχει και τον ιό. Για να μολυνθεί το κουνούπι θα πρέπει να υπάρχει και η νόσος στην περιοχή.
2: Ναι.
3: Η οποία νόσος, η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, ενδυμεί στην Ανατολική ή Νοτιοανατολική Ασία.
0: Εξού δεν και λέγεται και η ιαπωνική, φανταζόμαστε. Ποια είναι τα συμπτώματα?
3: Συνήθως το όνομα... το όνομα, ναι, το παίρνει από την πρώτη έξαρση που έχει κάνει.
0: Ναι.
3: Έτσι, γιατί και ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει μόνο στον Δυτικό Νείλο. Έτσι, υπάρχει, είναι εκεί που εμφανίστηκε πρώτη φορά.
0: Ναι.
3: Να πούμε λοιπόν ότι, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος για εισαγωγή της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα σενάριο θεωρητικό, τελείως θεωρητικό. Δεν υπάρχει άλλο μέρος στον πλανήτη, δηλαδή το κουνούπι αυτό, άμα δείτε, έχει εξάπλωση και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά δεν υπάρχει ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Τώρα, να πούμε για την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα ότι υπάρχει εμβόλιο, καταρχήν, το οποίο συστήνεται μόνο στους ταξιδιώτες που θα πάνε στις περιοχές όπου ενδυμεί και θα μείνουν για αρκετό χρονικό διάστημα. Επίσης, να πούμε ότι η πλειοψηφία των ατόμων
0: που θα κολλήσουν... Να πούμε πρώτα σε αυτούς που μας ακούν, γιατί τι είναι η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, δηλαδή τι προκαλεί.
3: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι ο συγκεκριμένος ιός στο μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή πάνω από 99%, δεν προκαλεί κάτι. Ένας στους 250 που θα μολυνθούν θα εμφανίσουν τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, η οποία είναι...
2: Επηρεάζεται το εγκέφαλο, δηλαδή. Επηρεάζεται το εγκέφαλο.
3: Ναι, είναι φλεγμονή του εγκεφάλου. Φτάνει το μικρόβιο στον εγκέφαλο και αρχίζει και προκαλεί προβλήματα. Πονοκέφαλο, πυρετό, δυσκαμψία, αυχένα σε κάποιες περιπτώσεις, λιθαργικότητα. Έχει υψηλό ποσοστό θνητότητας. Και όταν λέω αυτοί που θα κολλήσουν και θα πάθουν εγκεφαλίτιδα, επαναλαμβάνω, δηλαδή ο ένας στους 250, από αυτούς λοιπόν γύρω στο 15 με 20% θα καταλήξουν. Και από αυτούς που θα την ξεπεράσουν τελείως, γύρω στο 40 με 50% θα έχουν μόνιμες νευρολογικές βλάβες.
2: Είναι σοβαρό, έτσι.
0: Και το ένα στους 250, συγγνώμη, και το ένα στους 250, εμένα...
2: Πάλι πολύ είναι.
0: Μου ακούγεται πολύ, μεγάλο κύριε Μαγιορκίνη. Δεν μου ακούγεται λίγο.
3: Ναι, είναι, απλά να εξηγήσουμε ότι όποιος κολλήσει το τζιμπί στο κουνούπι δεν σημαίνει ότι θα πάθει και την εγκεφαλίτιδα. Ένα στους 250 είναι... Ένα σημαντικό ποσοστό, όπως το λέτε κι εσείς, αλλά δεν είναι και το ποσοστό που βλέπουμε για βαριές επιπλοκές, όπως είναι για παράδειγμα στη γρήπη. Έτσι. Ναι. Έχοντας πει αυτό, λοιπόν,
2: να πούμε... και αυτά όπως όλες οι άλλες ομάδες των κουνουπιών, δηλαδή σε στάσιμα νερά, ξέρω εγώ, στα μπαλκόνια μας, άμα πλύνουμε, αν έχουμε εκεί...
3: Ναι, όλα τα κουνούπια έχουν παρόμοια συμπεριφορά, αλλά κάποια έχουν και διαφορετικές θερμοκρασίες, έχουν κάποιες προτιμήσεις. Να πούμε βέβαια ότι το κουνούπι κολλάει από μολυσμένα βοηδί και γουρούνια, δηλαδή από αγελάδες και γουρούνια, που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Άρα θα πρέπει ο ιός να έρθει, να μολύνει γουρούνια, αγελάδες και μετά να αρχίσει να υπάρχει αυτός ο κύκλος και στην Ελλάδα, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε να συμβαίνει άμεσα. Να πω ότι επειδή βλέπουμε καμιά φορά, βλέπω στις εικόνες σας, ότι εάν πριστεί κάποιος μετά το τσίμπημα του κουνουπιού, δεν σημαίνει ότι το κουνούπι ήταν μολυσμένο. Αυτό είναι αλλεργική αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Κάποιοι έχουν εντονότερη, κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν και καθόλου. Και γι' αυτό το λόγο αυτοί που έχουν την εντονότερη νομίζουν ότι τους τσιμπάνε τα κουνούπια πιο συχνά. Ναι, δεν είναι έτσι. Έχουν μια αλλεργική αντίδραση στο σάλιο τους.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγιορκίνη.
3: Ευχαριστώ.
2: Να είσαστε καλά. Γεια σας.
0: Ωραία.
2: Πάμε να πέσουμε.
0: Αντικουνουπικό.
2: Πάντα.
0: All day.
2: Πάντα,
0: από εδώ μέχρι κάτω. Και μέχρι τα δαχτυλάκια κάτω των ποδιών.
2: Και αντικουνουπικό και φιδάκι και ταμπλέτα. Όλα εγώ τα βάζω.
0: Φιδάκι.
2: Όχι, αφήσω τώρα και τα κουνούπια να έρθουν να με ενοχλούν. Να μην μπορώ να κοιμηθώ.
0: Αυτά τα αντικουνουπικά, παιδί μου. Εντάξει, υπάρχουν και τα άοσμα. Αλλά συνήθως αυτά που είναι πιο δραστικά.
2: Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Μου θυμίζει πολύ καλοκαίρι. Πολύ παιδικά μου χρόνια. Τότε που έπαιζα beach volley στη Θεσσαλονίκη.
0: Πότε έπαιζες beach volley στην Αριστοτέλους?
2: Ναι, παιδί, που είχε αμμουδιά εκεί το 1700.
0: Έτσι δηλαδή. Έτσι δηλαδή. Κάπως έτσι. Θεοδώρα Πότα.
4: Χαίρετε. Καλή σας ημέρα από την πλατεία Αριστοτέλους, η οποία έχει μετατραπεί σε γήπεδο beach volley. Δίπλα μου βλέπετε τον αθλητή, τον Βαγγέλη Σιδέρη. Βαγγέλη, έλα να κάνουμε στην άκρη να δείσουμε και μια ωραία εικόνα από το γήπεδο. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Σιδέρης αγωνίζεται το απόγευμα. Τότε είναι οι αγώνες των ανδρών. Θα μας πει λίγα λόγια σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση. Η Θεσσαλονίκη, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι στο επίκεντρο του beach volley αυτές τις ημέρες. Γενομένης από σήμερα και μέχρι την 7η Ιουνίου. Πες μας λίγα λόγια, Βαγγέλη, αρχικά για ό,τι βλέπουμε τώρα και για ό,τι θα ακολουθήσει και το απόγευμα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου.
5: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που για ακόμα μια χρονιά δίνουμε το παρόν εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είναι ένα από τα αγαπημένα τουρνουά όλων των αθλητών. Είναι η 8η χρονιά που πραγματοποιείται εδώ και πραγματικά είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι να δούμε ωραίους αγώνες και δυνατά παιχνίδια εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους.
4: Αγωνίζεσαι το απόγευμα. Το απόγευμα είναι το ανδρικό, σωστά?
5: Σωστά. Το πρωί τώρα με το πρωινό session ξεκίνησαν οι γυναίκες και μετά από το κενό για την ησυχία θα μπούμε και οι άντρες.
2: Φαντάζομαι ότι το απόγευμα...
4: Σωστά.
5: Ναι, τώρα βλέπουμε το ζέσταμα. Φέτος είναι και τα παιχνίδια λίγο πιο αραιά και είναι πολύ καλό γιατί έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο για ζέσταμα εντός γηπέδου. Οπότε μπαίνουν όλες οι ομάδες έτοιμες να αγωνιστούν.
2: Βαγγέλη, φαντάζομαι ότι το απόγευμα θα έχει περισσότερο κόσμο διότι θα πέσει και ο ήλιος. Δεν θα έχει και τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, θα έχει και περισσότερο κόσμο το απόγευμα. Και τώρα έχει. Και τώρα βλέπουμε ότι έχει, Θεοδώρα.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει κόσμο και τώρα, Βαγγέλη, αυτό που μεταφέρουν οι συνάδελφοι από το στούντιο είναι ότι ενδεχομένως το απόγευμα να αυξηθεί ο κόσμος, θα πέσει και ο ήλιος, θα έχει ίσως και περισσότερη δροσιά.
5: Σίγουρα κάθε χρόνο μετά το μεσημέρι, το γήπεδο εδώ είναι πραγματικά γεμάτο, δεν χωράνε να κάτσουνε. Και για μας είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορούμε να παίζουμε σε γεμάτα γήπεδα, να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε όσο θέαμα μπορούμε.
4: Και το Σαββατοκύριακο σίγουρα θα γίνει χαμός.
5: Το Σαββατοκύριακο είναι ειδικά και την Κυριακή που είναι η μέρα των τελικών, δεν πέφτει καρπέτσα.
0: Λέω, τουρνουά είναι δηλαδή, είναι Θεοδώρα, έτσι. Έχουμε και τελικό ανδρών γυναικών, υπάρχουν κατηγορίες, δεν ξέρω.
4: Τελικό ανδρών και γυναικών την Κυριακή, σωστά. Και υπάρχουν και κατηγορίες προφανώς, έτσι, για εξήγησέ μας λιγάκι.
5: Κατηγορίες, τι εννοείται κατηγορίες?
4: Κατηγορίες σε ό,τι αφορά τους αθλητές ή διαχωρίζονται μόνο σε άνδρες, γυναίκες, σε ηλικιακές κατηγορίες ή οτιδήποτε άλλο.
5: Σαφώς υπάρχουν και ηλικιακές κατηγορίες. Το συγκεκριμένο τουρνουά εδώ είναι μόνο αντρών γυναικών. Οπότε ο μόνος διαχωρισμός είναι το φύλλο. Και την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, 8 το βράδυ, είναι και από την... Είναι εδώ στην πλατεία ο τελικός και των δύο φίλων.
0: Λοιπόν, πες του Βαγγέλη, του χρόνου στο τουρνουά να το κάνουν, να κάνουν και μια ομάδα μεικτή. Δηλαδή να παίζει άνδρας-γυναίκα, άνδρας-γυναίκα. Μην είναι μόνο ανδρών-γυναικών.
4: Υπάρχει πρόταση πιο ωραίο από το στούντιο να υπάρξει του χρόνου στο τουρνουά ενδεχομένως και μια ομάδα μεικτή.
5: Μεικτή
4: ομάδα.
5: Θα
4: το σκεφτόσασταν άραγε.
5: Κοιτάξτε, παλαιότερα γινόντουσαν και επίσημα τουρνουά με μεικτές ομάδες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δυνατόν αυτό να γίνει φέτος του χρόνου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως. Καλή ιδέα.
0: Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε τον
2: χρόνο. Ωραίες εικόνες. Μας έχετε μεταφέρει πολύ ωραίες.
4: Ακούτε την περιγραφή επί της ουσίας.
2: Τέλεια.
4: Διότι ξεκινάει τώρα νέος αγώνας.
0: Να δούμε λίγο αγώνα. Για γυρίστε λίγο την κάμερα να δούμε λίγο αγώνα.
4: Για να δείξουμε λίγο
0: τα κορίτσια.
4: Αν προλαβαίνουμε εδώ, αν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει τώρα, προετοιμάζονται όπως
0: αντιλαμβάνεστε,
4: έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα. Ναι, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να πάρουν τις θέσεις τους τα κορίτσια και έπειτα να ακολουθήσουν τα σετ.
0: Θεοδώρα, να το απολαύσετε. Ανάτε, εδώ τώρα. Ελάτε να το δούμε λίγο, παιδιά. Εμένα μου αρέσουν αυτά, Γιώργο.
4: Τις παρουσιάζει δηλαδή ο σπίκερ.
2: Μπράβο σαν κορίτσια.
0: Παίζεις beach volley.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ε?
2: Ναι, βέβαια.
0: Σου αρέσει?
2: Πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ καλή γυμναστική.
2: Ξέρω.
0: Πάρα πολύ καλή.
2: Κάνεις και μια βουτιά στη θάλασσα, δροσίζεις και βγαίνεις.
0: Δροσίζεις και ξαναβγαίνεις.
2: Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Κάνω μια βουτιά, πάω και γυρνάω.
0: Εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε.
2: Έλα να δούμε και την τρίτη, Περιμένετε.
0: Τέσσερις είναι.
2: Η τρίτη δεν είναι αυτή.
4: Τέσσερις είναι συνολικά.
0: Θα δούμε και την τρίτη. Ναι, θα περιμένουμε την τέταρτη.
2: Άντε να δούμε και την τέταρτη. Πάμε και την τέταρτη. Έλα.
0: Πρέπει να δούμε και την τέταρτη.
2: Μπράβο στα κορίτσια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Πανέτοιμες.
0: Εντάξει, έχει και λίγη συννεφιά από ό,τι βλέπω. Βοηθάει λίγο η συννεφιά, δεν ξέρω, να μην είναι και ντάλια ήλιος. Και για τους θεατές και για το παιχνίδι.
4: Ναι, ναι, έχουμε εναλλαγές τώρα ηλιοφάνειας και συννεφιά. Νομίζω αυτός ο καιρός είναι ο ιδανικός. Συμφωνεί εδώ και ο Βαγγέλης μου.
2: Καλή απόλαυση, καλή θέαση, ναι, καλό παιχνίδι σήμερα, στα κορίτσια εκεί.
0: Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Πάμε.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Να παίξουμε, εννοείς, ή να πάμε στο επόμενο θέμα.
0: Πρώτος πόντος. Πάμε.
5: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πολύ και τη Θεοδώρα Απότα και τον Βαγγέλη Σιδέρη. Καλή επιτυχία και στις ανδρικές ομάδες. Πού πάμε?
2: Πάμε τώρα σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ο τίτλος τα λέει όλα. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας που προσφέρουν τα μαλάκια τους για ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τον καρκίνο και επειδή λόγω των χημειοθεραπειών, των ακτινοθεραπειών, ακτινοβολιών, χάνουν τα δικά τους τα μαλλιά. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι δεν θέλουν να κυκλοφορούν έτσι. Φοράνε κάποια περούκα. Έχουμε δει και στο παρελθόν. Mm-hmm. Το βλέπουμε και σήμερα σε μια πολύ ωραία προσπάθεια που θα γίνει εκεί στην Αγία Παρασκευή. Ο Σπύρος Αλεξανδρής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θα μας συστήσει και τις κυρίες που έχει δίπλα του.
6: Μια υπέροχη δράση που θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής από τις 6 έως και τις 8. το βράδυ. Οποιοδήποτε το επιθυμεί μπορεί να έρθει εδώ στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και να χαρίσει, να δωρήσει μέρος από τα μαλλιά του από 25 εκατοστά και πάνω για να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή περουκών για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Μια δράση η οποία διοργανώνεται από τη Γραμματεία Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, από το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου μεταξύ άλλων. Μαζί μας έχουμε την Μάρθα Τσιάνη, που είναι από την Γραμματεία του Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, και την κυρία Ελισά Μπεντίνα, που είναι διευθύντρια στον Άγιο Σάββα, για να μας μιλήσουν για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να έχει και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Τροκοή. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
2: Καλή σας ημέρα.
7: Καλωσορίζουμε στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Και καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας καλωσορίζουμε στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, που αύριο το απόγευμα θα φιλοξενήσουμε τη δράση που είπε και ο συνεργάτης σας.
2: Ωραία. Για πείτε μας τώρα, εκεί μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και κομωτές που συμμετέχουν σε αυτή την εθελοντική δράση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μήκος μαλλιών. Έρχεται όποιος μας παρακολουθεί τώρα, μπορεί αύριο να έρθει εκεί?
7: Ναι, βεβαίως. Μπορεί αύριο να έρθει εδώ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μήκος, υπάρχουν δηλαδή κάποιες προδιαγραφές. Κυρίως να μην έχουν υποστεί τα μαλλιά τους κάποια χημική διεργασία, βαφές κλπ. Βέβαια μπορούμε να πάρουμε και λιγότερο μήκος. Απλά τα πιο μακριά μαλλιά είναι πιο εύκολα στην συγκομιδή. Γι' αυτό έχουμε βάλει 25 εκατοστά.
2: Ναι. 25 εκατοστά. Τα μηνύματα που λαμβάνετε ποια είναι, κυρία Τσιάμη? Δηλαδή θα υπάρχουν συμμετοχές, παιδάκια, μανούλες?
7: Έτσι πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν συμμετοχές. Έχουμε κάνει μια καμπάνια σε όλα τα σχολεία της πόλης και στις παιδικές χαρές, στα πάρκα κλπ. Για να το γνωστοποιήσουμε σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν να δώσουν αμαλάγια και με αυτόν τον τρόπο να περάσουν και μηνύματα και στα παιδιά τους οι γονείς.
0: Να μας πει η κυρία.
7: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία που δίνει η δράση.
0: Να μας πει και η κυρία Ντίνα τώρα ποια είναι η διαδικασία και ποια είναι τα μηνύματα από τους ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν αυτό το δώρο, γιατί ένα δώρο είναι, έτσι, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει χημειοθεραπεία, έχουν χάσει τα μαλάκια τους. Ελάτε, κυρία Ντίνα.
8: Το μήνυμα, καλημέρα καταρχάς, και σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Το μήνυμα καταρχάς είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν πιο αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνουν ότι στη διαδρομή της ασθένειας δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχει ο κόσμος που προσφέρει τα μαλλιά του για να περάσει αυτή η εποχή που χάνουν τα μαλλιά τους οι ογκολογικοί ασθενείς. Οπότε μόνο θετικά μηνύματα έχουμε και καταλαβαίνουμε ότι μέσα από την πραγματική αλληλεγγύη μπορούν να προσφέρουν οι άνθρωποι και να δούνε καλύτερα, ας πούμε, πιο ήπια την νόσο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Σε αντίστοιχες άλλες δράσεις στο παρελθόν υπάρχει ανταπόκριση, η ανταπόκριση που θα θέλατε?
8: Βεβαίως.
0: Βεβαίως,
8: πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
2: Αυτό είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά πριν από κάποια χρόνια και βλέπουμε ότι γίνονται όλο και πιο συχνά τέτοιες δράσεις και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και υπάρχουν και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή ακόμη και κομμωτήρια πάρα πολλά προτρέπουν πελάτες, πελάτησες κυρίως, γιατί οι γυναίκες είστε που έχετε πιο μακρύ μαλλί, και μικρά παιδάκια, κοριτσάκια, ακόμη και αγοράκια να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, και μπράβο. Θα πω εγώ.
8: Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη αποδοχή και μεγάλη ενέργεια θετική από όλους τους ανθρώπους για να βοηθήσουν τους ογκολογικούς ασθενείς.
0: Αύριο το απόγευμα, λοιπόν, να θυμίσουμε,
6: βλέπετε...
0: Σπύρο... Ναι, έλα.
8: Αύριο το απόγευμα, 6 με 8, συγγνώμη κύριε Κοτρογόη, αύριο το απόγευμα 6 με 8 στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Θα είμαστε όλοι εδώ και θα περιμένουμε όλους τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν από αυτή την πλευρά.
2: Σπύρο, κάτι ήθελες να πεις?
6: Η κυρία Σταθοπούλου μαζί μας, η οποία θα φέρει τα εγγονάκια της αύριο.
2: Μπράβο!
9: Εγώ θέλω να συμμετέχουμε, είμαι φαρμακοποιός στο επάγγελμα και αυτή η κοινωνική δράση ακουμπάει πολύ τον κοινωνικό μας ρόλο ως φαρμακοποί. Και μου άρεσε πάρα πολύ, συμμετέχουμε πολύ χαρά σε αυτή τη δράση. Θα φέρω τη μικρή μου εγγονούλα να δώσει τα μαλάκια της για να ανακουφιστούν κάποια άλλα παιδάκια.
0: Μπράβο, κυρία Σταθοπούλου.
6: Το είπατε, ποια ήταν η απάντησή της, ήθελε?
9: Ναι, γιαγιά, με χαρά θα έρθω να το δώσω.
2: Τι ωραία, μωρέ.
0: Έτσι.
2: Μπράβο σας.
0: Γιαγιά.
2: Μπράβο σας, μπράβο σας. Νομίζω ότι περνάτε πολύ θετικά μηνύματα και εύχομαι να πλημμυρίσει η πλατεία της Αγίας Παρασκευής αύριο. Να μην προλαβαίνετε σε αυτές τις 2 ώρες. από όσους έρθουν εκεί για να χαρίσουν τα χαμόγελά τους.
0: 6 με 8 λοιπόν, αύριο στην Αγία Παρασκευή στην πλατεία.
8: 6 ευχαριστούμε. Με 8 στην πλατεία της...
0: Γεια στην πλατεία, σας, στην πλατεία. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Με συγκίνησε η γιαγιά, η φαρμακοποιός.
0: Η κυρία Σταθοπούλου. Έχει...
2: Που μίλησε στην εγγονή. Και
0: μεγάλο
2: θα πάει...
0: φαρμακείο εκεί στην Αγία Παρασκευή.
2: Ναι,
0: είναι δημότης πάρα πολλά χρόνια. Και μπράβο της για την ευαισθητοποίησή της. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε.
10: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
11: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
12: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
13: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
14: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
15: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
19: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
20: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο.
21: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
22: Woman who wears the red shoes.
21: Tell me her name.
22: How should I know? I don't get out much.
21: Well, you are the magic mirror.
22: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
23: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
24: I think I hit her too hard.
23: I need to find my father, and I know that the F7 can help.
25: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
23: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
26: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
27: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Get on the floor. Put your hands up.

0: Δεν μπορώ να σε βγάλω το μυαλό μου.
1: Τι λες.
0: Δεν μπορώ να σε βγάλω το μυαλό μου.
1: Τι λες τώρα, τι έκπληξε.
0: Σε σκέφτομαι διαρκώς.
1: Τι έκπληξε.
0: Σε τραγούδισα κιόλας.
1: Το κατάλαβα. Πες καλό μεσημέρι, παιδί μου.
0: Καλό μεσημέρι να πω σε όλους και σε όλες που μας παρακολουθείτε και μας αρέσει και πάρα πολύ αυτό και μας αρέσουν και τα μηνύματά σας, έχω να σας πω πάρα πολύ αυτά που μας στέλνετε.
1: Και μας αρέσει που είναι και Παρασκευή. Αυτό που δεν μας αρέσει είναι που δεν έχουμε πολλές αιτήσεις εκπαιδευτικών για να πάνε να φοιτήσουν, να διδάξουν στα σχολεία μας.
0: Ως μόνιμο προσωπικό, ναι. Και όχι μόνο. Και μάλιστα, μιας και το λες αυτό, διαβάζω την Καθημερινή τα στοιχεία, έτσι, γιατί είναι από την Εφημερίδα Καθημερινή. Έχουμε 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ναι. Και επειδή το είδαμε το θέμα.
1: Κάτι σημαίνει πως δεν γίνεται καλά στο Υπουργείο Παιδείας. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ αυτό.
0: Πράγματι
1: διότι
0: έτσι είναι.
1: Η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, τέλος πάντων, μας λέει ότι και κενά δεν θα υπάρχουν και ότι κάθε χρόνο η κατάσταση είναι καλύτερη. Μάλλον όμως οι αριθμοί τη διαψεύδουν την κυρία Ζαχαράκη.
0: Κύριε Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνου. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Μέλος της ΟΛΜΕ, ο κύριος Κωνσταντίνου. Πάντα μας βοηθάει στα θέματα αυτά γιατί είναι γνώστης του αντικειμένου αυτού. Κύριε Κωνσταντίνου, γιατί είστε μες στην εκπαίδευση.
1: Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο?
2: Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ενώ είναι πτυχιούχοι όλοι, έτσι. Ναι, δηλαδή, παίρνουν τα πτυχία τους, επιλέγουν τις συγκεκριμένες σχολές, που σημαίνει ότι αυτό ήταν το όνειρό τους. Και παρόλα αυτά δεν πηγαίνουν.
1: Δεν πηγαίνουν.
2: Να σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρυσι, το Σεπτέμβριο, είχαμε 20% αρνήσεις και σε μόνιμο προσωπικό. Που παλιότερα κάποιος να αρνηθεί μόνιμο διορισμό, ξέρετε ότι ήταν είδος προς εξαφάνιση. Αλλά έχουμε πλέον φτάσει στο 20% να αρνούνται οι συνάδελφοι να πάνε είτε για μόνιμοι είτε για αναπληρωτές. Πρώτη αιτία είναι το οικονομικό. Να πω ότι είναι κοινωνικό πλέον το πρόβλημα. Όταν ο εκπαιδευτικός, ο μόνιμος εκπαιδευτικός, αμείβεται 100 ευρώ λιγότερα από τον ανειδίκευτο εργάτη, καταλαβαίνετε που δεν έχουμε τίποτα με τους ανειδίκευτους εργάτες, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οικονομικό για το ότι, γιατί αρνούνται οι εκπαιδευτικοί μας να πάνε. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και τα ενίκια. Αλλά εδώ αισθάνονται οι συνάδελφοί μου και μεγάλη αδικία. Να σας πω χαρακτηριστικά, ήμουνα πριν λίγο καιρό, ήμουνα στο Καστελόριζο. Εκεί πήγα να δω τους εκπαιδευτικούς, μίλησα και με τον Δήμαρχο. Υπήρχε για τους στρατιωτικούς όχι μόνο καταλύματα, αλλά και για το φαγητό. Mm-hmm. Για τους αστυνομικούς το ίδιο. Για τους γιατρούς το ίδιο. Ακόμα και για έναν γυμναστή που το χρησιμοποιούσε, που έγινε όταν για ένα πρόγραμμα του Νιάρχος, υπήρχε κατάλυμα. Για 20 εκπαιδευτικούς του νησιού δεν υπήρχε κανένα κατάλυμα.
0: Αλήθεια τώρα λέτε.
2: Βεβαίως. Αυτό σας λέω. Και αυτό είναι μια αδικία που τη βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω χαρακτηριστικά.
1: Εκεί
2: ότι
1: όπου γίνονται κάποιες προσπάθειες από δήμους,
2: ναι,
1: υπάρχει αποτέλεσμα? Δηλαδή βλέπουμε ότι όντως θέλουν να πάνε συνάδελφοί σας, θέλουν να παραμείνουν στη θέση τους.
2: Βεβαίως. Ναι. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι
1: το ρωτώ αυτό
2: υπάρχουν
1: γιατί
2: 4-5
1: θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο σύγκριση, ναι, καταλάβατε, και να γίνει κάτι μόνιμο τέλος πάντων από
2: μπράβο,
1: το Υπουργείο.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι υπάρχει νόμος που λέει και υποχρεώνει τους δήμους, κυρίως τους μικρούς, ναι, δήμους, αλλά πολύ τουριστικούς, γιατί έχουν έσοδα από τον τουρισμό εκατομμυρίων.
1: Ναι.
2: Τους λέει να δώσουν ένα επίδομα σίτησης στέγασης. Σε 4-5 δήμους που γίνεται αυτό, αυτοί, να ξέρετε, καλύπτονται πρώτοι. Οι συνάδελφοί μας, επειδή το γνωρίζουν, κάνουν αίτηση για εκεί. Και μιλάω
1: στέγαση
2: για ένα έσοδο.
1: Υπηρετούν, δεν θέλουν να φύγουν.
0: Ναι, η στέγαση πάντως είναι το βασικότερο έξοδο που έχουν οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να πάνε στην Παραμεθόριο, στην περιφέρεια συνολικά, προκειμένου, έτσι, να διδάξουν. Άρα αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί από το Υπουργείο.
2: Όχι, δεν έχει λυθεί. Αντίθετα, ο ένας το μεταθέτει στον άλλον. Να σας πω για το ποσό τώρα. Μιλάμε για 20 εκπαιδευτικούς, γιατί τα μικρά νησιά συνήθως τέτοιους αριθμούς μιλάνε. Για 20 εκπαιδευτικούς, αν τους δώσουν μόνο το μισό επίδομα, 200 ευρώ που σας λέω, γιατί είναι 400 το ενίκιο τους και 500, πολλές φορές όταν παίρνουν 800. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να ζήσουν.
1: Δεν
2: για τα 200. Μιλάμε για 4.000 και μιλάμε για 10 μήνες 40.000.
0: Το καλοκαίρι καλούνται δε
2: να φύγουν
0: πολύ νωρίς από τα σπίτια αυτά.
2: Και φεύγουν,
0: γιατί θέλουν οι ιδιοκτήτες να τα δώσουν
2: για
0: προς ενοικίαση για τον τουρισμό.
2: Έτσι.
0: Και αναζητούν εκ νέου μετά, έτσι, σπίτι. Και συν το νοικοκυριό που έχεις βάλει μέσα, ναι, ας πούμε. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μπαίνεις μετά ξανά στο σπίτι,
2: δηλαδή,
0: από την αρχή.
2: Λύσεις και προτάσεις υπάρχουν. και πρέπει να το δούμε σοβαρά. Διότι φέτος ήταν 20%, δηλαδή το περσινό Σεπτέμβριο ήταν 20% οι αρνήσεις, θα φτάσουμε στο 30% και στο 40% και το 50%. Και αυτή η αριθμή που αναφέρεται σήμερα στην εφημερίδα
1: θα είναι πολύ πιο υψηλή.
2: Υψηλή.
1: Με το Υπουργείο το έχετε συζητήσει καθόλου αυτό το θέμα, κύριε Κωνσταντίνο?
2: Βεβαίως, και έχουμε κάνει συνάντηση και με το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι, για να μας βοηθήσουν και οι Δήμοι και να υποχρεωθούν όλοι οι Δήμοι να δίνουν σύντηση στέγαση, τουλάχιστον για να στηρίξουν όσο μπορούν τον εκπαιδευτικό.
1: Επειδή το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό που πιέζεται στην ουσία περισσότερο. Με αυτά τα κενά, τι απάντηση παίρνετε?
2: Ότι δεν είναι τα θέματα τα οικονομικά ή το θέμα των μισθών δεν είναι δικό του συζήτημα. Μας παραπέμπουν πάντα στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εσωτερικών, αν είναι και αφορά τους Δήμους. Γνωρίζετε ότι ο ένας μεταθέτει τις ευθύνες σε κάποιον άλλον.
0: Δηλαδή, υπάρχουν κενά σε σχολεία τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν για αυτούς τους λόγους που προαναφέραμε, και βεβαίως, η απάντηση είναι ότι, ας πούμε, το στεγαστικό δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά του Οικονομικών, ας πούμε.
2: Έγινε μια προσπάθεια το περασμένο χρονικό διάστημα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, αν ακούσατε καλά, για κάποια κατοικήματα, κάποιες κατοικίες στρατιωτικών. Εκεί έβαλαν ένα 10%, γιατί κατάλαβαν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι έβαλαν ένα 10% σε αυτά τα οικήματα να είναι και εκπαιδευτικοί. Είναι κάποια πρώτα βήματα που γίνονται, αλλά θα πρέπει να είναι πιο οργανωμένα.
1: Πάντως δεν γίνεται από τη μια, κύριε Κωνσταντίνου, να λέμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την Ήπεθρο να ερημώνει, ναι, και θέλουμε να ζωντανέψουν τα σχολεία μας και να λέμε σε οικογένειες πηγαίνετε στην υπηρετική Ελλάδα ή στην ισιωτική Ελλάδα να κάνετε την οικογένειά σας και να κάνετε παιδάκια και να μην έχουν σχολεία να μορφωθούν αυτά τα παιδιά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εντάξει. Γιατί να πούμε και χαρακτηριστικά.
0: Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τις υποδομές και να, ναι, μην έχουμε τους ανθρώπους.
2: Τους ανθρώπους. Έτσι, έτσι, αυτό ακριβώς. Για να πω ότι ο μέσος δημόσιος υπάλληλος συνήθως βρίσκεται και εργάζεται στο χώρο κατοικίας, της μόνιμης κατοικίας. Ο εκπαιδευτικός όχι.
1: Το να είχαμε αυτά τα κενά επειδή δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι θα το καταλαβαίναμε
2: έτσι,
1: όλοι. Και θα δίνονταν κίνητρα, όπως έγινε με τις στρατιωτικές σχολές, για να επιλεγούν αυτές τις σχολές. Το να έχεις εκπαιδευτικούς και να έχεις τόσα κενά. Αυτό νομίζω ότι ξεπερνά κάθε λογική.
2: Έτσι. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό, γιατί χρόνο με το χρόνο θα γίνεται χειρότερο, όπως είπαμε ξανά.
0: Κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να δούμε λίγο έξω, να βγούμε λίγο έξω από το στούντιο, να δούμε και τον καιρό, θα έλεγα εγώ, να δούμε. Βρέχει, έχει
1: ηλιοφάνεια. Γιατί να βρέξει, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω, γιατί βλέπεις, κοίτα, επειδή με αμφισβητείς, έλεγε ο Δημήτρης, ναι, ότι θα έχει σύννεφα σήμερα και προς το μεσημεράκι, θα ρίξει και μερικές σταγόνες. Δες, έχει ήδη αρχίσει.
1: Η μητός είναι αυτό?
0: Να έχει. Όχι, αυτή είναι η Πάρνηθα.
1: Το ξέρω, μωρέ.
0: Α, εντάξει.
1: Επειδή είπε ο Παπαϊωάννης μπορεί στον ημιτό λίγο, μπορεί να βρέξει.
0: Δείτε όμως κίνηση, παιδιά, δεν έχει καθόλου. Δεν ξέρω που είστε όλοι αυτή την ώρα.
1: Μας παρακολουθούν.
0: Α, βλέπουμε το beach volley. Πόσο λες να είναι, ποια ομάδα?
1: Τι, από εδώ. Η δεξιά.
0: Να ορίστε, αυτό που συνδεθήκαμε πριν με τη Θεοδώρα. Εδώ, στην πλατεία Αριστοτέλους, έτσι, ακριβώς.
1: Έχει κόσμο.
0: Ωραία είναι και στις Ελλήνες. Έχει
1: τέσσερις,
0: κόσμο για την
1: και
0: ώρα.
1: Τέσσερις κερκίδες.
0: Εντάξει, έχει αυτά τα σκέπαστρα. Παρόλα αυτά, όμως, με τον ήλιο, προφανώς έχει και πάρα πολύ ζέστη, έτσι.
1: Εντάξει, έχουν πάρει καφεδιές εκεί, κάθονται χαλαρά και μετά ξέρεις που πάνε. Στο φίλο μας, τον 22 από απέναντι, για να φάνε.
0: Πάντως το απόγευμα εδώ θα γεμίσει.
1: Χαμός,
0: κάθε χρόνο, κάθε φορά που αυτό γίνεται.
1: Χαμός.
0: Έχουμε ωραία παρέα.
1: Καλώς ήρθατε, ναι, κυρία Νέγκα.
0: Γιατί μόνο εκείνη μας βάζει στον καναπέ της, στην πολυθρόνα της, και της λέμε όχι, θα έρθεις να κάτσεις και στην καρέκλα μας τώρα. Δεν
1: σας
0: γίνεται.
1: Σας το χρωστούσαμε.
3: Ελπίζω να μην είναι ηλεκτρική μόνο. Εντάξει.
1: Εδώ ηλεκτρικές καρέκλες δεν έχουμε.
3: Μην μου
1: είστε σίγουροι. Εδώ οι πολιτικοί μόνο κάθονται και λίγο τρίζουν οι καρέκλες τους, γιατί δεν ξέρουν σε ποιο κόμμα είναι τη μία μέρα και σε ποιο κόμμα μπορεί να είναι την επόμενη. Καταλάβατε γι' αυτό.
3: Ξαναπέστε αυτό.
1: Εσείς τι παρακολουθείτε την επικαιρότητα?
3: Μου μιλάτε στον πληθυντικό, θα τρελαθούμε τελείως.
1: Είναι τύπος ευγενίας αυτό.
3: Την παρακολουθώ και επειδή μου αρέσει, αλλά και επειδή το πρωί κάνω 9 με 11 μία εκπομπή στον Αλφα, στο ραδιόφωνο του Αλφα με τον Τάκη Χατζή. Και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις εκπομπή με τον Τάκη Χατζή και να μην έχεις διαβάσει
1: το
3: τελευταίο παραπολιτικό του τελευταίου παραπολιτικού. Ναι, διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Συγγνώμη τώρα, τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, τι είναι αυτό που έτσι έχει ντριγκάρει έτσι περισσότερο να σχολιάσει?
3: Κοίταξε, τι με έχει ντριγκάρει. Με έχει ντριγκάρει ό,τι έχει ντριγκάρει και όλους. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κόμμα το οποίο δεν έχει όργανα. Τώρα, νομίζω, αυτές τις μέρες θα συμβεί αυτό. Έχει εκπροσώπους τύπου που καλούνται να μιλήσουν χωρίς να έχουν σαφείς θέσεις.
0: Για την Ελλάς, λέει.
1: Για τον κύριο
3: Για την Ελλάς, είδες, το κατάλαβες.
0: Έχει έξι εκπροσώπους.
3: Έχει έξι εκπροσώπους.
0: Α, έχεις πρόβλημα με το μικρόφωνο σου, μισό λεπτό.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Αρχίσαμε. Είδατε, αρχίσαμε.
0: Λοιπόν, έχει αυτό που λέει Αθηναίδα. Έχει. Θα πνιγώ. Έχει έξι εκπροσώπους τύπου. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει επικεφαλής, έχει αναπληρωτή της επικεφαλής και έχει και άλλους τέσσερις αναπληρωτές.
3: Ναι. Οι οποίοι λένε πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, όλα τα καλά πράγματα που πρέπει να συμβαίνουν σε μια χώρα, έτσι. Αλλά δεν λένε νούμερα. Και νομίζω ότι αν πούνε νούμερα και αν πούνε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εμείς θα κάνουμε κάτι ώστε να μειωθεί η φορολογία της μεσαίας τάξης, και ποια είναι αυτή η μεσαία τάξη, έτσι, τόσο. Ναι. Νομίζω ότι δεν του στοιχίζει τίποτα.
0: Rebranding, συγγνώμη. Rebranding, είδες. Rebranding.
3: Το rebranding εννοεί στην αρχική εκδήλωση του Οθυσσίου.
0: Rebranding, Τσίπρα.
1: Γενικώ, στην επιστροφή.
3: Φαντασμαγωρική τη βρήκα. Εντάξει, είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ νεολαία δεν είδα τώρα, για να μην ειλικρινείς, έτσι. Δηλαδή, δεν το είδα.
0: Η νεολαία την ακόμα... έβλεπε online. Την,
3: σωστά, σωστά.
0: Μέσω YouTube. Είχε πάρα πολλά. Πάρα πολύ κόσμο μέσα την ώρα που μιλούσε ο Τσίπρας στα social. Χιλιάδες
1: προβολές.
0: Είχε πολλές, πολλές.
3: Πάντως νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε επισήμως, πολύ επισήμως στις θέσεις.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί είναι δεύτερη φορά που το λες τώρα.
3: Ναι.
1: Αλήθεια πιστεύεις ότι ο κόσμος ψηφίζει βάσει των προγραμμάτων των κομμάτων? Δηλαδή κάθεται ο κόσμος και μελετάει ή έχει να κάνει.
3: Δεν μελετάει.
1: Την άβρα, ας πούμε, ενός κόμματος, δεν ξέρω τώρα.
3: Έχεις
1: την
3: δίκιο.
1: Άβρα των ανθρώπων που είναι μπροστά.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά μην ξεχνάς όμως ότι όταν ο κόσμος ψήφισε ξανά Αλέξη Τσίπρα, αφού μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα, ψήφισε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Γιατί δεν θα είχαμε έμφυα, γιατί θα καταργούσε τα μνημόνια, γιατί πίστευαν οι Έλληνες ότι θα συμβεί κάτι καλύτερο. Αν δεν τάζεις.
1: Πάρα
3: δεν.
1: Πολύ στα αυτιά του κόσμου αυτά ναι. που άκουσε.
0: Εξού και τον τιμώρησαν μετά, έτσι. Γιατί ναι, αυτά ναι. που είχε πει δεν τα είχε κάνει.
1: Και γι' αυτό και ρώτησε αν είδες rebranding εσύ.
3: Είδα
1: τώρα με την επιστροφή, κατάλαβες.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα του Πασόκ. Γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε. Από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, για αυτές τις δημοσκοπήσεις αν βγαίνουν, έτσι. Αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι πρωτοφανές, να βλέπεις την αντιπολίτευση να πέφτει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Την αξιωματική, λες, αντιπολίτευση.
3: Βέβαια. Ναι, εντάξει,
0: με το που
3: τώρα
0: βγήκε ο Τσίπρας.
3: Ναι.
0: Εδώ βλέπουμε μια βελόνα στο Πασόκ, η οποία όχι μόνο δεν ανεβαίνει η βελόνα που λέγανε οι δικοί
3: έχει
0: του,
3: κυρία
0: Ανδρουλάκη. Έχει πέσει.
3: Έχει πέσει. Έχει πέσει. Είναι προς τα κάτω. Και νομίζω ότι και αυτό έχει ενδιαφέρον, να δούμε τι θα γίνει με το Πασόκ. Μπορεί και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού στη συνέχεια να έχει μια άλλη εικόνα, γιατί και αυτό είναι ένα κόμμα που δεν το έχουμε δει ακριβώς. Δηλαδή και εδώ δεν ξέρουμε τις θέσεις του. Μέχρι τις εκλογές νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό το διάστημα πολιτικά. Πιστεύω ότι μπορεί να ξαναγίνει το Πασόκ δεύτερο κόμμα.
1: Να αλλάξει, λες, η εικόνα.
3: Ναι.
1: Ο κόσμος τώρα.
3: Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Πασόκ τώρα. Δεν ξέρω τι κοσμογονικές αλλαγές θα έχουμε.
1: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι θέλουν μια σταθερότητα, mm-hmm. έτσι δηλαδή και ψηφίζουν. Δεν είναι και λίγοι όμως αυτοί οι οποίοι αντιδρούν, που τιμωρούν δηλαδή με την ψήφο τους. Το έχουμε δει και στο παρελθόν.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι κανείς δεν τιμωρεί με την ψήφο του. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σαφές, ότι θα κληθούμε όλοι να ψηφίσουμε για κυβέρνηση και δεν θα έχει καμία σημασία αν κάποιος ρίξει την ψήφο του για να στείλει μήνυμα ή όλα αυτά που λέει ο κόσμος. Τα ακούω, εντάξει, είναι η άποψη πολλών. Εμένα δεν με εκφράζει καθόλου και το θεωρώ και ανόητο.
1: Ούτε πρέπει και να η αποχή, φαντάζομαι.
3: Πρέπει να είναι πολύ υπεύθυνη η ψήφος και δεν πρέπει να υπάρχει αποχή.
0: Λες, θα κληθούμε όλοι. Ναι. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι δεν πηγαίνουμε όλοι. Mm. Ποιος θέλει αυτό?
3: Δεν ξέρω ποιος φταίει. Κοίταξε να δεις, οι πολιτικοί κατά πάσα πιθανότητα φταίνε, γιατί απογοητεύουν. Θέλω να ρίξω και λίγο φταίξιμο σε εμάς. Δηλαδή αυτά τα ρεπορτάζ κάθε φορά που έχουμε εκλογές, ότι όλοι είναι στις παραλίες, όλοι κάνουν μπάνιο, κανείς δεν πηγαίνει στις κάλπες, δεν νομίζω ότι βοηθούν ιδιαίτερα. Απογοητεύει τον κόσμο. Σου λέει όλοι οι ίδιοι είναι, γιατί να πάω να ψηφίσω. Γι' αυτό λέω ότι το να λες νούμερα και να είσαι συγκεκριμένος μπορεί να μην είναι πάρα πολύ σεξι. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις αν θες να κινητοποιήσεις ανθρώπους που θέλουν, ας πούμε, να ακούσουν ότι η φορολογία τους θα μειωθεί τόσο. Ο μισθός τους με ένα μαγικό τρόπο θα αυξηθεί τόσο τις 100.
1: Ναι.
0: Τα social, τώρα επειδή έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα, έχει εμφανιστεί ένας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μάλλον έχει κάνει, δεν ξέρω, ιδιαίτερα στο θέμα του των social media κτλ.
4: Ναι.
0: Έχει εμφανιστεί πολύ ανανεωμένος. Φιλοξενούμε εδώ και επιστήμονες, οι οποίοι επικοινωνιολόγους, ναι, που λένε ότι πράγματι εξηγούν τα καταφέρνει πολύ Τσίπρας καλά, ας πούμε.
3: Νομίζω ότι...
0: ο πρώτος ήταν ο Μητσοτάκης, έτσι, ο οποίος έβγαλε έτσι τα καλύτερα social, αυτά τα αστεία βιντεάκια, όπου αυτό σαρκαζότανε κιόλας.
3: Νομίζω ότι δεν γίνεται χωρίς αυτά. Και άνθρωποι που το έχουν με την επικοινωνία, και ο Αλέξης Τσίπρας το έχει, θα κάνουν αυτή τη μετάβαση στα social και στα TikTok πάρα πολύ επιτυχημένοι. Άνθρωποι που δεν το έχουν, όπως είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μπορεί να είναι πάρα πολύ θεσμικός, τον απολαμβάνω όταν μιλάει,
1: έκανε,
3: είναι πολύ καλός.
1: Έκανε προσπάθειες
3: φιλότιμες. Τα πάνω δόντια του δεν τα βλέπεις εύκολα, δεν χαμογελάει, έτσι. Είναι, εντάξει, και επιμένω και λέω ότι είναι ένας θεσμικός αρχηγός και ότι σε πάρα πολλά πράγματα τον παραδέχομαι, αλλά αυτό δεν το έχει. Οπότε νομίζω ότι όποιος το έχει...
0: Καλύτερα να τα αφήσει, να μην το προσπαθήσει.
3: Δεν ξέρω, γίνονται θαύματα. Έτσι, μπορεί να γίνει ένα θαύμα και να βλέπεις TikTok Ανδρουλάκη και να μην μπορείς να σταματήσεις. Τι να πω.
1: Εσύ συμφωνείς με την άσκηση της πολιτικής μέσω των social media ή της κριτικής ακόμη και μέσω social media? Δηλαδή, έχουμε δει να σφάζονται πολιτικοί,
3: ναι,
1: στο παλιό το Twitter, στο X τέλος πάντων.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνείς εσύ με αυτό? Δηλαδή, γίνεται πολιτική, ρε παιδί μου, μέσα από το Twitter?
3: Γίνεται. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε. Τώρα ο καθένας το χρησιμοποιεί διαφορετικά. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος πολύ σοφά και πάρα πολύ έτσι, έχοντας μετρήσει τι θα γράψει. Μπορεί να είσαι και ο Πολάκης, ο οποίος ξυπνάει το βράδυ και γράφει κεφαλαία, άκου να δεις, τώρα θα δεις, θα σου δείξω εγώ. Φανερώνει και την ιδιοσυγκρασία του πολιτικού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Τώρα να σε γυρίσω λίγο στα κόμματα. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Βλέπουμε. Μετράμε πόσα κόμματα στα αριστερά, ο κακός χαμός. Ναι. Γυρνάμε στα δεξιά, ο κακός χαμός. Πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί?
3: Ναι, πώς θα χωρέσουν.
1: Και όλοι λένε ότι είναι κεντρώοι εντωμεταξύ, έτσι, δηλαδή κανένας δεν παραδέχεται.
3: Όλοι λένε ότι είναι προοδευτικοί,
1: ναι,
3: παιδιά.
1: Ναι, ναι,
3: αυτό το προοδευτικό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πώς θα γίνει τώρα όλο αυτό?
3: Κοίταξε, αν την πρώτη Κυριακή, θα πω το αυτονόητο, την πρώτη Κυριακή έχουμε κυβέρνηση. Αυτό συμφέρει τα μικρά κόμματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Γιατί διαφορετικά θα υπάρξει μια φοβερή συσπήρωση, θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι αυτό που πιστεύουν ότι μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση και θα πάμε κάπως έτσι. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Θα γίνουμε όλοι καλή χώρα, με αυτό θέλω να ρωτήσω. Πιστεύεις ότι όλοι αυτούς που βλέπουμε μπορούν να είναι όλοι μαζί, ξέρεις τι θα γίνει εκεί μέσα?
3: Ενδεχομένως. Κοίτα, η αριστερά έχει μια
0: πανοπλία
3: παράδοση.
0: Θα πρέπει να βάλουμε.
3: Διάσπαση στη διάσπαση, τη διάσπαση, ο διάσπαση. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να εξαφανιστούν και κόμματα όπως, ας πούμε, η Νίκη, μπορεί να μην έχουν λόγο ύπαρξη στο μέλλον. Γιατί υπάρχει κυρία Καριστιανού που θα πάρει αυτό το κομμάτι.
1: Το κομμάτι, ναι.
3: Θα δείξει.
1: Γυναίκες στο στρατό,
3: ναι,
1: τις είδες εχθές, που πρωτοπαρουσιάστηκαν οι 72.
3: Τις είδα, 72 ήταν.
1: 72, ναι, πώς φαίνεται?
3: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Δηλαδή, εντάξει, μια χαρά τα κορίτσια, γιατί να μην πάνε. Δεν είμαστε Ισραήλ για να συζητάμε, ας πούμε, το να χρειάζονται χέρια στο
1: για
3: στρατό.
1: Για επαγγελματικούς λόγους το έκαναν οι περισσότεροι.
0: Μοριοδοτούνται μετά,
1: ναι,
0: σε διαγωνισμούς του,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ΑΣΕΠ.
1: Και για ΕΠΟΠ και για πολιτικό προσωπικό στο Υπουργείο.
0: Είναι χρόνος προϋπηρεσίας,
1: ναι.
0: Έχουν ωφέλη δηλαδή.
3: Νομίζω ότι χρειάζονται χέρια και από τη στιγμή που χρειάζονται χέρια στο στρατό και σε ένοπλες δυνάμεις, καλά.
0: Εμείς δεν μπορούμε να πάμε, Αθηναϊδά.
3: Δεν μας παίρνουν.
0: Έχει παρέλθει, είμαστε όλοι.
1: Μικρές είστε, παιδί μου.
0: Μικρές φαινόμαστε, αλλά
1: δεν
0: στα χαρτιά είναι το πρόβλημα.
3: Δεν νομίζω ότι θα τα κατάφερνα. Πραγματικά είναι κάτι στο οποίο δεν θα ήμουν καλά.
1: Πού φαντάζεσαι να ήσουν στο στρατό τώρα?
3: Φαντάζομαι τους άλλους αν εγώ ήμουν στο στρατό.
1: Τι θα γινόταν?
3: Νομίζω ότι θα δυσκολεύονταν.
1: Θα ήταν όλες οι κάμερες απ' έξω, όλοι οι φωτογράφοι θα ήταν απ' έξω για να περιμένουν Αθηναίδα Νέγκα να μπει, να βγει και δεν ξέρω εγώ τι.
3: Σιγά
1: τη στάρ. Ένα κλικ με τη στολή της παραλλαγής.
3: Με τη στολή της παραλλαγής.
0: Διακοπές.
3: Εντάξει, όχι ακόμα.
0: Όχι,
3: έχουμε,
0: νωρίς,
3: ναι,
0: ναι.
3: Ο Άγιος Αύγουστος να έρθει για να πάμε όλοι τότε.
0: Όλοι αυτό περιμένουμε, τον Άγιο Αύγουστο.
1: Κανονίσαμε ή είμαστε τις τελευταίες στιγμές?
3: Κανονίσαμε.
1: Ωραία.
3: Αλλά μπράβο. Θα σας πω όταν επιστρέψω.
0: Δεν θα μαζί.
3: Όταν επιστρέψω θα έχω να σας διηγηθώ περιπέτεια. Οπότε...
1: Θα περιμένουμε να σε φιλοξενήσουμε και ξανά.
3: Σας ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Αθηναίδα.
0: Η Αθηναίδα, ξέρετε, καλά. Τώρα ήρθε να κάνει τα γυρίσματά της για την εκπομπή της. Και της είπαμε, δεν κάνεις ένα πέρασμα και από εμάς, λίγο να πάρουμε λίγο από τη λάμψη σου εδώ, να σε ανακρίνουμε κι εμείς.
3: Σαν τους κομπάρσους, κάνε ένα πέρασμα, ρε παιδί.
1: Χωρίς λεφτά.
0: Την αγαπάμε πολύ.
3: Αυτό είναι το καλύτερο. Μου δώσετε καφέ, μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πληρωθεί και λιγότερο για εμφανίσεις.
1: Σου αρέσει ο καφές, είσαι
3: λάτρης. Είναι πολύ καλός, εδώ τον φτιάξαν τα παιδιά.
1: Είσαι λάτρης, πίνεις καφέ. Είναι τρόπο ζωής για σένα ή όχι?
3: Κοίτα, επειδή δεν θέλω καμία συνήθεια να κολλάω πουθενά, τίποτα να μην είναι συγκεκριμένο, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μου. Κάθε μέρα σχεδόν πίνω άλλο καφέ και μερικές φορές δεν πίνω καθόλου.
0: Τι δηλαδή, τη μια μέρα θα πεις εσπρέσο, την άλλη καπουτσίνο, την άλλη γαλλικό και
3: ναι,
0: έτσι κάπως έτσι.
3: Ή θα πω ότι δεν θέλω εγώ να εθίζομαι, άρα τώρα τρεις μέρες δεν θα πιω.
1: Δεν είσαι καλή πελάτης, να ξέρεις.
0: Ναι, σαν και εμάς.
1: Δεν είσαι καλή πελάτης. Δηλαδή, πηγαίνεις σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί και να λένε ωραία, τώρα
3: έχει τρελαθεί ο καφέ.
1: Θέλει Αθηνά,
3: ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε στο αγαπημένο μας νησί, πάμε στην Νάξο, γιατί έρχεται το 8ο Food Experience Γραβιέρα Νάξος.
1: Τούρτα.
0: Με Χρήστο Νέζο. Τι έχεις παιδί μου γενέθλια, έχεις?
1: Ποιος έχει γενέθλια?
4: Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι 70, παρακαλώ. Τι λέτε, είναι δυνατόν τους φίλους μου?
1: Ποιος έχει γενέθλια?
4: Τα έχω γενέθλια μέχρι 70.
0: Νόμιζα, λέει, 10, βρε, μπέρδεψα το 7, το πέρασα για ένα.
4: Α, αγάπη. Ανάποδα είναι, ναι, συγγνώμη, εντάξει.
1: Χρήστο μου, δεν σου φαίνεται καθόλου πάντως.
4: Λοιπόν.
1: Δεν σου φαίνεται καθόλου πως είσαι 70 χρονών.
4: τέλειο. Ναι, αλίμονό σας. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε το Action 24. Καλώς στο 8ο Food Experience Γραβιέρας Νάξου. Βρισκόμαστε σε ένα εκπληκτικό σημείο
0: στην
4: του νησιού, από τα πολύ ωραία που έχει. Και θαυμάστε, ακριβώς το κατάλαβες. Στην Πλάκα.
0: Ναι.
4: Θέλω να το λέω, γιατί όσοι έρχονται στην Πλάκα και περνάνε με τα αυτοκίνητά τους ή περπατάνε, κάνουν τους περιπάτους τους, βλέπουν τους χωματόδρομους. Θέλω να το πω για άλλη μια φορά, ότι η Πλάκα και γενικά πολλές παραλίες μεγάλες βραβευμένες της Νάξου είναι με χωματόδρομο. Γιατί είναι Natura περιοχή και απαγορεύεται να επεμβαίνει οποιοδήποτε και να κάνει.
0: Καλά κάνεις και το λες για να το μάθουν και αυτοί που
4: το λέω γιατί. Ακριβώς. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει, μα είναι δυνατόν σε κάτι χωματόδρομους πηγαίνουμε? Γιατί πρέπει, ερχόμενοι στην Άξο, να δείτε και τις αμοθήνες, που είναι κάτι που συμβαίνει στις Κυκλάδες και γενικά στο Αιγαίο, αλλά σπάνια.
1: Χρήστο.
4: Έχει αμοθήνες που είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ναι.
1: Αυτοί οι δρόμοι σε προστατευμένες περιοχές, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ καλύτεροι από αυτούς που έχουμε σε μεγάλο πόλη. Άσε τώρα.
4: Έχεις δίκιο. Να έρθουμε όμως.
0: Μισό λεπτάκι, βρε. Η τούρτα πιανού είναι? Μπερδεύτηκα. Η τούρτα πιανού είναι τελικά?
4: Συγγνώμη, τι γιορτάζει? Κοίταξε. Τι γιορτάζει η Ασνάξου? Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. 100 χρόνια. 70 χρόνια γιορτάζει η Γραβιέρα Νάξου. Γι' αυτό λοιπόν και είναι η Γραβιέρα. Κοιτάξτε, εδώ έχει μακαρόν, μας την έχει κάνει το Ακταίον, και έχει μακαρόν, τα οποία είναι με γραβιέρα.
0: Υπάρχει
4: στην τούρτα, αυτή έχει λίγο γεύση. Αλήθεια, βέβαια.
1: Μπράβο.
4: Είναι
1: μπράβο.
4: Με μακαρόν που έχουν γίνει, ειδικά μακαρόν, και θέλω να σας πω ότι έρχονται οι Γάλλοι και παίρνουν μακαρόν με γεύση γραβιέρα από την Νάξου. Τώρα, εδώ λοιπόν στην Πλάκα που βρίσκομαι στο Γιούκα. Είναι ένα εκπληκτικό σημείο εδώ. Έχει ένα αιωνόβιο, και αν θα το δείξει. Είναι αιωνόβιος κέντρος. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπετε είναι κέντρος. Και όχι μόνο μία φορά αιωνόβιο, είναι πάνω από 250 χρόνια ο κέντρος μπροστά στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραίο. Και τώρα, food experience της Γραβιέρας. Δύο πιάτα θα σας δείξω.
0: Ναι.
4: Θα ξεκινήσω. Τα οποία έχει φτιάξει ο Βασίλης Καλίδης. Είναι πιάτα του Βασίλη Καλίδη.
0: Αυτό
4: το έφτιαξε πριν λίγο εδώ. Ναι, είναι κοτοπουλάκι με γραβιέρα, τη βλέπετε, γραβιέρα Νάξου. Και τι έχουν οι κήποι εδώ της Νάξου, που είναι το ντοματούλα και πιπεριές. Δεντρολίβανο το έχει, είναι μία τηγανιά, να σας το πω πιο αναλυτικά. Μία
0: Χριστό,
4: τηγανιά
0: που είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Αυτό το πιάτο, αλήθεια σου λέω τώρα, μ' αρέσει πάρα
4: και
0: πολύ.
4: Και πανεύκολο είναι. Κοίταξε, η ώρα είμαστε 12.30, έχουμε περάσει στο μεσημέρι, γι' αυτό και εγώ σας είπα καλό μεσημέρι. Ναι. Είναι μία εύκολη συνταγή που όποιος είναι στο σπίτι και μας ακούσει τώρα, τι θέλουμε. Κόβουμε σε κυβάκια την γραβιέρα, λίγο στήθος κοτόπουλο, το σοτάρουμε, ρίχνουμε
0: τα μπαχαρικά μας.
4: Ντοματίνια έχει. Τα μπαχαρικά μας, αλάτι, πιπέρι, δεν έχει πολλά, τα είδα τι έβαλε. Μαϊντανό και λίγο δεντρολίβανο. Στο τέλος, πριν βγάλουμε το πιάτο, ρίχνουμε τα κυβάκια της γραβιέρας και είναι έτοιμο, παιδιά. Είναι
0: δροσερό,
4: μοναδικό.
0: Ελαφρύ, καλοκαιρινό.
4: Να φτιάξει δροσερή και λοιπόν. Επίσης, άλλο ένα πιάτο για το food experience εδώ, το φετινό, το 8ο. Πάλι είναι του Καλίδη, θα παρουσιαστεί. Εχθές το βράδυ τα έφτιαξε. Έχουν γραβιέρα, τα οποία τα έχει βάλει. είναι αυτά που λέμε τα... για να πάρουμε δύναμη. Οι αθλητές και όλοι όσοι θέλουν
1: ναι, ναι, να μπάρες, κάνουν δύναμη. Ναι, οι μπάρες,
4: ζάχαρη, μπάρες. Δεν είναι μπάρες. Ναι, εγώ θα τα πω, είναι energy balls. Ναι. Αυτά τα μπαλάκια ενέργειας. Έχουν γραβιέρα και έχουν χουρμά. Ζήμωσα επειδή τον είδα. Τι έκανε, ζύμωσε χουρμάδες και διάφορους ξηρούς καρπούς με λίγη γραβιέρα και έφτιαξε αυτά τα όμορφα energy ball.
0: Αυτά τα
4: λοιπόν,
0: τρως όλα, έτσι.
4: Σήμερα έχει ξεκινήσει.
0: Τα παίρνεις εκεί και τα κατεβάζεις όλα.
4: Τα τρως εννοείται, άμα καθίσεις.
0: Και...
1: ενώ το άλλο πιάτο μηδέν, δεν το τρως κοίταξε, όλο. με το κοτόπουλο.
4: ναι,
1: ξεκινάς με εκείνο,
4: ξεκινάς με εκείνο
1: και καταλήγεις με αυτό.
4: Ωραία. Όμως, κοιτάξτε, σήμερα ξεκινάει, σήμερα έρχονται όλοι οι καλεσμένοι, έχει καλεσμένους η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

0: Πάντα σας λέει ο πρόεδρος θα έρθετε.
1: Έχουμε εξετάσει.
0: Καλεσμένοι είστε, εσείς έχετε ανοιχτή πρόταση. Κοιτάξτε, 4:30 φεύγει το Blue Star. Περιμένετε. 4:30 φεύγει το Blue Star από την Εκτά στον Πειραιά. Και με το βραδάκι είσαι εδώ.
2: Ωραία. Έρχομαι.
0: Γιώργο μου, έχεις να πεις κάτι.
2: Έρχομαι, έρχομαι.
0: Για να μην με προκαλείς. Όμως δεν έχω τελειώσει. Για να σε δω. Θέλω να υποδεχτώ. Για ελάτε, θέλω να μπείτε. Αβάντι μαέστρο, πάμε μουσική και κοιτάξτε, έχω άλλο θέμα. Συνεχίζουμε. Πάμε. Έλα Ειρήνη εδώ. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, τα παιδιά χορεύουν. Εδώ έχω την Ειρήνη την Παρδάνη.
2: Γεια σου Ειρήνη.
0: Θέλω να μιλήσω παρακαλώ. Τι γίνεται.
3: Γεια σας.
0: Έχει ξεκινήσει στην Άξο το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού.
3: Νάξος Dance Festival είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Έχουμε καλεσμένους από Ελλάδα και εξωτερικό. Θα είναι εδώ για σας για να δείτε σόου, για να σας κάνουν μάθημα, να γίνετε κομμάτι από εμάς. Θα είμαστε στην κεντρική πλατεία του νησιού και να αναφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η βραδιά μας είναι αφιερωμένη σε αμαία. Θα είναι μαζί μας. Υπάρχει απόλυτα εύκολη πρόσβαση για όλους. Και θα έχουμε σοου και από αμαία και από άρνης Έλληνες.
2: Από φεστιβάλ μας πάτε
3: και από το εσωτερικού. Να χορέψω κι εγώ τώρα.
0: Εννοείται θα χορέψεις. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή πόσα άτομα ήρθαν τώρα σε μία ώρα.
3: Τώρα έρχονται, φτάνουν γύρω στα 400 άτομα και είμαστε ήδη εδώ.
0: Είναι ήδη πολλοί κόσμος εδώ. Μην βλέπετε τώρα, είναι λίγα τα παιδιά. Έχει γεμίσει χορευτές στην Άξο μαζί με αυτού που θα απολαύσουν τη γαστρονομία. Έλα πάμε κι εμείς εδώ. Για έλα. Τι χορεύουμε, σάλτσα λοιπόν. Και πάμε.
2: Καλύτερα θα πάμε κι εμείς. Ορίστε μας.
1: Θα πάμε κι εμείς, θα έρθουμε στο φεστιβάλ.
0: Ελάτε το ζευγάρι.
2: Εδώ, χορεύουμε κι εμείς. Δεν μας βλέπεις, Νέζο. Δεν μας βλέπεις κι εμείς χορεύουμε.
1: Συγγνώμη,
0: για τι ωραίες γυρευτές που έχει αυτό το action.
1: Νέζο, εμείς χορεύουμε καλύτερα από σένα. Ο Νέζος κάνει έτσι.
2: Εγώ πήγασα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ωραίος. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα.
2: Όλοι θαλάσσιοι δρόμοι οδηγούν στην Άξο, κυρίες και κύριοι.
1: Να το απολαύσετε, να περάσετε υπέροχα. Χρήστο, τα φιλιά μας και την Ειρήνη.
0: Γεια
2: σου, Χρήστο. Τρανή απόδειξη ότι ξέρει από τηλεόραση, έτσι, ο Χρήστος.
1: Και εμείς.
2: Και εμείς.
1: Χορέψαμε, τόσο δεν βλέπεις εδώ.
2: Ναι, okay.
1: Και σε χόρεψα σήμερα, τι άλλο θέλεις.
2: Μπράβο, με χορεύεις στο ταψί, αυτό
1: εννοεί. Χριστίνα, βλέπεις έτσι, κάνω προόδους εδώ. Κοίτα. Πέρα με τον Γρηγοριάδη. Και τι δεν κάνω, προχθές χορέψαμε moonwalk. Κάναμε
2: moonwalk. Τώρα μπαίνει να κάνουμε και γυμναστική εδώ, στο πλατό.
1: Κάναμε moonwalk, τώρα κάνουμε, ορίστε, Latin.
4: Κοίτα, από όλο αυτό εγώ είμαι σίγουρη για ένα πράγμα, αυτό που είπε ο Γιώργος.
1: Εγώ πεινάσα. Αυτό είναι αλήθεια.
4: Από το πρωί, από την ώρα που ξυπνάει, ο Γιώργος πεινάει, δεν κάνει τίποτα άλλο.
1: Εγώ με τη γραβιέρα να σας πω τι πρόβλημα έχω. Δεν έχω μέτρο. Άπαξ και την ανοίξω. Δεν μπορώ να σταματήσω. Που λένε όλοι ένα κομματάκι να κόψεις και τα λοιπά. Δεν μπορώ να σταματήσω.
4: Μεταξύ, κάθε καλοκαίρι, όταν γυρνάς από την Άξο, σε ρωτάω πόση γραβιέρα πήρες.
1: Να σε καλά, βρε Χριστίνα μου, με τον καλό λόγο είσαι.
4: Να σου πω κάτι, αδυναμίες είναι αυτές. Εγώ έχω το γαλακτομπούρεκο. Εσύ τη γραβιέρα.
1: Εντάξει.
4: Κάτσε.
1: Θέλει να πει ότι. Όχι. Πάμε. Πάμε.
2: Θέλει να πει ρε παιδί μου, σου αρέσει η γραβιέρα.
1: Ναι, και ότι.
2: Όχι, με πόση γραβιέρα επιστρέφεις στις αποσκευές σου, αυτό
1: εννοεί. Και ότι φαίνεται.
4: Αυτό εννοώ, βρε. Με πόση γραβιέρα γυρνάς, εννοώ, βρε. Πόσα κεφάλια έχεις πάρει.
1: Πόση γραβιέρα έφαγες.
4: Τίποτα.
1: Έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, θέλω να σας πω.
1: Γιώργο μου, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, ε.
2: Προσπαθώ τώρα να δω το θέμα, για να μετά από τόσα γέλια πάμε σε αυτό το πρώτο. Ναι. Άστο. Πάμε στο επόμενο.
1: Ωραία, δεύτερο θέμα.
2: Πάμε σε ληστές που τους χρονομέτρησαν και άρπαξαν κάρτες
4: Pokémon. 93 κάρτες Pokémon.
2: 50.000
4: δολάρια. 50.000
2: δολάρια
4: κάρτες Pokémon.
2: Τι λες.
4: Είναι κάποιες τέτοιες κάρτες.
2: Συλλεκτικές.
4: Είναι συλλεκτικές, ακριβώς. Μέσα σε 93 λοιπόν δευτερόλεπτα, ληστές στο New Jersey κατάφεραν να αρπάξουν κάρτες Pokémon, τους βλέπουμε εδώ πέρα, αξίας 50.000 δολαρίων. Όπως φαίνεται λοιπόν και στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, οι τρεις δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και χρειάστηκαν μόλις 1,5 λεπτό ουσιαστικά για να καταφέρουν να αρπάξουν τις κάρτες από το κατάστημα. Αυτό που ερευνάτε είναι αν οι τρεις ληστές πρώτα παρήσταναν τους πελάτες. Ναι. Πολύ σωστά, Γερό. 6767. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, να πούμε ότι έχει μπει και το σκούρο χρώματος SUV με το οποίο διέφυγαν οι δράστες από το κατάστημα. Να πούμε ευτυχώς πως ο ιδιοκτήτης.

0: Της ήταν αρκετά ψύχρεμος και γύρισε και δήλωσε στο ABC7 πως πιστεύει πως θα καταφέρει να επιβιώσει παρά τη ληστεία, παρόλο το ότι άνοιξε το κατάστημά του πριν από 3 χρόνια.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε έναν ωραίο γάμο στη Γερμανία.
0: Η αγάπη σύνορα δεν γνωρίζει.
1: Με ελληνικό άρωμα.
0: Ακριβώς.
1: Και ελληνικό χρώμα. Κοίτα τι έγινε.
2: Στη Γερμανία.
0: Λοιπόν, ναι. Στη Γερμανία. Είχαμε λοιπόν το γάμο ενός Τούρκου και μιας Ελληνίδας, οι οποίοι είναι κάτοικοι Γερμανίας. Προβάλλεται, θέλω να σας πω πάρα πολύ, στα τουρκικά social media, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Τα τουρκικά ιστορία... δεν τα είχα δει. Είχα δει μόνο, μόνο τις ελληνικές είμαι. Δεν είχα δει τις τουρκικές.
0: Εδώ βλέπουμε το ζευγάρι.
2: Ναι, μωρέ, να ζήσουν τα παιδιά.
0: Ναι, μια ιστορία αγάπης λοιπόν που δεν γνωρίζει σήμερα. Θέλω να σας πω ότι τελετή η παράδοση στην Νύφης, παρόλο που καταγεται από την Ελλάδα, έγινε σύμφωνα με την τουρκική παράδοση. Δηλαδή, η οικογένεια του γαμπρού έφτασε στο σπίτι της Νύφης, κρατώντας τουρκικές σημαίες. Εκεί λοιπόν τους υποδέχτηκε η ελληνική οικογένεια λοιπόν και άνοιξαν ελληνικές σημαίες. Και όπως βλέπουμε λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικό και γιορτινό όλο αυτό το κλίμα.
1: Και δεν μαλώσανε κιόλας, έγινε σε ουδέτερο έδαφος. Έγινε στη Γερμανία.
2: Και αυτή τώρα τέλος πάντων, εντάξει.
1: Τι μωρέ.
2: Τι Ελληνίδα, Τούρκος και παντρεύτηκαν στη Γερμανία.
1: Σε ουδέτερο έδαφος.
2: Σαν τους άλλους, σαν τους άλλους τους Γερμανούς.
0: Η Γερμανία σε πείραξε σένα.
2: Σαν τους άλλους τους Γερμανούς που ήρθαν να παντρευτούν στη Σίμη σήμερα, που εμείς είχαμε κανονίσει και θέμα με τη Σίμη και τώρα δεν υπάρχουν.
1: Γιατί τα λύσα. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Εσύ εννοούσες το ανέκδοτο που λέει ήταν ένας Τούρκος, ένας...
2: Ποιο ανέκδοτο σας έχασα.
0: Το γνωστό.
2: Ποιο?
0: Ήταν ένας Τούρκος, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας.
2: Αυτό. Σωστά, σωστά, σωστά. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Τελείωσες, αυτά ήτανε. Δεν έχεις τίποτα άλλο.
0: Θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα. Θέλετε
1: παλάτι, να... παλάτι θέλω.
0: Κάρλος Αλκαρά. Ναι. Νούμερο 1 λοιπόν του παγκόσμιου τένις.
1: Ναι.
0: Στα 22 του. Μιλάμε για παιδί θαύμα, έτσι.
1: 22.
0: Στα 22 έχει κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους Grand Slam. Τώρα, λοιπόν, η επόμενη κίνηση του αναζητά κάτι πολύ πιο ήσυχο, τη θάλασσα. Υπέγραψε, λοιπόν, πρόσφατα τη συνεργασία του με μια πολύ γνωστή εταιρεία για την κατασκευή ενός πλήρως εξατομικευμένου σκάφους. Το βλέπουμε εδώ, απλό δεν το λες.
1: Μπαίνει, λοιπόν, και να...
2: Τι κάνουμε λάθος, ρε Κουτροκόη.
1: Σίγουρα κάτι κάνουμε λάθος.
2: Τι κάνουμε λάθος.
0: Να σας πω κάτι. Πάρα πολλοί τον συγκρίνουν με τον Ναδάλ. Και οι δύο Ισπανοί, και οι δύο μέχρι τα 25 τους νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, και οι δύο λάτρες των καταμαράν. Οπότε κάντε καλά το όπως ο Αλκαράθ και ο Ναδάλ.
2: Προλαβαίνω ένα σημεινάκι τώρα.
0: Ναι, ναι, προλαβαίνεις Γιώργο. Ναι.
1: Έλα, κάτι για σένα να δούμε. Αλλά δεν το κορίτσι το
2: πήρε. Αφού παντρεύτηκε.
1: Αυτό το κορίτσι
2: το χάσαμε το κορμί, πατριώτη.
0: Το χάσαμε το κορμί. Τώρα πάει για το πάρτι όμως. Γιατί πάρτι δεν κάνανε. Είδαμε λοιπόν ότι η Dua Lipa και ο Callum Turner παντρεύτηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο. Μια πολύ κλειστή τελετή, θα μπορούσαμε να πούμε. Μόλις 8 καλεσμένοι ήταν εκεί. Τώρα λοιπόν έχουν πάει στο Παλέρμο για τριήμερους εορτασμούς.
1: Τι ωραία. Α, με καλεσμένους εκεί,
0: Πάρα πολλά ονόματα.
1: Άρα παντρεύτηκαν
0: με
1: σε στενό κύκλο και μετά πήγε κάλεσαν τους φίλους τους εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραίο.
0: Σε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο, εκεί αναμένεται να μεταβούν και οι καλεσμένοι τους.
1: Δεν μπορούσαν να μας καλέσει και εμάς.
2: Αυτό που παντρεύεσαι και το γιορτάζεις μια εβδομάδα, 10 μέρες και χωρίζεις με ένα κλικ εκεί από τον καναπέ σου, ποτέ δεν το κατάλαβα, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται, ρε Τσιόκρι.
1: Να το γιορτάζουμε.
2: Δεν ξέρω εγώ κάτι.
1: Κάποιοι το γιορτάζουν και το διαζύγιο, μην νομίζεις.
2: Αυτό σου λέω. Γεια σου, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπαϊωάννου, τρέχα, τρέχα, τρέχα, όπως τρέχει ο Φρανσουά...
3: Τελεκούρ.
2: Όπως λένε, Τελεκούρ.
3: Τελεκούρ.
2: Τελεκούρ.
3: Τελεκούρ.
2: Έρχεται.
3: Λοιπόν, είχε βρεθεί και στις Κολίνες πριν από λίγες ημέρες και μίλησε στην Μαρίζα Λιναρδάτου για το ράλι Ακρόπολης.
2: Τώρα πρόκειται για ένα θρύλο, σωστά.
3: Είναι θρυλικός ραλίστας, είναι 63 ετών, ακόμα συμμετέχει σε αγώνες και θα συμμετάσχει και στο ράλι Ακρόπολης, το οποίο θα περάσει από τις Κολίνες Αρκαδίας.
2: Τι ωραία.
3: 25 έως 28 Ιουνίου είναι το ράλι Ακρόπολης, στις 27 Ιουνίου είναι η διαδρομή από τις Κολίνες Αρκαδίας. Και μεταξύ άλλων.
2: Τη διαφήμιση είναι αυτό, έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι για Κολίνες Αρκαδίας. Ράλι Ακρόπολης και όταν συμμετέχουν και τέτοιου βεληνικούς. Και όλας άνθρωποι ραλίστες οι οποίοι έχουν γράψει την ιστορία
3: του. Είχε τερματίσει στο WRC του 1993 δεύτερος. Μιλάμε μια απίστευτη επίδοση. Και μίλησε μεταξύ άλλων για το πάθος του για τα αυτοκίνητα, για τη διαδρομή στις Κολίνες, πόσο δύσκολη είναι αλλά και πόσο όμορφη είναι από πλευράς θέας. Και φυσικά για το ράλι Ακρόπολης.
1: Όλα αυτά στη Μαρίζα.
3: Όλα αυτά στη Μαρίζα
1: Λιναρδάτου. Πάμε να το παρακολουθήσουμε.
4: Ο θρυλικός οδηγός ράλι Φρανσουά Ντελεκούρ μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24 για το προσεχές ράλι Ακρόπολης.
5: Εβδόν Ακρόπολης. Ακρόπολης είναι κάτι completely different. You cannot compare with any rally because it's so difficult in terms of it's very rough. Sometimes you have to avoid a puncture, to avoid to break the car. Then you have to reduce the speed sometimes and going fast.
4: Μεταξύ άλλων, το φετινό ράλι Ακρόπολης θα περάσει και από τις πανέμορφες κολλήνες Αρκαδίας.
5: What I love here, it's a very large road, very fast road with a long, long corner, and it's also the sea view is just unbelievable. And I have everything in terms of image. Is something very strong.
4: Σε ηλικία 63 ετών, ο άνθρωπος που τερμάτισε δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1993 παραμένει ερωτευμένος με το ράλι.
5: Rally is my life, rally is my passion, and I'm still driving with huge passion. When you are in the car with your co-driver, it's something special because you are fighting against you, okay? You can the time and going fast for sure, but the adrenaline is so. So great, it's amazing, really, I love. But I'm still driving. For example, I won last weekend here, one day ago, in Switzerland with a Peugeot 306 Maxi, which is unbelievable car. I'm still driving this car, and I have still opportunity to drive in rally, because I am physically very in a good form. And also my son Elliot is doing the world championship. He's only 18 and I'm pushing also him to make the same job as me.
4: Για εκείνον το θρυλικό του Peugeot Maxi 306 είναι το αυτοκίνητο της καρδιάς του.
5: My legendary car was definitely the 306 Maxi. 35 years old, okay, in 96, 97, 98. And I'm still driving today because it's an old car but still competitive. For example, many drivers has got this car. Like Sebastian Loeb.
4: Το προσεχές ράλι Ακρόπολης θα διαρκέσει το τετραήμερο 25 έως 28 Ιουνίου.
2: Φαντάζομαι θα έχει και πάρα πολύ κόσμο ούτως ή άλλως.
3: Έτσι. Δεν μπορείς να πας παντού. Υπάρχουν ειδικά σημεία που μπορείς να παρακολουθήσεις γιατί είναι επικίνδυνο ακριβώς. Αλλά η ήχη πραγματικά που θα ακούσεις εκεί είναι απίστευτη.
1: Και έχει και πολλούς φανατικούς όλο αυτό. Έτσι
3: ακριβώς.
1: Οι οποίοι το παρακολουθούν ανελιπώς.
3: Είναι από τους εμβληματικότερους αγώνες.
2: Από ολόκληρο τον κόσμο.
1: Ναι.
3: Και από τους πιο δύσκολους αγώνες για να τερματίσεις.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε συνέχεια. Μην φύγετε.

0: People have repower. People have repower.
1: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it.
4: What do you got in mind?
6: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up.

0: Και έχουμε έρθει εδώ για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή μας και το καθιερωμένο μας ραντεβού με την Μύκονο. Πιστός πάντα σε αυτό το ραντεβού. Πούντος, έλα να το δούμε τον συνάδελφο. Καλώς το να.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Πέτρος Νάζος.
0: Είμαστε μια χαρά, Πέτρο. Εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ κυνηγάμε το γίγαντα, το Μάικλ Τζόρνταν.
2: Δεν είναι και εύκολο.
1: Δύο μέρες.
0: Να τον εντοπίσεις,
2: Όχι, να τον εντοπίσεις, τον εντοπίζεις λόγω ύψους. Να τον κυνηγήσεις δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πράγματι, μην νομίζετε ότι βγαίνει και καθόλου. Δηλαδή την πρώτη μέρα που ήταν στο κουρασγερόπλιο, στο σκάφος, αυτό το υπερπολιτελέστατο, βγήκε μια στιγμή μόνο στο ηλιοβασίλεμα να κάνει το πουράκι του. Που βέβαια συνέχεια με ένα πουρο τον κάνω εγώ. Κάποια στιγμή θα μάθουμε κάτι ότι έχει.
2: Δηλαδή, βόλτα έξω, ματογιάννια, παραλίες, ιστορίες, τίποτα.
1: Τίποτα, μόνο χτες.
2: Ναι.
1: Πήγε στο γνωστό Νάμος που όλοι οι celebrities πάνε εκεί, με την παρέα του και με τη γυναίκα του, και έφαγαν έτσι τα θαλασσινά τους και τα όμορφα έτσι ελληνικά μεζεδάκια και κάπως έτσι έκανα το πλάνο.
0: Πάντως καλά είπες κρουαζιερόπλοιο, γιατί αυτή η θαλαμιγός κρουαζιερόπλοιο θυμίζει, Πέτρο.
1: Ναι, 100 εκατομμύρια κάνει. Έχει μέσα κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ. Εννοείται ότι θα μου πεις άμα δεν είχε γήπεδο μπάσκετ. Λοιπόν, σουίτες με τζακούζι και ένα σαλόνι, παιδιά, που το λένε Νέμο, όπου βλέπεις κάτω τη θάλασσα.
0: Εντάξει, ούτε εγώ θα έβγαινα, Πέτρο, μεταξύ μας τώρα, άμα κυκλοφορούσαμε αυτό.
2: Άκου τώρα το σαλόνι, βλέπεις τη θάλασσα και το λένε Νέμο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, φοβερό.
2: Από το Νέμο,
0: από την ταινία.
2: Παιδιά, τι λέτε τώρα.
0: Φοβερό.
1: Ο οποίος τον νοικιάζει και 1 εκατομμύριο όταν δεν το θέλει την εβδομάδα.
0: Να τον νοικιάσουμε. Για κανένα 2 εβδομαδούλες.
2: Που έλεγες τι θα κάνουμε τον Αύγουστο.
0: Πέτρο, ευτυχώς. Γιατί δεν είχα αποφασίσει ακόμη.
2: Ναι, παιδιά, συγγνώμη, πραγματικά δηλαδή.
1: Να μαζευτούμε.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα όμως, 100 εκατομμύρια
0: για μία ώρα. Να μαζευτούμε για μία ώρα.
2: Ούτε δεν έχουμε λεφτά, ούτε για τη μία ώρα.
0: Με την ώρα, εντάξει, αν μαζευτούμε καμιά εκατοστή, κάτι θα κάνουμε.
2: Χωράμε πάντα.
1: Μόνο έτσι, ναι. Πάντως έχει έξοδα, παιδιά, όποιος θέλει να το πάρει, να ξέρει και τα έξοδα που έχει ένα τέτοιο σκάφος. 10 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Τι λέτε.
2: Δεν ξέρω. Είναι ποσά που ζαλίζουν, έτσι. Είναι πραγματικά ποσά που ζαλίζουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Γνωρίζουμε με πόσους ανθρώπους, όχι πόσοι εργάζονται στη Θαλαμιγό, με τι παρέα έχει έρθει. Θέλω να πω, έχει έρθει με την οικογένειά του μόνο ή έχει έρθει, ξέρω εγώ, με 30-40 φίλους, ας πούμε.
1: Έχει έρθει με καμιά 20 φίλους, όπου πήγανε χτες, όπως σας είπα, και φάγανε στον Νάμος. Και γενικά πάντα ο Μάικλ Τζόρνταν, εκτός από τη Μύκονο, πάει σε όλη την Ελλάδα και μας διαφημίζει. Δηλαδή, σίγουρα θα πάει Κυκλάδες, πέρυσι είχε φτάσει μέχρι την Κέρκυρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει την Ελλάδα.
0: Ναι, και το έχει δηλώσει και ανοιχτά αυτό, ρε παιδί μου, σε πολλές του
2: συνεντεύξεις,
0: ότι του αρέσει πάρα πολύ η χώρα μας.
2: Δεν μπορώ να τη βλέπω άλλο.
0: Θαλαμιγό.
2: Πάρτε το θέμα, σας παρακαλώ. Πάρτε την. Πείτε πώς μου πάμε. Άλλα. Πες μου άλλα.
0: Πώς πάμε εκεί στο νησί, έχει αυξηθεί η κίνηση, Πέτρο?
1: Μπα.
0: Όχι ακόμη, ε.
1: Όχι ακόμη. Ναι, δεν έρχονται κρατήσεις, δεν ξέρω γιατί.
2: Ποιοι άλλοι είναι εκεί? Έχουμε άλλους έτσι. Celebrities.
1: Ναι, έχουμε έναν πολύ μεγάλο γνωστό Γάλλο δικηγόρο, ο οποίος λέγεται Ζεύς, γιατί θυμίζει από τη μυθολογία το Δία, ο οποίος είναι ένας ζάμπλουτος και πολύ γνωστός στο Instagram με εκατομμύρια ακολούθους. Πώς τον βλέπετε, δεν μοιάζει?
2: Συγγνώμη,
1: με το Δία?
2: Συγγνώμη, ποιος είναι, με το κολλιά και το πουρο αυτός είναι ο δικηγόρος?
1: Εντάξει, ναι, αυτός είναι ο δικηγόρος, ο οποίος, παιδιά, διάβαζα ότι το φτηνότερό του αυτοκίνητο είχε 1 εκατομμύριο.
2: Τι υποθέσεις
0: χειρίζεται.
2: Τι υποθέσεις χειρίζεται.
1: Έχω να σας πω
2: αστικό,
1: ότι
2: τα
1: απονόμησα από το Instagram. Δεν θα το πιστέψετε.
0: Τι είναι influencer?
1: Δηλαδή πόσες εταιρείες. Η ζωή τον έκανε, αυτό που λέμε η ζωή με έκανε.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε, ας πούμε, αυτή η τάση με το Instagram, η μορφή του και γενικά η lifestyle ζωή του έφερε πάρα πολλούς χορηγούς. Και έτσι βγάζει και από εκεί.
0: Ωραία.
2: Παιδιά, δεν το αρχίσω και εγώ αυτό, να σας πω κάτι, δεν γίνεται άλλο.
0: Νάζο, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε? Να αφήσουμε μαλλί, να αφήσουμε μουσί, να βάλουμε εδώ τα κολλιέ μας και εμείς.
2: Ιστορία, μαλλιά,
0: και ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ανοιχτό σκισμένο πουκάμισο.
0: Μπορεί να μας χαμογελάσει και εμάς η
2: τύχη. Και θα περπατάτε στα, θα βγαίνετε φωτογραφίες.
0: Και θα έρχονται τα χρήματα έτσι.
2: Ναι.
0: Και θα έρχονται τα χρήματα έτσι.
2: Και θα βρείτε χορηγούς.
1: Και την κοπέλα του, παιδιά, τη βάφτισε Αφροδίτη. Και έτσι είναι ένα ωραίο ντουέτο.
0: Αυτό έλεγε και ο Ασημινάκης τώρα.
2: Ήρα υπάρχει στην ιστορία.
1: μπορείτε εσείς να την κάνετε, θα σας πήγαινε.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γεια σου, Πέτρο.
2: Θα σωθούμε όλοι. Θα σας σωθούμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Έχουμε μία ανατροπή στην υπόθεση της Καλυθέας. Αυτή που μας έλεγε νωρίτερα ο Σπύρος ο Αλεξανδρής.
2: Ναι.
0: Με τους δύο διαρρήκτες που μπήκαν μέσα σε ένα σπίτι που έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη με αποτέλεσμα να τους επιτεθεί. Τι ανατροπή υπάρχει, βρε Σπύρο, σε αυτή την υπόθεση?
3: Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν στο σπίτι του οδοντιάτρου ομογενή από το Καζακστάν. Ήταν έξω από την πολυκατοικία του και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η σύζυγος, έβγαζαν και οι δύο φωτογραφίες στην πολυκατοικία. Εκείνη κάλεσε τον σύζυγό της και τον ενημέρωσε. Τότε ο οδοντίατρος πήρε το ρόπαλο από το ιατρείο του, βγήκε στο δρόμο με το ρόπαλο στο χέρι, εντόπισε τους Αιγύπτιους στην στάση του λεωφορείου επί της Θησαίως και τους επιτέθηκε άγρια με το ρόπαλο. Από τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες κατοίκων θα αποσαφινιστεί εάν οι δύο Αιγύπτιοι είχαν σκοπό να εισβάλλουν σε κάποιο διαμέρισμα ή βρίσκονταν έξω από τη συγκεκριμένη πολυκατοικία για άλλο λόγο.
2: Να
3: για
2: θυμίσουμε,
3: την ώρα όλα τα επόμενα είναι ανοιχτά.
2: Πριν από λίγο είχαμε εδώ την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, της κυρίας Λατινοπούλου, την κυρία Λατινοπούλου, η οποία ξεκίνησε μάλιστα, ήθελε με το που τη φιλοξενήσαμε εδώ να αναφερθεί στο συμβάν.
0: Ναι.
2: Και είπε όσα είπε εδώ στην εκπομπή μας στο Action τώρα.
0: Τώρα αλλάζει
2: εδώ
0: η
2: έχουμε ανατροπή,
0: όμως, έτσι.
2: Έτσι.
0: Και η ποινική προφανώς μεταχείριση ενδεχομένως τώρα του οδοντιάτρου από το Καζακστάν θα είναι τελείως διαφορετική. Θα αλλάξει ενδεχομένως και το κατηγορητήριο αν όντως είναι έτσι όπως μας τα είπες. Περισσότερα, Σπύρο, στο Δελτίο Ειδήσεων που ακολουθεί σε πολύ λίγο με την κυρία Βάσου τώρα στη μία.
2: Τρεις η ώρα, back to back, Βασίλης Βακόπουλος.
0: Η Αθηνά Σούτσου θα είναι μαζί σας στις 7 παρα 10 για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
2: Στις 8, Σεραφείμ Κοτρότσος.
0: 10, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης.
2: Και στις 12 θα ξαναδείτε την Αθηναίδα γιατί την αγαπάτε. Εμείς οι δύο θα τα ξαναπούμε με εσάς τη Δευτέρα, το πρωί της Δευτέρας, 10 παρα 10.
0: Να είσαστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4η στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4η στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε αναβρασμό η κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει τη στρατηγική του, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο στη Σκιά, της δημοσκοπικής πτώσης και των δηλώσεων Δούκα. Κρίσιμο 48ωρο για τον ΣΥΡΙΖΑ, σε λίγη ώρα η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή που θα δείξει και την επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου. Εκλογική κίνηση Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Την τετάρτη εκλογή του έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. Μετά από 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, παράθυρο σε συνομιλίες. Με αμοιβαίους συμβιβασμούς μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη το βήμα προσέγγισης Πούτιν, ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον πρόεδρο της Ρωσίας για συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, ώστε να δοθεί τέλος στις εχθροπραξίες. Θα ήταν υπέροχο, η απάντηση Τραμπ.

0: Μετά την επιστροφή Τσίπρα και τις αλλαγές στο δημοσκοπικό τοπίο, ξαναγράφεται ο χάρτης της κεντροαριστεράς. Ώρα αποφάσεων στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Χαριλάου Τρικούπη, με φόντο την τρίτη θέση στις έρευνες, επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της. Υποπίεση βρίσκεται η Κουμουνδούρου, με τον Σοκράτη Φάμελο να παίρνει ξεκάθαρη θέση στην αυριανή Κεντρική Επιτροπή για την επόμενη μέρα.
1: Ώρα αποφάσεων για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις ραγδαίες ανακατατάξεις που φέρνει στο χώρο της κεντροαριστεράς η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τα δημοσκοπικά μηνύματα να είναι δυσίωνα και για τα δύο κόμματα. Στη Χαριλάου Τρικούπη συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, υπό τη βαριά σκιά των δημοσκοπικών απολειών από την Ελλάς, αλλά και των έντονων αντιδράσεων για τις δηλώσεις Δούκα, που άνοιξαν ζήτημα συνεργασιών με τον Αλέξη Τσίπρα, με αρκετά στελέχη να ζητούν ακόμη και τη διαγραφή του Δημάρχου Αθηναίων.
2: Δεν είναι οι διαγραφές ο τρόπος να λύνουμε οποιοδήποτε ζήτημα διαφοροποίησης. Αυτό έχει δύο πλευρές. Το ένα είναι ότι ο τρόπος είναι η σύνθεση και από την άλλη φυσικά ο σεβασμός από όλους μας αυτής της συλλογικής διαδικασίας.
1: Φυγή προς τα μπρος επιχείρησε χθες από τη Νέα Ιωνία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πυρά κατά του Πρωθυπουργού για το ζήτημα της ακρίβειας, καλώντας τους πολίτες στις επόμενες εκλογές να δώσουν τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ.
3: Λέει ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Δεν είναι θυμωμένος με την ακρίβεια. Εσείς είστε θυμωμένοι με την ακρίβεια. Αυτός είναι αποτυχημένος με την ακρίβεια και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά το κόστος ζωής σας στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Την ίδια ώρα μπαρούτι μυρίζει η εσωκομματική ατμόσφαιρα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, η οποία καλείται να τοποθετηθεί απέναντι στα νέα δεδομένα που έφερε η Ελλάς. Ο Σοκράτης Φάμελος αναμένεται να ανοίξει σήμερα τα χαρτιά του στην πολιτική γραμματεία που συνεδριάζει, με την αμηχανία των στελεχών για την επόμενη ημέρα του κόμματος να είναι έκδηλη.
4: Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το πράγμα το βιώνουμε και μιλώντας με τα μέλη μας, με τον κόσμο γύρω, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετέχει στις επόμενες εκλογές. Και στόχος μας είναι να έχουμε τις ευρύτερες δυνατές συγκλήσεις, συνενέσεις και συνεργασίες.
1: Σφόδρη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον αέρα του Άξιον 24 εξαπέλυσε η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλη, υπενθυμίζοντας ότι ο Περισσός είναι η μόνη σταθερή φωνή που αποδομούσε και αποδομεί το κοινωνικό αφήγημα του πρώην Πρωθυπουργού.
6: Καλά, εντάξει τώρα, να γίνεις αρχηγός για να το διαλύσει το κόμμα σου είναι φοβερό. Οι καινοτομίες εξαντλήθηκαν σε έναν αρχηγό κόμματος παρετηθέντος αρχηγού που ήταν ο Τσίπρας. Η καινοτομία ήταν ο Κασελάκης και ο Κασελάκης είχε την καινοτομία να μην είναι μες στη Βουλή και να μην μπήκε ποτέ. Ναι. Δηλαδή, ζούμε ένα πράγμα το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ, να με συγχωρήσει έτσι όπως θα ακουστεί, αλλά είναι πολύ ευφυής άνθρωπος, το Σεφερλί και τις ατάκες του.
1: Την ίδια ώρα, η ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού φέρνει ανακατατάξεις και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής να ασκεί κριτική στην πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα.
7: Προσωπικά, ουδέποτε εργαλειοποίησα, ουδέποτε πήρα λαμπρατσέτα θύματα και οικογένειες των θυμάτων, τον Τεμπόνη, την κυρία Καριστιανού, όπως έκαναν άλλοι. Ουδέποτε έγινα Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου να κατεβάζω θεωρίες συνωμοσίας ή να παίρνω λαμπρατσέτα οικογένειες θυμάτων για να πηγαίνω από εδώ και από εκεί για να κάνω το σόου μου, για μερικά ψηφαλάκια, να φωτογραφίζομαι, να βγάζω βίντεο, να κάνω δηλώσεις δίπλα μου, να τους έχω δίπλα μου, να στέκονται, να τους βάζω όπου θέλω, να τους τοποθετώ, να βγαίνουν μαζί τα πλάνα λοιπόν.
1: Τα κομματικά επιτελεία έχουν ανοίξει στο φουλ τις μηχανές τους, καθώς μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για τη διενέργεια εκλογών, ακόμη και το φθινόπωρο του 2026.
0: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με το διήμερο που ξεκινά σήμερα να θεωρείται καθοριστικό για το μέλλον του κόμματος. Κώστα Αλατζά, η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας αποτελεί το πρώτο μεγάλο crash test για την ηγεσία και τα στελέχη της Κουμουνδούρου, ενώ το τελικό ξεκαθάρισμα αναμένεται αύριο το πρωί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
8: Στη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 2 η ώρα το μεσημέρι, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου. Πρόκειται αναμφισβήτητα ίσως για την πιο κρίσιμη συνεδρίαση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, διότι σήμερα και αύριο στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ουσιαστικά κρίνεται το μέλλον του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Φάμελος θα καταθέσει μία πρόταση συνενετικού χαρακτήρα. Από τη μία θα διατηρεί εν λειτουργία τον πολιτικό φορέα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη όμως θα φαίνεται ξεκάθαρα η δήλωσή του για συμπόρευση με το κόμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Φάμελος αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη πολιτικής σύνθεσης και πολιτικών συμμαχιών που θα οδηγήσουν στην πολιτική αλλαγή. Το ερώτημα όμως που υπάρχει σήμερα είναι αν ο κύριος Φάμελος θα τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα ή θα αφήσει αυτή την απόφαση να τη λάβει αύριο στη συνεδρίασή της η Κεντρική Επιτροπή. Ενδιαφέρον, Ιωάννα, αναμένεται να έχουν σήμερα οι τοποθετήσεις της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά, αλλά και αν θα έρθει εδώ πέρα ο κύριος Πολάκης, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες με διάφορες αναρτήσεις έχει δηλώσει την πρόθεσή του να συμμετέχει, παρότι είναι εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας, στις συνεδριάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι τοποθετήσεις με δεδομένο ότι και τα τρία πρόσωπα, και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς, τάσσονται υπέρ μιας αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση το κλίμα στην Κουμουνδούρου είναι πάρα πολύ βαρύ και γίνεται ακόμη πιο βαρύ εξαιτίας των τελευταίων ευρημάτων των δημοσκοπήσεων που τοποθετούν το ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ χαμηλά ποσοστά, ακόμη και κάτω από το 3% που αποτελεί το πλαφόν για την είσοδο του κόμματος στη Βουλή. Όπως είπες και στην εισαγωγή σου, πρόκειται για ένα κρίσιμο διήμερο, σήμερα με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και αύριο με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μέχρι στιγμής κανένας στέλεχος, με εξαίρεση νομίζω τον κύριο Θεοχαρόπουλο, δεν έχει προσέλθει στα γραφεία του Κουμουνδούρου προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση που, όπως είπα, αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Γιάννη Μύτη, την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και μάλιστα θεωρείται, Ιωάννα, μια κίνηση έκπληξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που από πολλούς ερμηνεύεται ως εκλογική. Και αυτό γιατί αν δούμε το προφίλ του νυν αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, πρόκειται για ένα βαρύ πολιτικό στέλεχος, με αναμφισβήτητα από τις πιο εξαιρετικές επικοινωνιακές δυνατότητες που συναντάμε στο στελεχικό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, και προέρχεται επίσης και από τα δεξιά τμήματα του κόμματος. Γι' αυτό κιόλας πολλοί ερμηνεύουν ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν θα διαχειριστεί απλά τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννα. Αντίθετα, θα τον προετοιμάσει για πιθανό παράθυρο που μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, ακόμα και για τη διεξαγωγή εκλογών το φθινόπωρο του 2026. Τώρα, η επιλογή Κυρανάκη, Ιωάννα, φέρνει αλλαγές αυτομάτως και στην κυβέρνηση. Το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφές. Δεν μπορεί ταυτόχρονα υπουργός να είναι και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής. Άρα, αναμένουμε εντός της εβδομάδας να υπάρχουν αλλαγές τόσο στην θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά εδώ έχουμε και τον εκλειπώντα, τον κύριο Ταγαρά, που έχει μείνει καινή, ορφανή η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι όλα δείχνουν, θα έχουμε και πιθανή αντικατάσταση στην θέση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, που και αυτή έχει δηλώσει την πρόθεσή της να αποχωρήσει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυτό είπε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ραφαήλ Κάμπερ.
9: Ιωάννα, την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης, μετά από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών που είχε οριστεί στη επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα 1.250 ευρώ. Θα αυξηθεί πλέον στα 1.600, αύξηση δηλαδή 28%. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε από τη Βουλή πως είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης προς την κοινωνία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ, και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
10: Το ακατάσχετο συνιστά το όριο ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια και στην οικονομική ασφυξία για χιλιάδες συμπολίτες μας. Και όντως, όπως πολύ σωστά αποτυπώνεται, κύριε Σιμόπουλε, πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα του σήμερα, όχι την πραγματικότητα του χθες. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση, συνεπώς, να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, που είναι 20,8%.
0: Πάμε εκτός σύνορων. Μετά από 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, άνοιξε παράθυρο για συνομιλίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθύνοντας ανοιχτή επιστολή στον Βλάντιμιρ Πούτιν, τον καλεί σε τέτ-α-τέτ συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο επίκεντρο της μακροσκελούς επιστολής του, η οποία αγγίζει τις 1.800 λέξεις, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι η μοναδική οδός για την ειρήνη περνά μέσα από τη συνάντηση των δύο ηγετών. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
11: Φως στην άκρη του τούνελ μετά από 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία. Για πρώτη φορά ανοίγει παράθυρο για συνομιλίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει ότι η Ρωσία θέλει συμφωνία για ειρήνη. Ο Ρώσος πρόεδρος τονίζει ότι για να επιτευχθεί συμφωνία με την Ουκρανία θα πρέπει να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις.
12: Да, это предложение, которое требует компромисса, причем является компромиссным как для одной стороны, так и для другой, для России тоже.
11: Σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Πούτιν, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζητά κατάπαυση του πυρός και προτείνει συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο.
13: Η επιλογή είναι δική σας τώρα, αρκετά με τον πόλεμο. Η Ουκρανία προτείνει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Αυτό πρέπει να γίνει με ειλικρίνεια, με αξιοπρέπεια και με εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπηρωθεί.
11: Στην επιστολή, ο Ουκρανός πρόεδρος απορρίπτει τη ρωσική πρόταση για συνάντηση στη Μόσχα.
13: Προτείνω μια συνάντηση. Υπάρχουν χώρες που παραδοσιακά φιλοξενούν ηγέτες για την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης. Η Ελβετία, η Τουρκία, οι χώρες του αραβικού κόσμου. Πολλές είναι ικανές και πρόθυμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.
11: Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής Ζελένσκι το πρωί της Παρασκευής. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίζει τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι.
14: Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing.
11: Αναλυτές αναφέρουν ότι με την ανοιχτή επιστολή του προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επιχειρεί να πετάξει τον μπαλάκι στη Μόσχα, αλλά και να φέρει ξανά στο προσκήνιο τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Σπύρο Μουζακίδη, την ίδια ώρα εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πακέτο για την Ουκρανία και κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
15: Έτσι, Ιωάννα, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά την έγκριση πακέτου, το οποίο επιβάλλει νέες αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αυστηρές κυρώσεις εναντίον Ρώσων ηγετών και θεσμών, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων τραπεζών, εταιριών πετρελαίου και εξόριξης. Περιλαμβάνει επίσης δασμούς 500% σε όλα τα ρωσικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ και απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού αργού πετρελαίου. Να πούμε επίσης ότι προβλέπει νέα στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πωλήσεις όπλων και παράταση προγράμματος, το οποίο έτρεχε από την περίοδο που ήταν πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αυτοκτόνησε στις φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή πέρυσι τον Ιούλιο. Βασιλεία Μανοπούλου, η γυναίκα μάλιστα έχει αφήσει σημείωμα στα παιδιά της.
16: Πράγματι, και εντοπίστηκε νεκρή στις φυλακές του Κορυδαλού και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έδωσε τέλος στη ζωή της, με τις συνθήκες του περιστατικού να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι η 43χρονη γυναίκα είχε προφυλακιστεί ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας, καθώς φαίνεται πως είχαν διαφορές τόσο οικονομικές όσο και με θέματα κηδεμονίας για τα παιδιά τους, ενώ είχαν επίσης καταδικαστεί ο σύντροφός της αλλά και δύο Αλβανοί και ένας Βούλγαρος ως συνεργοί, καθώς φαίνεται πως τους είχε ζητήσει να ξυλοκοπήσουν τον πρώην άνδρα της. Ωστόσο, φαίνεται πως ο σύντροφός της είχε προβεί στην δολοφονία του, ενώ η 43χρονη τότε είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία. Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στην Καλυθέα. 55χρονος ξυλοκόπησε άγρια μερόπαλο του μπέιζμπολ δύο νεαρούς. Αρχικά τώρα, ακούστε τι είχε γίνει. Είχε γίνει γνωστό ότι δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι και ο ένικος τους επιτέθηκε μερόπαλο. Νεότερα στοιχεία όμως που εξετάζουν οι αρχές Σπύρο Αλεξανδρή δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία, αλλά ήταν απέναντι στη στάση του λεωφορείου, με τη σύζυγο του 55χρονου να υποστηρίζει ότι έβγαζαν φωτογραφίες στο κτίριο.
17: Ακριβώς, όλα ξεκίνησαν χθες λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από τη σύζυγο του 55χρονου οδοντίατρου να τραβούν φωτογραφίες στην πολυκατοικία στο σπίτι του οδοντίατρου. Ειδοποίησε λοιπόν τον σύζυγό της, αυτός δεν ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά ανταυτού αποφάσισε να πάρει το νόμο στα χέρια του. Πήρε ένα μπαστούνι του baseball, ένα ρόπαλο του baseball το οποίο είχε στο οδοντιατρίο του και ξεκίνησε να τους καταδιώκει με το αυτοκίνητο. Τους εντόπισε εδώ, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Καλυθέας, στην Λεωφόρο Θησαίος, στη στάση του λεωφορείου και άρχισε να τους χτυπά άγρια με το ρόπαλο μπροστά στα μάτια των περαστικών που βρέθηκαν στο σημείο. Μάλιστα, υπήρχαν και ακόμη και μητέρες με παιδιά. Υπάρχει ένα σχολείο δίπλα, οι οποίοι είδαν αυτό το άγριο περιστατικό. Τώρα να πούμε ότι ο 55χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Να δούμε αν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας ενδεχομένως. Ενώ έχουν συλληφθεί και οι δύο Αιγύπτιοι για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, για μια απόπειρα ληστείας, η οποία ήταν η αρχική υπόθεση που είχε γίνει. Θα δούμε ποια θα είναι η κατηγορία Μάλιστα. που θα λάβουν και οι δύο άντρες αιγυπτιακής καταγωγής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της Καλυθέας, όταν μία μοτοσυκλέτα παρέσυρε μία πεζή και στη συνέχεια καρφώθηκε σε κολόνα με αποτέλεσμα ο αναβάτης να χάσει τη ζωή του. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτοκίνητο μπήκε σε παντοπολείο, έσπασε την τζαμαρία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
13: Λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλυθέα, ο οδηγός μηχανής τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο της μηχανής, χτυπάει μια 71χρονη που περνούσε από τη διάβαση πεζών και καρφώνεται σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
18: Έτρεχε με τη μηχανή με μεγάλη ταχύτητα, έκανε σούζα. Πάει μια γυναίκα να περάσει τη διάβαση, βρίσκει λίγο τη γυναίκα. Έτρεχε περίπου 180, ναι, και έκανε σούζα.
13: Από την πρόσκρουση, η ηλικιωμένη πέφτει στο δρόμο και οι περαστικοί τρέχουν να τη βοηθήσουν. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ηλικιωμένη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο με κατάγματα και τραύματα.
18: Και η πεζή θα σκοτωνόταν, η μηχανή διαλύθηκε και ο άνθρωπος το είδε.
13: Σε δεύτερο βίντεο φαίνεται η μηχανή να κινείται ανεξέλεγκτα λίγα δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση, ενώ ο οδηγός σύρθηκε για τουλάχιστον 10 μέτρα στο οδόστρωμα πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, αυτοκίνητο, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, ξέφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε τζαμαρία παντοπολίου.
19: Και ξαφνικά ήρθε το αυτοκίνητο εδώ. Μας είπε το παιδί ότι κάποιος έκανε αναστροφή για να μην το χτυπήσει. Έχει σηκώσει χειρόφωνο, δεν ξέρω, πάτησε φρένο, έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε εδώ.
20: Αυτό εδώ το σημείο κατέληξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος εκείνη την ώρα τακτοποιούσε εμπορεύματα στο ψυγείο.
13: Το όχημα διέλυσε την τζαμαρία και σταμάτησε στο εσωτερικό του καταστήματος, τραυματίζοντας τον ιδιοκτήτη που εκείνη τη στιγμή τοποθετούσε αναψυκτικά στο εξωτερικό ψυγείο, ενώ στο παντοπολείο βρισκόταν και ένας πελάτης.
21: Με φόρα ερχόταν το αυτοκίνητο και χτύπησε ένα αυτοκίνητο πιο μπροστά και γύρισε και μπήκε στο μαγαζί.
22: Είδα τι έγινε και είναι κρίμα και από θαύμα σώθηκαν οι άνθρωποι.
13: Σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι δύο καταστηματάρχες και οδηγός διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
0: Περνάμε στη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι ηχητικές καταγραφές της άτυχης 39χρονης που βρέθηκαν σε υπολογιστή του δράστη. Πρόκειται για ένα ακόμη έβριμα που αποδεικνύει την αιμονή που είχε ο 49χρονος με τη γυναίκα του και αναμένεται να ρίξει φως στα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο παραμένουν τα δύο κοριτσάκια. Η αδερφή της δολοφονημένης Βασιλικής, που είχε ζητήσει την επιμέλεια, είπε πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Ο δήμαρχος Καλαμάτας, μιλώντας στο Action 24, δήλωσε ότι θα βοηθήσει τη θεία των κοριτσιών, δίνοντάς της δουλειά.
23: Αγωνία για τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγοκτόνο. Τα δύο κοριτσάκια, 6 και 10 ετών, παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, καθώς η θεία τους δηλώνει αδυναμία να αναλάβει τη φροντίδα τους, καθώς δεν έχει σταθερό εισόδημα.
2: Πάνε τα παιδιά στην αδελφή να τελειώνουμε, που τα αγαπάει, που την αγαπάνε. Τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα ακόμα.
23: Πρόθυμος να βοηθήσει τη θεία των παιδιών, δηλώνει ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ώστε να αποκτήσει σταθερή εργασία.
3: Έχουμε πει ότι θα στηρίξουμε να βρούμε μια δουλειά στη θεία για να μπορέσει να μείνει εδώ και να ζητούμε και σπίτι και τις δυνατότητες που μπορούμε να προσφέρουμε ως Δήμος. Επιθυμούν μόλις τελειώσει η διαδικασία με την προσωρινή επιμέλεια να επιστρέψουν εκεί που έμενε η θεία πριν συμβεί το τραγικό γεγονός, που είναι στη Σιτία. Θα λάβουμε πρωτοβουλία να μιλήσω εγώ με τον άλλο συνάδελφο εκεί.
23: Αν την επιμέλεια των παιδιών δεν αναλάβει η θεία τους, τότε τα σενάρια που εξετάζονται είναι η ανάληψη της φροντίδας από τη γιαγιά τους, τη μητέρα του κατηγορούμενου, με τη συνδρομή δικαστικού συμπαραστάτη. Νέα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις αναφορές ότι η Βασιλική ζούσε ζωή κόλαση και βρισκόταν υπό παρακολούθηση προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, καθώς εντοπίστηκε σκληρός δίσκος που περιείχε ηχητικά ντοκουμέντα.
4: Χωριός υπήρχε. Και πώς διαπιστώθηκε αυτό? Γιατί βρέθηκαν οι σκληροί δίσκοι και εκεί υπήρχαν συνομιλίες αυτής της γυναίκας που ήταν μόνη της στο σπίτι με τα παιδιά, με κάποιους ανθρώπους.
23: Ο σκληρός δίσκος εντοπίστηκε στο γραφείο του δράστη, κρυμμένος μέσα σε μία κούτα με χαρτιά. Ο δίσκος φέρεται να περιέχει ηχογραφήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι σχετίζονται με τις παρακολουθήσεις.
5: Αφού πέρασε αέρα και δεν έκατσε η πρώτη του δικαιολογία ότι ήταν σε άμυνα, αυτή η ανοησία, η τεράστια ανοησία, τώρα το πάει αλλού.
23: Πάντως, από την πλευρά του ο δράστης επιμένει στον ισχυρισμό ότι εκείνη του επιτέθηκε και ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
24: Αυτό θα το πούν τουλάχιστον δύο ψυχίατροι και βεβαίως σε συνδυασμό όχι μόνο με την τωρινή κατάσταση, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτό ήταν και σε μια λογική του παρελθόντος και με άλλα στοιχεία.
23: Ο 41 ετών κατηγορούμενος πήρε προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί το Σάββατο.
0: Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο που μας περιμένει στην Καλαμάτα. Γιώργο, τι περιλαμβάνει ο σκληρός δίσκος που εντοπίστηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του καθομολογίων δολοφόνου?
25: Ιωάννα, να πούμε ότι οι έρευνες των αρχών για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εντοπίστηκε ο σκληρός δίσκος με υλικό παρακολούθησης της 39χρονης στο λογιστικό γραφείο, όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ που εργαζόταν ο κατηγορούμενος. Ο σκληρός λοιπόν αυτός δίσκος που εκτιμάται ότι προέρχεται από κοριό, εντοπίστηκε μέσα σε μια κούτα με κόλλες Α4 και πάνω του είχαν τοποθετηθεί λογιστικά έγγραφα. Όπως διαπιστώθηκε, ο 41χρονος δράστης είχε τοποθετήσει και GPS το όχημα που χρησιμοποιούσε 39χρονη, αλλά και κάμερες εντός του σπιτιού. Και όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία με εντολή του εισαγγελέα έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασία ανάκτησης και ανάλυσης του ψηφιακού υλικού, ενώ θα ακολουθήσει και η απομαγνητοφώνηση τυχών ηχητικών καταγραφών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ώρες πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποια γεγονότα προηγήθηκαν. Οι ερευνητές εξετάζονται επίσης το ενδεχόμενο να απουσιάζουν καταγραφές από το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Εάν αποδειχθεί λοιπόν αυτό, ότι οι κάμερες είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας πριν από το περιστατικό, τότε θα ενισχυθεί το σενάριο ότι η πράξη είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Να θυμίσουμε ότι αύριο ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί εκ νέου για τρίτη φορά ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί, ενώ την ίδια ώρα στην πόλη συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας. Σήμερα έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση και πορεία από τη φεμινιστική κίνηση Καλαμάτας με ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ και σύμφωνα με τους διοργανωτές αναμένεται η συμμετοχή πλήθους πολιτών, ενώ παρόν αναμένεται να δώσουν και εκπρόσωποι συλλόγων και σωματείων.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο δείπνο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Ραφαήλ Κάμπερ είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, με την ενέργεια και τη σερβική ενταξιακή πορεία να βρίσκονται στο επίκεντρο.
9: Η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Σερβία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσης. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές ευάθυσης των σχέσεων των δύο χωρών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της συνδεσιμότητας που αποτελούν βασικούς πυλώνες της περιφερειακής συνεργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Παρόν ήταν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, όπου κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή πορεία της χώρας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Η χώρα μας όχι μόνο δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά τα τουριστικά έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 65% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είπε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Action 24.
1: Ναι, μεν υπάρχει αυτή η γεωπολιτική συνθήκη που επηρεάζει τον παγκόσμιο τουρισμό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένα λόγο ανησυχίας για τον ελληνικό τουρισμό. Ήδη και τα πρώτα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία που έχουμε για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, άρα μέσα είναι και ο Μάρτιος, δείχνουν μια αξιοσημείωτη αύξηση τόσο στις αφίξεις αλλά κυρίως στα έσοδα. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία, καθώς βλέπουμε ότι τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 65% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 25, που το 25 είναι η χρονιά αναφοράς, είναι η χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό.
0: Σε συνεχή άνοδο βρίσκεται το κόστος για τις οικογένειες με μωρά, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει πλέον και τα πιο βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Το βρεφικό γάλα καταγράφει αύξηση περίπου 5% μέσα σε ένα χρόνο, με το κόστος να φτάνει έως και τα 150 ευρώ το μήνα. Σε αυτά προστίθεται και η υψηλή δαπάνη για πάνες, που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
9: Εσπασμένα φρένα συνεχίζει να τρέχει η ακρίβεια στη χώρα, παρασύροντας βασικά προϊόντα για την οικογένεια, όπως το βρεφικό γάλα που έχει αυξηθεί κατά περίπου 5% μέσα στον τελευταίο χρόνο, προκαλώντας πονοκέφαλο για γονείς με μικρά παιδιά.
6: Έχει 22 ευρώ ένα γάλα, οπότε καταλαβαίνετε.
7: Δεν βγαίνει, παιδιά, δεν βγαίνει, το ξέρετε, το ζούμε όλοι μας, δεν γίνεται.
9: Ένα κουτί βρεφικό γάλα σε σκόνη συσκευασίας 800 γραμμαρίων κοστίζει σήμερα από 20 έως 30 ευρώ. Για μια οικογένεια με βρέφος, το μηνιαίο κόστος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 150 ευρώ μόνο για το γάλα. Οι γονείς λένε ότι πλέον δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, καθώς το βρεφικό γάλα δεν είναι μια χώρα που μπορεί να αναβληθεί ή να κοπεί. Έτσι, πολλές οικογένειες αναγκάζονται να περιορίσουν άλλα έξοδα από το σούπερ μάρκετ μέχρι την προσωπική τους κατανάλωση για να καλύψουν τις ανάγκες του παιδιού.
8: Δύσκολα είναι, φαντάζομαι. Εμείς με δύο είναι πολύ δύσκολα, αλλά. Τι να κάνεις όταν πρόκειται για παιδιά.
10: Πολλές μαμάδες, νέες μαμάδες προτιμάνε να φτιάξουν τη φρουτόκρεμα μόνες τους, ώστε να γλιτώσουν την αύξηση που υπάρχει στην ελληνική αγορά. Και θυλάζουν επίσης, όχι μόνο τα καλά που προσφέρει ο μητρικός θυλασμός, αλλά και για να γλιτώσουν τα περιττά έξοδα.
9: Στο ήδη βαρύ κόστος έρχονται να προσθεθούν και οι πάνες. Για ένα βρέφος η μηνιαία δαπάνη μπορεί να φτάσει έως και τα 120 ευρώ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
12: Τα νέα ζευγάρια που έχουν μικρά παιδιά έχουν τεράστια έξοδα και το κόστος ανεβαίνει δυσθεώρατα.
9: Με απλά λόγια, μια οικογένεια με μωρό μπορεί να χρειάζεται κάθε μήνα έως και 270 ευρώ μόνο για γάλα και πάνες. Και σε μια περίοδο που οι τιμές ανεβαίνουν σε τρόφιμα, καύσιμα, ρεύμα και ενίκεια, το κόστος για τα βρέφη γίνεται ακόμη ένα βάρος που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά.
0: Ανατίναξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια, σημειώθηκε τα ξημερώματα. Ιωάννα Ρίζου, οι δράστες μετά την έκρηξη διέφυγαν από το σημείο χωρίς να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα.
26: Ακριβώς, Ιωάννα, περίπου στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα γνωστοί δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε μηχάνημα ATM, το οποίο βρισκόταν σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, έξω από σούπερ μάρκετ γνωστής επωνυμίας επί της λεωφόρου 5 Ελλής 39, εδώ στα Βρυλίσια, προκαλώντας έκρηξη και κοφαντικό κρότο συνοδευόμενο από καπνό. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα, ενώ η αστυνομία το διέψευσε αυτήν την πληροφορία. Καθώς μας ανέφεραν πως όλες οι κασετίνες βρίσκονταν εντός. Τώρα να αναφέρω ξανά πως αφαίρεσαν το μηχάνημα ATM για να συλλέξουν στοιχεία και να εντοπίσουν αλλά και να γίνει σύλληψη των δραστών, οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν με τις μηχανές χωρίς, ξαναλέω, να αρπάξουν κάποιο χρηματικό ποσό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Συνελήφθη 62χρονος για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο διεθνών επιχειρήσεων, ενώ Μάνο Λινοξυλάκη, ο άνδρας, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.
11: Και η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρχές των ΗΠΑ, της Ισπανίας και της Νότιας Αφρικής, στο πλαίσιο επιχειρήσεών τους με κωδικές ονομασίες Operation Kami και Operation Python, με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται στο διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και μέσω των ερευνών ταυτοποιήθηκε ο δράστης αλλά και ο τόπος κατοικίας του. Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφορης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Οι δρόμοι κρύβουν καθημερινά κινδύνους που συχνά υποτιμούμε. Τα στοιχεία πανελλαδικής έρευνας για τη συμπεριφορά των οδηγών είναι αποκαλυπτικά. Ένας στους δύο νέους έως 24 ετών στέλνει μήνυμα ενώ οδηγεί. Το 43% των οδηγών έχει βιώσει στιγμές μικρού ύπνου στο τιμόνι, ενώ 6 στους 10 παραδέχονται ότι κορνάρουν από εκνευρισμό. Μια εικόνα που δείχνει ότι η οδική ασφάλεια παραμένει μεγάλο ζητούμενο.
14: Πόσο υπεύθυνοι οδηγοί είμαστε τελικά? Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι οδηγούμε σωστά και τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία όμως είναι αποκαλυπτικά. Το κινητό, η κούραση και τα νεύρα παραμένουν από τους μεγαλύτερους κινδύνους στους δρόμους.
15: Κίνηση, μπουτιλιάρισμα είναι στο DNA του Έλληνα, το να τσακώνει στον δρόμο.
16: Μιλάνε συνέχεια στο τηλέφωνο.
17: Πρέπει λίγο να συμμορφωθούμε όλοι με τους σωστούς νόμους.
14: Το κινητό έχει γίνει ο πιο συχνός συνοδηγός. Μηνύματα, κλήσεις, βίντεο και ατελείωτο scrolling. Το κινητό αποσπά όλο και περισσότερο την προσοχή των οδηγών την ώρα που ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα απόσπασης προσοχής από το δρόμο μπορεί να αποδειχθούν μοιραία. Ένας στους δύο από 16 έως 24 ετών στέλνει μηνύματα ενώ οδηγεί. Ένας στους δύο έχει οδηγήσει με το κινητό στο χέρι και το 27% βλέπει βίντεο στο κινητό.
18: Το δρόμο συνέχεια με το κινητό.
19: Το έχουν και στο αυτή σκουλαρίκι.
27: Όσα δευτερόλεπτα κοιτάς εκεί πέρα, το αυτοκίνητο διανύει 16 μέτρα. Δηλαδή...

0: Ένα κορνάρισμα, μία προσπέραση ή μία διαφωνία μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε επικίνδυνες αντιδράσεις, ακόμη και σε ακραία περιστατικά βίας, και αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος. 6 στους 10 κορνάρουν από εκνευρισμό, το 48% κολλάει εσκεμμένα πίσω από άλλο όχημα και το 26% έχει κατέβει από το αυτοκίνητο για καυγά.
1: Κορναρίσματα, φωνές, τσακωμούς.
2: Το κυκλοφοριακό είναι πολύ και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει γκρίνια.
3: Τα νεύρα, την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη ότι είναι ικανός ο καθένας από εμάς έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό και ο Έλληνας αντιμετωπίζει τον άλλον Έλληνα σαν εχθρό.
0: Και ενώ οι παραβάσεις παραμένουν καθημερινότητα στους ελληνικούς δρόμους, η αυτοπεποίθηση των οδηγών παραμένει στα ύψη. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οδηγούν σωστά την ώρα που συχνά παραβιάζουν βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας.
4: Στο κόκκινο είναι, κυρίες και κύριοι, ένταση στη Μέση Ανατολή. Παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός που συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος, Σπύρο Μουζακίτη, ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να απαντά διαμηνύοντας παράλληλα πως απορρίπτει τη συμφωνία.
5: Μόλις πριν από λίγη ώρα, Ιωάννα, είχαμε νέες εντολές εκένωσης από τον Ισραηλινό στρατό στο Νότιο Λίβανο, σε περιοχές του Νότιου Λιβάνου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι στην πόλη της Τύρου από βομβαρδισμούς του IDF. Η μία μάλιστα επίθεση έγινε κοντά σε νοσοκομείο. Φαίνεται λοιπόν πως η εκεχηρία που συμφωνήθηκε στην Ουάσιγκτον ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Χεζμπολάχ μένει στα χαρτιά, μάλιστα σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια Υπουργικού Συμβουλίου ότι η κυβέρνησή του ακόμα δεν έχει εγκρίνει αυτή τη συμφωνία που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Ληστές, μέσα σε 93 δευτερόλεπτα, άρπαξαν κάρτες Pokémon αξίας 50.000 δολαρίων σε κατάστημα στο Νιου Τζέρσι, η Χρυσάνθη Μπουρούτη.
6: Τρεις ήταν οι δράστες.
4: Και τι να τις κάνουν, τι τις κάνουν αυτές
6: είναι
4: οι κάρτες.
6: Είναι συλλεκτικές αυτές οι κάρτες, Ιωάννα. Τις πουλάνε για πολύ περισσότερα χρήματα. Τρεις ήταν λοιπόν οι δράστες. Τους βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο βίντεο που έχει καταγράψει η κάμερα. Οι ληστές, έχοντας καλυμμένα το πρόσωπό τους, μπήκαν στο κατάστημα, έσπασαν τη βιτρίνα της τζαμαρίας και στη συνέχεια, με γρήγορες κινήσεις, έβαλαν τις συλλεκτικές κάρτες μέσα σε μία μαύρη πλαστική σακούλα. Αυτό που ερευνάται τώρα από τις αρχές είναι το αν ήταν και πελάτες, παρίστηναν τους πελάτες πριν διαπράξουν την ληστεία, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και το σκούρο χρώματος SUV με το οποίο δραπέτευσαν. Πάντως, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε αισιόδοξος και πως δεν θα έρχει πλήγμα από αυτή τη ληστεία.
4: Σε ευχαριστώ πολύ. Στη Σρι Λάνκα, από πυρκαγιά σε οίκο Ευγυρίας, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στα Άδανα της Τουρκίας, οικογενειακή τραγωδία με θύμα 23χρονο, όταν τον πυροβόλησε ο πατέρας του, πρώην αστυνομικός. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δολοφονία του 18χρονου Χένρι Νόβακ έχει πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση και μια παρέμβαση από τον Έλον Μάσκ που προκάλεσε αντιδράσεις.
7: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
0: Θύελλα έχουν προκαλέσει αποκαλύψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη δολοφονία του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νοβάκ. Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, καθώς ο 23χρονος δράστης ινδικής καταγωγής τον είχε κατηγορήσει για ρατσιστική προσβολή. Ο Βρετανός πρωθυπουργός κατηγόρησε τον δισεκατομμυριούχο Elon Musk ότι επιχειρεί να διχάσει την κοινή γνώμη.
8: Also assert who we are as a country, because Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in Britain.
9: Η Δύση έχει δημιουργήσει μια εντελώς κακή κρατική θρησκεία, όπου η κατηγορία για ρατσισμό είναι το σοβαρότερο αδίκημα που μπορεί να διαπραχθεί, χειρότερο ακόμη και από βιασμό ή δολοφονία.
0: Ο Μάσκ έχει δηλώσει έτοιμος να χρηματοδοτήσει προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της αστυνομίας. Οικογενειακή τραγωδία στα Άδανα της Τουρκίας. Πατέρας σκότωσε το γιο του έπειτα από έντονη διαμάχη που φέρεται να είχε οικονομικό υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια καυγά, ο γιος επιτέθηκε στον πατέρα με ένα μαχαίρι. Τότε ο πρώην αστυνομικός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εμψυχρό τον 23χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ήταν τοξικομανής. Ο 53χρονος κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, παρέμεινε δίπλα στη σωρό του παιδιού του και παραδόθηκε όταν έφτασαν οι αρχές. Τραγωδία στη Σρι Λάνκα. Πυρκαγιά σε οίκο Ευγυρίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 12 ενίκων και τον τραυματισμό 8. Η φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο ίδρυμα, όπου διέμεναν ηλικιωμένοι αλλά και άτομα με ψυχικές ασθένειες. Συνολικά 51 ένικοι διασώθηκαν από τις αρχές.

0: Ο διευθυντής του οικοευγυρίας συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση θανάτων από αμέλεια, καθώς ο οίκος ευγυρίας λειτουργούσε χωρίς άδεια.
1: Ένα μουσείο αφιερωμένο στην πορεία του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, θα ανοίξει στο Σικάγο στις 19 Ιουνίου, την ημέρα της Αμερικανικής Εορτής που τιμά την απελευθέρωση του Αφροαμερικανικού πληθυσμού από τη δουλεία το 1865.
2: Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη πρεμιέρα βρίσκεται το εμβληματικό προεδρικό κέντρο Ομπάμα στο Σικάγο, ένα έργο ορόσημο με συνολικό κόστος που αγγίζει τα 850 εκατομμύρια δολάρια.
3: I'm curious. What do you want people to take away from the Obama Center Museum?
4: What I really want people to take away from this is that they are the force behind change and every positive thing that's happened in the country.
2: Η επίσημη τελετή εγγενείων παρουσία του Μπαράκ και της Μισελ Ομπάμα έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου, ενώ οι πύλες του για το κοινό θα ανοίξουν την αμέσως επόμενη ημέρα.
3: What do you think the big draw is going to be for this museum?
4: Michelle's dresses.
3: That's actually a good answer.
2: Το κέντρο εκτείνεται σε μια καταπράσινη έκταση 19 στρεμάτων μέσα στο ιστορικό Jackson Park, την περιοχή όπου ο Ομπάμα έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα και γνώρισε τη σύζυγό του Μισελ.
4: The Nobel Prize is here, and I sort of felt like, you know, who am I showing it off to? It's not like I'm putting it around. On a gold chain, wearing it out to dinner.
2: Το συγκρότημα ξεφεύγει από το παραδοσιακό μοντέλο μιας προεδρικής βιβλιοθήκης και αποτελεί το πρώτο πλήρως ψηφιακό προεδρικό μουσείο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: At a time when there's so much kind of toxicity in the air, this kind of breathes new hope as like the permanent home for hope, where you can come here and be inspired. And hope again. And not just hope, but take action.
2: Στον τρίτο όροφο, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν σε μια αναπαράσταση του οβάλ γραφείου σε φυσικό μέγεθος. Το κέντρο αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 700.000 επισκέπτες ετησίως, φέρνοντας οικονομική ανάπτυξη εκατομμυρίων δολαρίων και νέες θέσεις εργασίας σε μια ιστορικά υποβαθμισμένη πλευρά του Σικάγο.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Blue Star Ferries. Η σταθερά στο ταξίδι και στις καλοκαιρινές προσφορές. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα. 20% έκπτωση στη Special Οικονομική. 30% έκπτωση με το πρόγραμμα Hotel & Ferry. Και για τα μέλη Six Miles έως 30% σε επιβάτες και γιοταχή. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κουατβέρ, είναι έγκυρ. Τσακαούπ, φέτεξ.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παναθηναϊκός, Άκτορ και Ολυμπιακός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους στο δεύτερο τελικό της GBL στο ΟΑΚΑ. Με στόχο το 2-0 οι Ερυθρόλευκοι στη σειρά, την ώρα που οι Πράσινοι θέλουν να κάνουν το 1-1 και να στείλουν τις ομάδες σε νέα αφετηρία.
5: Παναθηναϊκός, Άκτορ και Ολυμπιακός πράξη δεύτερη στους τελικούς της GBL. Μετά από το 1-0 στη σειρά από τους Ερυθρόλευκους στο ΣΕΦ, πριν από 48 ώρες, οι δυο τους συναντώνται ξανά, αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ, για το δεύτερο μάτς μιας δραματικής και καθόλου συναρπαστικής σειράς. Οι γηπεδούχοι αναζητούν την ισοφάριση, θέλοντας να εκμεταλλευτούν την έδρα τους που θα είναι καυτή και να φέρουν ξανά τις δύο ομάδες σε κοινή αφετηρία. Μεγάλο πρόβλημα παραμένει η απουσία του Κώστα Λούκα, που είναι ακόμα ανέτοιμος και δεν θα αγωνιστεί ούτε στο δεύτερο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, στον Ολυμπιακό περιμένουν ακόμα ένα πιο δύσκολο παιχνίδι από το πρώτο, όμως αντίστοιχα. Αντίστοιχα και οι Ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν το διάστημα ανάμεσα στα δύο παιχνίδια ώστε να δουλέψουν σε λεπτομέρειες.
6: We expect a warm welcome. We expect them to fight like hell. They're a very good team. I mean, they, I don't need to tell you how good they are. They're going to fight. They have a lot of pride, obviously. And they want to end the season well, just like we do. So, focus on Friday.
5: Τα προβλήματα παραμένουν ίδια όπως και στο πρώτο μάτς, καθώς όπως το ΣΕΦ έτσι και στο ΟΑΚΑ, ο Τάιλερ Ντόρσι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους Ερυθρόλευκους, ενώ υπάρχει αισιοδοξία για τη συμμετοχή τους στο Game 3. Σε κάθε περίπτωση, η σειρά αναμένεται μακρά, με τους δύο αιώνιους να αποτελούν μία από τις κορυφαίες μπασκετικές μάχες στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας το κάθε λεπτό στο παρκέ.
4: Ισόπαλο 2-2 το πρώτο φιλικό τεστ της εθνικής μας ομάδας εν ώψη του Nations League. Η Γαλανόλευκη αντιμετώπισε τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και θα δώσει ακόμα ένα φιλικό την Κυριακή απέναντι στην Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο.
5: Ισόπαλο το πρώτο δείγμα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου μετά από το 2-2 απέναντι στη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στη Στοκχόλμη. Το σύνολο του Γιοβάνοβιτς είχε ένα εκρηκτικό πρώτο μέρος και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό με τον Τσιμίκα έπειτα από πάσα του Τζόλι, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να πλασάρει ιδανικά για το 0-1. Η απάντηση από πλευράς γηπεδούχων ήρθε στο 53 με τον Γιόκερες που εκτέλεσε το φάουλ πριν η μπάλα αλλάξει πορεία πάνω στον Παυλίδη και καταλήξει στα δίχτυα της Γαλανόλευκης. Η Σουηδία μάλιστα προηγήθηκε στο 69 με τον Νίλσον που έσπρωξε από κοντά την μπάλα στο τέρμα του Τζολάκη, όμως το γκολ της ισοφάρισης για την Ελλάδα ήρθε στις καθυστερήσεις του μάτς με τον Μασούρα. Ο Κοστούλας έκανε ωραία σέντρα με το δεξί από αριστερά, ο έμπειρος διεθνής κινήθηκε στο πίσω δοκάρι και έκανε την προβολή στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.
7: Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου.
8: Για μας όπως πάντα είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
9: Αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας. Και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
5: Το επόμενο φιλικό της Εθνικής εν ώψη Nations League είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή απέναντι στην Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Το ελληνικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται διαρκώς και σύμμαχος σε αυτό είναι η τεχνολογία. Στο πλαίσιο του 4ου ετήσιου συνεδρίου για το ποδόσφαιρο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος E-Kouros, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή του ελληνικού αθλητισμού για το 2025, στόχος η περαιτέρω ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Μια εβδομάδα πριν από τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελο, Καρχαρίας προβλέπει τους νικητές των αγώνων, ενώ ο Λιονέλ Μέση ως άλλος Μεσσίας οδηγεί την Αργεντινή προς την κατάκτηση του τροπέου.
0: Ο Λιονέλ Μέση εμφανίζεται ως μεσσίας και με το μήνυμα όλοι μαζί ξανά και δηλώνει έτοιμος να οδηγεί στην Αργεντινή στο Μουντιάλ. Το καλεσμά του αφορά τους 46 εκατομμύρια Αργεντινούς σε όλο τον κόσμο που ελπίζουν σε δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση από την Αλμπισελέστε. Ο Μέση περπατά στο δρόμο παρασύροντας το πλήθος το οποίο τον ακολουθεί και όλοι μαζί κατευθύνονται προς τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά με κοινά όνειρα και στόχους. Ένας τελικός καρχαρίας ονόματι Ριτίνια στο ενιδρίο Aqua Rio του Rio de Janeiro προέβλεψε ότι η Βραζιλία θα νικήσει το Μαρόκο στον εναρκτήριο αγώνα της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο, επιλέγοντας το κουτί με την ετικέτα της Ελεσάο αντί του Μαρόκου μπροστά σε ζωντανό κοινό. Η παιχνιδιάρικη πρόβλεψη ακολουθεί μια παράδοση των ζώων που βλέπουν το μέλλον σχετικά με αθλητικές εκδηλώσεις, με τους δείτες να παρουσιάζουν στη Ριτίνια επιλογές που αντιπροσωπεύουν κάθε διαγωνιζόμενη χώρα πριν κάνει την επιλογή της. Μια τεράστια δημοπρασία αναμνηστικών του Μουντιάλ με εκτιμόμενη αξία άνω των 2 εκατομμυρίων λιρών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λονδίνο. Το μετάλλιο του Πελέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 είναι το πιο πολύτιμο αντικείμενο, ενώ άλλα σημαντικά περιλαμβάνουν ένα μετάλλιο από το πρώτο Μουντιάλ το 1930, τη φανέλα του Gordon Banks που φορέθηκε σε αγώνα της Αγγλίας το 1970 εναντίον της Βραζιλίας, στον οποίο έκανε την απόκρουση του αιώνα, και τη φανέλα του τερματοφύλακα Peter Shilton από τον προημιτελικό της Αγγλίας το 1986 εναντίον της Αργεντινής με τίτλο «Το χέρι του Θεού».
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια, αρκετή ηλιοφάνεια και φυσιολογικές σε την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός με λίγες εφώσεις. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Εύβοια και λιγότερο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές στους 19-22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα αυξηθούν οι νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά, όπου εκεί θα σημειωθούν σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 19 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

0: Σάββατο θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με περιορισμένη αστάθεια γύρω από τα ορεινά της θερμές ώρες ημέρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 με 32 και τοπικά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους στα πελάκια να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας πουθενά.
4: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Πού είναι η εικονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
6: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
9: Αμέσως μετά, The Rookies.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
7: Η καλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
19: Σαν σήμερα το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται στο πλαίσιο της εμφύλιας διαμάχης που είχε ξεσπάσει κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. Ηθικός αυτούργος ήταν ο Γκούρας, άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του, που διέταξε τους άνδρες του να τον σκοτώσουν. Ο Ανδρούτσος ήταν φυλακισμένος στην Ακρόπολη. Μάλιστα, για να καλύψουν το έγκλημά τους, πέταξαν το άψυχο κορμί τους στο λιθόστρωτο του ναού της Απτέρου Νίκης και διέδωσαν πως ο φυλακισμένος σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να αποδράσει. Η αλήθεια δεν άργησε να αποκαλυφθεί και η ιστορία τον αποκατέστησε ηθικά, τοποθετώντας τον ανάμεσα στους κορυφαίους ήρωες της ελληνικής επανάστασης.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1883 αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του Orient Express. Ήταν το πρώτο τρένο που ένωνε την Ευρώπη με την Τουρκία, κάνοντας τη διαδρομή από το Παρίσι έως την Κωνσταντινούπολη, με ενδιάμεσες στάσεις στο Στρασβούργο, το Μόναχο, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη και το Βουκουρέστι. Το 1977 το Orient Express, το οποίο ταυτίστηκε με την ταξιδιωτική πολυτέλεια, σταμάτησε τις τακτικές υπηρεσίες του, καθώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό με το αεροπλάνο. Ωστόσο, το θρηλυκό αυτό τρένο εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά πλέον το δρομολόγιο του είναι αρκετά μικρότερο, συνδέοντας το Παρίσι με τη Βιέννη. Δύο από τα βαγόνια του διασώζονται και εκτίθενται στο Σιδηροδρομικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Γεννιέται σαν σήμερα το 1955 ο αμυντικός μέσος Ντίνος Κούις. Έκανε μεγάλη καριέρα στον Άρη, με τον οποίο από το 1974 έως και το 1991 πήρε μέρος σε 473 αγώνες πρωταθλήματος και σημείωσε 142 γκολ. Είναι ρεκόρντμαν συμμετοχών και πρώτος σκόρερ στην ιστορία των κιτρινόμαυρων. Είχε 33 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος, πετυχαίνοντας 7 γκολ, και με τα χρώματά της αγωνίστηκε στο Euro του 1980. Αξίζει να σημειώσει ότι στα 17 χρόνια παρουσίας του στην πρώτη εθνική κατηγορία δεν αντίκρισε ποτέ κόκκινη κάρτα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1967 ξεσπά ο πόλεμος των 6 ημερών μεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών του αραβικών χωρών, της Αιγύπτου, της Συρίας και της Ιορδανίας. Το Ισραήλ 19 χρόνια μετά την ίδρυσή του πάλευε ακόμα για την ύπαρξή του, ενώ οι Άραβες επιδίωκαν την εξαφάνισή του. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν στις 10 Ιουνίου με θρίαμβο των Ισραηλινών που τριπλασίασαν τα εδάφη τους, κατακτώντας το Σινά, τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν.

Μια ημέρα σαν την σημερινή, ένας διαδηλωτής βάζει το σώμα του μπροστά και σταματά φάλαγγα τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης μετά τη βίαιη καταστολή της φοιτητικής εξέγερσης στην πλατεία Τιέν Αν Μεν στο Πεκίνο. Το προπορευόμενο άρμα προσπάθησε να αλλάξει την κατεύθυνσή του ώστε να παρακάμψει τον άντρα, ωστόσο ο διαδηλωτής επανειλημμένος άλλαζε τη θέση του ώστε να μην του επιτρέψει να περάσει. Το περιστατικό κινηματογραφήθηκε και προβλήθηκε διεθνώς, ενώ η ταυτότητα του διαδηλωτή παραμένει άγνωστη μέχρι και τις μέρες μας.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στην δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
2: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στη Μεσσηνία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
4: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
3: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
4: Λοιπόν, ακριβώς.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει. Γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.
1: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio, i napoletani sanno cosa scegliere. Kimo. Un caffè che dà il massimo in

0: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιο. Μην τον μπερδεύουμε.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
0: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
3: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
2: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
3: Λοιπόν, ακριβώς.
0: EQ, με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτή την εκπομπή που για κάποιο λόγο έχετε αγαπήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Γεια σου, φίλε, μισό λεπτό γιατί κάτι ξέχασα να βάλω. Το κομπολέ, το κομπολέ.
0: Καλησπέρα, Τάσο Καπετανάκο.
2: Χαίρετε.
0: Νομίζω δώσαμε μαθήματα ποδοσφαίρου νωρίτερα. Ελπίζω να έβλεπε ο Μυρό.
2: Όπω τα έλαβε.
1: Καλή σα τα
0: έλαβε. Δεν έβλεπα. Σύντομα.
1: Έκανα τηλεφωνήματα.
0: Ω τεχνικό διευθυντή.
1: Α, ναι, αυτά τα έχω
2: κάνει 50 σειρά.
0: Τηλεφωνήματα, λέω.
2: Έχω κάνει 50 σειρά φάλτσα. Το ξανακάνει ζωή μου.
0: Κλείνει μεταγραφέ. Κύριε Γουλή, τι κάνετε.
1: Γεια σα, αδερφέ.
0: Σκύπιο πάνω να φανεί το πόσο ψηλό είσαι.
1: Όχι.
0: Θε να σηκώσει λίγο την καρέκλα.
1: Όχι, όχι. Θα κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πώ κάνατε ευτυχισμένοι μαζί.
0: Πόπα, ωραία. Ναι.
1: Στο ευτυχισμένοι μαζί πώ κάνανε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που λέγανε Ελλάδο, ρε.
2: Μα αγαπά, ρε.
0: Αδειάζει τι τσέπε ο άλλο.
3: Περίμενε.
1: Έλα εδώ, παιδάκι μου, μια ώρα. Εσένα περίμενε. Έλα εδώ.
0: Περίμενε από το παιδοκτήριο ο άνθρωπο. Έλα, έλα. Έλα,
1: έλα εδώ, παιδάκι μου.
3: Είναι κόκκινα.
0: Έλα μέσα, δεν πειράζει, το κάνει από κοντά, ρε.
3: Δεν βλέπω από εδώ καλά.
0: Έχει σηκωθεί ο άλλο και περιμένει εδώ πέρα. Σε βάσω λίγο. Σε βάσω του αιώνε του που έλεγε ο Μπέζο.
1: Πώς έκανε άλλο που το έκανε την αγκαλιά έτσι. Ελλάδο, ρε.
0: Μεγάλη, δημιουργεί ίντερνετ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Κρέμασε εκπομπή.
1: Άντε, ρε, βερβελέ.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Ωπα, ρε. Ωπα, ρε.
0: Πάμε στον κύριο, πάμε στον κύριο.
1: Ωπα, ρε.
0: Πάμε στον κύριο, άνθρωπος δεν μπορεί.
1: Μια αγκαλιά, είπαμε, δεν μπορεί.
0: Έχασε ένα πρωτάθλημα και είχε αγχωθεί.
1: Ελλάδο, ρε, Ελλάδο.
0: Σκάσε και φίλαμε.
1: Ελλάδο, ρε.
0: Γιατί τον έπιασε αυτό το.
1: Τι έμαθε.
0: Είχατε μπιφ. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα.
1: Και μπιφ να έχουμε, ρε φίλε, δηλαδή δικαιούμαστε να κάνουμε κανένα μπιφ. Δεν κατάλαβα.
0: Τι έπαθε. Τώρα, σου αφού έχει γίνει την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Και τι τώρα μου τη φλάσει για μένα.
0: Πουλή τον αγαπάζε.
1: Μια εβδομάδα. Φίλο μου, θα είναι πάντα.
0: Εσύ βρεβελέ.
3: Και α μου παίρνει τα πρωτάθλημα.
0: Αγαπάς.
1: Είναι φίλο μου. Είναι φίλο μου.
3: Όσο δεν παίρνει πρωτάθλημα, αδερφό μου.
1: Είναι γιατί άμα πάρουν δηλαδή κάποια στιγμή. Α σου είπα πότε.
0: Α έτσι.
3: Εδώ υπάρχει καπετάν ακού πόσα μαζεμένα τώρα.
1: Δηλαδή τι θα γίνει, αν μου μιλάς, άμα πάρει πολλά
3: λεπτά. Έχω πει καταρχήν, θα απολαύσω τους πανηγυρισμούς σου. Έχω πει. Πρέπει να, αν δεν γίνει γύρισμα
1: Σταρά.
3: Αυτό είναι project.
1: Α, καφέ, πίναμε. Αυτό είναι project.
0: Είναι πολύ καλή ιδέα, ναι, πραγματικά. Να σου πω μεγάλη τάση. Οι άνθρωποι σου που είναι Χρήστο σήμερα.
1: Όχι από εδώ, ρε φίλε, παραγγείλουμε. Χρήστο, άκουσε με, εγώ.
0: Ναι,
3: εγώ.
1: Εγώ.
3: Χρήστο,
1: όλο. Όλο ένα παγωμένο ρε φίλε.
0: Ο γαμπρός θα πληρώσω.
3: Ένα μέτριο, ένα μέτριο.
1: Το κασόρι!
3: Έχει πάει το φακελάκι σύννεφα.
1: Κασέρις!
0: Ο γαμπρός.
3: Και πώς το διπλώνει, κοίτα.
0: Χριστό, πες είχα δώσει κάτι λεφτά για να παραγγείλουμε κάτι καφέδες.
3: Και
0: αυτός που το έδωσε πήρε άδεια σήμερα. Ξαφανίστηκε.
3: Έδωσε.
1: Φρέντο εσπρέσο μέτριο.
0: Άδεια εγκυμοσύνης.
3: Εγώ μέτριο.
0: Μέτρι. Είμαστε μέτρι.
3: Τρεις μέτρι.
1: Μέτριο κατά.
0: Τέσσερα μέτρι ασχέτως. 4-1.
1: Είσαι αδερφός μας.
0: Λοιπόν, ωραία, και μετά αφουλήσαμε αυτά τα διαδικαστικά, γιατί στην τηλεόραση έτσι γίνονται.
1: Έτσι. Εντάξει, ρε φίλε, εμείς είμαστε αυθόρμητοι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι αυθόρμητοι.
1: Θα σου πει. Καλή στραβή, αλλά από ό,τι αυτή είμαστε.
0: Το σχολείο ο Τάσος έπαθε με Μελισανίδη, νομίζετε ότι κολλάει σε όλο αυτό που έγινε. Νοικοκύρισε. Λοιπόν, δεν έφαγα Μυρότσο για Μπαράλες. Ο Μπαράλες αναλαμβάνει άλλο ρόλο. Δεν είναι τεχνικός διευθυντής στον Αστέρα. Οπότε ο Μυρότσος πάντα έχει μια ευκαιρία.
1: Δηλαδή παίζει ο Αστέρας με όφι.
0: Πώς το λες, θα κατεβαίνει το λεωφορείο πρώτος. Αυτό.
1: Και ελάτε. Ο Μπαράλες δεν είναι.
0: Ελάτε μετά.
1: Δεν είναι καλό αυλές ο Μπαράλες.
0: Μετά ισορροπήγε με τσαμπούρι Μπαράλες. Ισορροπήγε κατά το εξευγενισμένο ο Σάβας λες.
1: Και άμα θέλουμε και κανένα γκολ, τον βάζουμε μέσα τον Μπαράλες να πιάσει καμιά κεφαλίτσα να τη στείλει. Σε κανένα γκολ, δεν είναι
0: κανένα.
3: Αέρα. Σας βλέπουμε.
0: Ποιοι είστε εσείς.
1: Ποιοι είστε εσείς.
0: Αυτό το κοβάσεβιτ τη Μπαράλε θα φορευτεί του χρόνου πολύ.
3: Πιστεύω
0: ότι
1: υπάρχει
3: κάτι. Όχι, ήρεμο ο Ντάρκο.
0: Φέτο.
3: Ήρεμο.
0: Όχι.
3: Μόνο εσεί τον εξαγριώσατε εκεί.
0: Α,
3: γιατί.
0: Επειδή το πήραμε.
3: Ήταν πιεσμένο για τη δεύτερη θέση. Όχι,
0: πιστεύω ότι
3: ήταν πιεσμένο για τη δεύτερη θέση.
0: Α.
3: Ήταν πιεσμένο, ήξερε. Δηλαδή, άλλο δεύτερο, άλλο τρίτο.
1: Μπαράλε πάντω, φίλε, δεν έχω ξαναδεί ζωή μου τέτοιο κάρκαλο. Τέτοιο κεφάλι, να δει σε κεφαλιές αυτά, να μην
3: καθόλου. Αφού έχει βάλει μπάλα στο κεφάλι, δεν
0: υπάρχει. Πόνα γυμπάλα.
1: Δεν υπάρχει.
3: Ο αδερφός μας, πάλι ιστορία, βαλέ. Ο Στασόπουλος αδερφός.
1: Ναι, ναι, ναι, μας
3: έκανε. Πάλι ιστορία, βλέπει κάθε μέρα.
0: Είναι τόσο Νίκος, ναι. Και με έχουν καλέσει και
3: από κάτω.
0: Με έχουν καλέσει, παιδιά, πρέπει να πάμε να φάμε κάπου.
1: Πού πάλι, πού θα φάμε. Πού να πάμε αυτά τα κιλά, πάλι θα πάμε να φάμε.
0: Κεφαλής του κυρίου Σαούλη, που έγινε μια ευχάριστη εξέλιξη για την υγεία μας τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Νομίζω μπορούμε να κάνουμε αυτό που σας είπα. Να σας πάρω μια μέρα, τελειώνουμε την εκπομπή από εδώ. Θα πάμε εκεί που σας είπα, θα φάμε και θα γυρίσουμε το βράδυ πάλι με το αυτοκίνητό μου.
3: Πού αγόρι.
0: Άστρος Κινουρίας, Μπαταρόλας.
3: Θα πάμε στο Άστρος να φάμε.
1: Καλά, εγώ μπορώ να σας πάω ένα τέταρτο από εδώ, μου είπαν. Πάμε να φάμε τώρα.
0: Θα πάμε κάτω, μας περιμένει ναι, να πάμε. Και τέτοια.
1: Γιατί να γυρίσουμε
0: ψάρι και να μην κλείσουμε ένα δωμάτιο να μείνουμε.
2: Και να φύγουμε το πρωί, κύριε.
1: Πενταήμερη. Αυτό κάνουμε πενταήμερη.
0: Και σπίτι εκεί, θα μείνουμε σπίτι.
1: Όπου θέλετε να μείνουμε.
2: Στο υγείο εκεί, πέντε.
0: Ναι.
3: Πολύ άντου και έξω.
4: Πολύ άδικο.
5: Φίλε, είναι φρεσκοπαντρεμένο το παιδί.
6: Έλα εδώ. Καλό μου παλικάρι.
7: Λοιπόν, έχω παραπάνω από ένα κρεβάτι.
4: Λοιπόν, πήγα προχθές εκεί στο Escape στα.
8: Αυτά όταν αρχίζει την ιστορία σου.
4: Στην,
8: το πήγα. Να σου πω κάτι. Πάντως.
4: Δίπλα στο πάρκο Τρίτσι.
8: Όχι, να σε προλάβω.
7: Ναι.
8: Θέλω να μην λες πολλές ιστορίες.
4: Γιατί?
8: Γιατί χθες ένα κοινό μελλοντό μου λέει: ο Μυρότσος δουλεύει καθόλου, μου λέει.
4: Του λέω:
8: γιατί
4: λες. Κάνω και τίποτα άλλο.
8: Πήγα με την κόρη μου στην αυλή.
4: Εντάξει,
8: έχει ο γιο μου εκείνο.
7: Για όλα μπορεί να το κατηγορήσει. Αλλά όχι για τη δουλειά.
8: Εγώ λέω: με πήρε κοινό γνωστό.
4: Για Μυρότσος δηλαδή.
8: Και μου λέει: δουλεύει. Λέει: πήγα στο τάδε μαγαζί.
4: Δουλεύω ακόμα και τα τάδε.
8: Με κεράσει.
4: Δουλεύουμε αύριο, φίλε.
5: Αυτό λοιπόν, φίλε,
8: μπορεί να κάνει μια γεμάτη ζωή.
5: Στο Τσιγκουίνο, σε ένα μαγαζί εκεί πέρα. Τσιγκουίνο. Σουβλάκια εκεί στο Escape δίπλα στο πάρκο Τρίτσι. Τον ευχαριστώ πολύ τον άνθρωπο, Παναγιώτης, ο Παναγιώτης,
4: ναι.
5: Κέρα στα σουβλάκια
4: ναι.
5: Και μας περιμένει όλους.
7: Ωραία. Πάμε όλοι.
5: Πάμε όλοι.
7: Δεν σημαίνει το ένα δεν,
5: όχι, δεν θέλουμε να πάμε για κέρασμα.
7: Όχι, θα πληρώσουμε. Αμικά, όχι, αμικά. Πληρώσουμε.
5: Απλά επειδή το παιδί μου είπε πάρ τους όλους και ελάτε,
7: εννοείται.
5: Μας περιμένει και να πάμε.
7: Εννοείται.
5: Ο Παναγιώτης.
7: Γαμπερτανάκο είσαι μέσα.
4: Να βγούμε στην παραλία σε άλλη στιγμή.
7: Ε? Μέσα.
4: Ε, μέσα.
7: Μέσα, ωραία. Αν θέλετε, μένουμε. Αν δεν θέλετε, ερχόμαστε πάλι πίσω. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο την αγαπημένη μας εταιρεία, την χορηγό για την εκπομπή αυτή, την Elabet, η οποία μας κάνει την παρέα της και σήμερα 3 με 5, όσον αφορά το back-to-back. Αυτή εδώ, λοιπόν, βλέπετε τους κύβους ακριβώς πίσω από τον άνθρωπο που τους σχεδιάζει καλύτερα από όλους μας, από τον Βασίλη Μυρότσο. Και εννοείται πως θα την έχουμε μαζί μας εδώ, κορώνα στο κεφάλι μας, που λέει και ο κ. Γουλής, και το υπόλοιπο καλοκαίρι που θα βρισκόμαστε εδώ και θα κάνουμε εκπομπές. Πάρα πολύ ωραία. Οι Avengers πάλι μαζί, λέει όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Κάντε like, ρε. Δεν θα το μπορούσα να το θέσω καλύτερα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάντε κανένα like, το θέλουμε πάρα πολύ. Και εμείς να μιλήσουμε και για ένα δώρο το οποίο δίνουμε σε εσάς. Πάμε να δούμε την κάρτα με ποιο τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε προκειμένου να πάρετε ένα πολύ πολύ όμορφο δώρο, το οποίο είναι με πολύ αγάπη από την εκπομπή προς έναν τυχερό στις 30 το μήνα. Ένα Apple iPhone 17, follow 3 λογαριασμούς, Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
4: Και τους 3 γιατί έχετε δικαίωμα κανονικά συμμετοχής.
7: Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια και με τον τρόπο αυτό είστε κι εσείς μέσα στη διαδικασία αυτή, την οποία η Sky Telecom έχει φροντίσει να έχουμε κάθε μήνα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, Κωνσταντίνε, προσωπικά.
4: Κύριε Μπακόπουλε,
7: κοιτάξτε.
4: Ο μήνας έχει 5 Ιουνίου.
7: Μάλιστα.
4: Είμαστε 6 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ.
7: Ναι.
5: Τι να παίξω.
4: όχι αυτό. Στον κύριο εδώ που γιόρταζε 17 Δεκεμβρίου, στον υποφαινόμενο που γιόρταζε 25 Δεκεμβρίου,
7: ναι.
4: Ακόμα τα χιόνια βλέπουμε στα βουνά.
8: Εγώ κανένα χιόνι δεν έχω. Κανένα χιόνι. Τηλεφωνάρα.
7: Δεν θα μιλάνε.
8: Αδέρφια μου, Sky Telecom, Κωνσταντίνος.
7: Δεν θα μιλάνε.
8: Άστο. Το πιο ελαφρύ τηλέφωνο της αγοράς.
7: Έκανε deal.
8: Το πιο ελαφρύ τηλέφωνο της αγοράς.
7: Για σένα έχει ένα σταθερό με καδρά.
4: Αυτό που γυρνάει έτσι.
5: Αυτό που λέγαμε προχθές.
4: Σαν τις ταινίες.
8: Να μιλάς καλύτερα.
5: Πάρε το μηδέν.
8: Φίλε, άκου να
4: σου πω.
8: Το iPhone 17 που δίνεις είναι τρομερό κινητό. Γιατί είναι τελευταίο μοντέλο.
4: Μα είναι και μου αρέσει το λευκό αυτό πάρα πολύ.
8: Το iPhone Air που δίναμε το προηγούμενο είναι το πιο ωραίο τηλέφωνο που έχω πιάσει στα χέρια μου ως αίσθηση.
7: Αλήθεια.
8: Είναι το πιο λεπτό κινητό.
7: Είναι
8: δεν είναι βαρύ.
7: Είναι βολικό.
8: Εγώ μια χαρά κάμερα βλέπω και έχει. Δηλαδή αυτό που είναι το Pro Max, το προηγούμενο μοντέλο, τα μικρά διαφήμιση, είναι βαρύ. Πώς να σου το πω.
7: Αυτό,
8: το άλλο το παίζει στο ένα χέρι. Κρατάς το παιδί σου από το άλλο. Τώρα αυτό εδώ για να κάνουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε ολόκληρη.
4: Δεν μου λέει, έχει παίξει μπάλα.
7: Να σου πω, δεν πήρε άδεια ο Χρήστος.
4: Έχει παίξει μπάλα και εμένα έχει πάρει ύπνο. Δεν έπαιξα μπάλα.
8: Έπεσε μια επική καραμούζα κάποια στιγμή αλλιώτικη. Αδερφό μου ο Παπ ξέρει.
7: Την ακούσαμε στερεοφωνικά.
8: Εγώ δεν την άκουσα. Εγώ
7: όχι,
8: μια χαρά
7: την ακούσα, ναι, είπα. Όχι,
4: ναι.
7: Δεν πλήθηκε. Όχι, αλλά το σκέφτηκε αλλιώς.
8: Ναι.
7: Η δουλειά μας έγινε. Πάμε παρακάτω.
8: Ένας χορηγός, να το απαντήσω μισό λεπτό. Είμαι στην εκπομπή στο Αθλέτικο. Θα μιλήσουμε μετά για τα υπόλοιπα, εντάξει. Ναι, θα μιλήσουμε.
7: Μια προκαταβολή.
8: Μπάσκετ απόψε, έχει μπάσκετ.
7: Μια προκαταβολή.
4: Κόκκινο γυαλί, κόκκινο κινητό, κόκκινο
8: ποτήρι.
7: Κόκκινο εδώ.
4: Κόκκινο της φωτιάς στα χείλη που θα βάψω.
7: Φάνη το κανάλι εδώ.
4: Καλώς τον.
7: Εδώ δεν μπορεί να είσαι. Πετάει σε
8: γκολάρα, ρε. Κοστούλα σέντρα, τρομερή μασούρα, γκολάρα.
9: Έχω εικόνα και απορώ τόση ώρα τι μπορεί να γίνεται στο στούντιο.
4: Φάγ!
7: Άκουγες μόνο τον ήχο, ε. Λες ναι, τι γίνεται.
4: Φάγ!
7: Θα τα δεις και από κοντά μου, αφού ξέρεις τώρα. Παρασυρώμαστε καμιά φορά. Λοιπόν, κύριε Μπακόπουλο, δεν σας έχουν μεταδώσει σέρια το Μουντιάλ, βεβαίως. Υπάρχουν καλύτεροι. Λοιπόν, προχωράμε.
8: Τι
7: είπα. Είπα κάτι κακό πάλι.
10: Παίξει μπάλα.
7: Δεν πιστεύω να με βγάλει σέντρα.
10: Θα παίξει μπάλα μου κι άλλη.
4: Κάθε φορά ο Φάνης είναι πιο μαροκινός από ποτέ.
5: Πάντως γι' αυτό θα το συζητήσουμε μετά.
10: Εμείς μεγαλώσαμε.
5: Γιατί ξέρω δεν έχει πολύ χρόνο.
7: Ναι, ο Φάνης.
5: Πρέπει να φύγει το αεροπλάνο.
10: Μεγαλώσαμε με τα Μουντιάλ και τον Παγκόπουλο.
5: Για να μην λέτε για μένα, τον έχω στείλει στο καλύτερο ταξίδι. Φεύγει από Στοκχόλμη και πάει Κρήτη. Έλα τώρα. Βέβαια.
10: Η αλήθεια είναι.
5: Όχι, όχι, Δευτέρα.
7: Για να δει αυτό την παροδία του Ελλάδα
11: ηχεί ακόμη, να ξέρει.
5: Τι.
11: Το τσοκανάδε σου πεστέ, λέω ηχεί ακόμη, να ξέρει. Ό,τι και αν πει τώρα.
7: Είστε πολύ.
10: Κατάφερε να κάνει στο Φάνη το ταξίδι που κάνουν όλε οι κοπέλε από τη Σουηδία που ονειρεύονται. Να φύγουν από τη Σουηδία, να πάνε στη Χερσόνησο εκεί και τα λοιπά.
5: Μόνο που τα χρώματα του Φάνη είναι τελείω αντίθετα από του Σουηδέζε.
10: Ναι, γιατί γι' αυτό μετά βλέπει. Τι ναι,
4: γι' αυτό όμω θα γίνει τα χρώματα
10: του Φάνη. Πρέπει να δει το Φάνη να δει να μα σάκει.
7: Κάτι τέτοια είναι κοντά στο Φάνη.
4: Έχει κάψει καρδιέ εσύ.
10: Οι πληροφορίε που θέλουν κάτι παιδάκια να κυκλοφορούν στη Σουηδία
11: και α τα χρώματα, μην αγχώνεσαι γι' αυτό.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, να βάλω τα πράγματα σε μια τάξη λίγο και να πάμε απευθείας στις ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να πω τι 30 ευρώ κούρεμα λέει ένας. Καταλαβαίνετε σε τι αναφέρεται. Δεν έχετε τα social του Βερβέλε. Αν είσαι φίλος του Βερβέλε, δεν είναι 30 ευρώ το κούρεμα.
10: Έβαλε εκπτωτικό κουπόνι.
7: Αυτό λέω. Αν είσαι φίλος του Βερβέλε, για χαρά.
4: Με αδικείς γι' αυτό που σε ρώτησα. Άστα, θα είχαμε πει.
7: Κάτσε να πω το Φάνη λίγο, περίμενε γιατί πετάει. Αν λίγο.
4: Μετά το Φάνη.
7: Φάνη, τώρα. Η σοφάριση τώρα έχει πολλά σκέλη τώρα το παιχνίδι. Να πούμε ότι το ξεκίνημα και για 2-0 πήγαινε μετά κάποια στιγμή και ήταν και καλή εθνική και έκανε και ευκαιρίες κλπ. Υπάρχει ένα blackout ξεκάθαρο, ειδικά και από τη δεξιά πλευρά έκαναν πάρτι και έβαλαν 2 γκολ σε λίγα λεπτά και έγινε η ανατροπή. Μετά καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Μασούρας έβαλε γκολ, θα βάλω πολλά θέματα στο τραπέζι, θα τα κουβεντιάσουμε γιατί χθες απορρίψαμε ως ιδέα τον Μασούρα για τον Ολυμπιακό, για μια δεύτερη ίσως επιλογή, γιατί ο ίδιος έλεγε ο Βερβελές πολύ σωστά ότι θέλει να είναι πρώτη επιλογή και να μπορεί στην ομάδα που είναι να αγωνίζεται για να είναι και σε εθνική ομάδα, όπως έγινε και χθες. Και απ' την άλλη, για τον άξονα να μιλήσουμε λίγο, Θελοφάνη, τα βάζω όλα μαζί και σου δίνω το λόγο. Εκεί ήταν ο Κουρμπέλης μαζί με τον Ζαφίρη, εξαιρετικός ο Κουρμπέλης θες, ναι. Στο παιχνίδι. Και ο Ζαφίρης, αλλά για τον Κουρμπέλη, γιατί έχει ξεκινήσει κουβέντα πάρα πολύ, λέει. Κουρμπέλη, λέει η παλιά φρουρά με λίγα λόγια πάλι. Όλα αυτά πώς τα ακούς.
4: Με το 60 όλα αυτά έτσι που κάνουν τις μαγικές.
7: Σωστά που έγιναν αλλαγές μετά.
11: Ναι, ουσιαστικά είναι αυτό που είπες, ότι χωρίζεται σε διαφορετικά σκέλη το μάτς. Από το ξεκίνημα μέχρι και το 50 έχουμε τεράστιες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. Έχουμε δύο δοκάρια με τον Κουρμπέλη και με τον Παυλίδη. Έχουμε βρει τον γκολ με τον Τζιμίκα και γενικά έχουμε απειληθεί ελάχιστα και μόνο από ατομικά λάθη, κάποιες κακές απομακρύνσεις της μπάλας. Αλλά όλα αλλάζουν ουσιαστικά μόλις σοφαρίζει με το φάουλ του Γιόκερες η Σουηδία και έρχονται οι μαζεμένες αλλαγές, γιατί εκεί στο 60 γίνονται συνολικά 13 αλλαγές στο μάτς, 7 από τους Σουηδούς, 6 από εμάς. Και πήρε ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να ισορροπήσουν και οι Σουηδοί και εμείς. Είναι πολύ λογικό με τις τόσες αλλαγές που συνέβησαν. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι θετικό, είναι το ότι. Παρότι ήταν φιλικό μάτς, παρότι αυτοί που παίζανε μαζί από το 60 και μετά, δεν ξέρω αν έχουν μόνο συμπροπονήσεις, αν έχουν βρει χρόνο συμμετοχής όλοι ως σύνολο, κατάφεραν να βρουν ένα γκολ ισοφάριση στην τελευταία φάση και αυτό είναι κάτι θετικό για να κρατήσει κανείς. Αλλά γενικά το εγχείρημα του 3-4-3, όσο δοκιμάστηκε με τις βασικές επιλογές που είχε στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με αυτούς που είχε διαθέσιμους, γιατί λείπανε και πολλοί λόγω τραυματισμού, θυμίζουμε από την αποστολή. Θεωρώ πως λειτουργήσε καλά. Άφησε καλές εντυπώσεις.
7: Όχι μόνο άφησε καλές εντυπώσεις. Σου λέω και πάλι ότι εκείνη τη στιγμή, όταν έβλεπα το 1-0 και την Ελλάδα να χάνει ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, το blackout συνέβη, είπες και εξήγησες και τους λόγους, θα γίνονταν και αλλαγές, δοκιμές θα γίνονταν. Από τις δοκιμές τώρα τι καταλάβαμε. Αυτή η τριάδα, πώς την είδες, Μπίλεση, και πάμε στο Φάνη πάλι, αλλά πώς το.
5: Θέλετε να σας πω με όλη μου την ειλικρίνεια κάτι.
7: Ναι. Μα, αυτό, σε αυτό ποτέ.
5: Με όλη μου την ειλικρίνεια.
4: Ναι, παιδί μου.
5: Δεν έχω δει το μάτι της Εθνικής χθες.
4: Αρσενικός.
7: Ευχαριστούμε για αυτό. Καλώς ήρθατε τον Κύριακο, παιδιά. Καλή συνέχεια. Φάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σου.
10: Μάκη Γκαγκάτση.
4: Ευτυχώς πήγε ο Φάνης.
5: Μια πολύ μεγάλη χάρη χθες το απόγευμα τα παιδιά μου.
7: Εντάξει,
5: και έπρεπε
7: εντάξει.
5: Να πάω κάπου okay. Με τα παιδιά.
7: Όχι, καλά, καλά. Εντάξει.
10: Γιατί είσαι όμως που δικαιώνεις το φίλο, το κοινό μας γνωστό.
5: Ρε φίλε, και όλοι θα
10: δουλεύει. Ορίστε, κύριε Καπετανάκο, ορίστε.
4: Έτυχε.
10: Μόνο να δει τον εαυτό του.
5: Και σήμερα το πρωί ρωτούσα άπαντε στο γραφείο.
7: Πόσο ήρθε.
10: Καλό το γκολ του Μασούρα.
4: Είχε το κάνει ο Παυλιδή.
7: Τζοτζίνα, βάλε από κάτω. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα κάτω. Δεν είδε καν το μάτς. Μυρότσο.
10: Εγώ το παίρνω αλλιώ.
7: Μυρότσο για εθνική. Δεν σα βλέπω.
10: Εγώ το παίρνω ότι.
7: Όχι, δεν πήγα. Δεν σα βλέπω.
10: Σαν τα άτυπα μούτρα που κάνει αυτοαποκλεισμό στο ταξίδι. Ότι δεν πάω ταξίδι, θα δω και την εθνική.
5: Όχι, παιδιά, είχα.
12: Είχα ρυθμίσει να πάω και τελικά έπρεπε να πάω κάπου με τα παιδιά.
13: Ναι, αυτό το αυτό.
12: Το ακόμα χειρότερο, ξέρετε ποιο αυτό είναι, γιατί είμαστε μια παρέα, να σας πω κι αυτό.
13: Δεν πήγα.
7: 3.000
12: Δεν πήγα. Τώρα παίζουμε την Κυριακή, Φάνη.
14: Συγγνώμη.
13: 10 δεν παίζει.
12: Ώρα παίζουμε την Κυριακή.
7: Πώς είπατε.
12: Σαν να παίζει.
13: 10 δεν παίζει.
15: Α, έχουμε δημιουργότητα.
12: Εντάξει.
13: Παίζει 10 την Κυριακή, παίζει αργά.
12: Θα το δω γιατί άμα έπαιζε. Αφού
7: δεν ρώτησε ο Φάνης με ποιον παίζουμε. Εγώ πού να πάω. Καπετανέκος ξαναπέζει.
15: Με αντιμερώτα.
7: Ξαναπέζει λέει. Όντως τώρα ξαναπέζουν.
13: Έχει κι άλλο μάτς.
15: Τι δουλειά κάνουμε τώρα.
7: Λοιπόν, ωραία.
15: Πάμε την ημέρα να παίζουμε.
7: Ευχαριστούμε Τζορτζίνα, μας έβαλε και πότε παίζει. Λοιπόν, ωραία. Αυτό θα το δεις πάλι, ε.
12: Αυτό θα το δω.
7: Αλήθεια.
12: Αν ήταν 8, δεν θα τα έβλεπα.
13: Και μπράβο στον μάγκα που το βάλε 10 λεπτά.
7: Φάνη, μπράβο. Μετά από αυτό που είπα ότι με αξιοκρατικές διαδικασίες πήγε στο ταξίδι αυτό, εσύ.
12: Μα γι' αυτό δεν πήγα και στο ταξίδι, γιατί είχα υποχρεώσει με τα παιδιά.
7: Λοιπόν, γι' αυτό σε επέλεξε, επειδή είσαι ο καλύτερο σε επέλεξε. Θέλω να σε ρωτήσω εσένα, λοιπόν, που ελπίζω να το έχει δει στο μάτι τουλάχιστον. Αυτή η τριάδα στην άμυνα, πώ σου φάνηκε. Μόνο εγώ και αυτό το είδαμε.
13: Τριάδα. Τρει ήταν.
14: Κοίταξε. Γενικότερα ότι είναι ωραίο που ο Ρέτσος μπόρεσε να βρει χώρο μέσα από αυτό το σύστημα, γιατί το δίδυμο το βασικό ήταν ο Μαυροπάνος με τον Κουλιαράκη το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και απέδειξε χθες, έκανε ένα συγκλονιστικό τάκλιν σε κάποια φάση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, με μια κούρσα του Γιόκερ, έχει γίνει μια λανθασμένη πάσα από το Ρότα.
13: Το προλαβαίνει.
14: Και γενικά με τις εμφανίσεις οποίες είχε και στα μάτς που χρειάστηκε να παίξει με την εθνική, είναι ωραίο που μπορεί και βρίσκει χώρο. Τώρα για το δίδυμο του Μαυροπάνου με τον Κουλιαράκη. Θεωρώ ότι έχουν δέσει αρκετά. Μία φάση ουσιαστικά θυμάμαι που μπορώ να πω ότι δεν λειτουργήσε καλά η τριάδα, που είναι η φάση του Ίσακ στο 4ο λεπτό που φεύγει στην πλάτη και δεν ξέρω αν θα ελεγχόταν για offside σε περίπτωση που έμπαινε το goal. Μόνο εκεί μπορείς να τους χρεώσεις ότι ίσως χάθηκε λίγο η συνοχή τους. Αλλά γενικά λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον. Γενικά ως project νομίζω ότι μας βοήθησε αυτό το ότι είχαμε μια καλή ισορροπία αμυντική και με την ικανότητα του Τζόλι να κουβαλήσει την μπάλα, με την ικανότητα του Παυλίδη να σπάσει την μπάλα και με τον Τετέι έβγαλε πάρα πολλές ενέργειες από τα δεξιά, σε ένα ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει τόσο. Μπορέσαμε να χτυπήσουμε τις αντιπιθέσεις και είναι κάτι το οποίο θα το χρειαστούμε σίγουρα με τους αντιπάλους που έχουμε στο Nations League μπροστά μας.
7: Όταν γυρίσουν και οι βασικές επιλογές που θα έχει ο Γιωβάνοβιτς, προφανώς εντάξει. Πώς το λέμε, το κλισέ, θα έχει τον ευχάριστο πολλοκέφαλο.
12: Σωστά. Ναι.
7: Θα έχει πολλές επιλογές. Το ζήτημα, ρε Φάνη, είναι εκεί όμως ποιον επιλέγεις και αν το σύστημα αυτό ταιριάζει, σκεπτόμενοι πως εκεί θες δύο αμυντικά χαφ κανονικά ή κεντρικά, αν προτιμάς. Πάντως δεν θες δεκάρι εκεί. Άρα κάτι θα πρέπει να μείνει έξω. Ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός, για παράδειγμα, ή θα τραβηχτεί στα άκρα.
14: Άμα τραβηχτεί στα άκρα, μετά θα πρέπει να μείνει εκτός ο Τζόλης.
7: Ακριβώς.
14: Για παράδειγμα, γιατί να παίξει στα δεξιά υπάρχει ο Καρέτσας που είναι η φυσική του θέση.
7: Και ο Τετέι εξαιρετικός ήταν.
14: Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν θα επέλεγε το 3-4-3 αντί να έχει δύο παίχτες στα πλάγια, όπως ήταν χθες ο Τετέι με τον Τζόλι, να έχει δύο φορ και έναν παίχτη πίσω τους. Ή έναν κλασικό φορ και ένα ψευτοενιάρι που θα μπορούσε να χωρέσει ο Τζόλι εκεί και ένα δεκάρι. Αλλά και πάλι, ναι, θα είναι ευχάριστος πονοκέφαλος. Και είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό πώς θα το διαχειριστεί. Νομίζω ότι θα έχει να κάνει και στη συνάρτηση με τα χαφ. Δηλαδή, ποιοι θα βρίσκονται εκεί, αν κρίνει ότι μπορούν να κουβαλήσουν το φορτίο και δεν θα χρειαστούν ένα δεκάρι για έξτρα βοήθεια στην άμυνα, ίσως επιλέξει πάλι να παίξει με ακραίος και όχι με δεκάρι.
7: Mm-hmm. Από την παλιά φουρνιά ή φρουρά, αν θέλεις, και ο Μασούρας ήταν καλός. Το βάλε και τον γκολ.
13: Στην αλλαγή με βοήθησε.
7: Στην αλλαγή.
15: Ναι, απλά κάνουμε μια κουβέντα για ένα φιλικό, παιδιά. Δηλαδή, αν συζητάγαμε για ένα μάτσο που θα ήταν προκριματικά, νομίζω θα αναλύαμε 10 λεπτά για τον γκολ που δέχεται η εθνική από το φάουλ.
7: Που ανοίγει το τείχος. Ξεκάθαρο. Γιατί τον γκολ που δέχεται από εκεί με την κούρσα αριστερά.
13: Και που του πέρασε ο άλλοι, 4 παίκτε πέρασε ο άλλοι.
15: Ναι, ναι. Στη Μάλμε.
13: Ναι, στη Μάλμε και είναι και μεγάλο, 27 δεν πιτσιρικά. Πώ δεν το έχουμε δει αυτόν.
14: Αυτό, παιδιά, είναι τρομερή περίπτωση.
12: Ναι. Είναι αυτό που έγραψε
14: μέχρι
12: το πρωί.
14: Το 2023. Ναι, δεν είχε παίξει σε υψηλό επίπεδο. Μέχρι τα 21-22 έπαιζε μόνο φούτσαλ και ίντορ ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Που όπως καταλαβαίνετε είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Ας. Μπορεί να μάθεις να κάνεις τρομερές δίπλες σε κλειστό χώρο, αλλά είναι διαφορετική η κατάσταση με 11-11. Και από το 2020 ουσιαστικά και μετά αρχίζει να παίζει επαγγελματικά. Τότε υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
13: Ναι.
7: Ναι. Συμφωνώ με το φίλο.
14: Γιατί πώς τον αντιμετωπίζαν και οι Σουηδοί με το που έπαιρνε την μπάλα, αυτομάτως
13: επιβεβαιώθηκε. Σου ενθουσίαζε, ναι.
16: Άγγλες την Κερκίδα.
17: Μιας και λέμε για την πλευρά αυτή, συμφωνώ με το φίλο. Δεν διαφωνώ, φίλε μου, καλέ. Ότι ναι, μόλις έγινε αλλαγή. Ο Βάγια δεν είναι καλά, παιδιά. Το έχω πει.
16: Αυτό ήθελα να πω.
17: Γι' αυτό λέγαμε χθες εγώ και εσύ ότι ο Τσάπρας να πάρει μια ευκαιρία τώρα.
18: Δεν έχει βοηθήσει καθόλου.
16: Δύο πράγματα που ήθελα να πω. Το ένα είναι ότι από την ώρα που μπαίνει ο Βαγιανίδης φαίνεται ότι δεν έχει ρυθμό. Και ξεκινάει και τρώει όλες τις φάσεις από την Ελλάδα. Και πέφτουν και πάνω γιατί μυρίζονται αίμα και πέφτουν πάνω του. Και δεν έχει ρυθμό και φαίνεται ότι δεν έχει ρυθμό. Και το δεύτερο, να απαντήσω αυτό που είπε νωρίτερα ο Φάνης για το σύστημα. Ο Ιβάν, με βάση τα 2,5 χρόνια που το ζήσαμε στον Παναθηναϊκό, επειδή είναι πάρα πολύ προγραμματιστής και ό,τι κάνει, όταν θα κάνει κάτι, δεν το κάνει τυχαία. Εγώ νομίζω ότι έτσι θα πάει στο Nations, γιατί έχει μπροστά του θηρία.
18: Ναι, ρε, προφανώς, γι' αυτό το έκανε. Με τριάδα, λες.
16: Και η τριάδα,
17: και
16: λοιπόν,
17: και τα back.
16: Πάρα πολύ και τα back του είναι καλά. Είτε είναι, και θα γυρίσει και ο Γιάννουλης κάποια στιγμή. Το ζητούμενο λοιπόν στο πώς θα μπει ο Κωνσταντέλιας μέσα, γιατί είναι τεράστιο κεφάλαιο ο Κωνσταντέλιας, όπως είναι και ο Τζούλης, όπως είναι και ο Καρέτσας, μπορεί είτε να αναπροσαρμοστεί με 4-3-4-2-1, να μην υπάρχουν καθαρά εξτρέμ, να παίξουν δύο παίκτες πίσω από τον Παυλίδη, από τον Τετέμπρο, δεν ξέρω ποιος θα παίξει στην κορυφή, να γυρίσει και ο Φάνης υγιής κάποια στιγμή, ο Τσοκανάς, ο Ιωαννίδης. Και να έχει ακόμα περισσότερε.
17: Ο Φώτης εννοείς.
16: Είπα, Φάνης, είπα, ναι.
17: Ο Φώτης είναι αυτός.
18: Ο Φώτης είναι ο γιος σου.
16: Τα μπέρδεψα μας.
17: Φάνη, πιάσε μια μπύρα.
19: Να κάνει το αστείο όμως.
16: Τον αδερφό μου το Φάνη σκέφτηκα τώρα. Λοιπόν, ο Φώτης θα γυρίσει ο Ιωαννίδης.
18: Τα έχω
16: χάσει στο μυαλό μας.
18: Ο Φάνης ο Ξηταβελώνης. Τι λάζει, πώς
17: ο Χριστοδούλου. Ο Μπέμπης. Ο Μπέμπης.
18: Φώτη, πιάσε μια μπύρα όλα.
16: Ο Φάνη γιορτάζουμε. Αυτό το 3-4-2-1 θα το δούμε. Χωρίς εξτρέμ. Ή τέλος πάντων τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια μπορεί πίσω το φορ. Δεδομένα θα
17: αυτοί οι τρεις πιστεύεις μπορούν να βγουν από την δεκάδα ποτέ. Αυτοί οι τρεις που ανέφερες τώρα. Καρέτσας, ο ένας. Τι είπα?
18: Καρέτσας.
16: Καρέτσας. Φάνης.
17: Είναι ο διευθύνες του Φάνη.
18: Είναι από το σόι του Ρέτσου και του Καρέτσα και βγαίνει ο Ρέτσας.
17: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
18: Έχουμε ένα στο αλιβέρι πάντως.
16: Έχουμε ρετάρι ήδη.
17: Υπάρχει το όνομα αυτό.
16: Έχουμε ρετάρι ήδη, κύριε.
17: Λοιπόν, περίμενε. Ο Καρέτσας, λέω. Μαζί με τον Τζόλι, ο οποίος είναι καταπληκτικός, 40 εκατομμύρια ναι. Η χρηματιστηριακή και το αξία. Συμφωνώ απόλυτα. Και Παυλίδης. Αυτή η τριάδα βγαίνει ποτέ από μπροστά.
16: Όχι, αν είναι υγιής,
17: όχι. Όχι.
16: Αν είναι καλά τα παιδιά.
18: Απλά πρέπει να αποφασίσουμε, παιδιά. Πρέπει να αποφασίσουμε αν τι? Θέλουμε να αναδείξουμε τη νέα φουρνιά της Εθνικής, η οποία είναι μια φουλ επιθετική φουρνιά, ή τελικά το γυρίζουμε το πλάνο. Και πάμε να παίξουμε με τριάδα και πιο αμυντικά.
16: Δεν είναι απαραίτητο ότι με την τριάδα πάμε να παίξουμε.
18: Ούτε τριάδα είναι αμυντικό.
16: Εσύ είπα,
18: κατά ανάγκη. Και ο στόχος είναι η πρόκληση. Βασίλη... Πέρα παίζει το κεφάλι του ο Ιβάν.
16: Συγγνώμη. Καλά, προφανώς. Στο καλό διάστημα μέχρι το 60. Mm. Το 55 μάλλον. Γιατί από το 55 και μετά ξεκίνησα να σου δίνει να κάνει φάση. Έκλεβες μπάλα και βγαίνεις καταπληκτικά στο τρανζίσιο.
18: Είναι τρομερό.
16: Πολύ ωραία. Έχει κάνει 4 για θάνατο τέτοιες.
18: Και χωρίς Κωνσταντέλια Καρέτσα.
16: Και χωρίς Κωνσταντέλια. Okay. Και τι ρε φίλε, είναι ένα μοντέλο, μπορεί να το υπηρετήσει.
18: Το ακούω, αν μπορεί να το υπηρετήσει, το ακούω.
16: Και το ταλέντο σου εκμεταλλεύεσαι.
18: Στην άμεση μετάβαση βγαίνουμε τρομερά.
16: Ναι. Και το ταλέντο σου εκμεταλλεύεσαι, γιατί έχει παίχτε με τέτοια χαρακτηριστικά. Και λίγο να είσαι και πιο σφιχτό πίσω. Γιατί θα παίξει τώρα με τα πράσινα πουλιά, με Γερμανού και Ολλανδού θα παίξει.
18: Ναι, και Σέρβου.
16: Και Σέρβου, βέβαια, που είναι πολύ καλή.
18: Τώρα.
16: Αν και δεν είναι και στην καλύτερη του φάση, πέντε φάγανε το Μεξικό.
17: Μάλιστα. Αν δεν θέλει κάτι άλλο.
19: Κοιτάξτε.
17: Συμπλήρωσε.
19: Μόνο να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε. Ότι γενικά είναι πιο σοφό να καθίσει και να χρησιμοποιήσει τα όπλα τα οποία έχει. Έχουμε μια καλή άμυνα. Στο κέντρο έχουμε έλλειψη. Το έχει πει και ο Γιωβάνοβιτς ακόμα και σε μονάδες. Για να μπορέσει να καλέσει ποδοσφαιριστές και προσπαθεί συνεχώς να βρει καινούριες λύσεις. Και έχουμε μετά μια πολύ καλή επίθεση, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Για αυτές τις μεταβάσεις, ειδικά απέναντι σε ομάδες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία, που το να κυκλοφορήσουμε, θα είναι ίσως και καταδικαστικό. Γιατί με την πίεση την οποία θα έχουν, θα μπούμε σε μια διαδικασία όπως ήμασταν με τη Δανία, την οποία εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι δεν μπορούσαμε να την παίξουμε στα ίσα ως αντίπαλοι και να κυκλοφορήσουμε εμείς την μπάλα και να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και το πληρώσαμε για τα ατομικά λάθη που λέμε και βεβαιωμένες πάσες που θα οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, προκύπτουν από την πίεση που τρως.
17: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Πήγα να πω πριν, αν δεν θέλει κάτι άλλο ο Βασίλης Μυρώτης που έχει μελετήσει το μάτσα να σε ρωτήσει, μπορεί να σε αφήσει μέσα σιγά σιγά για να φύγεις.
16: Και να σε αφήσουμε, Φώτη.
17: Οπότε, Φώτη, ή όπως σε λένε τέλος
16: πάντων.
18: Έγραψε ένας φίλος πριν, να βάλουμε κάτω από το Μυρώτσο, Μυρώτσος, πρώην ακόλουθος εθνικής.
17: Την έκανε unfollow.
16: Του στείλανε και φανέλα, ρε φίλε. Του φορέ και φανέλα. Ρε, ωραία φανέλα.
18: Ωραία.
16: Πολύ ωραία φανέλα.
18: Μπορεί να δεν χρυσοπληρώνει.
16: Δεν θα έγινε νεφρό, αλλά φανέλα θα έχει.
18: Ωραία. Φανή, καλό ταξίδι.
16: Η εταιρεία. Γεια σου, Φανή.
19: Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
16: Καλό δρόμο, παιχάρα μου.
18: Θυμήσατε που πάει. Έτσι, δεν βγήκε ένα άλλο.
16: Θα τον πάρει, θα τον αναλάβει το τσάρτερ. Κατευθείαν για μάλια.
17: Δεν θα χαθεί, λοιπόν, ωραία.
16: Κατευθείαν για μάλια.
7: Πάμε να ξεκινήσουμε ρεπορτάζ και για μπάσκετ θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Προς το τέλος εκπομπής, έλεγα. Τι λες?
15: Στο ταλαιπωρία τώρα.
18: Τι πιο
7: ωραία.
15: Εντάξει, ρε φίλε.
18: Έλα, ρε φίλε, τώρα. Πλάκα μου κάνεις.
15: Παίζουνε
18: καλύτερο ταξίδι.
15: Δεν ζηλεύεις καθόλου.
18: Θα κάνω ακόμα καλύτερο το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε είναι.
2: Πώς έχει ενδιαφέρον.
18: Back to back, Ολλανδία-Γερμανία νομίζω είναι. Η Γερμανία-Ολλανδία.
15: Τι.
18: Και
16: θα σε χάσουμε κανένα 15 ημέρες.
7: Δεν ξέρεις.
18: Και τα εντός έδρας Θεσσαλονίκη, Τούμπα.
16: Θα πάμε Θεσσαλονίκη.
7: Εκεί έχει υποσχεθεί να μας πάρει μαζί.
16: Θα πάμε όλοι. Θα πάμε Θεσσαλονίκη.
15: Αυτή είναι αλλαγή συναισθημάτων.
7: Θα γυρίσει με μουσια.
15: Αυτή είναι αλλαγή συναισθημάτων.
7: Να παγώσει.
15: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι αλλαγή συναισθημάτων με την έδρα της Εθνικής. Τι ωραία φάση.
18: Κάντο όπως η Γερμανία. Οι Γερμανοί γυρίζουν από πόλη σε πόλη για να βλέπουν όλη την εθνική τους ομάδα.
2: Δεν μας πήγε καλά με τις
16: έδρες. Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο.
15: Θυμίζω πάντως την τελευταία φορά που είχε οριστεί αγώνα της Εθνικής Ντούμπα είχε βγάλει μια ανακοίνωση 3-4 του ΠΑΟΚ, έτσι.
18: Τώρα έχουν αλλάξει τα κόζα.
15: Εμείς
18: τα λέμε όλα εδώ.
2: Έχουν αλλάξει.
15: Ρώτησα,
2: δεν
15: ξέρω.
2: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ δεν ξέρω.
15: Ξέρω, γι' αυτό λέω.
18: Όχι, δα, ρε.
2: Παγκωμένη, μαγκωμένη.
18: Εντάξει, μπορεί. Εντάξει.
16: Ένα χρωματάκι το έχει φάει.
2: Έχει φάει.
16: Για 100 δεν πήραμε
18: τίποτα. Θα φτιαχτεί ο Βοτανικός και θα βρει την έδρα της εθνική ομάδα.
2: Όλο έτσι λέμε. Φτιάχνουμε καινούργια γήπεδα, θα τη βρει την έδρα. Θα τη βρει την έδρα.
7: Ο Φάνη για το μετογράφημα το θύμιζε. Με τα γυαλιά του ρώτα τι έγινε.
15: Το είχε αναλάβει με ρώτησε αυτό, δεν του Φάνη.
18: Όχι, δεν το είχε αναλάβει.
16: Ο Φώτης το είχε αναλάβει αυτό.
18: Δεν το είχε αναλάβει με
7: ρώτησε. Ο Φάνη θα το είσαι.
16: Το είχε αναλάβει ο Φώτης.
18: Δεν μου είχε πει κάτι τέτοιο να αναλάβω.
7: Όχι, δεν έχουμε πει. Όχι, είχαμε πει. Ποιο είχε πει. Εσύ το είχε πει.
2: Όχι, στον αέρα το πάτε.
15: Εγώ περιμένω να φορέσω το γυαλί, φιλέ.
2: Στον αέρα το πάτε.
15: Πήρατε πρωτάθλημα και στα φερέγγι. Εγώ περιμένω να φορέσω το γυαλάκι, το βγάλω εδώ, βάλω το κίτρινο. Αυτό το.
2: Κάτι καφέ δεν σε έχουν παραγγείλει, έχουν πληρώσει. Το πενιντάρικο ταξίδεψε.
16: Το πενιντάρικο τώρα έχει παίχτη στον Άσο του Μεξικού.
15: Όχι, φάση να είναι τώρα. Σκάει από πάνω του ντου. Απλώνει ο δίπλα πιτόγερα, αφήσει καρδίτη και τρώγεται.
7: Ντουντού.
16: Α, κάτι είπατε, ναι, κάτι ζητήσατε.
7: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ. Πάμε με ΑΕΚ σήμερα. Την αφήσαμε τελευταία χθες. Είναι καλή ιδέα να ξεκινήσουμε αυτή σήμερα. Καλή ιδέα, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε με ΑΕΚ να πούμε δύο πράγματα σχετικά με μεταγραφική ενίσχυση. Βλέπω παίζει πολύ και νωρίς κιόλας και μπορεί και πρώτο 15ο Ιουνίου να έχουμε και άλλα πράγματα. Τι λες?
2: Η ΑΕΚ κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ γρηγορότερα από όσο περιμέναμε. Γιατί ο Ριμπάλτα ήταν πάρα πολύ έτοιμος όλο το προηγούμενο διάστημα. Όσο η ΑΕΚ προετοιμαζόταν για τα τελευταία παιχνίδια, ο ίδιος δούλευε πάρα πολύ στις μεταγραφές, γιατί ήξερε πού θα αγωνιστεί η ΑΕΚ, σε ποια προκριματική φάση και τι χρειάζεται. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει η ΑΕΚ, που θα μπει τελευταία από τους τελευταίους στα προκριματικά τον Αύγουστο, να έχει κάνει την πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού και μάλιστα πάρα πολύ δυνατή. Και δεν αποκλείεται να κάνει και τη δεύτερη, να προλάβει τον ανταγωνισμό. Και να κινηθεί πάλι ο Ριμπάλτα πολύ γρήγορα. Έχει προχωρήσει μια περίπτωση αρκετά. Ο ίδιος θέλει και τις δύο επόμενες κινήσεις να τις προλάβει, να τις κάνει μέσα στον Ιούνιο.
7: Η περίπτωση, συγγνώμη, διακόπτω, που έχει προχωρήσει είναι αυτή του κεντρικού χαφ ή του στόπερ?
2: Δεν είναι ξεκάθαρο.
7: Okay.
2: Αλλά έχει προχωρήσει τη μία πάρα πολύ. Θέλει να κάνει και τις δύο μέσα στον Ιούνιο. Και η ΑΕΚ που θα αναχωρήσει 6 Ιουλίου για την Ολλανδία. Έχει ζητήσει ο Νίκολιτς το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ να είναι στη διάθεσή του, χώρια αυτούς που θα λείπει ο Πινέδα, που θα είναι έξτρα άδεια από το Μουντιάλ, να είναι στην Ολλανδία, να δουλέψει μαζί τους και να μοντάρει την ομάδα για τα φιλικά που θα δοθούν. 12 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το Super Cup στην Κρήτη, με τον Όφη, και μια εβδομάδα μετά είναι τα play-off του Champions League. Οπότε θέλει ο Νίκολιτς πολύ γρήγορα η ομάδα να είναι στην Ολλανδία, να μην περιμένει. Το βασικό κορμό. Δηλαδή,
7: θύμισε μου πάλι στο εξωτερικό πότε πηγαίνει, όχι πότε ξεκινάει η προετοιμασία, πότε φεύγει εξωτερικό.
2: Φεύγει για 6 Ιουλίου.
7: 6 Ιουλίου.
2: Θα κάτσει μαζί με τον break σχεδόν ένα μήνα. 3 Αυγούστου θα επιστρέψει και για 10 μέρες θα είναι στην Αθήνα και μετά θα παίξει το.
7: Εσύ θα είσαι 6 Ιουλίου με 3 Αυγούστου έξω.
16: Θα γυρίσουμε.
15: Πόσο? Πόσο?
2: 6 Ιουλίου με 3 Αυγούστου.
15: Σε ρί θα πάει.
16: Θα γυρίσει.
2: Θα κάνει ένα break σαν και εσάς πέρσι 4 μέρες.
7: Μάλιστα. Πολλές μέρες, φίλε. Δεν είναι.
2: Σε πάρα πολλά φιλικά.
15: Ολυμπιακός όσο βαρέ. 3 με 27-28 με ένα break 3 ημερών θα βαρέσει.
18: Εγώ θα.
2: Και πάρα πολλά φιλικά.
18: Δεν θα
15: τι να δείξει. Εγώ το έχω. Τι έξω δεν θα άντεχες. Ναι, η καλύτερη προετοιμασία της ζωής μου. Η καλύτερη προετοιμασία της ζωής μου. Ζέφελντ Αυστρία.
7: Ναι. Και Έρμελο. Έρμελο Ολλανδία.
15: Και μετά Έρμελο Ολλανδία.
7: Μαζί μας.
15: Γυρίσανε στην πρώτη φορά.
2: Πάμε στο ίδιο.
15: Πού?
2: Φεύγουμε και ξαναπάμε στο ίδιο.
16: Ξαναπάμε στο ίδιο μέρο.
15: Ολυμπιακός θα πάει. Δεν έχει να κάνει. Τι θες να κάνει μέρη. Θες να θυμίσεις κάποιον άλλο το πάνελ, δηλαδή που
2: φεύγετε και
15: ξαναγυρνάτε
2: και ξαναπάτε στο ίδιο.
15: Υπάρχει ένα ωραίο gadget, να ξέρετε, για όσους κάνετε ταξίδια, σας ενημερώνω.
18: Ναι, παρακαλώ.
15: Που είναι ο χάρτης της Ευρώπης. Έχει
16: και βάζει πινέζες.
15: Όχι πινέζες, έχει ζωγραφίσμα με καθώς που έχει πάει. Είναι πολύ ωραίο.
18: Ναι. Το έχω κάνει με τα παιδιά μου αυτό, τους έχω δείξει που έχω πάει.
15: Να το πάρει το χάρτη, να το βρούμε εδώ, να το κάνουμε.
12: Είχα ξεχάσει τρεις πόλεις.
2: Εμένα έχει κοκκινήσει η Ολλανδία, ρε φίλε. Μόνο Ολλανδία πάμε.
12: Φίλε, 15 μέρες προετοιμασία με ατρόμητο έχω πάει. Στη βδομάδα ήθελα να βαρέσω το κεφάλι μου στον τοίχο.
15: Γιατί?
12: Δεν αντιχάλω, ρε. Εγώ δεν μπορώ μακριά από την Ελλάδα πολλές μέρες. Θέλω να γυρίσω πιο το φρέντο μου.
2: Ακούστε, παιδιά, ποιο
12: είναι το φίλο μου.
2: Φρεντάκι.
12: Ναι, ρε, φρεντάκι.
2: Βέβαια, στο πρώτο διάστημα.
15: Τύπο Γιώργο.
2: Τύπο Γιώργο.
15: Τέσσερις καφέδες είπαμε. Δεν είπαμε καμία ζωή να ζήσουμε οικοδομή ολόκληρη. Λες, έχετε κάνει καμία οικοδομή, κάνετε.
2: Στο πρώτο διάστημα, στο πρώτο διάστημα το 20ήμερο Βερβελέ, ξέρω ποιο θα είμαι μαζί. Κάτι. Ο Κουμπάρος.
12: Α, ναι, θα έρθει ο Κουμπάρος.
15: Στην προετοιμασία.
2: Κουμπάρος, ναι.
12: Μια χαρά.
2: Λύθηκαν και οι όποιες παρεξηγήσεις με τον κύριο Γουλή, με τον Κουμπάρο. Τα λύσαμε όλα.
12: Γιατί είχατε παρεξηγήσει.
1: Εγώ έμαθα στην πορεία ότι πήγα παρεξηγήσει, οι οποίες.
2: Λύθηκαν όλα. Λύθηκαν όλα.
12: Δεν ξέρεις καν.
2: Λύθηκαν μπροστά στο Αιγαίο.
12: Όταν χαράζει το Αιγαίο.
1: Και τέτοια δεν υπήρχαν ποτέ από μέρους μου τέτοια παρεξηγήσει. Δεν ξέρω γιατί έχουν υποθεί πράγματα. Αλλά εντάξει.
12: Τι
1: ψάχνει.
2: Λοιπόν, βρήκα, άκου να σου πω.
1: Τι βρήκε.
2: 28 χώρες. 64 πόλεις. 148 ταξίδια και έχω μείνει πάνω από 20 μήνες στο εξωτερικό.
15: Το timeline.
12: Το βρήκες όλο αυτό.
2: Πότε πρόλαβες
15: το timeline.
2: Ήμουν μια φορά πέστε φαβερό πλέον και καθόμουν και έκανα αυτούς τους υπολογισμούς. Νομίζω κάπου εκεί είμαι.
12: Ναι. Πώς α, ωραίο αυτό. Μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό.
2: 64 πόλεις, 28 χώρες έχω πάει, 148 ταξίδια περίπου.
12: Φίλε, 28 150. Χώρες είναι πάρα πολλές.
1: 26 έχω πάει εγώ.
2: Ναι. Και, να το, δεν είναι πολλές. Και 20 μήνες, 20 και κάτι, έχω ζήσει στο εξωτερικό. Hello, Mr. Bekopoulos.
1: Hello.
2: How are you?
12: It's Bill Bekopoulos here.
1: BBC.
2: From downtown. Πολλές μέρες. Euro, το προηγούμενο τώρα που είχα πάει με Ντέμι μαζί μας ήταν συνήθως, γιατί σχολίαζα, περίγραφα εγώ σχολίαζα ο Ντέμις. Ήμασταν 33 μέρες στη Γερμανία, σε διάφορες πόλεις.
12: Μήκος Ταβάρες είναι εκεί.
2: Όχι, όχι.
12: Όχι. Με Χαϊκάλη.
2: Χαϊκάλης ήταν σε άλλη πόλη.
12: Λατρεύω περιγραφές Χαϊκάλη. Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Ναι, ναι, καλός ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι καλός.
15: Του ηθοποιού λέτε του Γιώργου.
1: Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλό.
15: Ο οποίο είναι.
12: Ο σκέτο είναι δικό
2: σου. Καλό και ο Γιώργο.
12: Μέτριο.
1: Και πόσο χρόνο είσαι, Ντόροφι.
2: Μέτριο. Μέτριο.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Ντόροφι.
2: Και σκέτο.
1: 22.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάνα μου.
15: Παίρνω μια επιλογή με ρίσκο τώρα. Παίρνω μια επιλογή με ρίσκο.
1: Καμπρό.
2: Λοιπόν, σα διέκοψα, κύριε Καπετανάκο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Οι δύο παίκτε που πάνε. Πού θα κινηθεί τώρα είναι. Τύπου επίπεδου Ζούμπικοφ.
2: Ναι, ναι. Πολλά
1: τέτοιο,
2: λεφτά.
1: Αγορά
2: πολλά
1: λεφτά, λεφτά. Κασέρι και τέτοιο.
2: Αγορά πολλά λεφτά. Ναι. Αυτή είναι η απόφαση της ΑΕΚ. Και με την έγκριση του Νίκολης. Και είναι. Και Μάριος Ηλιόπουλος έχει πει ότι πρέπει να κινηθούν όλα γρήγορα. Mm-hmm. Να έχει ο Νίκολης όλα αυτά που πρέπει στην προετοιμασία. Και με, το... και με απόφαση του Ηλιόπουλου, αύριο επιστρέφει από τις διακοπές από την Ισπανία που βρίσκεται ο Νίκολης για να υπογράψει το συμβόλαιο. Να τελειώσει και αυτό.
12: Αύριο υπογράφει τελώς.
2: Αύριο έρχεται και υπογράφει. Μέχρι το 2029 πρόωρη επέκταση του συμβολέου. Με είπαμε αύξηση αποδοχών κοντά στις 300.000 ευρώ έκαστος για κάθε έτος. Και πολύ, πολύ, πολύ ψηλό μπόνους. Νομίζω το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ΑΕΚ για δεύτερη σερή κατάκτηση πρωταθλήματος.
12: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, τώρα. Αυτό το σκεφτόμουν. Είναι κάτι το οποίο ήθελε για να είναι ακόμα πιο happy, όπως το λέει ο Βερβελές, ο συγκεκριμένος προπονητής. Το υπονόησε με κάποιο τρόπο, το είπε στο Ριμπάλτα ή ο Ηλιόπουλος. Γιατί έχει σημασία αυτό, ξέρεις. Κατάλαβες τι λέω.
2: Το διαιτές συμβόλαιο.
12: Το σκέφτηκε μόνος.
2: Αυτό το καλοκαίρι έμπαινε στον τελευταίο χρόνο.
12: Ναι, ωραία.
2: Είναι αρκετές ομάδες που τσεκάρουν τον Νίκολιτς. Στα 46 του, πρωταθλητής στην Ελλάδα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, κατάφερε με την ΑΕΚ κόντρα στα προγνωστικά να πάρει το πρωτάθλημα. Ήδη έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, έχει κατακτήσει τίτλους, οπότε ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον project για την Ευρώπη και αρκετές ομάδες που τον κοιτούσαν. Η ΑΕΚ, επειδή δεν θέλει να είναι μόνο για δύο χρόνια ο Νίκολιτς και να φύγει, θέλει να τον έχει εδώ πέρα με νέο συμβόλαιο. Προφανώς μετά την επιτυχία που είχε, θα έχει και αυξημένες αποδοχές, αλλά θέλει να δημιουργήσει και την ΑΕΚ της επόμενης σεζόν, την ΑΕΚ Champions League. Έτσι χαρακτηρίζεται, γιατί η ΑΕΚ έχει μπροστά μια πρόκληση να μπει στο League Phase αυτή την χρονιά και μαζί με τον Ριμπάλτα, γιατί ο επόμενος που μπαίνει στην ευθεία για ανανέωση είναι ο Ριμπάλτα. Βασικό. Θα δούμε όμως μέχρι πότε ο Ριμπάλτα, δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι το 29. Θέλει τους δύο επικεφαλείς που έχει αποφασίσει ο Ηλιόπουλος και αποφασίζουν τα πάντα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα, να συνεχίσουν εδώ, γιατί θα πρέπει να παίρνουν και αποφάσεις για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για την επόμενη σεζόν. Οπότε να έρθουν εδώ και να βάλουν τις βάσεις για αυτό που θέλει να δημιουργήσει και ο ίδιος ο Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ. Πάρα πολλά τα λεφτά. Αύξηση αποδοχών θα έχει και ο Ριμπάλτα, ο οποίος παίρνει ήδη ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Νομίζω ότι κοντεύει να είναι ο πιο πετυχημένος, δεν θυμάμαι ξένο τεχνικό διευθυντή με τόσο άμεση επιτυχία στην Ελλάδα και δεν έχω ακούσει και

0: του Ριμπάλτα και μπορεί να σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια με αυτού.
1: Τάσο, Ριμπάλτα, πόσα παίρνει χοντρικά, ρε, τι κασέρι παίρνει.
0: Πάνω από μισό μίλιο.
2: Πώς μιλάτε έτσι, ρε. Τι σλάγκ είναι αυτή. Τι κασέρι παίρνει πάνω από μισό μίλιο. Ποιος κάνω παρέα, ρε.
1: Το έχω διαβάσει σε κάτι ρεπορτάζ του flash.gr αυτό το διάλογο.
2: Και μετά πηγαίναν έτσι μέσα.
3: Δικά του, στο τραπέζι όλα.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ του flash το είχα διαβάσει.
2: Σε διαλόγους, ρε.
3: Ήταν και τον άλλον μέσα.
2: Τα βλέπω.
1: Τα μεροκάματα τα σπάσανε.
2: Να πω κάτι, το φυλάκι που άκουσα δεν ήταν φυλάκι πριν. Ρούφιξε τον καφέ ο άλλος. Εντάξει, δεν ήταν κάτι. Γιατί ακούστηκε ένα φίλο, λέει ένα φίλο εδώ πέρα.
3: Δεν έκανα like.
2: Ναι, α, like. Πού είμαστε. Τι 600. Δεν το σχολιάζω καν. Προχωράμε.
1: Έξαλλο ο κόσμο. Τι το γυρνάτε, μωρέ, σαβατιάτικα τον άνθρωπο. Τι διακοπέ του. Έξαλλο ο λαό.
0: Κινείται πάρα πολύ. Το ζήτησε ο Ηλιόπουλος ότι πρέπει πριν τι διακοπέ του να έχει τελειώσει αυτό το ζήτημα. Και θέλει και ο Ριμπάλτα να γίνουν μεταγραφές πριν το Μουντιάλ. Να έχουν τελειώσει οι βασικές μεταγραφικές ανάγκες ΣΑΕΚ πριν το Μουντιάλ. Και αυτό, επειδή υπάρχουν συνεχή δημοσιεύματα για Μουκουντή, δεν υπάρχει κάτι για Μουκουντή, δεν έχει έρθει οποιαδήποτε πρόταση, νομίζω ότι ισχυροποιεί πάρα πολύ τη θέση της ΣΑΕΚ και στις πωλήσεις. Έχοντας διαμορφώσει πλέον τον κορμό της, όποια ομάδα θέλει να πάρει κάποιον παίχτη θα πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Η ΑΕΚ δεν βρίσκεται σε ανάγκη για να πουλήσει. Οπότε, όποια ομάδα ενδιαφέρεται για τον Μουκουντή, για τον Ρέλβα, τον Γκοϊτά, τον Γιώβιτς, οτιδήποτε, θα πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα, γιατί είναι μια ομάδα ήδη που έχει σχηματοποιηθεί. Η ΑΕΚ, δηλαδή, αν αύριο το πρωί παίξει, έχει 11.
2: Κατευθείαν. Ναι, σωστά. Και καλή 11.
0: Ναι, και καλή.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί χθες το ανέφερε ο Βερβελές κάποια στιγμή για τον Ολυμπιακό, ότι δεν ασχοληθεί με μουντιαλικούς, δεν είπες πολύ.
3: Πιο μετά, ίσως.
2: Η ΑΕΚ πώς σκέφτεται για αυτό το κομμάτι, μια και μιλάμε για την διοργάνωση αυτή.
0: Εσύ λες να περιμένει το Μουντιάλ και από εκεί να δει κάποια πράγματα.
2: Ναι, αν θα περιμένει,
0: δεν νομίζω ότι θα περιμένει το Μουντιάλ. Θα περιμένει ευκαιρίες. Okay. Όπως προέκυψε πέρσι του Ζωάο Μάριο, που το Ζωάο Μάριο μην τον αποκλείουμε αν η Μπεσίκτας θέλει να τον αποδεσμεύσει προς Αύγουστο.
1: Πιο βαθιά.
0: Αν η ΑΕΚ χρειάζεται παίχτη εκεί πέρα. Γιατί έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τον Νίκολς και με τον Ριμπάλτα και πέρασε πάρα πολύ καλά εδώ ο Πορτογάλος. Ας αφήσουμε ένα αστερίσκο εκεί, δεν είναι τελειωμένη περίπτωση. Θα κοιτάξει, αλλά δεν νομίζω ότι ο βασικός σχεδιασμός της ΑΕΚ κρίνεται από αυτό το ζήτημα. Και θέλει, και μια που μιλάμε Μουντιάλ, πρόθεση του Ηλιόπουλου είναι να κλείσει το ζήτημα άμεσα και με τον Πινέδα. Αλλά επειδή εκεί πέρα είναι και άλλοι παράμετροι και ο μάνατζερ του Πινέδα που είναι δύσκολος και περιμένει και ο ίδιος το Μουντιάλ, δεν ξέρω αν καταφέρει η ΑΕΚ, δεν το χειρίζεται αποκλειστικά ίδια. Πάντως θέλει ο Ηλιόπουλος να κλείσει και το θέμα του Πινέδα και να είναι στο Μουντιάλ ο Μεξικανός. Με νέο συμβόλαιο πολυετές, νομίζω κοντά στο 29-30 θα υπογράψει, αν όλα πάνε καλά με την ΑΕΚ. Χθες στο παιχνίδι στο Σουηδία-Ελλάδα, ο Αναποδά, δεν πάει ίσια αυτός, βρέθηκε ο άμεσος συνεργάτης του Ριμπάλτα, ο Κώστας Σταυροθανασόπουλος. Δεν υπάρχει κάτι για αυτό το παιχνίδι το οποίο κοιτούσε η ΑΕΚ. Απλώς έπαιζε ο Κώστας εκεί, έπαιζε πολλά χρόνια ποδόσφαιρο στην Σουηδία, πήγε για να δει τον αγώνα και για κάποια άλλα ζητήματα. Τα μεταγραφικά τα χειρίζεται αποκλειστικά ο Ριμπάλτα και η σκάουτερ του. Ο Σταυροθανασόπουλος είναι απλά άμεσο συνεργάτης του Ριμπάλτα στα διαδικαστικά. Είπαμε για το δημοσίευμα Μίλαν Μουκουντή. Αν προκύψει κάτι, η ΑΕΚ συζητά μόνο με διψήφιο αριθμό για να πουληθεί ο Μουκουντή. 10+. Και πολλά περισσότερα για Ρέλβας. Είναι ξεκάθαρος ο Ριμπάλτα σε αυτό το κομμάτι.
1: Μεγάλη
0: το είχε πει από την ημέρα που αγόρασε η ΑΕΚ.
1: Πού?
0: Από την ημέρα που αγόρασε η ΑΕΚ το Ρέλβας με εκείνα τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ που λέγαμε όλοι πώς
2: είναι
0: από την
2: Κιμαράες,
0: ήταν πολλά και δεν έχει ψηθεί στον προγραμματισμό, είχε πει ότι θα πουληθεί πάρα πολλά χρήματα τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι δικαιώθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Πώς είναι τώρα, 26?
0: 26-27 είναι ο Ρέλβας και νομίζω ότι το σουλούπι και το πακέτο όλο αριστεροπόδαρος που ξέρει ποδόσφαιρο, ξέρει να φτιάχνει από πίσω. Αν βελτιώσει λίγο και το προσωπικό μαρκάρισμα και είναι και δυνατό στο ψηλό παιχνίδι, νομίζω ότι.
1: Πότε τον πήρε η ΑΕΚ το Ρέλβας?
4: Πέρσι.
0: Τον πήρε το καλοκαίρι.
1: Άλλο λέω, βρε, μήνα, χοντρικά θυμάσαι, περίπου Ιούλιο, τι ήταν?
0: Πες ότι ήταν Ιούλιο.
1: 15 μέρες πριν, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν πήγε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολλά.
4: Και η ΑΕΚ πώς τον πήρε?
0: 3,2.
2: 800 χιλιάρια παραπάνω. Μάλιστα, έχουν ενδιαφέρον αυτά.
0: Είχε ένα. Να σου πω πού προκλήθηκαν τα ερωτηματικά. Το Γενάρη, 6 μήνες πριν. Τον είχε πάρει Κιμαράες με 600 χιλιάρικα από τη Β' Πορτογαλίας. Και όλοι λέγανε από τα 600 χιλιάρικα του Γενάρη
1: στα δύο
0: να πας τον Ιούλιο στα 3,2. Ναι. Λέγαμε τι είναι αυτό τώρα. Υπάρχει μια ανησυχία, δεν ξέραμε και τον παίχτη. Λέγαμε τι μπορεί να προκύψει. Αλλά ο Ριμπάλτα απέδειξε ότι ξέρει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ σοβαρός.

0: Πρωτάθλημα της ΑΕΚ είναι από τις τέσσερις μορφές της ΑΕΚ στο περσινό πρωτάθλημα.
1: Κοίτα, βλέπω κάποιος που λέει ότι φάνηκαν πολλά τα 10 για Μουκουντή. Εγώ θα σου πω ότι κρατά μικρό καλά θες, φίλε, που το γράφεις αυτό. Γιατί πολλά μπορεί να σου φαίνονταν και για τον
0: Κωστίνια. Γιατί πούλησα τον Κωστίνια 11 τα
1: 12 που έλεγα και τα 15. Λοιπόν, εντάξει, αυτό άστο το.
2: Πάντως δεν υπάρχει κάτι από τη Μίλαν.
1: Δεν υπάρχει.
2: Να είμαστε ξεκάθαροι. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι. Αλλά η Μίλαν νομίζω δεν έχει καν στελέχη πλέον. Δεν έχουν...
0: Είναι σε ένα μούντε.
2: Είναι σε ένα μούντε ακόμα δεν έχουν.
0: Αναδιαμόρφωση.
2: Τι είναι.
0: Τι έχει πει.
1: Αλλά πάμε.
2: Τι είπα.
3: Δεν μου έχουν βάλει αυτοκόλλητα απ' την άλλη.
1: Πάω να σου πω ρε φίλε.
3: Σε εσά που βάλει και από τι δύο.
1: Ρυθμίζει τα χρήματα που μπορούν να δοθούν για έναν ποδοσφαιριστή και η ανάγκη μια ομάδα.
2: Αυτό.
1: Δεν είναι μόνο.
2: Αν η ΑΕΚ ήταν σε διαφορετικέ εποχέ, νομίζω ότι τώρα έτσι όπω έχει σχηματοποιήσει ο Ριμπάλταρ τη δυναμική τη ΑΕΚ στην αγορά ω πρωταθλήτρια. Ως υποψήφια να μπει στο League Face του Champions League, οι βασικοί παίκτες της έχουν πάρα πολύ ψηλή τιμή και ο ίδιος, διατηρώντας τον κορμό και βάζοντας και άλλα παιδιά σύντομα ενδεκαδά τους στην ομάδα, πλέον δείχνει η ΑΕΚ ότι δεν έχει ανάγκη να πουλήσει, ούτε ότι βρίσκεται σε πίεση ότι έχω φέρει ένα παίκτη εδώ, άρα πρέπει να πουλήσω τον άλλο για να έχω έσοδα. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη, έχει ξεπεράσει όλο τον ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι. Δεν το περιμέναμε. Αλλά νομίζω ότι ο Ριμπάλτα δείχνει τα διαπιστευτήριά του και γιατί είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ σοβαρός και δικαιώνει και τον άνθρωπο που τον πληρώνει.
1: Λοιπόν, περίμενε. Θέλω
2: να πάρα πολλά χρήματα.
1: Γιατί σε ερωτήσει, λες γρήγορα ναι. Και γρήγορα απαντήσεις. Λέει ένας φίλος με τον Νέισον, θέλω την Παρί στα Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω αν τη θες.
3: Τι θες.
2: Στο Λιγκφέις.
0: Άμα έχει μπει στη Λιγκφέις, θα σκάσουν.
2: Ελάτε. Ελάτε αρκεί να φύγουμε εμείς.
3: Δύο τέτοιες θα έχεις.
0: Δύο τέτοιες θα σκάσουν.
3: Και τις θέλεις γιατί να μπεις η Παρί.
1: Ας είναι η Παρί που είναι και... Ναι, οκ.
0: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί να μπεις.
1: Ωραία, πάμε σε άλλο.
2: Αν είναι αυτοί να έρθουν, να έρθουν στη Φιλαδέλφια.
1: Πάμε σε άλλο. Για ζώα, ο Μάριο δεν ψήθηκε πολύ ο κόσμος. Για την πιθανότητα
2: που ψήθηκε ούτε πέρσι.
4: Ψήθηκε το παστέλο στην ώρα που πρέπει.
2: Έδωσε το πρωτάθλημα.
1: Αυτή είναι η απάντηση. Και το τρίτο ερώτημα γρήγορο. Για Γιώβιτς.
2: Για Γιώβιτς δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Δεν υπάρχει ενεργή συζήτηση στην ΑΕΚ ακόμα. Νομίζω ότι πρώτα θα κλείσει το θέμα του Πινέδα και ίσως μετά να ανοίξει του Γιώβιτς. Είναι πολύ μεγάλο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έρθει μια πρόταση πριν να ανοίξουν οι κουβέντες, η οποία ίσως φέρει την ΑΕΚ σε σημείο να σπρώξει λίγο τις εξελίξεις. Mm-hmm. Πάντως τώρα δεν υπάρχει κάτι από την ΑΕΚ για τον Γιώβιτς.
3: Το επόμενο καλοκαίρι της ΑΕΚ, αν καταφέρει και προκριθεί στο Champions League, φίλε μου, θα είναι πολύ διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο. Βέβαια.
2: Και αυτή είναι και ο σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Και αυτά για τις αμπάνιες.
3: Θα βγουν στη βιτρίνα οι παίκτες όλοι. Θα βγουν. Δηλαδή, ρε φίλε, μπορεί να έρθει η ομάδα και να πει...
1: Όσον αφορά πωλήσεις, λες εσύ.
3: Ναι. Προτάσεις για πωλήσεις. Προτάσεις για πωλήσεις. Μα Ολυμπιακός, όλο αυτό.
2: Ναι, το έχει κεφαλοποιήσει.
4: Για μένα είναι η Ρωσιλία να συγκρίνει με την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι.
3: Όχι άλλο
2: που έχει χτίσει.
3: Ο Ολυμπιακός το έχει χτίσει όλο αυτό, όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κάνει χρόνια ολυμπιακός.
3: Κομμάτι-κομμάτι.
4: Δεν το έχει χτίσει μόνο κομμάτι-κομμάτι. Το έχει χτίσει γιατί ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να το κάνει ριμπάλτα. Ικανότατο και άξιο είναι ο άνθρωπο. Και η ΑΕΚ που το έκανε δηλαδή και σε εποχή προ Ελιόπουλου. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ο deal Λιβάη Γκαρσία είναι τρομερό deal για την ΑΕΚ.
3: Το πούλησε
4: τρομερό deal. Τρομερό deal.
2: Εκτιμώ ότι πιάσαμε κότσο του Ρώσου.
4: Εγώ τον deal κρίνω. Δεν έχει να κάνει. Τα λεφτά τα πήρε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Στην ΑΕΚ μόνο, γενικά στην Ελλάδα παίζει.
2: Ήταν Ρωσία.
4: Η ΑΕΚ έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή και έχει πάρει μια απίστευτη ηρεμία. Αν γυρίσει το χρόνο δηλαδή πίσω ακριβώς ένα χρόνο. Στο τι είχε μπροστά της, δηλαδή νέο προπονητή, που θα κλειδώναν οι στόχοι της, τι θα μπορούσε να κυνηγήσει. Εκείνη η περίφημη συνέντευξη μας στον Νίκολης που λέγαμε ότι τι έλεγε για το πού μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ και τα λοιπά και η Ευρώπη και να είναι στην τριάδα που φαινόταν σε πολλούς αβαραδοχή, αποτυχίες κτλ. Ένα χρόνο μετά, η επιτυχία της για μένα είναι αυτή, δεν είναι ότι πήρε το πρωτάθλημα. Ότι δείχνει μια κανονικότητα και ότι μπορεί να τρέχει κάποια πράγματα με μια απίστευτη ηρεμία τα οποία βγαίνουν ακόμη και στο ρεπορτάζ. Δηλαδή σου λέει, παιδί μου, βλέπεις, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ δεν είναι στα κάγκελα. Δεν είναι δηλαδή. Εμείς είμαστε σε μια φάση. Παίζουν 5 ονόματα 15 μέρες. Και θα παίζουν και τις επόμενες 10. Όπως όλα δείχνουν.
2: Η πολύ μεγάλη διαφορά της ΑΕΚ, αυτό που κάνει αυτό το καλοκαίρι, είναι με αυτό που έκανε το καλοκαίρι του 18. Που δεν έκανε μάλλον. Γιατί δεν ενισχύθηκε, δεν κράτησε τον κορμό και αποψηλώθηκε και πήγαν όλα στράφη όσα είχε κάνει. Και το καλοκαίρι του 23, που δεν διάβασε σωστά τα δεδομένα στην Ελλάδα, δεν ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε. Διεκδίκησε τον τίτλο μέχρι το τέλος, το είχε στα χέρια της, αλλά το έχασε. Θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα το 23, δεν τα έκανε λανθασμένα. Νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Ριμπάλτα τώρα δεν έχει συμβεί ποτέ.
4: Είναι και αλλαγή φιλοσοφίας, ρε φίλε. Άλλο το μοντέλο διοίκησης του 18 που λες και άλλο το μοντέλο αυτό. Δηλαδή, εδώ την πρώτη χρονιά που μπήκε, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ηλιόπουλος άκουσε. Κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, εγώ σας λέω ότι για αυτόν τον άνθρωπο εδώ, τον Ριμπάλτα, Το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Σαν είπα το χρόνο πριν κάφτασε να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή στις αρχές. Σας είχα πει ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν την καλύτερη άποψη. Δηλαδή οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που είχαν μιλήσει στο παρελθόν μαζί του για άλλο λόγο, που ήταν με επέκταση, με εκείνο και το άλλο κτλ. Έλεγαν ότι αυτός είναι καλός. Δεν έλεγαν κακά λόγια. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν είπαμε να τον πάρουμε. Είναι ο άνθρωπος εκεί ικανοποιημένος. Του περνάνε όλα τώρα. Ό,τι θέλει περνάει και 10 λάθη μπορεί να κάνει και 2 καλές να κάνει κτλ.
2: Βλέπει και ένα project σε εξέλιξη.
4: Μα αυτό θα πάει
2: το
4: τώρα.
2: Φέρει την
4: δεν έχει λόγο η ΑΕΚ να φάει ξύλο αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, να δοκιμαστεί κτλ. Ο μόνος λόγος που μπορεί να δοκιμαστεί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή τώρα, μέχρι το τέλος του 26, να το πούμε απλά και όμορφα, είναι να μπει στο Champions League και να βρέχει. Να έρθει η Παρή εδώ και να σου βάλει 5-6.
2: Μέχρι να φτάσουμε εκεί.
4: Αυτό σου λέω. Μόνο έτσι μπορεί να τσαλακωθεί η ΑΕΚ.
2: Μέχρι να φτάσουμε εκεί, η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι το να μπει στο League Face.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ανάλογα με τον αντίπαλο.
4: Εντάξει. Εγώ σου λέω, παίρνω λοιπόν την προοπτική να μπει, που δείχνει η λογική ότι μπορεί να μπει. Σου λέω, παίρνω το καλό σενάριο. Η ΑΕΚ, εγώ σου λέω το τέλος του 26. Για να βάλει, δηλαδή, όπως είναι τώρα να μπει στο πρωτάθλημα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κάνει 4 ή 4 πρώτες 2 μήνες στο πρωτάθλημα. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, σου λέω. Δηλαδή πιστεύω ότι το μόνο που μπορεί να τη βάλει σε δοκιμασία την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η League Face του Champions League. Αυτό λοιπόν τη δίνει μια ηρεμία, όχι για αυτές τις μέρες μόνο που ζούμε, για το επόμενο διάστημα. Και δεν θα σου πει κανείς τίποτα να τα φας. Δηλαδή από μια ομάδα που αν παίξει την Παρή, την Κάτω.
1: Μα το λες και για τον Ολυμπιακό, πριν ξεκινήσει η διαδικασία
4: υπερσύνη. Εκεί θέλω να πω αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι σημασία έχει πώς θα είναι στο Champions League. Δηλαδή είμαστε εδώ καθόμα και γκρίνιζε για το πώς ξεκίνησε ο Τζολάκης στο Champions League. Πήγανε μάτς, ό,τι πήγε μέσα έγραψε. Όταν όμως ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να πάρει τις τρεις νίκες με τη Leverkusen, τον Άγιαξ και την Καϊράτ.
1: Άλλο πρόσωπο.
4: Ήταν όπως έπρεπε, έμεινε αυτή η άβρα μετά και γι' αυτό έχει φτιάξει τις μετοχές του σε συνδυασμό με μια καλή παρουσία σχετικά στο πρωτάθλημα φέτος.
1: Μια και είπες για τσαλάκωμα, αν δεν μπει στη League Face ΑΕΚ, είναι τσαλάκωμα ή είναι κάτι που μπορεί να συμβεί.
2: Πρέπει να δεις τον αντίπαλο.
1: Α, okay.
2: Πρέπει να δεις τον αντίπαλο. Αυτό, ναι. Νομίζω ότι με αυτά που κυκλοφορούν ως πιθανοί αντίπαλοι, δεν ξέρω τι καραμπόλες μπορεί να γίνει το καλοκαίρι, δείχνει ότι η ΑΕΚ θα είναι. Τύπη φαβορή.
1: Ναι, σε καλή αφετηρία.
2: Ναι, ναι, okay. Νομίζω ότι αν δεν μπει στη League Face αυτό το καλοκαίρι με την ομάδα που έχει, νομίζω θα είναι αποτυχία. Όχι καμιά χοντριγκέλα, αλλά θα είναι αποτυχία γιατί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Όχι όμως τσαλάκωμα.
4: Κάτσε, ναι, κάτσε,
2: αλλά πρέπει
4: δούμε
2: να δούμε τον αντίπαλο. Αντίπαλο. Λέω με αυτές τις ομάδες που κυκλοφορούν. Με αυτές τις ομάδες που
4: κυκλοφορούν. Ποιες κυκλοφορούν, πέστε μας.
2: Ω ανίσχυροι είναι και με Ερυθρό Αστέρα.
4: Δηλαδή θα είναι αποτυχία να αποκλειστεί από τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν θα είναι, ρε φίλε.
2: Πρέπει
4: δεν θα είναι, ρε φίλε, αλλά εδώ που έχει φτάσει τώρα πρέπει να το ζήσει. Δεν είναι. Ο Ερυθρός Αστέρας, για παράδειγμα, είναι μια ομάδα που έχει συνεχή παρουσία. Σκέψτε το άλλο. Να μην μπει άκρη να μπει Ολυμπιακό στην Ελφέη. Είναι πάντα ανάλογα τον αντίπαλο. Ανάλογα τον αντίπαλο.
5: Η λογική λέει τη βάση των αντιπάλων.
4: Ο Παναθηναϊκός έφτασε να περάσει τη Μαρσέιγ και να αποκλειστεί από την Μπράγκα. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, όταν περνάς στη Μαρσέιγ το 15 και τέλειο Αυγούστου έχεις αποκλειστεί από την Μπράγκα, σου χτυπάει άσχημα. Τώρα, αν παίξεις με τον Ερυθρό Αστέρα, που είναι κολοπετσωμένος από αυτή τη διαδικασία και παίζει Champions League συνεχώς, δεν είναι αποτυχία να αποκλειστείς, παιδιά. Είναι στο 50-50, να πούμε ότι είναι στο 50-50. Αλλά δεν είσαι φαβόρη.
2: Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Λεχ Πόζαν είναι σε περίπτωση που είναι.
4: Δυναμό Ζάγκρεπ δεν είναι αποτυχία. Σλόβαν Μπρατισλάβα, ναι, είναι αποτυχία.
5: Έχει δει ποιο λέει ότι πάει προπονητή Σλόβαν Μπρατισλάβα.
1: Όχι.
5: Λέω ότι θα πάει προπονητής ο Γιάγια Τουρέ.
4: Ο Γιάγια Τουρέ έγινε προπονητής.
2: Πότε έγινε προπονητής.
5: Έτσι λένε. Ξεκινάει,
4: και δηλαδή, ποιον θα βρει η Σλόβαν Μπρατισλάβα. Ποιο κάνει. Το Σπόρα! Τον Σκόρα.
2: Όπως αποτυχία ήταν και το καλοκαίρι του 23 με αντίπαλο την Adverb, τέτοια ευκαιρία η ΑΕΚ δύσκολα θα έβρεπε.
4: Εδώ να το συζητήσω. Ναι.
2: Παρότι ήταν καλύτερη ομάδα η Adverb και στα δύο παιχνίδια.
1: Εγώ ακούω το Βερβελέ που λέει εδώ που έφτασε η ΑΕΚ πρέπει να το ζήσει. Γιατί η ΑΕΚ ενισχύεται με βάση την πρώτη κίνηση που έκανε τόσο γρήγορα και με τόσα λεφτά. Για να πάει εκεί.
2: Προφανώς.
1: Δεν είναι ανησυχία. Γι' αυτό λέω
2: ότι με τα τωρινά δεδομένα για μένα δεν είναι αποτυχία να πεις ότι αποκλείσει από την Βελέζ ή από την ΟΑ. Όχι τέτοιου είδους αποτυχία.
1: Ναι.
2: Ότι είναι εδώ που έφτασε η ΑΕΚ, νομίζω ότι έχει τον κορμό και τη δυναμική για να μπει στο League Face. Τώρα, το να πας στο League Face είναι άλλη περίπτωση, άλλη συζήτηση. Θα πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα αξιοπρεπής για τα δεδομένα των ελληνικών ομάδων.
4: Καλά, μετά αλλάζουμε κουβέντα. Ναι, ρε.
2: Γι' αυτό και ίσως εκεί το βλέπεις διαφορετικά. Αλλά η πρώτη μεγάλη πρόκληση. Είναι το να μπει στο League Face.
4: Ο Ολυμπιακός τι πρέπει να περάσει.
5: Δύο γύρους.
4: Τι, ποιους. Ξέρουμε.
5: Κάτι Νάιμέγκεν και τα λοιπά.
6: Στο ναι. Στο τρίτο προγραμματικό είναι Νάιμέγκεν. Έχει κάτι στο διάβα του.
5: Φαίνεται νορμάλ.
4: Μόνο Νάιμέγκεν είναι. Άρα τέτοιου είδους.
6: Σε ναι, αυτό το βελτιωμένες.
5: Και μετά μπορεί να παίξει με Μπόντο.
6: Να του κάσει Μπόντο.
1: Τι Μπόντο, ρε, βλέπα του μπροστά είναι.
6: Η οποία είναι σε full form τότε. Έτσι.
1: Υγεία σου, έφα, σε όλα.
4: Η δεύτερη είναι, με του δεύτερου παίζει.
5: Νομίζω η τέτοια πέρασε. Ήταν
4: με τον μη πρωταθλητών το μονοπάτι.
5: Ήταν μπράβο. Να μπει και η Sporting, αλλά μπήκε απευθεία με το. Με
6: ποιο. Πέρασε απευθεία επειδή πήρε η Αστον Βίλα το Europa και πήρε το Europa.
4: Άρα οι Πορτογάλοι έχουν Πόρτο και Sporting,
6: Κατευθείαν στη League Face.
5: Εγώ πήγα σε αυτό που είπες λοιπόν νωρίτερα, ότι έχει σημασία που θα κουμπώσει η ΑΕΚ. Αν λοιπόν η ΑΕΚ είναι στη League Phase του Champions League, αν θα βγάλει ένα πρόσωπο φίλε καλό, θα το εξαργυρώσει αυτό. Αλλά είναι και θέμα τι θέλει να κάνει, σου ξαναλέω. Δηλαδή, δεν, καλά κάνει δεν τον προπονητή, και γιατί ο προπονητής με βάση το αυτό που έχει δείξει στο παρελθόν δεν διστάζει να εξαργυρώσει. Δηλαδή, είναι άνθρωπος που παίζει για τον εαυτό του και καλά κάνει για μένα. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ να τον πάρει τον Νίκολης από τη Ρωσία πλήρωσε. Έτσι δεν είναι.
2: 600 χιλιάρια.
5: Λοιπόν,
2: για να σπάσει το συμβόλαιο.
5: Δεν είναι για να του σπάσει το συμβόλαιο. Δηλαδή, θέλει και ο ίδιος να είναι ισχυρός σε αυτή τη λογική και να μπορεί να κάνει την κουβέντα που επιθυμεί αύριο μεθαύριο. Αλλά δεν βλέπω, σου λέω, πώς θα τσαλακωθεί. Τώρα, αν μείνει εκτός, έχει σημασία και που θα μείνει. Α, σου λέω, άλλο εδώ γράφει ότι ο Ερυθρός Αστέρας πέρυσι αποκλείστηκε από την Πάφο και μπήκε στη League Phase Πάφος. Και ο Ερυθρός Αστέρας, μια και τον πιάσαμε κουβέντα τώρα, είδα να μου στείλει ένα βίντεο χθες και λέω, γιατί θυμήθηκα το Γουλίνα, πούμε, που είπαμε πριν λίγες μέρες για τον Στάνκοβιτς. Στο τέλος που κάνανε τη φιέστα, τραγούδισε το Σβέζντα Ολυμπιακό, ρε φίλε.
3: Ο Στάνκοβιτς.
5: Και λέω, δεν έλεγα το στήκε, και λέω. Που τότε θυμάσαι που λέγαμε, όλο θα βρεθεί ένα βίντεο που θα τραγουδάει Σβέζντα Ολυμπιακό. Και πώς θα περάσει και αυτά. Γι' αυτό πήγε.
3: Έξε και ένα τζόκερ, ρε φίλε.
2: Ενώ ο Νίστρουπ, τι τραγουδάει. Ο Μπερχάιν Παναθηναϊκό. Αστράι Σλάινεν Μπέχτεν. Έχει πάρει τέτοιο βιντεάκι, δεν το έχετε εσεί.
3: Ναι.
2: Όχι, ρε. Ναι, λέει ο άλλο. Τι ναι, μωρέ. AI. Νίκολιτς ζήτησε και θα έχει δύο νέους βοηθούς. Θα
3: μπράβο, είχε φάει
2: το
3: team
2: του. Ζίζιτς και Ρίνιτς. Ο Ρόγκιτς, ένας είχε φύγει ο Ρόγκιτς.
3: Από το NBA,
2: με το
1: Ζίζιτς. Μπράβο, σέμε ναι. Ναι.
2: Ο ένας είναι πρώτος προπονητής κανονικά σε ομάδα. Ο δεύτερος που έρχεται θα αναλάβει στατικές φάσεις. Corner, foul, όλα τα πάντα, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται.
1: Ο άλλος, άκουσε πώς θα παίρνει, το κάθε στημένο της Arsenal. 10 χιλιάρικα. Εκτός από του συμβολέου του, το 1 εκατομμύριο που λέγαμε.
2: Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τα στημένα μπορούν να ξεκλειδώσουν παιχνίδι.
1: 34 στατικές φάσεις έχει βάλει γκολ η Arsenal. Επί 10 χιλιάρικα, 340 χιλιάρικα πλέον. Και φέτος το κάνουν 20.
2: Επειδή ρωτάει πώς είχε για το Ζωάο, παιδιά, είπα να μην το αποκλείσουμε όπως έγινε πέρσι Σεπτέμβρη. Μην αποκλείσουμε το θέμα του Ζωάου Μάριο, ίσως να είναι πινελιά. Δεν είπαμε ότι η ΑΕΚ θα στηριχτεί πάνω στο Ζωάου Μάριο.
1: Ναι, όχι, ξεκαθάρισα το γιατί και εγώ είδα λίγο γκρίνια εδώ πέρα.
2: Γίνεται χαμός με τα διαρκείας. Υπολογίζεται ότι 22-23 χιλιάδες θα φύγουν για την φετινή σεζόν. Θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια απλά εισιτήρια που θα κυκλοφορούν. Και γίνεται χαμός και με τις σουίτες, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη λίστα αναμονής και περιμένει κόσμος για να βρεθεί ευκαιρία να αγοράσει σουίτα. Βρίσκεται σε πολύ καλό mood η ΑΕΚ και σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να το κεφαλαιοποιήσει γιατί τα έσοδα τρέφουν τις ομάδες και νομίζω και σε αυτό το κομμάτι τα πάει πάρα πολύ καλά. Και τελευταίο, ένας χρόνος σήμερα είναι από την απώλεια του Δημήτρη Χατζηχρήστου.
1: Σήμερα, ναι.
2: Ναι. Νομίζω είναι η εμβληματικότερη φιγούρα του οργανωμένου οπαδικού κινήματος στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που έδειξε το δρόμο για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι οπαδοί και νομίζω πολλοί το ακολουθούν. Αν το ακολουθήσουν οι πολλοί, νομίζω ότι θα έχουμε διαφορετικές εξέδρες στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα Στράτο μου, κράτα γερά, αδερφέ μου. Καλησπέρα, μάγκες, καλύτερη παρέα μετά τις χημειοθεραπείες. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Επιλέγω μερικά μηνύματάκια.
2: Καλή μάχη, αδερφέ, καλή μάχη.
1: Γιατί ξέρεις, αγγίζουν και διαφορετικά.
3: Σιδερένιος, ρε μάγκα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε, κύριε Βερβελέ, να.
3: Όχι, πέρα, διαβάσω το μήνυμα τη εκπομπή, το καλύτερο μήνυμα τώρα.
1: Ναι, δεν το έχω εντοπίσει.
3: Από τον Αρίστο, μπακό. Τελειώσατε τα πουκάμισα ή έκανε δικέφαλα και δεν κλείνουν.
1: Ρε φίλε, όχι, σήμερα ήρθα λίγο βιαστικά και έκανα μια σύσκεψη νωρίτερα. Όλοι μαζί εδώ, να τα λέμε όλα γι' αυτό. Και είπα να φορέσω αυτό τώρα. Αρέσει, λες.
3: Δεν ξέρω, το μήνυμα διαβάσα.
1: Στείλτε να μου πείτε, άμα είναι αφορά που κάμισα πάλι.
3: Κομμάτια είμαι.
1: Εσείς τι είστε, ρε. Που κάμισα μόνο εγώ φορούσα. Εδώ, άλλος κοντομάνικα. Έχει λανσάρει όλη την κολεξιόν την καινούργια.
3: Όπως έλεγε κάποτε και ο Λευτέρης ο Τρούλης.
1: Μόνο εσύ είσαι λιγάκι φορά
3: μια κάμισα. Στον Πανεπιστημιακό, ο Λευτέρης ο Τρούλης, αυτή η φιβλική μορφή, που ήταν γυμναστηριακός. Καμία σχέση με μένα από αυτό που βλέπεις. Πήγαινε στο συγχωρεμένο τον Χρήστο Αρχοντίδη και του έλεγε. Τελώς γυμνός έβγαινε από τα ντους και του έκανε «Κοίτα κύριε Χριστό, κομμάτια είμαι!» και του έκανε ο Αρχοντίδης «Είσαι τρελός!» και του λέει «Όχι κύριε Χριστό, εσύ είσαι τρελός!» του έκανε.
2: Να σου πω, τον πρώην πρόεδρο ΠΑΕ που συναντήσαμε και στο Μπάτσελορ και στο γάμο, πώς τον είδες?
3: Απόλυτο σεβασμός.
2: Σε καλή κατάσταση.
3: Απόλυτο σεβασμός. Για όλα όσα έχει πράξει.
2: Σε καλή κατάσταση.
5: Για πότε ξέρεις του γράψει.
3: Εμένα.
5: Ή του πρόεδρου της ομάδας τότε να φεγγάρει.
2: Και εγώ το έχω γράψει.
3: Όχι άλλο αυτό, στο συγκεκριμένο respect.
2: Είχε πει στο Μελισανίδη, τον Μπακασέτα αν δεν πληρώσετε θα τον πάρετε χοντρό. 6 μήνες θα τον έχω να κάθεται. Και λέω, ποιος είναι αυτός, ρε. Και μας κάνει και κουμάντο, θα πώς θα τον πάρουμε. Μετά το γνώρισα.
1: Τώρα και κατάλαβα. Πιο πολύ κατάλαβα τώρα. Εντάξει, πώς το πες.
2: Αδερφός μας. Δεσμεύτηκε σε γουλή ότι ένα βράδυ θα έρθει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μέσα.
0: Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα.
5: Πότε τις κάνατε αυτές τις κουβέντες?
0: Καλά, καλά. Δες εδώ πέρα μια φωτογραφία εδώ τώρα. Φωτογραφία της βραδιάς ήταν αυτή.
1: Α. Λεσότο Κένια. Ε.
0: Πότε, χθες?
1: Ναι.
0: Όπα, περίμενε. Τι
1: πάτε. Γκολ,
0: γκολ. Ένα ήρθε. Ναι. Το είδα μετά.
5: Και να πω, ρε φίλε, να απαντήσω στο φίλο εδώ που έγραψε. Ναι. Διονύση, επειδή είσαι αδιάβαστος, δεν ήταν θέμα αδιάβαστος, κόλλησε το κεφάλι μου, να πούμε. Να η Μέγγεν, Σπάρτα Πράγας, Ουνιόν Σεν Σιλουάζ και ο Νικητής Ζευγαριού Στουρμγκράτς με Χαρτς Γκόρνικ. Είναι η υποψήφια στην πρώτη φάση του
1: Ουνιόν. Η Ουνιόν είναι στα play-off.
5: Αυτό λέω.
0: Η Ουνιόν στα play-off δεν είναι.
5: Όπω έφυγε. Ίδιος με το DPG είναι εδώ. Στην ταινία. Με τον ηθοποιό το τέτοιο είναι, ίδιος.
1: Σεν Σιλουάζ, λέω, το ξέρω.
5: Καλή ομάδα,
1: έτσι. Το είδα. Καλή ομάδα, ναι.
0: Πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Ποιο? Το 25. Ναι. Και φέτος το πήρε στο όριο η Βρυς. Με την έχει πέκανε. Με Τζόλαρο, παιδιά, τι κάνει ο Τζόλης.
1: Ναι.
0: Τι πράγμα είναι αυτός ο Τζόλης. Εντάξει, λατρεύω Κωνσταντέλια, το έχω πει και ότι είναι επίσης μεγάλη κάψου. Δεν υπάρχει το παιδί. Η εξέλιξη του Τζόλη δεν υπάρχει.
5: Διαβάσουμε ένα ωραίο μήνυμα που ήρθε σήμερα.
0: 22 γκολ φέτος, 29 assist.
1: Ναι, δεν υπάρχουν τα νούμερα του. Δεν υπάρχουν τα νούμερα του.
0: Σε όλες τις οργανώσεις δεν γίνεται αυτά, ρε φίλε.
5: Μιρότσο είναι ο πρώτος που αντίκρισα με τον τελικό έξω από τα VIP του Telecom. Έπαιξε και selfie, πάντα γουρλή τεράστια.
1: Τα φιλιά μου και τα χαιρετίζω.
5: Σου γράψε αυτό το έργο.
1: 4-5 selfie.
5: Αφού είχε τελειώσει το match.
1: Αφού είχε τελειώσει το match, έξω από τα επίσημα.
5: Θέλω να μου στείλουν αυτές τις selfie, φίλια μου ακούνε.
1: Να τις στείλουν και σε μένα.
5: Όχι, να μου τις στείλουν εδώ, θέλω να δω πρόσωπο. Θέλω να κάνω ένα τεστ, παιδί μου.
1: Ήμουνα πολύ κουράσμενος. Άρα, να, ρώτα το φίλο. Με χαμόγελο, ρε φίλε.
2: Ευγενέστατος με όλους, λέει.
0: Θα είχα αυτοπυρποληθεί.
1: Με όλους.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα πούμε για ρεπορτάζ Ολυμπιακού, αλλά θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά.
5: Ρεπορτάζ Ολυμπιακού δεν έχουμε τίποτα, ξέρεις.
0: Οπ, νάτος.
1: Ωραία, είχε έρθει, οπότε... Να σου έχω πει. Είχε, συγγνώμη, Βασίλη.
2: Ναι, δεν πειράζει.
1: Είχε έρθει ένας με το ζόρι να με κάνει IG.
5: Πού στο μπάσκετ.
1: Έξω από το T-Center, IG's αυτός, δούλευε εκεί το παιδί.
2: Τι σου τάξε.
1: Ή αυτός, όχι αυτός, δεν ξέρω αν ήταν, αλλά μου λέγε, να βγάλουν μια φωτογραφία, ρε φίλε, γιατί να τη στείλω στο θείο μου που είναι IG's και σε βλέπει και σε... Κάθε μέρα λέει για σένα. Και μου το ξαναλέει δεύτερη φορά. IG's, ο θείος μου IG's, που κάθε μέρα. Ο θείος μου IG's.
0: Ο Μιρότσος είναι.
1: Ότι είμαι IG's.
0: Ο Μιρότσος είμαι. Ο Μπράιαν είμαι, δεν είμαι ο Ράιαν.
2: Με τον Πύργο οι ερωτήσεις και χθες ρωτήσαμε πράγματα. Για Σαραμαντά και Λαμπρόπουλο λένε. Έχεις ακούσει κάτι για μεταγραφές? Τέτοιου είδους.
1: Δυνατές.
2: Ο Λαμπρόπουλος τώρα από τον Όφη να φύγει και να πάει εκεί που έχει φύγει από τον Όφη, αλλά λέω να πάει ως.
0: Γιατί αν πάει εσύ,
5: στην περιοχή του είναι.
2: Στο Super League 2 λέω τώρα.
1: Από κάτω είναι.
2: Ναι, ναι, σωστό. Αυτό δεν είναι λίγο. Σαραμαντάς επίσης.
5: Μεγαλείο.
1: Σπανιόν ήταν.
2: Για χαρά. Ακραίο μπακ.
1: Μια χαρά μεταγραφές και οι δύο άμα γίνουν.
2: Ναι, σωστό. Ενίσχυση.
1: Είναι, για να, είναι budget και σχεδιασμός για να ανέβει κατευθείαν.
5: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν μπορεί να ανέβει κατευθείαν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Και στον πύργο πάντα λεφτά μπορεί να βρεθούν και πιο εύκολα.
1: Γραφείο τύπου Βερβελές.
5: Όχι, όχι. Δεν παίζει αυτά. Δεν υπάρχει.
1: Όχι.
5: Καρδιά του Ολυμπιακού χτυπάει.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να μην χτυπάει η καρδιά του Ολυμπιακού. Γιατί να μιλήσει και εκεί, δεν
2: κατάλαβα. Τζορτζίνα, δεν έχω λάβει μήνυμά σου.
1: Μπορεί να το ρίξουμε τυράκι όμως για τον Ολυμπιακό.
2: Να ξέρεις.
1: Να το ρίξουμε τυράκι για τον Ολυμπιακό.
2: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Λες πύργο, βλέπει πύργο. Ναι. Σε επαφές. Όχι.
2: Πάμε στο Ολυμπιακό.
5: Χαίρομαι να πάνε καλά τα παιδιά. Γενικά έχω, επειδή όταν ξεκίνησα το ρεπορτάζ πιτσιρικά στο site του Supersport, είχα αναλάβει τις τρεις, που ήταν τρεις ομάδες Πελοποννήσου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έκανα και τις τρεις τότε στο ρεπορτάζ.
0: Παναχαϊκή.
5: Δεν είχα ξεκινήσει από τα site.
0: Άστο. Πω ιστορία.
5: Πω ιστορία με Λουκόπουλο και Σταυρόπουλο Σάκη. Θα κοπεί εκπομπή σε 10 λεπτά.
0: Λουκόπουλο, α πω και εγώ ιστορία.
5: Μαθηματική ακρίβεια.
1: Γιατί Καλαμάτα δεν είχε. Πρεδράδα.
0: Αυτό είναι Καλαμάτα και όλο. Όλο το κόρσε ήταν πολύ δυνατό.
1: Το Παπαδόπουλο.
0: Ο Μωριά ήταν πολύ δυνατό τότε. Και φαντάζομαι ότι είχε ανέβει Αστέρα τότε.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν και Αστέρα πάνω ακόμα τότε. Δεν ήταν και πάνω Αστέρα εκείνη την περίοδο.
5: Και με πολλά παιδιά δηλαδή και από την Παναχαϊκή και από την Καλαμάτα και τον Πανελαιακό ειδικά μιλάω ακόμα και σήμερα. Άστο.
2: Έχει ζήσει και περιπέτειες πάντως από εκεί με Πυριώτα, Καλαματιανού. Έχει ζήσει περιπέτειες.
5: Εντάξει, φίλε, εγώ είμαι και στη μέση. Ρε, φίλε.
2: Ναι,
5: εγώ γεννήθηκα στην Καλαμάτα, έφυγα 9 χρόνια από την Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα δεν έχω πάει μια φορά.
5: Έφυγα... Δεν έχει πάει Καλαμάτα ποτέ.
1: Δεν έχω πάει αυτό το πλάνο. Δεν έχω πάει στην Καλαμάτα.
0: Κακό, κακό λάθο. Ειδικά η εξέλιξή μα τα τελευταία χρόνια είναι συγκλονιστική.
1: Μου λένε ότι είναι πανέμορφη.
0: Όλη η Μεσηγία είναι τρομερή εξέλιξη.
5: Εντάξει, έχει σημασία με ποιου θα πα στην Καλαμάτα.
1: Με σένα θα πάρω, φίλε μου, ποιο θα πάω. Πρέπει να είναι το πιο όμορφο μέρο που Πελοποννήσου.
0: Ναι,
1: Καλαμάτα.
5: Καλαμάτα.
1: Μακράν.
5: Ακούγεται ο Τσούπερ από πάνω, θα φωνάζει κουρούτα τώρα. Θα λέει κουρούτα, κουρούτα και δεν σου πει ακουστικό τίποτα.
0: Κύριε Γιάννη, τα κανελόγια στην κουρούτα θα φάει.
1: Ναι, πύργο έχω κάνει διακοπές σε ένα χωριό.
5: Με θυμάσαι το χωριό.
6: Φαντάζομαι είχατε.
2: Όλα τελειώνουν σε χώρα. Μοντεκάρλο.
5: Όχι, όχι. Στο Αγιαντρέα, στο Κατάκολο που ήσουν.
3: Στο Κατάκολο.
6: Φαντάζομαι είχατε πιει εκεί πέρα.
3: Είχε τρία καλοκαίρια.
5: Είχε τσουκτρές. Είχε.
3: Είχε από πάνω και πολλά, ρε φίλε, σπίτια πάνω στη θάλασσα. Το
6: πάνω στα καλαμάρια.
3: Δηλαδή ήταν εκεί πέρα τα αυθαίρετα, φουλ, τέλος πάντων.
5: Τα έχει πει Άντζελα Δημητρίου.
2: Το καταγγέλει τώρα ή το λες έτσι.
5: Έχτιζα παλάτια.
3: Πώς
5: έλεγε Άντζελα Δημητρίου, πώς έλεγε τραγούδι. Έχτιζα παλάτια με νερό και άμμο. Τα πήρε.
6: Φύσηξ ο βορειά και τα ρίξ όλα χαμό.
2: Ναι, τι είναι.
5: Για Άντζελα.
3: Και συγκλονιστικό μέρο. Συγκλονιστικό μέρο του Πελοπόννησου, μια και είπε.
5: Ναι.
3: Έχω κάνει κάμπινγκ στην Ελέα. Συγκλονιστικό μέρο.
2: Τέλειο.
5: Άκου.
2: Τέλειο.
3: Συγκλονιστικό μέρο.
2: Έχω κάνει εγώ μίσο ξενοδοχείο από πάνω.
3: Είναι δίπλα στην.
6: Πού είναι η Ελέα.
3: Έλα, βοήθησε με.
6: Ο βιογραφία είναι φοβερό.
2: Νόμο Βρετανία.
3: Έλα ρε, βοηθήστε.
2: Είναι Μεσσηνία ή Ηλία πιάνει.
6: Ηλία έχουμε τον Αλιώτη.
3: Μεσσηνία πιάνει.
2: Καλά με τον Μάρκο.
5: Θαυμάζω.
2: Έλα, έχω τον Μάρκο στο παιδί εδώ πέρα.
3: Εγώ αποκόλλησα, ρε, είναι και η γιαγιά μου από εκεί, ρε.
6: Έλα με τη γεωγραφία, δεν ήσουν καλό. Πάμε τώρα.
2: Είχα το σκεφτεί να σε ρωτήσω κάτι.
3: Και έχει και του καταράκτε εκεί πέρα.
5: Του Νιαγάρα, του Νιαγάρα.
2: Νέδα,
3: λοιπόν. Νιαγάρα λέει, άκουρε με κοροϊδεύει, ρε.
6: Για το Θεό.
5: Γλέντι σου, τόση ώρα. Τόση ώρα σε γλεντάει. Σε γλεντάει τόση ώρα. Δεν έδωσε δικαίωμα το παιδί.
3: Δεν έχω πάει Καλαμάτα.
2: Ναύπλιο ή Καλαμάτα.
5: Ανάλογα τώρα. Τι. Άκου, το Ναύπλιο θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες πόλεις στην Ελλάδα για μένα.
2: Ναι, αυτό λέω. Ρε, φίλε,
5: στο Ναύπλιο είναι, δηλαδή, μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. Στο Ναύπλιο μπορεί να πας.
3: Α, στην Κυπαρισία δίπλα είναι η Ελέα. Τώρα το γράψα.
5: Άρα Μεσσηνία.
3: Από εκεί είναι η Αγία μου.
6: Μεσσηνία.
2: Okay.
5: Καλό νερό από εδώ και τέτοια, εντάξει.
3: Δεν ξέρω αυτά με τα νερά, βρείτε τα μόνο.
5: Όχι, έτσι
6: είναι. Κανονικό.
5: Καλό νερό.
6: Κάμπινγκ κανονικό.
2: Ναι, κανονικό.
3: Τότε. Σύντροφο σε κανονικά κάμπινγκ. Δηλαδή,
6: ενώ κανονικό γυμνιστών και τέτοια.
3: Όχι, ρε,
5: εμένα γυμνιστών. Κάποτε μία σύντροφο πήγαμε σε ένα κάμπινγκ στην Καλκιδική.
3: Ήθελα εγώ το δωμάτιο μου και την άνεσή μου.
5: Είχε
3: και...
5: μια ιδέα, μου λέει θα πάμε για κάμπινγκ στην Καλκιδική. Τώρα λέω αυτήν την ιστορία δεν είναι και βραδινή κανονικά. Λοιπόν.
2: Ναι.
5: Μου λέει θα πάμε. Πάμε εκεί, ξεκινάμε, πηγαίνουμε. Πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι, δεν ξέρω πόσα πόδια περνάγαμε κτλ.
3: Τρίτο πόδι.
2: Τρίτο κάτσαμε.
5: Εγώ μεταξύ.
2: Καταπληκτικά!
6: Μου φύγαν όλα! Μου φύγαν όλα!
2: Δήμος Νιαγάρα!
6: Δεν μπορώ! Μου φύγαν όλα!
2: Φυσικά!
5: Λοιπόν, άκου!
2: Εγώ τι να ακούσα!
5: Το κάμπινγκ, ανοίγουσε το τώρα.
2: Πάντως, να πω κάτι, δεν περίμενα να τελειώσει αυτή η εκπομπή έτσι άδοξα. Πιστεύω θα κρατήσουμε λίγο καιρό ακόμα. Να κάνουμε το καλοκαίρι!
5: Το κάμπινγκ, ρε φίλε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Χαίρομαι, δεν μπορώ.
3: Ναι, και εγώ.
5: Δηλαδή, θαυμάζω αυτούς που πάνε και τα απολαμβάνουν, να είναι καλά τα παιδιά, το μεράκι τους κτλ. Δεν μπορώ, αν δεν είμαι, δηλαδή, είμαι σε δωμάτιο, να είμαι normal, το μπάνιο μου. Δεν μπορώ, αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω.
2: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, άκου. Δηλαδή, να σκάω τώρα και τα λοιπά, να βάλω το ερκοντήσιο, να βάλω το αμυστηράκι.
2: Να ψέξει η ώρα που θα βγει ο ήλιος.
5: Ναι, λοιπόν, άκου.
2: Δεν σχέσαι τιμωρία.
5: Και πάμε που λες εκεί, δύο ζευγάρια του. Μου λέει ο άλλος, έλα, φίλε.
3: Τι.
5: Κάνει βγάζει κάτι, δεν κατάλαβες. Δεν ήταν έτοιμο οργανωμένο. Είχε φέρει ο άλλος σκηνές να πάμε να στήσουμε.
3: Ναι.
5: Μου βάλα κάτι πασαλάκια, κάτι τέτοιο, κοιτάω.
3: Δεν ξέρω τίποτα του.
5: Κάνω την άλλη τη λέω να σου πω. Τα παιδιά του λέω είναι.
3: Είναι
5: αυτό. Το... καλά, δεν πάει να του κάνουμε χαλάστα.
6: Από το τέταρτο τάγμα πεζικού για πολλέ σκηνάκια.
5: Είναι έτοιμοι για γάμο, λέω. Εμείς είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν είμαστε για τέτοια. Λέω. Πάμε λέω σε ένα δωμάτιο. Και... φίλε, μπήκα.
6: Τρίπλα μεγάλη.
5: Πού?
6: Μεγάλη τρίπλα.
5: Τι?
3: Εγώ πάντως.
2: Μετά από αυτό όλα του φαινόντουσαν.
6: Περιζόμουν ότι γυρίσαμε με κτέλ τότε.
3: Στα λόγια μου έρχεστε όλοι.
2: Με το τζατζίκι.
3: Εγώ πάω σε οργανωμένο κάμπινγκ.
6: Τι οργανωμένο κάμπινγκ.
3: Πάω σε οργανωμένο κάμπινγκ και με τα παιδιά σχεδόν κάθε χρόνο στην Αγία Άννα. Αλλά κλείνω δωμάτιο γιατί έχει και δωματιάκια μέσα.
2: Όντως.
3: Ναι, έχει δωματιάκια.
2: Αγία Άννα, μιλάμε για την Άξο τώρα.
3: Στην Εύβοια. Στην
2: και γράφει κάμπινγκ, παρένθεση, με δωμάτια.
3: Όχι, έχει και σκηνές, αλλά έχει και δωμάτια. Ναι. Έχει μπαγκαλόζ, έχει τέτοια. Και εγώ κλείνω τέτοιο και μένω. Δεν μπορώ.
2: Εντάξει,
6: η εκπομπή είναι.
3: Πρώην ακόλουθος εθνικής.
6: Η εκπομπή έπαθε Ντέιβις, λέει.
5: Καινούριος Κορέας μου είπε. Κάτσε, εγώ κουρεύω και το μυρό του. Μόλι μου το είπε, πάτησα σπριντ και έφυγα πιο γρήγορα από το κεντέρι. Λοιπόν, αυτά τα νέα για τον Ολυμπιακό Πλέον Βασίλη. Θες κάτι άλλο.
2: Επόμενες μεταγραφικές κινήσεις.
5: Τι εννοείς επόμενες.
2: Φορτούνης ανακοινώθηκε τελείως.
5: Εντάξει, το Φορτούνης είναι σαν να μην έγινε, ρε φίλε.
2: Γιατί.
5: Σαν να μην έφυγε. Αυτό. Επειδή δεν είχε φύγει, πώς να σου το πω. Απλά το είχαν πει πήγαινε δύο χρόνια εκεί να παίξει, θα είσαι εδώ πάλι.
2: Πάντως έλειψε κάτι μάτς, θυμάμαι εγώ τώρα.
5: Ρε, πολύ έλειψε, δεν είναι ότι έλειψε. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω και τον κόσμο του Ολυμπιακού. που έχει το δίκιο του, που σου λέει ότι δεν μπορεί να τα να αποθέτουμε όλα πάνω στο Φορτούνι και το πώς θα γυρίσει και αν θα είναι καλά. Εντάξει, είπαμε ότι το πλάνο δεν παρεκκλίνει. Δηλαδή, καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι είναι ένα καλοκαίρι λίγο ξεχωριστό σε σχέση με τα προηγούμενα. Νομίζω ότι στα προηγούμενα καλοκαίρια γενικά γραφόντουσαν 100 ονόματα γύρω από τον Ολυμπιακό και ήταν και πιο εύκολο. Εδώ ο άξονας έχει μπει και έχει να κάνει στο γεγονός ότι πρέπει να είναι χάπι και προπονητής. Είπαμε και χθες ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει κάποιες κινήσεις τις οποίες θα δείξει στον προπονητή ότι είναι αυτοί οι οποίοι θέλεις, αυτοί με τους οποίους θες να πορευθείς. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπως γνωρίζω με τον Ουνάι Λόπεθ. Όπως γράψαμε και χθες και είπαμε ότι ο Ουνάι Λόπεθ είναι σε διακοπές αυτές τις ημέρες. Δεν ήταν θέμα να έρθει δηλαδή προχθές, χθες, σήμερα. Αυτό μπορεί να γίνει και την άλλη εβδομάδα. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά για να μην γίνει αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή θα γράψει κάποιος θα χρεωθεί αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τον Ουνάι Λόπεθ. Ο Μαφέο επίσης μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την προχωράει, το δεξί μπακ. Και εκτιμώ ότι δεν θα περιμένει μέχρι τέλος του μήνα την περίπτωση Τσάπρα. Είτε θετικά είτε δηλαδή αρνητικά. Όπως έχουμε τονίσει, ο Ολυμπιακός σε επόμενες μέρες θα κοιτάξει να
1: θέλει
5: δει.
1: Θέλει να κλείσει τώρα άμεσα.
5: Εντάξει, θέλει να κλείσει άμεσα. Θέλει να ξέρει, έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός θέλει 29 Ιουνίου που θα ξεκινήσει την προετοιμασία του και αρχές Ιουλίου που θα πάει στην Ολλανδία να έχει κάνει κάποιες μεταγραφές ώστε να γεμίσει και το ρόστερ που εκ των πραγμάτων σε κάποια πράγματα και βάσει των εξελίξεων θα αδειάσει. Δηλαδή δεν είναι νέο το να πεις δηλαδή, του Κουτσίδη έλα αντί του Καλογερόπουλου, είναι το εύκολο. Ναι. Το θέμα είναι να αποφασίσεις ποιος θα είναι ο τρίτος στόπερ. Έτσι. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις, δηλαδή άνοιξαν πάλι κύκλο, το αναλύσαμε και για το θέμα του Ποντένσε, κάποιοι μπορεί να το βλέπουν πισωγύρισμα, δεν πήγε καλά. Στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι δεν έχουν την ίδια άποψη. Ότι ένας παίκτης που έχει ποιότητα, ότι αν ενδεχομένως κάνει καλά προετοιμασία, η εξέλιξη που υπάρχει εδώ είναι ότι η Αλ-Σαμπάμπ δεν τον υπολογίζει. Αλλά η Αλ-Σαμπάμπ δεν τον χαρίζει. Δεν λέει ζερό, καλή επιτυχία, βρες το συμβόλαιο και όλα κομπλέ.
0: Ναι.
5: Και τώρα αυτό είναι και λίγο πώς θα το πάει και ο παίκτης και το τι που θα κουμπώσει. Γιατί σε ένα παίκτη παίρνει 5 εκατομμύρια και βάζει στην Αλ-Σαμπάμπ, δηλαδή 6 παρακάτι για την ακρίβεια, που ο Ολυμπιακός πέρυσι του κάλυψε 2 κάτι στο συμβόλαιο και τα υπόλοιπα τα βάλει η Αλ-Σαμπάμπ. Δεν το βλέπω εγώ πολύ εύκολο να πέσει τραγικά, κατάλαβες. Και τώρα είναι και ο κόσμος σε μια διαδικασία που σου λέει, βλέπει κάποια ονόματα και είναι τα ίδια, ρε φίλε. Και σου λέει, τι γίνεται, μήπως αργούμε, μήπως υπάρχει κολλησιεργία, μήπως. Εντάξει, ίσως. Ξαναλέω, αν νομίζω ο Ολυμπιακός. Δεν θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη αλλαγή, δηλαδή ήταν 22 Ιουνίου η προετοιμασία. Έτσι, γιατί τώρα λέμε για 29 Ιουνίου, αλλά δεν χρέωσε κανείς. Ήταν να το φέρει ένα παίχτη 1 Ιουλίου, εδώ και περάσει εγώ με την κάτια πάση καλά, δεν έκανε την πρώτη προπόνηση γιατί ότι απέτυχε στο πλάνο. Θα ξαναλέω ότι αν δεν μπουν 4-5 πρόσωπα στις αρχές Ιουλίου, νομίζω ότι δεν θα έχει πάει καλά όλο αυτό το.
0: Το ζητούμενο πάντα ρε παιδιά στις προετοιμασίες είναι στις πρώτες 3-4 μέρες να έχεις πάρει κάποια από τα βασικά κομμάτια που θες να βάλεις στο ρόστερ σου για να μπορεί να δουλέψει με την ομάδα στην προετοιμασία. Αυτό.
5: Ναι, όπως
0: συμβαίνει. Την τρίτη μέρα που έχεις που λέει ο Διονύσης δεν έγινε και.
1: Οι 15 και 15 μέρες είναι
5: βασικό να ξεκαθαρίσει τι θέλεις, φίλε, σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όντως ο Μαρμόλ είναι μια περίπτωση στόπερ που τη Λας Πάλμας που αρέσει το Μεντιλίμπαρ. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ ψεύγει να τον πάρει αύριο Κάρμο και του πει. Ξανασκέφτηκα και έρχομαι, θα πει εντάξει, αφήσει το Μαρμόν για να έρθει ο Κάρμο. Θέλω να πει να τελειώσει και τέτοια ζητήματα. Και εδώ δεν νομίζω ότι και οι γοντόλοι να το τελειώσουν αύριο, μεθαύριο το όλο πακέτο. Δηλαδή ο Νάι Λόπεθ είναι μια άλλη ιστορία. Τελειώνει το συμβόλαιο του με τη Ράγιο Βαγιακάνο, του λέει Ράγιο Βαγιακάνο, μείνε εδώ. Η Μπιλμπάου του λέει: είχαμε και πέρυσι στη λίστα, έλα δώσου δίμα αυτά τα λεφτά. Και ο Ολυμπιακός θα του δώσει την άλλη προοπτική. Το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει κοινό πρόσωπο ατζέντη με τον προπονητή. Δηλαδή νομίζω τώρα η Μπάνιεθ που είχε έρθει εδώ και τα έχει δει το Μαρινάκι πριν λίγες μέρες. Το να μην φέρει αυτό το παίκτη στον Ολυμπιακό δεν θα είναι το καλύτερο σενάριο. Για τον προπονητή δεν θα είναι το καλύτερο σενάριο. Έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά και από την άλλη, και ο κόσμος σου λέει: είναι ο Νάι Λόπεθ ο παίκτης που θα μου κάνει διαφορά. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο κόσμος περιμένει να δει. Όπως έβλεπε κάποτε τον Τζιοβάνι και τον Ζάχοφιτς. Τέτοια μεταγραφή ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει τις επόμενες 10-15 μέρες. Δηλαδή. Δηλαδή, αν μπορεί να κάνει μέσα τον Αύγουστο και οτιδήποτε. Μπορεί να κάνει. Αλλά και πάλι υπό προϋποθέσεις θα ξαναπώ. Σου ξαναλέω ότι. Θέλει μια ισορροπία και στο πώς το βλέπει ο κόσμος, επαναλαμβάνω εγώ, γιατί βλέπω μια μεγάλη γκρίνια για την ώρα. Η ομάδα δεν δίνει στίγμα σε τίποτα. Αν δηλαδή έρχεται κάποιος, δεν διαψεύδει, το έχει αφήσει έτσι. Νομίζω είναι πολύ πιο μαζεμένο και γι' αυτό ίσως και ο κόσμος βγάζει αυτή την γκρίνια. Και πιο συγκεντρωμένο, σου είπα. Δηλαδή έχει δει την ισπανική αγορά. Σου λέει δηλαδή εδώ υπάρχουν τρεις παίκτες που εγώ θέλω να τους φέρω. Θα προσπαθήσει να τους φέρει. Δεν βλέπω, δηλαδή λέει, ο Πεντρόσα λέει ήταν σε Σεβίλη που τον είχε και ο Μεντιλίμπαρ κλπ. Οκ, τον είχε. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει δύο αριστερά μπακ. Και είναι και οι δύο ξένοι. Δεν έχει φύγει κάποιος. Τώρα το γεγονός ότι ο Ορτέγκα μπορεί να βρέθηκε με τον ατζέντη του να μιλάει κτλ. Άλλο να φέρει πρόταση 3 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό, δεν να φέρει 8 και 10. Αυτό λέω.
6: Το οποίο έχει πάρει και 4. Ναι. Δεν έχει πάρει λίγο.
5: Θέλει δηλαδή.
6: Θα δώσει κάποια λεφτά για τον Μπάρτζ.
5: Ναι, θέλει δηλαδή. Εντάξει, τώρα.
1: Ακόμα προσεκτικά, συγγνώμη, Ραδιονύση. Αυτό που λες είναι σωστό γιατί πάντα ο κόσμος λέει να έρθει, να έρθει. Ωραία, να έρθει. Οι δύο που μένουν πώς θα φύγουν. Λέμε αριστερά τώρα για παράδειγμα. Δηλαδή όλα αυτά τα συνυπολογίζει.
5: Τα συνυπολογίζει, εντάξει.
1: Και σίγουρα ο Ολυμπιακός το καταλαβαίνουμε όλοι με βάση αυτό που λέει και χθες ότι δεν θέλει να μπει λόγω του Μουντιάλ. Δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία να περιμένει, να περιμένει, να περιμένει. Θέλει να τελειώσει γρήγορα, μάλιστα. Οι 15 μέρες αυτές είναι ένα μαξιλαράκι που κερδίζει λόγω του γύρου. Που κέρδισε.
5: Μεγάλο μαξιλαράκι.
1: Μεγάλο.
5: Και δεν είναι μόνο λόγω του γύρου. Είναι και λόγω του προκριματικού σου πάνω. Γιατί ο Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει στη στραβή του,
6: παίζει
5: θα είναι στη league phase του Europa.
6: Ναι.
5: Δεν φλερτάρει με το ξαναγυρίσει στο conference. Γιατί όταν έρχομαι εδώ και λέω. Παιδιά,
6: απλά δεν φλερτάρει και με το να κατακτήσει ευρωπαϊκό. Γιατί στο conference.
5: Ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι
6: νομίζω. Το έχει ξανακάνει.
5: Ναι, πρόσεξε όμως τι θα σου πω. Εγώ είδα μια ομάδα από το 24, πήρε το conference. Το 25 στάθηκε, βγήκε 7η στη league phase του Europa. Και την επόμενη χρονιά που ήταν το πιο δύσκολο μονοπάτι, παρότι φαινόταν καταδικασμένη με τις 3 συνεχόμενες νίκες.
6: Το έχουμε πει ότι έχει κάνει.
5: Μπήκε στην πρώτη 18. Βέβαια, είναι μια ομάδα που, η οποία ξαναλέω. Δηλαδή, έχω πει ότι στο πρωτάθλημα μπορεί να κάνουμε 100 κουβέντες για το τι μπορεί να έχει κάνει λάθος, αιμονές, οτιδήποτε. Σωστός. Με την Λίμπαρ. Αλλά στα 29 μάτια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, εγώ είδα άλλο επίπεδο.
2: Συνεπέστατο.
5: Ξαναλέω. Πηγαίνουμε ταξίδι και δεν έχουμε αυτό το άγχος. Όχι, σήμερα θα γίνει κέντα.
6: Μη μαζέψουμε.
5: Δεν σου λέω ότι μάζεψε. Έφαγε 6, έφαγε 3 στην Πόντο κτλ.
2: Ακόμα και στο κακό αλλά... που φεγγάρι στην Ελλάδα, ναι. Στην Ευρώπη ήταν συνεπέστατο.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τώρα το ζήτημα όμως εδώ. Σου ξαναλέω, δεν είναι ότι θα ήταν επιτυχία να ξαναγυρίσει το κόμβερ. Δεν το λέω μειονεκτικά, αλλά.
6: Ήθελα να σε ρωτήσω, θα ήταν πισωγύρισμα, θεωρείς?
5: Δεν ξέρω αν θα τα βέβαια. Θεωρητικά θα ήταν πισωγύρισμα και βάσει στο.
2: Conference, Europa, Champions League και μετά επιστρέψει στο conference.
6: Εντάξει, απλά μπορεί να σου γράψει, παιδί μου, πολύ άσχημα.
5: Μετά θα σου λέγανε όλοι πήγαινε πάρτο. Και επίση σου ξαναλέω ότι το πήγε του Κώστα εδώ και το βλέπει. Θα έχει καλές ομάδες στο conference φέτος. Δεν θα έχει. Δηλαδή δεν λέω ότι και πέρυσι είχε καλές ομάδες. Αυτή που ήταν φαβορή το πήρε πάντως. Όταν ξεκίνησε η χρονιά, όλοι δίνανε φαβορή την Crystal Palace να το πάρει. Τι το πήρε στο τέλος.
6: Και φαντάσου η Brighton, ας πούμε, που είναι από την Αγγλία, δεν είναι από τις πιο καλές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
5: Όχι, αλλά η Brighton μπορεί να το πάρει το conference.
6: Ναι.
2: Όλες οι αγγλικές ομάδες σε αυτό το επίπεδο είναι
6: φαβορί. Και έχει και άλλες καλές ομάδες στο conference. Έτσι, αλλά okay, το θέμα είναι το Παναθηναϊκό να πάει στα 3 προκριματικά. Οπότε έχουμε μέχρι τότε.
5: Ναι, δηλαδή διαβάζω τώρα, μισό λεπτό. Διαβάζω γιατί δεν έχω και κανένα πρόβλημα κτλ. Λοιπόν, μισό λεπτό που είναι, έτρεξε.
6: Μην πει για μαγκά.
5: Όχι, γι' αυτό δεν έχω και πρόβλημα σου.
6: Γι' αυτό θες.
5: Ρεπορτάζ υπάρχει, κάθε μέρα τα ίδια ακούμε. Όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού τα ίδια λένε. Ο ΔΕΛΤΑ ΒΙΤΑ κάνει και ένα σχόλιο, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει κανένα νέο. Τι εννοούμε, φίλε μου, κατά είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
1: Μα έτσι ξεκινήσει την κουβέντα. Ότι δεν έχουμε τίποτα από Ολυμπιακό, πάμε να πούμε μια βραδινή ιστορία.
5: Ωραία, να σου πω ότι. Πήρανε παράταση στα εισιτήρια διαρκεία και μαθαίνω ότι πάνε κοντά στα 17.000 ανανεώσει. Που σημαίνει θα μείνουν γύρω στα 5.000, μπορεί και λιγότερα για τον κόσμο που θα πάρει. Θες ρεπορτάζ.
6: Για νέους κατόχους.
5: Τι να κάνουμε, δηλαδή να κάθομαι για να σου λέω σενάρια. Δηλαδή,
6: εγώ λέω να βάλουμε poll. Ναι. Αν θέλουν ρεπορτάζ ή βραδινές ιστορίες. 90-10 βραδινές ιστορίες θα βγει.
1: Φίλε, τώρα βάλουμε το πόδι Χαλκιδικής. Τώρα έχει ιστορίες. Τώρα έχει ιστορίες.
5: Επίσης, τα περί τεχνικού διευθυντή κτλ. Δεν άλλαξε κανένα οργανόγραμμα στον Ολυμπιακό. Δεν είδα αλλαγές. Αν άλλαζε ο προπονητής, θα είχαμε αλλαγές. Δηλαδή, γι' αυτό είπα και πριν και του Τάσου για τον Κοβάσεβιτς που κάναμε την κουβέντα. Πώς να μην είναι αγχωμένος στην Φιλαδέλφεια ο Κοβάσεβιτς. Τι έκαμε, δηλαδή ρώταγε, λέει ο Ρέτσος, πώς είναι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα ρωτήσει. Ναι. Το ίδιο δηλαδή. Μετά ήρθε το δώρο μετά από την Αστον Βίλα, μια εβδομάδα
6: και
5: μετά.
6: Ακούστηκε ένα ναι, ρε τα μπόρτα εκείνη την ώρα.
5: Λοιπόν, μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έχω ξαναπεί εγώ, Ολυμπιακός. Δεν πήγε με την αξία του δεύτερος. Δεν πήγε με την αξία του όπως πήγε. Δηλαδή δεν θα έβγαινε δεύτερος. Έπαιξε ρόλο και τα μπόρτα. Δεν πήγε να κερδίσει την άξια στη Φιλαδέλφεια παρά
2: τον Παναθηναϊκό. Δεν πήγε με την αξία του.
5: Δεν νίκησε στη Φιλαδέλφεια, ρε φίλε.
6: Κρίθηκε από τα πόδια του.
5: Κρίθηκε από άλλο παιχνίδι, ρε φίλε.
6: Αν και από άλλο αποτέλεσμα.
5: Αν κέρδιζε ο Πάοκ, θα κάνει μια κουβέντα. Δεν θα υπήρχε Champions League τώρα.
2: Μέχρι εκεί όμως ήταν η καλύτερη ομάδα του.
6: Δεν ήταν καλύτερη. Στο 92 δεν βάζει ο Πάοκ και
5: δεν πήγε δεύτερο. Ενώ δεν πήγε με τα πόδια του, να το πω καλύτερα. Αυτό λέω. Δεν πήγε με τα πόδια. Πήγε γιατί τα μπόρτα δεν σοφάρισε. Και γιατί ο Πάοκ στο τέλος δεν μπορούσε να κάνει το 2-3. Γι' αυτό. Θα κάναμε άλλη κουβέντα τώρα. Ενδεχομένως. Και συζητάγαμε ενδεχομένως για κάποιον άλλο προπονητή και τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Φεύγεις.
5: Νομίζω ήρθε η ώρα.
6: Στο μεταξύ,
1: κάντε ένα event. Κάντε ένα event, λέει, να γίνει ρεζίλη μετάλλικα. Κουτερέ, λέει ένας. Πιστεύει πολύ σε εμάς. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
6: Πολύ δυνατό. Η μεταξύ είναι η δεύτερη φορά, φέτος, το είχα συζητήσει αυτό. Στα τελευταία 9 χρόνια που κόβει ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ το Champions League.
1: Α, δεν το είχα.
6: Το είχε κάνει με το, τον γκολ του Κλωναρί. Του...
5: Ναι, και επίση.
6: Σέντρα Κλωναρί, κεφαλιά.
5: Μια απάντηση του... στο τσάντα, δεν έχω, ναι. Δεν είμαι άνθρωπο.
6: Του Σουηδού.
3: Ήσυχα, μωρέ.
5: Δεν είμαι και άνθρωπο που διστάζω να πω.
6: Ναι.
5: Νομίζω, φίλε μου, στο ρεπορτάζ που λες για το περί μπάσκετ, μεταφέρθηκαν προσωπικές εκτιμήσεις. Ήταν τρεις άνθρωποι στο πάνελ και μετέφεραν κάποια πράγματα. Αν ο οργανισμός π.χ. του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, τα υιοθετούσε, χθες είδα μια ανάρτηση του Αντιπροέδρου που έγραφε για αυτή τη φάση με τον Αν και έλεγε ότι είναι φάουλ, για παράδειγμα. Με την ίδια λογική, λοιπόν, αυτό πάει κόντρα σε αυτό που επιβάλλει. Δεν είδα καμία ανακοίνωση δηλαδή, του Μέγκα που έλεγε ότι δεν είναι φάουλ του Αν στον Φουρνιέ προχθές. Επειδή σε βλέπω. Και μου γράφει 50.
2: Καλή ανακοίνωση στο Μέγκα.
5: Και υπήρξε, επειδή μου άρεσε δημοσιογράφο που πήγε στο Μέγκα. Το παιδί και έκανε σχόλιο ότι δεν είναι φάουλ.
2: Και το άλλο
5: και το δόθηκε. Ωραία. Είναι προσωπική του άποψη. Αυτό λέω. Δεν μοίρασε καμιά. Τώρα, το αν του δίνει κανένα το βήμα να πει αυτό που λέει. Λέει αυτό που λέει, δημοκρατία έχουμε. Και λέει, δεν βλέπω κανένα διχασμό του κόσμου του Ολυμπιακού. Οι 9 στου 10 θεωρούν ότι είναι φάουλ, να σου πω διαφορετικά. Πανηγυρίσαν στο δημοτικό τέτοιο. Τώρα, αν κάποιοι θέλετε να μοιράσετε μια άλλη διαδικασία, κάντε τη. Εγώ σα έχω ξαναπεί. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι Ολυμπιακός όλα τα αθλήματα, γουστάρω όλες τις επιτυχίες. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Διονύση μου.
2: Γεια σου, Διονύση μου.
6: Τι αποχώρηση ήταν αυτή.
3: Πώς θα τα πάρεις τώρα όλα και την καρέκλα. Γεια σας εδώ.
1: Έχω τρόπο. Πάμε να δείξουμε λίγο την εταιρεία η οποία είναι χορηγός για αυτή την εκπομπή. 3-5. Καλό δρόμο, φίλε.
6: Γεια σου, μεγάλε.
1: Λοιπόν, είναι η Elabet. Η Elabet, η οποία μας συντροφεύει και σήμερα. Εδώ βρίσκεται μαζί μας. Για να μας... Τι? Να είναι κολόνα μας. Ναι. Τι άλλο?
6: Μας υποστήριξη.
1: Σωστά, ναι. Τι εμπνευσμένο είναι το σχολείο σου. Λοιπόν, αυτό ήθελα από σένα.
6: Κολόνα.
1: Ωραία, Elabet, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-5 καθημερινά.
6: Κύβους,
1: η τελευταία μέρα της εβδομάδας.
6: Φτιάξε λίγο κύβους.
3: Τώρα δεν είναι καλό το σπλό.
1: Μεταξύ σας μιλάτε.
3: Όχι.
1: Δώσε μου για μια σκάι, τα λέγω.
6: Έτσι.
1: Εδώ. Δωράκι, θα δώσουμε δώρο σήμερα, παιδιά.
6: Σήμερα.
1: Όχι, όποιος βάλει
6: θα
1: τώρα.
6: Θα προετοιμάσουμε.
1: 30 του μήνα θα το πάρει κάποιος. Ποιος θα είναι αυτός, θα δούμε τώρα. Εδώ θα κάνει το dream με τις φαύλες η άλλη και θα κάνουμε. Mission giveaway, Sky Telecom. Follow 3 λογαριασμούς του Sky Telecom που ακούσατε, το Athletic.gr και το Action 24 TV. Like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Τι θέλεις να πεις, φίλε?
6: Και τους τρεις για να είναι έγκυρη συμμετοχή
1: σας. Σωστά. Ένα iPhone 17 είναι για εσάς εδώ και σας περιμένει στις 30 του μήνα.
3: Πήγε ο Μαλεζά στην Νίκη Βόλου. Το έχει στείλει ένα φίλο πολλέ φορέ.
6: Τι το ξέρω, ρε φίλε.
3: Και λέει να πούμε μια γνώμη.
2: Ακούγεται. Πολύ.
3: Καλό. Καλό
6: προπονητή. Σοβαρό είναι βασικά.
3: Σοβαρό.
1: Και ο για Super League ακούστηκε σε ομάδε διάφορε. Πηγαίνει στη Νίκη. Αυτό δείχνει πρόθεση τη Νίκη να πρωταγωνιστεί σε
6: αυτήν. Να διεκδικήσει, ναι.
1: Θυμίζουμε ότι φέτο είναι ένα ο όμιλο, δεν είναι δύο.
6: Ναι.
1: Ανεβαίνουν δύο από την Super League 2.
2: Κάτσε να δούμε.
1: Ναι.
3: Κάτσε να δούμε.
2: Αυτό είναι λίγο.
1: Μην ανέβουν τέσσερις, λες.
3: Όχι, μην ανέβει ένας.
1: Γιατί?
3: Όχι. Τι λέω? Λάθος το λέω,
1: Όχι.
3: Να
1: όχι.
3: Πέσει ένας.
6: Να πέσει ένας, να ανέβουν τρεις. Για να αλλάξει το στάτους.
1: Ναι.
6: Για...
1: Ναι.
6: Αυτό πρέπει να γίνει μέσω της προκήρυξης.
3: Ναι.
1: Μαθαίνω.
3: Ότι δεν.
1: Βοσνιάδης ότι πάει βόρεια.
3: Βοσνιάδης. Πού?
2: Σερές. Ότι δεν πάει Καλυθέα. Πακέτο. Τσιμπανάκος πήγε Σερές.
1: Ναι.
3: Όπου πάει ο Βαρνιάδης, να ξέρουμε να παίξουμε άνοδο.
1: Γίνεται φαβορή, νομίζω, αν πάει εκεί.
2: Ο Πανσεράκος έπεσε για να, για να ανέβει μπαμ.
1: Πανιόνιος κάνει κινήσεις.
2: Πήρε το Φεράντο.
1: Πήρε.
2: Ποντί.
1: Πήρε Μάναλη. Πήρε Ραφαήλ Πέτα από την Νίκη Βόλου.
2: Okay.
1: Παίρνει γενικώς, κάνει καλές κινήσεις.
2: Λουκίνας, μένει Βολό.
1: Δεν ξέρω Λουκίνας τι κάνει. Είναι σημαντικό αυτό που ρωτάς. Είναι πολύ καλό σεντερφόρ για την κατηγορία. Αυτή είναι μανούλα τώρα. Δεν υπάρχει τώρα. Ναι. Αλλά και ο Μάναλης είναι πολύ καλή περίπτωση. Τον Ηρακλή πέρυσι έχει κάνει πρωταθληματάρα. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα, θα φανεί. Είναι ωραίο πρωτάθλημα πάντως. Φέτος έχει πολλές
2: ομάδες ιστορικές. Και πρέπει να δούμε και πού θα κάτσει η μπίλια με τη Λάρισα, αυτό που έχθες ο Κώστας.
1: Ναι, οι διοικητικά λες τώρα, εσύ, έτσι.
2: Γιατί από εκεί θα δούμε και προθέσεις αν θα φτιάξει μια ομάδα για να ανέβει κατευθείαν.
1: Σωστά. Και παράλληλα βλέπουμε και Νότια Ελλάδα τι γίνεται. Για τον πύργο που λέγαμε προηγουμένως ότι και αυτό θα ενισχυθεί ειδικά αν ισχύσουν ονόματα που ακούστηκαν τώρα κλπ.
6: Εγώ νομίζω ότι αν ανέβουν τρεις, ότι ήρθε η ώρα και για τον Πανιόνιο.
1: Ναι, ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα που
2: ήρθε η ώρα και πρέπει να το δείξει γήπεδο.
6: Ναι, νομίζω
2: αυτό
6: ότι.
2: Αυτό λέμε δύο χρόνια που βρίσκεται.
6: Ήρθε το πλήρωμα τώρα της επιστροφής.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μερικά πράγματα για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά το ρεπορτάζ. Μην μου ξεκινήσει και εσύ, δεν έχω τίποτα.
6: Έχουμε πάρα πολύ χιόνι. Όχι, έχω πάρα πολλά θέματα. Ναι. Σε παρακαλώ.
3: Καταρχάς, είχαμε ένα ντοκιμαντέρ χθες το βράδυ που πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο.
2: Ξεσήκωσε κουβέντα.
3: Πώς, ναι.
2: Τα hot, ποια είναι.
3: Όλο το Twitter ασχολείται με αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Ποιο είναι τα hot,
6: τι έλεγε.
3: Ένα από τα κότ είναι μπράβο. Ότι πήγε ο Αλαφούζος, είπε ο Τζίγκερ, ότι πήγε ο Αλαφούζος και του ζήτησε την ομάδα.
6: Ναι.
3: Ενώ ο Αλαφούζος έχει πει ότι η ενασχόλησή μου με τον Παναθηναϊκό ήταν ατύχημα. Κάτι δεν μου κολλάει εδώ.
0: Καλά, το ατύχημα που το είχε πει τότε, γιατί ατύχημα, πάντα όταν ρε, βρίσκεται μου. Μπροστά σε κάμερα.
3: Ότι και καλά δεν υπήρχε άλλο να τον σώσει. Ναι, και τον βρέθηκα εγώ να τον σώσω.
0: Ναι. Και ότι δεν είχα την πρόθεση, είχα την πρόθεση να φτιάξει Παναθηναϊκή συμμαχία και όχι να πέσει όλη η ομάδα πάνω μου. Αυτό ήταν επί της ουσίας αυτό που είχε πει τότε ο Αλαφούζος, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Εξαιρετικό.
3: Πολύ ωραίο.
0: Γιατί
3: πολύ
0: είχε,
3: ωραίο.
0: Έχει καλύψει τα πάντα. Έχει αποτυπωθεί πάρα πολύ ωραία και ουσιαστικά το έλεγα με τον Βασίλη και τον κούφανα πρωί-πρωί με αυτά που του στέλνα. Είναι ρε φίλοι τέσσερις εποχές του Βιβάλντι αυτό το αφιέρωμα. Τέσσερις εποχές του Παναθηναϊκού. Είναι τέσσερις εποχές ξεχωριστές.
2: Για πες.
0: Με κεντρικό σε όλο αυτό το τηλεοφόρο. Η Άνοιξη, η εποχή μέχρι το 79 με τους παιχταράδες, Wembley, πρωταθλήματα, ομάδα το 60 πανίσχυε κτλ. Το καλοκαίρι με Καπετάνιο, η περίοδος του Καπετάνιου, με περίεργες φάσεις, με τριβές με κόσμο πολλές φορές, αλλά επιτυχίες, πρωταθλήματα, πορείες, Ευρώπες, πορείες στην Ευρώπη κτλ. Το φθινόπωρο, εποχή Τζίγκερ. Στην οποία υπήρχαν λίγες στιγμές λιακάδας, αλλά πολλές καταιγίδες. Με κατάληξη καταιγίδας.
2: Λυρικός ο Γουλής.
0: Πριν την πολυμετωχικότητα.
2: Ποιος βλέπει εκπομπή εδώ, είναι πολιτιστική αυτή η εκπομπή. Και πήγαμε στην κουφόβραση.
0: Και δεν πήγαμε στην κουφόβραση, πήγαμε στο χειμώνα. Τον τελευταίο 14 ετών.
2: Ο χειμώνας έχει κάτι καλά. Η κουφόβραση είναι το χειρότερο.
0: Ο χειμώνας αυτός είχε μικρές αλκιονίδες, τρία κύπελα και κάτι νίκες στην Ευρώπη σημαντικές.
2: Και πολλά μποφόρ.
0: Αλλά είχε πάρα πολύ κρύο. Και πώς επιστρέφθηκε.
3: Πάρα πολύ χιόνι.
0: Και κλείνει ο κύκλος της ζωής, της παναθηναϊκής ζωής, της μιας και ανοίγει ο επόμενος.
2: Ναι.
0: Με τη μοναδική ελπίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλο τον οργανισμό που λέγεται Βοτανικός. Mm. Αυτό είναι στην ουσία, γιατί έτσι κλείνει και ο Βιβάλντι στις τέσσερις εποχές το χειμώνα και πάμε ξανά στην αναγέννηση ξανά από την άνοιξη.
2: Πάντως μιλούν άνθρωποι που δεν μιλάνε συχνά, οπότε είναι είδηση το τι
0: λένε. Η παρουσία του Τζίκερ που είναι η πρώτη φορά που μιλάει. Σε μέσο από την ημέρα που ουσιαστικά αποστασιοποιήθηκε από τα δρόμενα του Παναθηναϊκού, είναι σημαντική. Βγάζει πικρίες και υπονοούμενα και αιχμές, τέλος πάντων, με ένα στυλ που πάντα ήταν Τζίγκερ αυτό το στυλ.
3: Ίδιος με τον πατέρα του έχει γίνει.
0: Ναι, εντωμεταξύ όσο μεγαλώνει, γίνεται ίδιος ο Βαρδής. Και δεν είναι, έχει μεγαλώσει πια. Είναι 60 κοντά πλέον ο Τζίγκερ. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, το εκφράσει πολλές φορές. Για την εποχή, συγγνώμη. Για την εποχή του Γιάννη Μαρινογιάννη και όλα αυτά τα λάθη που έγιναν. Ο ίδιος εγκλωβίστηκε εκείνη την περίοδο και δεν θέλει να έρθει ποτέ κοντά. Δεν θα πω στους οργανωμένους, γιατί στους οργανωμένους ήταν σε τριβή. Με τον απλό κόσμο. Φαίνεται κάποια στιγμή, λέει σε ένα σημείο ότι όταν πήραμε λέει, το πρωτάθλημα το 4, κάθεσε και βλέπα τη χαρά του κόσμου και τους παρατηρούσα, λέει, σαν να ήταν κάτι, ξέρεις. Σαν να βγήκε από μια γυάλα δηλαδή.
2: Δεν έγινε ένα με τον κόσμο.
0: Και δεν το επιδίωξε και δεν τον άφησαν. Το περιβάλλον του και οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκε δυστυχώς πολύ τυφλά εκείνη την περίοδο.
2: Πάντως το ξέρω θα γίνει αυτό. Βλέπω στο chat τώρα. Τον μπέρδεψε στον κόσμο. Ο Βιβάλντι κλείνει με Βοτανικό. Ο άλλος.
0: Όχι, ο Βιβάλντι ανοίγει πάλι την άνοιξη
2: μην τα πεις
0: μέσα από το Βοτανικό.
2: Να χάρεις.
0: Λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Έχει τον καπετάνιο που λέει κάποια πράγματα. Ναι. Ο καπετάνιος πάντα στα δικά μου μάτια θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό στην εποχή των Βαρδινογιάννηδων στον Παναθηναϊκό. Με τα στραβά του, με όλα τα αναποδότηκε αυτός. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν το έκανε κατά ανάγκη. Το έκανε, ό,τι έκανε, το έκανε επειδή το αγαπούσε. Δεν τον έβαλα να το κάνει με το ζόρι. Και είναι και η δηλώση τοποθετήσης του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος έχει πει ότι τον επόμενο Αύγουστο, δηλαδή του 27, ο Παναθηναϊκός θα είναι πλέον στο Βοτανικό, στο γήπεδό του. Το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή του. Θα έχουν μπει και τα σκέπαστα και τα από πάνω. Και είπε θα ονομάσουμε διαφορετικά το Βοτανικό, δηλαδή όχι το εμπορικό το όνομα, το οποίο θα πάρει κάποια εταιρεία, τέλος πάντων. Και θα γίνει τάδε αρίνα, ξέρω εγώ.
2: Όνομα λες.
0: Εγώ δεν το αποκλείω και θα είναι και πάρα πολύ όμορφο να γίνει αυτό, να ονομαστεί Μίμης Δωμάζος. Γιατί έχει ακουστεί και αυτό πολύ έντονα και έχει προταθεί, αλλά δεν μπορώ από την
3: πάρα πολύ αποφασή. Ωραίο θα είναι. Πάρα
0: θα είναι υπέροχο γιατί είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλο
2: το
0: εποχό για τον Παναθηναϊκό.
3: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε.
3: Εντάξει, μπορεί να ονομαστεί Καλαφάτης, ρε φίλε. Ο ιδρυτής του. Αλλά
0: Καλαφάτης
3: το να είναι
0: το
3: ποδοσφαιρικό γήπεδο και να πολύ δώσει το όνομα του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή.
2: Του μεγαλύτερου. Του γενιές πάρα πολύ. Τις μέρες εκείνες, όταν είχε φύγει ο Μίμης Δωμάζος, είχε τύχει να κάνω αρκετές εκπομπές στο Action 24 αθλητικές και μάλιστα με σημαντικούς καλεσμένους, πρώην παλιές δόξες του Παναθηναϊκού.
1: Και από τότε το έλεγαν αρκετοί από αυτούς ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτό. Ναι. Βεβαίως τώρα, όσο περνάει αυτό το. Γιατί εκείνη τη στιγμή βρισκόμασταν πάνω.
6: Ναι, πάνω στη συγκινησιακή ένταση.
1: Η φόρτιση είναι καθοριστική για να πεις κάτι τέτοιο. Αλλά μετά, τώρα που έχει φτάσει σε αυτό το πλήρω και ακόμα το λένε, είναι σημαντικό.
6: Κοίτα, είναι από τα πράγματα. Έχει υποθεί αυτό. Ναι. Επίσης, έχει υποθεί ότι κάθε θύρα, για παράδειγμα, του νέου γηπέδου στο Βοτανικό θα έχει και το όνομα ενός από τους ήρωες του Wembley.
1: Okay. Ή όπως οι πυλώνες με την ΑΕΚ που.
6: Θα γίνει πάντως. Ότι θα γίνει κάτι, θα γίνει τώρα. Ακριβώς οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν πάρθει.
1: Okay, okay.
6: Είπε πάντως ο Αλαφούζος ότι θα δοθεί ένα όνομα το οποίο θα είναι πολύ όμορφο και διαφορετικό τέλος πάντων. Εγώ εκτιμώ ότι είναι σοβαρή πιθανότητα να πάρει το όνομα Μίμης Δωμάζου. Από εκεί πέρα, εμπορικό όνομα, όπως η ΑΕΚ τώρα έχει την. Ονομάζεται All Winner Arena, μπορεί να πάρει κάποια εταιρεία. Ήδη συζητάμε και το είχαμε γράψει και στο Ατλέτικο με δύο κορυφαίες εταιρείες. Η μία είναι ασιατική για να πάρει το όνομα. Και το έχουμε πει και εδώ, το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, με πολλά λεφτά το χρόνο για ονοματοδοσία.
3: Άμα είναι έξυπνοι, κύριε Μπακόπουλε,
6: ναι,
3: θα βάλουν και δρομολόγιο το 608 να σε αφήνει έξω από το γήπεδο.
1: Το συζητάω, από εκεί πρέπει να ξεκινήσω.
2: Αυτό είναι ο ΑΣΑ.
6: Δεν με πειράζει καθόλου, μόλις τελειώσει το μετρό στο Γαλάτσι, επειδή ο Ελαιώνας είναι στα 100 μέτρα, 150 μέτρα
3: το γήπεδο,
6: τελειώσαμε. Με τις πιτζάμες θα πηγαίνω στο γήπεδο.
2: Πάμε. Φτιάχνουμε εικαστικά τώρα με πιτζάμες, Γουλή.
3: Μπορώ να ρωτήσω κάτι εγώ, ή έχεις ολοκληρώσει?
6: Όχι, απλά αυτό να πω ότι. Έχει και μια τσατάκια στο κιόλα αφού ότι αισιόδοξο δεν είμαι γενικά, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι.
3: Και από εδώ και πέρα.
6: Ναι, δηλαδή από εδώ και πέρα το τι έρχεται. Με ορίζοντα το γήπεδο. Και έχει πει και μια τάκα το οποίο εγώ τη λαμβάνω ως μεγάλη αυτοκριτική και η πρώτη τοποθέτησή του μετά την αποχώρηση. Την πυλή συνεργασία με τον Μπενίτεθ, ότι έχουμε κάνει αρκετά λάθη σε επιλογές προπονητών, αλλά πιστεύω ότι τώρα είμαστε καλά. Σαν να λέει ότι ναι, είναι λάθος μου όλο αυτό που έγινε με το Ράφα και η επιλογή που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο και ουσιαστικά το πήρε πάνω του. Αυτό καταλαβαίνει ότι είναι η πρώτη δημόσια τοποθέτηση. Έγινε τώρα, δηλαδή η συνέντευξη αυτή, σαφώς έπαιξε χθες. Δεν είναι πολλές μέρες που έχει γίνει.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Είναι αρκετά πρόσφατη. Ναι.
3: Καλά, η μεγαλύτερη του, η τρομερή του ατάκα είναι ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και εγώ έχω αντίδραση και έχω φάει ξύλο.
6: Και έχω φάει ξύλο του Παναθηναϊκού.
2: Το έχεις ακούσει αυτό.
6: Και έχει φάει και αποβολή, λέει, γιατί ήθελε να πάει να δει το μάτς με τον Αστέρα και δεν τον άφηνε ο καθηγητής.
3: Και είπε στο φύλακα, ανοίχτε μου να φύγω. Όχι, και έφαγα, λέει, αποβολή.
6: Και πήδηξε τη μάντρα.
3: Έχω φάει ξύλο, λέει. Ήμουνα τη αντίδραση, ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και έχω φάει ξύλο.
2: Όχι, άνθρωπο τη αντίδραση δεν τον λες.
3: Δεν ξέρεις τώρα 8-9 χρόνο ναι. Παιδάκι πώς ήταν.
2: Τώρα λέω πώς είναι το.
6: Ναι. Μία φορά έχει αντιδράσει μόνο, αλλά δεν λέγεται αυτό στον αέρα τι έχει κάνει.
3: Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ.
1: Είχε πει την άλλη φορά.
6: Όχι αυτό με τον.
3: Όχι με τον Πολ.
6: Με τον Ατζέντη. Άλλο ένα ντέρμπι Ολυμπιακό. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τηλεφόρο.
1: Okay, θα μου το πει άλλη ώρα.
6: Ναι.
1: Τι πήγες να πει.
3: Ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει ο Κώστας.
6: Ναι.
3: Είναι 2-3 παιχνίδια σερί που ο Γιάννης Βαρδινογιάννης εμφανίζεται στο γήπεδο. Τώρα εμφανίζεται σε ένα ντοκιμαντέρ για τηλεοφόρο, βέβαια στο κανάλι ιδιοκτησίας, να το πούμε γι' αυτό, ιδιοκτησίας της οικογένειας Βαρδινογιάννη είναι το συγκεκριμένο κανάλι.
6: Ναι,
3: αλλά εμφανίζεται παρόλα αυτά και μιλάει για την λεωφόρο, μετά από πόσα χρόνια που είχε να μιλήσει, να εμφανιστεί. Πολύ, πολύ σύντομα από τη στιγμή που τον είδαμε στο γήπεδο. Λέει εχθές, στηρίζω τον Αλαφούζο, χρειάζεται βοήθεια ο Αλαφούζος. Να είναι όλοι ενωμένοι Παναθηναϊκοί. Αυτά σου λένε κάτι? Ότι
6: εγώ δεν λαμβάνω
3: μήπως
6: μηνύματα.
3: Υπάρχει σκέψη επιστροφής.
6: Τέτοια μηνύματα εγώ δεν. Γιατί έχω ρωτήσει από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε εκείνο τον τέρμι του Ολυμπιακού, αν θυμάστε, στο γήπεδο μετά από πόσα χρόνια στη λεωφόρο. Ο ίδιος τες το δικαιολόγησε αυτό λέγοντας ότι το είπε ο καπετάνιος. Πάμε να δούμε ένα μεγάλο τέρμι, λέει, με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
6: Και έτσι πήγα και είδα το μάτσο με τον Ολυμπιακό.
3: Βέβαια πήγε και είδε και άλλο
6: μάτσο. Πήγε και το μάτσο με την ΑΕΚ μετά. Με τον Μπάουκ ήταν και κλεισμό ούτως ή άλλως.
3: Αλλά δεν λαμβάνεις τέτοια μηνύματα.
6: Δεν έχω μηνύματα επιστροφής. Okay. Εγώ αντιλαμβάνομαι.
3: Ή μια στήριξη στον Αλαφούζο, ρε παιδί.
6: Τη στήριξη την προσέφερε και χθες. Ότι εγώ λέει στηρίζουμε τον ναι. Αλαφούζο, του είπε που πας να μπλέξεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να ξεμπλέξεις εύκολα. Το οποίο είναι αλήθεια. Είπε κάτι που στα δικά μου μάτια είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ μαζί του και είναι αλήθεια. Ότι αν είναι. Να πάμε στην επόμενη μέρα. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει στον Παναθηναϊκό. Το μάλε βράσε. Από τη μέρα που έχω ανοίξει τα μάτια μου σε αυτόν τον κόσμο, το μάλε βράσε γίνεται στον Παναθηναϊκό. Πάντα. Ήταν έτσι αυτή η ομάδα. Και στις καλές τις στιγμές. Αν είναι λοιπόν να πάμε σε μια επόμενη μέρα, θα πρέπει όντως να πάει όλος ο οργανισμός ενωμένος και να θαυτεί το παρελθόν στην άκρη και όσοι τέλος πάντων ήταν κομμάτια του παρελθόντος που έχουν δημιουργήσει τρίβες, έρηδες, έχθερες, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το, καθένα στην άποψή του, να πάνε με μια διαφορετική κατεύθυνση. Και επειδή ο Βοτανικός πλησιάζει, νομίζω ότι και ο ίδιος μέσα του θα ήθελε να πηγαίνει στο Βοτανικό πιο άνετα. Και γι' αυτό έχει κάνει αυτή την όποια επανεμφάνιση, γι' αυτό έκανε αυτή την τοποθέτηση θες. Αυτό καταλαβαίνω.
7: Πιο άνετα εννοείς, χωρίς να τον βρίζουν.
6: Χωρίς να πηγαίνει στο. Ναι, ρε παιδί μου, δεν το κόψει κανείς την είσοδο, να του πει πέρασε έξω κύριε Βαρδινό, γιατί δεν παίρνει το Βοτανικό. Να πηγαίνει, ξέρεις, ότι οκ, okay, ήρθαμε αυτό, να δούμε, είναι η νέα εποχή κτλ. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Εμπλοκή και επιστροφή της οικογένειας δεν τη βλέπω.
7: Οκ. Okay.
6: Τώρα τι να σας πω.
2: Και στο ποδοσφαιρικό τοπίο υπάρχει ενασχόληση πλέον.
6: Ενασχόληση με τα
7: ναι,
6: τηλεοπτικό χάρτη.
7: Το άλλο το Παναθηναϊκό.
6: Το τηλεοπτικό χάρτη το οποίο είναι στο οικονομικό του πεδίο με συνεργασίες που κάνει ήδη με άλλους μεγάλους παράγοντες. Αυτό είναι άλλο
2: κομμάτι. Είχε αποχή από το ποδόσφαιρο και τώρα εμπλέκεται ενεργά πλέον.
6: Εντάξει, γενικά να κατέβει την τράπολη στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά.
1: Πάντως, άστε να τη δούμε λίγο την περίπτωση αυτή.
2: Ποια?
1: Για τον Βαρδινογιάννη. Και ποιος είναι.
2: Για Παναθηναϊκό.
1: Ναι, τι ακριβώς θα συμβεί. Γιατί θέλω. Εγώ ακούω και αυτό που λες εσύ, Βασίλη. Θέλω να δω. Γιατί το να πηγαίνει μόνο πιο άνετα σύγχρονο να ακούει να τον βρίζει κάποιος δεν μου είναι επαρκής εξήγηση. Όχι, δεν αφήσω τον Κώστα, κατάλαβε τι λέω. Δεν είναι επαρκής εξήγηση. Κάτι άλλο παίζει.
6: Δεν παίζει. Πολλές φορές τα μεγαλοποιούμε εμείς λίγο
1: μπορεί,
6: παραπάνω.
1: Μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί.
7: Ναι, αλλά είναι, ξέρεις, δύο φορές το γήπεδο.
6: Ρε παιδί μου, δεν πέρασε ο Μίτσος ο Φούφουλας. Ναι. Είναι ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης και πήγε στο γήπεδο μετά,
7: μετά από 15 χρόνια.
2: Όταν υπάρχει 15 χρόνια δηλαδή είναι εκτός.
7: Ναι, δεν σου λέω για τον Καπετάνιο που δεν το έκοψε το γήπεδο ποτέ.
1: Ναι.
7: Ήταν
1: ναι.
7: Πάντα εκεί πάντα και μπάσκετ πήγε. Και ποδόσφαιρο.
6: Πάντα. Ο Καπετάνιος πήγαινε παντού.
1: Θέλω να το δούμε λίγο αυτό. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Θα το...
6: Δεν το πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει γιατί υπήρξαν άλλες πιθανές στο παρελθόν καραμπόλες που θα μπορούσαν να γίνουν για επιστροφή όχι του ιδίου. Γιατί ο ίδιος δεν νομίζω ότι ψήθηκε ποτέ να μπει στο Παναθηναϊκό. Έχω ξαναπεί ότι μπήκε γιατί του το ζήτησαν.
1: Κωστή, πάμε παρακάτω γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Θέλω σε μισή ώρα να τελειώσω τρεις ενότητες. Θέλω να ολοκληρώσουμε με αν υπάρχει κάτι μεταγραφικό.
6: Έχουμε πράγματα, ναι.
1: Ωραία, πάμε να μου πεις αυτά. Με ενδιαφέρουν πολύ και τον κόσμο, νομίζω που ρωτάει εδώ. Και γράφτηκε κάτι για Φερεϊρίνια, λέει τώρα, ας πούμε.
6: Φερεϊρίνια δημοσίευμα τώρα στη Βραζιλία.
1: Ναι.
6: Για την ώρα δεν μπορούν. Ο Εξτρέμ νομίζω ότι ο Σέρβ θα πάει πολύ πιο μετά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η νεότερη είδηση που μπορούμε να πούμε για τον κόσμο είναι ότι εγώ τις προηγούμενες μέρες δεν ήμουν τόσο αισιόδοξος για τον Βλαχοδήμο γιατί έβλεπα να δυσκολεύει το όλο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο 48ωρο έχουν ξεκινήσει πάλι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον Οδυσσέα και προσπαθούν από τον Παναθηναϊκό να εξαντλήσουν τα περιθώρια μαζί του γιατί το θέλουν πάρα πολύ να φέρουν τον Οδυσσέα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Και ο ίδιος θα το άκουγε, εφόσον ήταν όλα τα κουτάκια σωστά στη θέση τους. Είναι σύνθετο το θέμα και με το συμβόλαιό του που έχει και με το πώς μπορεί να απεγκλωβιστεί από την Νιούκασλ. Αυτό που καταλαβαίνω στο Παναθηναϊκό, στις προτεραιότητες που υπήρχε βασικός τερματοφύλακας, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει τον δεύτερο τερματοφύλακά του. Θα είναι ο Τσάβες που θα μείνει, θα είναι ο Μιρότσος γιατί ο Μιροτσάο, ο Βραζιλιάνος, ξέρω εγώ γιατί βρήκα ένα καλό τερματοφύλακα, άρα τον θέλω για δεύτερο. Θα πάει να πάρει το δεύτερο και θα
1: Λαφόν
6: περιμένει.
1: Δεν υπάρχει, έτσι.
6: Ο Λαφόν έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει και δεν τον ψήνει και τον Ίστρουπ.
1: Okay.
6: Αυτό ξέρουμε. Τουλάχιστον δεν ψήνει τον Ίστρουπ. Ποιος Λαφόν χθες κερδίσαν τη Βραζιλία. Τι είναι τη Γαλλία, 2-1.
1: Ναι, τη
6: Γαλλία. Η ακτή ελεφαντοστού ήταν στον πάγκο. Φοφανά ήταν βασικός. Θα περιμένει ο Παναθηναϊκός για ένα διάστημα. Δεν τον περιμένει το καλοκαίρι βεβαίως. Τώρα θα είναι μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Θα τον περιμένει λίγο ακόμα τον Οδυσσέα. Θα πάει να πάρει πρώτα. Τη δεύτερη επιλογή στην ιεραρχία του, στου ορατοφύλακες. Μπορεί να είναι και η παραμονή του Τσάβες αυτό, έτσι. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά σίγουρα θα περιμένει λίγο παραπάνω τον Ισέα και αυτό είναι μια εξέλιξη. Και το θέλουν να το εξαντλήσουν και να το πάρουν. Νομίζω το θέλει και ο Αλαφούζος, το θέλουν και στο τεχνικό team του Παναθηναϊκού. Και ο Κοτσόλης θα ήθελε πάρα πολύ ως προσωπικότητα τον Οδυσσέα να είναι ήσυχοι όλοι ότι έχουν ένα τέτοιο ορατοφύλακα στα κολπό. Αν θα μπορούσε να γίνει. Θα το δούμε. Είναι πάντως μια εξέλιξη από εκεί που δεν έδινα πολλές θανότητες. Το ξανανοίγω το κουτάκι. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, νομίζω σύντομα, μπορεί και στο Σαββατοκύριακο που θα έχουμε εκπομπή, θα έχουμε εξέλιξη με την παραχώρηση του Πάντοβιτς.
1: Δανεικό.
6: Δανεισμό. Τώρα, από την Ελλάδα ξέρω ότι σίγουρα ενδιαφέρεται ο Πανετολικός και η Κηφισιά. Θα δούμε. παίζει κάτι και από Σερβία, θα είναι από τους πρώτους που θα αποχωρήσουν. Επίσης, πιστεύω ότι θα έχουμε εξέλιξη, ο Τσόλης δεν υπολογίζεται, με τον Τιμ το Γετβάη. Όσοι έχουμε πει τελειώνει τα συμβόλαιά τους, οι δανεισμοί τους δεν θα ανανεωθούν. Με εξαίρεση τον Τζάβες θα περιμένουμε να δούμε. Από άλλες αποχωρήσεις δεν θα γίνουν πολύ γρήγορα. Κάποιοι μπορεί να αξιολογηθούν λίγο και από τον Ίστοπ στην προετοιμασία. Δεν θα αποκλείσω το ενδεχόμενο παίκτες που είναι υπεράνω υποψίας τώρα, μετά από ένα μήνα, να μην είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μετά και την προετοιμασία. Και να μην εννοώ παίκτες που έχουν συμβόλαιο.

0: Τετραετές, λέγαμε τι καλά που πήρε το Βελένα και τον έκανε τετραετές.
1: Και τον έχει δέσει κιόλας, ναι, ναι, το λέγανε. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι άρα είναι δύο αυτές τις περιπτώσεις μόνο. Κρατήσου, φιλέ.
0: Όχι, έτσι λέγαμε, φιλέ.
2: Το χιόνι, λέω, προσπαθώ να κρατήσω από το χιόνι που πέφτει.
1: Πώς πούμε, έτσι.
2: Όχι, μα δεν είναι πάρα πολύ ήρεμος. Λέω το χιόνι που πέφτει. 4 χρόνια Βιλένα, την μπάλα χορτάσαμε.
1: Ναι. Για λέγε τώρα, σε αυτό που σε ρώτησα.
3: Κύριος όμως.
2: Σαν δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό. Μάγκας. Ούτε έχει πει. Προσπαθεί να βρει και ο ίδιος ο Μάγκας. Δεν είναι. Πώς το λέγανε εκεί τη μορφή, το δανό. Το. Τον κοντό.
3: Τον Μπέκ.
2: Ο Μπέκ, ούφε Μπέκ. Που δεν κουνιόταν από τα 200 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα τώρα το μεταξύ. Τίποτα.
3: Να πω σε ένα φίλο που το έχει στείλει πάρα πολλές φορές το μήνυμα.
2: Πάρα πολύ χιόνι.
3: Ότι αν ισχύει ότι ο Γένσεν είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που την εξετάζει πολύ σοβαρά.
2: Ο Γένσεν.
3: Αλλά είναι δύσκολο.
2: Επειδή επέκτηνε, ενεργοποίησε η Μπρέτφορντ το συμβόλαιο, κρατήστε ένα μικρό καλάθι. Γιατί η Μπρέτφορντ μπορεί να το κάνει για να πάρει και κάτι.
3: Πάντως αρέσει ότι... πολύ ο Γένσεν.
2: Και αύριο το πρωί στους ώμους.
3: Πάρα πολύ αρέσει.
2: Μιλάμε για ένα σούπερ παίκτη σε κεντρικό χαφ. 30 χρονών, τεράστια εμπειρία. Και το φαίνεις και σου κάνει και διαφορά. Μιλάμε για
1: μου λίγο χαφ. Προετοιμασία, γιατί είπες κάτι σημαντικό τώρα. Πότε αρχίζει ο Παναθηναϊκός?
2: 15 ξεκινάει.
1: 15.
2: Σύντομα.
1: Ναι.
2: Δευτέρα είναι και 22 φεύγει για το Απελντόρν της Ολλανδίας και μόλις γυρίσει 5 του μηνού του Αλουνού, πάει το αγόρι. 6 του μηνού. Στο ίδιο προπονητικό. Πάει το... ο γάμπρος μας.
1: Αυτό που λες ότι θα τους αξιολογήσει, θα τους κρατήσει πρώτα και μετά θα δει αν είναι.
2: Κάποιους, όχι όλους.
1: Και μετά θα τους
2: κάποιους. Κάποιους, ναι. Θα πω για παράδειγμα. Θα σου πω.
3: Τι σε χαλάει.
1: Μήπως είχαν γίνει νωρίτερα συμπεράσματα, έλεγα. Ναι, ναι, ναι, γιατί τώρα τι να δει, μια προετοιμασία ώρα.
2: Εντάξει, θα σου πω, Βασίλη, τι εννοώ. Θα σου πω τώρα για παράδειγμα. Στον Μπάλμερ Μπραντ δεν του δίνω πιθανότητες να μείνει. Παρότι είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Γιατί εκεί μπαίνει ο παράγοντας ότι ένας καλός στόπερ, ναι, το πιο μπαλάτο στόπερ του Παναθηναϊκού είναι. Αλλά εκεί μπαίνει ο παράγοντας ότι είναι, το παιδί έχει ιδιαιτερότητες τραυματισμούς, τραυματίζεται πολύ συχνά, χάνει τα μισά μάτια τη σεζόν.
1: Τζο μου φέραμε και χαστά σιγά σιγά στην παρέα.
2: Το Ντουμπά για παράδειγμα, το οποίο το βλέπουμε και λέμε δεν κάνει κάποιοι, μπορεί στα μάτια του coach που θα τον δει, σε αυτό που θέλει για να έχει υποστηρικτικό πίσω, δεύτερη επιλογή, δεύτερη γραμμή του στόπερ, μπορεί να του κάνει. Τέτοιους παίχτες, δεν σου πάω όλο το ρόστερ, και το ρόστερ έχει πολύ καλή άποψη. Αλλά είναι 3-4 επιλογές. Μπορεί για τον Τζιριβέγια να θέλει να δει κάποια πράγματα πρώτα. Λέω εγώ.
1: Αυτός είναι 60-40 έξω.
2: Δεν το ξέρω ακόμα. Δεν μη σου βάζω ποσοστά γιατί μπορεί να μην αλλάξουν αυτά, ρε Σιμπίλη.
1: Ναι, κατάλαβα. Okay, Θοδωρή, γεια σου, φίλε. Χαιρετηθήκαμε και.
2: Και τι άλλο σημείο,
4: κάτι άλλο. Γεια σας.
1: Κάτι άλλο φοβερό.
2: Και έτσι έχω περάσει το σημείο.
1: Δεν θυμάμαι.
4: Λεβαντόσκι δεν είπε τίποτα.
2: Όχι, ρε. Δεν θα
1: ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις.
2: Τώρα θα πω για Λεβαντόσκι.
1: Ναι.
2: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Έχουμε πει για τους 4. Τέρμα. Το οποίο είπαμε θα πάει σε πρώτη φάση ο δεύτερος. Οπωσδήποτε βασικό στόπερ. Ένα χαφ και ο φορ. Βάλτε ότι θα έχουμε σύντομα εξέλιξη. Γιατί μόλις πάμε προετοιμασία δεν έχει άλλους μπακ δεξιά και αριστερά πίσω από τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο. Και εκεί θα έχουμε εξέλιξη. Για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτή τη στιγμή είναι ο Ζαγαρίτης και ένα αριστερό μπακ που έχει ξεχωρίσει ο Νίστρουπ. 50-50 σε ποιον από τους δύο θα πάει. Το αφήνω εδώ στο τραπέζι. Δεξιά, εγώ αυτό θα πω και μπορεί να γίνω και ριλάκι. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Ο Τσάπρας...
1: Κόφτε.
2: Ναι, το κόφτε όπως είναι. Τώρα κόφτε.
1: Τώρα κόφτε.
2: Τώρα κόφτε. Ο Τσάπρας, αν δεν πάει στον Παναθηναϊκό, θα πάει στην Ιταλία. Αυτό ξέρω μέχρι χθες το βράδυ.
1: Μ' αρέσει, αφήνει και την παύση για να κόβει το εύκολο.
3: Είναι μια σημαντική είδηση αυτή.
2: Αυτό ξέρω μέχρι χθες το βράδυ. Τώρα αυτά αλλάζουν. Μεταγραφές είμαστε, μεταγραφική περίοδο έχουμε.
5: Είναι πρόθεση και απόφαση της ομάδας, του παίκτη ή από τις διαπραγματεύσεις. Βγαίνει ο συμπέρασμα.
2: Από το πώς προχωράει η συζήτηση και με το Λεβαδιακό. Ότι αν θα του δώσει κάποιο τα λεφτά που θέλει, πιο κοντά είναι στο να τα δώσει ο Παναθηναϊκός.
3: Καλά, έχει πει και ο Βερβελές ότι ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει σε
2: διαδικασία. Ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει να δώσει 2 εκατομμύρια.
1: Δεν τα δώσει.
2: Πρόσεξε, ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει πληρώσει υπεραξίες τα τελευταία χρόνια, αν του γυρίσει και του πει ο coach ότι το θέλω, μου κάνει. Μπορεί να πληρώσει και ένα ποσό ως υπεραξία. Επίσης, για τον Νίστρουπ, να ξέρουμε το εξής. Πέρσι, εν γνώση του Νίστρουπ, η ομάδα που ενδιαφέρθηκε από το εξωτερικό περισσότερο από κάθε.
1: Κοπενχάγη.
2: Ακριβώς. Πριν. Και ισχύει και το. Και βλακία μου το ξέραμε μέρες αυτό, πρέπει να το είχαμε πει. Πριν κάνει τη σεζόν που έκανε, γιατί φετινή τη σεζόν του Τσάπρα έδωξε πράγματα.
3: Ναι, αλλά δεν τον θέλανε για βασικό.
2: Όχι. Τον θέλανε ως δεύτερη επιλογή, ρε παιδί, για αρχή. Το μόνο που τους χάλαγε

0: Δηλαδή αυτοί έχουν συγκεκριμένα project ηλικιακά, θέλανε μέχρι 21-22 target group. Ο Τσάπρας ήταν ήδη 23,5 στα 24 πέρσι και δεν προκρίθηκε και αυτό στο να πάει να τον πάρουν.
1: Ο Τσάπρας δεν είναι μικρός, είναι έμπειρος και έτοιμος.
0: Η βασικά είναι έτοιμος.
1: Με δύο καλές σεζόν συνεχόμενες.
2: Εγώ θα τον είχα πάρει ήδη.
1: Συμφωνώ.
0: Βασικά
2: αλλά
0: είναι
2: είτε ήμουν στον Ολυμπιακό, είτε ήμουν στον Παναθηναϊκό.
1: Ειδικά τον πρώτο. Και θα σου πω κάτι εννοώ, Βασίλη. Το έχω κουβεντιάσει κι άλλες φορές. Θοδωρή και εσύ μπαίνεις
3: όπως με πόσο είναι το θέμα θα τον έπαιρνες.
1: Ευτυχώς λέει, αυτό θα σου πω.
2: Θα έδινα και 2 εκατομμύρια και 2,5. Γιατί και θα σου πω. Το είπα χθες.
1: Γιατί δεν τον έπαιρνα από ομάδα στο εξωτερικό.
2: Μπράβο. Αν έναν ίδιο παίκτη με τον Τσάπρα τον βλέπαμε στο εξωτερικό, θα τα δίναμε τα 2,5 εκατομμύρια. Έτσι λέω. Απλά έχουμε αυτό το κόλλημα ότι γιατί να τα δώσουμε στη Λιβαδιά και μήπως να τον πάρουμε πιο
0: φθηνά. Κοίτα, στην προκειμένη περίπτωση τον Παναθηναϊκό τα έχει δώσει. Και στην Κηφισιά έδωσε ναι. 2,2.
1: Για να κάνει 2,3. Έδωσε... Πόσα?
3: Ο ΠΑΟΚ έδωσε αυτό ακριβώς το ποσό στο Σάντσες το Ιανουάριο. Ίδια θέση.
2: Είδες. Τα δίνεις πιο εύκολα έξω, ρε παιδί.
0: Μουντιαλικός όμως. Παιχταράς. Ναι.
2: Αν ήταν Τσαπρίνιο θα τα είχαμε δώσει.
1: Σίγουρα. Και 25 είναι σου λέω, μια ηλικία τέλεια. Ακόμα και να την πωλήσει μετά. Να τον δώσει στην Ιταλία μετά σε 27-28.
0: Παιδί μου, το παιδί είναι έτοιμο, φαίνεται. Το δείχνει, το φωνάζει.
1: Αλλού έτοιμος. Θέλω να καταλήξω και θέλω να απάντησε σε αυτό. Ότι... Και μου λέτε κι εσείς.
0: Ότι...
1: Ο Τσάπρας λοιπόν είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει ότι αν πάει στον Παναθηναϊκό, λογικά με Καλάμπρια θα είναι η δεύτερη επιλογή. Λογικά.
2: Ναι.
1: Σωστό.
2: Ναι. Αλλά με πολλές συμμετοχές.
4: Δεν ξέρεις.
0: Τι το ξέρεις, Μπίλη.
1: Δεν το ξέρεις, αλλά όταν έχεις δώσει 2 εκατομμύρια το χρόνο στον Καλάμπρια και έρχεται.
2: Ο πρώτος σχεδιασμός είναι...
1: Αρχικά λες δεύτερος.
4: Μπράβο. Μιλάς οικονομικά. Αγωνιστικά δεν είναι πολύ μεγάλο το εμπόδιο για να το ξεπεράσει ο Τσάπρας.
2: Ο πρώτος σχεδιασμός όμως ναι. Στο μυαλό του προπονητή είναι Καλάμπρια 1, ναι. Τσάπρας 2.
1: Για την οικονομία της κουβέντας, ας πούμε σε αυτό, γιατί νομίζω ότι ισχύει αυτό. Okay, ότι η πρώτη κουβέντα είναι Καλάμπρια 1.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτός πες ότι θέλει, ρε παιδί μου, να πάει σε μια ομάδα θα είναι πρώτος. Ως τον Ολυμπιακό θα είναι πρώτος. Νομίζω εγώ τώρα, έτσι.
2: Ανάλογα τι άλλο θα πάρει.
1: Αν έρθει ο Μαφέο.
2: Έχει πει ότι...
1: Δεν είναι και μεγάλο το εμπόδιο, εγώ θα είναι πω τώρα, όπως είπε νωρίτερα και ο Τάσος για τον Καλάμπρια, το να το ξεπεράσει. Επίσης λέω ότι έχει
3: στην
1: άποψη.
3: Στην Ιταλία θα είναι πρώτος δηλαδή.
1: Έχει, δεν ξέρω, σε ποια ομάδα θα πάει.
0: Α, πάει στην Πολώνια.
1: Σε ποια ομάδα θα πάει.
0: Το ξέρεις αν θα είναι στην Πολώνια βασικός. Μπορεί να δώσει 2 εκατομμύρια
1: Πολώνια. Ο Λυκογιάννης ήταν πρώτος.
3: Ιταλική ομάδα,
1: ξέρεις,
3: θα πάρει Ιταλική ομάδα Έλληνα παίκτη μη διεθνή. 25 χρονών για βασικό δεξί μπακ.
1: Θα γίνει διεθνής. Μη στενοχωριέσαι. Όταν το δουν
0: σταθερά,
1: να πηγαίνει σε ομάδα, άλλη θα γίνει διεθνής.
0: Λυκογιάννη ξεκίνησε και έγινε.
4: Ο Κυριακόπουλος δεν ήταν σταθερά διεθνής και παίζανε βασική.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, ναι, αυτά δύο παιδιά αυτά παίξαν ειδικά ο Κυριακό 7 χρόνια.
1: Κυριακόπουλος βασικούρα. Μπάμπης Λυκογιάννης θεωρείται βασικούρα.
0: Γίνεται. Τελευταίο χρόνο όχι. Αλλά ήταν.
1: Και αυτό που θέτει ο Θοδωρής είναι σωστό. Ναι, Δουβίκας. Είναι σωστό.
0: Χτάρα.
1: Αλλά μη σε να σε απασχολεί, Θοδωρή μου. Όλοι όταν βλέπουν να πηγαίνει σε άλλη ομάδα από επαρχιακή, το έθιξα χθες αυτό το θέμα και είναι λάθος.
3: Καλά. Είναι βασικό. Και συμφωνώ. Καλά, εννοείται ότι θα γίνει αυτό.
1: Δώσε μου και Σαββόπουλο λίγο να μας τέξει.
0: Επίσης, μην το μεγαλοποιούμε στο μυαλό μας.
1: Γεια σου, Άλεξ.
0: Αν για παράδειγμα Παναθηναϊκό. Γεια σου, γιατρέ μου. Πάρε τον Τσάπρα. Το πρωτοβασικό, πρωτοδεύτερο είναι λίγο σχετικό. Με 55 μάτς το χρόνο.
2: Σωστό.
1: Εντάξει. Παίζει ρόλο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Παίζει ρόλο τι θα θέλει ο παίκτης. Δηλαδή, αν πει του Κομπότη, ο Κομπότη με την προσωπικότητα που έχει, έτσι. Είναι μια έντονη προσωπικότητα, μια ισχυρή προσωπικότητα. Ναι. Και θέλει, έχει μια φιλία.
0: Υπενθυμίζω, δεν έχει ατζέντη. Και διαπραγματεύεται ο ίδιος με το Λεβαδιακό.
1: Λοιπόν, τι περνάει αυτό που θέλει ο Τσάπρας. Πες ότι θέλει, παιδί μου, Ολυμπιακό. Θέλει ΑΕΚ. Θέλει, δεν ξέρω.
2: Άμα δεν φτάσει τα λεφτά η ομάδα που θέλει ο Τσάπρας, δύσκολο θα περάσει. Δύσκολα θα περάσει.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Ρε παιδί μου, αν ο Ολυμπιακός λέω για τυχαία ποσότητα, ο Ιωνής θα ξέρει καλύτερα. Δίνει 1,6-1,7. Και φτάσει κουβέντα να δοθούν 2 εκατομμύρια. Γιατί ο Νίστρου που έχει πει στο σκάουτινγκ που έκαναν πέρσι ότι τον θέλανε. Έτσι. Του έκανε του Νίστρου πέρσι στην Κοπεκάλη. Άλλο κόνσεπτ φέτος Παναθηναϊκός. Και πει, ξέρεις τι, πρόεδρε, αυτό να πάρουμε. Θα τα δώσει τα δύο άλλο.
1: Ναι.
0: Τα δύο θα τα δώσει. Την υπεραξία 2,1, ποσοστό 25, γιατί και στην Κηφισιά 30 έδωσε για τον ΤΤΕΙ. Θα αφήσει και 30. Τέτοια Παναθηναϊκό, 30%.
2: Α, ναι.
0: Μεταπόληση. Για τον Κοντούρη έχει 35% ο Πανετολικός. Μπορεί να τα αγοράσει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός μετά, τα κάνει αυτά, αλλά κοιτάμε όλα στο τι μπορεί να το αφήσει.
1: Ναι.
0: Θα την πληρώσει την υπεραξία, γιατί το έχει ξανακάνει βασικά. Και το έχει κάνει και πρόσφατα. Και έχουν και μια λογική, το ξαναλέω, και των Ελλήνων, την υλοποίηση του στοιχείου, του αποθητηριακού και όλου αυτού. Και είναι πιο νέο παίκτη, να πέσει χαμηλό και άλλο μέσο όρο.
1: Ναι. Πάμε. Χαστάς. Μπασκετικό πρώτα απ' όλα. Υπάρχει ανακοίνωση παίκτη, θα υπάρξει άμεσα κάποια. Ποιον
2: στον ΠΑΟΚ.
3: Μήτρου Λόγκ, φίλε. Μήτρου Λόγκ.
1: Μήτρου Λόγκ. Του Ολυμπιακού το Μήτρου Λόγκ.
3: Yeah.
1: Ναι.
4: Που ήταν φέτος.
2: Στον Άρη.
3: Που ήταν στην Νάπολη, νομίζω.
0: Α, ο αδερφός του ήταν στο... στον Άρη.
5: Ο αδερφός είναι στον Άρη.
3: Ο άλλος.
1: Μάλιστα. Προχωράει ο σχεδιασμός εκεί, καλά και οι δύο μπασκετικοί.
3: Ήταν κλεισμένοι. Ουσιαστικά ανακοινώνει έναν-έναν τους παίκτες που έχει κλείσει ήδη ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι και απλά τους ανακοινώνει λίγο-λίγο. Αυτό που θέλει να, για να ολοκληρωθεί το puzzle είναι ένα καλό τριάρι για το οποίο ψάχνουν, από ό,τι ξέρω, εναγωνίως.
1: Με καλάθι δεν στον υπάρχει κάποια ΠΑΟΚ, κομπλά, κάποιες διατυπώσεις είναι νομίζω στα συμβόλαια.
3: Όχι, όχι. Και αυτό είναι. Είναι ένας από τους παίκτες που είναι κλεισμένος και θα ανακοινωθεί και αυτό στο προσεχές διάστημα.
1: Εντάξει, με ρωτούσαν και θέλω να το
3: ρωτήσω. Το μεγάλο ΠΑΟΚ, το μπασκετικό που τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, γιατί άρχισαν να το φοβούνται εκεί στην Αθήνα, έτσι.
0: Γιατί, τι έγινε.
3: Τι
0: έκανε.
3: Δεν ξέρω, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λέει έπεσαν κάτι αντικείμενα, δεν το παρατήρησα εγώ, δεν ξέρω.
0: Στο δεύτερο ημιτελικό.
3: Και τιμωρήθηκε με... Ναι, στο δεύτερο.
4: The AV και... Αθλητικό δικαστήριο.
3: Νομίζω αθλητικός δικαστής.
0: Ναι.
3: Κάτσε. Ναι, και η ΔΕΑΒ αναμένεται. Δηλαδή μπορεί να πάει και παραπάνω.
1: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνεις τι πόλεμο έχουμε.
1: Αδερφέ.
3: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Ξεκάθαρα.
4: Σε νιώθω.
3: Αδερφέ.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας. Έχουμε κάτι εκεί. Μην μου πεις για τσάλα αυτά τα τίποτα πάλι.
3: Τι, μια χαρά είναι το παιδί. Διακοπές. Θα έρθει 25 του μήνα.
0: 25 αργίστε.
3: Όχι, φίλε, δεν έχουμε κάτι. Πέρα... 20, ξέρω, 20 κάτι μαζευόμαστε, 29 φεύγουμε για Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μέχρι εδώ... τότε ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν νέπες.
1: Όχι τίποτα φοβερό, αφού μου λες ότι δεν υπάρχει κάτι σε μεταγραφικές κινήσεις για το ποδοσφαιρικό, πάω ξαναλέω. Αναμονή μου γράφει η Τζο εδώ για διοικητικές αλλαγές. Έχει πάντως ρίξει
3: μεγάλο. Από εβδομάδα θα έχουμε ψωμάκι, Βασίλη, γιατί αυτή τη εβδομάδα... Λέγαμε γύρω-γύρω. Ναι, εκεί θα έχουμε σίγουρα.
1: Γιατί έχει ρίξει βάρος, και πείτε μου τη γνώμη σας, κύριε. Έχει ρίξει βάρος. Σας ξυπνήσω εγώ. Έχει ρίξει βάρος στο ΠΑΟΚ.
0: Διάβαζα μια είδηση για Ικάρντι και Γουαντανάρα. Πάμε.
4: Για Γουαντανάρα, δηλαδή.
1: Α, νόμιζα ότι σε νοιάζει.
0: Και Γουαντανάρα. Λέει ο Ικάρντι και γλίτωσε μηνιαία διατροφή 250.000 ευρώ.
1: Δυνατός. Ο Χακίμ έχει κάνει το κόλπο γκρόσο.
0: Τι μηνιαία διατροφή, 250.000 μηνιαία διατροφή.
1: Και περίμενε η σύζυγος ή άλλη.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι, και τα είχε γράψει στη μάνα τώρα. Τα θυμάσαι.
0: Αυτό έπως, ναι.
1: Με το Χακίμ.
0: Ναι.
1: Δυνατός πολύ.
0: Πολύ αδερφός μας.
1: Δυνατός. Περίμενε. Η άλλη πήρα το Χακίμ.
0: Συγγνώμη, 250.000 μηνιαία διατροφή. Ναι. Αγία που είστε.
1: Χαμός, κάτσε εκεί που είσαι. Μην κουνιέσαι.
0: Ήδρωσα.
4: Αγνάς, αγαπάω.
3: Πρόσεχε.
1: Πρόσεχε το νου. Εντάξει, πάει αναλογικά αυτό, μην φοβάσαι. Δεν σου πει κανένα 250.000. πήγα να πω λοιπόν για τρίτη φορά ότι διοικητικά έχει ρίξει μεγάλο βάρος Παπαμιμίκος για παράδειγμα. Έτσι. Και πάει και σ' άλλα.
3: Ναι, θα έχουμε πολύ πράγμα. Πολύ έχει πράγμα. Από εβδομάδα θα έχουμε πολύ πράγμα και σε. Ναι, θα έχει ψωμί. Θα έχουμε να συζητήσουμε πολύ πράγμα και σε πρόσωπα και σε ρόλους. Όταν θα ξεκινήσει οι ανακοινώσεις, νομίζω ότι θα κάνουν αίσθηση. Αυτό μου δείχνουν όλοι να καταλάβω ότι θα γίνει αρκετή συζήτηση.
1: Γιατί
3: για τον
1: ίσως δεν είχαμε ρίξει πολύ βάρος και εγώ το λέω για τον εαυτό μου ότι το περνούσα λιγάκι έτσι αψήφιστα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω κάνει δουλίτσα γύρω-γύρω. Εντάξει, και θα κάνει και ο ΠΑΟΚ γενικότερα σε αυτό το κομμάτι. Οκ, το καταλαβαίνω.
0: Όταν δεν έχει μια καλή σεζόν, και το λέω για τον Πανάκο, πώς και καιρότερα δεν έχει καλή σεζόν. Καλύτερα να μην μιλάς και να μην λες πολλά και να πράττεις, όπως κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα.
3: Ναι,
0: καλύτερο...
3: Αυτό να έχει 20 μέρες δεν έχει ακουστεί.
0: Καλύτερος δρόμος δεν υπάρχει.
3: Ακριβώς.
1: Ωραία. Λοιπόν, μείνε μαζί μας. Αν έχεις πινελιά, προσθέτεις. Αν προκύψει ερώτηση, σε ρωτάω. Ακούω από Άλεξ.
0: Βρέχει.
1: Πού?
0: Έξω.
1: Όχι, γιατί.
0: Μου ήρθε ειδοποίηση.
1: Σοβαρά μιλάς.
4: Ότι βρέχει τώρα.
0: Ασθενής βροχόπτωση.
1: Μάλιστα. Ο Κεμ Μπίρτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Κεμ Μπίρτς.
5: Και όχι μόνο.
0: Οπότε έχει να γίνει.
1: Για λέγε.
5: Παρακολουθήστε λίγο τους τελικούς σήμερα το βράδυ, γιατί θα έχουν συλλεκτική αξία.
4: Έτσι, αγόρι, μπράβο, μπράβο, γιατρέ.
1: Μεγάλε, σαν
0: γιατρέ μου.
1: Μεγάλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Θα αναβιώσουν τα μεγάλα εκάρις του χρόνου.
0: Ποια μεγάλα εκάρις.
5: Και κουβουλίες.
3: Ποια μεγάλα
5: εκάρις.
1: Θα δημιουργήσουν μια νέα εποχή. Τάρις πάω
0: και
1: εννοείς.
0: Όχι, άκουσα το νούμερο και εμάς είσαι αρεσί, γιατρέ, γι' αυτό.
5: Όχι, άμα θες τίποτα πληροφορίες για διατροφές εδώ, τα έχω τα πάντα σε καθηγητή.
0: Όχι, ρε παιδό, έχει.
4: Δεν είμαι τέτοια διάθεση.
1: Αυτή η εκπομπή έχει σε σωρευμένη εμπειρία.
0: Κάτι που δεν ξέρει.
3: Έχουμε εμπειρία.
5: Έχει δίκιο σε τον Μιρότσο, αλλά όπω και με του γιατρού, όπω και με του γιατρού, χρειάζεται και δεύτερη γνώμη. Έλα και εδώ, στα πούκια.
2: Σωστά, σωστά.
0: Ναι, τι λέτε, ρε
4: τώρα. Νομίζω ότι είμαι παρήσακτο σε αυτήν την εκπομπή πλέον.
0: Εντάξει, και εγώ ρε παιδιά.
3: Όχι για πολύ. Όχι για πολύ.
4: Όπω το πει ο Μιρότσο, μου έχει δώσει πολλέ συμβουλέ. Από τη μέρα που το έμαθα, έχει δώσει πολλέ συμβουλέ ο Μιρότσο. Μου λέει, αδερφέ, μιλά δίπλα μου.
0: Ήρθα εγώ για να σου δώσω τη σταθερότητα. Σου έδωσα την αύρα τη σταθερότητα, αγόρι μου εγώ. Γι' αυτό ήρθα εκεί κάτω.
1: Ναι. Και ο Διονύς πώς θα συμβουλέ.
4: Απ' τη μία έβλεπα το γουλί και από τη δεξιά του γυμνιστέ. Και λέω που να πάω.
0: Στα καλαμάρια.
4: Πάω στη σταθερότητα.
0: Και πήγα στα καλαμάρια.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραία. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, Αλέξη μου. Πάμε παρακάτω. Εκτός του Cambridge, τι άλλο?
5: Το Cambridge είναι ο Καναδός σέντερ που παίζει τη Φένερ τα δύο τελευταία χρόνια. Ήταν και συμπαίκτης με το Σπανούλη στον Ολυμπιακό.
1: Στον Ολυμπιακό.
5: Τη σεζόν που ήταν ο Cambridge στον Ολυμπιακό. Είναι ένα στηριώδη σέντερ, πολύ καλός παίκτης, έμπειρος σε αυτό το επίπεδο. Είναι η βασική επιλογή για τη θέση του σέντερ. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είναι πιθανό να υπάρξει και συμφωνία. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο η επαφή των δύο πλευρών, γιατί το ξέρει πολύ καλά και ο Σπανούλης, επαναλαμβάνω, από την κοινή τους παρουσία στον Ολυμπιακό και εκτιμά ότι είναι ο παίκτης που χρειάζεται κάτω από το καλάθι. Ο Άρης, ο οποίος αθόρυβα, δείχνοντας ότι έχει κάνει μια προεργασία προφανώς, γιατί εκεί που υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο, υπάρχουν δύο μπασκετάνθρωποι και υπάρχει φυσικά και χρήμα του ΣΚΙΑΟ, κλείνουν πολύ γρήγορα τα μέτωπα και μάλιστα κλείνουν και με καλούς παίκτες. Όπως επίσης, καλός παίκτης νομίζω είναι και αυτός ο Νένα Δημητρίγεβιτς που παίρνει ο Άρης από την Bayer, ο point guard, ο Σκοπιανός, τώρα Βορειομακεδόνας, πώς θα τον λέμε, βασιλωτός, από εκεί κατάει το άνθρωπος, ο 28χρονος, ο οποίος ήταν συμπαίκτης με τον Ζήση στα τελευταία μπασκετικά χρόνια του Ζήση και στην Πανταλώνα. Είναι παιδί το οποίο έμαθε μπάσκετ στην Ισπανία, στα Φυτόρια της Μπανταλώνα. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες. Φέτος είναι στην Bayer, έχει παίξει δηλαδή EuroLeague. Είναι ένας πολύ εγκεφαλικός playmaker, πολύ καλός πασέρ, αλλά και δημιουργός, έχει 44% στο τρίποντο. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον διάλεξαν πολύ προσεκτικά ο Ζήσης και ο Σπανούλης. Και είναι και αυτή μια, νομίζω, επιλογή από το πάνω ράφι. Όπως από το πάνω ράφι είναι και η επιλογή του Άντα Μοκόκα, του Γάλλου, ο οποίος είναι το πρώτος που θα ανακοινωθεί. Νομίζω μέχρι το βράδυ θα ανακοινωθεί ο Γάλλος, ο οποίος φέτος έπαιζε στην Μπουρκ, ο MVP των τελικών του EuroCup, γιατί αυτός είναι ελεύθερος. Οι άλλοι δύο παίζουν ακόμη στα play-off, στα ημιτελικά, σε Τουρκία και Γερμανία. Θα καθυστερήσουν να τελειώσουν λίγο. Προς τα τέλη του μήνα θα τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους. Θα τα περιμένουμε λίγο. Αλλά δεν νομίζω να χαλάσει κάτι. Αυτοί οι τρεις μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο θα πρέπει να θεωρούνται ήδη οι τέσσερις πρώτες προσθήκες του Άρη για την επόμενη σεζόν. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο Άρης σταματάει. Θέλει μέχρι τα μέσα Ιουνίου να έχει ολοκληρώσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό το ρόστερ του, ώστε τότε να γίνει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου από την ΚΑΕ Άρης και να παρουσιαστεί και ο Βασίλης Σπανούλης. Θα μας τοποθετούν εκεί γύρω 15-16 Ιουνίου αυτή την συνέντευξη παρουσίαση, που θα έχει, όπως καταλαβαίνετε, και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Εγώ βλέπω έναν Άρη που χτίζεται για να γίνει κάτι σαν τη Βαλένθια. Σε μικρότερη κατηγορία, με άλλη διοργάνωση, όχι μικρότερη κατηγορία, το λέω σωστά, η Βαλένθια. Κάποια στιγμή φτιάξε μια ομάδα, πήγε στην EuroLeague και τερμάτισε δεύτερη. Πήγε μέχρι το Final Four κλπ. Είναι ένα ωραίο λαμπερό project αυτό και νομίζω πως κάτι αντίστοιχο θα θελήσει να κάνει ο Σπανούλης και ο Άρης. Ίσως, τώρα έτσι το βλέπω εγώ. Κάτι άλλο φοβερό, φίλε, αν δεν έχεις, να πάμε σε ένα διάλειμμα για να βάλω τους μπασκετικούς ρεπόρτερ, τους πραγματικούς μπασκετικούς, γιατί εμείς τώρα γίναμε για λίγο, για να μας πούν δύο πράγματα για τους τελικούς.
5: Να πω απλά και μια ποδοσφαιρική νότα, ότι υποβλήθηκε πριν από λίγη ώρα σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο Μάρτιν Φόγκλα. Για καθαρισμό χόνδρου στην επιγονατίδα, το θέμα που κουβαλούσε δηλαδή τους τελευταίους μήνες και το έφερε μαζί του από τη Γρανάδα. Ήταν προαπαιτούμενο του Άρη, το γράψαμε χθες και στο Αθλέτικο, για να υπάρξει συμφωνία να πληρώσει ο Άρης δηλαδή τη ρήτρα αγοράς και να του κάνει το καινούργιο τριετές συμβόλαιο, να χειρουργηθεί για να αποκαταστήσει το πρόβλημα. Το έκανε σήμερα με τον γιατρό του Άρη. Τώρα δύο μήνες, τρεις μήνες, κάπου εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστροφή του.
1: Δευτέρα τα υπόλοιπα, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Πάμε σε break εμείς. Επίσης, Άλεξ, επίσης. Πάμε σε ένα break για το Action 24. Γυρίζουμε, συνδεόμαστε σε λίγο με Λαλιώτη Τάτσιο να κουβεντιάσουμε για τον δεύτερο τελικό που έρχεται.

Για αυτούς που ξεκινούν το πρωινό τους πολύ πριν έρθει το πρωί. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο τίποτα δεν σε σταματά, ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Bleu. Η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Bleu. Στα φαρμακεία.
3: Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνεις το αυτόματο Hyundai i20 από 169 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν έχετε χάσει κάτι, φίλοι του Action 24. Απλώς ότι θα πάει για τζινάκια ο Μυρόσιος από τις 11 το βράδυ σήμερα και μετά. Αν κατάλαβα καλά, παρουσιάζεται εκπομπή σήμερα.
1: Όχι.
0: Θα είσαι εδώ.
1: Όχι. Αφού σου λέει 11, τελειώσαμε. Σου λέω 11, τελειώσαμε.
0: Απλώς θα είσαι στο μάτσο αυτός. Δεν έχει κάτι άλλο.
2: Βασίλη.
1: Ορίστε.
2: Επειδή είπε τζινάκια, θα πει και την ιστορία από τη συναυλία που μιλάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την έχω πει, ρε φιλέ. Που είχα πάει την κόρη μου σε συναυλία που βαριόμουν. Έβλεπα μια Αγγελίνα εκεί πέρα να τραγουδάει και έπαιρνα εγώ τα τζινάκια και η κόρη μου ήταν μπροστά με τη φίλη τη.
3: Κάτσε, υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σου εκτός από το Μυρότσο?
0: Αυτή την περίοδο. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Τι πείτε,
3: το Μυρότσο βλέπει.
1: Πού?
3: Ό,τι κάνει ο Μυρότσος. Τζινάκια, συναυλίες.
2: Παίρνω τηλέφωνο για κάτι για τη δουλειά. Ναι. Μου λέει είμαι εκεί και από εδώ. Δεν
1: ρε φίλε, κάτσε γιατί τώρα θα επιβεβαιωθεί κι άλλος που έρχεται.
0: Τζινάκι. Λοιπόν, Τζορτζινά, μια μικρή παράταση θέλω 3 λεπτών. 2 κουβέντες από τον Λαλιώτη πρώτα απ' όλα για το αν σήμερα θα έχουμε κάποια νέα είσοδο όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Αναφέρομαι στο Σλούκα και το Ρογκαβόπουλο που νομίζω πως είναι δεδομένη απάντηση, πως όχι, ειδικά για το Σλούκα που το σκεφτόμουν σήμερα.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Ο Κώστας Λούκας είναι νοκάουτ από το απόψινο παιχνίδι. Δεν είναι έτοιμος ακόμα. Προσπάθησε να συμμετέχει στο πρωινό shoot-around. Δεν το έκανε, οπότε έμεινε εκτός αποστολής. Είναι δεδομένο αυτό. Για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Ίσως να είναι τελικά στη 12 του Παναθηναϊκού. Αυτό ξέρω ότι μπορεί και να είναι, αλλά δεν είναι ακόμα 100% σίγουρο. Θα το δούμε αν θα επιστρέψει, αλλά σίγουρα δεν θα είναι και στο 100%. Δεν έχει κάνει ούτε μία full προπόνηση ο forward του Παναθηναϊκού, οπότε ίσως και να προφυλαχτεί για το τρίτο μάτσο όπως έγινε και με τον Σλούκα. Και από τη στιγμή που δεν θα παίξει ο Κώστας Λούκας, αμφιβάλλω αν θα έχουμε και κάποια αλλαγή στην εξάδα του Παναθηναϊκού.
0: Μέσα.
4: Θα είναι έκπληξη.
1: Το λογικό
4: είναι αυτό. Τώρα να δούμε, εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του Άταμαν για να μπερδέψει λίγο τα πράγματα, να ευθυνδιάσει κάπως και τον coach Μπαρτζόκα, αν και θα το ξέρουμε την επόμενη μία ώρα, θα ξέρουμε ποια είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν έχει περιθώρια για πιο μετά να δηλώσει ο Παναθηναϊκός. Μέχρι τις 6 είναι και οι δύο ομάδες, οπότε θα το γνωρίζουμε και ακόμα και αν είναι έκπληξη τελευταία στιγμή, θα έχουν σίγουρα χρόνο οι δύο προπονητές να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. Αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω να έχουμε κάποια έκπληξη.
0: Μάλιστα.
4: Θα πάει με την εξάδα ξένων που χρησιμοποιήθηκε και στο πρώτο παιχνίδι.
1: Άρα με το Κουάτσο έξω.
3: Ναι, αυτό.
4: Το λογικό αυτό είναι.
0: Τώρα να μείνει ο Χέις Ντέιβις, τώρα δεν το κουβεντιάζουμε καν αυτό.
1: Και ένα στα 50. Τα rebound πάλι θα έχουμε ζητηματάκια.
0: Εκεί θα έχει θέμα, ναι. Είχε 47-23.
3: 25 διαφορά.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Εγώ θα άφηνα το Σόρτς έξω πάντως.
0: Ναι.
1: Και θα βάζα περιφέρεια Γκραντ, Ναν, το Λιόπουλο.
0: Μάλιστα. Έχει ένα ενδιαφέρον και ρίσκο κι αυτό, αλλά πρέπει να πάρει την ρίσκο τώρα.
4: Ρίσκο κι αυτό. Ρίσκο κι αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Με 3 φάουλ κάποιο, φυλάκια μετά.
0: Να το τρέξω λίγο. Ηλία, γιατί έχω λίγα λεπτά και έχω να παίξω και ένα ωραίο βιντεάκι στο τέλος για σαν κλείσιμο.
4: Το καταλαβαίνω.
0: Οπότε πάμε και στο Στέφανο και μια κουβέντα για το ότι γυρίζει ή δεν γυρίζει. Νομίζω δεν γυρίζει ο
1: Ντόρσεϊ.
0: Όχι, δεν γυρίζει.
2: Ο Ντόρσεϊ είναι εκτός. Το είχαμε πει και χθες, Βασίλειο.
0: Το έχεις πίεση, ναι. Εντάξει, έλεγα πως κρατάς κάτι, φύλαξε τίποτα.
2: Όχι,
0: Τζο, μην φωνάζεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έλα μου, συνέχισε.
2: Ναι, δεν θα ήταν να μην παίξει ο Ντόρσεϊ. Τελικά αποφασίστηκε να μην ρισκάρει κάτι ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι τη Δευτέρα έχει καλές πιθανότητες να παίξει τον τρίτο τελικό στο ΣΕΦ. Αλλά σήμερα πάλι ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με ελληματική περιφέρεια. Βόκαμπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ ουσιαστικά. Νομίζω ότι θα πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχή ο Λαρετζάκης και θα δούμε και πολύ ψηλά σχήματα με Ward, Peters, Βεζέκοφ ταυτόχρονα στο 2-3-4 όλοι μαζί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα για την εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού, εγώ κρατάω, είναι ένα μικρό ενδεχόμενο να αλλάξει ο δεύτερος ψηλός, να μπει ο Χολ αντί του Jones, μόνο και μόνο για να έχει και εκείνος ρυθμό, το κάνει συχνά ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αυτό να τους διατηρεί και τους δύο σε καλό αγωνιστικό ρυθμό και ανάλογα ποιος θα είναι καλύτερος να παίξει και στη συνέχεια της σειράς.
0: Ποιον θα βάζεις εσύ με δεδομένο ότι και ο Μίτογλου είχε μια έξαρση εκεί με τα 4 τρίποντα που έβαλε, ίσως και εκεί χρειαστεί να μαρκάρει πιο έξω κάποιος. Ποιον θα βάζεις από τους δύο?
2: Εγώ θα κράταγα τον Tyreek Jones γιατί του έχω περισσότερη εμπιστοσύνη ως παίκτη παρά την τρομερή εξέλιξη του Ντόντα Χόλ από το Γενάρη και μετά στον τρόπο το adapt που έχει κάνει στο δρόμο φιλοσοφίας του Ολυμπιακού.
0: Και το έκανε και στο Final Four,
2: Ναι, απλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Χόλ ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στις 2 φετινές του νίκες στο ΆΚΑ, οπότε και αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Και πιστεύω το πιο πιθανό είναι να μείνει ο Jones. Αλλά κρατάμε και ένα μικρό ενδεχόμενο τελευταία στιγμή.
0: Ωραία, το καταθέτεις.
2: Λόγο που είπα, για να έχει ρυθμό και ο χώρο ενώ τη συνέχεια τη σειρά.
0: Ευχαριστώ και τους δύο, κύριοι. Καλή δουλειά σήμερα. Το βράδυ έχουμε εκπομπή. 9 με 10 και μισή θα βλέπετε μάτς. Μετά γυρίζετε. Βάζετε και αθλέτικο για να δείτε και το τελείωμα. Οπότε πάμε να δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα κλείνοντας. Παιδιά, πήγα κολλήνε sound. Σας το είχα πει και την άλλη φορά. Εκτός από τις εξαιρετικές παρουσίες που είχε εκεί, όσον αφορά τις φωνητικές ικανότητες κλπ. Μη γελάσεις πάλι.
1: Όχι, δεν γελάω.
0: Θέλω να καταθέσω το εξής, ότι συνάντησα έναν τύπο, έναν οδηγό, WRC. Παλιό οδηγό, Φραντσουά Ντελεκούρ λέγεται αυτός. Ο οποίος είναι εκεί για να δει το μέρος. Υπάρχει μια διαδρομή που υπάρχει πλέον εκεί στις κολλήνες που θα γίνει, στα μέρη εκείνα, για το Ράλι Ακρόπολης. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός είναι εκεί, κάνει σχεδιασμό, βλέπει πράγματα, έχει τεράστια εμπειρία ο τύπος.
5: Για τη διαδρομή.
0: Ναι, για διαδρομή. Και το λέω και σε εσένα, σε κοιτάζω συνέχεια, γιατί ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ξέρεις τώρα, είναι και εκεί. Τα ξέρει τα θέματα.
3: Μπορεί να πάρουμε και τον WRC κάποια μέρα.
0: Κάποια στιγμή, να χρειαστεί όλα. Λοιπόν, έλαμπε, δείξτε μου λίγο την έλαμπε να τη πω ένα γεια σήμερα και να τελειώσουμε την εβδομάδα. Αυτή είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής 3x5 στο Back to Back. Και με αυτό σας αποχαιρετάμε. Και εννοείται να δείξουμε και το e-food, τον διαγωνισμό που κάνουμε εμείς πάρα πολύ ωραία εδώ. Για ένα ολόκληρο χρόνο, έτσι. Το πρό είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Follow 2 λογαριασμούς, e-food και αθλέτικο, like στο post, mention φίλοι, φίλοι. Αυτό λίγο νωρίτερα, το κληρώνουμε 26 έκτο. Να κλείσουμε με το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για όλη αυτή την εβδομάδα. Τα λέμε από Δευτέρα.
6: Ο θρυλικός οδηγός ράλι Φρανσουά Ντελεκούρ μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24 για το προσεχές ράλι Ακρόπολης.
7: Completely different. You cannot compare with any rally because it's so difficult in terms of it's very rough. Sometimes you have to avoid a puncture, to avoid to break the car.
6: Μεταξύ άλλων, το φετινό ράλι Ακρόπολης θα περάσει και από τις πανέμορφες κολλήνες Αρκαδίας.
7: What I love here, it's a very large road, very fast road with a long corner, and it's also the sea view, which is just unbelievable. And I have everything in terms of image. Is something very strong.
6: Σε ηλικία 63 ετών, ο άνθρωπος που τερμάτισε δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1993 παραμένει ερωτευμένος με το ράλι.
7: Rally is my life, rally is my passion, and I'm still driving with huge passion. But I'm still driving. For example, I won last weekend here, one day ago, in Switzerland with a Peugeot 306 Maxi, which is unbelievable car. And also my son Elliot is doing the World Championship. He's only 18, and I'm pushing also him to make the same job as me.
6: Για εκείνον, το θρυλικό του Peugeot Maxi 306 είναι το αυτοκίνητο της καρδιάς του.
7: My legendary car was definitely the 306 Maxi. 35 years old, okay, in 96, 97, 98. And I'm still driving today because it's an old car, but still competitive. For example, many drivers have got this car. Like Sebastian Loeb.
6: Το προσεχές ράλι Ακρόπολης θα διαρκέσει το τετραήμερο 25 έως 28 Ιουνίου.

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί είδα μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρι. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, τα όμορφα φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρις, καλαμάρις, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μποτάκια στραγάνε. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισσία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλη.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά, τα φρέσκα ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινες.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαρτοφεκάδων, το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μία μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαριόμε. Κοιτάμε στο πεθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχει καλή τεχνολογία, βλέπει ένα ψάρι. Δολώνεις το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπως λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δέρυξη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι που γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτά εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρέψεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα, το βάλεις μέσα.
0: Ωρε Παναγία μου! Να το!
1: Βάλ' τη μέσα! Πιάσ' το! Σήκω τη! Αυτά είμαστε!
0: Ωρε Παναγία μου! Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα! Λέμαργη!
1: Έχουμε μία στην Αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εγώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι στην Αγρίδα μικρή. Όχι.
0: Μας
1: έφυγε. Όχι.
0: Μας έφυγε. Όχι, ρε φίλε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

να πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που οποίο είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Συνανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Συνανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο, σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Βουδικηλιά, μια φανταστική παραλία, ωραίες αμοθήνες, αμόλοφοι, ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος, η πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές, αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω, καλός ψαρότοπος και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτήν την παραλία?
1: Να μου διάτησε. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα τα Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 με 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πηγαίνω ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροντούφωκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι τη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Και στην αρένα πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρό ψάρια είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Η συναγρίδα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψισταριά.
1: Φύγαμε.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Αυτό το Σάββατο το Iron τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Zagori Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
6: Where all rookies belong, back in school.
7: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
8: Give me a chance to straighten this out.
9: You got it.
10: What do you got in mind?
11: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
12: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στην δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
7: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
13: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
12: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις
13: λοιπόν,
12: και εσύ.
13: Λοιπόν, ακριβώς.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στην Κρήτη και τα Χανιά. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Βρισκόμαστε στα Χανιά, στο ενατικό λιμάνι, εδώ όπου χτυπά ο παλμός ολόκληρης της πόλης. Χιλιάδες κόσμος περπατά και απολαμβάνει αυτό το τοπίο. Ένα card postal με φόντο το σήμα κατά τεθέν της πόλης, τον Φάρο.

Το ενετικό λιμάνι είναι το καλωσόρισμα των Χανίων. Σε αυτή την πόλη όλα τα ανακαλύπτεις περπατώντας. Ένα ταξίδι στην Κρήτη είναι λειψό εάν δεν κάτσεις να απολαύσεις ένα καφέ με φόντο την ακτή Κουντουριώτη. Είτε νωρίς το πρωί, είτε το απόγευμα που ο ήλιος έρχεται και λούζει αυτό το όμορφο τοπίο. Η πόλη των ερωτευμένων και των καλλιτεχνών.

Όλες αυτές οι γειτονιές, ας το πούμε, είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των πολιτισμών που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από την πόλη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να χάνεστε στα σοκάκια και τα καλτερίμια, και αυτό που έχεις μόνο να κάνεις είναι απλά να παρατηρείς.

δεν είναι απλά ένα εργαλείο, αλλά κομμάτι της κριτικής ψυχής. Το δώρο μου το κάνω εγώ σε ένα λεβέντι άντρα, να το φορά στη μέση του, να με θυμάται πάντα. Σε ευχαριστώ, Κυριάκο.

0: Ο Κυριάκος σμιλεύει με αγάπη όλα τα μαχαίρια, διατηρώντας αυτή τη μακραίωνη παράδοση. Κυριάκο, για να ξεκινάμε σωστά την διαδικασία, σωστά, πρέπει πρώτα να κυραστούμε.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Καλά δεν τα λέω.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι ανταμώνεις στην Κρήτη. Μπράβο, άντε, συνεγιάσω.
1: Πήβες, χαρές.
0: Λοιπόν, στον πολυσύχναστο δρόμο, Χρυσάνθο Επισκόπου, στα Χανιά, στην καρδιά της παλιάς πόλης.
1: Ακριβώς, πιο καρδιά δεν γίνεται.
0: Και βρίσκουμε ένα μαχαιράδικο.
1: Εντάξει, παλιά υπήρχαν πολλά, να ξέρεις. Απλά τώρα οι νέες γενιές δεν έχουν ακολουθήσει και έχουμε παραμείνει δύο ή τρεις μαχαιράδες στα Χανιά και ένας από αυτούς είμαι και εγώ.

0: σαν μαχαίρι είναι το σήμα κατά τεθέν της Κρήτης γενικά, σαν δώρο. Απλά υπάρχει, είναι για χρήση. Είναι εδώ, έχουν υποσχεί πάνω στα βουνά, παραδοσιακά σε σχολές που ξέρεις το παραδοσιακό το μαχαίρι της στολής. Και γενικά το μαχαίρι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε γάμους, σε βαφτίσεις.
1: Το κρητικό μαχαίρι, γιατί είναι τόσο ξακουστό, για τις ιστορίες που κουβαλά ή το ξεχωρίζει κάτι στην κατασκευή του?
0: Εντάξει, η μαχαιροποίηση ήταν παραδοσιακή τέχνη γενικά στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι και ξακουστό. Απλά το μαχαίρι είναι κάτι σήμα καταθέν της Κρήτης γενικά. Αυτό.
1: Εσύ, αν τι έκανε ασχοληθεί με το μαχαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν παλιά, ασχολιόμουν πολύ με την παράδοση γενικά. Εγώ ήμουν χοροδιδάσκαλος και είχα σχολή χορού. Και ήρθε η γυναίκα μου σαν μαθήτρια, τη γνώρισα. Ο πεθερός μου ήταν ο μαχαιροποιός και επειδή δεν έχει γιους, μου λέει: ξέρεις κάτι, άσε τους χορούς και τα πανηγύρια.
1: Και πιάσα μαχαιριά.
0: Και έλα να μάθεις να συνεχίσεις την τέχνη, και έτσι και ασχολήθηκα.
1: Ποιο είναι το πιο έτσι σημαντικό στοιχείο αυτού του μαχαιριού?
0: Το παραδοσιακό μαχαιριού είναι το σχέδιο, η διχάλα που λέμε. Άμα δεις το παραδοσιακό μαχαίρι, έχει τη διχάλα από πίσω και αυτό είναι το κριτικό σχέδιο στην ουσία. Ναι. Που αυτό είναι για πρακτικούς λόγους, γιατί το μαχαίρι το κριτικό δεν έχει χειροφυλακτήρα ώστε να προστατεύει το δάχτυλο και έχει εξακολουθήσει και έχει περάσει και στα επόμενα σχέδια. Που όπως είναι το βοσκομάχαιρο, βάζουμε τη διχάλα από πίσω για να ξεχωρίζει ότι είναι κριτικό μαχαίρι.
1: Και τι υλικά χρησιμοποιούν, ποια είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή του?
0: Παλιά χρησιμοποιούσαν κέρατο, κόκαλο, ξύλο ελιάς, φυσικά υλικά. Τώρα έχω ασχοληθεί και έχω βάλει λίγο πιο μοντέρνα υλικά και ασχολούμαι και με τη σιμίδα με χρώμα. Η σιμίδα είναι ένα ξύλο το οποίο βάζω χρώμα μέσα και φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακό. Υγρογυαλί, καρυδιά, δηλαδή το έχω προχωρήσει λίγο.

0: δεν έχω μείνει στάσιμος στο κέρατο και στο κόκαλο και στο ξύλο όπως κάνανε παλιά. Αλλά κυρίως τα τρία βασικά υλικά ήταν αυτό, κόκαλο, κέρατο και ξύλο ελιάς.
1: Είναι τιμή να προσφέρεις ένα κριτικό μαχαίρι.
0: Το μαχαίρι, το κριτικό, το ασημωτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε διάφορες εκδηλώσεις όπως είναι γάμοι και βαφτίσεις. Και κυρίως πάρα πολλές φορές άμα θες να ζητήσεις από μια οικογένεια να βαφτίσει το παιδί τους, τους προσφέρεις ένα ασημωτό μαχαίρι. Και όπως καταλαβαίνεις είναι κάτι σημαντικό.
1: Πριν τους το ζητήσεις, τους προσφέρεις το μαχαίρι ή εφόσον.
0: Όπως λέμε, το ασημώνεις στην ουσία. Και όχι μόνο, όχι μόνο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν ένα κριτικό μαχαίρι, π.χ. για ένα γιατρό, όπως έγινε στις προάλλες. Που ήρθε μια γυναίκα και έκανε μια πολύ σημαντική επέμβαση για τη ζωή της και ήθελε να προσφέρει στο γιατρό ένα σημαίνιο μαχαίρι σαν δώρο. Ανάλογα την περίσταση, γράφουμε και την κατάλληλη ματινάδα. Όπως π.χ. για τον γιατρό τώρα που του δώσε η γυναίκα το μαχαίρι, γράψαμε την εξής ματινάδα που λέει: δεν αφαιρούν τη ζωή πάντοτε τα μαχαίρια, μα τη χαρίζουν σαν βρεθούν σε νους γιατρού τα χέρια.
1: Εσύ τις σκέφτεσαι τις μαντινάδες αυτές?
0: Υπάρχουν οι μαντινάδες που τις σκεφτόμαστε εμείς αν είναι κάποια ειδική περίπτωση.
1: Υπάρχει και βιβλιοθήκη όμως.
0: Ναι, υπάρχουν οι μαντινάδες που είναι στάνταρ και γράφουν και για γάμους και για βαφτίσια. Υπάρχουν στάνταρ μαντινάδες.
1: Εσύ πού γεννήθηκες?
0: Εδώ, Χανιά.
1: Χανιά.
0: Χανιά,
1: Χανιά. Χανιά.
0: Μέσα Χανιά.
1: Τον αγαπάς τον τόπο σου. Γιατί είσαι περήφανος γι' αυτό?
0: Μ' αρέσει που ζούμε. Η Κρήτη συνεχίζει και ζει παραδοσιακά. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, θα πας στο πανηγύρι σου, θα μαζευτεί η παρέα στο σπίτι, θα έρθουν τα λαούτα, οι λύρες. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Δηλαδή, θα κάνω μια βόλτα στη γειτονιά μου και θα μιλήσω σε όλους τους ανθρώπους. Θα πας σε μια μεγαλούπολη και θα πεις: δεν θα μιλάς με τον διπλανό σου. Και αυτό λίγο με χαλάει, γι' αυτό είμαι περήφανος που είμαστε λίγο πιο κοινωνικοί, πιο φιλόξενοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη φιλόξενοι άνθρωποι προς Θεού. Απλά και για μας πιστεύω ότι είμαι περήφανος ότι υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία στους ανθρώπους.
1: Ένα μεγάλο χωριό είναι τα Χανιά.
0: Ακριβώς, ένα μεγάλο χωριό. Ένα μεγάλο χωριό που ζούμε ακόμα με τις παραδόσεις μας. Και αυτό είναι το ωραίο.

0: ξεκινάμε το οδηπορικό μας για τον όμορφο Μπάλο. Αυτή την ωραία λιμνοθάλασσα με τα τυρκουάζ νερά.
1: Γεια σας, κοριτσιά.
0: Θα ακολουθήσουμε έναν δρόμο 7 χιλιόμετρα χωματόδρομο. Ωστόσο, παιδιά, η διαδρομή κατά τη διάρκεια είναι πανέμορφη. Σε κάθε στροφή κάνεις μια στάση να δεις τα κατσικάκια και το απέραντο μπλε.

Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και μας είπαν περίπου ένα τέταρτο περπάτημα για να φτάσουμε μπροστά στο μπαλκόνι που βλέπουμε κάτω τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου. Καθημερινά εκατοντάδες κόσμος περπατά αυτό το μονοπάτι, είτε για να φωτογραφηθεί, είτε για να φτάσει μέχρι τη λιμνοθάλασσα και να κολυμπήσει στα νερά της. Εγώ να σας πω ένα μυστικό. Έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν είναι εποχή ακόμη για τον Μπάλο. Οπότε θα αρκεστώ στο να κάτσω ψηλά και να δω τη θέα. Πηγαίνοντας για τον Μπάλο, έχεις και παρέα. Δεν εννοώ τους δεκάδες ανθρώπους που πηγαίνουν να έρχονται, αλλά τα κατσικάκια. Το τοπίο όπως βλέπετε τριγύρω μου, τραχή, ξερό, βραχώδες, απόκριμες πλαγιές. Και ανυπομονούμε να φτάσουμε στην άκρη του βράχου και να δούμε τελικά αν τα μάτια μας αντικρίσουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια αυτής της παραλίας. Θέλετε να γεμίσει το μάτι σας από μπλε? Απολαύστε!

Αυτός είναι ο Μπάλος, πολύ φωτογραφημένος. Χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν εδώ καθημερινά για να δουν αλλά και να κολυμπήσουν σε αυτά τα τυρκουάζ νερά. Κοιτάξτε ομορφιά! Ψηλή λευκή άμμος δημιουργεί αυτές τις αποχρώσεις του μπλε που πραγματικά νιώθεις λες και βρίσκεσαι κάπου εξωτικά. Μία από τις ομορφότερες παραλίες ολόκληρου του κόσμου βρίσκεται στην Κρήτη και είναι ο Μπάλος. Το να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τέτοιο όμορφο φυσικό τοπίο είναι η ανταμοιβή για κάθε ταξιδιώτη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσες πολλές αποχρώσεις του μπλε σε μια παραλία. Και ναι, αξίζει τον κόπο να περπατήσετε λίγο και να το δείτε με τα μάτια σας. Όπως βλέπετε στο βάθος, οι άνθρωποι μοιάζουν από μακριά σαν μυρμήγκια. Η άμμος δημιουργεί και διάφορα έτσι σχήματα και κάνει κάποιους κολπίσκους εντός του μεγάλου κόλπου, όπου μπορείς να κάτσεις να απλώσεις την πετσέτα στην ομπρέλα σου και να κολυμπήσεις στα νερά.

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Έρπιζο στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
10: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
11: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έρπιζο στήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
12: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
13: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας καλεσμένος εδώ έκτος. Είναι πάρα πολύ ευχάριστος, πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Και για λόγους, ας το πούμε, τεχνικούς, την είχαμε κάνει μια φορά αυτή τη συνέντευξη. Την ξανακάνουμε τώρα, νομίζω θα είναι η καλή και η τυχερή. Ο Γιώργος Βάλαρης είναι εδώ μαζί μας.
1: Τι κάνετε, πώς είσαι, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Είμαι πολύ ξανά καλά. Θες να πω ότι είσαι ο σκηνοθέτης των επιτυχιών. Είναι πολύ, πολύ...
1: Ωραίο είναι, μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει, το δέχεσαι.
1: Το δέχομαι, ναι, έχω μια αυτογνωσία. Ναι. Είναι πολλά τα χρόνια που συμβαίνει και χαίρομαι τόσο πολύ και ευχαριστώ τον κόσμο πάρα πολύ, γιατί ξέρεις τι γίνεται, πάντα είναι συνέργεια με τον κόσμο. Οπότε ο κόσμος δείχνει ότι αγαπά αυτό που κάνω, γιατί αγαπώ και εγώ πολύ αυτό που κάνω.
0: Άρα
1: και
0: είναι...
1: πασχίζω πολύ.
0: Πασχίζεις πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε πιάνει τόπο. Δεν είναι θέμα τύχης. Κάτι έκανε πάλι και...
1: Όχι. Ναι. Παθαίνω. Παθαίνω πολύ για να συμβεί μια επιτυχία. Πολλούς μήνες και πολύ και μεγάλη εγκυμοσύνη και βαριά εγκυμοσύνη.
0: Ναι. Με προβλήματα.
1: Με προβλήματα.
0: Δεν αισθάνεσαι πολύ καλά.
1: Όχι, έχει...
0: Κοιτούσα τις επιτυχίες που έχεις κάνει και έχεις πάρα πολλές επιτυχίες που έχουν σχέση με πιο μουσικά πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Με ταινίες, τις οποίες έχεις με πολύ μεγάλη επιτυχία φέρει στο θέατρο. Και τώρα ο Γλάρος. Όχι, ναι. Δεν σε έχω απολύτως ικανό.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν η φυσική συνέχεια που φανταζόμουν. Βέβαια αυτό φαντάζομαι ότι είναι και το ζητούμενο. Ναι. Να μην μπορούμε εμείς να φανταστούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ναι.
1: Μου αρέσει να είμαι και ανατρεπτικός μαζί και κυρίως να ανατρέπω εγώ τα δικά μου δεδομένα και ξέρεις να κάθε φορά να επαναπροσδιορίζομαι, γιατί είναι κάτι που με κάνει και εμένα να είμαι alive, να είμαι πιο ζωντανός, να είμαι πιο δημιουργικός, να μην βαλτώνω και να ξέρεις, να ανεβάζω αυτό που λέμε, θα το πω πολύ απλά, να ανεβάζω τον πύχη εγώ πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου, ο ίδιος. Είναι μια ανομαλία που έχω πολλά χρόνια τώρα. Και επίσης, ο Γλάρος συνέβη κάτι που πολύ δεν θα περίμενα να κάνω αυτό το τσεχοφικό αριστούργημα. Είναι για μένα μια ζήμωση ενός δύο ετών που έχει να κάνει με ένα πολύ, μια πολύ βαθιά υπαρξιακή και καλλιτεχνική αγωνία, παύλα ζήμωση για το καλλιτεχνικό μου μέλλον, αλλά και πολλά προσωπικά στοιχεία, αλλά και για πολλές προσωπικές έτσι, βαθιές ρογμές, αλλά και αναζητήσεις που είχα, που με βοηθάει πάρα πολύ η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία που κάνω και με βοήθησε πάρα πολύ στην ανάγνωση του έργου και στην όλη την πορεία της μελέτης αλλά και της μεταλαμπάδευσης ιδεών στους ηθοποιούς προκειμένου να κάνουμε αυτό τον, να διεισδύσουμε σε αυτούς τους βαθείς χαρακτήρες του Τσέχοφ, οι οποίοι όμως είναι τόσο απίστευτα επίκαιροι και συνδεόμαστε τόσο πολύ και πανανθρώπινα, που ήταν για όλους μας και για μένα σοκαριστικό, γιατί είχα ξεχάσει πόσο σπουδαία επίκαιρο είναι εδώ και πολύ καιρό.
0: Είναι οι χαρακτήρες που κάνουν το Γλάρο αριστούργημα. Ο Τσέχοφ αυτό κάνει. Κάνει πολύ καλούς χαρακτήρες.
1: Κάνει πάρα πολύ καλούς χαρακτήρες και οι άνθρωποι, ξέρετε, στην πορεία. Αλλά έχει και μία αίσθηση της και κοινωνική εμβάθυνση που κάνει, η κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική εμβάθυνση του Τσέχοφ είναι αξιοθαύμαστη, γιατί αγγίζει και το τώρα. Δηλαδή περιγράφει πολύ στεναρά κοινωνικές τάξεις που υπήρχαν το 1895 που γράφτηκαν, αλλά που υπάρχουν και τώρα. Οπότε εγώ απλά θέλησα με αυτή την σύγχρονη ματιά, σύγχρονη φόρμα θα έλεγα, γιατί είναι μια φόρμα που παρουσιάζεται σε ένα χώρο βιομηχανικό, το ΦΙΑΤ, ένα σπουδαίο χώρο που με ενέπνευσε κιόλας για να πάρω αυτή την απόφαση.
0: Πού είναι αυτό το καινούργιο θέατρο?
1: Πολύ κοντά στο μετρό Συγκρού.
0: Βολικό.
1: Πολύ βολικό, δηλαδή 5 λεπτά με τα πόδια. Συγκρού 114 στο Κουκάκι, εκεί που είναι έτσι, μια πολύ ωραία γειτονιά, με νεανικά στέκια, τον Μπέρ Ρέι και διάφορα άλλα. Και είναι ένα industrial, έτσι, ομός δύσκολος χώρος από πολλές πλευρές, που για μένα ήταν μία ταύτιση με την ομή σύγχρονη, δύσκολη εποχή που βιώνουμε παγκόσμια. Οπότε έκανα τοποθέτηση σετ σε ένα πολύ δύσκολο χώρο όπως είμαστε, όπως βιώνουμε, σε μία κοινωνία που εξακολουθεί να έχει αυτές τις διαφοροποιήσεις των τάξεων, τους φτωχούς, τους πλούσιους, τους νέους που συνθλίβονται τα όνειρά τους,
0: ναι,
1: από την άρχουσα τάξη. Και μάλιστα εγώ προσπάθησα να εμβαθύνω πάρα πολύ σε ένα θέμα που είναι πολύ επίκαιρο, το πόσο η κατάχρηση της εξουσίας,
0: ναι,
1: μπορεί να ασκήσει, η εξουσία, πόσο μπορεί να ασκήσει γοητεία σε νέους καλλιτέχνες ή μη,
0: ναι,
1: και πώς αυτή η κατάχρηση μπορεί να είναι καταλύτης και έως διαλύτης σε νέους ανθρώπους που ονειρεύονται, mm, και τελικά πόσο εμείς η παλιότερη γενιά ή η καθεστικία τελικά αγκαλιάζουμε τα όνειρα των νέων ή τα συνθλίβουμε ή τα πνίγουμε. Mm. Γιατί στους ήρωες εδώ ένα βασικό θέμα που θίγεται είναι, και για την Ίνα αλλά και τον Τρέπλιοφ, η σύνθλιψη αυτών των ονείρων της νέας γενιάς, και μάλιστα είναι και πολύ ξεκάθαρο, γιατί είναι ένα έργο που πραγματεύεται το θέατρο μέσα στο θέατρο, που ο Τρέπλιεφ μιλάει για το κατεστημένο, ότι θέλουμε νέες φόρμες, βαρεθήκαμε το κατεστημένο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι βαθιά επίκαιρο.
0: Και είναι ζητούμενο, νομίζω, τώρα ακόμη και η γειτονιά που το κάνετε αυτό που έλεγες εσύ προηγουμένως, ναι, είναι χαρακτηριστική όλης αυτής της ιστορίας. Μία γειτονιά που ήταν πάρα πολύ ήσυχη, κάτι έγινε τώρα και τα έχει όλα αυτά. Mm-hmm. Όση ώρα μιλούσες, σκεφτόμουν να τον ψυχαναλυτή σου, γιατί λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο περίπλοκα επιτυχημένος, όπως είσαι, mm-hmm, εσύ, που μπορείς με μία μεγάλη ευκολία να πας από τον Μπακαλόγατο στο Τζέχοφ, να έχεις μουσικές, mm-hmm, παραστάσεις ενδιάμεσα σε όλα αυτά. Πρέπει να είσαι δύσκολη περίπτωση.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Πας σε κάποιο καθηγητή, σε κάποιον ανώτερο. Υπάρχουν διάφορες βαθμίδες.
1: Έχω πάρα πολύ καλό θεραπευτή, η αλήθεια είναι. Κοίταξε, έχω ασχοληθεί πολύ με τον εαυτό μου πολλά χρόνια, ναι, και έχω φτάσει σε ένα σημείο που αισθάνομαι ότι ποτέ δεν πρόκειται να φτάσουμε τη βαθιά αυτογνωσία, αλλά έχω αγγίξει ένα σημείο στο οποίο αισθάνομαι ότι μπορώ να είμαι καλά με τον εαυτό μου, χωρίς να θέλω να διατηρήσω νόρμες ή ετικέτες που θέλουν οι άλλοι για μας, για να αυτό ικανοποιούμαστε και να αυτό αρεσκόμαστε μέσω των άλλων.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει να κάνει με μια προσπάθεια πιο βαθιάς αυτογνωσίας και βουτιάς λίγο στο παρελθόν σου, στο, ναι, βαθύτερο, στο πώς μεγαλώνουμε.
0: Τίτλος ερωτήσεων που ακολουθούν. Η επιστροφή. Γιατί γεννήθηκε στη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτός είναι
1: και πολύ στη μόδα τώρα.
0: Είναι στη μόδα, είναι πολύ, πολύ, ναι, περιπετειώδες. Νομίζω υπήρχαν όμως πολλοί Έλληνες. Δεν ξέρω, τώρα θα μας πεις εσύ. Και,
1: ναι, αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε, εκείνα τα παλιά χρόνια, ήταν η Βενεζουέλα μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, που όπως γνωρίσαμε και τώρα και ξαναμάθαμε, η νεότερη είναι η πιο πλούσια χώρα σε κοιτάσματα πετρελαίου,
0: ναι,
1: στον,
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σπουδαία. Οπότε κάποτε πολλοί Έλληνες μετανάστευαν στη Βενεζουέλα και υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ελληνικός πύρινας τότε. Εκεί λοιπόν γεννήθηκα κι εγώ. Οι γονείς μου, όταν ήμουν πολύ μικρός, γυρίσαμε στην Ελλάδα, μεγάλωσα στο Αγρίνιο, ήρθα για τις σπουδές τότε στο Εθνικό Θέατρο και στην Αγγλική Φιλολογία. Έκτοτε λοιπόν ξαναγυρίζω. Δεν έχω πάει ποτέ στη Βενεζουέλα, γιατί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ναι, η Βενεζουέλα με όλο αυτό το καθεστώς καταδυναστεύτηκε και ήταν έως και φοβιστικό να,
0: ναι,
1: πας.
0: Ναι,
1: για όλους δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Τώρα λοιπόν με αυτή την επέμβαση Τραμπ, θα έλεγα ότι, και αυτό το λέω και από μέσα και από ανθρώπους που γνωρίζω μέσα, υπάρχει μία πλεύση, θα λέγαμε, πιο φιλόδοξη για το μέλλον της Βενεζουέλας, με την έννοια ότι, και με αυτό το παράδοξο, ότι ουσιαστικά έρχεται στην υποταγή ενός κράτους που είναι η Αμερική, και μόνο με αυτή την ιδέα του φιλελευθερισμού και της, και θα λέγαμε και της, της κατάταξης σε ένα χάρτη πιο εκμεταλλεύσιμων χωρών για το μέλλον, αρχίζει να δείχνει ότι μπορεί και να έχουμε μια χώρα που η Αμερική θα εκμεταλλευτεί, για να το πω απλά, το πετρέλαιο πάρα πολύ καλά και θα βοηθήσει κάποιες, και όλη η οικονομία μπορεί να ανθίσει ίσως για μεγαλύτερες μάζες από αυτές που
0: υπήρχαν. Θα μπορούσε και εσύ να πας για μια επίσκεψη στη γενέτειρά σου.
1: Εγώ δεν σου κρύβω ότι αυτές τις μέρες μιλάω με την πρεσβεία της Βενεζουέλας και κοιτάζω, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να ανανεώσω το διαβατήριό μου. Η ηθαγένεια από τη στιγμή που είμαι εκεί, που γεννήθηκα εκεί, υπάρχει. Οπότε κοιτάζω και πολύ σύντομα μάλλον θα πάω να κάνω, ψάχνω τώρα το πιστοποιητικό γεννήσεως που πρέπει να είναι χαμένο στα βαθιά. Δεν ζουν και οι γονείς μου για να
0: ρωτήσω. Άρα εσύ τόσα χρόνια ταξιδεύεις με το ελληνικό σου διαβατήριο.
1: Με το ελληνικό διαβατήριο,
0: αλλά
1: ναι.
0: Βεβαίως γεννήθηκες εκεί.
1: Έχω όμως ένα διαβατήριο που το έχω, που δεν το είχα από το 89, δεν το είχα ανανέως ποτέ,
0: λογικό.
1: Δεν χρειάστηκε. Γιατί ήταν και η περίοδος που ήταν χάλια και τα πράγματα. Οπότε τώρα σκέφτομαι πολύ γρήγορα να κάνω ένα ταξίδι για να βγάλω την ταυτότητά μου εκεί. Μίλησα και με την πρεσβεία, είναι ασφαλές το μέρος αυτή τη στιγμή. Να βγάλω το διαβατήριό μου, την ταυτότητά μου, ώστε να μπορέσω να πιθανόν να δω και εκεί τι γίνεται, γιατί είναι μια πολύ όμορφη χώρα, με πολύ ωραίους ανθρώπους. Ξέρετε, κάθε χρόνο βγάζουμε μισηφίλιο σχεδόν.
0: Σωστά, λένε ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίες γυναίκες στη Βενεζουέλα. Ωραία, άρα πολύ ωραίες γυναίκες, πολύ ωραίοι άνθρωποι, καλή είναι αυτή η αρχή. Οπωσδήποτε όταν πας να έρθεις να μας πεις τις εντυπώσεις σου, γιατί δεν ξέρουμε ανθρώπους να έχουν ταξιδέψει στη Βενεζουέλα τα τελευταία
1: χρόνια. Θα το κάνω πολύ σύντομα. Αυτές τις μέρες, χθες πήρα στην πρεσβεία και το ψάχνω εντατικά. Μου είχε κολλήσει λίγο.
0: Ωραία.
1: Οπότε, ναι.
0: Τέλεια. Επομένως έχουμε από τη μία τον ψυχαναλυτή, έχουμε το γλάρο, έχουμε το ταξίδι στην Βενεζουέλα που έρχεται. Είναι τρελά ή τελικά? Δεν ξέρω. Νομίζω είναι μια ισορροπημένη ζωή, δεν είναι?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχω καταφέρει να έχω μια ισορροπία στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Είναι μια δημιουργική τρέλα, δεν βαριέμαι ποτέ, δεν βαριέται κανείς δίπλα μου ποτέ. Αυτό μπορώ
0: δεν
1: να
0: σου έχουν κάνει παράπονα, ότι εντάξει, αλλά είσαι λίγο βαρετός, δεν έχεις τέτοιο
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Αυτό βέβαια είναι δίκο από μαχαίρι. Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι που δεν είναι βαρετοί σημαίνει ότι τους άλλους τους έχουν σε μια γρήγορση.
1: Ναι, εντάξει, όποιος αντέχει. Σε όποιον
0: αρέσουμε, αντέχει,
1: για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Είναι και αυτό. Ναι, το θέμα είναι, και τώρα είπαμε τη λέξη κλειδί. Ο δεύτερος τίτλος στο γλάρο είναι «Η ικανότητα να αντέχεις». Μία φράση μέσα.
0: Α, υπάρχει δεύτερος τίτλος. Δεν το ήξερα.
1: «Η ικανότητα να αντέχεις». Λοιπόν, αυτό μέσα σε αυτές τις πολλές αναγνώσεις, διακρίνω αυτόν τον τίτλο που λέει «Η Νίνα καταρακωμένη στο τέλος όταν επιστρέφει». Και συγκλονίζομαι, είναι η φράση που με έχει συγκλονίσει όσο καμία άλλη ποτέ στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι, αν το σκεφτείς, είναι αυτή η ικανότητα να αντέχουμε. Στην αποδοχή, στην απόρριψη, στον έρωτα, στις προκλήσεις, στην κοινωνία, στα οράματά μας.
0: Καλλιεργείται αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό στην εποχή του δικαιωματισμού, που έχουμε γίνει όλοι λίγο snowflakes, δεν θέλουμε να μας στεναχωρούν, είναι ο προσωπικός μας χώρος. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα έχει πάει λίγο στα άκρα. Καλλιεργείται η ικανότητα να αντέχεις?
1: Νομίζω ότι καλλιεργείται και καλλιεργείται με τον εξής απλό τρόπο. Φροντίζοντας να μαθαίνουμε τον εαυτό μας και να δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να αντέχουμε. Και μία προϋπόθεση είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας εσωτερικά, εξωτερικά, Η εσωτερική φροντίδα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
0: Είναι
1: και αυτό
0: σπουδαίο.
1: Είναι που μας κάνει να βρίσκουμε την ταυτότητά μας σιγά σιγά όσο μπορούμε.
0: Ναι.
1: Όσο μπορέσουμε. Ποτέ δεν θα καταλάβουμε ποιοι είμαστε με τόσο βαθιά τραύματα που έχουμε από την κοινωνία, από τους γονείς μας. Έχουμε βαθιά τραύματα,
0: ναι.
1: Βαθιές ρογμές όλοι.
0: Δεν πρέπει να έχουμε. Δηλαδή τώρα δεν λέω ένας άνθρωπος να τον βασανίζουν και να περνάει κόλαση. Αλλά δεν χρειάζονται και μικροτραυματάκια. Και κάτι το οποίο μπορεί να μας πήγε πολύ καλά, αλλά μας δίνει την ικανότητα να αντέχουμε στη συνέχεια.
1: Ναι, μοιραία. Πρέπει να χρειάζονται και μικρές ρογμές και τα μικρά τραύματα μεγάλα να μην είναι.
0: Μεγάλα να μην.
1: Και να φροντίζουμε όσοι είναι γονείς, να φροντίζουν να εκπαιδεύονται λίγο πριν φέρουν στον κόσμο τα παιδάκια τους, για να μην δημιουργούν μεγάλες ρογμές στα παιδάκια τους. Γιατί έτσι ξεκινάνε και τα παιδιά με μεγάλα προβλήματα, με μεγαλύτερα, με κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνονται οι εγκληματίες.
0: Δεν θα υπήρχε θέατρο, βέβαια, αν όλοι μεγαλώναμε με πάρα πολύ καλούς γονείς. Είχες περιπετειώδεις γονείς, γιατί πήγανε, μετανάστευσαν στη Βενεζουέλα έτσι, για μια καλύτερη ζωή. Είχες γονείς κατάλληλους για ένα πολύ ανήσυχο καλλιτεχνικό πνεύμα?
1: Μπα, όχι, παντελώς
0: ακατάλληλη. Όχι,
1: εντάξει, έφαγα και εγώ τον πόλεμο μου όταν άφησα την αγγλική φιλολογία, για να πω. Δεν την άφησα, όταν είπα ότι παράλληλα με την αγγλική θα κάνω και το θέατρο.
0: Το οποίο είναι πολύ χρήσιμο στο θέατρο αυτό που έκανες.
1: Είναι πολύ χρήσιμο και γι' αυτό το έκανα εγώ διπλωματικά, γιατί ήμουν πάντα διπλωμάτης. Η άλλη δουλειά που θα μπορούσα να κάνω πάρα πολύ καλά θα ήταν διπλωματικός ακόλουθος ή
0: PR. Στη Βενεζουέλα τι έχουμε? Έχουμε πρέσβεια, δεν έχουμε?
1: Έχουμε, ναι.
0: Έχει φύγει από εκεί? Για έχε τους κοντά.
1: Τώρα σιγά.
0: Μην γίνει
1: καμιά. Ψάχνω.
0: Ναι.
1: Αλλά κοίταξε, οι δυσκολίες, σε αυτό που λες θα συνηγορήσω, γιατί οι δυσκολίες μας φέρνουν αντιμέτωπους με τον εαυτό μας και με την πρόκληση πρώτα απ' όλα να ανταποκριθούμε και σε αυτή την δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και οι ίδιοι, αν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Επιστρέφω τελικά σε αυτή τη σοφή φράση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Προηγουμένως όταν ήμασταν στο μακιγιάζ, κάτι λέγαμε και σου έλεγα, μα έχεις κάνει τόσο διαφορετικά πράγματα και ετοιμάζεσαι να κάνεις και κάτι πολύ διαφορετικό από τον Γλάρο, αλλά δεν μπορούμε νομίζω να το πούμε
1: ακόμα.
0: Όχι,
1: μπορούμε να το πούμε.
0: Λοιπόν, μετά τον Γλάρο Τσέχοφ.
1: Κάνουμε το κλουβί με τις τρελές.
0: La Cage
1: aux Folles. Αυτό το πολυβραβευμένο με Τόνι, Ολίβια, όλα τα βραβεία που έχει πάρει πολλά χρόνια. Το οποίο έχει πάρα πολλά χρόνια ανέβει στην Ελλάδα. Και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει και κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα,
0: ναι.
1: Γιατί αγγίζει τη διαφορετικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ένα απλό musical που γελάς
0: ναι.
1: Πάρα
0: πολύ.
1: Πολύ δεν σου μείνει άντερο. Και είναι και πολύ εντυπωσιακό και θα γίνει, δεν μπορώ να πω το χώρο, σε ένα πολύ εντυπωσιακό χώρο.
0: Δεν θα είναι θέατρο, θα είναι κάτι...
1: Δεν θα είναι θέατρο.
0: Α, ωραία.
1: Θα είναι θέατρο.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα τώρα πια, ότι είναι σαν το θέατρο να μην το χωράει το θέατρο.
1: Ναι. Και εμένα μου αρέσει να παίζω και με τους χώρους. Με κάνει να βγαίνω, θέλω γενικά να βγαίνω από την νόρμα, που λέμε. Οπότε ήταν μια πρόκληση και αυτό, γιατί πάντα ήθελα, ξέρεις, Αθηναίδα μου, και με την όμορφη πόλη που είχε πολιτικό χαρακτήρα, βαθιά πολιτικό χαρακτήρα, και ξύπνησα πολλά και μέσα από τη γνωριμία μου και τη φιλία μου με τον Μίκη Θεοδωράκη, ξύπνησαν έτσι, αυτά τα στοιχεία, όχι τα κομματικά, τα πολιτικά, για να το ξεκαθαρίσουμε, που αφορούν τη θέση μου ως πολίτη σε ένα κράτος και σε μια κοινωνία μεγαλύτερη. Έτσι, ο Γλάρος για μένα έχει μια ιδιαίτερη πολιτική θέση και έτσι και το κλουβί με τις τρελές θέλουν να έχει επίσης μια κοινωνικοπολιτική θέση.
0: Ναι.
1: Να μην είναι απλά ένα musical για να περάσουμε
0: και
1: καλά
0: δεν
1: την ώρα
0: δεν αλλάζουν και οι προκατάληψεις. Δηλαδή, νομίζουμε μερικές φορές ότι έχουμε κατακτήσει τα πάντα, αλλά ο κόσμος συνεχίζει να είναι δύσκολος για πολλούς ανθρώπους.
1: Πολλούς
0: ανθρώπους.
1: Δεν προχωράει. Και στη χώρα μας, δόξα τω Θεώ, θα πω από προκαταλήψεις, σφίζουμε ακόμη.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή λέμε ότι είμαστε τόσο σύγχρονοι, αλλά βλέπουμε κάτι σχόλια στα social media που λες δεν είναι δυνατόν νέοι άνθρωποι να κράζουν, ας πούμε, έτσι και με τόση αγένεια διάφορες κοινωνικές ομάδες. Από γυναίκες, από δίσημο γυναικών, έως γκέι, έως τρανς, έως όποιον προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από το μέσο όρο σε όποια κοινωνική ομάδα, σε όποια κατηγορία επαγγέλματος, σε οτιδήποτε.
0: Σε ρωτούσα προηγουμένως λοιπόν ότι μου λες ξέρω την επιτυχία. Γιατί είναι ένα θέμα όταν φέρνουμε εδώ επιτυχημένους δημιουργούς. Τους λέμε καλά και πώς μπορείτε να το καταλάβετε. Και οι περισσότεροι λένε δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας, ειδικά στο θέατρο που μπορεί να ασκήσει κάτι που δεν είναι τόσο καλό και κάτι που είναι φανταστικό να πάει χαμένο. Και σου λέω πώς το ξέρεις. Μου λες το ξέρω πριν να ανεβεί, πριν στις πρόβες.
1: Από τις πρόβες. Όταν, κοίταξε, για μένα υπάρχει μια ζήμωση πολλών μηνών.
0: Άρα είσαι ένας καλλιτέχνης, αλλά είσαι και λαϊκό παιδί, γιατί είναι λαϊκό πράγμα το θέατρο.
1: Φυσικά και είναι λαϊκό το θέατρο.
0: Ναι. Άρα έχεις λαϊκό κριτήριο.
1: Είναι η αρχή μου ότι πρέπει να είναι λαϊκό το θέατρο, όπως ήταν στην αρχαιότητα το αρχαίο δράμα, η τραγωδία και η κωμωδία για το λαό, όπως ήταν στο Σέξπιρ, στο θέατρο που ερχόντουσαν ο λαός χωρίς αντίτιμο και ήταν ένα θέαμα που καλλιεργούσε το ήθος, ψυχαγωγούσε. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν πιστεύω στον ελιτισμό καθόλου και είμαι υπέρμαχος της θεωρίας ότι το θέατρο είναι ένα λαϊκό είδος που πρέπει να το βλέπει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμος, με όποια φόρμα είναι αυτό το θέατρο, αλλά να μπορεί να αγγίζει το πλατή κοινό.
0: Ναι. Και άλλη ερώτηση θα σου κάνω. Δηλαδή, αφού ξέρεις την επιτυχία, τελικά τι μας αρέσει, πιστεύεις?
1: Μας αρέσει να βλέπουμε θέαματα που μπορούν να αγγίξουν, να μας συγκινούν και να δημιουργούν συναισθήματα. Αυτή είναι μία δεύτερη αρχή μου. Είναι πάντα στόχος μου να συγκινώ και να δημιουργώ συναισθήματα. Το έχουμε ανάγκη. Ένας λόγος που πηγαίνουμε να δούμε, πέρα από οποιαδήποτε φόρμα, είναι να μας κάνει να συγκινούμαστε και σαφώς να προσφέρει και ένα... ξέρεις τι, πάντα βάζω ένα γιατί. Όταν ξεκινάω όποια δουλειά κάνω, βάζω ένα γιατί τώρα, γιατί εκεί και γιατί εγώ έχω την ανάγκη να μιλήσω για αυτό το έργο. Οπότε όταν βρω αυτά τα γιατί, το συνεχίζω. Και αυτά τα γιατί έχουν πάντα μια επικαιρότητα. Και προσπαθώ να είμαι επίκαιρος γιατί μέσα μου νιώθω βαθιά ενεργός πολίτης. Μ' αρέσει η βιολογική μου ηλικία, δεν έχει καμία σχέση με την ενεργειακή μου ηλικία και την... και το πώς αισθάνομαι εγώ.
0: Είσαι νέος άνθρωπος.
1: Είμαι νέος, αλλά νιώθω και πιο νέος. Δηλαδή, εμένα είναι τελείως εφηβική το πώς βλέπω και έχω και μια εφηβική αθωότητα ακόμη στα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, ακόμη πληγώνομαι με πράγματα που το λέει, μα σου λέει, έχεις φτάσει εκεί και πληγώνεσαι με αυτό. Αλλά εγώ γουστάρω να πληγώνομαι ακόμη, γιατί αν το χάσω αυτό, αισθάνομαι ότι θα γεράσω και δεν... Δεν θέλω να γεράσω για λόγους να με γεράσουν
0: οι άλλοι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ λοιπόν τότε να πληγώνεσαι εφηβικά, όχι σοβαρά. Και σε περιμένω όταν επιστρέψεις από τη Βενεζουέλα να μας πεις πώς ήταν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν θαυμάσια και πάλι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε, καθίστε εδώ γιατί έρχεται σε λίγο μετά το διάλειμμα ο επόμενος καλεσμένος.
2: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
3: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
4: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Κάνει ο ηθοποιός, περίπου νομίζω ότι ξέρω. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η δουλειά ενός ανθρώπου που μπορεί να παίξει ένα ρόλο και να το κάνει τόσο καλά, που να μείνει στο μυαλό μας σαν χαρακτήρας καρτούν, κόμιξ. Δεν ξέρω τι να πω. Η Φανή Παναγιωτίδου είναι μαζί μας.
8: Γεια σου, Αθηναίδα.
7: Αυτό είναι άλλη δουλειά από το να είσαι ηθοποιός, να μπορείς να φτιάξεις ένα χαρακτήρα που να έχει μείνει στην ιστορία.
8: Όχι, δεν νομίζω.
7: Όχι.
8: Εντάξει, μπορεί και να μην είσαι ηθοποιός και να καταφέρεις να κάνεις κάτι τέτοιο.
7: Ναι.
8: Αλλά
7: μια φορά. Ότι... Δεν το κάνεις πολλές.
8: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι και εμένα δεν μου δόθηκε πολλές φορές τη δυνατότητα να κάνω κάτι.
7: Ναι.
8: Σαν
7: ναι.
8: Την Λουκία.
7: Η Λουκία είναι από τους
8: Σταύλους
7: της Ερίετας Ζαΐμη. Να δούμε και να παίζει λίγο πίσω κάπως για να θυμηθούμε πριν τίνο σε πρόκειτο. Ναι. Θα καταλάβετε, ναι.
8: Η Λουκία ήταν ο πρώτος μου ρόλος στην τηλεόραση.
7: Ναι.
8: Σχεδόν αμέσως με το που έβγαλα την δραματική σχολή.
7: Αυτή η απίστευτη φάτσα, κάτι μεταξύ Φράου Χέλγκας. Δεν ξέρω τι να πω. Τη λέγανε όλη την άσχημη, έτσι δεν είναι.
8: Ναι.
7: Ναι, ναι.
8: Ενώ δεν ήταν, πρόσεξε. Αν το καλό δεις, δεν το λέω επειδή το κάνω εγώ.
7: Όχι.
8: Αν τις κάνεις ένα κοντινό, θα δεις ότι δεν ήταν τόσο. Ήταν μια άχαρη, κακοντημένη κοπέλα, η οποία έφτιαχνε με αυτόν τον περίεργο τρόπο τα μαλλιά της. Και...
7: Ναι. Αυτός το είπανε και το έκανες. Ή ένας καλός ηθοποιός φτιάχνει μόνο στο ένα χαρακτήρα και λέει: θα βάλω και αυτά τα μαλλιά, θα κάνω και έτσι. Θα...
8: Εκείνη την εποχή έπαιζα σε μια παράσταση.
7: Mm-hmm.
8: Και είχα αυτό το. Στα μαλλιά μου είχα αυτό το. Έκανα τα κάνα έτσι όπως τα έχει η Λουκία. Όταν λοιπόν με πήγε ένας γνωστός μου στον Αλέξανδρο Τορίγα για το ρόλο αυτό, ήταν η μόνη φωτογραφία που είχα από αυτή την παράσταση. Οπότε τη βλέπω Αλέξανδρος.
7: Ναι.
8: Λέει: αυτό θα κάνεις.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα γυαλιά δεν θυμάμαι ποιος τα σκέφτηκε για να διαφοροποιηθούμε και να. Είναι ναι. Και λίγο πιο...
7: Και να το χειροτερέψεις και λίγο.
8: Και να το χειροτερέψεις λίγο, πιο nerd, πιο αυτό.
7: Ναι, τέλειο.
8: Και προέκυψε η Λουκία, η οποία το μαλλί όμως ήταν... Μόλις το είδε ο Αλέξανδρος στη φωτογραφία, λέει αυτό θα κάνεις για το ρόλο.
7: Είναι φοβερό πάντως, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια, έτσι, και είναι μία σειρά στην οποία συνεχώς ανατρέχουμε και λέμε τι αριστούργημα ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Τι ήταν.
8: Είναι δυνατόν τόσα χρόνια μετά.
7: Ναι,
8: όταν παίχτηκε, ξέρεις, δεν πήγε καλά.
7: Δεν είχε εκτιμηθεί. Ναι, το ξέρω, δεν είναι φοβερό. Αλλά τώρα βλέπουμε ακόμα και νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το διαδίκτυο, γιατί αναβιώνεται αυτό το αριστούργημα. Συμβαίνει όμως σε όλες τις τηλεοράσεις του κόσμου. Δηλαδή, σειρές που έχουν περάσει και έχουν φύγει, τις ανασύρουν και τις βλέπουν. Να φτάσουμε όμως. Πριν φτάσουμε στο σήμερα, θα πάμε στο παρελθόν. Εσύ δεν ήθελες να γίνεις ηθοποιός. Έτσι δεν είναι.
8: Όχι, από παιδί.
7: Ναι.
8: Δεν ήταν κάτι που το ήθελα από παιδί. Αλλά υπήρχε ένας κόσμος που με εγωίτευε τρομερά και αυτός ήταν ο κόσμος της ποίησης. Και νομίζω ότι επειδή δεν είναι μακριά, δηλαδή το πέρασμα δεν ήταν και τόσο περίεργο μέσα μου. Δηλαδή όταν βρέθηκα, ας πούμε, σε μια θεατρική ομάδα και μου ζήτησαν να πω κι εγώ κάτι.
7: Ναι, εσύ
8: για, σαν γνωριμία.
7: Και έκανες πρώτο... άλλες σπουδές.
8: Άλλες, ναι, ναι, άλλες σπουδές, marketing.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
8: Αλλά το πρώτο πράγμα που είπα ήταν ένα ποίημα. Και κόλλαγε, δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο αυτό που σηκωνόταν παιδιά να πούνε κάποιο μονόλογο ή κάτι άλλο. Και κατάλαβα ότι αυτά τα δύο παντρεύονται ωραιότατα. Και έκτοτε, και γενικά και ο ποιητικός ο λόγος είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, ακόμα με συγκινούν πάρα πολύ τα ποίηματα.
7: Άρα είσαι της ρομαντικής ποίησης.
8: Όχι, όχι της ρομαντικής.
7: Ναι, ναι.
8: Μπορεί να είναι και... Κοίταξε, ο ποιητικός ο λόγος είναι και κάτι που έχει μία... μπορεί να είναι πολύ γλαφυρός, αλλά μπορεί να είναι και πολύ δωρικός.
7: Μπορεί να είναι και σουρεάλ τελείως.
8: Μπορεί να είναι και σουρεαλιστικός. Ναι. Άλλοτε, ας πούμε, έχει και μια λιτότητα πολλές φορές. Ναι. Δηλαδή, πετάς οτιδήποτε περιττό για να μείνει η πολύ
7: και
8: ουσία.
7: Και κάνεις ένα μήνυμα το οποίο είναι συγκλονιστικό.
8: Ναι,
7: κάνεις,
8: ναι.
7: Κάνει ο ποιητής που είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, αγαπημένοι ποιητές και αγαπημένο ποίημα, αν θες το λες, αν όχι θα ανατρέξουμε εμείς.
8: Αχ, τώρα να μην γίνω και πολύ έτσι γραφική, δεν θέλω.
7: Γιατί ένα ποίημα θα πεις. Είδες τώρα, αυτό δεν είναι κανονικό.
8: Να το πω κιόλας.
7: Να νομίζουμε ότι το να πούμε ένα ποίημα είναι γραφικότητα. Γιατί τι έχουμε πάθει.
8: Όχι, όχι. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Δεν θα ξέρεις τι, υπάρχει ένα ποίημα που μου αρέσει πάρα πολύ.
7: Ναι.
8: Αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα, γιατί δεν το θυμάμαι καλά.
7: Για ένα παιδί να του αρέσει η ποίηση, στη δική μας τη γενιά, γιατί είμαστε συνομήλικες, ήταν λίγο περίεργο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι που τους ενδιέφερε πολύ η ποίηση ήταν λίγο πιο πίσω από εμάς, έτσι δεν είναι?
8: Σαν γενιά.
7: Ναι.
8: Μπορεί.
7: Είχες, ας πούμε, συμμαθητές, συμμαθήτριες που ήταν και αυτοί χωμένοι στην ποίηση και τους ενδιέφερε πολύ? Ήσουν εσύ το μόνο παιδάκι στο σχολείο?
8: Ναι, τώρα έτσι πως το θέτεις, όχι. Ναι,
7: ήσουν από
8: την άποψη,
7: παιδάκι.
8: Ίσως να ήμουν και... Δεν ξέρω αν γενικά τα παιδιά...
7: Ναι,
8: αλλά έτσι να διαβάζουν... Να έχω αντιληφθεί ότι κάποιοι άλλοι διαβάζουν ποίηματα ή γράφουν, γιατί εγώ κάτι δοκίμαζα.
7: Έγραφες.
8: Κιόλας, βέβαια.
7: Ναι. Τα έκρυβες?
8: Όχι, δεν τα έκρυβα καθόλου. Κάποια στιγμή, μάλιστα, μαζευόταν έτσι η οικογένεια και τα πίγγυλα. Σε συγγενείς.
7: Τι ωραία οικογένεια να μαζεύονται για να ακούσουν ένα ποίημα. Πες μου, ήταν και άλλοι ποιητικές ψυχές?
8: Κοίταξε, ποιητική ψυχή... Η μαμά μου θα έλεγα ότι ήταν κάπως έτσι. Και με ενθάρρυνε κιόλας. Γιατί θυμάμαι όλα ξεκίνησαν επειδή είχε ακούσει μια εκπομπή, νομίζω, στο ραδιόφωνο που, ας πούμε, κάπως προκαλούσε τους θεατές να γράψουν κι αυτοί το δικό τους ποίημα.
7: Ναι.
8: Μιλάμε τώρα για δεκαετία
7: 70. Που το ραδιόφωνο είχε ακόμα στη ζωή των ανθρώπων μεγάλο ρόλο.
8: Βέβαια.
7: Έτσι.
8: Ακούγαμε ραδιόφωνο και ακούγαμε εκπομπές που παίρναμε και εμείς τηλέφωνο να συμμετέχουμε.
7: Ναι,
8: δηλαδή,
7: ναι.
8: Λοιπόν, η εκπομπή ζητούσε κάποια ποίηματα και μου λέει: γράψε και εσύ ένα.
7: Ναι,
8: εγώ,
7: ναι.
8: Νομίζω, ήμουνα 8 χρονών να γράψω για κάτι, ξέρω εγώ, παιδικό. Και σιγά σιγά και με τη δική της την ενθάρρυνση και μετά, τι ωραία που γράφει και αυτά και αυτά. Και άρχισε και εγώ, πήρα θάρρος και έγραφα πια έτσι ποίηματα. Μετά πήρα λίγο θάρρος, τα πήγα και σε ένα δάσκαλό μου στην έκτη δημοτικού.
7: Α, πολύ ωραία.
8: Ναι. Η Φανή να απαγγείλει το ποίημα στη γιορτή, ξέρω εγώ, της 25ης Μαρτίου.
7: Και εκεί η Φανή άρχισε να γίνεται και ηθοποιός.
8: Και εκεί άρχισε λίγο, ενώ μετάραζε πολύ η επαφή να σταθώ στο μικρόφωνο και να απαγγείλω κάτι. Τρομερή ταραχή τώρα σου λέω, να μην μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυα μου. Αλλά ήταν και φοβερή σαν εμπειρία. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να με συγκινεί τίποτα πιο πολύ από το να απευθύνω κάτι δικό μου σε κοινό. Το θυμάμαι αυτό σαν παιδί, ότι είχα, ας πούμε, ρίγη.
7: Είναι δυσκολία αυτό για τη μετάβασή σου στην ηθοποιία, γιατί μετά, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις παίξει ρόλο που έχεις γράψει εσύ το κείμενο, αλλά έπρεπε να λες λόγια άλλων. Αυτό δεν σε ενόχλησε, γιατί εσύ σου είναι η Φανή που έλεγε το ωραίο ποίημα, το δικό της.
8: Ναι, αλλά ξέρεις τι, ταυτιζόμουν πολύ.
7: Ναι.
8: Είχα πολύ αυτό.
7: Ναι, ναι.
8: Δηλαδή, αν ένα ποίημα, ας πούμε, μου άρεσε ειδικά, ταυτιζόμουν, λες, και είχα εγώ να πω μέσα από αυτό δικά μου πράγματα.
7: Άρα, σε συγκινούσε και να λες δικά σου. Και να λες άλλον.
8: Και να λέω άλλον. Και δηλαδή, ας πούμε, τώρα μας που έδειλγα ένα ποίημα εθνικό-πατριωτικό, για τη δόξα της πατρίδας μας και ταραζόμουν, δηλαδή ναι. Το μέσα μου και,
7: έτσι ήσουν πάντα, ταράζεσαι τώρα ας πούμε με διάφορα πράγματα που ντρέπεσαι να πεις ότι ταράζεσαι γιατί εγώ το παθαίνω συνέχεια, το παθαίνεις.
8: Κοίταξε, ακόμα ναι, συγκινούμε εύκολα. Ναι. Συγκινούμε πολύ εύκολα, δηλαδή λέει ας πούμε η κόρη μου ένα στο σχολείο κάτι και με πιάνει, δηλαδή, αφού μου λέει η κόρη μου, μου λέει ακριβώς το ίδιο που έλεγα στη μάνα μου στην αντίστοιχη ηλικία. Πάλι θα κλάψεις.
7: Ναι, και εμένα, εντάξει. Άρα είμαστε κλαψιάρες μαμάδες.
8: Ναι, ενδεχομένως αυτό, αλλά και πώς σου πω, δηλαδή με συγκινεί γενικά το ότι ένας άνθρωπος απευθύνει κάτι που πιστεύει σε άλλους.
7: Μα κλαίω και για τα άλλα παιδάκια, από τις άλλες τάξεις.
8: Και για τα άλλα.
7: Ναι, δηλαδή βλέπω ένα παιδάκι που πάει δειλά-δειλά να πει το ποίημα ή κάτι και κλαίω και δεν είναι το δικό μου. Ναι. Κλαίω και στο δικό μου. Ναι. Μάλλον έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αλλά ήταν και η μαμά σου έτσι.
8: Ήταν και η μαμά μου έτσι. Νομίζω ότι κάπως αυτό μου το έχει κληροδοτήσει. Mm. Αλλά με συγκινεί επίσης πάρα πολύ ότι. Δηλαδή, όταν ας πούμε ακούω ένα ποίημα. Π.χ. ας πούμε για την 25η Μαρτίου, μπαίνω στη διαδικασία και αυτού που το έγραψε. Ναι. Και αυτού που το μεταφέρει, αλλά και αυτού που το έγραψε. Δηλαδή, με συγκινεί ότι τον συγκίνησε κάτι.
7: Ναι. Αυτό, πέρα από την ποίηση, το ότι είσαι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο άτομο, έτσι. Είναι ένα ποσοστό του πληθυσμού που οι άνθρωποι κλαίνε, ταράζονται.
8: Μάλλον, θα ανήκω κι εγώ σε μια κατηγορία.
7: Το αντιμετωπίζεις φαντάζομαι γενικά αυτό. Δηλαδή, σκέφτεσαι σε τι στιγμή βρισκόταν ο άλλος, όχι μόνο τη στιγμή της δημιουργίας. Είναι δύσκολο να ζεις έτσι. Ως ένα άτομο με πιο ευαίσθητες κεραίες και πιο ευαίσθητους αισθητήρες από τους άλλους.
8: Ναι. Εντάξει, τώρα για να είμαστε. Εγώ τώρα πώς το βλέπω. Για μένα είναι, η ευαισθησία είναι κέρδος.
7: Έτσι λες, ε.
8: Να το έχεις στη ζωή, ναι. Γιατί νομίζω ότι αυτά που εισπράττεις. Εισπράττεις από ένα πράγμα που συμβαίνει, άλλοι εισπράττουν δύο, εσύ μπορεί να εισπράττεις πέντε.
7: Άρα είναι και η χαρά του ευαίσθητου μεγαλύτερη.
8: Είναι, ναι. Να μην το πω χαρά, δεν είναι ακριβώς χαρά, γιατί έχει και ένα κόστος καμιά φορά η ευαισθησία. Αλλά νομίζω ότι γενικά πλουτίζει ο κόσμος, ο εσωτερικός από την ευαισθησία. Τώρα, εάν καμιά φορά, ας πούμε, συγκινείσαι παραπάνω από όσο θα ήθελες, εκτίθεσαι περισσότερο, αρχίσουν οι άνθρωποι πια και προσπαθούν αντί να σε ακούσουν, να σε παρηγορήσουν.
7: Ναι, ναι.
8: Αυτό είναι μείον.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, ας πούμε, πολλές φορές θέλω να πω κάτι και καταλαβαίνω ότι θα κλάψω και το αφήνω στην άκρη.
7: Ναι.
8: Και τώρα είμαι καλύτερα από παλιά.
7: Εγώ χειροτερεύω.
8: Ήταν... Εσύ
7: χειροτερεύω με το κλάμα περισσότερο.
8: Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ κάτι που μου είχε πει ένας δασκαλός μου στη δραματική σχολή.
7: Ναι.
8: Γιατί τότε είχα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εκεί φυσικά ανταλλαγή και κατάθεση πολύ προσωπικών πραγμάτων. Οπότε εγώ με το που πήγα να ξεκινήσω να μιλάω κλάμα και συγκίνηση και αυτά. Οπότε κάποια στιγμή μου λέει ο καθηγητής μου, λέω δεν μπορώ να πω, θα κλαίω. Μου λέει, κλαίγε και λέγε.
7: Α.
8: Και αυτό το κλαίγε και λέγε με απελευθέρωσε πάρα πολύ. Και τώρα επειδή λέω ότι δηλαδή όταν πρέπει οπωσδήποτε κάτι να υποθεί,
7: ναι.
8: Λέω θα κλάψεις και κλαίω και λέω μη με βλέπετε που κλαίω και κλαίω.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ακούστε αυτό που έχω να πω.
7: Α, ωραία.
8: Και αυτό κάπως μετά από λίγο, με ότι είναι περίπου 2-3 λεπτά, θα φύγει και το κλάμα και εγώ θα έχω καταφέρει να πω, εν πάση περιπτώσει.
7: Πολύ ωραία. Άρα, δώσαμε και μία οδηγία σε όλους τους ευσυγκίνητους ανθρώπους.
8: Ναι, κλαίγε και λέγε.
7: Κλαίγε και λέγε.
8: Πολύ σημαντικό.
7: Η μισή συγκίνηση του ανθρώπου που κλαίει εύκολα είναι για τον εαυτό του. Λυπάται τον εαυτό του που ζει αυτό το δράμα.
8: Τι
7: που
8: να
7: ζει.
8: Σου πω τώρα. Ναι. Δεν το έχω ψάξει. Δηλαδή, το έχω πάρει λίγο σαν ένα κομμάτι του εαυτού μου, το οποίο προσπαθώ να το. Να το χρησιμοποιήσω. Ας πούμε στο θέατρο με έχει βοηθήσει.
7: Βοηθάει πολύ, ε.
8: Βέβαια. Ναι. Εδώ, ας πούμε, λέει ο σκηνοθέτης, μπορείς να κλάψεις και
7: κάτι. τώρα.
8: Τι λες τώρα, γιατί τα κάτι άλλα αυτά είναι.
7: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Και κάνεις και ωραία πράγματα τώρα. Έτσι, να πούμε το τωρινό project.
8: Το τωρινό project είναι το Τάμα. Το οποίο ήταν μια παράσταση που μέσα στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Παίχτηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου τον Αύγουστο που πέρασε. Επίσης, παίχτηκε και για δύο παραστάσεις στο Διπεθέ Κοζάνης τον Οκτώβρη. Και τώρα, που επειδή δεν το χορτάσαμε και την έχουμε αγαπήσει αυτή τη δουλειά και ψάχναμε έτσι μια ευκαιρία να ανεβήκε στην Αθήνα.
7: Είναι σκηνές από την παράσταση
8: αυτές. Είναι σκηνές από την παράσταση. Βλέπεις, κλαίω.
7: Ναι.
8: Ναι. Λοιπόν, κάπως τα έχουμε καταφέρει και τώρα θα παιχτεί για κάποιες λίγες παραστάσεις. Ακόμα δεν το... Είμαστε ακριβώς τώρα, αυτές τις μέρες που το οργανώνουμε.
7: Ναι.
8: Θα είναι για λίγο πριν το Πάσχα και για αμέσως μετά.
7: Ναι. Τι ωραία αντικείμενα που είναι τα τάματα. Σε συγκινούν τα τάματα. Που είναι ένα πόδι, ένα χέρι, μπορεί να είναι ένα μωρό. Πάω και τα βλέπω στις εκκλησίες μερικές φορές και λέω, κοίτα τώρα. Ένας άνθρωπος κάτι ήθελε που μερικές φορές δεν μπορείς να το φανταστείς και ακριβώς. Γιατί μπορεί να είναι ένα μάτι, ξέρω εγώ, το τάμα. Δεν καταλαβαίνεις τι μπορεί να ήθελε να συμβεί. Μπορείς να υποθέσεις.
8: Ναι.
7: Και λες, πήγε και πήρε αυτό το αντικείμενο για να το πάει στον Άγιο που ελπίζει ότι θα του. Ή μάλλον του έχει κάνει την ευχή του, την έχει πραγματοποιήσει.
8: Ναι.
7: Φοβερό δεν είναι. Δεν ξέρω.
8: Κοίταξε, ξέρεις τι, εγώ επειδή γενικά και με αυτό τη θρησκεία και τον άνθρωπο που. Δηλαδή αυτά μου φαινόταν γραφικά.
7: Ναι.
8: Τα θεωρούσα και λίγο κάτι μεταξύ kitsch.
7: Ναι, ναι,
8: και
7: ναι.
8: Λίγο, μα καλά τώρα, όπως λες και εσύ, πάει το χέρι, πάει το πόδι.
7: Ναι.
8: Τα βλέπα βέβαια στις εκκλησίες.
7: Ναι. Πήγαινες.
8: Κάποια με ανατρίχιαζαν κιόλας.
7: Ναι.
8: Κάτι μωρά, κάτι καρδιές.
7: Ναι, που είναι η καρδιά. Φοβερό είναι αυτό το τάμα.
8: Το όργανο
7: είναι
8: δηλαδή, αυτό καθ' αυτό.
7: Το όργανο, ναι.
8: Ναι. Οπότε λέγα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δυσιδαιμονίες μαζί με... Λοιπόν, αλλά μετά τη συζήτηση που κάναμε...
7: Ναι.
8: Με τον σκηνοθέτη μας, τον Γιώργο τον Χριστοδούλου, ο οποίος έγραψε και τα κείμενα και ο οποίος ασχολείται γενικά και με τέτοια θρησκευτικά ζητήματα. Και όταν, ας πούμε, μας ρωτούσε, εσύ, ας πούμε, έχεις κάποια στιγμή πει ότι αν θα γίνει αυτό, εγώ θα κάνω
7: αυτό.
8: Εκείνο.
7: Ναι.
8: Το οποίο, λέω, ναι, αυτό το έχω κάνει. Και μετά σκέφτομαι, λέω, όντως, αυτό είναι μια μορφή τάματος κι αυτή.
7: Mm-hmm.
8: Μπορεί να μην είναι στο Θεό. Λες, ας πούμε, εάν πετύχω εκείνο, θα κόψω τη ζάχαρη.
7: Ναι.
8: Δηλαδή βάζεις κάτι, σαν λες, και την ώρα, πού απευθύνομαι, ποιον προκαλώ,
7: ναι.
8: Από ποιον ζητώ κάτι.
7: Φαντάζομαι ότι τα άτομα
8: εγώ που δεν πιστεύω.
7: Που δεν είναι θρησκευόμενα δεν το λένε σε κάποιον. Αλλά και τα άτομα που είναι θρησκευόμενα παίρνουν, ας πούμε, τώρα ένα Άγιο και τον βάζουν στη δική του ζωή και του ζητάνε κάτι.
8: Ναι,
7: αυτό έχει ενδιαφέρον.
8: Και εγώ δεν το έκανα με Άγιο.
7: Ναι, ναι, έλεγες αν γίνει αυτό.
8: Δηλαδή έλεγες, ας πούμε, καμιά φορά, ρε παιδιά, εάν πετύχω αυτό το
7: ναι,
8: στόχο,
7: ναι, ναι, ναι.
8: Μετά ήθελες κι εσύ κάτι να δώσεις πίσω
7: ακριβώς.
8: Για αυτό που θα έπαιρνες.
7: Ναι.
8: Οπότε λες, ωραία, αυτό το αλυσβερίσι, ας πούμε, με έβαλε στη διαδικασία αυτή ο Γιώργος Χριστοδούλου τώρα.
7: Ναι.
8: Με ποιον την κάνω τελικά.
7: Ναι.
8: Λέω, οι άλλοι την κάνουν με τον Θεό ή με έναν Άγιο, όπως λες.
7: Ναι.
8: Εγώ με ποιον την κάνω, που το έχω πει μέσα μου. Αχ, αν πετύχω στις

0: π.χ. ας πούμε την ανάγκη της φίλης, ας πούμε μου ζήτησε να βαφτίσω ναι, μια φίλη μου ναι, το ναι, παιδί
1: ναι,
0: της.
1: Ναι.
0: Και μου λέγανε, εντάξει, ας πούμε αφού δεν πιστεύεις πώς θα γίνεις νονά. Λέω, με συγκίνει ότι η άλλη πιστεύει όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα και βαφτίσω είναι... το παιδί του ανθρώπου που πιστεύει.
1: Και κάνεις μια συγγένεια, φτιάχνεις μια συγγένεια.
0: Φτιάχνεις μια συγγένεια, ναι, την οποία την καταχάρηκα. Mm. Δηλαδή και εκείνη την ώρα μάλιστα και μέσα στην εκκλησία έκανα και εγώ τη δική μου performance με ό,τι ας πούμε είχα να δώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εκείνη πίστευα στην ανάγκη του άλλου να γίνει αυτό και εν ονόματι ας πούμε της φιλίας μας π.χ. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν το βρίσκω κακό, το βρίσκω ότι συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους και μία μετατόπιση ότι εσύ πηγαίνεις προς τον άλλον.
1: Ναι.
0: Ασχετά αν δεν πιστεύεις, αλλά μπορείς να τον καταλάβεις όπως και μπορεί να καταλάβει εσένα σε κάτι άλλο, ας πούμε. Mm-hmm. Στην αγάπη σου για την τέχνη ή σε όλα αυτά που εσύ, ας πούμε, θεωρείς σπουδαία.
1: Ναι. Τι δεν καταλαβαίνουν συνήθως οι άνθρωποι για σένα?
0: Τι, ας πούμε, αυτοί που δεν με ξέρουν εννοείς πολύ καλά, για να το
1: μπορεί και οι άνθρωποι που ξέρουμε πολύ καλά να υπάρχει μια παρεξήγηση καμιά φορά γύρω από το πρόσωπο κάποιου. Να νομίζω, ας πούμε, οι γονείς του ότι είναι πολύ καλό παιδί και να μην είναι. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι παρεξηγημένη.
0: Παρεξηγημένη δεν είμαι. Νομίζω ότι ίσως δίνω καμιά φορά την αίσθηση του ανθρώπου που είναι ειδηλός ή αποφεύγει τις συγκρούσεις. Γενικά, ναι, ίσως και δίνω την αίσθηση κάπως, είμαι κάπως πιο συντηρητική.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι κακό αυτό?
0: Αυτό δεν είναι κακό, όχι.
1: Το κάνεις αυτό, γιατί και όσο μεγαλώνουμε, νομίζω, ρυθμίζουμε τις αποστάσεις,
0: ναι,
1: πιο
0: κοίταξε,
1: καλά.
0: Γενικά, όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπω ότι αποφεύγω τις συγκρούσεις.
1: Ναι.
0: Και το γεγονός ότι, ας πούμε, τώρα έχω μια κόρη στην εφηβεία και πολλές φορές καταλαβαίνω ότι... Γιατί και από μαθαίνεις και μεγαλώνοντας, αλλά και ζώντας και με άλλους ανθρώπους, ναι, ότι δεν βγαίνει και πολύ κέρδος από τις συγκρούσεις γενικά. Φυσικά, αν δεν μπορείς να την αποφύγεις, τι να κάνουμε. Αλλά
1: ναι,
0: προσπαθώ να βρω άλλους δρόμους. Μου φαίνεται ότι και εμένα λίγο με χαλάει.
1: Ναι.
0: Ότι πολλές φορές άλλο πράγμα επιδιώκω και άλλο καταφέρω μέσα από τη σύγκρουση.
1: Ναι, και νομίζω η εφηβεία έρχεται να σε μάθει αυτό. Ότι έχεις έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι σου που είναι κανονικά άνθρωπος. Είναι μεγάλος, τελείωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ρόλος μας έχει τελειώσει. Και μας το λένε με τον εφηβικό τρόπο, το γνωστό. Που ναι, είναι δύσκολη επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Και τελικά νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αφήνεις τον άλλο άνθρωπο να είναι άνθρωπος, να πάψει να είναι παιδί. Οπότε σε μαζεύει λίγο στο χώρο σου και λες, εντάξει, ας φορέσει ό,τι θέλει, ας κάνει ό,τι θέλει, ξέρει πότε πρέπει να διαβάσει. Τη βρίσκω μια διαδικασία πολύ τελικά λυτρωτική.
0: Είναι λυτρωτική, ναι, άμα θέλεις να τη ζήσεις, δηλαδή έτσι να παρατήρεις και τον άλλον άνθρωπο και να βλέπεις και τις δικές του ανάγκες, ναι, και πώς ξαφνικά από εκεί που έκανε ότι του έλεγες και αυτός αποκτάει, ναι, υπόσταση ενήλικα και σιγά σιγά θα πρέπει να ακούγεται και η άποψή του και να γίνονται και αυτά που εκείνος πιστεύει σωστά, μέσα, ναι, σε ένα σπίτι. Ναι. Και αυτό λίγο το να βρίσκω άλλους δρόμους που να μην είναι συγκρουσιακοί,
1: ναι, ναι,
0: μπορεί καμιά φορά να φαίνεται σαν ότι, ας πούμε, δεν είμαι επαναστάτρια, δεν διεκδικώ.
1: Πίσω, ότι βάζεις νερό στο κρασί,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι. Διεκδικώ, ξέρεις τι, με έναν τρόπο πια. Λέω, εδώ μπορώ και να φύγω. Mm. Δηλαδή, και πολλές φορές είναι πιο για μένα είναι πιο απελευθερωτικό. Δηλαδή, από το να κάτσω, να ζητήσω, να ξαναζητήσω, να επιμείνω για κάτι που θέλω, καμιά φορά κάποιος λέει, και αν φύγεις, τι έγινε.
1: Ναι, μπορώ πάντα να σηκωθώ να φύγω.
0: Μπορώ πάντα να φύγω.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν συγκρούομαι. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να το θεωρούν αυτό ένα είδος φόβου.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πολλές ενοχές γι' αυτό πλέον. Και λέω, πες το πως θες. Εγώ από τη σύγκρουση σαν άνθρωπος προσωπικά γενικά δεν βγάζω πολύ κέρδος. Αρχίζω λίγο και τα ζυγιάζω έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι, έχουμε μάθει τις μάχες μας πια.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Στο θέατρο είναι, εξακολουθούν να είναι δύσκολα τα πράγματα? Γιατί το λέω αυτό? Υπήρχε μεγάλη έκρηξη για την κακοποίηση, όχι μόνο τη σεξουαλική, για το ότι γενικά μερικοί άνθρωποι μάθαμε ότι είναι έντονοι και ότι είναι δύσκολο. Εξακολουθεί να υπάρχει στο θέατρο δύσκολη κατάσταση? Που λες, όχι μωρέ, τώρα μου έρχεται να σηκωθώ να φύγω. Γιατί έχεις μεγάλους εγωισμούς, έχεις σταριλίκη, υπάρχει.

0: Έχουν και αυτά.
1: Ναι. Κοίταξε, έχω την αίσθηση, δεν δουλεύω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί.
0: Ναι.
1: Γενικά. Άρα, και από αυτά που ακούω.
0: Υπήρξε πρόοδος.
1: Νομίζω ότι υπήρξε πρόοδος. Και νομίζω ότι... δηλαδή τώρα, επειδή συνεργάζομαι ως επιτοπλίστων με νεότερους ηθοποιούς από μένα, είναι και θέμα και στάσης πια. Ναι. Δηλαδή, να μην σου πω ότι τα παιδιά αυτά έρχονται και φέρνουν αυτό τον αέρα που το αναπήρανε και ως μαθητές στις σχολές,
0: ναι.
1: ή και επειδή είναι και η γενιά που βγήκε στο επάγγελμα μέσα από το Me Too, που
0: ναι.
1: εμείς είχαμε ήδη φάει τα στραπάτσα μας πριν,
0: ναι.
1: αλλά η γενιά αυτή που βγήκε μέσα από αυτό είναι... νομίζω ότι διεκδικεί και απαιτεί και πιο περισσότερο σεβασμό. Και πολλές φορές εμείς πάλι έχουμε μια τάση πιο παλιά να γυρίσουμε πίσω και σου λένε οι πιο νέοι συνάδελφοι, όχι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Όχι, μην το δέχεσαι.
0: Δεν είμαστε πια εκεί.
1: Ναι. Και εγώ παίρνω δύναμη πολύ από αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ να τους ακούω. Μου αρέσει πολύ που δεν έχουν τις δικές μας εμπειρίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τους λες κάτι και μένουμε ανοιχτό το στόμα. Τους λες, ας πούμε, εμείς δεχτήκαμε εκείνο. Και σε κοιτάνε σαν να λέει χαζό είσαι, παιδάκι μου.
0: Άρα αυτά δεν περνάνε πια.
1: Δεν περνάνε πια ή πάντως μιλάνε, τα παιδιά μιλάνε.
0: Ναι.
1: Και πολύ περισσότερο
0: πολύ
1: από εμάς.
0: Ωραία. Μετά το τάμα, τι.
1: Μετά το τάμα, δεν ξέρω.
0: Τι θες να κάνεις.
1: Το χάος. Γενικά, είμαι στην δουλειά, δεν μου έρθανε, δηλαδή, τα πράγματα μου έρχονται λίγο της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα πλάνα τα οποία κανονίζονται για τα μακροπρόθεσμα, συνήθως σε μένα, δεν βγαίνουν. Δηλαδή, πιο μεγαλύτερες πιθανότητες έχω, ας πούμε, τώρα που μιλάμε, να χτυπήσω το τηλέφωνο και να είναι μια πρόταση, παρά να σου πω για μια δουλειά η οποία, ξέρω εγώ, είναι στα σκαριά για το Γενάρη του 27.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν δίνω πολύ βάση στα πολύ μελλοντικά.
0: Αυτά που συμβαίνουν και επαναλαμβάνονται στις ζωές των ανθρώπων, είναι η μοίρα μας. Ή τα φέρνει ο χαρακτήρας μας. Που λες εσύ, εγώ είμαι της τελευταίας στιγμής. Για κάποιο λόγο έρχονται τελευταία στιγμή οι προτάσεις.
1: Τι να σου πω.
0: Το προκαλείς έτσι, είσαι ή έχουν οι μοίρες φτιάξει ένα σενάριο.
1: Μπορεί να το προκαλώ. Τώρα το πραγματικά με προβληματίζεις που μου το λες. Μπορεί και να το προκαλώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ακούω, ας πούμε, για μια δουλειά πολύ μελλοντική, είμαι λίγο. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν λέω, α, ναι, για πες. Τα ακούω και μου φαίνεται λίγο καλά. Κάτσε να δούμε μέχρι
0: τώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι δηλαδή maximum για το επόμενο τρίμηνο.
0: Να
1: βάζω, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν θα το έλεγα ότι είναι ακριβώς της μοίρας μου, γιατί μου το έχει αποδείξει λίγο η ζωή αυτό. Εμένα πρώτα μου το φέρει η ζωή και μετά άρχισα να το δέχομαι με τα μακροπρόθεσμα αυτά πλάνα που σου λέει ο άλλος, μην κλείσεις τίποτα του χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι. Κλείνεις
1: και κανονικά. Όταν έρχεται το του χρόνου, λέω όλο, τι, α, όχι ρε, τίποτα, δεν, ξέχασα να σε πάρω και όλες να σε ενημερώσω, αλλά δεν θα γίνει, όχι. Οπότε νομίζω, όχι, δεν φταίω εγώ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω μου το φέρει η ζωή, με ανάγκασε. Και το επάγγελμα, όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή τώρα εντάξει. Δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση αυτή τη στιγμή ηθοποιοί να ξέρουν κάτι μέχρι το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Αυτά ξέρουμε εμείς. Άσε, είναι από τις δυσκολίες, αλλά αυτή δεν πρόκειται νομίζω να διορθωθεί ποτέ. Ούτε
0: ναι.
1: Μητού δεν το σώζει αυτό, ούτε τίποτα.
0: Ούτε τίποτα.
1: Ζούμε με αυτό, τελείωσε.
0: Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Τι τελειώσαμε.
0: Ναι, αλλά πώς θα ξανάρθεις όποτε θες. Και με πείμα.
1: Δηλαδή πέρασε η.
0: Ναι, πέρασε η ώρα.
1: Το πείμα θα τρελαθώ που δεν το θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει. Θα το θυμηθείς και θα το φέρεις μια άλλη φορά. Έλα με το πείμα σου την επόμενη φορά. Σε
1: την άλλη φορά, άμα ήξερα θα με ρωτήσεις για πείμα, πραγματικά θα το. Και θα το μάθει να παίξω. Είναι και εύκολο. Την άλλη φορά με πείμα. Αθηναίδα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε και εσάς, για εσάς να έτρεξε νεράκι. Όταν περνάει καλά ο καλεσμένος που είναι αυτό που πιέζεται, συνήθως περνάει καλά και ο τηλεθεατής. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το νέο δημοσκοπικό τοπίο με την άφιξη Τσίπρα προκαλεί εμφύλιους. Προξενιά ούτε με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς, ούτε με τους αποτυχημένους του χθες στο μήνυμα Ανδρουλάκη. Κρίσιμες ώρες για τον ΣΥΡΙΖΑ αύριο, η Κεντρική Επιτροπή και οι αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος. Εκλογική κίνηση Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον πυλών, μίνι ανασχηματισμός. Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250. Οι ανακοινώσεις Πιερακάκη στη Βουλή και η εντός Ιουνίου προώρια αποπληρωμή 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Οι αποκαλύψεις για την αιμονική παρακολούθηση της 39χρονης από τον σύζυγο Κτόνο. Εντοπίστηκε σκληρός δίσκος με ηχητικό υλικό στο γραφείο του 41 ετών άνδρα. Αγωνία για την επιμέλεια των παιδιών τους. Πορεία μνήμης της αδικοχαμένης Βασιλικής. Αύριο η απολογία του δολοφόνου. Ένα βήμα μπροστά προς την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Με αμοιβαίους συμβιβασμούς μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη, το μήνυμα Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον πρόεδρο της Ρωσίας για συνάντηση ώστε να δοθεί τέλος στα 4 χρόνια της αιματοχυσίας.

ντόμινο εξελίξεων, αναταράξεις και εμφυλίου στην κεντροαριστερά πυροδοτούν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Η εσωστρέφεια και η νευρικότητα έχει επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ που επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική του. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ που αποφασίζει αυτές τις ώρες για το μέλλον του κόμματος, την ώρα που ο Πρωθυπουργός στρέφει το βλέμμα του στις επικείμενες εκλογές, προτείνοντας νέο γραμματέα του κόμματος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Θα δούμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ και του μεταβαλλόμενου πολιτικού σκηνικού με τους συναδέλφους Γιώργος Πιέρος και Δημήτρης Τάκης στο στούντιο μαζί μου. Στην Κουμουνδούρου βρίσκουμε την Ελένη Καλογεροπούλου, ενώ έχουμε συνδεθεί και με τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, τον Μάνο Τριγώνη, για την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά σε ανοιχτή εκδήλωση στο Ηράκλειο. Να σας καλησπερίσω όλους και να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με τα όσα έχουν προηγηθεί στο μέτωπο της κεντροαριστεράς.

0: Σε ένα σημείο καμπής βρίσκονται πλέον τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά από σειρά δημοσκοπήσεων που επιβεβαίωσαν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά από την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν στη συνεδριάση των ανώτατων κομματικών τους οργάνων να ανασυνταχθούν και να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Στη Γαριλάου Τρικούπη συνεδρίασε σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος υπό τη βαριά σκιά των δημοσκοπικών απολειών του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγητική του ομιλία έδειξε ποιοι είναι οι αντίπαλοι του, εξαπολύοντας βολές τόσο προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Επιθετικός ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατά του Χάρη Δούκα για το θέμα των συνεργασιών, χωρίς όμως να κατονομάσει τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Το συνέδριο πήρε αποφάσεις. Είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα.
0: Ο Δήμαρχος Αθηναίων φαίνεται να σήκωσε το γάτι και απάντησε χωρίς να χρησιμοποιήσει και εκείνος ονόματα.
2: Η πρότασή μου για διάλογο με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση ήταν ανέκαθεν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις. Ο κόσμος που ζητάει την πολιτική αλλαγή να ξέρει ότι θα παλέψουμε από οποιαδήποτε θέση για προοδευτική διακυβέρνηση.
3: Δεν είναι οι διαγραφές ο τρόπος να λύνουμε οποιοδήποτε ζήτημα διαφοροποίησης. Αυτό έχει δύο πλευρές. Το ένα είναι ότι ο τρόπος είναι η σύνθεση και από την άλλη φυσικά ο σεβασμός από όλους μας αυτής της συλλογικής διαδικασίας.
0: Την ίδια ώρα Μπαρούτη μυρίζει η εσωκομματική ατμόσφαιρα στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Στην σημερινή πολιτική γραμματεία, ο Σωκράτης Φάμελος έκανε ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι πρέπει να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία Τσίπρα.
4: Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαραμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά.
0: Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινήθηκε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση.
5: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις.
6: Ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το πράγμα το βιώνουμε και μιλώντας με τα μέλη μας, με τον κόσμο γύρω, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς είπε στη συνεδρίαση ότι χρειάζονται αλλαγές στη στρατηγική, αλλά διευκρίνησε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα σε σχέση με τη συζήτηση που εξελίσσεται στο παρασκήνιο περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κομματικά επιτελεία έχουν ανοίξει στο φουλ τις μηχανές τους, καθώς μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για τη διενέργεια εκλογών, ακόμη και το φθινόπωρο του 2026.
7: Σε διάταξη εκλογικής μάχης έθεσε το κόμμα ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια απόπειρα διεξόδου από την εσωστρέφεια. Γιάννη Μύτη ανακοίνωσε νέους σκιώδεις υπουργούς. Το πρόσωπο που λείπει είναι αυτό του Χάρη Δούκα.
0: Σαφέστατα, Αθηνά, και επιδίωξη του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ο επιμερισμός της ευθύνης ώστε να καταλαγιάσει η εσωστρέφεια, θα λέγαμε, και για να μπουν οι μηχανές στο φουλ εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα χαρτοφυλάκια που ανέθεσε στα πολιτικά στελέχη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι λοιπόν στην οικονομία βλέπουμε τον Παύλο Γερουλάνο και την Μιλένα Αποστολάκη. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας βλέπουμε τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Στον τομέα του κράτους και της δημόσιας διοίκησης τον συνταγματολόγο τον Παναγιώτη Δουδονή, στον τομέα της ανάπτυξης, της αγροτικής ανάπτυξης, της ναυτιλίας και του τουρισμού την Άννα Διαμαντοπούλου, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία, στην εργασία και στην κοινωνική συνοχή βλέπουμε τον Παύλο Χριστίδη, στην δικαιοσύνη και στους θεσμούς την Ευαγγελία Λιακούλη, στο περιβάλλον, στην ενέργεια και στις υποδομές τον ευρωβουλευτή τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Στόχος της σκιώδους κυβέρνησης είναι η παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και ενίοτε η αποδόμησή του, Αθηνά.
7: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη. Ο Γιώργος Πιέρος λοιπόν μαζί μου.
8: Καλησπέρα, Αθηνά.
7: Καλησπέρα, Γιώργο. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ αποπειράται να φύγει προς τα μπροστά, ωστόσο το εσωκομματικό μέτωπο παραμένει χωρίς ουσιαστική βελτίωση. Καμία πλευρά δεν κάνει πίσω.
8: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, στο ΠΑΣΟΚ, αν και δεν ήταν μια συνεδρίαση με μεγάλες ισχυρές αναταράξεις, ήταν μια συνεδρίαση που ανέδειξε ότι συμφωνούν πως διαφωνούν. Τι σημαίνει αυτό? σημαίνει ότι παρά τα σκληρά μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη που είδαμε πριν προς την πλευρά του Χάρη Δούκα, ότι είναι γραμμένη σε πέτρα η απόφαση του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία, η σκληρή κριτική στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Δήμαρχος της Αθήνας επιμένει για τις συνεργασίες. Επιμένει και στους ανοιχτούς διάβλους με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα σημειώνει στην ομιλία του ότι εγώ είχα σταθερή μου θέση αυτήν την άποψη περί ανοιχτών διάβλων με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις υπόλοιπες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, οι οποίες τώρα είναι υποδιάλυση, άρα ουσιαστικά τιμένει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνούν λοιπόν ότι διαφωνούν. Δεν προχώρησαν σε μία με τοπική ρήξη που να οδηγήσει στη διαγραφή. Ωστόσο, όσο οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαφωνούν τόσο πολύ και να έχουν τέτοιες αποστάσεις, κανείς δεν ξέρει μέχρι τις εκλογές και ιδιαίτερα αν έχουμε δεύτερη κάλπη, τι μπορεί να γίνει, διότι ο Χάρης Δούκας έκανε σαφές ότι θα επιμείνει πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει θέση, ειδικά αν μπορεί να απειλήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
7: Είναι τώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο δηλαδή να οχυρωθούν πίσω από τις θέσεις τους εν ώψη των εκλογών.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, στόχος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και έγινε σαφές αυτό, είναι η λεγόμενη πολιτική απομόνωση του Δημάρχου και ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Επισημαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτόνομη πορεία, άλλος με πιο ηχηρό και αιχμηρό τρόπο, άλλος με πιο μεταβατικό και ήπιο, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά τα στελέχη που δίνουν πειρά ομαδών κατά του Χάρη Δούκα για αυτήν του τη θέση, για την οποία ξαναλέω όμως δεν υποχωρεί. Είναι όμως τέτοια η συγκυρία που δεν επιτρέπει τώρα ρήξεις. Τώρα, για να τα δούμε συνολικά, ποια είναι η στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη. Φυγή προς τα εμπρός, όπως πολύ σωστά προανέφερες, και βήματα προς τα εμπρός. Γιατί τα έκανε και πώς τα έκανε? Τα έκανε με τη σκιώδη κυβέρνηση, με το όλον ΠΑΣΟΚ, πλην του Χάρη Δούκα εντός αυτής. Τι σημαίνει αυτό? Έβαλε τα κορυφαία στελέχη, τους μοίρασε υπουργεία, σαν να είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ αύριο κιόλας να λάβει υπουργεία, για να πει το εξής: πάμε παρακάτω, πάμε να δώσουμε θετική είδηση, πάμε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση με στελέχη που στο παρελθόν έχουν κυβερνήσει. Είδαμε άλλωστε αρκετά από αυτά τα πρόσωπα στο παρελθόν ήταν υπουργοί. Μανιάτης, Διαμαντοπούλου και πολλοί άλλοι. Παρακάτω. Γραμμή. Διμέτωπος κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ίσες αποστάσεις απέναντι και στους δύο και δίνει καθαρά το μήνυμα ότι δεν προτιμά κάποιον από τους δύο το ΠΑΣΟΚ. Το έκανε πολύ σαφές με όλη του την ομιλία και σε κάθε ευκαιρία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παρακάτω και πάνοντας προς τις κάλπες, έμφαση στην καθημερινότητα. Αυτή είναι και η λογική της σκιώδους κυβέρνησης, ότι πλέον οι βουλευτές έχουν αρμοδιότητες στις εκλογικές περιφέρειες και με βάση την ειδικότητα και τον τομέα που έχουν, πρέπει να απαντούν στην κυβέρνηση με αντιπροτάσεις, στη λογική της προγραμματικής αντιπολίτευσης. Και τέλος, περιοδίες με στόχο τη συσπήρωση του κόμματος σε μια φάση αυξημένου πολιτικού ανταγωνισμού. Τελικός στόχος μέχρι τον Ιούλιο το 80% των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ να είναι έτοιμο και αυτό θα είναι και ο ορισμός του μηνύματος για εκλογική ετοιμότητα.
7: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Να μεταφερθούμε τώρα στην Κουμουνδούρου, κυρίες και κύριοι, και στον Κώστα Αλατζά. Κώστα, είναι σε εξέλιξη η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είναι ξεκάθαρα τα δύο στρατόπεδα. Έχεις το ρεπορτάζ.
9: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μια συνεδρία η οποία έγινε σε συγκρουσιακό κλίμα, διότι επιβεβαιώθηκαν τα δύο στρατόπεδα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στη Κουμουνδούρου. Αυτό το συγκρουσιακό κλίμα το επιβεβαίωσε και πριν από λίγο ο Παύλος Πολάκης, που αποτελεί το ένα στρατόπεδο, με δηλώσεις που έκανε στις κάμερες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν λοιπόν δύο στρατόπεδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο αποτελείται από τον Σοκράτη Φάμελο και όσους υποστηρίζουν την εισήγησή του για σύμπλευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς. Μάλιστα, η εισήγηση του κυρίου Φάμελο έτυχε της αποδοχής της ευρείας πλειοψηφίας της πολιτικής γραμματείας. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις για το αν θα γίνει δεκτή η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα ληφθούν αύριο στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία μετέχουν περίπου 270 μέλη του κόμματος. Το δεύτερο στρατόπεδο αποτελείται ουσιαστικά από τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου, οι οποίοι τάσσονται υπέρ μιας αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, και όπως είπε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει ούτε να τεμαχιστεί, ούτε να εκποιηθεί, αλλά πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αδρανοποιηθεί. Στην γραμμή του κυρίου Πολάκη βρίσκεται και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε από τον Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αν ο κύριος Τσίπρας δηλαδή είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένη τη βούληση που υπάρχει στους περισσότερους βουλευτές, αλλά και σε αρκετά μέλη του κόμματος της Κουμουνδούρου. Ο κύριος Πολάκης έκανε μια μετοπική επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Τον κατηγόρησε για τις δημοσκοπικές επιδόσεις που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, που το φέρνουν κάτω από το 3% στο 1% και στο 1,5% ειδικότερα. Και όπως είπε ο κύριος Πολάκης, αυτές οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται στην πολιτική, στην αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί ο κύριος Φάμελος το τελευταίο διάστημα, που έχει αδρανοποιήσει το ΣΥΡΙΖΑ, κλείνοντας διαρκώς το μάτι προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αρκετά οξύς προς τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έκανε μια κριτική τόσο για τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας όντας αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 μέχρι το 2023. Είναι ξεκάθαρο, Αθηνά, ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι οδηγείται σε μια συγκρουσιακή πορεία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα μετά την αυριανή ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχουμε τη διάλυση του κόμματος της
7: ΕΕ. Θα τα δούμε όλα αυτά, Κώστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το μέχρι τώρα ρεπορτάζ και σχετικά με την εισήγηση του κύριου Φάμελου. Όπως ακούσαμε, δύο είναι τα στρατόπεδα, αυτά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Σοκράτη Φάμελου, με τον οποίο συντάσσεται η Όλγα Γεροβασίλη αλλά και η πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από την άλλη πλευρά είναι το στρατόπεδο του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου, που ζητούν αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ σε αντίστοιχη με την πρόταση του κυρίου Φάμελου. Βλέπουμε την κυρία την Ελένη Καλογεροπούλου, τη συνάδελφο. Ελένη, να μας δώσεις το κλίμα. Ακούσαμε λοιπόν για τα δύο στρατόπεδα. Εκρηκτική σήμερα η συνεδρίαση. Τι προβλέπεις για την Κεντρική Επιτροπή αύριο?
10: Ναι, καλησπέρα σε όλους. Να πούμε καταρχήν, Αθηνά, ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κύριος Φάμελος σημείωσε σήμερα μία μικρή νίκη, αφού η πρότασή του πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία στην πολιτική γραμματεία. Όπως ακούσαμε, η πρόταση του κυρίου Φάμελου λέει συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να στηριχτεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ο κύριος Φάμελος δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πρόταση. Τι αναμένουμε να γίνει? Αύριο θα σου έλεγα ότι είναι η μεγάλη μέρα. Η μέρα που θα ληφθούν οι σημαντικότερες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος της Κουμουνδούρου. Όπως μας λένε όλες οι πληροφορίες, εκεί αναμένεται να υπάρξει μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στα στελέχη των δύο πλευρών, ανάμεσα δηλαδή στην πλευρά Φάμελου Γεροβασίλη και ανάμεσα στην πλευρά Πολάκη Παπά. Και αναμένεται να δούμε προς τα πού θα γύρει τελικά η πλάστιγα. Προφανώς το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος κέρδισε σήμερα την πρώτη ψηφοφορία είναι, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο ενδεικτικό του τι θα ακολουθήσει και στην αυριανή συνεδρία.
7: Τώρα, Ελένη, ποια είναι η εκτίμησή σου για την επόμενη μέρα? Πού θα καταλήξει αυτή η μάχη? Τι περιμένουμε από εβδομάδα? Τι μελιγενέστε?
10: Αθηνά, όπως και να έρθουν τα πράγματα, από Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, όποια και από τις προτάσεις να περάσει, του κυρίου Φάμελου ή του κυρίου Πολάκη, τα πράγματα δείχνουν ότι πραγματικά θα είναι μια άλλη πραγματικότητα. Γιατί αν περάσει η πρόταση του κυρίου Φάμελου, τότε αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές.
7: Ως αυτόνομος.
10: Και άρα τα πράγματα ως αυτόνομο κόμμα. Mm-hmm. Δηλαδή όσα στελέχη θέλουν θα στηρίξουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, εάν περάσει η πρόταση του κυρίου Πολάκη, που πραγματικά δεν ξέρει κανένας τι μπορεί να συμβεί σε μία ψηφοφορία, αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να υποστηρίξουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την επομένη θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, έτσι κι αλλιώς, θα λέγαμε ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε ένα πραγματικό αδιέξοδο και το κόμμα της Κουμουνδούρου από τη Δευτέρα δεν θα είναι αυτό το οποίο είναι σήμερα.
7: Μάλιστα, θα είναι ένα άλλο κόμμα.
10: Ένα κόμμα το οποίο προφανώς.
7: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ελένη. Τώρα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Δημήτρης Τάκης μαζί μου. Δημήτρη, μια πρόταση με καθαρό εκλογικό αποτύπωμα και ιδεολογικό αποτύπωμα.
11: Σωστά, σωστά. Ήταν έκπληξη η πρόταση. Κρατήθηκε το μυστικό καλά μέχρι σήμερα το πρωί που ανακοινώθηκε από τις κυβερνητικές πηγές. Και ο Πρωθυπουργός επέλεξε έναν προβεβλημένο υπουργό, αλλά και ένα πρόσωπο από αυτό που λέμε από την δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, τι σηματοδοτεί ο κύριος Κυρανάκης? Έχει να κάνει σίγουρα η επιλογή του με τα εκλογικά σενάρια που ξαναφουντώνουν συχνά το τελευταίο
7: διάστημα.
11: Για το πότε
7: θα γίνουν εκλογές.
11: Ακριβώς, για την προετοιμασία του κόμματος. Ο κ. Κυρανάκης είναι ένας νέος άνθρωπος. Στα δύο υπουργεία στα οποία πέρασε το τελευταίο διάστημα έδειξε ότι είναι και αποτελεσματικός. Μπορεί να τρέξει. Αυτές οι εκλογές θα είναι δύσκολες για τη Νέα Δημοκρατία. Κατά αυτή την έννοια, ο Πρωθυπουργός επέλεξε ένα πρόσωπο που μπορεί να ετοιμάσει τον κομματικό μηχανισμό ακόμη και για εκλογές το φθινόπωρο. Γιατί τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο παραμένουν στο τραπέζι. Άρα ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να έχει ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να του φτιάξει ένα κομματικό μηχανισμό έτοιμο για εκλογές ανά πάσα ώρα και στιγμή μετά την ΔΕΘ.
7: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τώρα και ένα σχηματισμό.
11: Μισό λεπτό. Πριν τον ανασχηματισμό, να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης, που τον εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός δύο φορές και ως το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης και ως αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, έκανε σήμερα μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Νομίζω ότι μπορούμε να την δούμε αυτή την ανάρτηση και τι ακριβώς αναφέρει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρότασή του να αναλάβω τα καθήκοντα της Γραμματείας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξή μας. Την αποδέχομαι και καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Και καταλήγει ο κύριος Κυρανάκης, πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αλλά κυρίως την μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και υπερήφανη. Και με αυτό το μήνυμά του ο κύριος Κυρανάκης δίνει και το στίγμα ότι η μάχη δεν θα είναι μόνο πολιτική και εκλογική, αλλά και μάχη ιδεών.
7: Ακριβώς.
11: Και αυτό σημαίνει ότι θα απευθυνθεί και σε ένα κομμάτι παραδοσιακών οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, που για τον ΑΒ λόγο είναι σήμερα δυσαρεστημένοι ή είναι σε αυτό που λέμε στην γκρίζα ζώνη.
7: Μάλιστα. Τώρα σχετικά με τον ανασχηματισμό.
11: Τώρα, ο ανασχηματισμός. Μόλις γίνει η εκλογή του κυρίου Κυρανάκη την Τετάρτη, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τον ανασχηματισμό, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει την Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή, η πιο πιθανή ημερομηνία είναι την Πέμπτη. Τώρα, ποια πρόσωπα θα αναπληρωθούν σίγουρα, θα αντικατασταθούν? Είναι το πρόσωπο του κυρίου Κυρανάκη, είναι το πρόσωπο του αείμνηστου Υφυπουργού Περιβάλλοντος του Ταγαρά, που έχασε την μάχη με τη ζωή, και του Υφυπουργού Εξωτερικών. Θα δούμε ποια θα είναι τα πρόσωπα. Ακούγονται κάποια πρόσωπα, ωστόσο ας είμαστε ακόμα επιφυλακτικοί. Θα δούμε αν θα είναι αυτές οι τρεις αλλαγές μόνο σε αυτή την μίνι διορθωτική κίνηση του Πρωθυπουργού ή αν με αφορμή αυτή την διορθωτική παρέμβαση κάνει και κάποιες άλλες σημειακές όμως βελτιώσεις. Δεν πρόκειται να είναι ένας δομικός ανασχηματισμός, δεν πρόκειται να είναι ένας μεγάλος ανασχηματισμός. Σημειακές, μικρές βελτιώσεις, θα δούμε αν έχουμε και κάποια έκπληξη.
7: Που θα είναι και τα πρόσωπα που θα μας πάνε μέχρι τις εκλογές.
11: Θεωρητικά ναι.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα, στο Μάνο Τριγώνη, όλα δείχνουν πως το πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαράης έρχεται στην τελική ευθεία. Η παρουσία του στο Ηράκλειο της Κρήτης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάνο, δώσ' μας το ρεπορτάζ και θα τα σχολιάσουμε εδώ με τον Δημήτρη μαζί.
12: Η περιοδία, λοιπόν, του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκίνησε το πρωί με την πρώτη στάση στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταυρό Αρναουτάκη. Για τις 7 σήμερα, βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 7 Αθήνα, είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση Νόημα Κρήτης, στην οποία θα είναι κεντρικός ομιλητής ο κύριος Σαμαράς. Από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην προσέλευση. Παρακολουθούμε αυτή την ώρα, πριν βγούμε στον αέρα, μια πολύ συλλεκτική συγκέντρωση, αν μπορούμε να το πούμε, φίλων και παλαιών φίλων του Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη, αλλά και στελεχών είτε πρώην είτε νυν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης προχωρούν και εισέρχονται μέσα στο επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση απόψε. Ωστόσο, Αθηνά, να πούμε ότι από το πρωί ο Αντώνης Σαμαράς ερωτηθεί για το τι θα πράξει όσον αφορά το σχηματισμό ή τη δημιουργία νέου κομματικού φορέα. Έκρυψε τα χαρτιά του, δεν τα εμφάνισε τα χαρτιά του. Παραμένει γρίφος εάν τελικά θα προχωρήσει στην ονοματοδοσία και τη δημιουργία κόμματος. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει σήμερα. Να πούμε ότι συνοδεύεται και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από την Αθήνα. Είδαμε στο Ηράκλειο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Σεραφείμ Τσόκα, να βρίσκεται στο πλευρό του. Ωστόσο, αύριο αναμένεται να συνεχίσει την περιοδία του τόσο στο Ρέθυμνο, αλλά και θα επισκεπτεί και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, όπου θα συναντηθεί με τον κύριο Ευγενίο.
7: Να παρακολουθήσουμε απόσπασμα των δηλώσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Στο Δημήτρη Τάκη πρώτα. Δημήτρη, ένα σχόλιο. Φαίνεται ότι μπαίνουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για ένα νέο κόμμα, αυτό του πρώην Πρωθυπουργού.
11: Ναι, κοίταξε, δεν περιμένουμε ένα κόμμα να ανακοινωθεί σε μία ομιλία, σε ένα επιμελητήριο. Αλλά σίγουρα περιμένουμε ο κύριος Σαμαράς να κάνει το επόμενο βήμα, να δώσει περισσότερα στοιχεία για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι ο κύβος ερήφθη, ότι ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει να κάνει το κόμμα του. Το ερώτημα είναι πότε θα το ανακοινώσει, αν αυτό θα γίνει πρώτου καλοκαιριού ή μετά, διότι λένε ότι θέλει να γίνει όσο το δυνατόν πιο νωρίς στις εκλογές. Υπάρχουν άλλα στελέχη που λένε ότι ο κύριος Σαμαράς ήδη επικοινωνεί με νεοδημοκράτες, παλαιούς νεοδημοκράτες, με καινούργια στελέχη, με άτομα τα οποία έχει βολιδοσκοπήσει και τα οποία θέλει να είναι στα ψηφοδέλτιά του όλο αυτό το διάστημα. Είναι άλλα στελέχη που λένε ότι τα πάντα, επειδή είναι ένας πολιτικός με ένα παρελθόν, μπορεί να είναι έτοιμα σε αρκετά σύντομο χρόνο, αρκεί ο κύριος Σαμαράς να πατήσει το κουμπί έναρξης του νέου κόμματος. Ο ίδιος είπε, όταν ρωτήθηκε για το νέο κόμμα, θα τα πούμε αυτά το απόγευμα. Οι συνεργάτες του από το πρωί έχουν ειδοποιήσει εμάς τους δημοσιογράφους και για το link, όπως λέμε, στο YouTube, όπου θα μεταδίδεται απευθείας η ομιλία του. Μας έχουν ενημερώσει επίσης ότι μετά την ομιλία ο κύριος Σαμαράς θα απαντήσει και σε ερωτήσεις από το κοινό και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που θα βρίσκονται στην αίθουσα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι ακόμα και αν δεν μπει κάτι πολύ αποκαλυπτικό στην ομιλία, σίγουρα θα υπάρχει ερώτηση μετά τι θα κάνει με τη δημιουργία κόμματος. Άρα ο κύριος Σαμαράς είναι προετοιμασμένος να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις του. Κατά αυτή την έννοια, είτε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, είτε λίγο μετά, θα έχουμε, νομίζουμε, αρκετά αποκαλυπτικά στοιχεία από τον πρώην Πρωθυπουργό για το τι μέλη γενέστε το επόμενο διάστημα.
7: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Διπλό θετικό σήμα για να αλλάξουμε θέμα για την οικονομία με κοινωνικό και δημοσιονομικό πρόσημο. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ, που θωρακίζει περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς απέναντι στην ακρίβεια, την ώρα που ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δίνει το πράσινο φως για την προώρη αποπληρωμή των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, που μειώνει το δημόσιο χρέος και εξοικονομεί 200 εκατομμύρια ευρώ για τα κρατικά ταμεία.
4: Ανάσα σε χιλιάδες πολίτες που έχουν χρέη προς το δημόσιο, φέρνει αύξηση του ακατάσχετου ορίου στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε στη Βουλή την αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μια αύξηση της τάξης του 28%.
13: Το ακατάσχετο συνιστά το όριο ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια και στην οικονομική ασφυξία για χιλιάδες συμπολίτες μας. Και όντως, όπως πολύ σωστά αποτυπώνεται, κύριε Σιμόπουλε, πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα του σήμερα, όχι την πραγματικότητα του χθες. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση, συνεπώς, να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600.
4: Με απλά λόγια, περισσότερα χρήματα θα προστατεύονται πλέον στον τραπεζικό λογαριασμό όσων έχουν οφειλές, ώστε οι πολίτες να μπορούν να καλύπτουν βασικές ανάγκες της καθημερινότητας. Το μέτρο έρχεται σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα, ενίκεια και γενικότερα από το αυξημένο κόστος ζωής.
14: Είναι ένα μέτρο με θετικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Προστατεύει ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, χωρίς να ακυρώνει την υποχρέωση πληρωμής χρεών. Στην πράξη, κρατά τον πολίτη μέσα στην οικονομική ζωή.
4: Την ίδια στιγμή, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο από τα δάνεια που είχε λάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου το 2010.
15: Αυτή η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους των πρώτων μνημονίων και ειδικά των ομολόγων που έχουμε συνάψει στο πρώτο μνημόνιο, που είναι με εξαιρετικά ευνοϊκά επιτόκια, να ανταποκρίνεται σε μια λογική διευθετήσεως του χρέους στα πλαίσια του πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος.
4: Η κίνηση αυτή έχει και άμεσο δημοσιονομικό όφελος. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται πρόωρα, ο κρατικός προϋπολογισμός εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Άρα από την πρόωρη αποπληρωμή, η συνολική εξοικονόμηση εκτιμάται κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, η οικονομία της χώρας φαίνεται να έχει περάσει σε νέα φάση. Λιγότερο χρέος, περισσότερη αξιοπιστία και στοχευμένες παρεμβάσεις για τους πολίτες.
7: Να περάσουμε στη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας για την αδικοχαμένη Βασιλική. Πάμε στο Γιώργο Μαρκόπουλο. Μας περιμένει εκεί. Γιώργο, κεντρικό μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης, ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη και μόνη.
16: Έτσι ακριβώς, με αφορμή την άγρια δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής, ένα στιγερό έγκλημα που συγκλώνησε όχι μόνο την πόλη αλλά και όλη την χώρα, από το 41χρονο σύζυγό της, μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, η φεμινιστική Καλαμάτας σήμερα στις 8 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία που βρισκόμαστε εδώ, έχει προγραμματίσει νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία ενάντια σε κάθε μορφή έμφυλης βίας για την κακοποίηση των γυναικών. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένεται η συμμετοχή πλήθους πολιτών, ενώ το παρόν αναμένεται να δώσουν και εκπρόσωποι συλλόγων, σωματείων και άλλων φορέων που έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν. Να πούμε ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη μνήμη, όπως είπαμε, της αδικοχαμένης Βασιλικής, αλλά και όλων των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, με κεντρικό μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη και μόνη απέναντι στην βία.
7: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
16: Μετά την κηδεία.
7: Και ολοκλήρωσε, παρακαλώ.
16: Της άτυχης Βασιλικής είχε γίνει, μετά την κηδεία της άτυχης Βασιλικής, είχε πραγματοποιηθεί ήδη δυναμική παρέμβαση από τη φεμινιστική κίνηση Καλαμάτας και πάλι. Έβαψαν συμβολικά με κόκκινο χρώμα την πλατεία, αφήνοντας αποτυπώματα από χέρια και πόδια, καθώς και το νερό στο κεντρικό συντριβάνι της πόλης.
7: Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Αύριο απολογείται ο γυναικοκτόνος, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη Μέριμνα για τα δύο μικρά παιδιά τους που παραμένουν στο νοσοκομείο. Η αδερφή της δολοφονημένης Βασιλικής, που είχε ζητήσει την επιμέλεια, είπε πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Και έτσι ο Δήμαρχος Καλαμάτας, μιλώντας στο Άξιον 24, δήλωσε ότι θα βοηθήσει την θεία των κοριτσιών, δίνοντάς της δουλειά.

0: Αγωνία για τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγοκτόνο. Τα δύο κοριτσάκια, 6 και 10 ετών, παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, καθώς η θεία τους δηλώνει αδυναμία να αναλάβει τη φροντίδα τους, καθώς δεν έχει σταθερό εισόδημα.
1: Πάνε τα παιδιά στην αδελφή να τελειώνουμε, που τα αγαπάει, που την αγαπάνε. Τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα ακόμα.
0: Πρόθυμος να βοηθήσει τη θεία των παιδιών, δηλώνει ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ώστε να αποκτήσει σταθερή εργασία.
2: Έχουμε πει ότι θα στηρίξουμε να βρούμε μια δουλειά στη θεία για να μπορέσει να μείνει εδώ και να ζητούμε και σπίτι και τις δυνατότητες που μπορούμε να προσφέρουμε ως Δήμος. Επιθυμούν μόλις τελειώσει η διαδικασία με την προσωρινή επιμέλεια να επιστρέψουν εκεί που έμενε η θεία πριν συμβεί το τραγικό γεγονός, που είναι στη Σιτία.
0: Αν την επιμέλεια των παιδιών δεν αναλάβει η θεία τους, τότε τα σενάρια που εξετάζονται είναι η ανάληψη της φροντίδας από τη γιαγιά τους, τη μητέρα του κατηγορούμενου, με τη συνδρομή δικαστικού συμπαραστάτη. Νέα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις αναφορές ότι η Βασιλική ζούσε ζωή κόλαση και βρισκόταν υπό παρακολούθηση προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, καθώς εντοπίστηκε σκληρός δίσκος που περιείχε ηχητικά ντοκουμέντα.
3: Χωριός υπήρχε. Και πώς διαπιστώθηκε αυτό? Γιατί βρέθηκαν οι σκληροί δίσκοι και εκεί υπήρχαν συνομιλίες αυτής της γυναίκας που ήταν μόνη της στο σπίτι με τα παιδιά, με κάποιους.
0: Ο σκληρός δίσκος εντοπίστηκε στο γραφείο του δράστη, κρυμμένος μέσα σε μία κούτα με χαρτιά. Ο δίσκος φέρεται να περιέχει ηχογραφήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι σχετίζονται με τις παρακολουθήσεις. Πάντως, από την πλευρά του ο δράστης επιμένει στον ισχυρισμό ότι εκείνη του επιτέθηκε και ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
4: Αυτό θα το πούν τουλάχιστον δύο ψυχίατροι και βεβαίως σε συνδυασμό όχι μόνο με την τωρινή κατάσταση, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτό ήταν και σε μια λογική του παρελθόντος και με άλλα στοιχεία.
0: Ο 41 ετών κατηγορούμενος πήρε προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί το Σάββατο.
5: Τραγικός επίλογος στην υπόθεση δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή πέρυσι. Η πρώην σύζυγός του και κατηγορούμενη για ηθική αυτουργία στο έγκλημα εντοπίστηκε νεκρή στις φυλακές Κορυδαλού, όπου κρατούνταν, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε αυτοκτονία. Η 43χρονη αρνιόταν όλες τις κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με τον συνήγορό της ένιωθε βαθιά αδικημένη. Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και φιλοξενούνται σε δομή προστασίας.
6: Η 43χρονη γυναίκα που είχε παραπεμφθεί σε δίκη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του 43χρονου πρώην σύζυγου της, του Πολωνού καθηγητή Πρέμις Λαβιεζόρσκι, έβαλε τέλος στη ζωή της χθες το βράδυ. Την βρήκαν νεκρή, κρεμασμένη με σεντόνι στη γυναικεία πτέρυγα του Κορυδαλού, μέσα στα μπάνια των φυλακών, αφήνοντας πίσω της ένα σημείωμα με το οποίο απευθυνόταν στα δίδυμα παιδιά της, εκφράζοντας την αγάπη και την υπερηφάνεια που ένιωθε για εκείνα.
7: Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Είμαι ο τελευταίος που μίλησα μαζί της χθες. Δεν το περίμενα κι εγώ. Το αισθανόταν πάρα πολύ αδικημένη και υπήρχαν και κάποιες στιγμές σε όλη τη διάρκεια του έτους που έπεφτε η ψυχολογία της. Μετά σηκωνόταν γιατί έβλεπε τις διαδικασίες που κάνουμε και το πράγμα θα πήγαινε καλά.
6: Η 43χρονη ποτέ δεν αποδέχτηκε τις κατηγορίες της και όπως λένε όσοι τη γνώριζαν, αισθανόταν βαθιά αδικημένη. Μέσα από τη φυλακή έγραφε συχνά σημειώματα στα παιδιά που είχε αποκτήσει με τον Πολωνό καθηγητή.
7: Τα έγραφε σημειώματα στα παιδάκια, λοιπόν, τα αγαπάει και τα λοιπά. Τα πιέξαν την αφόρη μητέρα του.
8: Μετά το βούλευμα που την καθιστούσε ηθική αυτουργό τη δολοφονία του Πολωνού σύζυγου τη, έπεσε η αυλαία με τον πιο τραγικό τρόπο τη υπόθεση που είχε σαν αποτέλεσμα δύο γονεί νεκρού και δύο παιδιά που καλούνται να διαχειριστούν μια ζωή αυτές τις απώλειες.
6: Τα δύο παιδιά, ορφανά από γονείς πλέον, πληροφορήθηκαν από ψυχολόγους τον θάνατο της μητέρας τους στη δομή προστασίας ανηλίκων όπου φιλοξενούνται.
9: Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της είναι θλιβερή. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανήψια του.
6: Το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 2025, ο 43χρονος Πολωνός καθηγητής είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά του, αλλά έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στην Οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.
10: Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε από πού είναι πυροβολισμοί. Μία κοπέλα διπλανή μου είπε ότι εδώ από κάτω, μου λέει, έγινε στο φαρμακείο, σχεδόν μπροστά από το φαρμακείο.
6: το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, μελετώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, όπως αυτές τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, εξιχνίασε τη δολοφονία και συνέλαβε 5 άτομα, την πρώην σύζυγο του καθηγητή, τον σύντροφό της και 3 ακόμα συνεργούς τους. Φυσικός αυτουργός ήταν ο 35χρονος σύντροφος της γυναίκας, ενώ εκείνη κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας. Το σχέδιο εξόντωσης του καθηγητή ήταν οργανωμένο με τις διαφορές του πρώην ζευγαριού για την επιμέλεια των παιδιών και τις κοινές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες, να ισορροπούν τη σχέση τους σε τεντωμένο σκηνή.
7: Αν έχεις και να αντιμετωπίσεις και άλλα πράγματα με παιδιά, με καταστάσεις άλλες, και βλέπω ότι αυτά δυστυχώς οι συνέπειες αυτών των πράξεων, ας το πούμε, δεν έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα της δίκης.
6: Ο 35χρονος είχε αναλάβει όλη την ευθύνη για την δολοφονία, όμως η 43χρονη αυτόχειρας αρνήθηκε εξ αρχή την εμπλοκή της στο έγκλημα.
5: Εκτός συνόρων, στο προσκήνιο επανέρχεται το μέτωπο στην Ουκρανία μετά από 4 και πλέον χρόνια πολέμου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια ευνηδιαστική κίνηση, απέστειλε ανοιχτή επιστολή στον Βλάντιμιρ Πούτιν, καλώντας τον σε συνάντηση σε ουδέτερο έδαφος για τον τερματισμό του πολέμου. Στο επίκεντρο της μακροσκελούς επιστολής του, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι η μοναδική οδός για την ειρήνη περνά μέσα από την συνάντηση των δύο ηγετών. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, που χαιρέτησε την πρωτοβουλία.

0: φως στην άκρη του τούνελ μετά από 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία. Για πρώτη φορά ανοίγει παράθυρο για συνομιλίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει ότι η Ρωσία θέλει συμφωνία για ειρήνη.
1: Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ.
0: Ο Ρώσος πρόεδρος τονίζει ότι για να επιτευχθεί συμφωνία με την Ουκρανία θα πρέπει να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις.
1: Поэтому, отвечая на вопрос, ваш вопрос, в правильном направлении администрация действовала или нет? Да, да, это предложение, которое требует компромисса, причем являются компромиссными как для одной стороны, так и для другой, для России тоже.
0: Σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Πούτιν, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζητά κατάπαυση του πυρός και προτείνει συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Η επιλογή είναι δική σας τώρα, αρκετά με τον πόλεμο. Η Ουκρανία προτείνει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Αυτό πρέπει να γίνει με ειλικρίνεια, με αξιοπρέπεια και με εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί.
0: Στην επιστολή, ο Ουκρανός πρόεδρος απορρίπτει τη ρωσική πρόταση για συνάντηση στη Μόσχα.
2: Προτείνω μια συνάντηση. Υπάρχουν χώρες που παραδοσιακά φιλοξενούν ηγέτες για την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης. Η Ελβετία, η Τουρκία, οι χώρες του αραβικού κόσμου. Πολλές είναι ικανές και πρόθυμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίζει τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι.
3: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
0: Αναλυτές αναφέρουν ότι με την ανοιχτή επιστολή του προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επιχειρεί να πετάξει τον μπαλάκι στη Μόσχα, αλλά και να φέρει ξανά στο προσκήνιο τον πόλεμο στην Ουκρανία.
4: Ο Σπύρος Μουσακίτης μαζί μας για να δούμε τις εξελίξεις. Σπύρο, έχουμε απάντηση από τον Ρώσο Πρόεδρο.
5: Στο διεθνές, στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος στην ουσία απέρριψε την ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, με την οποία ζητάει να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε ότι δεν βλέπει τον λόγο για να υπάρξει ένα τέτοιο ραντεβού, τονίζοντας ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Μάλιστα, δήλωσε ότι η επιστολή του Ζελένσκι είναι σε ορισμένα σημεία αγενής και ότι δεν φαίνεται ως ειλικρινής πρόταση για την διεξαγωγή των συνομιλιών. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πούτιν, ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν επιτευχθούν οι στόχοι της Ρωσίας. Τώρα να σου πω ότι στην διάρκεια της ομιλίας του στο φόρουμ, ο Ρώσος πρόεδρος επιτέθηκε για μια ακόμα φορά στην Ευρώπη, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές ελίτ ότι δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος.
4: Να σε ευχαριστήσω, Σπύρο. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Χρυσάνθη Μπουρούτη, είχαμε νέα έκρηξη από αδέσποτο ντρόουν, αυτή τη φορά στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα, στη Ρουμανία. Τι ξέρουμε?
6: Το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος που κατέληξε στις ακτές της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και σύμφωνα με ανακοίνωση του Ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού έχασε τον έλεγχο λόγω παρεμβολών από ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Οι ρουμανικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας για τον άμαχο πληθυσμό, ενώ περισσότεροι από 1.100 ανθρώπους απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις παραλίες της Ρουμανίας, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την πρόσβαση σε αρκετές παραλιακές ζώνες. Σύμφωνα μάλιστα με τη Ρουμανική Υπηρεσία Εκτάκτων καταστάσεων, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα.
4: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Χρυσάνθη. Στα δικά μας και πάλι, μυστήριο καλύπτει την υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στην Καλυθέα, όπου ένας 55χρονος ξυλοκόπησε άγρια με ρόπαλο του baseball ένα νεαρό Αιγύπτιο. Οι πληροφορίες αρχικώς ανέφεραν πως το θύμα του ξυλοδαρμού φωτογράφιζε την πολυκατοικία που διέμενε ο 55χρονος, με στόχο να τον ληστέψει μαζί με έναν ακόμα ομοεθνή του. Οι αρχές πάντως συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
7: Σκηνές σκληρής βίας καταγράφονται σε βίντεο. Ένας άνδρας με ρόπαλο του μπέιζμπολ ξυλοκοπεί άγρια νεαρό με καταγωγή από την Αίγυπτο, τον έχει ρίξει στο έδαφος και τον χτυπά με μανία στο κεφάλι. Ενώ παράλληλα τον κλωτσάει στο σώμα στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησαίος στην Καλυθέα.
8: Πάρκαρε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ροπαλό. Βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι. Του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι.
7: Οι πρώτες πληροφορίες που φτάνουν στην αστυνομία αναφέρουν ότι τα 2 νεαρά άτομα είχαν μπει στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο 55χρονος και περιεργάζονταν το χώρο. Μάλιστα, υπήρχε μαρτυρία ότι εισέβαλαν στο διαμέρισμά του με σκοπό να τον ληστέψουν, κάτι που οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή.
9: Κατάφερε να τους ακινητοποιήσει σε αυτό εδώ το σημείο στην μέση του δρόμου, όπου άρχισε να τους χτυπά με το ρόπαλο που πήρε μαζί του. Όσοι είδαν το σοκαριστικό περιστατικό μπήκαν στη μέση για να χωρίσουν τους 2 άνδρες έως ότου έρθει η αστυνομία.
7: Ο 55χρονος με το ρόπαλο στα χέρια φέρεται να χτύπησε τον έναν από τους 2 νεαρούς στο κεφάλι και στη συνέχεια να ακινητοποίησε και τους 2. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μέσα σε περίπου 10 λεπτά και προχώρησε στη σύλληψη και των 3 εμπλεκόμενων, ενώ ο 21χρονος τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
10: Γονατισμένο, έτρεχε αίμα στο κεφάλι του.
11: Είναι γεγονός. Γίνονται πολλά εδώ στην περιοχή.
7: Όμως λίγες ώρες αργότερα και μετά την έρευνα των αστυνομικών και τις μαρτυρικές καταθέσεις υπήρξε ανατροπή σκηνικού. Η σύζυγος του 55χρονου φέρεται να υποστήριξε ότι είδε τους 2 νεαρούς από την Αίγυπτο ηλικίας 21 και 22 ετών να φωτογραφίζουν την πολυκατοικία και ενημέρωσε τον άντρα της. Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια στους αστυνομικούς, ο 55χρονος οδοντίατρος με καταγωγή από το Καζακστάν τους εντόπισε σε στάση λεωφορείου και τους επιτέθηκε.
8: Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, είναι πάντα χαμογελαστός, γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση το περιστατικό.
7: Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
4: Σε μια έκτακτη είδηση τώρα, ο Γιάννης Μύτης είναι μαζί μας. Γιάννη, απεβίωσε ο Γιώργος Σουφλιάς, ηλικία 85 ετών, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
12: Ένα από τα ιστορικότερα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών Αθηνά. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων, ήταν πολιτικός μηχανικός και υπήρξε ένα από τα ιστορικότερα στελέχη της Μεγάλης Παράταξης. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λαρίσης το 1974 με μακρά πολιτική διαδρομή. Διατέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Παιδείας, αργότερα υπεχοδέ στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή. Το 1997 διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 1998 διαγράφηκε από το κόμμα για να επαναταχθεί το 2001. Η πιο ισχυρή πολιτική του παρουσία, αν μπορούμε να πούμε, Αθηνά, συνδέθηκε με τα μεγάλα έργα υποδομών της περίοδου του 2004-2009, όταν ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν στο τιμόνι του υπεχοδέ. Μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας το 2009, αποχώρησε από την πολιτική ζωή. Αρχίζουν και καταφθάνουν τα συλληπιτήρια μηνύματα σύσσωμα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου, καθώς επίσης και τα κόμματα, καθώς ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό, θα λέγαμε, πολιτικό στέλεχος.
4: Συλληπιτήρια στους οικείους του. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο. Γραφτήκε στο κέντρο της Καλυθέας, όταν μια μοτοσικλέτα παρέσυρε μια πεζή και στη συνέχεια καρφώθηκε σε κολόνα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της να χάσει τη ζωή του. Στη Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο μπήκε σε παντοπολείο, έσπασε την τζαμαρία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
2: Λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλυθέα, ο οδηγός μηχανής τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο της μηχανής, χτυπάει μια 79χρονη που περνούσε από τη διάβαση πεζών και καρφώνεται σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
8: Έτρεχε με τη μηχανή με μεγάλη ταχύτητα, έκανε σούζα. Πάει μια γυναίκα να περάσει τη διάβαση, βρίσκει λίγο τη γυναίκα. Έτρεχε περίπου 180, ναι, και ήταν σούζα.
13: Ένα μπαμ, άκουσα, έφυγε από πάνω, λέει, από τη διάβαση.
2: Από την πρόσκρουση, η ηλικιωμένη πέφτει στο δρόμο και οι περαστικοί τρέχουν να τη βοηθήσουν. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την ηλικιωμένη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο με κατάγματα και τραύματα.
8: Και η πεζή θα σκοτωνόταν, η μηχανή διαλύθηκε και ο άνθρωπος το είδε.
2: Σε δεύτερο βίντεο φαίνεται η μηχανή να κινείται ανεξέλεγκτα λίγα δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση, ενώ ο οδηγός σύρθηκε για τουλάχιστον 10 μέτρα στο οδόστρωμα πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.
9: Ο 28χρονος μοτοσυκλετιστής, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατέβαινε τη Θησέως με ηλικιώδη ταχύτητα. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη γυναίκα που βγήκε στο δρόμο σε αυτό το σημείο, έχασε εντελώς τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε αυτήν την κολόνα, με τη μοτοσυκλέτα του να καταλήγει στα 100 μέτρα απόσταση και να πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο.
2: Στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, αυτοκίνητο, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, ξέφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε τζαμαρία παντοπολίου.
14: Και ξαφνικά ήρθε το αυτοκίνητο εδώ. Μας είπε το παιδί ότι κάποιος έκανε αναστροφή για να μην το χτυπήσει. Έχει σηκώσει χειρόφωνο, δεν ξέρω, πάτησε φρένο, έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε εδώ.
15: Αυτό εδώ το σημείο κατέληξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος εκείνη την ώρα τακτοποιούσε εμπορεύματα στο ψυγείο.
2: Το όχημα διέλυσε την τζαμαρία και σταμάτησε στο εσωτερικό του καταστήματος, τραυματίζοντας τον ιδιοκτήτη που εκείνη τη στιγμή τοποθετούσε αναψυκτικά στο εξωτερικό ψυγείο, ενώ στο παντοπολείο βρισκόταν και ένας πελάτης.
16: Με φόρα ερχόταν το αυτοκίνητο και χτύπησε ένα αυτοκίνητο πιο μπροστά και γύρισε και μπήκε μέσα στο μαγαζί.
17: Είδα τι έγινε και είναι κρίμα και από θαύμα σώθηκαν οι άνθρωποι.
2: Το σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι δύο καταστηματάρχης και οδηγός διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
4: Εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων κατήχε 62χρονος Μανώλη Νοξυλάκη. Ο άνδρας συνελήφθη και φαίνεται πως είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.
2: Ναι, και η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων με τις κωδικές ονομασίες Operation Kami και Operation Python, με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης.

0: Α, έτσι το είπε, ανεκπροσώπητη Ελλάδα. Ελλάδα,
1: 2 εκατομμύρια έχουν ψηφοφόροι, δεν συμμετείχαν στις εκλογές. Και άρα αυτή η κρίση του πολιτικού συστήματος, όσο διαιωνίζεται, δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορεί να καλυφθεί με επικοινωνιακούς όρους. Αυτό υποστήριξε.
0: Ζαχαρία, επειδή εσύ τα έχεις μετρήσει, για να πάμε μετά συνολικά σε όλα τα κόμματα, ένα κόμμα Σαμαρά, μέσα σε αυτό το περιβάλλον και δείχνοντας ότι θα εκπροσωπήσει μία τέτοια ατζέντα, μπορεί να κάνει, εγώ δεν λέω πού θα φτάσει, μπορεί να κάνει ζημιά ως προς το στόχο αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας ή απλώς, όπως ακούω να λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη, θα λιεύσει περισσότερο σε εκείνους τους απογοητευμένους γαλάζιους ψηφοφόρους που δεν θα ψήφιζαν, Νέα Δημοκρατία, μπορεί να πάνε στο Σαμαρά.
2: Εγώ νομίζω ότι θα κάνει κάποια ζημιά. Στη δυνητική ψήφο που σχεδόν τη μελετάμε απαράλλακτα από τον Οκτώβριο και για τον κύριο Σαμαρά, βρίσκουμε ένα 3,5% πολύ πιθανό να το ψήφισε ένα τέτοιο κόμμα και άλλο ένα 6-6,5 κάπου εκεί. Αυτό αθροίζει ένα 10. Δεν είναι πρόθεση ψήφου βέβαια. Mm-hmm. Από πού προέρχονται, τι δεξαμενές έχει. Υπάρχει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό, όμως κόβει και τις γέφυρες πιθανά με το κομμάτι το αναποφάσιστο. Δηλαδή δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, είναι και τα δύο.
0: Και τα δύο.
2: Σου κόβω και κάτι από εκεί, σου κόβω και από τους αναποφάσιστους που θα σε σκεφτόντουσαν πιθανά. Και επίσης δεν έρχεται αυτός, δεν είναι αντισυμβατικό με το ότι φαίνεται ότι μπορεί να πάρει ψήφους και από την ελληνική λύση να διεκδικήσει και από τη φωνή λογικής και από άλλους χώρους, πιθανά. Αυτό του δίνει μια δυνατότητα, δεν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Συνήθως η πρόθεση ψήφου, από ό,τι βλέπετε όταν έρχεται η ώρα σε τέτοια κόμματα, είναι, ξεκινάμε από το πολύ και είναι ένα κομμάτι ανάλογα με τη δυνατότητα του κάθε ηγέτη, από το αρκετά. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ένα 4,5 με 5 δημοσκοπικό σε μια πρώτη φάση θα μπορούσε κάποιος να δει. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Τώρα στην κάλπη και στις εξελίξεις.
0: Γιατί είδαμε, για να πάμε τώρα στη συνολική εικόνα, έχοντας ήδη κλείσει κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα, με 5-6 μεγάλες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, οι μεγάλες εταιρείες, Ζαχαρία, κάνατε όλες ή σχεδόν όλες μέτρηση. Και αναφέρομαι από την Άλκο και μετά, ουσιαστικά η opinion poll η δική σου ήταν η πρώτη αυτήν την εβδομάδα και ακολούθησαν όλες οι άλλες. Συμπέρασμα, σε όλες είναι δεύτερο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και έχετε πέσει σχεδόν όλες μέσα ως προς το ποσοστό, 15 με 15,5%. Είναι σε όλες τις μετρήσεις.
2: Ο μέσος όρος είναι 15,3.
0: Ωραία. Την ίδια ώρα επίσης έχετε ταυτιστεί, να το πω έτσι, έχετε περίπου το ίδιο έβριμα, με συν πλην κάτι που είναι και το στατιστικό σφάλμα, για τη Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα. Από 28 μέχρι 29,5 περίπου.
2: Ναι, εκεί πέρα. Μέσος.
0: Λοιπόν, εκεί που υπάρχουν διαφοροποιήσεις είναι ότι κάποιες εταιρείες έχουν τρίτο κόμμα την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού και κάποιες τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι ο νέος σερίφης στην πόλη, λέγεται Αλέξης Τσίπρας, στην κεντροαριστερά, στην πόλη της κεντροαριστεράς, έτσι, λέγεται Αλέξης Τσίπρας, και αυτό δημιουργεί ένα μοτίβο. Και θέλω να προβλέψουμε λιγάκι, εάν αυτό και μετά τις εξελίξεις σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεκινήσω Φόβη από σένα, εάν είναι κάτι το οποίο θα μείνει, θα αντέξει στον χρόνο.
3: Νομίζω ότι μένει να το δούμε αυτό. Είναι πάρα πολύ νωρίς να βγάλει κανείς συμπέρασμα. Το σίγουρο είναι
0: σαν
3: ότι αυτή
0: μιλάτε,
3: τη στιγμή...
0: Δεν θέλετε ούτε μια πρόβλεψη
3: όχι,
0: να κάνετε.
3: Όχι, πραγματικά δεν θα,
0: μένει να
3: δεν
0: το
3: θα
0: δούμε.
3: Μιλούσαμε ειλικρινά.
0: Εγώ μπορώ να
3: έλεγε,
0: κάνω πρόβλεψη.
3: Όχι, δεν μπορώ να κάνω
0: πρόβλεψη. Θα το διακινδυνεύσω.
3: Όχι, ναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για το εξής. Γιατί ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του έχουν εμφανιστεί επισήμως 10 μέρες περίπου, νομίζω είναι
0: ναι,
3: στο
0: ναι,
3: προσκήνιο,
0: ναι, ναι, ναι.
3: Από τις 26 Μαΐου. Δεν έχουμε δει ούτε τα ψηφοδέλτια, δεν έχουμε δει ούτε το πρόγραμμα και τα επίδικα του προγράμματος, θα έλεγα, και πόσο αυτά στην αντιπαράθεση.

0: σύνθεση με τα άλλα κόμματα θα σταθούν, αν αντέξουν για παράδειγμα στην κριτική ή όχι. Και δεν έχουμε δει τα τελευταία τεύχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή σήμερα έχει αρχίσει η απομάκρυνση από το πολιτικό σκηνικό του ΣΥΡΙΖΑ, αυτού του ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε μέχρι τώρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η εισήγηση του κυρίου Φάμελου, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, λέει ότι δίνουμε στήριξη στο εγχείρημα Τσίπρα.
1: Θυμάσαι πόσες μέρες πριν το έχουμε πει
0: ακριβώς,
1: αυτό, έτσι?
0: Ακριβώς. Δίνει στήριξη στο εγχείρημα Τσίπρα. Δεν λέει μέσα στην απόφαση για τα ψηφοδέλτια, αν θα κατέβουμε με ψηφοδέλτια ή όχι. Ωστόσο, πρέπει να πω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι τόσο η Μαριλίζα Ξανογεννακοπούλου, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Ράνια Σβίγκου και άλλα στελέχη τάχθηκαν υπέρ της στήριξης της πρότασης Φάμελου και άρα του εγχειρήματος Τσίπρα. Στην ομιλία τους δε είπαν ότι δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με διαφορετικό ψηφοδέλτιο, με το δικό του ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά και ήταν έντονη η αντίδραση του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά, ναι.
1: Όπως το είδαμε και πριν στο ρεπορτάζ.
0: Όπως το είδαμε πριν στο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, για να καταλήξω στον Ζαχαρία.
0: Αυτό θα είναι το κλίμα και αύριο.
1: Ίσως να είναι πιο συγκρουσιακό αύριο, ναι. Γιατί είναι και λίγο διαφορετικοί συσχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή. Γρηγορή, κερδίζει κατά την γνώμη σου? Καλά, μέχρι τώρα την κερδίζει τη μάχη των εντυπώσεων και των δημοσκοπήσεων η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό μπορεί να είναι ανθεκτικό?
2: Ότι κερδίσει εντυπώσεις είναι ξεκάθαρο, διότι βρήκε το κενό. Αν παρατηρήσουμε και τις δημοσκοπήσεις στο σύνολό της, ο Ζαχαρίας θα μας το επιβεβαιώσει, βλέπουμε ότι το αντικυβερνητικό μέτωπο, αυτό που ζητά πολιτική αλλαγή, προσπαθεί κάθε φορά σε διάφορες χρονικές περιόδους να βρει ένα εκφραστικό. Και βλέπουμε αυτές τις φουσκοθαλασσιές σε διάφορα κόμματα. Σήμερα αυτό κατευθύνεται στον κύριο Τσίπρα. Αυτή είναι η μία παρατήρηση. Και φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα και το επικοινωνιακό χάρισμα να το χειριστεί αυτό σε αυτό το πλαίσιο. Όμως, θα δούμε στην πορεία.
1: Να δούμε και τις προράτα λίγο. Ναι, η σημερινή, ναι. Να το βλέπουμε προς επίρρωση όσων λέγαμε προηγουμένως. Φόφη, ωραία.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει 24, πρόθεση ψήφου λέμε πάντα.
1: Η προράτα δεν βγάζει εκτίμηση, βγάζει μόνο, ναι, ναι, πρόθεση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει στο 2%, δηλαδή δεν μπαίνει στη Βουλή, με την πρόθεση ψήφου λέμε τώρα, αλλά εκτίμηση δεν ξέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 8,5, μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ στο 6, 6. Στο 8 η Ελληνική Λύση, η νίκη είναι μισή μονάδα. Η πλεύση ελευθερίας πέφτει στο 3,5%.
1: Η νέα αριστερά
0: στο 1 και...
1: Το Μέρα 25 στο 3, 3,5 φωνή λογική Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: 14,5 η Ελλάς.
1: Ναι, 1 οι Δημοκράτες, 14,5 η Ελλάς και 9,5
0: η
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αλλά με 12,5% αναποφάσεις τους.
0: Μεγάλο
1: ακόμα,
0: το ποσοστό.
1: Και 2,5 που λένε άλλο κόμμα, και αυτό το 2,5 μπορεί να εικάσει κανείς ότι είναι προς τον κύριο Σαμαρά ενδεχομένως.
3: Ναι, και άλλα.
0: Πάνω κάτω όμως καταγράφονται οι διαστάσεις.
2: Νομίζω ότι αυτό που καταγράφεται είναι ότι αυτή η ρευστότητα υπάρχει, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τις δυναμικές. Και εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Αν επιχειρηθεί να ξανακτηθεί ένα δίπολο για να υπάρξει πόλωση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας που κρατά έναν σκληρότερο, ισχυρότερο πυρήνα αναμφίβολα. Μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα και δούμε έτσι μια σύγκρουση που θα παραπέμπει κυρίως στο παρελθόν, αυτό έχει δύο τινά. Ή θα αυξήσουν τη συσπήρωσή
0: τους,
2: ή αυτό το κοινό θα παραμείνει στην αποχή, ή θα πάει σε επιλογές άλλων κομμάτων.
1: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
2: Αυτό μένει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, μια γενική παρατήρηση. Υπάρχουν δύο ειδών ηγεσίες. Είναι αυτές που καβαλάνε το κύμα και αυτές που το δημιουργούν. Σήμερα, κύμα δεν υπάρχει, υπό την έννοια ότι η κοινωνία αναζητά λύσεις, έχει απόγνωση, ψάχνει λύσεις, δεν τις βρίσκει, άρα δεν είναι εύκολο αυτό το κύμα να το καταλάβει κάποιος ηγέτης, και μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κανέναν ηγέτη ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει το κύμα, δηλαδή να βάλει μια ατζέντα η οποία πέρα από την οργή θα δημιουργήσει ένα θετικό πουσάρισμα από την κοινωνία,
1: λοιπόν,
2: για μια
1: Ζαχαρία,
2: συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Θέλω να σε ακούσω, θέλουμε να σε ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. τη συνολική εικόνα μετά από αυτόν τον κύκλο των δημοσκοπήσεων πάνω στους βασικούς παίκτες που είναι η Νέα Δημοκρατία προφανώς, αλλά κατά κύριο λόγο το παιχνίδι φαίνεται να παίζεται μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ, έτσι.
3: Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής. Το ΕΛΑΣ, ας πούμε, το κόμμα του κ. Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα 15,3.
1: Μέσο όρο.
3: Ο μέσος όρος.
1: Σε όλες τις μετρήσεις, ναι. Ακριβώς.
3: Υπήρχε μια εντυπωσιακή ταύτιση πάνω κάτω όλων των μετρήσεων. Αξίζει να προσθέσουμε ότι από αυτό, εάν κοιτάξουμε να μετρήσουμε τον βαθμό δεσίματος, δηλαδή ναι. Αυτό που λέμε
1: συνοχής,
3: παρουσιάζει πάνω από το 80%. Δηλαδή αυτοί που δηλώνουν Τσίπρα δηλώνουν ότι με αυτόν θα πάμε μέχρι τις εκλογές αυτή την ώρα τουλάχιστον.
0: Είναι πιο δεμένη ψήφος.
3: Φαίνεται να είναι πιο δεμένη ψήφος. Όλα θα κριθούν βέβαια στις δυναμικές. Τώρα, υπάρχει μία διαφορά, πάντα μιλάμε με τους μέσους όρους, 4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ στο μέσο όρο είναι στο 11,5 και η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 11.
1: Εκτίμηση πάντοτε.
3: Πάντα αυτό είναι στην εκτίμηση. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης, δεν πρέπει να μας ξεφεύγει ότι αυτή τη στιγμή σε εμάς, στην έρευνα της Opinion Poll, βρίσκαμε 16% αναποφάσιστος. Παρά την εμφάνιση δύο κομμάτων, έπεσε 2-2,5% η αναποφάσιστη. Επ' ουσίας υπάρχει ρευστότητα, υπάρχει μια κοινωνία που αναζητεί λύση. Κάποιοι ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα στο επόμενο διάστημα για να μπορούμε να πούμε ότι αναπτύσσονται οι τάδε δυναμικές.
0: Μπορεί να αλλάξει πολύ το σκηνικό αν οι εκλογές, για παράδειγμα, γίνουν το Σεπτέμβριο, ή είναι πολύ νωρίς για να δούμε θεαματικές αλλαγές σε σχέση με αυτή.
3: Εγώ νομίζω ότι μία πρώτη εικόνα θα δούμε εκεί κάπου το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, χρειαζόμαστε.
2: Στον χρόνο των εκλογών, δηλαδή.
0: Στον χρόνο, ναι. Αυτό που είπα.
2: Για να λέμε για αφού κάνουμε και προβλέψεις, Σεραφείμ.
1: Εσύ λες ότι θα γίνει.
2: Εάν το καλοκαίρι κινηθεί στοιχειοδός ομαλά, πιστεύω ότι είναι ο πιο λογικός χρόνος.
0: Και η επιλογή Κυρανάκη είναι προς την κατεύθυνση συσπήρωσης των κομματιών της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, εγώ δεν είμαι σίγουρος, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, με ή χωρίς εκλογές, το Σεπτέμβριο, δηλαδή να δούμε άλλη μια έρευνα, μια τρίτη, να μεσολαβείς διάστημα, γιατί προσέξτε τι γίνεται. Δύο κόμματα αντικειμενικά φέραν μια ανακατοσούρα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Κόμματα πλήττονται αυτή τη στιγμή. Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί
0: κρατάει
3: να έχουμε κόμματα να εξαφανιστούν. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες. Μετά γίνονται εξελίξεις στα κόμματα. Ας πούμε, ζούμε αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μπορεί ένα κομμάτι να το κρατήσει. Όταν μιλάμε όμως για ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο μέσος όρος ήταν 1,6. Λοιπόν, μπορεί ένα κομμάτι να το αποκόψει από το εγχείρημα Τσίπρα, μπορεί κατά τη γνώμη μου και ένα άλλο κομμάτι να το ενισχύσει.
1: Αυτό υποστηρίζω εγώ χωρίς να έχω τα στοιχεία της έρευνας. Ότι για τον Τσίπρα η καλύτερη εκδοχή είναι ένας μικρός ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές και να εμφανιστεί έτσι ο Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως πλήρως αποσυνδεδεμένος από το κακό παρελθόν που ο ίδιος υποτίθεται έχει
2: παραδώσει. Πάντως, πριν από λίγο, ο
0: κύριος Χιακαντάρης στην πραγματικότητα καλωσόρισε.
1: Κύριος Χιακαντάρης, γιατί δεν τον ξέρουν, είναι συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, αυτός που έγραψε το μανιφέστο.
0: Ακριβώς. Με ανάρτησή του καλωσόρισε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και την στήριξη που σημειώνουν προς τον πρώην Πρωθυπουργό και το εγχείρημά του και μάλιστα αφήνει να νοηθεί με την ανάρτησή του ότι θα είναι και θετικό το πολιτικό μπόλιασμα των ανθρώπων από το ΣΥΡΙΖΑ στο νέο εγχείρημα.
3: Εγώ συμφωνώ.
0: Άρα,
3: με αυτό που λες, το ενδεχόμενο.
0: Άρα πάλι να δένει ένα πολιτικό προσωπικό με το εγχείρημα Τσίπρα.
3: Υπό την έννοια ότι οι αντιδράσεις μπορεί, συγγνώμη Γρηγόρη, να ξύνουν και ένα ακροατήριο να το παγώνουν. Μπορεί όμως να υπάρχει και μια άλλη αντίδραση ενός ακροατηρίου που να λέει, για να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις από τους συσσαγωγικά παλιούς, μάλλον κάτι νέο μπορεί να πάει να φτιάξει και μήπως πρέπει να το δούμε με άλλο μάτι. Μπορεί να δούμε και αυτή την πλευρά σε κοινωνικές και πολιτικές ομάδες.
2: Νομίζω ότι η στρατηγική του κυρίου Τσίπρα είναι να επιχαρακώσει το μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ,
1: έτσι,
2: να κρατήσει ό,τι θυμίζει το κακό παρελθόν, να το κάνει γρήγορα αυτό, γι' αυτό βλέπουμε και τις εξελίξεις να επιταχύνονται, έτσι ώστε μετά προφανώς στο τέλος του καλοκαιριού, να επιχειρήσει και τη διεύρυνση του ακροατήριου του, αφού έχει λήξει το εσωτερικό του ακροατήριο.
1: Ο Νίκος Βέρκος πριν από λίγο είπε κάτι το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον και είναι και νομίζω κατανοητό σε όλους μας. Η παρέτηση δια της παραδόσης και η παράδοση μάλλον της βουλευτικής έδρας από την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία είναι πιθανό, δεν λέω βέβαιο, πιθανό να κατευθυνθεί προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δημιουργεί ένα προηγούμενο και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα τους ήθελε ο Τσίπρας, ότι πρέπει να παραδώσουν και αυτή την έδρα τους για να μπορέσουν να απελευθερωθούν και να κατευθυνθούν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε, θα δούμε δηλαδή μετά και την αυριανή Κεντρική Επιτροπή, θα δούμε σιγά σιγά, με ορίζοντα το Σεπτέμβριο, τέτοιες κινήσεις.
0: Ναι, υπάρχουν διάφορες δυσκολίες σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες. Γιατί υπάρχει ένας έτσι σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ του πρώτου επιλαχόντα και του νυν βουλευτή. Άρα όλα αυτά μετράνε για τη μία ή την άλλη απόφαση για τον κάθε βουλευτή. Μένει να το δούμε πώς.
1: Τώρα, πάμε να δούμε λιγάκι, να δούμε λίγο ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ και μετά θα σας ζητήσω έτσι να σχολιάσουμε γενικώς. Γρηγόρη, να ξεκινήσω από εσένα. Το ΠΑΣΟΚ με και τη σημερινή του συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου είπε κάτι ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα. Είπε ούτε προξενιά με την διεφθαρμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε με τους αποτυχημένους του χθες. Μπαίνει σε έναν, χωρίς να τον λέει, αλλά μπαίνει αναγκαστικά σε ένα δημέτωπο ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι μια αναγκαστική επιλογή, διότι πρέπει να περιχαρακώσει εκείνος το χώρο το οποίο θα υποστεί, επιχειρείται ήδη ένα διεβολισμό και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μίλησε με μια καθαρότητα, απλώς σε λάθος χρόνο. Αν αυτή την τοποθέτηση εξ αρχής, στον χρόνο που δεν υπήρχε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπήρχε η Καριστιανού, είχε τοποθετηθεί με τέτοια καθαρότητα και με συγκεκριμένες θέσεις, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και θα είχε ανακτήσει ζωτικό χώρο. Νομίζω όμως ότι θα την κάνει την προσπάθειά του. Ανασύσταση του χώρου της κεντροαριστεράς δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. Σε δεύτερο, τρίτο χρόνο μένει να φανεί. Και βεβαίως, μάλλον θα μαζευτούν και τα στελέχη του που χάσαν χρόνο αντιδρώντας με ισοκομματικές έτσι κόντρες, αγνοώντας πλήρως το εξωτερικό περιβάλλον και αυτό που ήθελε η κοινωνία. Επί του παρόντος πάντως ξεκινά από δυσμενό αριστερή θέση.
1: Φόφη, ο Δούκας γιατί δεν είναι μέσα στην ομάδα της σκιώδους κυβέρνησης? Δεν χρειάζεται επειδή είναι δήμαρχος?
0: Δεν είναι και άλλοι πολλοί βουλευτές, είναι ακριβώς. Επειδή ακριβώς είναι δήμαρχος, δεν έχει να κάνει με την κόντρα και τότε την τελευταία βόμβα που έριξε.
1: Δεν μπορεί να έχει κομματικό ρόλο τόσο συγκεκριμένο.
0: Δεν μπορεί να έχει τόσο τέτοιο Μάλιστα. κομματικό ρόλο, αλλά αν δει κανείς προσεκτικά, λείπουν οι μισοί βουλευτές από αυτούς τους 8 κύκλους πολιτικής. Και όπως έμαθα μέσα στελέχη, όπως ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου, ρώτησαν τον κύριο Ανδρουλάκη πώς θα λειτουργήσει αυτό. Φάνηκε δηλαδή ότι δεν έχει προηγηθεί κάποια συζήτηση μεταξύ τους για το πώς θα κινήσει και η σκιώδης κυβέρνηση ακριβώς. Με υπουργούς και υφυπουργούς, να το πω έτσι, και με κάποιους άλλους τεχνοκράτες και κάποια πρόσωπα από τη διεύθυνση, όπως ο κύριος Πανούσης.
2: Ο κύριος Δούκας πάντως έχει επιλέξει μια εντελώς αυτόνομη πορεία. Δεν συμμετέχει στην σκιώδη κυβέρνηση που θα φτιάξει ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά λειτουργεί και πολλές φορές ως σκιώδης δήμαρχος, αφού δεν ασχολείται με το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό που έχει εκλέγει, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ο κ. Δούκας, πάντως, αν κατάλαβα καλά σήμερα, που κατάλαβα, έκανε και αυτός μία προσπάθεια, όπως έκανε και ο κ. Ανδρουλάκης, να πέσουν οι τόνοι μετά από τη δήλωση που άναψε φωτιά και έλεγε για συνεργασία και με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου στην πραγματικότητα και με αρχηγό από το κόμμα που
1: παρέμεινε σε αυτή την άποψη.
0: Παρέμεινε, αλλά η διατύπωση ήταν λίγο πιο χαλαρή και θύμισε ότι τα περί προοδευτικής κυβέρνησης είναι λόγια τα οποία τα είχε επαναλάβει ούκου λίγες φορές στο παρελθόν. Η διαφοροποίηση του κυρίου Δούκα ήταν στο εξής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι η κυβέρνηση γίνεται με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Προοδευτική κυβέρνηση. Του θύμισε μάλιστα ότι με την ενισχυμένη αναλογική δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση το δεύτερο κόμμα. Και ο κύριος Δούκας απάντησε ότι εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση από όποια θέση. Δηλαδή η θέση του κυρίου Δούκα είναι να έχουμε ρυθμιστικό ρόλο όντας στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη θέση. Ναι. Μένει να το δούμε αυτό.
1: Ζαχαρία, βλέποντας τώρα τις μετρήσεις και ενδεχομένως λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί μέσα από ένα σχετικά ήπιο καλοκαίρι, μακάρι όλοι το ευχόμαστε, να πάμε σε εκλογές στο φθινόπωρο. Δεν το αποκλείει κανείς. Η επιστράτευση εντός εισαγωγικών, άλλωστε είναι και νέος και μπορεί να ξαναεπιστρατευτεί εύκολα, του Κώστα Κυρανάκη, δείχνει ή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι λυμένα δηλαδή τα χέρια του Πρωθυπουργού για το φθινόπωρο.
0: Να κάνω μια μικρή διακοπή. Έχει μια εξέλιξη. Αντώνη Σαμαρά, ναι, σε τελευταία ερώτηση στην εκδήλωση αυτή, στην ερώτηση δηλαδή αν θα κάνει νέο κόμμα, απάντησε ως εξής. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και όχι η γάτα Ιμαλαΐων. Λοιπόν,
0: και άλλο κόμμα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Με βάση τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, μετά από 5-6 μετρήσεις, μπορεί να εικάσει κανείς ότι το Σεπτέμβριο μπορεί και να βρισκόμαστε περίπου στα ίδια. Λίγο πιο πάνω ίσως η Νέα Δημοκρατία ή λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω ο Τσίπρας. Αυτή η εικόνα των δημοσκοπήσεων βγάζει στην προοπτική της πόσες έδρες δίνει σε κάθε κόμμα. Μπορεί να βγάλει εύκολα αυτοδυναμία αυτές οι 6-7 μονάδες που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Είναι εύκολο πράγμα, γιατί αριθμητικά ακούγεται σχετικά εύκολο. Και μπορεί να βγει η κυβέρνηση συνεργασίας.
3: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει μια δύσκολη αποστολή και για να πετύχει ένα τέτοιο στόχο και είναι μέσα σε ένα δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον. Εμένα με απασχολεί, άλλοι βρήκαν λίγο να ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς την υπολογίζαμε να χάνει ένα
1: 0-7.
3: Οριακά ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο θέλω να πω ότι ο κύριος Κυρανάκης, η όλη προσπάθεια είναι μετά το συνέδριο. Δεν φάνηκε ότι δόθηκε και κάποια όθηση ότι ένας μηχανισμός μπαίνει και λειτουργεί αλλιώς. Και αυτό πρέπει να το περάσει. Δεν έχει φανεί, ας πούμε, ότι τι άλλαξε. Και σε επίπεδο κυβερνικού έργου ό,τι έχει να
1: κάνει. Να δούμε θα κάνει και μήνες
3: και σε αυτό. Πάντως, αυτό που βλέπουμε τώρα... αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πάνω κάτω στις 120 έδρες. Το μεγάλο ερώτημα για μένα που το βάζω πάντα είναι η δύναμη του ΚΚΕ μπορεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο.
1: Πώς, γιατί το λες αυτό?
3: Γιατί αν το ΚΚΕ πάρει ένα 7-7,5%, άρα 30 έδρες, με το δεδομένο ότι δεν συνεργάζεται με κανέναν, μπορεί να μην έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Αν διατηρήσει όμως μια υπολογίσιμη πρωτιά, δηλαδή να μην κατρακυλήσουν τα ποσοστά της, να το πω έτσι απλά, τότε δεν προκύπτει καμία κυβέρνηση, ακόμα και αν συνεργαστούν όλοι μαζί.
1: Γιατί πλέον κάνεις υπολογισμούς στους 270.
3: Ναι.
1: 300-30, ας πούμε, ναι, το ΚΚΕ.
3: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πονηρό.
1: Ναι, αλλά...
2: Το γόρδιο δεσμό θα τον λύσουν αυτό. Γιατί τώρα ο καθένας μπορεί να λέει θα συνεργαστώ, δεν θα συνεργαστώ.
3: Μπράβο,
2: οι προϋποθέσεις. Η ψήφος. Η ψήφος εκεί θα είναι καταλυτική. Ναι. Και το αποτέλεσμα σε φέρνει μπροστά στην ευθύνη. Άλλο προεκλογικά μπορεί να λες ό,τι θες. Όταν έχει το αποτέλεσμα, πρέπει να πάρεις θέση.
1: Ναι, Γρηγόρη μου, αλλά υπάρχουν και μερικά.
2: Και αν και η θέση θα πάρεις, θα πας σε δεύτερες εκλογές, αλλά με τη θέση που θα έχεις πάρει. Δεν θα μπορείς να παίζεις και από εδώ
1: σύμφωνη
2: και από εκεί. Και αλλά αυτό θα είναι καταλυτικό.
1: Αλλά νομίζω ότι εκ των πραγμάτων εγώ δεν θα μπορούσα, παρότι το λένε ενδεχομένως από τη μία ή από την άλλη πλευρά, δεν θα μπορούσα να δω παραδείγματος χάρη εύκολα μία συνεργασία που να είναι κορμός η Νέα Δημοκρατία και να είναι μέσα και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορώ να το δω αυτό. Ή δεν θα μπορούσα να δω μία συνεργασία που να είναι κορμός, ας το πούμε έτσι, το Πασόκ ή ο Τσίπρας και να είναι μέσα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορώ να το δω. Άρα τα 3-4 κόμματα, άντε να βάλω και την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, δύσκολο, αλλά ας πούμε ότι βάζεις. Αλλά τα 3 βασικά κόμματα που μπορούν να παίξουν ρόλο σε μια διακυβέρνηση είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρας. Αυτός ο νέος Τσίπρας, ας το πούμε έτσι.
2: Επειδή είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όμως και το αποτέλεσμα θα έχει κατά τη γνώμη μου πολύ μεγάλη σημασία, τότε θα δημιουργηθούν συγκεκριμένες δυναμικές. Σήμερα
1: προς τη δεύτερη
2: φαίνεται
1: κάλπη
2: να υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Ή στην πρώτη, ναι, θα πρέπει να ληφθούν, εξαρτάται από το αποτέλεσμα, να ληφθούν γενναίες αποφάσεις.
3: Και στην πρώτη θα παίξει ρόλο.
2: Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερες. Ή θα πάμε στις δεύτερες, αλλά εκεί σε ένα νέο περιβάλλον, όπου οι δυναμικές θα είναι εντελώς διαφορετικές και δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε με τις δυναμικές του σήμερα. Αυτό νομίζω, γιατί
3: κάτι
2: είναι έτοιμος ο κόσμος σε αυτή τη λογική.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση επιμένει ότι είναι ενός γύρου οι εκλογές. Ξέρει πολύ καλά ότι αν σε ένα δύσκολο κλίμα που μπορεί να προκύψει, εάν πέσουν ποσοστά, όλο και θα δυσκολεύει και σε δεύτερες εκλογές μια αυτοδυναμία.
0: Δεν μπορούσα να πει ότι θα είναι διπλές. Όχι, όχι.
3: Εάν αφαιθεί ακριβώς σταδιακά θα βάζει τα διλήμματά της, έτσι δεν είναι? Σου λέει, εάν περάσει η αντίληψη σε πιο γενική μορφή ότι στις πρώτες εκλογές να στείλουμε ένα μήνυμα, αφού έχουμε και δεύτερες, δημιουργούνται κίνδυνοι. Η επικινδυνότητα αυξάνει. Γι' αυτό σου λέει, προσδιορίζω το χαρακτήρα του. Τα διλήμματα θα αυξηθούν. Αυτά που ζούμε τώρα θα φαίνονται παιδικά, γιατί θα φτάνει η ώρα της κάλπης και σου λέει ο άλλος πρέπει να ψηφίσει ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Και αυτό θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις πρώτες, γιατί πιθανά ένα περίεργο αποτέλεσμα στις πρώτες να τεινάξει όλα στον αέρα και σε δεύτερες. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να γίνω πιο κατανοητός.
1: Κατανοητό. Ναι. Κάτι έλεγες, Φόφη?
0: Όχι, έλεγα αυτό. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει για δεύτερο γύρο. Ακόμα και τα μικρά κόμματα. Γιατί τότε παραπέμπουν στη χαλαρή ψήφο, παραπέμπουν στον καναπέ, δεν δημιουργούν συνθήκες, δηλαδή πόλωσης που μπορούν να φέρουν περισσότερους ψηφοφόρους στα κόμματά τους. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχει κάθε λόγο και φυσικά.
1: Γι' αυτό
0: το
1: Πασόκ μιλάει για την, ναι, πολιτική αυτονομία.
0: Ακριβώς.
1: Ο Δε Τσίπρας, περίπου τα στελέχη του έχουν αρχίσει και μιλούν ότι διεκδικούν την αυτοδυναμία.
2: Και το κρίσιμο μέγεθος θα είναι η συμμετοχή. Πόσοι θα πάνε στις εκλογές. Γιατί αυτό θα καθορίσει και τα ψηλά και τα χαμηλά του κάθε κόμματος.
3: Και μια τελευταία περίπτωση. Στις διάφορες έρευνες δινόταν μέχρι και με 9 κόμματα. Από 7 έως 9. Στην περίπτωση του 7 παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό για τις εξελίξεις πολιτικές.
1: Το άθροισμα.
3: Εάν ας πούμε τελικά πάμε σε 7 κομματική βουλή και δημιουργηθεί ένα άθροισμα 10-12%, ξέρεις, συζητάμε όλοι για το 40 του 23.
1: Με 36 και κάτι κάνεις αυτοδυναμία.
3: Θα αλλάξουν πολλά πράγματα, άρα και οι αντοχές των μικρών κομμάτων, πόσα θα επιβιώσουν.
1: Αυτό λένε και ορισμένοι για το κόμμα Σαμαρά. Ότι υπάρχει μία ανάγνωση, μία, δεν είναι η κρατούσα, αλλά υπάρχει μία ανάγνωση που λένε ότι μπορεί ο Σαμαράς να κατέβει, να μην μπει στη Βουλή, να μην πέρασει το 3%, να είναι 2,9% και αυτό τελικά να βοηθήσει, ναι, έμεσα την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θα είναι μεγάλο το άθροισμα.
3: Να έχει το ανάποδο αποτέλεσμα, ναι, από αυτό, ναι, που θα ήθελε.
1: Ακριβώς. Γρηγόρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα. Φίλες και φίλοι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας τραπέζι. Θα μείνουμε πολύ πολιτικά απόψε, γιατί έχουμε και πολλές εξελίξεις.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
18: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio, i napoletani sanno cosa scegliere. Kimo, un caffè che dà il meglio.

0: che te dica fa, è Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
2: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, πολιτικό τραπέζι έχουμε εδώ. Ξεκινήσαμε, προθερμινόμαστε από πριν.
2: Είχαμε μια αντιπαράθεση.
1: Γόνιμη όμως, γόνιμη και αθλητικού αγωνιστικού περιεχομένου. Λοιπόν, Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ανδρέας Σπυρόπουλος, πρώην γραμματέας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
2: Καλησπέρα.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα. Η κυρία Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καθόμαστε έτσι κοινοβουλευτικοί, με την κοινοβουλευτική τάξη. Και ο κύριος Κώστας Αλεξάκος, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
1: Η αλήθεια είναι, το λέω τώρα έτσι και εν είδη παραπολιτικού, ότι σήμερα βουλευτή ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για δείγμα.
2: Έχουν συνεδρίαση γι' αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Είχε αποφασίσει να έρθει ένα υψηλόβαθμο στέλεχος, το ακύρωσε τελευταία στιγμή, διότι έχουν πάρει φωτιά τα τόπια, όπως λέμε στο Βόλο, στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν.
3: Αν νόμιζα ότι πήγαινε τον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
1: Μετά υπάρχει και, ναι, υπάρχει και δεύτερο ημίχρονο, κύριε Συρίγο. Εσείς θα μπείτε στο αεροπλάνο τους άλλους, οπότε δεν θα δείτε τίποτα. Λοιπόν.
2: Θα περάσει καλά. Πού πάτε, κύριε Συρίγο?
3: Αρμενία.
2: Και εσείς Αρμενία?
3: Και εγώ Αρμενία.
2: Αποστολή για τις εκλογές.
3: Έχει μάλιστα πολύ κρίσιμες εκλογές. Κατά τη γνώμη τις πιο κρίσιμες μετά το 1991.
2: Λοιπόν. Καλή επιτυχία.
3: Οποίες ενδιαφέρουν και την Ελλάδα.
1: Καμία αντίρρηση, αλλά να πάμε στις δικές μας εκλογές.
3: Όταν θα γίνουν του χρόνου.
1: Λοιπόν, εγώ λέω ότι δεν θα γίνουν του χρόνου, διότι αν κρίνω από την απόφαση του Πρωθυπουργού να προτείνει τον Κώστα Κυρανάκη, που είναι σάρξ εκ της αρκός της παράταξης, με δεξιό πρόσημο, δεν είναι κεντρός, είναι κεντροδεξιός ο Κυρανάκης και είναι ο Δημοκράτης. Λοιπόν, μπορεί να αξιολογήσει κανείς ότι βάζεται ένα δυνατό πολιτικό χαρτί, έναν υπουργό, έναν βουλευτή με πολύ καλές επιδόσεις στο νότιο τομέα.
3: Νέο άνθρωπο.
1: Νέο άνθρωπο. Λοιπόν, και μπορώ να εικάσω λοιπόν, κύριε Συρίγο, ότι αυτό το αποφάσισε ο Πρωθυπουργός για να έχει λυμένα τα χέρια του να πάει ενδεχομένως και το φθηνό προς εκλογές και κυρίως, θα πω, για να φυλάξει τα νότα του απέναντι σε ένα κόμμα Σαμαρά, που περίπου το προανήγγειλε ο πρώην Πρωθυπουργός απόψε.
3: Ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές, νομίζω ότι ο Κυρανάκης είναι ένα καλό χαρτί ούτως ή άλλως. Είτε γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο-Απρίλιο, όπως πιστεύω εγώ ότι θα γίνουν, είναι ένα καλό χαρτί. Οπότε είναι καλή επιλογή του Πρωθυπουργού να κατεβάσει τον Κυρανάκη. Ένας άνθρωπος συμπαθής στον κόσμο, νέος στην ηλικία, με πέρασμα.
1: Πολωτικός όμως.
3: Πολωτικός σε πολλές περιπτώσεις, αλλά με πέρασμα στην νεολαία. Πολύ εντυπωσιακό πέρασμα στην νεολαία. Μου έχει κάνει εντύπωση στις εκδηλώσεις του, είναι κυρίως νέοι άνθρωποι. Ενώ στις εκδηλώσεις άλλων, περιλαμβάνω και τον αυτό μου σε αυτό, είναι κυρίως μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία. Από εκεί πέρα, πάλι η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα πάμε για εκλογές Μάρτιο-Απρίλιο, γιατί ο Πρωθυπουργός σε αυτά τα θέματα θέλει να είναι θεσμικός. Δηλαδή, ανά τετραετία οι εκλογές.
1: Παίζει ρόλο ο Κυρανάκης όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά. Και θέλω ένα σχόλιο, γιατί απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε διμέτωπο ουσιαστικά. Είπε Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι, για λόγους που απαρίθμησε, είναι. Έχουν ομοιότητες, εν πάση περιπτώσει. Έκανε πολύ σκληρή κριτική συνολικά στην κυβέρνηση. Είπε ότι δεν παίρνω σύνταξη. Οι αγώνες για την πατρίδα δεν παίρνουν, είπε, σύνταξη. Και είπε ότι η φύση απεχθάνεται το κενό. Περίπου προανήγγειλε, για να μην πω με τα βεβαιότητες, το νέο κόμμα. Θα σας πλήξει αυτό?
3: Πρώτα απ' όλα, ας περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει αυτό. Δεν λέω ότι δεν θα προχωρήσει ή θα προχωρήσει. Ας το περιμένουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Σίγουρα το εκλογικό κοινό προς το οποίο απευθύνεται είναι το εκλογικό κοινό το οποίο ψήφισε Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Δεν υπάρχει εμβολία και σίγουρα θα αποσπάσει ένα ποσοστό. Τώρα πόσο ποσοστό είναι αυτό, απομένει να φανεί στην πράξη.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, θέλω να δούμε λιγάκι όλες τις δημοσκοπήσεις, γιατί πλέον έχουμε μια συνολική εικόνα. διαπιστώνω. Πρώτον, λίγος πολύ δημοσκοπήσεις κρατούν και με τη σημερινή της προράτα και ακολουθεί και άλλη από ό,τι μαθαίνω την Κυριακή στο πρώτο θέμα. Υπάρχει ένα μοτίβο. Το μοτίβο έχει να κάνει με το ότι η νέα, αυτή είναι της προράτα η σημερινή. Με το ότι η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου είναι κάπου μεταξύ 28 και 29,5% στην εκτίμηση ψήφου. Και στην πρόθεση είναι εκεί 24, 25, 25,5. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα είναι δεύτερη, 15 με 15,5, 15,3 είναι ο μέσος όρος. Και από εκεί και πέρα, με διαφοροποιήσεις, σε κάποιες, στις περισσότερες θα πω εγώ, είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ, σε κάποιες είναι τρίτη η ελπίδα για τη δημοκρατία. Όμως, φαίνεται ότι κινείστε χαμηλότερα από ό,τι πριν από λίγο καιρό. Έχει φταίξει κάτι, είναι ο Τσίπρας που φταίει, τι ακριβώς έχει γίνει?
2: Κοίταξα. Ζούμε σε ένα πολιτικό σκηνικό που υπάρχουν ανατροπές, αναμφίβολα. Η είσοδος δύο νέων κομμάτων δημιούργησε μια συζήτηση γύρω από αυτά τα δύο κόμματα. Αντικειμενικά αυτό έφερε μια αλληλεπίδραση και με τους υπόλοιπους συσχηματισμούς, όπως είχε γίνει και κατά το παρελθόν με συγκεκριμένες θεματολογίες. Δηλαδή, υπήρχε χρονική περίοδος στην οποία εδώ ήμασταν και συζητούσαμε και μου λέγατε τι φταίει για το ΠΑΣΟΚ που έχει υποχωρήσει σημαντικά και το έχει περάσει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και τώρα βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να είναι πολύ χαμηλά και άλλα κόμματα να κάνουν
1: ένα ξεπέγματα. Μπορεί να συμβεί το ίδιο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Εγώ λέω ότι τα κόμματα τα οποία εμφανίζονται, λόγω και της δημοσιότητας, λόγω και της συγκυρίας πολλές φορές, λόγω και της συζήτησης της μεγάλης που ενδεχομένως γίνονται γύρω από αυτά, δηλαδή το κόμμα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, το συζητάμε εδώ και 7-8 μήνες και μάλιστα με έρευνες για ένα δυνητική ψήφο. Δηλαδή καλλιεργείται ένα, καλλιεργείται ένα κλίμα. Άρα θεωρώ ότι με την, άμα τη εμφανίσεις τους δείχνουν μια δυναμική η οποία πρέπει να δούμε πού θα φτάσει και πού θα καταλήξει. Εγώ σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σε όλες μετρήσεις διαχρονικά τα τελευταία χρόνια ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται κατά μου παραπάνω από τα αποτελέσματα των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών. Είναι προφανές ότι ο στόχος μας, που είναι ο στόχος της πρώτης θέσης, απέχει από αυτά τα ποσοστά, αλλά δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι μάταιος ή ένας αγώνας ο οποίος δεν μπορεί να κερδιθεί. Πιστεύω βαθιά, και σας λέω την προσωπική μου άποψη αυτή τη στιγμή, ότι οι πολίτες, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική στιγμή, δεν έχουν καταλήξει στη μεγάλη τους πλειοψηφία το τι θα ψηφίσουν σε βουλευτικές εκλογές. Ακόμα και οι πολίτες οι οποίοι καταγράφουν την άποψή τους στις δημοσκοπήσεις, πιστεύω ότι γεγονότα αλλά και πολιτικές συγκυρίες τους κάνουν να αλλάξουν άρθρον την πολιτική τους άποψη. Σε σχέση με παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, πόσο μάλλον με τις δεκαετίες του 2000 και παλαιότερα, όλο και λιγότεροι είναι αποκλειστικά οπαδοί και ψηφοφόροι 100% ή σε μεγάλο ποσοστό των κομμάτων. Και αυτό φαίνεται και από τις τελευταίες μετρήσεις. Υπάρχει ένα περίπου 70%, ένα ποσοστό πολύ μεγάλο, το οποίο λέει ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Αυτό το ποσοστό είναι κατακαιρματισμένο είτε στην αντιπολίτευση είτε στην γκρίζα ζώνη. Άρα είναι διεκδικήσιμο. Όπως βλέπουμε και ένα μεγάλο κομμάτι κεντροαριστερών
1: ή προοδευτικών. Από πολλούς όμως διεκδικήσιμο.
2: Από πολλούς. Όπως βλέπουμε και ένα κομμάτι μεγάλο κεντροαριστερών ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι διεκδικήσιμοι και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται στην ίδια δεξαμενή. Όπως υπάρχει και ένα μεγάλο κοινό, το οποίο θα αλλάξει και θα μεταβληθεί η άποψή τους με την είσοδο ακόμα και άλλων κομμάτων, όπως του κύριου Σαμαρά, στο πολιτικό σκηνικό, όπως ο ίδιος προανήγγειλε σήμερα. Άρα λοιπόν, επειδή είναι ωραίες δημοσκοπήσεις να τις παρακολουθούμε και εγώ δεν θα μπω σε μια αντιπαράθεση, παρότι δείχνουν πολλές φορές και αντικρουόμενα στοιχεία, δηλαδή δημοσκοπήσεις την ίδια χρονική περίοδο δείχνουν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση των ίδιων των κομμάτων. Μεγάλες διαφορές, μου κάνει εντύπωση αυτό, αλλά δεν θα μπω σε αυτήν τη διαδικασία. Για μένα πρέπει να επανέλθει η πολιτική συζήτηση. Ο κόσμος πρέπει να αποφασίζει για την επόμενη μέρα της χώρας βάσει το τι έχει να προτείνει το κάθε κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα εμείνει σε αυτήν τη στρατηγική. Κύριε Κοτρότσο, όσο και αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση για το ζήτημα των δημοσκοπήσεων, για το που βρισκόμαστε.
1: Δεν έχω.
2: Εμείς θα λέμε και πέντε κουβέντες για το πρόγραμμά μας. Εμείς θα λέμε ότι ήμασταν οι πρώτοι που επαναφέραμε.
1: Κάθε βράδυ το πρώτο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε είναι η ακρίβεια.
2: Ωραία.
1: Εδώ.
2: Εμείς θα λέμε ότι είμαστε οι πρώτοι που φέραμε το ζήτημα του μεγάλου προβλήματος της στεγαστικής πολιτικής. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Ήμασταν οι πρώτοι που φέραμε συζήτηση την τετραήμερη εργασία, το ξεκίνημα της συζήτησης και της εφαρμογής έστω σε πιλωτικό επίπεδο στην Ελλάδα. Ήμασταν αυτοί οι οποίοι έχουμε θέσει μια ξεκάθαρη δέσμη μέτρων κοστολογημένων στο πρόγραμμά μας αντιμετώπισης ακρίβειας μαζί με τους ελέγχους στην αγορά και την ταυτόχρονη καταγγελία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη ότι δεν κάνει αυτά που θα έπρεπε έτσι ώστε να σπάσει το καρτέλ που οδηγεί σε μεγάλη ανατίμηση και σε πολύ υψηλές τιμές στα προϊόντα στη χώρα μας σε σχέση με τα ίδια προϊόντα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος έχει ένα δίλημα. Εάν θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα κυρίως στα οικονομικά, αλλά και στο κράτος δικαίου και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητούμε, ή θα επιλέξει τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Μάλιστα. Με ένα όχημα το οποίο μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή, δηλαδή άλλη πολιτική προς όφελος των πολιτών που την έχουν ανάγκη, με σταθερότητα, με ένα πολιτικό προσωπικό αξιόπιστο και με αυτό το οποίο θα προτείνει που ο κόσμος θα το αξιολογήσει ως βιώσιμο. Γιατί πολλά ακούγονται, αλλά εδώ στο τέλος θα μετρήσουμε και την αξιοπιστία. Πόσο αξιόπιστο είναι το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη πρόεδρο που δεν έχει κυβερνήσει, πόσο αξιόπιστο είναι το νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα που έχει κρυθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, πόσο αξιόπιστος είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κυβερνήσει 8 χρόνια και έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
1: Διμέτωπο κάνετε.
2: Εμείς κάνουμε έναν αγώνα για την προοπτική της χώρας.
1: Πάμε στην κυρία.
2: Απέναντι στην πολιτική την οποία εφαρμόζει
1: γιατί
2: τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά τώρα τους βάζετε τον ένα απέναντι στον άλλον. Λοιπόν, κυρία Παναγιωτακοπούλου, αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία περιστρέφεται εκ των πραγμάτων αυτές τις ημέρες γύρω από τα δύο νέα κόμματα και από την αναδιάταξη των συσχετισμών που αυτή προκαλεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θεωρείτε εσείς ότι πλήττεται με κάποιον τρόπο όποιος εκλογικός στόχος έχει από αυτήν την αναδιάταξη ή εκτιμάτε ότι τα διλήμματα που θα μπουν στην πορεία προς τις εκλογές θα είναι διαφορετικά και εσείς θα τα καλύψετε πολιτικά πάντοτε με τον τρόπο που θα τα καλύψετε και δεν θα σας επηρεάσει.
4: Λοιπόν, καταρχήν να κάνουμε ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί στην φάση αυτή που βρισκόμαστε, που είναι σε εξέλιξη διεργασία στο πολιτικό σκηνικό, οι δημοσκοπήσεις κυρίως κάνουν μια προσπάθεια να διαμορφώσουν παρά να αποτυπώσουν.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
4: Γιατί αυτό βλέπουμε. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Να διαμορφώσουν.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η τάση στην κοινωνία.
4: Να διαμορφώσουν μια κοινή γνώμη. Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στη φάση αυτή. Είναι σε εξέλιξη διεργασίες, θα δούμε πώς θα αποτυπωθούν. Νομίζουμε ότι οι εκλογές είναι ένας σταθμός σε αυτή την διαδικασία. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν όμως και ορισμένα στοιχεία από τις ίδιες τις δημοσκοπήσεις που χρειάζεται νομίζω να τα ξεχωρίσουμε. Όπως για παράδειγμα, κριτήριο ψήφου σε αρκετές περιπτώσεις ξεχωρίζεται ότι είναι η σταθερότητα, για το οποίο εμείς βάζουμε πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο ποιο πρέπει να είναι αυτό. Γιατί όταν μιλάμε σήμερα για τη σταθερότητα στη ζωή ενός εργαζόμενου, μιλάμε για τη δυνατότητα να μπορεί να έχει μια σταθερή δουλειά, έναν ικανοποιητικό μισθό να μπορεί να ζήσει αυτός και η οικογένειά του και να μην ζορίζεται στα μέσα του μήνα για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Να μπορεί να ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον που αυτό, ξέρετε, δεν δημιουργείται με την εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολεμικά μέτωπα που δημιουργούν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στη ζωή μας. Υπάρχει το κριτήριο, αν θέλετε, της διαμαρτυρίας. Βεβαίως, που είναι πολύ λογικό γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως υπάρχει, ξέρετε, και το κριτήριο της προοπτικής. Και εμείς, ξέρετε, όταν μιλάμε για την προοπτική, νομίζουμε ότι πρέπει να μπει στο τραπέζι η ανάγκη προοπτικής να ξεμπερδεύουμε με αυτό το σάπιο σύστημα που μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Θέλω να πω ότι τα κριτήρια αυτά που εκδηλώνονται και στις δημοσκοπήσεις μπορεί να τα εκφράσει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό βάζουμε εμείς στο τραπέζι. Και αν θέλετε, υπάρχει και μία άλλη πλευρά που αναδείχθηκε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει, ξέρετε, είναι ορατό ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της κυριαρχικής πολιτικής που εκδηλώθηκε και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και με την, αν θέλετε, αύξηση των δυνάμεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτό λοιπόν, το ρεύμα αμφισβήτησης, θεωρούμε εμείς σήμερα ότι πρέπει να δυναμώσει. Και αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης
1: γίνεται... Ναι, αλλά φαίνεται ότι αυτό
4: γίνεται...
1: το ρεύμα, το, ας το πούμε και έτσι, το εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό...
4: Να
1: αυτός
4: πω.
1: Ο δήθεν, θα πω εγώ, αυτό, αντισυστημισμός, έτσι.
4: Αυτό, να σας πω λοιπόν, αυτό το ρεύμα λοιπόν αμφισβήτησης υπάρχει ανάγκη σήμερα να πάρει, λέμε εμείς, πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Και ακριβώς γι' αυτό, για να εμποδιστεί, στείνονται, θεωρούμε εμείς, και ορισμένες παγίδες, ορισμένα αναχώματα για να μην φτάσει αυτό. Τώρα, αν θέλετε να ανοίξουμε τη συζήτηση, τι
1: να
4: είναι αντισυστημικό...
1: Να μην την ανοίξουμε για να πάω και στον κύριο
4: και
1: Αλεξάκο.
4: Τι δεν είναι, και το τι δεν είναι...
1: Έβαλα ένα πρόθεμα στη λέξη αντισημισμό, δήθεν είπα, αντισημισμός.
4: Για να πάτε και στον κύριο του κόμματος, του κύριου Τσίπρα. Κοιτάξτε, έχουν μεσολαβήσει μερικές μέρες από την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα και μια ομάδα στελεχών του έχει τόσο τηλεοπτικό χρόνο στα κανάλια, όσοι μπορεί να μην έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, μπορώ να σας πω, σε πάρα πολλούς μήνες. Τώρα, το πόσο συστημικό, είναι αυτό,
1: το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, απλώς δεν
4: το
1: με αφορά. Δεν αφορά αυτή την εκπομπή και εμένα προσωπικά.
4: Λέω για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται να εμφανιστεί ως κάτι νέο. Ναι. Ξέρετε,
1: το ακούω και καλά κάνετε και το λέτε.
4: Ένα νέο κόμμα
1: σας,
4: με παλιά υλικά.
1: Λοιπόν, κύριε Αλεξάκο, όλος ο λόγος τώρα βλέπετε ότι περιστρέφεται σε μεγάλο βαθμό σχετικά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και εδώ άκουσα σήμερα, παραδείγματος χάρη, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο, ούτε προξενιά με την διεφθαρμένη, νομίζω είπε, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε με τους αποτυχημένους του χθες. Περίπου το περιέγραψε και ο κύριος Σπυρόπουλος πριν από λίγο. Ακούσατε την κριτική από την εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλές επιθέσεις και επί προσωπικούς στον Αλέξη Τσίπρα από παλαιούς συντρόφους του. Σήμερα είδαμε τον Παύλο Πολάκη, χθες τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον Βαρουφάκη. Μήπως τελικά ο Τσίπρας έχει περισσότερους εχθρούς από ό,τι φίλους στο πολιτικό στερέωμα?
5: Κοιτάξτε, μπορούμε να μπούμε σε μια συζήτηση για όλο αυτό και να αρχίσω να αντιπαρατίθεμαι με τον κύριο Σπυρόπουλο ή οποιονδήποτε άλλον, αλλά όλη η ιστορία με τη συμπαράταξη ξεκίνησε και προχωράει με ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Θέλουμε να φύγουμε από αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, από τις ανέναες συζητήσεις του χώρου για το ποιος θα φέρει μια κυβερνητική αντιπρόταση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είναι κρίσιμο αυτό όμως στις επόμενες εκλογές?
5: Ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής, παραιτήθηκε από το κόμμα που ίδρυσε και γύρισε πίσω στην κοινωνία. Και υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμένα, και περισσότεροι είναι σαν και εμένα. Δεν είμαι παλιό υλικό, δεν έχω εκλεγεί βουλευτής.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
5: Οπότε αυτή όλη η κριτική μπορούμε να κάτσουμε εδώ και να έχουμε μια αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο, αλλά δεν αφορά αυτό το οποίο κάνει η συμπαράταξη. Η συμπαράταξη είναι ένα πράγμα το οποίο θέλει να γίνει ουσιαστικά ένα κόμμα νέας εποχής, να μπορέσει να ενδυναμώσει τους πολίτες με νέους τρόπους συμμετοχής. Και από εκεί να χτίσουμε.
1: Η πρόταση, κυρία Αλεξάκο, του Σοκράτη Φάμελου σήμερα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά τι είπε, εισηγήθηκε πολιτική και εκλογική επί της ουσίας στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και είπε ότι δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Πώς την αξιολογείτε?
5: Δεν θα την αξιολογήσω. Δεν θα κρίνω ότι κάνουν τα άλλα κόμματα.
1: Μα αφού σας αφορά. Το λέω, δηλαδή, ναι. Δεν είπε γενικός και αορίστος, είπε δεν θα πάμε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα σας δίνει το δικαίωμα να την αξιολογήσετε, να εκφράσετε άποψη.
5: Αυτή τη στιγμή αυτό με το οποίο είμαστε αφοσιωμένοι είναι το πώς θα κάνουμε αυτό που το οποίο σας περιέγραψα πριν. Το πώς θα κάνουμε καινούριο κόμμα που θα μπορεί να επικοινωνεί ξανά με νέους τρόπους με τους πολίτες, θα τους ενδυναμώσει μέσα από τη συμμετοχή. Αυτό είναι το καλεσμά μας, αυτό κάνουμε. Και αν θέλετε το
1: αλλά πέρα από το κάλεσμα, δεν έχουμε δει κανένα πρόγραμμα ακόμα.
5: Όχι, δεν θα δείτε ακόμα πρόγραμμα. Ακόμα δεν έχουμε ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή, περιμένουμε την επίσημη ανακήρυξη, να έχει το καταστατικό, να γίνει ένα πρώτο πολιτικό όργανο.
1: Είστε έτοιμοι όμως. Και αν ο Μητσοτάκης ευνηδιάσει και πάει τέλος Σεπτεμβρίου για εκλογές, τι θα κάνετε?
5: Οι επεξεργασίες υπάρχουν. Απλώς τα πράγματα πρέπει να γίνουν με τη σειρά του, κύριε Κοντρότσο. Δηλαδή πρέπει να πάμε. Πρέπει να οργανωθούμε να ολοκληρωθεί το κόμμα και μετά θα παρουσιάσουμε και το πρόγραμμα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει το επιταχύνει, θα είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Συρίγκος λέει ότι δεν θα το επιταχύνει ο κύριος Μητσοτάκης για τους δικούς του λόγους.
3: Να κάνω κάποια σχόλια.
1: Να κάνετε, βεβαίως.
3: Ωραία. Ένα γενικό σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Κατά καιρούς έχουμε κάποιους οι οποίοι μπορεί να θέλουν να διαμορφώσουν, αλλά δεν μπορεί όλοι μαζί να έρχονται και να θέλουν να διαμορφώσουν. Κάποιοι λοιπόν αποτυπώνουν την πραγματικότητα και πιστεύω ότι αυτή είναι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θεωρώ όμως τα δύο κόμματα.
1: Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, αυτό το είχε υπονοήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή. Είχε πει στην πρώτη φάση που ακόμα το ΠΑΣΟΚ ασκούσε κριτική στις δημοσκοπήσεις, είχε πει ότι γίνεται εκστρατεία χειραγώγησης. Και λοιπόν, μάλιστα είχε υποδείξει ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είχε πει ότι αυτό είναι σε αγαστή συνεργασία του Μαξίμου με τον Τζίπρα. Ότι στο Μαξίμου συντονίζεται όλο αυτό το πράγμα.
3: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα αποτυπώνουν θεωρώ την πραγματικότητα. Επίσης θεωρώ ότι τα δύο κόμματα τα καινούργια παίρνουν μια δημοσκοπική άνοιξη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όντως ακούγονται πάρα πολύ, ιδίως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ακούγεται πάρα πολύ, όχι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά παίρνουν μια δημοσκοπική άνοιξη.
1: Δεν έχει βγάλει και στελέχη η κυρία Καριστιανού προς τα έξω. Δηλαδή, δεν ξέρω.
3: Δεν έχει βγάλει.
1: Δεν έχει βγάλει.
3: Ναι, δεν έχει βγάλει. Ναι, σωστά. Από εκεί και πέρα. Για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ένα καθαρά προσωποπαγές κόμμα. 100% ο κύριος Αλεξάκος έχει δίκιο, είναι σίγουρα ένα νέο πρόσωπο, όπως και όλη η ομάδα που έχει παρουσιάσει. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέο πρόσωπο, είναι το παλιό πρόσωπο που ξέρουμε. Και εδώ πέρα θυμίζει όλη αυτή η ιστορία τους Βουρβώνους. Ξέρετε τι είχε πει ο Ταλεϊράνος για τους Βουρβώνους. Τίποτα λέει δεν ξέχασαν, τίποτα δεν έμαθαν. Δηλαδή δεν ξέχασαν τις παλιές τους αντιλήψεις, το δικαστικό τους λόγο. Και τίποτα δεν έμαθαν, δεν έχει περάσει από τη φάση να διδαχθεί από τα γεγονότα εκείνα τα οποία οδήγησαν στην κατακρίμνηση του ποσοστού που είχε, ιδίως το 19, που κράτησε ένα υψηλό ποσοστό. Και με το βιβλίο που έβγαλε, εγώ κατάλαβα ότι κατηγορεί τους συντρόφους του. Για μένα όμως από όλη αυτή την ιστορία, κρατώ αυτό που είπε η κυρία Παναγιωτακοπούλου για το χρόνο, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι εντυπωσιακός ο χρόνος που έχουν τα στελέχη του νέου κόμματος.
4: Και η κυβέρνηση βοηθάει σε αυτό, να ξέρετε. Και με την αβάντα της κυβέρνησης. Δεν είναι απ' έξω, για παράδειγμα, η κρατική ΕΡΤ.
3: Η εντύπωση, επειδή στην κρατική ΕΡΤ ξέρω ότι κρατάνε με το υποδεκάμετρο πολλές φορές πράγματα.
4: Εντάξει, τα παρακολουθούμε.
3: Εντάξει. Ειδικά στην κρατική ΕΡΤ είναι πολύ προσεκτική γενικώς. Εκείνο το οποίο όμως μου έχει κάνει εντύπωση, και καλό είναι κάποια στιγμή να απαντηθεί, αν όχι από τον κύριο Αλεξάκο, από κάποιον. Έχουν γραφεία στην Αμαλίας. Κάνανε μια μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο. Όλα αυτά απαιτούν χρήματα. Η Νέα Δημοκρατία είχε κατοικητήρια Συγκρού, έφυγε, πήγε στην Πειραιώς για να είναι πιο φτηνά. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά για αυτά, γιατί είναι μια απορία.
1: Και μιλάμε θέλει, για ένα κόμμα.
3: Είναι ένα νέο κόμμα και καλό είναι να μάθουμε πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, πόσο στοιχίζει η Αμαλίας. Γιατί εμείς πρέπει να πάμε στην
1: Αμαλίας. Η Αμαλίας, πάντως, σας πω ότι είναι το πολιτικό γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι δεν έγινε τώρα το γραφείο στην Αμαλίας. Υπάρχει από το 2023, έτσι.
3: Είναι λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας δεν εργάζεται κάπου. Έχει παραιτηθεί από βουλευτής. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει άλλα εισοδήματα. Καλό είναι να τα ξέρουμε. Καλό είναι να έχουμε μια εικόνα, να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Πώς έλεγε ο Λαζόπουλος, το πιάσα το υπονοούμενο. Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, θα πάμε πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να ανοίξουμε και το θέμα της ακρίβειας. Το σήκωσε και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σήμερα. Το έχετε σηκώσει επανειλημμένα και ξανά σήμερα εσείς και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και από την άλλη επέρεται η κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία για την πορεία της οικονομίας κτλ. Και σήμερα μάλιστα ο κύριος Πιερακάκης έκανε και μια ανακοίνωση στη Βουλή για την αύξηση του ακατάσχετου ποσού στους λογαριασμούς. Λοιπόν, η ακρίβεια τελικά είναι εισαγόμενο φαινόμενο, συγκυριακό φαινόμενο και ο πληθωρισμός, όπως λέει η κυβέρνηση, ή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, όπως λέει η αντιπολίτευση.
2: Μετά από σχεδόν μισή ώρα εκπομπή, μπήκαμε στα πραγματικά προβλήματα.
1: είδατε.
2: Αυτό δεν είναι κριτική.
1: Κίντερ έκπληξη, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Είναι η συζήτηση στην οποία διεξάγεται η δημόσια συζήτηση σε όλα
1: επειδή
2: τα κανάλια.
1: Επειδή σας άκουσα σε ραδιόφωνο πάντως σήμερα, σχεδόν καθόλου δεν μιλήσατε για οτιδήποτε άλλο. Δεν ερωτηθήκατε και δεν μιλήσατε. Εδώ και ερωτάστε και απαντάτε τώρα.
2: Λέω δεν είναι μόνο για σας. Λέω ότι γίνεται σε όλη.
1: Μα δεν είναι λογικό, κύριε Σπυρόπουλη, τώρα.
2: Για μένα δεν είναι λογικό.
1: Εντάξει, τώρα μην ανακαλύψουμε τώρα την Αμερική. Μην ανακαλύψουμε την Αμερική.
2: Το ότι μισή ώρα εδώ κύριος Συρίγος.
1: Μιλάει για τον Σαμαρά που πριν από μία ώρα μιλούσε στην Κρήτη.
2: Ούτε μισό λεπτό δεν μίλησε για τον κύριο Σαμαρά. Συζητάει περί δημοσκοπήσεων, περί του κόμματος του κύριου Τσίπρα, περί τι κάνει το Πασόκ. Είχατε εδώ πέρα τον εκλεκτό
1: τώρα,
2: κύριο.
1: Τώρα γιατί χάνουμε χρόνο την ακρίβεια κύριο, για να απαντήσει.
2: Σε 30 δευτερόλεπτα. Στον εκλεκτό κύριο Πέτσα και μας είπε την πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή, ότι με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα κατευθείαν δημιουργήθηκε συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Και η συζήτηση ήταν περί αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ είναι το πεδίο της πολιτικής. Mm-hmm. Στο πεδίο της πολιτικής όλοι θα κρυθούμε στο τέλος. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη η οποία κυβερνά τα 7 τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει απάντηση στο κεντρικό ερώτημα που είναι γιατί τα πραγματικά εισοδήματα του πολίτη συρρυκνώνονται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Γιατί ανεχόμαστε επιχειρήσεις και καρτέλ στην πραγματική οικονομία οι οποίοι οδηγούν στις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες δυσβάστακτες και πολύ μεγαλύτερες στην ελληνική αγορά σε σχέση με τα ίδια προϊόντα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια στη χώρα μας αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα και πέφτουν πολύ πιο αργά σε
1: έχετε
2: σχέση με την υπόλοιπη
1: γι' αυτό.
2: Αγορά. Βεβαίως έχουμε απάντηση. Γιατί η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στον χώρο της αγοράς του τροφίμου, στον χώρο της ενέργειας, στον χώρο της υγείας, στον χώρο των τραπεζών για να σπάσει αυτή την καρτελοποίηση που υπάρχει στην αγορά.

0: βοήθησε τις τράπεζες να σταθούν όρθιες σε πολύ δύσκολες συγκυρίες, γιατί θέλουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Τώρα δεν πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση όταν οι τράπεζες βγάζουν υπερκέρδη ή κέρδη παραπάνω το κανονικό, χρησιμοποιώντας, παραδείγματος χάρη, τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ επιτοπιών καταθέσεων και επιτοκίου δανεισμού από όλες τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, που οι κρατήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες στη χώρα μας από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ταυτόχρονα δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Δεν πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση? Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έρχεται και λέει: καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία με συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα. Θέλουμε τράπεζες οι οποίες να είναι υγιείς, αλλά ταυτόχρονα να είναι προσαρμοσμένες σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και να βοηθούν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την πραγματική αγορά. Και δεύτερον σημαντικό.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, να πάω στην κυρία.
0: Και δεύτερον σημαντικό. Όχι μόνο ανεχόμαστε το κλίμα της ακρίβειας, αλλά ταυτόχρονα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τη βοήθεια στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μέσα, παραδείγματος χάρη, από ρύθμιση 120 δόσεις εφορία ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, για να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος, ταυτόχρονα πάρουν όμως και μία ανάσα και να μπορούν να αντέξουν σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία.
1: Επειδή πρέπει να αποδεσμεύσω νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, τον κύριο Συρίου, γιατί πετάει για Αρμενία, πάμε να το τρέξουμε λίγο και στο τέλος θα κάνετε εσείς οι τρεις και έναν τελευταίο γύρο, γιατί θα αποχωρήσει ο κύριος Συρίγος. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, η ακρίβεια θα παίξει ρόλο στις εκλογές, εκτιμάτε?
2: Μα νομίζω ότι ήδη παίζει. Είναι από τα βασικά ζητήματα, αν θέλετε, που τροφοδοτούν και τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, νομίζω, δεύτερη γνώμη σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αξίζει όμως να βάλουμε ορισμένα πράγματα στο τραπέζι. Όταν μιλάμε για ακρίβεια, στην πραγματικότητα μιλάμε και για πολεμική ακρίβεια. Μιλάμε και για πολεμικές ανατιμήσεις. Και μιλάμε για αυτές τις ανατιμήσεις που την ίδια ώρα, ξέρετε, γεμίζουν τα κρατικά ταμεία.
1: Εννοείται, λόγω πολέμου.
2: Και λόγω, ναι. Σημαντική λοιπόν αιτία είναι ο πόλεμος. Λοιπόν, και θυμίζω όμως ότι.
1: Αυτό λέει πάντα η κυβέρνηση.
2: Ναι, ακούστε με όμως, υπάρχει όμως μία διαφορά. Υπάρχουν σε εξέλιξη πολεμικά μέτωπα, αλλά θυμίζω ότι τις πολεμικές κυρώσεις μπήκανε στη Ρωσία, αλλά πολεμικές κυρώσεις για έναν πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη των Αμερικάνων και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε ακούσει, κύριε Συρίγο. Το λέω αυτό.
1: Ποιος θα βάλει?
2: Το λέω αυτό γιατί αυτή η συζήτηση δεν έχει ανοίξει. Αλλά ο λαός μας όμως. Θέλω να πω όμως ότι ο λαός μας πληρώνει όμως αυτές τις κυρώσεις, τις συνέπειες από αυτές τις κυρώσεις. Πάμε λοιπόν τώρα στο διατάφτα. Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για την κατάργηση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια, που θα μπορούσε να δώσει, αν θέλετε, μία ανάσα. Για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για να μπει πλαφόν στις τιμές χονδρικής, γιατί νομίζουμε ότι είναι προτάσεις που μπορούν να δώσουν έστω μία ανάσα σε αυτές τις συνθήκες. Και βεβαίως μιλάμε ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια χωρίς να μιλήσεις ουσιαστικά για αύξηση μισθών, συντάξεων. Δηλαδή τα ζητήματα της επαναφοράς των μισθών του 13ου, 14ου στο δημόσιο, της 13ης, 14ης, είναι πάνω στο τραπέζι και δεν έχουν φύγει ποτέ. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι στο πλαίσιο προτάσεων νόμου που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βουλή. Προτάσεις, βέβαια, που δεν έχει στηρίξει κανένα από τα άλλα κόμματα.
1: Κύριε Αλεξάκο, δώστε την απάντηση που θέλετε να δώσετε στον κύριο Συρίγο και κάντε μου ένα σχόλιο για την ακρίβεια. Βγάλατε και ένα βιντεάκι, η κυρία Κουφονικολάκου, σήμερα που λέτε κάποια πράγματα για το θέμα αυτό. Να κλείσει ο κύριος Συρίγος και θα πάρω και ένα τελευταίο σχόλιο από όλους σας.
3: Το βρίσκω περίεργο ένα κόμμα που χρωστάει μισό δις και αντιπρόεδρος του κόμματος.
4: Εμείς είμαστε κακοί, είναι δεδομένο. Εσείς που είσαστε.
3: Εμείς είμαστε σίγουρα κακοί.
4: Καινούργοι και.
3: Σας διέκοψα.
4: Όχι, αλλά επειδή.
3: Θα μου κάνετε τη χάρη μια και θα φύγετε να σας απαντήσω. Ένα κόμμα που χρωστάει μισό δις και λέει ότι δεν πρόκειται να το ξεπληρώσει, γιατί έχει πάει στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, δηλαδή στις πλάτες του ελληνικού λαού, ρωτάει του πώς ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια εκδήλωση τάξης των 15-20.000 ευρώ, γιατί είναι low budget. Έτσι. Είναι και καλό από μια άποψη ότι οι μισοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να ακούσουν τι έλεγαν. Τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας σε αυτήν την εκδήλωση, γιατί δεν περιμέναμε τόσο κόσμο. Στην Αποστόλου Παύλου δεν είχαμε ηχεία. Λοιπόν, αυτό είναι το budget το δικό μας και έτσι κινούμαστε. Τώρα, το να βάζουμε το θέμα.
1: Φαντάζομαι λοιπόν, όμως, κύριε Αλεξάκο, μιας και το θίξατε, ότι προϊόντος του χρόνου και όχι μακρύ.
3: Το πώς θα χρηματοδοτηθούμε είναι μέρος.

0: μέρος πείτε αυτό.
1: Είναι μέρος καινούργιας πρότασης το πώς θα χρηματοδοτηθούμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και θα ακολουθήσουμε
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί, για να απαντηθούν συνολικά. Γιατί όταν κάνετε κριτική, όντως και καλά κάνετε στη Νέα Δημοκρατία ή στο Πασόκ για τα δάνεια κτλ.
1: Υπάρχει κάτι πολύ βασικό. Ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από το κόμμα του και δεν χρωστούσε ένα ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης παρέλαβε το κόμμα στα 250 και ξεπεράσει τα 550. Και αυτό κάπως πρέπει να εξηγηθεί. Όχι από τον κύριο Τσίπρα. Από τον κύριο Μητσοτάκη που θα τον νοικοκύρευε. Το ίδιο ισχύει και για τα οικονομικά. Για τα δημοσιονομικά. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2012-2015 είχε παραιτηθεί της, ουσιαστικά της διαπραγμάτευσης. Άφησε άδεια ταμεία, δεν υπήρχε καν μια μισθοδοσία μέσα. Το χρέος στον αέρα. Και είχαμε το email Χαρδούβελη. Κάτι αντίστοιχο με τη χαρτοπετσέτα του κυρίου Παπαθανασίου. Όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, το χρέος ήταν ρυθμισμένο, τα ταμεία ήταν γεμάτα. Και η χώρα είχε τη σημερινή ανάπτυξη, ενώ έβγαινε μεγαλύτερη ανάπτυξη από τη σημερινή, παρότι έβγαινε από μνημόνια. Σήμερα η ανάπτυξη είναι χαμηλότερη, είναι πτωτική και έχουν περάσει την τελευταία πενταετία 70 δις από τη χώρα. Οπότε αντί να συζητάμε για το αν είναι τοξικός ο Τσίπρας ή δεν είναι, αν τον αγαπάμε ή τον μισούμε, μπορούμε να μάθουμε πού πήγαν τα λεφτά. Για τους μικρομεσαίους δεν πήγανε. Και μάλλον ξέρουμε γιατί δεν πήγαν στους μικρομεσαίους και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στην πραγματική οικονομία. Δεν πήγαν διότι η κυβέρνηση στο επίσημο site της, στο government.gov.gr, έχει αναρτημένο το σχέδιο Πισαρίδη. Που για τον κύριο Πισαρίδη η μικρομεσαία είναι το πρόβλημα.
0: Δεν εφαρμόστηκε όμως το σχέδιο αυτό.
1: Πώς δεν εφαρμόστηκε. Οι μικρομεσαίοι ήταν αποκλεισμένοι με τους όρους που έβαλαν.
2: Δεν ξέρω αν ο κύριος Αλεξάκος έχει κατά νου του τον νόμο Κατρούγκαλο για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Τον έχω, ναι.
2: Δεν ξέρω, αν θυμάστε τι είχε προκαλέσει ο νόμος Κατρούγκαλο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτοί το ξέρουν πολύ καλύτερα.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Ναι. Πρώτον, δεν ήταν Αλέξης Τσίπρας που χρεοκόπησε τη χώρα. Δεύτερον, ο νόμος
2: Κατρούγκαλο. Σας είπα για τον νόμο Κατρούγκαλο. Τον ψήφισε άλλη κυβέρνηση.
1: Να σας απαντήσω. Ο νόμος Κατρούγκαλο ήταν μνημονιακή υποχρέωση από το 2010 και επιβεβαιώθηκε το 2012. Και για ό,τι έκανε.
2: Και γιατί εφαρμόστηκε 4 χρόνια μετά.
0: Να το λήξουμε αμέσως μετά αυτό, για να μην χάσει το αεροπλάνο ο κύριος.
2: Μίλησα πριν περί αξιοπιστίας.
0: Μου αρέσει αυτό. Όχι.
2: Μίλησα πριν περί αξιοπιστίας.
0: Στο χρόνο.
2: Ό,τι έχουμε να
0: κύριε
2: πούμε.
0: Κύριε Σπυρόπουλε,
2: είναι καλό να γίνεται μια πολιτική συζήτηση.
0: Πείτε μου αρέσει αυτή η συζήτηση.
2: Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ποιοι μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το οποίο λένε.
0: Να δώσει μια απάντηση στο 3 λεπτά, σας παρακαλώ.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων για την κατανόηση και τους συνομιλητές μου. Λοιπόν, κάποια σχόλια. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Αλεξάκο. Απλώς θυμήθηκα ότι ο κύριος Κασελάκης, όταν ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει επιλέξει, δυστυχώς παρέλαβε ένα οικονομικό χάος, είχε πει. Τώρα, τι εννοούσε, δεν ξέρω, αλλά αυτό είχε πει.
1: Κανείς δεν έμαθε.
3: Κανείς δεν έμαθε, αλλά κάτι θα εννοούσε. Και τότε
1: ο
3: δεν
1: ΣΥΡΙΖΑ
3: είχε κανένας να
1: έχει πει κάτι.
3: Κύριε Αλεξάκο. Σεβαστείτε με.
1: Επειδή θα φύγετε.
3: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ πάντως σημειώνω ότι είπε ο κύριος Κασελάκης τότε. Mm. Το δεύτερο είναι μεταξύ της κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου και του τι παρέδωσε ο κύριος Τσίπρας, μεσολάβησε κάτι, ένα τρίτο μνημόνιο. Μπροστά στο οποίο το email του Χαρδούβελη ήταν ο παράδεισος.
4: Το οποίο μαζί ψηφίσατε όλοι.
0: Πριν ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο. Λέει για τις αρχές
3: ναι,
0: του 2015.
3: Πραγματικά η χώρα ήταν σε τραγική κατάσταση. Αλλά για να φτάσουμε στο 2019, περάσαμε μέσα από ένα τρίτο μνημόνιο.
4: Το οποίο ψηφίσατε και οι τρεις εντός τραπέζης.
3: Βεβαίως, για να μην πέσει η χώρα στα βράχια.
4: Για
3: αυτό
4: να μην ξεχνιόμαστε.
3: Κυρία Παναγιωτοκοπούλου, θεωρήσαμε ότι θα πέφτει η χώρα στα βράχια.
4: Ρίξατε έναν ολόκληρο λαό. Για τα δικαιώματά του. Όλοι λοιπόν, μαζί παρέα.
1: Χρεοκοπήσαμε και εμείς τη χώρα.
4: Όλοι μαζί παρέα.
1: Χρεοκοπήσαμε τη χώρα εμείς.
3: Εσείς κάνατε το τρίτο μνημόνιο. Τώρα μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι γνωστό
4: λόγο.
3: Αυτό.
0: Λοιπόν, ας
3: τώρα,
0: ολοκληρώσει.
3: Για την κυβέρνηση που δεν παρεμβαίνει.
0: Στη συνείδησή μου,
3: υπάρχει αυτή τη στιγμή και εγώ δεν ελπίζω. Θα σας στείλω μήνυμα αν το πω. Λοιπόν, το επόμενο σημείο. Ξεκινάει το σύστημα με τις 72 δόσεις άμεσα. Υπάρχει παρέμβαση της κυβερνήσεως στην τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας. Εγώ να σας πω την πιο χαρακτηριστική παρέμβαση. Γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει στην Αγγλία το πετρέλαιο. Διότι όλες οι μεταφορές στην Ελλάδα, όχι τα γιοταχή, οι μεταφορές γίνονται με πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
0: Για τον πληθωρισμό θέλω να μου πείτε. Γιατί να έχουμε 5 εμείς και 3,2 μέσος στην Ευρωζώνη.
3: Άμα διαβάσετε προσεκτικά το μείγμα του πληθωρισμού, θα διαπιστώσετε ότι οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, που οφείλεται στην αύξηση της τιμής των υδρογονανθράκων, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Άμα δείτε τον πληθωρισμό,
0: άλλες χώρες δεν υπάρχει έχουν αύξηση. Το ίδιο θέμα.
3: τόση εξάρτηση από το φυσικό αέριο και τους υδρογονάνθρακες όπως έχουμε.
0: Άρα, μήπως έχει δίκιο το Πασόκ που σας λέει, γιατί εκτελήσατε την Πτολεμαϊδα τότε και πήγατε σε γρήγορη απολιγνητοποίηση.
3: Να απαντήσω. Η Πτολεμαϊδα ήταν αυτή η οποία είχε γονατίσει τη ΔΕΗ, διότι πλήρωνε τεράστια ποσά για τους ρήπους τους οποίους ξόδευε το λιγνητικό σύστημα και γι' αυτό το λόγο αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τη λιγνητική μονάδα. Από εκεί και πέρα, πρέπει πάντοτε και με αυτό να κλείσω ως γενική εικόνα. Η πραγματικότητα είναι τι παραλαμβάνεις και πώς το προχωράς. Για μένα το πιο κρίσιμο γεγονός αυτού του μηνός είναι ότι η Ελλάδα τελείωσε με την εποπτεία. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μόνο αυτής της κυβερνήσεως, είναι αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού λαού 16 χρόνια τώρα. Αλλά είναι σημαντικό ότι βγήκαμε από την εποπτεία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, θα διατυπώσετε την κριτική σας απόντως του κυρίου Συρίγου. Λοιπόν, και βάλετε και
3: ελπίζω
0: το θέμα.
3: Ελπίζω να μην χαμογελάω με ευχαρίστηση επειδή θα είμαι απόν.
2: Όχι.
3: Αστειεύομαι.
2: Δεν θέλουμε να χάσετε το αεροπλάνο, λοιπόν. Γι' αυτό δεν έχουμε.
3: Εντάξει, έγινε.
0: Λοιπόν, και διατυπώστε και το ερώτημα. Έχουμε 3 λεπτά που μας μένουν. Διατυπώστε και το ερώτημα, αν θέλετε να απαντήσει ο κύριος Αλεξάκος.
2: Όχι.
0: Για να μην φανεί ότι.
2: Η παρέμβασή μου είναι, επειδή άκουσα τον κύριο Αλεξάκο να μιλάει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Για την καταστροφή που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλ.
2: Και τόνισα απλά. Επειδή υπερασπιζόταν με πάθος την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό, απλά αναρωτήθηκα εάν θυμάται την καταστροφή που επέφερε στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο νόμος Κατρούγκαλ. Και η φορολογία την οποία αποφάσισε, εφαρμόζοντας το τρίτο μνημόνιο το αχρίαστο, ο Αλέξης Τσίπρας με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε, εις βάρος της μεσαίας τάξης.
0: Άρα και εσείς θα του κάνετε κριτική τάξης. Με όρους 19-15, όπως κάνει ενώ του νέου κόμματος.
2: Όσο ο κύριος, καταρχήν, η ιστορία γράφτηκε. Την ιστορία πρέπει να τη θυμόμαστε. Και πρέπει να την υπενθυμίζουμε πολλές φορές. Γιατί είναι ωραίο να εμφανιζόμαστε με ένα άλλο καπέλο. Είναι ωραίο να εμφανιζόμαστε με άλλα ρούχα. Είναι ωραίο να αποκηρύσουμε το παρελθόν μας και τους ανθρώπους που μαζί κυβερνήσαμε και επέλεξε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας να τους ορίσει υπουργούς. Δεν τους επιβάλλατε εσείς, κύριε Κοτρότσο. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας επέλεξε την τότε κοινοβουλευτική του ομάδα, του τότε βουλευτές του. Με αυτούς έφυγε από πρόεδρος.
0: Κάποιους από τους οποίους τους παίρνετε στο Πασόκ τώρα, έτσι.
2: Αφήστε τώρα τι παίρνουμε στο Πασόκ. Αφήστε τώρα τι παίρνουμε στο Πασόκ.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
2: Ποιους πήραμε στο Πασόκ τώρα, μην λέμε
0: κουταμάρες
2: τώρα.
0: Με τον κύριο Αποστολάκη, με την κυρία Κασιμάτη.
2: Εδώ τους έβαλε στον εξώστη.
0: Πήρατε τον κύριο Παπά και την κυρία Τρασιά. Γι' αυτό λέω.
2: Εδώ πρέπει να μετρήσουμε την αξιοπιστία.
1: Πριν αλλάξουμε θέμα, μπορεί να μας πει ο κύριος Σπυρόπουλος πόσο πια την επιβάρυνση.
0: Και θα κλείσουμε τώρα. Κυρία Παραγιωτακόπουλου. Θα κλείσετε με την τελευταία παράγραφο εσείς, αλλά θα κλείσετε.
2: Λοιπόν, άρα, εγώ γιατί τα λέω αυτά. Γιατί εδώ θα μετρήσουμε την αξιοπιστία του κάθε κόμματος και του κάθε πολιτικού αρχηγού. Γιατί είναι ωραίο να εμφανιζόμαστε με ένα κόμμα γιοταχή και με καινούρια στελέχη.
0: Είστε σαφείς.
2: Χωρίς να έχουμε διατυπώσει και δημόσια ποια είναι η πρότασή μας αυτή τη στιγμή, θυμίζοντας κιόλας ότι αν φέρναμε το χρόνο πίσω, θα ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας που θα έκλεινε τις τράπεζες, για να επανέλθουμε στη συζήτηση εκείνη.
0: Είστε
2: άρα
0: σαφείς.
2: Θα αποτιμήσει ο ελληνικός λαός την πρότασή μας και την αξιοπιστία του καθενός να μπορέσει να την εφαρμόσει.
0: Τελεία. Για να είμαι δίκαιος, θα κλείσει η κυρία Παναγιωτακοπούλου. Αλλά θέλω και από τους δυο σας μία παράγραφο. Το εννοώ. Τίποτα περισσότερο θα μας πάρουν στον αέρα. Ωραία. Πείτε, κύριε Αλεξάκο, αυτό που θέλετε και κλείστε, κυρία Παναγιωτακοπούλου.
1: Είναι καλή ιδέα, πηγαίνοντας προς εκλογές, να λέμε αλήθειες. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ναι, έπρεπε εκείνος να είχε κλείσει τις τράπεζες, απαντώντας σε τι. Στο γεγονός ότι η κυβέρνηση που ήταν ο κύριος, ήταν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, υπήρχαν προτροπή από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Γεωργιάδη 3 μήνες πριν τις εκλογές και 3 μήνες μετά τις εκλογές για bank run. Εκεί ως άμυνα στα αποθεματικά της χώρας.
0: Κυρία Παραγιωτακοπούλου, τελευταία λέξη.
4: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι όλο αυτό που βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες με τα κόμματα, νέα κόμματα με παλιά υλικά, το ξαναλέω, με τις μεταγραφές, με τα πηγενέλα, με τις βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, με τα παζάρια που είναι σε εξέλιξη και για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, γιατί δεν μπορούμε να αποσπαστούμε και από αυτό, ξέρετε, αποδεικνύουν ότι οι αποστάσεις, οι πολιτικές ανάμεσα στα κόμματα του συστήματος είναι πολύ μικρές, γιατί οι στρατηγικές τους συγκλήσεις είναι πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα.
4: Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κινούμενη άμμο που βλέπουμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό, ξέρετε, υπάρχει ένας βράχος, και το λέω ακριβώς έτσι, που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που είναι ενάντια σε αυτή την κυρίαρχη πολιτική και μπαίνει μπροστά, και ακόμα αυτές τις μέρες να υπάρχει η μέγιστη δυνατή αντίδραση απέναντι αυτή στην κυβέρνηση και να ανοίξουμε έναν δρόμο, το δρόμο της ανατροπής, λέμε εμείς, που έχουμε μεγάλη ανάγκη.
0: Λοιπόν, εμείς ευχαριστώ πολύ την κυρία Παναγιωτακοπούλου, ευχαριστώ τον κύριο Αλεξάκο, ευχαριστώ τον κύριο Σπυρόπουλο. Φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα στις 8 ακολουθούν Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης. Τη Δευτέρα θα έχουμε συνολική εικόνα για όλα όσα έχουν συμβεί και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή. Ουσιαστικά θα είναι μια διαφορετική μέρα. Κρατήστε το, μπορεί να έχουμε εκρηκτικές καταστάσεις. Καλό Σαββατοκυριακό.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
6: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
5: What do you got in mind?
6: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Αψένσια.
7: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
8: Αν κάτσεις ήσυχη, θα σου δώσω 50.

0: ευρώ!
1: Κοιμήσου, βρε καλό μου, να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μπάσκε, πελά.
2: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξει.
1: Εσύ θα την αλλάξει.
0: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
2: Άλλαξε την, άρε.
3: Πού είναι η κονούλα μου?
0: Ωραία, κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: Πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους, δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαραμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.
2: Στην πολιτική γραμματεία συγκρούστηκαν δύο γραμμές. Η μία γραμμή είναι αυτή την οποία υπερασπίζει ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής γραμματείας και ο Σωκράτης ο Φάμελος. Η αντίθετη, ας το πούμε, άποψη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Νέα Δημοκρατία, επικείμενος ανασχηματισμός και νέος γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη προφανώς δημιουργεί ένα παζλ, το οποίο πρέπει να ανασυνθεθεί και βέβαια να ανακοινωθεί την ερχόμενη προφανώς εβδομάδα. Γιατί θα γνωρίζουμε ποιος είναι ο γραμματέας, που είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και είναι πρόεδρος του Πρωθυπουργού, αλλά θα μάθουμε και ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα έρθουν στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και στη θέση που θα αφήσει πίσω του ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ένα, κυβέρνηση. Δύο, ΠΑΣΟΚ, αξιωματική αντιπολίτευση. Συνεδρίασε σήμερα η πολιτική γραμματεία του κόμματος και εκεί συμφώνησαν ότι διαφωνούν ο Χάρης Δούκας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ήταν από τις συνεδριάσεις με τις μεγάλες αναταράξεις, αλλά ο Χάρης Δούκας επέμεινε στη θέση του για τις συνεργασίες και για τους διάβλους με τον προοδευτικό χώρο και το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πάρα πολύ καθαρά, κοιτώντας προς τον Χάρη Δούκα, πως δεν είναι η ώρα για πολιτικά προξενιά και με πειρά προς το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ τώρα και πολιτική γραμματεία, πέρασε η θέση του Σωκράτη Φάμελου υπέρ της συμπόρευσης με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, αλλά τα δύσκολα για το ΣΥΡΙΖΑ ξεκινούν αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου θα πρέπει για ακόμα μια φορά να περάσει τη δοκιμασία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος, στην πολιτική σκακέρα, στην Κρήτη, ο Αντώνης Σαμαράς με τα δικά του πολιτικά μηνύματα για το αν θα κάνει, πώς και πότε κόμμα. Πολλά πίσω από τις γραμμές, είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Πάμε να τα ανοίξουμε. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
5: Λοιπόν, καλησπέρα σας.
3: Θα ξεκινήσω όμως πριν μπούμε σε αυτά που προανέφερα στην ατζέντα αντιπολιτική, με την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 85 ετών, γνωστός σε όλους και όλες προφανώς, επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, με ισχυρό αποτύπωμα στην κυβερνητική πορεία προφανώς της Νέας Δημοκρατίας και παράλληλα από τα πρόσωπα που διεκδίκησαν ακόμα και την ηγεσία του κόμματος το 96 απέναντι στο Μιλτιάδη Εύερτ, αλλά και το 97 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή. Εμβληματική προσωπικότητα, ίδιο ο πολιτικός κόσμος τον αποχαιρετά και βέβαια Δημήτρη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
5: ναι,
3: από τους
5: να
3: πρώτους.
5: Να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Εξελέγει βουλευτής για πρώτη φορά το 1974, νεαρός τότε.
3: Μηχανικός.
5: Ακριβώς. Και πήρε μέρος ως υφυπουργός εσωτερικών στην πρώτη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και ως

0: Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλη. Συμμετείχε ανελιπώς σε όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, όποτε η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση. Ήταν Υπουργός Οικονομικών στην Οικουμενική Κυβέρνηση του 89, υπό τον Τζανί Τζανετάκη, μάλλον όχι στην κυβέρνηση του Συνασπισμού και στη συνέχεια και στην Οικουμενική. Και η τελευταία του υπουργική θητεία ήταν στην κυβέρνηση Καραμαλή από το 2004 ως το 2009, Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων.
1: Το μήνυμα
0: έργων.
1: Του Πρωθυπουργού.
0: Να δούμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Το βλέπουμε, Δημήτρη. Μπορείς να το διαβάσεις.
0: Λέει πως ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και στις κρίσιμες υποδομές, ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στο χώρο της παιδείας. Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική του αποχώρηση από την δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του, είπε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμα που απέστειλε μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Σουφλιά. Μηνύματα εξέδωσαν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Ήταν από τα κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σεμνός, εργατικός
2: πάρα πολύ. Αποτελούσε έναν πόλο, θα λέγαμε, στο παρελθόν, όταν ήταν δηλαδή στις κυβερνήσεις. Εμείς που καλύπταμε το ρεπορτάζ λέγαμε και τι λέει ο Σουφλιάς.
0: Ο Σουφλιάς πάντα.
2: Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που η γνώμη του, η άποψή του μετρούσε.
0: Αποτελούσε κέντρο πολιτικής.
1: Και είχε ιδιωτεύσει πολλά χρόνια.
0: Είχε
2: χιούμορ, πρέπει να πούμε, είχε χιούμορ, έκανε πλάκα και με την καταγωγή του πάρα πολλές φορές. Τον είχαμε δει να αυτοσαρκάζεται.
0: Ωστόσο δεν είχε τη θεσσαλική προφορά.
2: Όχι.
0: Δεν ήταν η χαρακτηριστική θεσσαλική προφορά του. Πάντως διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Μιλτιάδη Έβερτ. Τότε ήταν
1: και
0: που εμφανίστηκε από το πουθενά ο Κώστας Καραμαλής και κέρδισε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Μετά υπήρξε η διαγραφή
2: εντάξει,
0: του. Ναι, υπήρχαν,
2: για τη Νέα Δημοκρατία
0: απίστευτα.
2: Ήταν
0: στα... λοιπόν. Και στην, λίγο πριν τις εκλογές του 2004 που τις κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σουφλιάς επανήλθε διθυραμβικά στο συνέδριο τότε που είχε οργανώσει ο Κώστας Καραμαλής. Συμμετείχε στην συγκρότηση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας του 2004 και λοιπόν, όταν έγινε ο Κώστας Καραμαλής πρωθυπουργός, μέχρι που έπεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον οδηγήθηκε σε εκλογές το 2009, είχε την θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και έκανε και σημαντικά δημόσια έργα.
1: Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τώρα, μένοντας στην πολιτική ατζέντα και ξεκινώντας προφανώς από την κυβέρνηση, σήμερα μάθαμε, Δημήτρη, ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είναι ένα βαρύ πολιτικό πρόσωπο για τη Νέα Δημοκρατία και είναι σίγουρα ο γραμματέας που θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
2: Τι συμβολίζει και που βέβαια, η τοποθέτηση.
1: Και που βέβαια με την τοποθέτησή του στη θέση του γραμματέα θα φέρει και ένα σχηματισμό.
0: Καταρχάς να πούμε.
1: Είναι ο Αίμνης ο Σταγαράς που είχε αφήσει ήδη ένα κενό.
0: Ότι
1: η αλλαγή αυτή.
0: Η θέληση του Πρωθυπουργού κρατήθηκε μυστική μέχρι αργά χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί ξεκίνησαν τα πρώτα δημοσιεύματα και γύρω στις 8 η ώρα επισήμως και η Νέα Δημοκρατία.
1: Να και τη δήλωση των πηγών, του κυρίου
0: έδωσε την πληροφορία. Να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό το είχε την προηγούμενη Τετάρτη. Μισό λεπτό, θα
1: εδώ
0: δούμε τη δήλωση.
1: Το ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρότασή του να αναλάβω τα καθήκοντα του γραμματέα, λέει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξή μας. Την αποδέχομαι και καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου.
0: Λοιπόν.
1: Στη διάθεση των μελών προφανώς πολιτικής επιτροπής, πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη.
0: Το ραντεβού λοιπόν έγινε την προηγούμενη Τετάρτη. Υπήρχαν πολλές εισηγήσεις από συνεργάτες του Πρωθυπουργού για πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό τον κρίσιμο ρόλο. Είχε προταθεί και ο κύριος Σπανάκης και ο κύριος Στήλιος, η κυρία Ζαχαράκη και άλλα στελέχη. Ο Πρωθυπουργός είχε καταλήξει ότι το στέλεχος, ο κύριος Γιάννης Παπάς, όπως είπαμε και χθες, ότι το στέλεχος θα έπρεπε να ήταν από την κοινοβουλευτική ομάδα και δι και από την κυβέρνηση. Άκουσε λοιπόν διάφορες απόψεις και την προηγούμενη Τετάρτη κατέληξε και είπε στους συνεργάτες του ότι η επιλογή μου είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τον κάλεσε τον κύριο Κυρανάκη, είχαν μία συνάντηση, φυσικά απεδέχθη ο κύριος Κυρανάκης την τιμητική αυτή πρόταση του Πρωθυπουργού. Τώρα, γιατί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρώτον, ο κύριος Κυρανάκης δοκιμάστηκε από τον Πρωθυπουργό σε δύο χαρτοφυλάκια, στο ψηφιακής διακυβέρνησης και στο μεταφορών, κρίσιμα και τα δύο υπουργεία, και απεδείχθη αποτελεσματικός. Έκανε την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, το έβγαλε εις πέρας, και το θέμα των τεμπών και της σιδηροδρομικής γραμμής, όλων των ασφαλιών, των δικλείδων ασφαλείας που θα υπάρχουν στα τρένα και όλου του συστήματος που θα είναι έτοιμο, όπως είχε πει πέρυσι τον Αύγουστο, κράτησε το χρονοδιάγραμμα. Επίσης πιστώνεται το νέο ΚΟΚ, πιστώνεται το μετρό που λειτουργήσε τα Σαββατοκύριακα, πιστώνεται τη μείωση των δυστυχημάτων μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από αλκοόλ. Γενικά ήταν ένας πετυχημένος υπουργός και στα δύο υπουργεία από τα οποία πέρασε. Το χαρακτηριστικό του σε αυτά τα δύο υπουργεία ήταν η αποτελεσματικότητα. Είναι ένας νέος άνθρωπος μόλις 39 ετών, άρα έχει και τη δύναμη και την όρεξη να τρέξει. Είναι γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να συνομιλήσει με πολλές ιδεολογικές τάσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή και με τους πιο κεντρώους και με τους πιο δεξιούς και με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Έχει συγκεκριμένες απόψεις που είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία, ακριβώς. Δηλαδή, μισό λεπτό, Ελένη. Και ο κύριος Κυρανάκης παίρνει μια πολύ δύσκολη αποστολή τώρα να ενεργοποιήσει το κόμμα εν ώψη των επόμενων εκλογών.
1: Το οποίο θα κάνει ένα σχηματισμό, έτσι.
0: Βεβαίως, και να το θέσει σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Εάν ο κύριος Κυρανάκης πετύχει και σε αυτό το στόχο, που πιστεύω ότι θα πετύχει, γιατί έχει και την αποφασιστικότητα και την διορατικότητα και τη δύναμη να το κάνει,
1: είναι και κομματικό,
0: αλλάζει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται για την επόμενη μέρα. Τώρα.
2: Μισό λεπτό, ναι. Μία ερώτηση. Δηλαδή, λέμε ότι είναι ένας εκλογικός γραμματέας.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Άρα
0: απολύτως
2: μπορούμε να εικάσουμε
1: ότι πάμε για προώρες.
2: Οι εκλογές έρχονται.
0: Όχι απαραίτητος. Απλά ο Πρωθυπουργός, πρόσεξε να δεις. Τι μου είπαν άνθρωποι.
1: Έρχονται
0: προώρες
1: τώρα,
0: τι μου είπαν άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα χθες. Ο Πρωθυπουργός έχει πάντα στο τραπέζι το σενάριο των εκλογών της άνοιξης του 27. Θέλει να μπορεί να έχει στο τραπέζι και εκλογές τον Οκτώβριο. Θα δει πώς είναι η συγκυρία, αλλά η επιλογή του και η θέλησή του η πρώτη είναι να γίνουν εκλογές στην άνοιξη του
1: 27. Άρα με το που γυρίσουμε από το καλοκαίρι να είμαστε έτσι.
0: Όχι, όχι. Θέλει και τα δύο σενάρια
1: είναι το κατάλληλο
0: να μπορεί να τα ενεργοποιήσει.
1: Δεν το συζητάμε, ξέρει λοιπόν, το κόμμα, είναι κομματικός και κυβικά.
0: Ακριβώς, και είναι μια αναβάθμιση σαφέστατη.
1: Γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε αρκετά και θέλω να
0: προλάβουμε. Και νομίζω ότι σε αυτή τη θέση θα δείξει κάποια άλλα από τα χαρακτηριστικά του.
1: Ωραία.
0: Και θα τον
1: πότε
0: βλέπουμε,
1: θα κάνει ένα σχηματισμό,
0: θα τον δούμε μπροστά μας αρκετές φορές. Τώρα, Τετάρτη είναι η εκλογή του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Πέμπτη ξεκλειδώνει ο ανασχηματισμός. Δεν θα είναι ανασχηματισμός με την κλασική έννοια του όρου. Θα είναι διορθώσεις. Σημειακές διορθώσεις. Θα αντικατασταθεί ο κύριος Κυρανάκης στη θέση του αναπληρωτή υπουργού. Θα αντικατασταθεί ο αείμνηστος Σταγαράς, που έχασε τη ζωή του πριν λίγες μέρες. Και όπως είπαμε και προχθές, θα μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου ως υφυπουργός εξωτερικών για τα ευρωπαϊκά θέματα, για να ετοιμάσει και την σύνοδο, την προεδρία της χώρας μας, γιατί πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και θα δούμε αν ο Πρωθυπουργός κάνει και κάποιες άλλες μικρές ενδεχομένως σημειακές αλλαγές. Δεν θα έχουμε ευρύτερο ανασχηματισμό και σίγουρα δεν θα έχουμε ανασχηματισμό υπουργών.
1: Πάμε να αλλάξουμε δύο πεδία και να καταλήξουμε στον Αντώνη Σαμαρά που ήταν στην Κρήτη. Πάμε στο Πασόκ. Συνεδρίασε μέχρι το απόγευμα καλές ώρες, κράτησε κανένα εξάωρο γεμάτο. Ξεκίνησε 12 ήταν η συνεδρίαση, μία παρατέταρτο ξεκίνησε και πήγε κοντά μέχρι το δελτίο μας. Λίγο πριν το δελτίο μας, μέχρι τις 7 παρά, ήταν στην Χαριλάου Τρικούπη. Λοιπόν, σύνοψη για να γίνουμε κατανοητοί. Δεν ήταν μια συνεδρίαση με κλειδονισμούς, δεν ήταν ο πονοκέφαλός τους οι δημοσκοπήσεις. Γιατί έχει δοθεί χρόνο στην ηγεσία και υπάρχει πλέον η εκτίμηση ότι εντάξει, έχουμε μια κακή εικόνα τώρα, αλλά μπορεί και να αλλάξει όπως έχει γίνει και άλλες φορές. Άρα το παιχνίδι εκεί παίζεται. Ο πονοκέφαλος ήταν οι συνεργασίες και εκεί ήρθαν και οι συζητήσεις και οι τριβές και οι όποιες αναταράξεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε έναν καθαρό διμέτωπο, Μητσοτάκης και Τσίπρας, μπορούμε να το δούμε, τι είπε για την κυβέρνηση αλλά και για την Ελλάς. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συνεργαστεί με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει τη διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα βάζεις ένα σακούλι Νέα Δημοκρατία και ΛΑΣ. Το συνέδριο τώρα, σε σχέση και αυτό είναι απάντηση στο Χαριδούκα. Πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα, τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες, ούτε παρεξηγήσεις που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα. Και προσθέτω σε αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι είπε επίσης ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για πολιτικά προξενιά. Και αυτό η απάντηση αιχμή στο Χαριδούκα. Πάει ο Χαριδούκας, που είναι και το πρόσωπο που άνοιξε όλη αυτή τη συζήτηση για το αν θα συνεργαστούν ή όχι με τον Τσίπρα, και τονίζει ότι εγώ είμαι συνεπής στη θέση μου, σέβομαι την αυτόνομη πορεία, αλλά εγώ έχω αυτές τις θέσεις, τις οποίες είπε με τον τρόπο που συνοπτικά θα δείτε. Για πάμε να δούμε τι είπε ο Χαριδούκας. Λέει λοιπόν, η πρότασή μου για διάλογο με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση ήταν ανέκαθεν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις. Ο κόσμος που ζητάει την πολιτική αλλαγή να ξέρει ότι θα παλέψουμε από οποιαδήποτε θέση για προοδευτική διακυβέρνηση. Κρατήστε το αυτό, γιατί εδώ τι λέει ο Δούκας. Θα παλέψουμε από οποιαδήποτε θέση για προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό είναι η καθαρή θέση του Δούκα. Δεν είναι όμως αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης. Ναι. Γιατί λέει πρώτη και με μία ψήφο διαφορά και τότε συζητάμε, ενώ ο Δούκας λέει όχι παιδιά. Εμείς δεν γίνεται να έχουμε την ευθύνη να ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία αν μπορούμε να την εμποδίσουμε. Άρα, από όποια θέση και αν είμαστε, από όποια θέση και αν μας δώσει ο λαός, εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε διάβλους ανοιχτούς. Αυτό που λέει ο κύριος Δούκας. Θέλει να έχει ανοιχτούς διάβλους και αν μπορεί να εμποδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα, υπάρχει θεωρεί... μια διαφωνία κορυφής.
1: Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία σήμερα εκφράστηκε καθαρά, ναι. Έφερε τριβές, ναι. Έφερε αιχμηρές απαντήσεις, δεν έφερε. Αναταράξει τις διαγραφές. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση τίποτα παραπάνω. Θα πάνε
0: μέχρι
1: οι διακριτές, συγγνώμη, σε διακόπτω τον Δημήτρη μου, γραμμές, θα έρθουν αν πάμε σε δεύτερες εκλογές. Γιατί μέχρι τότε θα πάμε αυτόνομη πορεία. Αλλά εδώ ο Δούκας λέει στον Ανδρουλάκη ότι κοίταξε να δεις, άμα στις δεύτερες κάλπες μπορούμε να αναχαιτήσουμε κάτι από το Μητσοτάκη, εγώ θέλω να το κάνουμε.
0: Ναι, αλλά εγώ άκουσα σήμερα τον κύριο Νικητιάδη να λέει ότι αν ο κύριος Δούκας συνεχίσει, πρέπει να διαγραφεί.
1: Δεν θα διαγραφεί. Γιατί αυτά τα είπε σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ναι. Τα είπε με πολιτισμένο τρόπο, όπως και ο Ανδρουλάκης τα είπε.
2: Την κόντρα
1: και δεν έγινε κάτι παραπάνω.
0: Τώρα Δούκα, δεν θα διαγραφεί. Αλλά
2: άλλωστε
0: να σου πω κάτι.
2: Είναι η επιλογή του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Σωστό.
2: Να μετέχει σε αυτό το όργανο.
0: Φυσικά,
2: έτσι,
0: μισό λεπτό. Ας υποθέσουμε ότι μετά από δύο μήνες ή από ένα μήνα, λέει ο κύριος Τσίπρας ή κάποιος από τους συνεργάτες του ή κάποια από τα στελέχη του κόμματος. Λέω ρε, παιδί μου τώρα, ένα σενάριο του κόμματος. Να ανοίξουμε μια συζήτηση με το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει.
1: Προεκλογικά δεν θα γίνει τίποτα.
0: Πρόσεξε.
1: Και ούτε μέχρι τις πρώτες κάλπες θα γίνει
0: αυτό
1: τίποτα.
0: Θέλω να σου
1: άμα
0: πω.
1: Άμα πάμε σε δεύτερες κάλπες, τότε ο κύριος θα πει, παιδιά, ελάτε εδώ.
0: Άλλο λέω
1: να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε.
0: Αν το πει το κόμμα Τσίπρα σε ένα μήνα, ο κύριος Δούκας θα πει, ορίστε, πάμε τώρα να συζητήσουμε. Εκεί τι θα κάνει η ηγεσία.
1: Δεν θα πει ο κύριος Δούκας προεκλογικά τίποτα περισσότερο από αυτό που λέει τώρα.
2: Αφού
1: γιατί έχει υπάρξει γραμμή συνεδρίου. Και γι' αυτό λέω ότι δεν θα διαγραφεί κιόλας, γιατί πριν από κάθε του τοποθέτηση είπε και έλεγε ότι σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος.
0: Μα δεν διαφωνώ για την αυτόνομη πορεία εγώ. Δεν λέω να. Εγώ λέω.
2: Δημήτρη μου, αυτό που λέει.
1: Η διάσταση απόψεων θα έρθει αν έχουμε δεύτερες κάλπες. Είναι τόσο απλό.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τον κύριο Δούκα είναι ότι, οκ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει αυτόνομα, όπως έχει αποφασίσει το συνέδριο και η Κεντρική Επιτροπή
0: αυτό
2: και όλα
0: είναι
2: αυτά.
0: Δεδομένο, ναι.
2: Και εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις στις κάλπες, προφανώς στις δεύτερες κάλπες,
0: το καταλαβαίνω.
2: Να δούμε αν
0: όμως
2: υπάρχει
0: το ΠΑΣΟΚ, όμως το ΠΑΣΟΚ
2: περιθώριο προσέγγισης.
0: Και δια των αυτό. Στελεχών του, εγώ άκουσα προχθές τον κύριο Χριστοδουλάκη, την κυρία Διαμαντοπούλου, άλλους, λέει ότι αν δεν είμαστε πρώτοι, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση και δεν θα συμμετέχουμε πουθενά.
1: Εκεί διαφωνεί ο Δούκας.
0: Σε καμιά διαδικασία.
1: Λέω, αυτό
0: εκεί τι θα γίνει.
1: Εκεί θα συγκρουστούν λογικά. Αν υπάρξουν δεύτερες κάλπες.
0: Άρα θα υπάρξει σύγκρουση.
2: Δεν ξέρετε πώς θα φέρνει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Λοιπόν, πάντως, να πούμε ότι εκφράστηκαν και άλλες απόψεις. Η Διαμαντοπούλου και ως πρόεδρος του πολιτικού σχεδιασμού, Γιάννη Διαμαντοπούλου, είπε και βλέπω και τις τοποθετήσεις του, δεν πρέπει να εγκλωβιστεί το ΠΑΣΟΚ σε μια συζήτηση με ποιον θα συνεργαστεί. Το πραγματικό ερώτημα είναι το ΠΑΣΟΚ πώς θα γίνει ο πολιτικός πόλος γύρω από τον οποίο θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις. Είδαμε δηλαδή τοποθετήσεις, είδαμε χμές και είδαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι πάρα πολύ καθαρός και να απαντά στον Χάρη Δούκα. Και ο Χάρης Δούκας να επιμένει στη θέση του. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Έγινε με έναν πολιτισμένο τρόπο. Έτσι, υπήρχαν χμές, υπήρχαν πειρά, αλλά δεν έγινε αυτό που συνέβαινε άλλες φορές. Πιστεύω ότι αν υπάρξουν δεύτερες κάλπες εκεί, αυτές οι δύο διαφορετικές γραμμές που αποτυπώθηκαν και σωστά εντόπισες, θα φέρουν συζητήσεις μεγάλες. Τώρα, τι έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και βοήθησε το Πασόκ να κάνει ένα βήμα προς το εμπρός και να γλιτώσει από την εσωσλέφεια και να συζητάμε κάτι με θετικό πρόσημο για το Πασόκ σήμερα. Έκανε πράξη αυτή την πρόταση που ακούσαμε εδώ και αρκετό καιρό και την είχε πει και στην εκπομπή μας η Άννα Διαμαντοπούλου για μια σκιώδη κυβέρνηση με στελέχη του Πασόκ, τα οποία θα είναι ουσιαστικά το μήνυμα ότι το Πασόκ είναι μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση με υπουργούς, έτοιμους δηλαδή να κυβερνήσουν και μέχρι βέβαια τότε να παρακολουθούν τα αρμόδια υπουργεία. Και μερικά στελέχη κορυφαία του Πασόκ ανακοινώθηκαν σήμερα. Εμείς θα σας δείξουμε μερικά, όλα ανακοινώθηκαν σήμερα για το ποιοι μπαίνουν σε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση του Πασόκ. Μπορούμε να δούμε μερικά όπως δείξαμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και ξαναλέω μερικά γιατί είναι αρκετά είναι ανατομέα. Οικονομία παράδειγμα. Γερουλάνος Αποστολάκη. Άλλος τομέας. Δεν έχουμε όλους τους τομείς, δεν είναι ενδεικτικά. Ο Γιώργος Παπανδρέου, εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα. Εκεί υπάρχει και ο Κατρίνης, υπάρχει και ο Φαραντούρης που θα τον έχουμε σε λίγο. Κράτος, δημόσια διοίκηση. Παναγιώτης Δοδονής. Ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός σε αυτό τον ευρύτερο τομέα. Άννα Διαμαντοπούλου. Παύλος Χριστίδης, το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την εργασία και την κοινωνική συνοχή. Λιακούλη, Ευαγγελία Λιακούλη, στη δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Και περιβάλλον, ενέργεια και υποδομές, όπως είναι λογικό, ο πολύπειρος σε αυτά Γιάννης Μανιάτης. Ξαναλέω, είναι πολλά τα στελέχη που ανακοινώθηκαν που και ανατομέα. Είναι όμως στελέχη που έχουν όμως εμπειρία διακυβέρνησης και σου λέει αυτή είναι η σκιώδης υπουργή και με αυτούς προχωράω. Ναι, και ήταν για μένα και πιστεύω ειλικρινά ότι ήταν μια προωθητική κίνηση. Είχε προταθεί εδώ και καιρό. Χωρά μια συζήτηση αν θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα. Πάντως σίγουρα βοήθησε το Πασόκ σήμερα. Εντάξει, μετά την πολιτική γραμματεία να αφήσει και ένα θετικό μήνυμα ακριβώς εκλογικής ετοιμότητας και ότι κάνουμε τα κάτι που δεν κάναμε πριν. Ακριβώς. Τώρα, λοιπόν, εντάξει, για να προχωράμε, είναι, για να αλλάζουμε και γρήγορα τις σελίδες, γιατί έχουμε αρκετά να δούμε για να σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ. Με ταχύτητα και πάλι έτσι με πολύ καθαρό τρόπο θα πάμε με την Ελένη Καλογεροπούλου, την οποία την είδατε και στα πλάνα πριν με το μικρόφωνο που βγήκε και στο δελτίο. Ήταν στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και κάλυψε όλο το ρεπορτάζ και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι έγινε εκεί, που σε πρώτη φάση ο Φάμελος κέρδισε. Ένα λεπτό να δούμε λίγο τι είπε ο Φάμελος και τι είπε ο Πολάκης, ο Κράτης Φάμελος Παύλος Πολάκης, να μπούμε στο κλίμα και να μας δώσει το ρεπορτάζ. Και παπάς, και παπάς, και παπά να δείξουμε, εννοείται. Λοιπόν, Σωκράτης Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τι στηρίζουμε. Αλλάξτε την κάρτα. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Πέρασε αυτή η άποψη του Προέδρου. Θα μας τα πει η Ελένη και πάμε στα επόμενα.
3: Στην πολιτική γραμματεία συγκρούστηκαν δύο γραμμές. Η μία γραμμή είναι αυτή την οποία υπερασπίζει ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής γραμματείας και ο Σωκράτης ο Φάμελος, όπου πρακτικά λέει ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί και τελικά να απορροφηθεί από την κίνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η αντίθετη, ας το πούμε, άποψη, την οποία υπερασπίστηκα εγώ και θα μιλήσω για μένα και όχι μόνο εγώ αλλά αρκετοί άλλοι, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα το οποίο έχει συμπυκνώσει στη διαδρομή του αξίες και ιδανικά πολλών παλιότερων γενεών, έχει ενσωματώσει στοιχεία από μια σειρά κινήματα, από το εργατικό, το οικολογικό, το πολιτιστικό και έχει φτάσει να γίνει κυβερνός αριστερά. Και ότι αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ούτε να τεμαχιστεί, ούτε να εκποιηθεί, ούτε να διαλυθεί, ούτε να δρανοποιηθεί.
4: Πρέπει να καταβληθεί πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια για να ανατραπεί η αρνητική δημοσκοπική εικόνα. Να δοθούν πολιτικές εξηγήσεις, να ξεκινήσει ο Σωκράτης σηκώνοντας το τηλέφωνο να καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα για να του εξηγήσει τη θέση μας υπέρ της συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων, να έχουμε έναν καθαρό διάδρομο και έναν καθαρό οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων και ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και ο κίνδυνος ρευστοποίησης δεν έχει αποφευθεί.
1: Ελένη, ο λόγος σε σένα. Και θα μας πεις και για την ανθρωπογεωγραφία που στήριξε ναι, τις
2: λοιπόν,
1: προτάσεις.
2: Να πούμε καταρχήν ότι η σημερινή συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση, ωστόσο δεν είχε εντάσεις. Δηλαδή και οι δύο πλευρές επιχείρησαν η κάθε πλευρά να επεί τα επιχειρήματά της, διαφώνησαν, υπήρξαν, θα λέγαμε, κάποια τζαρτζαρίσματα, αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι δεν υπήρξαν χαρακτηρισμοί, εντάσεις και άλλου είδους σκηνικά. Τι έγινε, είδαμε τις δύο απόψεις. Η μία άποψη του κυρίου Φάμελου, η οποία λέει να συνταχθούμε με τον κύριο Τσίπρα, και η δεύτερη άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, να είναι ή να υπάρξει ένα σχήμα μαζί με τα άλλα προοδευτικά κόμματα, ή αν δεν προκύψει ένα τέτοιο πράγμα, να κατέβει μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εδώ βλέπουμε και ποιοι στήριξαν. Τώρα, ενδεικτικά,
2: η
1: έτσι.
2: Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ενδεικτικά λέμε. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Η κυρία Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου και η Ράνια Σβίγκου υποστήριξαν την άποψη του κυρίου Φάμελου.
1: Και εδώ βλέπουμε λέγοντας, και τους κατά,
2: Ναι, τους κατά. Ας το κρατήσουμε αυτό. Λέγοντας, να πούμε τι είπανε αυτοί που στήριξαν τον κύριο Φάμελο, ότι θα πρέπει να στηριχτεί η νέα προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο DNA της παράταξης. Μία θέση πολύ ξεκάθαρη και μάλιστα και αυτά τα στελέχη και άλλα στελέχη υποστήριξαν ότι θα πρέπει να μιλήσουν, να ανοίξουν τα χαρτιά τους, γιατί οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες και δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Τώρα, αυτοί που υποστήριξαν τον κύριο Πολάκη, φυσικά ήταν ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου τα είπε λίγο πιο, αλλά η κεντρική ιδέα ήταν και πάλι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει και αυτός να κατέβει μόνος του. Εάν δεν προκύψει κάποιο άλλο σχήμα προοδευτικό. Ο κύριος Πολάκης τώρα, να πούμε ότι αύριο αναμένεται στην Κεντρική Επιτροπή να γίνουν τα πολλά και τα σπουδαία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κύριος Φάμελος προφανώς θα κληθεί να απαντήσει το ότι στηρίζουμε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τι σημαίνει?
1: Σημαίνει
2: δεν κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Σημαίνει κάτι άλλο? Σημαίνει αναστέλει τη λειτουργία του? Τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα? Ο κύριος Φάμελος για την ώρα απέφυγε να αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Ναι. Φυσικά, όταν όλα τα στελέχη που τον στήριξαν βγαίνουν και λένε ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι σε εκείνο το γραφείο που συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη είχαν καταλάβει ότι ο κύριος Φάμελος έλεγε ότι στηρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κατέβει, στις εκλογές.
0: Και τα στελέχη που τον στήριξαν, ξέρουμε ότι αυτά τα στελέχη θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα.
2: Λοιπόν, αύριο τώρα θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Όπως είπα, θα υπάρξουν δύο εισηγήσεις, τουλάχιστον με αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης. Σίγουρα θα υπάρξει εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, που θα λέει πιο αναλυτικά τι εννοεί με αυτή την πρόταση που κάνει. Και από την άλλη θα υπάρξει η πρόταση του κυρίου Πολάκη, που κι αυτός θα λέει τι θεωρεί ότι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν τώρα στην Κεντρική Επιτροπή 270 μέλη. Ήταν 300, αλλά έχουν παραιτηθεί αρκετοί. Δεν έχει γίνει αναπλήρωση σε όλους.
1: Και αυτοί
2: όλους
1: θα ψηφίσουν την πρόταση της Πολιτικής Γραμματείας ή όχι?
2: Θα ψηφίσουν την πρόταση της Πολιτικής Γραμματείας. Θα λέγαμε ότι ο κύριος Φάμελος σήμερα έχει ένα συν.
1: Την ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή. Την Πολιτική Γραμματεία την ελέγχει, φάνηκε.
2: Γιατί πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία η πρότασή
1: του. Από την Πολιτική Γραμματεία.
2: Λένε το. Από την Πολιτική Γραμματεία.
1: Την έχει και την Κεντρική Επιτροπή.
2: Λένε τώρα ότι ο κύριος Φάμελος την ελέγχει. Παρά το γεγονός ότι έχουν φύγει αρκετά από τα στελέχη που ήταν.
1: Το λέω αυτό γιατί η Πολιτική Γραμματεία είναι μικρό όργανο. Η Κεντρική Επιτροπή είναι χαοτικό.
2: Ναι, είπαμε, είναι 270. Να πούμε ότι στην Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου οι απόψεις του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά κτλ. Οφείλω να πω ότι τότε το δίλημα δεν ήταν τόσο μεγάλο. Ήταν για περίπου το ίδιο, αλλά διαφορετικά διαμορφωμένο. Mm. Είχαν πάρει λίγες ψήφους, δηλαδή 30 ψήφους. Τώρα μου λένε ότι δεν αποκλείεται να είναι περισσότερες, δεδομένου ότι το δίλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Ναι, ξεπερνά τα πρόσωπα.
2: Ακριβώς, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει...
0: Στην πραγματικότητα το δίλημα είναι κλείνουμε ή δεν κλείνουμε.
2: Με την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Ναι. Προφανώς όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι υπέρ είτε είναι κατά της εισήγησης του κυρίου Φάμελου. Αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι αναφερνόντουσαν στις δημοσκοπήσεις και στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται λογικό. Με 1,2, 1,7
1: αύριο το πρωί,
2: το
1: λοιπόν,
2: περισσότερο.
1: Τελική επιτροπή.
2: Αύριο θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση. Ωραία. Για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατάω το γεγονός ότι σήμερα και οι δύο πλευρές σεβάστηκαν η μία την άλλη και τις διαφωνίες και έγινε μια πολιτισμένη συζήτηση. Μάλιστα. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ωραία. Και θεωρώ ότι αν μη τι άλλο, έτσι μπορεί
1: λοιπόν,
2: να επιχειρήσουν να
1: όχι,
2: είναι
1: όχι,
2: και
1: όχι, για ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αύριο επί της ουσίας πάμε σε λοιπόν. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή
1: καλά, ας τις προβλέψεις.
0: Είτε έτσι,
2: να,
0: είτε αλλιώς.
2: Να τα δούμε. Γιατί...
1: Λοιπόν, Σαμαράς τώρα. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πάει και για την αριστερά. Πάμε στα δεξιά τώρα. Σαμαράς στην Κρήτη. Για πάμε να δούμε τι είπε.
5: Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρωθυπουργός έγινες. Τον προσωπικό σου πόνο έχεις.

0: Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή.
1: Πρόκειται να προχωρήσετε στην ίδρυση νέου κόμματος και αν θα το δούμε στις ερχόμενες εκλογές?
0: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Κρήτη, Ηράκλειο, λοιπόν, αναμενόμενη εκδήλωση.
3: Τι καταλαβαίνουμε?
4: Να πούμε, καταλαβαίνουμε προφανώς ότι ο κ. Σαμαράς έχει πάρει την απόφαση να κάνει κόμμα, διότι όταν λέει έχω ακούσει τον κόσμο και έχω πάρει σοφία και δύναμη από τον κόσμο, προφανώς δεν εννοούσε ότι ο κόσμος του είπε μην κάνεις κόμμα και άρα αυτό ήταν η
2: σοφία. Και αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη.
4: Ακριβώς, και η δύναμη.
2: Μίλησε για την ηλικία
3: του. Με την ηλικία
4: τώρα, προφανώς έκανε ένα βήμα παραπάνω για να, στην δημιουργία νέου κόμματος. Τώρα, το πότε θα το κάνει, το άφησε ασαφές όπως είδαμε.
2: Πάντως, μας είπε ότι θα το κάνει.
4: Πρέπει, αυτό μας
2: είπε. Πίσω από τις γραμμές.
4: Βέβαια, πρέπει να πω, επειδή το είπε τόσο διπλωματικά ο κύριος Σαμαράς, ακούω τον κόσμο και έχω πάρει τις αποφάσεις μου, αναλόγως του πώς θα πάνε τα πράγματα, μπορεί να ερμηνευτεί και προς τη μία και προς την άλλη πλευρά. Σήμερα το ερμηνεύουμε στην πλευρά του ότι θα κάνει κόμμα. Αλλά ακόμα και αν δεν κάνει, δεν μπορεί κανείς να του πει έλεγες άλλα, διότι ο άνθρωπος θα πει εγώ σας είπα ότι άκουσα τον κόσμο και πήρα τις αποφάσεις μου. Δεν σας είπα ότι αποφάσισα να κάνω ή να μην κάνω. Αλλά εμείς σήμερα το ερμηνεύουμε ότι είναι προς το να κάνει. Τώρα, επειδή άκουσα όλη την ομιλία του, αυτό που μου έκανε ενδιαφέρον είναι η πλήρης εξομοίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ότι ό,τι έκανε ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και τον κατηγορούσαμε, κάνει τώρα και ο Μητσοτάκης επίσης ως πρωθυπουργός. Θέλω να πω ότι είναι βαριά για τη Νέα Δημοκρατία και για την, για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να εξισώνεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να λες ότι είναι το ίδιο. Για τον ψηφοφόρο που ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και
2: με Μητσοτάκη,
4: είναι μια
2: βαριά
4: κατηγορία.
2: Γιατί με τον Μητσοτάκη ήταν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Το έμπονα λέει ότι είναι το ίδιο, αυτό σου λέει. Εντάξει, έχει
4: ήταν
2: μια
4: απέναντι στο
2: αυτό,
4: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Συμφωνείς και εσύ σε αυτό.
4: Μέχρι να, μέχρι
3: δεν κατάλαβα το.
4: Ναι, μέχρι να διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς, έδωσε τη μάχη και στις πρώτες εκλογές το 23 υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Να εξισώνεις το Μητσοτάκη με τον Τσίπρα και να λες ό,τι έκανε ο Τσίπρας, τα ίδια έκανε και ο Μητσοτάκης, και αφού κατηγορούσαμε τον Τσίπρα και δίναμε μάχη να πέσει, άρα
2: και
4: κατηγορούμε και τον Μητσοτάκη. Και έχοντας
2: το Μητσοτάκη να βγει.
4: Ναι.
3: Τι πρέπει να πει δηλαδή ο κύριος Σαμαράς, κατεβαίνει.
4: Ό,τι θέλει να πει.
3: Με μία
2: να μην τους κάνει το ίδιο αυτό.
4: Λέει, μου, άλλο
3: που
4: λέω.
3: Θα πρέπει να αιτιολογήσει και
4: διαφωνώ.
3: Το γιατί κατεβαίνει.
4: Συμφωνώ. Λέω ότι. Βεβαίως και λέω ότι η τακτική του και η στρατηγική του στον δρόμο προς τις εκλογές με το δικό του κόμμα θα είναι Μητσοτάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αλλά αυτή είναι μια κατηγορία που στον νεοδημοκράτη είναι βαριά για να είναι πιστική. Αυτό λέω.
3: Εγώ δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, αυτό αφήνουμε τώρα τον νεοδημοκράτη, τον Πασόκο, τον Σιριζέο, και το κόμμα Σαμαρά, όπως το λένε.
4: Γιατί να
2: τα,
4: πάμε
2: τα
4: και λίγο Καριστιανού, δεν έχουμε σήμερα.
2: Καριστιανού δεν έχουμε σήμερα.
4: Πώς δεν έχουμε, έκανε εδώ
2: τώρα
4: συνέντευξη.
2: Έχει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Και είπε ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
2: Θα τα πούμε
3: το
2: στη συνέχεια τα.
4: Όχι, είπε, και οι άλλοι τα έχουν πει 100 φορές.
2: Θα τα πούμε
4: αλλά
2: στη συνέχεια τα
4: υπόλοιπα.
2: Τώρα τέτοια ώρα δίνουμε διάλειμμα.
3: Ό,τι βρίζει και το διάλειμμα το δίνουμε. Όχι,
4: όχι.
3: Πρέπει να.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όποιο βρίζει τον Τσίπρα.
2: Υπάρχει σκαλέτα.
3: Είναι
4: ένα κόμμα που παίρνει 10%. Δεν είναι όποιο βρίζει τον Τσίπρα.
3: Το ίδιο
2: λοιπόν,
3: το έχει πει,
2: παρά τη δυσανεξία που έχετε με τα διαφημιστικά διαλύματα, θα το δώσω. Ελένη,
4: κατά αυτή την έννοια και ο Σαμαράς το Μητσοτάκη 100 φορές τον έχει βρει. Να μην τον ξαναπαίξουμε.
3: Ξέχασε το Μητσοτάκη, κυρία.
2: Άρα θέλετε να βάλετε μια τελεία, να δώσω διάλειμμα. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Τα καταφέραμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε με τον Νικόλα Φαραντούρη να μας πει τι έγινε και στο Πασόκ και γενικά τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι και εκείνος άλλωστε ένα από τα μέλη που μετέχουν στη σκιώδη, όπως τη λέμε δημοσιογραφικά, κυβέρνηση του Πασόκ, που ανακοίνωσε σήμερα ο Νίκος Ανδουλάκης. Έχει ενδιαφέρον να μας πει και πώς είδε τις εξελίξεις και τις συνεργασίες που συζητήθηκαν στον Πολιτικό Συμβούλιο. Σε λίγα λεπτά.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
11: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
17: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it. What do you got in mind?
2: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρη. Καλησπέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, για αρχή θέλω να σας ρωτήσω και να μας το εξηγήσετε έτσι και λίγο πολιτικά. Σήμερα έκανε ένα βήμα προς τα εμπρός ο κύριος Ανδρουλάκης για άλλα θέματα και δημοσκοπήσεις και νέα κόμματα και ανακοίνωσε μια σκιώδη κυβέρνηση, τη λέμε εμείς δημοσιογραφικά, με στελέχη κορυφαία του κόμματος τα οποία μπαίνουν σε τομείς και θα παρακολουθούν και τα αρμόδια υπουργεία. Μεταξύ αυτών των κορυφαίων στελεχών είστε και εσείς και εντάσσεστε από τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, ξαναλέω δημοσιογραφικά, στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, που είναι άλλωστε και τομείς που γνωρίζετε πολύ καλά από το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και ακαδημαϊκά. Θα ήθελα λοιπόν για αρχή να μου πείτε τι σημαίνει αυτή η επιλογή Ανδρουλάκη να κάνει αυτό το σχήμα και αν αυτό το σχήμα σημαίνει και κάτι για εκλογές, διότι όταν κάνεις μια σκιώδη κυβέρνηση προφανώς προετοιμάζεσαι για εκλογές και κάτι θες να πεις.
3: Μα προφανώς η περίοδος που διανύουμε είναι προεκλογική. Και οι ζυμώσεις και η κινητοποίηση προφανώς οδηγούν προς την κάλπη. Τροχιοδρομούν προς την κάλπη.
1: Η σκιώδης κυβέρνηση είναι όμως.
3: Και αν μη τι άλλο, δείχνει και την ποιοτική διαφορά του ΠΑΣΟΚ ως ενός κόμματος εξουσίας, με τη διακυβέρνηση στο DNA του, με πλήθος στελεχών σε όλη την Ελλάδα, με περιφερειακή συγκρότηση. Αυτά που έχουμε συζητήσει και μαζί, αγαπητέ κύριε Πιέρο και αγαπητοί φίλοι, ότι είναι οι ποιοτικές διαφορές και η ειδοποιώς εν τέλει διαφορά του ΠΑΣΟΚ από άλλα κόμματα. Ότι δηλαδή διαθέτει πάγκο, για να το πούμε απλά, με στελέχη και πολλά άλλα και πολύ άλλα περισσότερα και σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους τομείς και εντός κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου και στην αυτοδιοίκηση και παντού και στην Ευρωβουλή. Σε ό,τι αφορά εμένα, εγώ είμαι πολύ ευτυχής που στη μεγάλη Ευρωομάδα των Ευρωσοσιαλιστών με τους άλλους τρεις αγαπημένους μου συναδέλφους έχουμε συγκροτήσει ένα στιβαρό πόλο εκπροσώπησης των συμφερόντων της πατρίδας και του λαού.
4: Κύριε Φαραντούρη, το τελευταίο διάστημα ωστόσο, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, υπήρξε, θα λέγαμε, ένας καταρχήν εκνευρισμός στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, με επιθέσεις εναντίον των δημοσκόπων, με αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων και φυσικά μετά επικράτησε και ψυχραιμία. Εσείς πώς βλέπετε το γεγονός, καταρχήν, ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να πλασάρεται στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση και δεύτερον τη στάση με την οποία αντιμετώπισαν τις δημοσκοπήσεις?
3: Καταρχάς υπήρχε προειδοποίηση, απειλή από δημοσκόπους προς το ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ούτε αμηχανία υπήρχε, ούτε εκνευρισμός. Υπήρχε η σωστή βάση των πραγμάτων.
4: Το λέω ότι γιατί αυτή ο κύριος στιγμή, Φαναράς, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή θα προσέφευγε.
3: Κυρία Καλογεροπούλου, οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Η κορυφαία δημοκρατική διαδικασία είναι οι εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα προσιλωμένος προς το νήμα. Προς το νήμα και τις εκλογές. Είμαστε όλοι προσιλωμένοι και το ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές. Αλίμονο εάν πορευόμασταν στις εκλογές ή αν η πολιτική μας δράση, η εσωτερική μας συγκρότηση και η συνοχή μας εξαρτάται από τις διάφορες κατά καιρούς δημοσκοπήσεις, οι οποίες πολλές έχουν διαψευστεί και πανηγυρικά και στις τελευταίες εθνικές εκλογές και σε πολλές άλλες εκλογές.
4: Εσείς τότε δεν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ. Θα σας θυμίσω όμως εγώ ότι παλιότερα είχε εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ με ένα 20%. 18.
3: Εγώ θυμάμαι κυρία Καλογεροπούλου,
4: τότε, μισό λεπτό,
3: το αντίθετο είχε συμβεί.
4: Αν μου επιτρέπετε.
3: Θυμάμαι ποσοστά κυβερνητικά για το ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και προσγειωθήκαμε 20 μονάδες πίσω.
4: Εγώ σας ρωτάω τώρα.
3: Παρακαλώ.
4: Εγώ σας ρωτάω.
3: Ναι, αλλά
4: λοιπόν, τότε το
3: να
4: ΠΑΣΟΚ,
3: θέτουμε τα σωστά
4: τότε το ΠΑΣΟΚ
3: ζητήματα.
4: Είχε αξιολογήσει ιδιαίτερα τις δημοσκοπήσεις και είχε πει ότι ήταν κάτι σημαντικό το γεγονός ότι βρισκόντουσαν σε αυτή τη θέση με ένα 20%. Τότε πώς τις είχαν αξιολογήσει θετικά και τώρα τις αξιολογούν αρνητικά?
3: Κύριε Καλογεροπούλου, στις τελευταίες εθνικές εκλογές άλλοι βασίζονταν σε δημοσκοπήσεις και ετοιμάζονταν για κυβερνητικά πόστα και προσγειωθήκαμε 20 μονάδες κάτω από το κυβερνητικό κόμμα.
4: Δεν σας μιλάω για την παλιά σας ιδιότητα.
3: Όχι, επειδή την επικαλεστήκατε. Σας... Πάμε λοιπόν τώρα στο τώρα.
4: Πάμε και δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα.
3: Ναι, όχι, δεν το εξέλαβα σας πόντα. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις πέσανε έξω ως προς το ότι φουσκώνανε τα μυαλά κάποιων και ταυτόχρονα

0: χρόνια υποβαθμίζαν τα μυαλά κάποιων άλλων.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο που, που έδινα τη μάχη. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσω τις απαντήσεις που μου κάνετε. Λέω λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή εμείς πορευόμαστε προς την κορυφαία εκλογική διαδικασία, την κορονίδα. Οι εκλογές δεν είναι για να επαληθεύουν τις δημοσκοπήσεις. Οι εκλογές είναι για να καταγράφουν τη λαϊκή βούληση. Και οι εκλογές, να είστε σίγουροι ότι δεν θα δείξουν ούτε αυτά που δείχνουν αυτές οι συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις, οι οποίες μάλιστα βλέπω ότι έχουν επιστρατευθεί και από τους κυβερνητικούς κύκλους, διότι είναι προφανές ότι η μόνη απειλή προς την κυβερνητική πρωτοκαθεδρία είναι το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε γιατί, κυρία Καλογεροπούλου? Διότι απλούστατα το ΠΑΣΟΚ έχει αυτά που δεν έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει πρόγραμμα, έχει όργανα, έχει συγκρότηση, έχει ηγεσία, έχει ηγετική ομάδα και έχει και περιφερειακή συγκρότηση. Και έχει και κυβερνητικές θέσεις. Άρα, εάν θέλει κάποιος να αποκαθιλώσει το ΠΑΣΟΚ, προδίδεται, διότι απλούστατα ο ευσεβής του πόθος διοχετεύεται σε αβάντες άλλων.
1: Για ποιους λέτε?
0: Την κυβέρνηση, λέω.
2: Την κυβέρνηση, λέει, ότι στηρίζουν. Εντάξει, αυτή είναι η εικόνα.
0: Οι αβάντες από εδώ και από εκεί και η επίκληση.
1: Εγώ για τους δημοσκόπους μιλάω.
0: Και εγώ σας απαντάω και σας λέω. Ωραία, ότι οι δημοσκοπήσεις υπάρχουν ως εργαλεία.
2: Ωραία.
0: Τα λαμβάνεις, τα σταθμίζεις, προχωράς. Αλίμονο, εάν ετεροπροσδιορίζεσαι σε ένα συγκροτημένο πολιτικό φορέα, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ως δύναμη σταθερότητας και κυβερνητικός πόλος και στο DNA του την εξουσία και τη διακυβέρνηση, από τις κατά καιρούς δημοσκοπήσεις.
2: Σεβαστό. Θέλω να μου πείτε το εξής. Έχετε κάνει ένα συνέδριο, δώσατε και το παρόν άλλωστε, το οποίο έλαβε μία απόφαση περί αυτόνομης πορείας. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά σήμερα στην συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι η απόφαση αυτή είναι γραμμένη στην πέτρα. Θέλοντας να πει ότι δεν αλλάζει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα υπέρ των συνεργασιών και των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία σήμερα εκφράστηκε, μίλησε για την αυτόνομη πορεία, αλλά εκφράστηκε ξανά και υπέρ των ανοιχτών διάβλων και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον ευρύτερο χώρο, ο κύριος Δούκας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τη δική σας άποψη και να μας πείτε επίσης αν εκτιμάτε ότι το ΠΑΣΟΚ υπό κάποιες συνθήκες, και αν είναι αυτές, να μας πείτε και ποιες είναι, μπορεί και πρέπει να συνεργαστεί και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Σε ποια βάση? Εγώ δεν πρόκειται να αντιπαρατεθώ με κανένα κόμμα που δεν έχει καν πρόγραμμα. Και λέω ότι η αυτόνομη πορεία προς την κάλπη είναι αυτονόητη. Και σχεδόν μονόδρομος. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω στο δρόμο προς την κάλπη τι ακριβώς πρέπει να συζητήσει, να διαπραγματευτεί ένα κόμμα με πρόγραμμα. Παρά μόνο το πώς θα μπορέσει να κοινωνήσει καλύτερα αυτό το πρόγραμμα που υπάρχει για την επόμενη μέρα, ούτε καν για τις πρώτες 100 μέρες που ακούω να λένε διάφοροι. Έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης, αγαπητοί φίλοι. Έχει πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια. Είναι και μέρα σήμερα καθαρογραφής της απόφασης του Αρείου Πάγου. 6 μήνες κάνανε να την καθαρογράψουν. Είναι το μόνο κόμμα που έχει στιβαρές θέσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τη στέγαση, για τα εθνικά θέματα.
2: Μισό λεπτό, τώρα, για να είμαστε ζητήματα δίκαιοι. Νέων. Ο κ. Τσίπρας έχει 9 μέρες που έχει ιδρύσει το κόμμα του. Ναι. Αν το παρουσιάσει το πρόγραμμά του, υπό κάποια συνθήκη, υπό κάποιες συνθήκες μπορεί να μιλήσετε μαζί του?
0: Κύριε Πιερό, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Στο δρόμο προς την κάλπη, αυτόνομη πορεία, τελεία. Και από εκεί και πέρα, η κορονίδα της δημοκρατίας και της δημοκρατικής διαδικασίας, που είναι οι εκλογές, είναι αυτό το οποίο ο λαός έχει για να εκφραστεί. Τελεία. Το να μιλάμε για την επόμενη μέρα αδικεί τον δρόμο προς την κάλπη και αυτήν καθεαυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Και ρίχνει και την μπάλα και στην εξέδρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν και μόνο στόχο, το νήμα της κάλπης, το πρόγραμμά μας, τη συγκρότησή μας, να ξαμολυθούμε. Οι 150.000 άνθρωποι, οι στελέχοι που ψήφισαν στις πρόσφατες εκλογές για το συνέδριο, 150.000 άνθρωποι, στελέχοι, τώρα ψήφισαν, πριν από ένα μήνα, για το συνέδριό μας. Οι εκλεκτοί συνάδελφοι που συγκροτούμε τους τομείς δράσης και όλα τα στελέχη στην περιφέρεια και στο
2: αυτόνομη
0: κέντρο
2: πορεία,
0: που,
2: είναι, που, καθαρή είναι, απάντηση.
0: Που είναι σύστηχα σε αυτή την προσπάθεια.
2: Καθαρή απάντηση.
0: Απλά πράγματα.
2: Λοιπόν. Έλα, Δημήτρη.
3: Τώρα, έχει δίκιο ο κύριος Φαραντούρης που λέει ότι ο δρόμος προς την κάλπη είναι το τελικό μήνυμα όλων των κομμάτων και το αποτέλεσμα των εκλογών θα δείξει και την αλήθεια όλων. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Φαραντούρη. Τα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν, τόσο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο στόχος τους, ο διακηρυγμένος στόχος τους, σήμερα το άκουσα από την κυρία Καριστιανού, προχθές το άκουσα από την κυρία Κουφονικολάκου, είναι να κατακτήσουν την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Ο δικός σας στόχος είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Μήπως θα πρέπει να αναβαθμίσετε και εσείς τον στόχο σας, να τον κάνετε και εσείς αυτοδυναμία? Το ρωτώ γιατί όταν δύο κόμματα που μόλις έχουν δημιουργηθεί έχουν στόχο την αυτοδυναμία, ένα κόμμα που έχει φτιάξει και σκιώδη κυβέρνηση, δεν είναι λίγο ταπεινό να έχει στόχο να είναι μόνο πρώτο με μία ψήφο διαφορά?
0: Αντιπαρέρχομαι τον ειρωνικό τόνο.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου ειρωνικό. Σας λέω...
0: Και προχωράω στην
3: απάντηση. Όχι, δεν είναι καθόλου ειρωνικό. Σας λέω τι είπαν τα δύο κόμματα και ποιος είναι ο δικός σας στόχος. Δεν
0: Όπως
3: μιλάω
0: είπα,
3: ειρωνικά.
0: Πριν, εγώ δεν πρόκειται να αντιπαρατεθώ με κόμματα που δεν έχουν ακόμα προγραμματικό λόγο και κυβερνητικές θέσεις για να ξέρουμε τι ακριβώς λένε για όλα τα ζητήματα της κοινωνίας, της οικονομίας και για τα εθνικά
3: αυτό
0: θέματα.
3: Αυτό είναι σωστό.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Εγώ λέω για τους στόχους.
0: Σε ό,τι ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Η διακυβέρνηση της χώρας. Ο δρόμος είναι επίσης γνωστός. Είναι ο δρόμος προς την κάλπη. Δεν είναι ούτε ο δρόμος του λαϊκισμού, είναι ούτε των ανέξοδων διακηρύξεων. Είναι ο δρόμος προς τις κάλπες και τη διακυβέρνηση της χώρας. Και θεωρούμε ότι στον δρόμο αυτό το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει και να φέρει την πολιτική αλλαγή. Και επίσης, αυτό που θέλω να υπενθυμίσω σε όλους είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα εξουσίας με τέτοιες βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένα κόμμα με τα πάνω του και τα κάτω του διαχρονικά όλες αυτές τις δεκαετίες. Είναι όμως το DNA του η διακυβέρνηση και η εξουσία.
2: Ξέρω, αγαπητέ, κύριε Φαλαντούρη, για να,
0: ναι, για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Αφού, αυτό απαντήσατε
3: αυτό. Αφού είναι στο DNA, δεν θα έπρεπε κι εσείς να πείτε ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία?
0: Ναι. Εμάς ο στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
2: Θέλει συνέδριο αυτό.
3: Ναι, αλλά με ποιον? Διακυβέρνηση. Γιατί αν λέτε με μία ψήφο διαφορά πρώτη, δεν γίνεται μόνοι
0: σας. Σας είπα προηγουμένως, κύριε Τάκη, όλη αυτή η συζήτηση για το μετά είναι προσχηματική και υποκριτική. Ωραία. Η συζήτηση πρέπει να γίνει για την ημέρα της κάλπης. Λοιπόν, και πρέπει να εστιαστούμε στα προγράμματα. Και αν μου επιτρέπετε, προφανώς δεν θα σας υποδείξω εσάς τη δουλειά σας. Αλλά είμαι σίγουρος, διότι από τις περιοδίες μου και την επαφή με τον κόσμο, τον κόσμο τον ενδιαφέρει να βάλει κάτω να δει τι λέει, ρε παιδιά, ο ένας για τα κόκκινα δάνεια και τι λέει ο άλλος.
2: Λοιπόν,
0: τι λέει για το στεγαστικό
2: που λέει, και τι λέει ο άλλος.
0: Καταρχάς λέει κανείς για το στεγαστικό?
2: Λεπτό, κύριε,
0: ή απλά λέμε και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει
2: ένα
0: πρόβλημα.
2: Ένα
0: και μιλάμε για αξιοπρεπή διαβίωση. Διότι το Πασόκ έχει προτάσεις για το στεγαστικό.
2: Θα μιλήσουμε και θέλω να πάμε και σε κάτι ευρωπαϊκό, κλείνοντας, για να μας το πείτε, και έχουμε και στην Ελλάδα μια συζήτηση γι' αυτό. Ένα υποερώτημα. Και μετά να πάμε να κλείσουμε με την εικόνα της Κομισιόν. Και το ρωτώ με το σεβασμό που δείχνετε και σαν άνθρωπος και με την αστική ευγένεια που έχετε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Yeah. Παρά το ότι είναι ένα άλλο κόμμα κτλ., περιμένατε την εξέλιξη που έχει σήμερα αυτό το κόμμα, το οποίο γνωρίζετε, δηλαδή να έχει θέμα βιωσιμότητας με το αν θα συμπορευτεί ή όχι με τον κύριο Τσίπρα, ή αν θα κατέβει μόνο του και με τα σημερινά χαμηλά ποσοστά που έχει?
0: Καταρχάς, θα σας πω ότι στεναχωριέμαι και θλίβομαι.
2: Σεβαστό. Το περιμένατε όμως.
0: Και ανθρώπινα και πολιτικά. Mm-hmm. Θλίβομαι διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι πρώτον πυλών για την τρίτη ή τέταρτη διάσπασή του. Και θλίβομαι διότι και μέσα από αυτές τις συζητήσεις και το ρεπορτάζ σας και την ωραία κουβέντα που προηγήθηκε πριν έρθω εγώ στο στούντιό σας, την οποία παρακολουθούσα, διαφαίνεται μια ρευστοποίηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων με ανεξαρτοποιήσεις. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο 40 ανεξάρτητων βουλευτών δεν τιμά την κοινοβουλευτική διαδικασία.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Κοινοβουλίου, διότι το Κοινοβούλιο ψηφίζει τους νόμους με τους οποίους κυβερνιέται αυτή η χώρα. Mm-hmm. Όταν, για παράδειγμα, βουλευτές ανεξαρτοποιούνται, δεν πάνε από εδώ, δεν πάνε από εκεί, υπάρχουν 40 βουλευτές ανεξάρτητοι και βλέπουμε ότι τα κόμματα τα οποία συγκροτούσαν αυτόνομους πόλους κοινοβουλευτικής δράσης αυτή τη στιγμή οδηγούνται σε μια ρευστοποίηση, μόνο θλίψη κατανοητό προκαλεί. Έτσι και απογοήτευση.
2: Κλείνοντας, θέλω να μας πείτε, ο Πρωθυπουργός προέταξε την έκθεση της Κομισιόν και μας είπε οικονομικά, και το λέω γιατί είστε ευρωβουλευτής και ξέρετε και ως ακαδημαϊκός πολύ καλά την εικόνα την ευρωπαϊκή, για να δώσει το μήνυμα ότι κλείνει ο κύκλος σε ό,τι αφορά την οικονομία των μνημονίων. Ναι. Ως ευρωβουλευτής και ως ακαδημαϊκός, το αποδέχεστε, γιατί είναι η εικόνα της Κομισιόν? Ή είναι όλα μαύρα? Το λέω ξανά, διότι δεν είναι του Μητσοτάκη η έκθεση, είναι της Κομισιόν. Την προβάλλει ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι η έκθεση της Κομισιόν. Και είστε εκεί.
0: Βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου σήμερα. Yeah. Ανήρθησα και ένα σχετικό βίντεο στα social media. Όποιος τηλεθεατής επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί τα social media μου και να το δει. Ξεψαχνίζουμε την έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα, η οποία μόνο για πανηγυρισμούς δεν είναι, κύριε Πιέρο. Αναφέρει σοβαρές τρευλώσεις και στην οικονομία και στην κοινωνία. Αναφέρει πράγματα τα οποία οδηγούν σε όξυνση των ανισοτήτων. Αναφέρει, για παράδειγμα, ότι η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών δεν πάνε στους παιδικούς σταθμούς. 70% των παιδιών δεν πάνε παιδικούς σταθμούς. Αναφέρει ότι δεν υπάρχει υγειονομική κάλυψη στην περιφέρεια και στα νησιά. Αναφέρει ότι υπάρχει τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η έκθεση της Κομισιόν η προχθεσινή, είναι και της προηγούμενης εβδομάδας η έκθεση άκουσον-άκουσον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που δεν θα περίμενε και κανείς να παρεμβεί για ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα. Για ποιο δηλαδή? Για τα κόκκινα δάνεια. Και λέει ότι 2,4 Έλληνες πολίτες, 2,4 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος, αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα και με το σβέρκο τους, τον τράχυλό τους, επιβαρημένο μέχρι
1: καλά,
0: δεκάτης
1: γενναίας. Βοήθησαν για να βγουν.
0: Κυρία Καλογερόπουλου, ναι, εγώ λέω τα μηνύματα που έρχονται απ' έξω.
1: Κύριε Βαραντούρη, το λέω
0: τα μηνύματα,
1: για να μην χάσουμε...
0: Συμφωνώ, αλλά τα μηνύματα, αυτό είπα κι εγώ. Δηλαδή, έχουμε τώρα απρόσμενους υποστηρικτές σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ να χτυπήσουμε καμπάνες και καμπανάκια ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι εξοραϊσμένα όπως τα παρουσιάζει η κυβέρνηση, την Κομισιόν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τις ευθύνες τους. Και εγώ λέω ότι η Κομισιόν είναι και μία, αν θέλετε, συντηρητική επιτροπή και πιο φύλλα προσκύμενη στην κυβέρνηση. Αν διαβάσει κάποιος την έκθεση της Κομισιόν, μόνο για διθυράμβους και πανηγυρισμούς δεν είναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, αλλά είναι μόνο για δάκρυα. Γιατί θέλω να πω ότι μεταξύ πανηγυρισμών και δακρύων, για να πούμε ότι υπάρχει και κάτι στη μέση, υπάρχει και μια λογική ότι δεν είναι όλα μαύρα. Τι θέλω να πω. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης λέει ψέματα ότι η Κομισιόν μας λέει ότι η ελληνική οικονομία βγαίνει από τον μνημονιακό κύκλο. Αυτό δεν το αναγνωρίζετε δηλαδή ως ένα κόμμα το οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
0: Κύριε Πιέρο, εγώ ποτέ δεν είμαι ισοπεδωτικό σε τίποτα.
2: Ναι, γι' αυτό λέω ότι μεταξύ πανηγυρισμού και δακρύων κάπου.
0: Λέω όμως ότι όταν κάποιος κραδένει μια έκθεση ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού οργάνου και μάλιστα φύλλα προσκύμενο προς την κυβέρνηση, τότε θα πρέπει να είναι πιο αντικειμενικός, πιο σοβαρός σε αυτά που λέει στον ελληνικό λαό. Και κυρίως να μην αποκρύπτει τις μεγάλες τραγικές αλήθειες. Την όξυνση των ανισοτήτων, το πρόβλημα στο στεγαστικό, το ζήτημα της ανεργίας. Ξέρετε τι λέει η έκθεση της Κομισιόν? Λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε τις χειρότερα αμοιβόμενες και μη ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ευρωζώνη.
2: Ναι, αλλά μόλις είπατε ότι η Κομισιόν είναι φιλική προς την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς. Ακόμα
2: και
0: λοιπόν.
2: Γιατί το λέει
0: και...
2: αυτό που λέτε.
0: Ακόμα, λοιπόν...
2: Άρα είναι αντικειμενική η Κομισιόν.
0: Δεν είναι. Ακούστε.
2: Δεν μπορεί να είναι αντικειμενική στα κατά της κυβέρνησης και στα θετικά.
0: Εγώ λέω
2: να
0: το
2: είναι
0: εξής. Εγώ λέω το εξής. Ότι η έκθεση της Κομισιόν, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να δώσει ψήγματα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία, τα οποία επικαλείται ο Πρωθυπουργός και καλά κάνει από τη δική του τη σκοπιά. Από την άλλη όμως, εάν ξεφυλίξει κάποιος νούμερα που δεν μπορεί να τα κρύψει κάποιο, κάτω από το χαλί η Κομισιόν, γιατί είναι νούμερα, είναι στοιχεία της Ελστάτ, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες μαύρες τρύπες σε όλο το κοινωνικό κράτος, από την εργασία μέχρι τη στέγαση. Αυτά τα πράγματα όχι μόνο δεν κρύβονται κάτω από το χαλί, αλλά νομίζω είναι και υποχρέωση όλων μας, και δική σας και δική μας, να τα αναδείξουμε, όχι με διάθεση καταστροφολογίας, αλλά με διάθεση διόρθωσης. Και επανέρχομαι λοιπόν στο αρχικό σας ερώτημα. Εάν δεν καταθέσουμε προτάσεις, και αν δεν έχουμε προτάσεις, και αν μιλάμε συνεχώς και αενάως για το τι θα γίνει την επόμενη, τη μεθεπόμενη, την παραμεθεπόμενη μέρα, και δεν αντιπαρατεθούμε για τις προτάσεις που έχει ο καθένας στο τραπέζι, τότε χάνουμε τον όρο μας.
2: Κύριε Φαραντούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: καλά,
2: και που ήσασταν εδώ και που μας αποδείξατε
1: σε αυτά τα ερωτήματα.
2: Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση με το πάνελ μας. Σε λίγα λεπτά.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Έλα, έλα,
15: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργκαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rheinmetall Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμο με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμο με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
4: Woman who wears the red shoes.
3: Tell me her name.
4: How should I know? I don't get out much.
3: Well, you are the magic mirror.
4: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
5: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
6: I think I hit her too hard.
5: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
7: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
5: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
8: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τρεις κυρίες. Το έχουμε επαναλάβει τις τελευταίες μέρες. Αν μας βοηθάνε παραπάνω και τα κόμματά τους να το κάνουν πιο συχνά με την εκπροσώπηση των γυναικών, ακόμα καλύτερα. Πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βούλτεψη, που είστε εδώ.
2: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
1: Μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που συνεδρίασε και σήμερα, κυρία Κουκουδάκη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουκουδάκη.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Αντωνοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Κάθε κόμμα έχει τις δικές του εξελίξεις σήμερα. Στα δικά σας έχουμε την επιλογή του κυρίου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε. Προφανώς έναν ανασχηματισμό, αλλά ένα ερώτημα που μπορείτε να μας το απαντήσετε, φαντάζομαι, όχι με το χρόνο, αλλά με την ουσία του, είναι ότι για να τρέχετε τώρα ένα σχηματισμό και να κάνετε και την εκλογή του γραμματέα, φαντάζομαι ότι μπορούμε να συζητήσουμε και για πρόορες εκλογές.
2: Καταρχήν θέλω να εκφράσω
1: λίγων προώρες εκλογές.
2: Τη θλίψη μου για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός ιστορικού στελέχους και πολιτικού της μεταπολίτευσης, που έλαβε μέρος σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από πολύ σημαντικά πόστα και που ουσιαστικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος... παρά το γεγονός ότι υπήρξαν τριγμοί, διαγράφει κάποια στιγμή από ότι η Νέα Δημοκρατία επανήλθε κτλ. Ήταν ένας άνθρωπος που συνολικά στο βίο του, ό,τι και αν συνέβαινε, δεν έλειψε από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, έχω να πω ότι είναι μια σωστή, καλή επιλογή. Λογικό είναι ότι έπρεπε το κόμμα να αποκτήσει γραμματέα μετά τις τελευταίες αλλαγές. Όμως ο ανασχηματισμός δεν ξέρω τι σημαίνει. Σίγουρα θα πρέπει να πληρωθεί η θέση του επίσης αείμνης του Νίκου Ταγαρά. Και σίγουρα μπορεί να γίνουν κάποια διορθωτικά. Αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν προαναγγέλει εκλογές.
1: Προώρες εκλογές δεν θα προαναγγέλει.
2: Ούτε προώρες, φυσικά όχι. Δηλαδή, τι θα περίμενε, τι, να είναι χωρίς γραμματέα για να τις κάνει
4: ναι,
2: το
4: Ναι, αλλά δεν βάζει ένα τυχαίο πρόσωπο, κυρία Βούλτεψη.
2: Μα δεν θα αλλάξει η γραμματέα, εννοείται.
4: Βάζει ένα νέο στέλεχος.
2: Μα εννοείται ότι πάει να βάλει κάτι για μόνιμα, για μέχρι τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο και πιστεύω ότι έτσι κι
4: αλλιώς... Εντάξει, είναι απόλυτα κομματικός, γι' αυτό σας
2: μα
4: ρωτάει...
2: Μα όλοι οι κομματικοί είναι οι γραμματείς μας.
4: Εντάξει, δεν εννοώ ότι προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας
2: όλοι
4: Δημοκρατίας.
2: Όλοι από τα σπλάχνα.
1: Ουγός είναι βουλευτής, δεν κι
2: ναι, με συγχωρείτε, η προηγούμενη γραμματική από πού ήταν.
4: Είναι ένας στέλεχος...
1: Εντάξει, το λέει η Ελένη ότι φέρνει από ένα υπουργείο, δεν τον εφέρνει...
4: Δεν είναι ένας στέλεχος που όπως...
5: Όλοι οι γραμματείς ήταν από τα σπλάχνα, έχει δίκιο, κυρία Βούλτεψη. Και ο Παύλος Μαρινάκης και ο Κώστας Κρέκας και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ήταν όλοι γέννημα θρέμα. Δεν υπάρχει γραμματέας του κόμματος.
1: Άρα αυτό που ακούμε. Εντάξει, το λύσαμε με τον γραμματέα. Εντάξει, μην κολλάμε τώρα.
4: Ότι ετοιμαζόταν, είχε κάνει πρόταση.
1: Τάπαμε. Ένα λεπτό να κρατήσουμε λίγο το πάνω.
4: Δεν σηματοδοτούσαν και τη Νέα Δημοκρατία.
5: Γι' αυτό δεν επελέγησαν αυτά.
1: Τα αναλύσαμε το πρώτο μέρος. Δημήτρη και Ελένη, ξεκολλήστε λίγο.
4: Πρόταση δεν την επελέγει τώρα ο κύριος Κυρανάκης. Κάτι σηματοδοτεί αυτό.
2: Όχι, προώρες εκλογές δεν σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί όμως ότι έχουμε μπει σε έναν χρόνο ο οποίος είναι προεκλογικός ολόκληρος και φυσικό είναι να ανάψουν όλες οι μηχανές.
1: Μάλιστα.
2: Μα έτσι κι αλλιώς εμείς δεν έχουμε σβήσει ποτέ μηχανές. Συνεχίζουμε πάντα τις εκδηλώσεις μας, τις επισκέψεις μας στην περιφέρεια. Δεν έχουμε σταματήσει.
1: Λοιπόν.
2: Απλώς σίγουρα τώρα είναι μια φάση που χρειάζεται να είναι όλες οι μηχανές αναμένες.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται και στον ΠΑΣΟΚ. Κουκουδάκη, σήμερα συνεδριάσατε. Δείξαμε και το σχετικό ρεπορτάζ όπως και της κυβέρνησης. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ κατάλαβα ότι σε καλό κλίμα μεν. Στα βασικά συμφωνήσατε, αλλά συμφωνήσετε και εκεί που διαφωνείτε. Δηλαδή, λέω κυρίως μεταξύ του κυρίου Ανδουλάκη και του κυρίου Δούκα, αναφορικά με το θέμα της συνεργασίας και των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο. Θα ήθελα να μου πείτε αν είναι υποσυζήτηση η συνεργασία ή η αυτόνομη πορεία, γιατί είδα την έμφαση που έδωσε ο κύριος Ανδουλάκης λέγοντας ότι είναι γραμμένη στην πέτρα η απόφαση του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία. Και δεύτερον, επίσης, θα ήθελα να μας εξηγήσετε και ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου τι σημαίνει αυτή η ανακοίνωση, όπως τη λέμε εμείς δημοσιογραφικά. μια κυβέρνηση που τη λέμε έτσι η σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να απευθύνω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Σιούφα και προφανώς και στη Νέα Δημοκρατία.
5: Σουφλιά,
3: με συγχωρείτε. Χίλια, συγγνώμη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σήμερα όντως έγινε μια εξαιρετική διαδικασία, γόνιμη, παραγωγική, η οποία ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη απόφαση των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, όπως αυτή δόθηκε και στα μέσα, όπου είναι σαφές, όπως το είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι η απόφαση του συνεδρίου μας για την αυτόνομη πορεία μας στο δρόμο για την πολιτική αλλαγή έχει γραφτεί στην πέτρα. Είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται από κανέναν αυτή τη στιγμή. Και η ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των κύκλων πολιτικής, των στελεχών δηλαδή που από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας
1: δηλαδή
3: του Πολιτικού Συμβουλίου και τους τομείς πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, είναι αυτοί οι οποίοι θα παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο πολύ πιο στενά, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και ολοκληρώνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία ο δικός χάρτης και μέσα από τις επιτροπές εκλογικού αγώνα. Θα υπάρχει μια πλήρης διάταξη δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει στελέχη άλλωστε από άκρη-άκρη της χώρας, τα οποία έχουν διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά όλα είναι έτοιμα να μπουν σε αυτή τη μάχη, έχουμε ήδη μπει. Κατ' επέκταση, αυτοί οι κύκλοι πολιτικής θα βοηθήσουν επί του πρακτέου και η δουλειά που γίνεται σε προγραμματικό επίπεδο, αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο, γιατί από εδώ και πέρα θα γίνουν και μια σειρά δράσεων, παντού, όπως και το προηγούμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του προγράμματος, στον προσυνεδριακό διάλογο.
4: Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ναι, εμφανίστηκε ο κύριος Δούκας να επαναλαμβάνει τις απόψεις, τις οποίες είχε είπε μάλλον...
1: Στη δεύτερη, στη διορθωτική του δήλωση.
4: Ναι, δείχνοντας ότι ο κύριος Δούκας με αυτό, ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν προτίθεται ούτε να υποχωρήσει και να αλλάξει άποψη γιατί πιέζεται από το κόμμα σας και μάλλον δείχνει ότι θα το φτάσει μέχρι τέλους.
3: Κυρία Καλογεροπούλου, θα σας πω ειλικρινά εγώ πώς έζησα σήμερα τη διαδικασία του Πολιτικού Συμβουλίου. Εγώ δεν είδα τον κύριο Δούκα να πιέζεται από εμάς τους υπόλοιπους και το υπόλοιπο κόμμα. Ούτε εμείς πιεζόμαστε από τον κύριο Δούκα. Ίσα-ίσα, γι' αυτό σας είπα εξ αρχής ότι καταλήξαμε σε μια ομόφωνη απόφαση που λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σε μια διαδικασία, βέβαια, ενός οργάνου, και αυτό είναι το υγιές, ο καθένας εξ ημών δικαιούται και οφείλει να διατυπώσει και μια διαφορετική άποψη που μπορεί να έχει σε επιμέρους ζητήματα, τα οποία δεν αφορούν την καθολική στρατηγική του κόμματος αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά έχουν απαντηθεί και είναι καθαρά. Είναι καθαρά δηλαδή ως προς το εξής. Νομίζω ότι με πρώτο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνεδριακή μας απόφαση, άρα όλα τα μέλη αποφασίσαμε το ίδιο ομόφωνα, δεν τίθεται ζήτημα. Πάμε στις εκλογές αυτόνομα και με αμφίπλευρη διεύρυνση. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Η αυτονομία μας δεν σημαίνει περιχαράκωση, ούτε απομόνωση σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι όλα μας τα στελέχη προσπαθούν να το αποδεικνύουν καθημερινά αυτό το πράγμα.
4: Δεν μιλάει γι' αυτό.
3: Και στο δημόσιο διάλογο και μέσα στα όργανά μας. Και ο κύριος Δούκας, πάντως, οφείλω να πω ότι σήμερα συμμετείχε απόλυτα παραγωγικά και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Και γι' αυτό είμαι πραγματικά αισιόδοξη και χαρούμενη για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί όλοι μας, και ο κύριος Δούκας φυσικά μέσα σε αυτό, επειδή με ρωτάτε για το Δήμαρχο, συμμετέχουμε στον αγώνα αυτό που έχουμε μπροστά μας, με όπλο το πρόγραμμά μας και τα στελέχη μας, για να έρθει πολιτική αλλαγή. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διαγωνισμό με κάποιον άλλον. Ο στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να φέρει την πολιτική αλλαγή και να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Να φύγει η διαφθορά, να φύγει η αδιαφάνεια, να υπάρξει καλύτερη μέρα, λοιπόν, για όλους μας και η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη.
1: Κυρία Αντωνοπούλου,
6: να πω και εγώ με τη σειρά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά και ειδικότερα στην κόρη του την Όλγα και τα εγγονάκια του. Είναι μια δύσκολη στιγμή.
1: Βεβαίως.
5: Επειδή ρωτάμε πια όλα τα κόμματα και επειδή πια και εσείς είστε επισήμως κόμμα και έχοντας μπροστά μου 6 δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας, είστε καθαρά στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 12% ως 14.5%. Υπάρχει διακηρυγμένη θέση της εκπροσώπου σας, της κυρίας
1: Κουφονικολάκου
5: εδώ σε εμάς προχθές, ότι ο στόχος του κόμματός σας είναι η αυτοδυναμία.
6: Η εκλογική νίκη.
5: Η αυτοδυναμία. Το είπε εδώ. Okay. ότι δεν θέλετε να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα και δεν είναι και όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας πολύ, πώς να το πω, στόχος που όλα τα κόμματα οφείλουν να τον έχουν ή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τον έχουν, να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα στις εκλογές. Αν δεν τον κατακτήσετε αυτό το στόχο και είστε πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς την αυτοδυναμία, έχετε μια εικόνα σχηματοποίηση με ποιους εσείς θα συνεργαστείτε? Το ρωτώ γιατί ρωτάμε το ΠΑΣΟΚ, ρωτάμε τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς τώρα είστε και στη δεύτερη θέση, άρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να σας ρωτάμε με ποιον και πώς, αφού και ο δικός σας στόχος, όπως και της κυβέρνησης, είναι η αυτοδυναμία.
6: Λοιπόν, να είμαστε λίγο καθαροί. Mm-hmm. Ο στόχος, η συμπράταξη υπάρχει μία εβδομάδα και μία μέρα, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Κατατέθηκε δηλαδή η διακήρυξή μας την προηγούμενη Πέμπτη στον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Γιατί ιδρύθηκε η συμπαράταξη, για ποιο λόγο δηλαδή πήγαμε σε αυτή την κίνηση? Γιατί ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε, ο Αλέξο Τσίπρας άφησε 3 χρόνια χώρο και χρόνο σε όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να απλώσουν στρατηγικές τους, να απλώσουν τους στόχους τους, να δημιουργήσουν συνθήκες τέτοιες που θα μπορούσαν να γίνουν πλειοψηφικά ρεύματα. Είδαμε ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε. Είδαμε δηλαδή ότι ήταν πολύ πιο πίσω το μεγαλύτερο κομμάτι των... όλο το κομμάτι, για να είμαστε ακριβείς, της Δημοκρατικής Παράταξης, και το λέω συνολικά, από τις προσδοκίες και τα όραματα του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου. Πήρε λοιπόν την πρωτοβουλία, αντί να κάνει συζητήσεις κορυφής, αντί να κάνει άλλη μία πρόσθεση δυνάμεων, να κάνει κάτι αντίθετο, να κάνει μια μόχλευση. Αντί δηλαδή την πρόσθεση της συζητής κορυφής, να κάνει μία μόχλευση προς τον πολλαπλασιασμό. Για πολύ καιρό συζητιόταν αυτό το λεγόμενο Big Bang στη κεντροαριστερά. Νομίζω αυτό θέλησε να κάνει, αυτό θελήσαμε να κάνουμε με την ίδρυση της συμπαράταξης. Θα ήταν εκ μέρους μου και εκ μέρους

0: όλους μας άτοπο μέσα σε 7 μέρες ύπαρξης να αρχίσουμε να είτε πρώτη είτε δεύτερη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο στόχος. Πρώτον, να μας μάθει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Να συνομιλήσουμε δηλαδή με την ελληνική κοινωνία. Αυτό το οποίο έχουμε διακηρυγμένο στόχο, το πολλαπλασιασμό των δυνάμεων και το να δώσουμε πάλι αυτοπεποίθηση στους ανθρώπους που ιδεολογικά υπάρχουν μεταξύ πολιτικής οικολογίας, σοσιαλδημοκρατίας και ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και σε όλο το 70% του πληθυσμού, το οποίο δεν θέλει αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αν μέσα στις 8 μέρες η συζήτηση που θα ανοίγαμε ή θα ήταν με ποιον θα συνεργαστούμε, νομίζω θα πηγαίναμε πίσω από τους διακηρυκτικούς μας στόχους. Και θέλω να απαντήσω και κάτι ακόμα. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη σε κάτι ακόμα που αναφέρατε.
1: Λέτε ότι ίσως η κέντρο αριστερά. Από την αρχή των 7 ημερών. Ότι
0: εκλογική νίκη.
1: Ότι είστε αυτό, θέλετε την αυτοδυναμία.
0: Θέλουμε την εκλογική νίκη. Η εκλογική νίκη είναι ένα διακηρυγμένο στόχο. Από εκεί πέρα θέλω να
2: μιλήσω. Εκλογική νίκη. Αυτοδυναμία.
1: Αυτό, όχι, θέλω να η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι είναι η αυτοδυναμία ο στόχος. Γι' αυτό.
0: Ναι. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Επίσης, ο χώρος κεντροαριστεράς έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι όσοι άνθρωποι με κάποιο τρόπο αγωνιούμε και θέλουμε να καλυτερεύσουμε τις ζωές μας, θέλουμε να καλυτερεύσουμε τις ζωές της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με όσες αντιρρήσεις μπορεί να έχουμε για αποφάσεις ηγεσιών, είμαστε όλοι μαζί σύντροφοι και
3: συντρόφοι. Κυρία Αντωνοπούλου, κάτι τελευταίο. Εσείς κινδυνεύετε από το ενδεχόμενο των πρώην εκλογών. Δεν εννοώ από άποψη δυναμικής, εννοώ από άποψη προετοιμασίας πανελλαδικής, οργανωτικής.
0: Όχι.
3: Δηλαδή, αν αύριο ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτοιμος να κατέβει.
0: Είμαστε πανέτοιμοι εδώ και πάρα πολύ καιρό.
3: Και σε επίπεδο ψηφοδελτίων.
0: Και σε επίπεδο ψηφοδελτίων.
3: Ενδιαφέρον. Κυρία Βούλτευση, θέλω να πάρω λίγο τη δημοσκοπική εικόνα για να πάμε στο δεύτερο γύρο και στα οικονομικά. Και στη δημοσκοπική αυτή εικόνα που έχουμε, ξεκίνησε η Opinion Poll τη Δευτέρα σε εμάς. Ήταν η Pulse για το Sky. Ακολούθησε η Metro Analysis, η GPO για το Star. Είδαμε και την προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Φαντάζομαι έχουμε ακόμα μία λογικά της Market το πρώτο θέμα. Σε όλες τις μετρήσεις υπάρχει η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιες έχει double score. Η προράτα σήμερα στην πρόθεση δίνει και μονοψήφια. Λίγο πολύ, αυτό δεν αμφισβητείται. Τουλάχιστον τώρα. Αμφισβητείται όμως η δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία με βάση ξαναλέω τις μετρήσεις, τις οποίες φαντάζομαι εσείς πιστεύετε. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι έχει στο χέρι την αυτοδυναμία και δεν έχει και κάτι εναλλακτικό να πει. Εσείς έχετε κάτι εναλλακτικό αν δεν έχετε αυτοδυναμία.
2: Κοιτάξτε.
3: Εναλλακτικό βέβαια είναι και το να κάνουμε εκλογές. Και άλλες και άλλες και άλλες.
2: Ακούστε να δείτε. Για μας διακηρυγμένος στόχος είναι η αυτοδυναμία. Ναι. Γιατί, όχι επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να κυβερνούμε για πάντα, κανένα κόμμα δεν μπορεί να κυβερνά για πάντα. Κοιτάζοντας όμως γύρω μας και βλέποντας τι γίνεται στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, η απόλυτη διάλυση, πραγματικά δεν θυμάμαι άλλη φορά να υπήρχε τόσο κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό και τόσο γρήγορες εναλλαγές που εγώ δυσκολεύομαι πλέον να πάρω μέρος και στα πάνελ. Γιατί λέτε κάτι για όμορους χώρους. Μα όταν μπορείς να πηγαίνεις από το ένα κόμμα στο άλλο, θεωρείς όμορος ότι είναι ο χώρος, δεν πήγες στον αντίθετο. Άρα λοιπόν, επειδή ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και επειδή τα παραδείγματα από το εξωτερικό μπορούν να δείξουν και το μέλλον της Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που μπορεί να έχει τέτοιες πολυτέλειες, όπως το να φτιάχνει, και αυτό πιστεύω ότι ήθελε πάντα ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας θέλει κυβέρνηση μειοψηφίας. Θέλει, δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να είναι δεύτερος, να μην έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, να στραφεί προς τα υπόλοιπα κόμματα, να φτιάξει κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντσεθ.
4: Δηλαδή, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, θα φταίει ο κύριος Τσίπρας.
2: Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι ο κύριος Τσίπρας ξέρει τι θέλει. Ο κύριος Τσίπρας αυτό θέλει. Θαύμαζε πάντα το Σάντσεθ, τον εκβιάζουν οι Βάσκοι, βγάζει έξω
4: ο καθένας μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό του. Ναι. Δεν σημαίνει κάτι.
2: Λοιπόν,
4: εσείς έχετε ένα στόχο.
2: Άρα, προσέξτε μισό λεπτό. Για μένα ο στόχος αυτοδυναμίας είναι απολύτως εφικτός καταρχήν. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε τέτοια περιπέτεια.
3: Σε πόσες εκλογές είναι εφικτός είναι το ερώτημα. Σε μία
2: δεν υπάρχουν
3: κάλπη,
2: δεύτερες εκλογές για μένα.
3: Γιατί?
2: Γιατί η χώρα δεν μπορεί να πηγαίνει από εκλογές σε εκλογές, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι.
1: Λέτε ότι είναι
2: αν
1: εφικτός
2: δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους κινδύνους, δεν είμαι σε θέση και
1: λέτε
2: βλέπω ότι δεν το καταλαβαίνουν και από τη δική μας παράταση κάποιοι.
1: Κυρία Βούλτευση, λέτε ότι είναι εφικτός ο στόχος. Ο κύριος Σαμαράς απόψε, εμέσως πλην σαφώς, άφησε να εννοηθεί.

0: ότι θα κάνει κόμμα. Και μάλιστα σας εξομοίωσε απολύτως με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε, Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εάν λοιπόν κάνει κόμμα και σας χτυπήσει με το σύνθημα μην ψηφίζετε Μητσοτάκη γιατί είναι σαν να ψηφίζετε Τσίπρα. Πιστεύετε ότι θα εξακολουθεί να είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας?
1: Πιστεύω ότι, ακούστε, εγώ είμαι ξεκάθαρη σε όλα όσα έχω πει. Mm-hmm. Έχω πει καταρχήν ότι αυτό που συνέβη με τον Αντώνη τον Σαμαρά ήταν αποτέλεσμα αμφίδρομου λάθους.
0: Η διαγραφή,
1: έτσι, έφταγαν βεβαίως. Και το γεγονός ότι έφτασαν μέχρι εκεί τα πράγματα. Σίγουρα δεν υπήρξε η αναγκαία και επιτυχής επικοινωνία με τους πρώην πρωθυπουργούς μας. Αυτό τώρα όποιος το αρνείται μάλλον εθελό τυφλή. Τώρα όμως όλοι και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής και όποιοι παλιά δεν ζουν πια βρέθηκαν κάτω από την ταμπέλα ενός κόμματος που έλεγε Νέα Δημοκρατία. Δεν βγήκε μόνος του κανείς. Ο κόσμος που τον υποστήριξε δεν υποστήριξε μόνο το πρόσωπο, ούτε τώρα υποστηρίζει μόνο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Υποστηρίζει ένα κόμμα το οποίο πιστεύει και το οποίο είναι ιστορικό. Σίγουρα υπάρχουν ειδικές συνθήκες για τους πρώην πρωθυπουργούς. Αυτές οι ειδικές συνθήκες όμως έπρεπε να βελτιώνουν τη θέση τους όσον αφορά ποιος είναι ο ρόλος τους. Δηλαδή, ένας πρώην πρωθυπουργός μπορεί να πει αναλαμβάνω με ένα μεγάλο θέμα, το δημογραφικό. Πρόεδρε, είμαι στην υπηρεσία σου, κάποτε ήσουν
0: όλα αυτά
1: εσύ
0: δεν
1: και
0: έγιναν, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι,
1: όχι,
2: είναι
1: εντάξει, αυτό δεν
2: σας
1: πειρά. Δεν πειράζει
0: τώρα
1: να
0: όμως, τώρα
1: λέω
0: όμως,
1: μισό ότι
0: λεπτό. Τώρα όμως,
1: και
0: ο κύριος
1: οι πρώην πρωθυπουργοί
0: ναι,
1: και οι πρώην πρόεδροι υπόκεινται στην αρχή της
0: πλειοψηφίας. Σωστά, κυρία Βούλτεψη. Τώρα όμως
1: είμαστε ίσοι μες στο κόμμα. Δεν σημαίνει κάτι.
0: Τώρα όμως ο κύριος Σαμαράς σας αποκαλεί εκλογική εταιρεία.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
0: όχι
1: ακούστε,
0: εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Μα λοιπόν, αυτά θα λέει στους ψηφοφόρους σας αύριο μεθαύριο. Δεν είναι εντάξει.
1: Αυτό, ακούστε με. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά επειδή άκουσα ότι είπε ότι η πατρίδα κινδυνεύει.
0: Ναι,
1: εγώ θέλω να τα λέω όλα. Ναι, η πατρίδα κινδυνεύει από τέτοια εγχειρήματα. Από τον κατακερματισμό και τον πολυκομματισμό που οδηγεί στο να μην υπάρχει κυβέρνηση, ενώ υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύσουμε την πατρίδα και να έχει πάντα μια ισχυρή κυβέρνηση που να μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε κίνδυνο ανά πάσα στιγμή. Και να μην περιμένουμε πότε θα φτιαχτεί ναι. κυβέρνηση.
0: Μα αφού σας λέω ότι είτε εσείς είστε κυβέρνηση, είτε ο Αλέξης Τσίπρας είναι το ίδιο.
1: Αυτό είναι απάντηση, ακούστε, επειδή είναι βεβαίο, το έχω πει άλλωστε ξανά, ότι αν ο Αντώνης ο Σαμαράς, που έχω εργαστεί πολύ δίπλα
3: καλά,
1: του
3: και
1: ξέρω,
3: πρόβουσες, να πω
1: ναι,
3: πολύ,
1: και ξέρω πολύ καλά πώς αντιμετώπισε και τα θέματα με την Τουρκία και τα θέματα με την Αλβανία του Ράμα. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Ο Νταβούτογλου έλεγε δεν υπάρχουν σύνορα, τον Νταβούτογλου υποδεχόμασταν εδώ και λέγαμε είσαι ο πολύτιμος φίλος μου, θα υποστηρίξω την πορεία σου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ψέγω κανέναν, όλοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση εδώ
2: Πάντως,
1: που μας έβαλε ο Θεός.
2: Δεν βάζει μόνο τα εθνικά, λέω, βάζει λοιπόν, τα εθνικά, αλλά βάζει το θέμα των υποκλοπών, θεσμικά θέματα,
1: ένα λεπτό,
2: τα
1: ένα
2: θέματα
1: λεπτό,
2: της οικονομίας.
1: Ένα λεπτό.
2: Δηλαδή, αν τον...
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Τα θέματα της οικονομίας και όλα αυτά ξέρει πολύ καλά, ανάλογα με τις συνθήκες, όπως τις διαχειρίστηκε και εκείνος σε δυσκολότερες συνθήκες και τώρα είναι κάποιες συνθήκες που δεν μπορεί να το πει αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής, αυτό που είπες και να απαντήσω.
3: Και ολοκληρώσαμε αυτό.
1: Ότι Μητσοτάκης ίσον Τσίπρας, κάτι τέτοιο δεν είπε.
0: Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
1: Αυτό θεωρεί, ακούστε, πιστεύω εγώ μέσα του, επειδή καταλαβαίνει ότι με αυτό που κάνει ενισχύει τον Τσίπρα. Mm-hmm. Προσπαθεί να απαντήσει στον ίδιο τον εαυτό. Γιατί κατά τη γνώμη μου, ό,τι
0: άρα,
1: γίνεται τώρα.
0: Εάν στις δεύτερες εκλογές το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι αυτοί οι δύο που θα κατοχυρωθούν.
1: Μα το δίλημα.
0: Θα πει ο
1: Σαμαράς
0: ότι και οι δύο είναι το ίδιο, άρα ψηφίστε μένα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέτε.
1: Δεύτερες εκλογές.
0: Αν πάμε σε δεύτερες.
1: Εντάξει, λοιπόν, ας πάμε στις πρώτες με τη βεβαιότητα ότι θα έχει χώρα κυβέρνηση. Απλώς νομίζω ότι απαντάει στον εαυτό του.
0: Λοιπόν,
1: γιατί αυτό που κάνει ενισχύει απλώς τον
3: Τσίπρα.
1: Πάμε
3: τώρα στην κυρία Κουκουδάκη.
1: Αυτό.
3: Λοιπόν, κυρία Κουκουδάκη, θέλω να ρωτήσω εσάς για τον δικό σας εκλογικό στόχο. Μιας και...
1: Α, και με συγχωρείς, να μην ξεχάσει τι έπαθε από τον Τσίπρα. Του στήσε την κάλπη με την Οβάρτης, τον κρέμασε στα κάγκελα. Και δεν είναι το ίδιο όλοι οι βουλευτές, εμείς συμπεριλαμβανομένου του Μητσοτάκη, που βγήκαμε μπροστά για να τον υπερασπιστούμε.
3: Μάλιστα.
1: Κάποια πράγματα πρέπει να τα θυμόμαστε όλοι.
3: Πάμε στην κυρία Κουκουδάκη. Θέλω να ρωτήσω εσάς, αν εκτιμάτε με τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα ότι φαντάζει ή παρουσιάζεται ρεαλιστικός ο στόχος σας για νίκη με μία ψηφοδιαφορά και μάλιστα με αυτόνομη πορεία. Γιατί η νίκη μπορεί να φανεί ρεαλιστική, ίσως σε αυτή τη φάση με ένα μέτωπο, με ένα άθροισμα δυνάμεων. Αλλά με αυτούς τους αριθμούς, συμφωνείτε ότι φαίνεται ότι είναι μακρινός ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για να είναι μόνο του και πρώτο, μάλιστα.
4: Λοιπόν, με αυτούς τους αριθμούς το θεωρώ πιο ρεαλιστικό από το να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή πόσο μάλλον από το να πάρει αυτοδυναμία η Ελλάς ή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Οπότε, ναι. Εγώ το θεωρώ ρεαλιστικό το να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο και γι' αυτό άλλωστε αγωνιζόμαστε. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση που είναι λογικό να γίνεται...
3: Εκτιμάτε ότι είστε και κοντά σε αυτό το στόχο, δηλαδή τώρα που μιλάμε.
4: Εγώ αυτή τη στιγμή παλεύω μαζί με όλους τους υπόλοιπους για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο όταν θα φτάσουμε στην κάλπη των εθνικών εκλογών. Έτσι κι αλλιώς είναι μαραθώνιος όλη αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να τρελαινόμαστε. Πρέπει να έχουμε την ψυχραιμία μας και να κάνουμε με σοβαρότητα και συνέπεια τη δουλειά μας. Επομένως, ναι, το θεωρώ ρεαλιστικό. Είμαι αισιόδοξη ότι μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί βλέπω καθημερινά πόσο σκληρή προσπάθεια γίνεται από όλους. Τόσο από τον πρόεδρο, όσο και από όλα τα στελέχη. Και κυρίως στο προγραμματικό μας επίπεδο. Το επαναλαμβάνω, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές. Στο δημόσιο διάλογο, ακριβώς επειδή συζητάμε τα δημοσκοπικά ευρήματα, που κάθε μέρα έρχεται μια καινούργια δημοσκόπηση και ορθώς το κάνουμε, αλλά δυστυχώς πολλές φορές χάνουμε την ουσία και τείνουμε να γινόμαστε πολιτικοί αναλυτές ή σχολιαστές και να μην συζητάμε τις προτάσεις μας για το πώς ακριβώς την επόμενη μέρα εκτιμάμε, πιστεύουμε ότι με την πρότασή μας στην πολιτική θα λύσουμε τα προβλήματα και θα απαντήσουμε στις αγωνίες του κόσμου.
3: Είδα σήμερα την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη και ενώ γνωρίζω ότι έχετε αποφασίσει να έχετε μονομέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση, είχε ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, ένα, και δεύτερον, ένα διαμοιρασμό πυρών. Εντάξει, δεν θα μιλήσω τώρα για τη δοσολογία και για τον κύριο Τσίπρα. Μήπως τελικά έχετε διμέτωπο?
4: Όχι, δεν υπάρχει. Διμέτωπος είναι καθαρό.
3: Αφού επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, δεν μίλησε γιατί... μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη και δεν είναι η πρώτη φορά.
4: Εδώ υπάρχει το εξής βασικό. Ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Ιδεολογικός αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος παρόλα αυτά. Αντιπαλευόμαστε και οποιαδήποτε δύναμη ή φωνή και νομίζω αυτό το έχει αποδείξει και ιστορικά το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά χρόνια ιστορίας και ρίζες. Κάθε φωνή λαϊκισμού. Έχουμε δει που μας έχει οδηγήσει αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν,
3: ο
4: κύριος Τσίπρας είναι πολύ λογικό να κρίνεται ως πρώην Πρωθυπουργός και ως πρώην Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό, άλλωστε. Και επειδή άκουσα πριν αν είναι το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, αυτό έχει απαντηθεί και έχει δοκιμαστεί εμφατικά υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη κάθε φορά.
2: Όμως και εσείς, κατ' επέκταση, το ΠΑΣΟΚ έγινε, με αυτή την έννοια, έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό.
4: Βεβαίως έχει
2: πάρα
4: κριθεί.
2: Πολύ αυστηρά.
4: Κυρία Καλογεροπούλου, έχει κριθεί. Έχουμε κάνει και πολύ αυστηρή αυτοκριτική. Διαπιστώσαμε τα λάθη μας ακριβώς για να τα διορθώσουμε και το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει αυτοτελώς πάνω από 15 χρόνια πια. Εδώ
2: αυτό,
4: έρχεται και μια γενιά...
2: δεν δικαιολογεί το παρελθόν σας.
4: Το παρελθόν δεν σβήνεται κανενός, κυρία Καλογεροπούλου.
2: Το ακούω
4: απλά
2: που το λέτε.
4: Έχουμε αναλωθεί
2: όμως,
4: και νομίζω έχουμε...
2: Το κάθε κόμμα έχει την ιστορία
4: εννοείται,
2: του.
4: Και το κάθε κόμμα
2: δεν
4: έχει την ιστορία του.
2: Έχετε
4: δεν
2: να...
4: το συζητώ. Το κάθε κόμμα έχει την ιστορία του και το κάθε πολιτικό πρόσωπο έχει την ιστορία του. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, έχει δοκιμαστεί, δοκιμάστηκε. Εγώ το μόνο που λέω ως ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει έρθει η ώρα να δοκιμαστούμε και εμείς, γιατί η διαφορά που έχουμε, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, πέρα λοιπόν από την ιστορία και τις κοινωνικές ρίζες που έχει το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ και όταν ήρθε αλλά και σήμερα, είμαστε εδώ για να εκφράσουμε κοινωνικές πλειοψηφίες, τους πολλούς που αισθάνονται αγνοημένοι και
0: ακούσατε,
4: αόρατοι για την κυβέρνηση.
0: Δεν το ακούσατε.
4: Με ένα νέο...
3: Είπε
0: η κυρία Αντωνοπούλου, για να έχετε να κυβερνήσετε 15 χρόνια, μάλλον κάτι λέει αυτό. Δηλαδή ότι δεν σας θέλει ο κόσμος.
4: Θα απαντήσω και σε αυτό, να ολοκληρώσω τον συλλογισμό μου. Έρχεται λοιπόν ένα νέο πολιτικό δυναμικό, το οποίο είναι η γενιά που επαγγελματικά και πολιτικά ανδρώθηκε μες στην κρίση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Άρα έχουμε πλήρη επίγνωση του ποιες είναι οι ανάγκες, οι αγωνίες και τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, παράλληλα με ένα προσωπικό το οποίο έχει ασκήσει δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, κύριε Τάκη, και απαντάω και στην κυρία Αντωνοπούλου και κλείνω φυσικά, πριν 10 χρόνια, δεν κάναμε αυτή την συζήτηση. Οι περισσότεροι είχαν προβλέψει την διάλυσή του. Το Πασόκ τα κατάφερε, στάθηκε όρθιο. Είμαστε σήμερα εδώ και κάνουμε αυτή την κουβέντα με αξιοπρέπεια, με αξιοπιστία και με συνέπεια στις θέσεις μας, χωρίς να τσαλαβουτάμε σε θολά νερά. Και γι' αυτό αυτό που λέμε είναι ότι ο ελληνικός λαός τον καλούμε να μας εμπιστευτεί, γιατί δεν μας γνωρίζει. Και γι' αυτό λέμε να δοκιμαστούμε, να εμπιστευτεί μάλιστα το πολιτικό μας πρόγραμμα,
3: λοιπόν,
4: το ήθος μας.
3: Κυρία Αντωνοπούλου, Δημήτρη, θα πάω στην κυρία Αντωνοπούλου.
4: Δεν μας γνωρίζει. Εμάς δεν έχουμε κυβερνήσει, αλλά αυτός Ανδρουλέκης δεν έχει
0: κυβερνήσει.
4: Αυτό σας εξηγώ. Κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει και κρίθηκε. Ο κύριος Ανδρουλέκης δεν έχει κυβερνήσει.
3: Κυρία Αντωνοπούλου, θέλω λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε την υποδοχή που έχετε από το Πασόκ, η οποία δεν είναι θετική. Υπάρχει μια πρόταση του κυρίου Δούκα, η οποία θα ήθελε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι, ιδιαίτερα αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Και υπάρχει και μια απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, και σέβομαι ότι προφανώς δεν θα θέλετε να σχολιάσετε ένα άλλο κόμμα, αλλά υπάρχει μια απόφαση που σε ένα μέρος της σας αφορά και μπορείτε να τη σχολιάσετε, που θέλει να συμπορευτείτε.
5: Θα είμαι καθαρή. Ναι. Όσο διαρκούν διαδικασίες σε χώρους που αφορούν την κεντροαριστερά και την αριστερά, είναι ηθικό το ζήτημα να μην σχολιάσω τίποτα.
3: Συνεργασίες γενικά σας ενδιαφέρουν ή όχι, γενικά μιλώ, και το ΣΥΡΙΖΑ...
5: Δεν θα σχολιάσω αυτή τη στιγμή, θα κάνουν κεντρική επιτροπή οι σύντροφοι, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Θα ήταν οριακά ανήθικο να κάνουν οτιδήποτε σχόλιο. Οπότε σταματάω από εκεί. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, Αλέξη Τσίπρας όντως κρίθηκε ως πρωθυπουργός και θα μου επιτρέψετε που κρίθηκε. Σε οποιαδήποτε έρευνα αφορά το πότε περνούσαν οι πολίτες καλύτερα, η απάντηση είναι το 2019. Αν πάμε στα σκληρά νούμερα...
1: Τότε δεν σας γίνονται αυτά.
5: Αν πάμε στα σκληρά νούμερα της οικονομίας, ο ρυθμός ανάπτυξης, η λειτουργία του ΑΕΠ, το πώς καταφέραμε να διαρρυθμίσουμε το χρέος, όλα αυτά δείχνουν πάλι την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αν πάμε στα εθνικά, πάλι ήταν η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που κατάφερε να διασφαλίσει τα βόρεια σύνορά μας με την καλύτερη δυνατή συμφωνία.
1: Γιατί
5: και το καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Δεν έχουν σκληθεί.
5: Α. Β. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ξαναλέω, άφησε άπλετο χώρο και χρόνο για να μπορέσει η αντιπολίτευση, έκανε το Πασόκ αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Άφησε ακόμα και αυτό το χώρο, θέλω να πω, με έναν τρόπο. Έτσι. Για να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί ο χώρος με άλλους τρόπους.
3: Υποερώτημα.
5: Και
3: υποερώτημα.
5: Δεν τα κατάφερε, δυστυχώς θα πω εγώ.
3: Κυρία Τονοπούλου,
5: μπορώ να σου βάλω και το δυστυχώς.
3: Το άκουσα, αλλά τι λένε στο Πασόκ? Λένε ότι είναι καινούργοι αυτοί, ενώ που έρχονται τώρα πολιτικά.
5: Είπε κανένας ότι είμαστε καινούργοι.
3: Α, όχι, όχι, προσέξτε. Το Πασόκ τι λέει? Ότι είναι ο ιδανικός αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη, γιατί τον έχει κερδίσει ξανά. Σε αυτό πώς απαντάτε?
5: Κοιτάξτε, κανένας δεν είπε ότι γεννηθήκαμε χθες. Mm. Ενώ ότι γεννήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας χθες.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Ότι γεννήθηκε μια στυλά στελεχών του χθες. Ότι δημιουργήθηκε η συμπαράταξη, δηλαδή ότι ξεκινήσαμε και είπαμε από εδώ και πέρα προχωράμε με αυτή τη μορφή, με αυτή τη δομή, με το νέο πρόγραμμα. Συγγνώμη κύριε Πιέρο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φέρουμε μέσα μας την ιστορία των αγώνων ή την ιστορία της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα ή την ιστορία προηγούμενων διακυβερνήσεων ανθρώπων και χώρων που εννοείται ανήκουν από τη σοσιαλδημοκρατία στην πολιτική οικολογία και στην ριζοσπαστική αριστερά. Και θα με επιτρέψετε, κανένας δεν έχει το μονοπόλιο αυτών των χώρων. Άρα λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει ιστορία. Δεν υπάρχει ιστορία από πίσω από τα πρόσωπα και αυτή τη φέρουσα ιστορία δεν είναι μια ιστορία που είναι ζωντανή και δημιουργεί παρακαταθήκες και για το μέλλον. Mm-hmm. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Γιατί δεν θα πάμε πίσω την πολιτική επιστήμη ή την κοινωνιολογία για να υπάρχουν τα κόμματα με ένα διαφορετικό τρόπο να μιλάμε στα πάνελ. Λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε μια κριτική, μια αυτοκριτική και δεν την έκανε απλά. Τη γύρισε σε όλη την Ελλάδα. Γυρίσαμε με την Ιθάκη όλη την Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στον απλό κόσμο να καταλάβει τι λέει μέσα το βιβλίο, ποια αυτοκριτική κάνει, μέχρι που φτάνει και ταυτόχρονα θέταμε σε κάθε πόλη και ένα κομμάτι του προγράμματός μας. Γιατί ούτε αυτό ίσχυε ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα γίνει πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ απτό, αν θέλετε,
3: δηλαδή,
5: και σαν είδηση, πάρα πολύ απτό. Θα το παρουσιάζει ο πρόεδρος με συγκεκριμένο τρόπο, με άρθρα, με συνεντεύξεις, με ομιλίες, ανάλογα την, το μέρος του. Σήμερα έχουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά την ακρίβεια, το οποίο θα εξειδικευτεί και περαιτέρω. Έχουμε πρόγραμμα, το έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα. Όχι ολοκληρωμένο κομμάτια
3: καλά,
5: του.
3: Εντάξει, δεν
5: μέχρι τη
3: ΔΕΘ
5: θα είναι και πλήρως κοστολογημένο. Σήμερα αναφέρθηκε ένα συγκεκριμένο κομμάτια του. Είχαμε αναφέρει για το ενεργειακό κόστος. Είχαμε αναφέρει για τη ΔΕΗ. Είχαμε αναφέρει για τα ψηφιακά που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά. Τόσο για το cloud, δηλαδή για, το, για την αποθήκευση του χώρου και τα προσωπικά δεδομένα. Και λοιπόν, όχι μόνο. Κυρίες, άρα και πρόγραμμα υπάρχει και ιστορία υπάρχει. Δεν είναι τα πράγματα μηδενιστικά κατανοητό. Για να μας βολεύουν.
3: Λοιπόν,
5: και
3: ένα...
5: το καταλαβαίνω και την αγωνία και το, την αγωνία των ανθρώπων. Το καταλαβαίνω απόλυτα.
3: Λοιπόν,
5: όλοι εκεί μέσα είμαστε.
3: Θα μιλήσουμε τώρα και για θέσεις. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε να δούμε την εικόνα της οικονομίας που είναι αυτό που προτάσει και ο Πρωθυπουργός από την οπτική της αξιολόγησης της Κομισιόν και που έχουν διαφορετική ανάγνωση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε λίγα λεπτά.
6: Καλημέρα σε όλους.
7: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
8: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
9: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
10: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
11: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
12: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
13: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
17: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
18: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε μια τελευταία έτσι, εικόνα, ξεκινώντας από την κυρία Βούλτεψη. Υπάρχει μια άρνηση

0: Είμαστε πλέον μια κανονική χώρα που δεν βασίζεται στα δανεικά με την έννοια των βαρών προς τις επόμενες γενναίες. Σίγουρα τα δημοσιονομικά μας είναι καλύτερα και πιο τακτοποιημένα από μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία ή η Γερμανία. Σίγουρα έχει ο κόσμος προβλήματα, αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι. Πιστεύει κανείς ότι αυτά τα οποία υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μέχρι στιγμής ακοστολόγητα προγράμματα, γιατί εντάξει, οι ωραίες φράσεις που ακούμε, ξέρω εγώ, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για κοινωνική πλειοψηφία, για κοινωνική δικαιοσύνη, για ζωή με αξιοπρέπεια, ποιος δεν τα θέλει αυτά. Αυτά είναι γενικολογίες. Άκουσα βέβαια ότι ανακοινώθηκε σήμερα ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει κοστολογημένο πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας. Τι να πω τώρα.
1: Και νωρίτερα μας είπε η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Έτσι είπαν σήμερα.
1: Το κόμμα λίγο-λίγο θα παρουσιάσει αυτό μας είπε.
0: Όχι, όχι. Ο κοστολογημένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Τι να πω. Ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Άμα είναι πάλι από τη ΔΕΘ να ακούσουμε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πριν από τις εκλογές θα το δώσουμε και θα κοστολογηθεί, θα το δώσει ο ίδιος και θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν μπορεί λοιπόν ο καθένας να λέει να δώσουμε 13ο μισθό. 2,5 δις.
1: Αφού εσείς νομοθετήσατε να κοστολογηθούν τα προγράμματα, άρα όλο
0: εννοείται, θα κοστολογηθούν.
1: Ωραία, άρα τι σας
0: ανησυχείτε. Άρα, γι' αυτό θέλουν κάποιοι τις πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο. Να πάει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη. Να τους πιάσει πάλι όλους ότι έχει τα κάπου θα βρει τα λεφτά που θα τα βρει.
1: Ναι, αλλά τις πρόορες εκλογές αυτή τη φορά τις ορίζει ο Μητσοτάκης, όχι ο Τσίπρας.
0: Εννοείται. Αλλά κάποιοι πιέζουν.
1: Μην επηρεάσει ο Τσίπρας το Μητσοτάκη.
0: Κάποιοι πιέζουν.
2: Μα ναι, γιατί
0: θέλουν στην Αναμπουμπούλα να γίνουν εκλογές. Να αμέσως μετά τη ΔΕΘ που θα έχει πει πάλι ο Τσίπρας που θα μας βρει τα λεφτά που δεν τα βρήκε ποτέ.
1: Και πήγε σε όλο
0: τον κόσμο. Δεν θέλει ο Τσίπρας για όλα. Έχει χορηγούς.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Επειδή λοιπόν ακούω εδώ πέρα διάφορα πράγματα και επειδή έχω όλες τις στατιστικές οι οποίες δείχνουν ακόμη και τον καιρό που επί Πασόκ δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα να έχουμε ίδια ποσοστά και ίδιες έρευνες και από τα Ινστιτούτια της ΓΕΣΕ και της ΓΕΣΕΒΕ και να λέμε τα ίδια και τα ίδια συνεχώς. Έχω εδώ όλα τα στοιχεία. Εδώ έχω για το 19 για παράδειγμα, 21 έκτου 19, δηλαδή λίγο πριν τις εκλογές.
1: Ότι.
0: Έτσι. Το 2017 το πλουσιότερο 20% της χώρας κατήχε 5,5 φορές μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος από το φτωχότερο 20%. Mm. Άρα δεν έκανε κανένα σοσιαλισμό ή αριστερά ο κύριος Τσίπρας, συνέχιζαν οι πλούσιοι να είναι οι πλούσιοι. Και πλήρως ικανοποιημένο το 19 από τη ζωή του ήταν μόνο το 5,6%. Αυτά είναι τη Ελστάτ. Το 31,6%. Όχι,
2: μπορούμε
0: γιατί
2: να
0: τώρα μας
2: ξαναυπόσχεται.
0: Γιατί είναι τόσο γιατί μακριά το 19.
2: Μα να σας πω.
0: Όχι.
2: Εσείς είπατε.
0: Είναι τόσο μακριά.
2: Κρίθηκε ο κύριος Τσίπρας.
0: Γεράσαμε και δεν
2: κρίθηκε
0: το πήρα χαμπάρι. Περάσαν άλλα 20 χρόνια.
2: Κρίθηκε. Μα θέλει να ξανακριθεί. Στο σήμερα.
0: Ναι.
2: Μπορούμε
0: φτάνω
2: να
0: λοιπόν στο σήμερα
2: θα
0: και
2: πάτε,
0: λέω.
2: Θα πάτε στο 1000.
0: Δεν
2: θα
0: πάω στο 1000.
2: Θέλω όχι, στο 19. Τι γινότανε το 1000.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου είπε
2: όταν,
0: ότι οι άνθρωποι ζούσαν καλύτερα.
2: Και η Νέα Δημοκρατία. Μα τώρα τι μου λέτε.
0: Λέει, είπε ότι το 2019
1: πείτε όμως τα δικά σας,
0: κυρία Αντωνοπούλου. Μα τώρα γιατί είναι σοβαρά.
2: Μιλάμε τώρα και λέμε για το τι έγινε.
0: Ελένη μου, σου είπε 2019. Γιατί στη Μαριζέτα πες το.
2: Κρίθηκε.
0: Η Μαριζέτα είπε για το 19.
2: Ο Τσίπρας κρίθηκε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ένα στα δύο νοικοκυριά, για σεβέ αυτό, το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για όλο το μήνα. Διαρκεί 19 μέρες. Τα πολυμελή νοικοκυριά.
1: Χάσαν αυτοί όμως.
0: Μάλιστα.
1: Χάσαν.
0: Άλλο λέω. Θέλω να πω το εξής. Δεν μπορεί τώρα να έρχονται
1: εσείς
0: μετά από όλα αυτά. Φάγαμε την εισβολή στον Εύρο.
1: Ναι.
0: Μετά φάγαμε τον κορονοϊό. Ναι. Μετά φάγαμε
2: όχι,
0: τον πόλεμο στην Ουκρανία.
2: Φάγατε τα κονδύλια αέρια. Ναι, αλλά τότε αέρια το χρήμα.
3: Και, ευρώ
2: και ο κόσμος κλεισμένος στα σπίτια του. Καθίστε τώρα.
0: Έπαιρνε ο κόσμος επιδοτήσεις στα σπίτια του.
2: Μα μη μου λέτε.
0: Έπαιρνε επιδοτήσεις. Και κρατήσαμε την οικονομία όρθια.
2: Παίρνατε τα χρήματα.
0: Φωνάζε, παιδί μου, τώρα, και φωνάζε,
2: τα
0: εγώ
2: τα χρήματα,
0: μου
2: τα ευρωπαϊκά. Και τα,
0: τα ευρωπαϊκά χρήματα τα πήραμε, τα δώσαμε στον κόσμο. Γι' αυτό αμέσως μετά το τέλος της πανδημίας άνοιξαν μόνο τα ελληνικά αεροδρόμια. Διότι όλοι οι άλλοι, επειδή δεν είχαν δώσει τα επιδόματα, φύγαν οι άνθρωποι από τα αεροδρόμια. πήγανε σε άλλες δουλειές.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό και πώς απαντά αυτό,
0: και Ελένη, πήραμε τα έσοδα
1: από τον τουρισμό. Αυτό πώς απαντάς το σήμερα τώρα. Στο στεγαστικό πώς απαντά.
0: Εγώ δεν δέχομαι.
1: Στην ατέβεια πώς απαντά το

0: Θα σου πω κάτι.
1: Αφού χάσανε αυτοί,
0: κάνουμε τις προσπάθειες μας, ναι. Λέω ότι με δύο πολέμους, ναι, αλλά είπα.
1: Αφήστε τα και τα 7 χρόνια της Ελένης τώρα, γιατί δεν τα
0: όχι,
1: λύνετε.
0: Δεν τα αφήνω, δεν τα αφήνω, γιατί οι συνέπειες αυτή τη στιγμή των δύο πολέμων, των τριών πολέμων, γιατί έχουμε και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και στο Ιράν. Ωραία, εντάξει, τα στενά του Ορμούς κλειστά, τα εργοστάσια των λιπασμάτων κλειστά, οι εξαγωγές των σιτηρών πουθενά, γίνεται ένας χαμός, ένα γύρο, υπάρχει αύξηση κόστου ζωής σε όλη την Ευρώπη. Έπεσε δύο φορές κυβέρνηση στην Νορβηγία για το κόστος ζωής και για το ρεύμα, ενώ κάθονται πάνω στα πετρέλαια. Στη Δανία κάναν κυβέρνηση μειοψηφίας και περιμένουν, λέει, να ψηφίζουν τις νόμους τους οι άκρα αριστερά.
1: Ο δικός μας πληθωρισμός τροφίμων είναι ο μέσος στην Ευρώπη.
0: Εμείς είχαμε
1: μήπως είναι λίγο παραπάνω.
2: Είναι κάτι, παραπάνω. Είναι.
0: Αλλά εμείς είχαμε πάντοτε μεγάλο εισαγόμενο πληθωρισμό, γιατί είχαμε πάντοτε εμπορικό έλλειμμα. Δεν παράγουμε όλα αυτά τα οποία καταναλώνουμε. Αυτό δεν είναι όμως καινούριο. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στη δημοσιογραφία, πριν το 4 που μπήκα στην πολιτική, γράφω θηριώδης εισαγόμενος πληθωρισμός, παράγουμε λιγότερα από όσα χρειαζόμαστε. Εντάξει. Αυτό δεν γράφω.
1: Δεν
0: γράφαμε όλοι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ένα δομικό πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά ξέρεις, τον άρχεται να μου λέει κάποιος, έχω τη λύση στο τσεπάκι μου. Και θα δώσω αυτό και θα δώσω εκείνο.
1: Ένα λεπτό.
0: Εντάξει, κανένας δεν το δέχομαι.
1: Για πάμε λίγο να τους ακούσουμε. Να τις ακούσουμε, κυρία Κουκουδάκη. Λοιπόν,
0: από τα βάζουμε στα στοιχεία επίσης ότι ήμασταν πάντα φτωχοί και επί αριστεράς, ακμαίας και ωραίας.
1: Δεν θυμάμαι και εγώ τα τελευταία χρόνια να
0: τα βάζω μέσα να μην τα χάσω.
1: Αλλά, κυρία Κουκουδάκη, μετά τη ΔΕΘ και τη Θεσσαλονίκη, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα ήδη κοστολογημένο ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήδη η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι και αυτές οι προτάσεις που έχει κάνει ήδη ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχουν σημαντικές διαφορές από το δικό της πρόγραμμα. Όπως για παράδειγμα το να μειωθεί ο ΦΠΑ σε τρία συγκεκριμένα προϊόντα και κατηγορίες. Και θα ήθελα για αρχή να μας πείτε πού είναι τα μεγάλα σημεία που διαφέρει, το εννοώ έτσι συνοπτικά, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ από αυτό της Νέας Δημοκρατίας και επίσης αν είναι άμεσα εφαρμόσιμο.
3: Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κύριε Πιέρο, γιατί εντάξει, η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 7 χρόνια, αλλά κάθε φορά όταν τους ακούμε είναι σαν να ξεκίνησε να κυβερνάει χθες.
0: Και ειδικά, το ΠΑΣΟΚ.
3: Όσον αφορά στο θέμα της
0: ακρίβειας. Αναντάμπα παντά.
1: Ένα λεπτό, τώρα πήρε το λόγο. Ένα λεπτό, δεν
3: κυβερνάτε 7 χρόνια.
0: Αναντάμπα παντά.
3: Οπότε. Το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας και κάθε μέρα είναι χειρότερη, είναι ξεκάθαρα θέμα των πολιτικών της επιλογών. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί βαρεθήκαμε να ακούμε ότι φταίνε οι εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες υπάρχουν πάντοτε. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό.
0: Όχι, το τέτοιοι θέμα δεν υπάρχουν.
3: Είναι, το θέμα είναι ποιες είναι
0: αυτούς,
3: οι επιλογές που κάνει η κυβέρνηση, κυρία Βούλτεψη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τον κορονοϊό και μετά έχει πάρει πακτολό χρημάτων.
0: Και τα διέθεσε
3: από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο από τη Νέα ΚΑΠ, όσο από το ΕΣΠΑ.
0: Έξω, θα σου πούνε, εμείς κρατηθήκαμε οι επιχειρήσεις μας από αυτά.
3: Δεν έχει επιστρέψει απολύτως τίποτα.
0: Όλα ο κόσμος
3: τα πήρε. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει το μικρότερο κοινωνικό αποτύπωμα που είχαν ποτέ ευρωπαϊκά χρήματα που έχουμε λάβει ως χώρα.
0: Πού το ξέρετε αυτό?
3: Όταν αυτή τη
0: στιγμή. Καμία έρευνα.
3: Εάν βγείτε έξω και μιλήστε με τον κόσμο, στις γειτονιές, εγώ που κυκλοφορώ στον Πειραιά.
0: Όλες οι επιχειρήσεις αναλάβανε δουλειές μέσω των μεγάλων επιχειρήσεων.
3: Πόσα έργα έχουν απενταχθεί. Σας έχουμε ρωτήσει στη Βουλή. Έχουμε καταθέσει ερώτηση και περιμένουμε. Ποιος είναι ο χάρτης?
0: Δεν είναι έτσι. Επειδή το έζησα.
3: Ωραία. Να ολοκληρώσω.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολύ αυστηρούς κανόνες και απεντάσσονται για να γίνουν.
1: Όπως ακουστήκατε
0: κι
1: εσείς. Ένα λεπτό να ακούσετε.
3: Το χρόνο μου. Εγώ δεν θα καταχρήσω.
1: Απλά μην απευθύνεστε στην κυρία Βούλευση και θα σας απαντά.
3: Όταν λοιπόν έχει επιλέξει να υπάρχει μια ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας και είναι ξεκάθαρο όχι επειδή το λέει το ΠΑΣΟΚ. Είναι εμφανές το τι συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια παντού. Όταν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν λέει, επειδή αυτή η κουβέντα που θα βρείτε τα λεφτά, τα έχετε κοστολογήσει, δεν έχει κανένα νόημα. Όταν λέμε να γίνονται εντατικοί έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας και όχι εν τέλει απλά να καταλήγουμε σε κάποιους λίγους γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, έχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος και δεν μπορώ εγώ να το αντιληφθώ. Φαντάζομαι πως όχι. Λέτε για τη μείωση του ΦΠΑ. Ναι, το ΠΑΣΟΚ το έχει προτείνει για όσο διαρκεί η κρίση. Στα βασικά αγαθά, να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ, γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, πολύ σωστά το είπατε, είναι 40% πάνω. Και αυτό δεν είναι μια συνθήκη που ισχύει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Όταν η ακρίβεια επί ΠΑΣΟΚ πόσο ήταν?
3: Συζητάμε για το τώρα και για το αύριο, κυρία Βούλτεψη.
0: Μα τότε είχατε πολλά λεφτά. Και πάλι.
3: Εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα που σας εξυπηρετεί να πηγαίνει κουβέντα στο 15.
0: Ένα λεπτό.
3: Εγώ θέλω να μιλήσω.
0: Οι μεγαλύτερες αυξήσεις από τον Δεκέμβριο του 2000 ως το Δεκέμβριο του 2003.
3: Είναι πλέον ιδεολειψία.
1: Και παρακαλώ και την κάμερα. πλέον.
0: Η ακρίβεια με τον Τζοχατζόπουλο, το κείμενο του Κουλούρη.
1: Μιλήσατε, δεν σας διέκοψε κανείς, τα πάτε.
0: Δεν γίνεται τώρα να κάνουν τους
1: οτήρες. Ας πούνε όμως τη γνώμη τους.
0: Τότε παίρνουν τα δανεικά και παίρνουν τη γνώμη
3: τους. Βλέπετε ότι είμαστε 56% πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο.
0: Εδώ να σας δείξω τα στοιχεία για τον
1: κόσμο. Ευθύνονται
0: εξής. Έχω και αυτά τα στοιχεία.
1: Το ξέρω, δεν έχω αμφιβολία.
3: 48 μήνες στους 40 είμαστε παραπάνω.
1: Συνεχίστε, κυρία Κουκουδάκη. Συνεχίστε.
3: Η μείωση λοιπόν, όταν άλλα κράτη το έχουν εφαρμόσει και βλέπουμε ότι υπάρχει αποτέλεσμα γιατί περνάει στον καταναλωτή, και επειδή η κυρία Βούλτεψη την παρακολουθώ, έχει μία δυσανεξία όταν αναφέρουμε το παράδειγμα της Ισπανίας, το εφάρμοσε η Κύπρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Δεν νομίζω
0: καλά,
3: να είναι σοσιαλιστής ή κομμουνιστής. Μας εξήγησε και πώς ακριβώς το έκανε. Και το πρώτο που μας είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης λοιπόν ήταν η έλεγχη. Και κλείνω με αυτό. Όταν έχεις λοιπόν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη και εξακολουθείς να μην έχεις κάνει το παραμικρό για να αντιμετωπίσεις και την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Λέμε κοινωνικές κατοικίες, λέμε κατάργηση της Golden Visa, λέμε οριοθέτηση του τι ακριβώς γίνεται με τα Airbnb. Λέμε να υπάρχει έλεγχος που αλλοδαπάσια φέροντα
1: έχουν αγοράσει
3: τα πάντα.
1: Πάμε Δημήτρη στην κυρία
3: Αντωνοπούλου. Είναι το πολιτικό σας πρόσωπο, κυρία Βούλτεψη.
1: Άνω τελεία, καλά το είχαμε πάει τόσο.
3: Το ότι ο κόσμος 15 του μηνός δεν έχει λάθη να πληρώσει.
0: Το ίδιο και επί των ημερών σας που δανειζόσασταν.
3: Μία σχέση, τίποτα.
0: Άνοδος τιμών 96-2003.
3: 25%.
0: Πείτε μας για το 25%. Τότε
1: καταρχάς οι κραυγές είναι αποθητικές στον κόσμο, ή κραυγές, το έλεος.
0: Μας κοροϊδεύετε όλο το μέρα.
2: Ωραία, ήρεμα. Επειδή νωρίτερα μας έδωσε ένα ρεπορτάζ η Ελένη για την εισήγηση του κυρίου Φάμελου και αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μία κρίσιμη κεντρική
4: κύριε
2: επιτροπή.
4: Κύριε Τάκη, νομίζω ότι ήμουν καθαρίστη.
1: Ναι, μας είπε όμως ότι δεν θέλει να απαντήσει αυτό. Μήπως να απαντήσει
2: αυτό. Αφορά το κόμμα σας. Αφορά το κόμμα σας.
4: Σας είπε ότι θα σχολιάσω τίποτα.
2: Αφορά το κόμμα σας. Ο κύριος Χιακαντάρης έκανε μία ανάρτηση πριν από λίγη ώρα και χαρακτηρίζει πολύ θετική, πολύ θετική την εισήγηση του κυρίου Φάμελου και ακόμα πιο θετική.
4: Αν καταλαβαίνω ότι κατέβασε, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά την έκανε όμως. Θα σας πω γιατί το ρωτώ. Αυτό το κρατάω ότι είναι λάθος η ανάρτηση. Το ρωτώ, θα σας πω γιατί. Γιατί επί αυτής της αναρτήσεως έκανε μια... Όχι,
4: κάτι,
2: δεν θέλω να το σχολιάσετε. Εγώ θέλω να το πω.
4: Όταν σήμερα εσείς έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα για την ακρίβεια...
2: Μα δεν φταίω εγώ που ο κ. Σιακαντάρης έκανε την ανάρτηση.
4: Τι κατέβασε,
2: δεν την έκανα εγώ. Ναι, αλλά επ' αυτής της ανάρτησης...
4: Λοιπόν,
2: επ' αυτής της ανάρτησης ο κ. Πολάκης μίλησε για εξευτελισμό και για σχέδιο ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
4: Δεν θα σχολιάσω.
1: Ωραία,
4: εγώ τίποτα που αφορά.
1: Θα σεβαστώ πάντως. Εντάξει, ότι λέει δεν θέλει να σχολιάσει. Και θέλω επίσης.
4: Οριακά δεν σχολιάσει. Άλλα πράγματα που ακούστηκαν πάνω στο τραπέζι επίσης από άλλα.
1: Ισότιμη η συζήτηση. Να μας πει και η κυρία Αντωνοπούλου, όπως είπε και η κυρία Βούλεψη και η κυρία Κουκουδάκη, αν πρώτον ο κύριος Τσίπρας θα έθιμε κάτι πέρα από παρουσιασμένο, όπως μας το είπατε, κοστολογημένο. Και επίσης τι διαφορές θα έχει από τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί αν είναι να λέει αυτά που λέει το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, τότε μπαίνει ένα ερώτημα, τι το διαφορετικό προγραμματικά θα έχει.
4: Κοιτάξτε, σκέφτηκα λίγο την απάντηση. Αν θα πρέπει να δώσω τα νούμερα στην κυρία Βούλτεψη ή να κερδίσω το χρόνο
1: μου. Ναι, θα σας έλεγα να κερδίσετε το χρόνο για να μας
4: για
1: απαντήσετε.
4: Να πω,
1: γιατί την κυρία Βούλτεψη
4: δεν θα την πείσετε. Ποια είναι η πρότασή μας σήμερα. Λοιπόν, την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης, όταν καλπάζει ακρίβεια, βγαίνει και λέει λυπάμαι και θυμώνω για την ακρίβεια, ως απλός παρατηρητής.
0: Το κόμμα συμπαράταξη
1: θέλει ένα
4: κράτος εγγυητή της κοινωνικής προστασίας, ένα κράτος που θα λειτουργεί και θα ενεργοποιήσει όλα τα θεσμικά μέσα που έχει, όσα δεν έχει να τα δημιουργήσουμε, όσα χρειάζεται για να λειτουργήσει, ξαναλέω, ως εγγυητή της κοινωνικής προστασίας. Για εμάς η αξιοπρέπεια των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, η διαφάνεια και το κράτος δικαίου δεν είναι απλά γενικές λέξεις, είναι συγκεκριμένες. Πάμε στο συγκεκριμένο.
0: Δηλαδή, το θεσμικό σας.
5: Είναι ωραίο αυτό που κάνετε.
0: Το θεσμικό σας ποιος ήταν.
5: Είναι ωραίο αυτό που κάνετε.
1: Κλείνει η εκπομπή, δεν έχει μιλήσει.
5: Σήμερα,
4: σήμερα λοιπόν, ανακοινώσαμε το εξής.
1: Ελάτε και παρακαλώ την κάμερα στην κυρία
4: Αντωνοπούλου.
1: Τώρα δεν βοηθάτε.
4: Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την ακρίβεια, θέλουμε ένα πλαίσιο τριών μέτρων. Γρήγορα, άμεσα, βραχυπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα. Ένα λοιπόν, τα μέτρα αυτά δεν είναι μόνο μέτρα συνολικά που αφορούν π.χ. τη μείωση του ΦΠΑ, που μπορεί να ακούγεται ωραίο σαν λεζάντα, αλλά ξαναλέω το κράτος ως εγγυητή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ορίσουμε ένα βασικό καλάθι που θα φορά το καλάθι του σούπερ μάρκετ, το οποίο προσέχετε, θα είναι σε μηνιαία βάση, θα είναι πάνω στη διατροφική αλυσίδα που χρειάζεται το κάθε νοικοκυριό βάσει αναγκών αξιοπρέπειας, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν συγκεκριμένα τρόφιμα, θα είναι γενικά και αόριστα. Βρίσκουμε τα μεγάλα καρτέλ, τα βάζουμε μέσα και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι.
0: Το καλάθι είχε από όλα.
4: Διαφανή σε έλεγχος και τιμολόγηση από τον παραγωγό έως το ράφι.
0: Αυτά
4: τα κάνατε. Το οποίο θα υπάρχει σε συγκεκριμένη πλατφόρμα και θα μπορεί ο κάθε πολίτης να δει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πάρα πολύ συγκεκριμένα, πώς πηγαίνει από τη γη, πώς βγάζει δηλαδή την γλυκοπατάτα της Κυπαρισίας και τη φτάνει στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που ψωνίζει ο καθένας μας. Βραχυπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα. Εθνικό σχέδιο αποκατάστασης αγωγών. Δεν έχει γίνει τόσο καιρό. Αυτή τη στιγμή, αντί να παράγουμε εμείς οι ίδιοι, εισάγουμε. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. 6 με 24 μήνες θα υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τρόπος πολύ συγκεκριμένος, με οριοθέτηση θεσμική, πώς θα το πετύχουμε. Στρατηγικά αποθέματα βασικά τρόφιμα. Όταν είσαι επισιτιστική κρίση, κύριε Πιέρο, ξέρουμε ιστορικά ότι δίνεις στην οικονομία ό,τι χρειάζεται για να παράγει τα βασικά τρόφιμα. Το ξέρουμε από το 1929. Δεν θα ανακάλυπτε τώρα τον άνθρακα ο κύριος Μητσοτάκης. Τρία. Σας λέω κάποια πολύ συγκεκριμένα bullets. Μέσω μακροπρόθεσμα, συγγνώμη, μέτρα, πρέπει να τα πω πολύ γρήγορα. 2-5 έτη αναβάθμιση πρωτογενούς παραγωγή συνολικά και σύνδεση.
5: Αυτά θέλει να πει.
4: Και σύνδεση με αγροδιατροφικό τομέα.
5: Αυτά θέλει να πει.
4: Αγροδιατροφικό τομέα και τουρισμό. Δεν γίνεται η Ελλάδα να παράγει π.χ. στην Κρήτη γραβιέρα Κρήτη και αυτή να μην φτάνει σε όλα τα ξενοδοχεία κατά προτεραιότητα.
3: Όταν θέλει να.
4: Όταν θέλεις να αναπτύξεις
3: πρωτογενείς τομέας με τα
4: είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Όταν θέλεις να αναπτύξεις,
0: πώς
4: κύριε,
0: να φτάσεις όλα, δεν φτάνει.
4: Όταν θέλεις να αναπτύξεις το πρωτογενή τομέα,
0: μιλάει πολύ ώρα,
4: και να μειώσεις τις τιμές.
5: Εσύ έχω μιλήσει πάρα πολύ.
4: Και να μειώσεις τις τιμές, κάνεις αλλαγή πολιτικής και όχι απλά πολιτική αλλαγή. Τι σημαίνει αυτό? Όταν μιλάς για την ακρίβεια, ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι συγκεκριμένο, κοστολογημένο, που από πίσω να φέρει αλλαγή παραδείγματος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που σας παρουσίασα πάρα πολύ συνοπτικά με συγκεκριμένα bullets,
1: καλά,
4: είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο σε λίγες μέρες θα γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο από τον πρόεδρο μας Αλέξη Τσίπρα.
0: Τελείωσε, σωθήκαμε.
1: Κυρία Κουβουδάκη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Η μείωση των έμεσων φόρων δεν είναι λεζάντα, είναι ουσιαστικό πάρα πολύ, γιατί είναι η πιο αδική φόρα.
1: Αργά, Αθηναίδα Νέγκα, Γιούλη Τσαγκαράκη, Νεφέλη Φασουλή. Καλό Σαββατοκύριακο, υπάρχει μια ένταση. Τα λέμε Δευτέρα στις 10.
6: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Αν κάτσει ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκε, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μην πα πουθενά.
2: Είναι η σειρά σου να την αλλάξει.
1: Εσύ θα την αλλάξει.
0: Εγώ την άλλαξα χθε, δεν πέφτει.
2: Άλλαξε την άρε.
3: Πού είναι η εικονούλα μου.
0: Ωρε, κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνεις το ηλεκτρικό Hyundai Instead από 269 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
8: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
9: Έλα, έλα,
10: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πρώτη μου καλεσμένη σήμερα είναι μια ηθοποιός, πάρα πολύ καλή ηθοποιός, που αν τη δείτε στο δρόμο και δείτε ότι σας ακολουθεί, δεν αποκλείεται να θέλει να εμπνευστεί για κάποιο ρόλο. Η Γιούλη Τσαγκαράκη είναι σήμερα μαζί μας.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Γιατί σας παρακολουθώ και είστε από τους πολύ λίγους που υπάρχουν και δεν είναι κίτρινοι.
0: Εσείς κι αν είστε από τους λίγους, αλλά εσείς αλλάζετε χρώματα. Οι δημοσιογράφοι λέμε είναι κίτρινοι, δεν είναι κίτρινοι. Αλλάζετε πάρα πολύ.
1: Ηθοποιοί.
0: Εσείς.
1: Εγώ. Εσείς σε μένα.
0: Ναι.
1: Ναι, μου αρέσει αυτό. Με ενδιαφέρει. Αλλιώς δεν μπορώ να βρω ενδιαφέρον στο ρόλο, στο να κάνω δηλαδή τον χυψή ρόλο. Θέλω να είναι διαφορετικός ο κάθε ρόλος που κάνω. Αυτή την κατεύθυνση τέλος πάντων έχω. Όπως είναι διαφορετικός ο κάθε άνθρωπος, όπως είστε εσείς διαφορετικοί, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι εδώ διαφορετικοί. Αυτό έχω στο μυαλό μου πάντα. Δεν το πετυχαίνω πολλές φορές, αλλά σίγουρα είναι ο στόχος μου.
0: Υπάρχει περίπτωση να αισθάνεστε εσείς ότι δεν το έχετε πετύχει και εμείς να έχουμε ξετρελαθεί και να λέμε καταπληκτική ερμηνεία?
1: Είναι αυτό που ξέρει ο καθένας, ο κάθε ηθοποιός, δηλαδή αυτό που, το στόχο που έχει βάλει, ναι, και ξέρει πόσο πολύ τον έχει πετύχει ή όχι, ή όπως εσείς στη δουλειά σας, ναι, διάφορους στόχους που βάζετε και, ναι, ξέρετε που φτάνετε ή όχι.
0: Κατάλαβα. Άρα αυτό που κάνετε εσείς, γιατί έχετε πει ότι για να κάνετε το βάδισμα της θείας της Σέρες, αντιγράψατε μια κυρία, ναι, από την πόλη των Σερών. Αυτό πώς λέγεται, είναι αυτό που λέμε, που διαβάζουμε, method acting και τα λοιπά που κάνουν στο Hollywood? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτές οι τεχνικές δεν αλλάζουν, έτσι δεν είναι?
1: Να σας πω, εγώ θυμάμαι μία δασκάλα που είχα στο θέατρο που επέμενε σε αυτό πάρα πολύ.
0: Ναι, να τη θεία.
1: Πού την, να την. Εδώ είναι Σέρες 2. Με πολύ κρεπαρισμένο μαλλί. Αυτό είναι δικό μου μαλλί, έτσι.
0: Να το πούμε αυτό. Τράβηξε το μαλλί.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω το μαλλί. Τράβηξε πολλά. Ναι. Ειδικά εδώ μπροστά. Πάρα πολλά.
0: Οπότε...
1: ναι, αυτό μου το είχε πει μία δασκάλα στο θέατρο και έτσι μου είχε μείνει από τότε. Όχι, δεν είναι μία μέθοδος. Είχε πει, θυμάμαι, να πάμε σε μία πλατεία στην Ομόνια συγκεκριμένα και με ένα χαρτάκι και να γράφουμε, να βλέπουμε ανθρώπους πολύ διακριτικά και να παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και έτσι αυτό τώρα εμένα έχει έτσι καταγραφεί μέσα μου, πολύ θετικά. Και το θυμάμαι και έχει πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό πράγμα στη δουλειά μας είναι η παρατηρητικότητα. Παρατηρητικότητα σε μένα πρώτα και έπειτα να παρατηρώ τους άλλους ανθρώπους. Για να μπορέσω να μπω στα παπούτσια του ρόλου που λέμε.
0: Ναι. Εμείς που είμαστε τηλεθεατές και θεατές και ακροατήριο και όλα αυτά, ξετρελινόμαστε όταν έναν άνθρωπο τον έχουμε μάθει, ναι, κάπως και γνωρίζουμε κανονικά και λέμε όχι, τελικά είναι ωραία κοπέλα και μιλάει και ωραία και δεν είναι έτσι όπως ήταν η θεία. Και είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Νομίζω ένα Hollywood θα το είχατε. Έτσι, ένα ρόλο τέτοιο. Θα το είχατε?
1: Μια το είχα.
0: Ναι, πιστεύω πως ναι. Σκέφτομαι την ηθοποιό που πήρε φέτος το Όσκαρ. Δεν ξέρω αν έπαιξε σε ένα θρίλερ και έπαιξε μια κυρία με γυαλιά κτλ.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Η ταινία δεν έλεγε τίποτα, αλλά ήταν καταπληκτική.
1: Συγκεκριμένη. Ναι, συμφωνούμε.
0: Ήταν, ναι, δεύτερος ρόλος. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
1: Αχ, και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Δεύτερος ρόλος, νομίζω, Όσκαρ φέτος. Ήταν μια τέτοια ηθοποιός σε αυτή τη λογική που περιγράφετε εσείς, που είχε αντιγράψει μια πολύ κεντρική κυρία και την έπαιξε στη...
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: ήρθε το Όσκαρ, δεν χρειάστηκε. Ναι. Εδώ που δεν έχετε Όσκαρ.
1: Ναι.
0: Αξίζει μόνο, θέλω να πω, ότι έχετε κίνητρο. Γιατί το κίνητρο βεβαίως είναι να γίνετε γνωστοί ηθοποιοί, να σας χαιρόμαστε εμείς και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν βραβεία, υπάρχουν άλλου είδους δόξες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ο θεσμός βραβείων Μελίνα Μερκούρη, Δημήτρης Χόρν για τους νέους ηθοποιούς. Ναι. Και καλά κάνουν και υπάρχουν, γιατί είμαστε πάρα πολλοί ηθοποιοί. Επομένως, υπάρχει ένα προβάδισμα σε νέους ηθοποιούς να μπορέσουν να μπουν σε αυτόν τον χώρο, να συνεχίσουν. Αυτό είναι σημαντικό. Όμως τα βραβεία για μένα δεν λένε κάτι. Ναι. Το βραβείο είναι να είσαι αληθινός σε αυτό που κάνεις, να είμαι αληθινή στο επάγγελμα που έχω επιλέξει να κάνω. Και το μεγαλύτερο βραβείο είναι όταν ο θεατής, είτε αυτός που μας βλέπει στη τηλεόραση ή ο θεατής που έρχεται στο θέατρο, να έρθει να σου πει κάτι για αυτό που είδε, πόσο πολύ τον άγγιξε, ποιες δικές του αναμνήσεις βγήκαν και τις θυμήθηκε. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά ένα βραβείο και το δικό μου βραβείο στην Σταματίνα ήταν, επειδή είπατε τη λέξη βραβείο, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα που ήρθαν πολλές γυναίκες, κυρίως γυναίκες, αλλά και άντρες βέβαια, αλλά μου έκανε εντύπωση πολλές γυναίκες μου λέγανε ότι σε πολύ δύσκολες δικές τους στιγμές βλέπαν τις αίρεση και θέλανε να γελάνε. Ναι, ότι ναι. Τους έδωσε πολύ γέλιο αυτός ο χαρακτήρας, οι σέρες βέβαια, όλη η σειρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο, θέλω να πω.
0: Και ας μην ευχαριστείτε την Ακαδημία, δηλαδή. Αν κάποιος με κάποιο τρόπο ταυτιστεί, κάτι πει για αυτόν. Βέβαια, αυτό που κάνετε είναι σημαντικό. Πολύ ωραία. Η ελληνική οικογένεια θα μπορούσε, νομίζω, να είναι πηγή για τελείωτα σύριαλ.
1: Ω, βέβαια.
0: Έχετε μιλήσει και εσείς για την οικογένειά σας. Έχετε παίξει και σε έργα που έχουν άμεση σχέση με αυτό. Έχουμε προχωρήσει καθόλου από αυτούς τους χαρακτήρες, από την αυστηρότητα, από την κουτσομπολιό, από την κακεντρέχεια. Έχουμε αλλάξει?
1: Όχι, δεν έχουμε αλλάξει.
0: Να.
1: Παρότι οι γονείς τώρα... Είσαστε κι εσείς τη μητέρα, θα το ξέρετε καλύτερα. Δεν είναι οι ίδιοι, αυτή η γενιά, η δικιά σας γενιά, η δικιά μου γενιά. Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που είχαμε παλιότερα.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μου γονείς. Δηλαδή, τώρα όπου βρεθείς, όπου το κινητό να ανοίξεις, έχεις να διαβάσεις κάποιο άρθρο για το πώς θα συμπεριφερθείς τα παιδιά σου, υπάρχουν... τηλεφωνικές γραμμές και τα λοιπά, ψυχοθεραπεία και τα λοιπά. Υπάρχουν όλα αυτά που κάποτε δεν υπήρχαν καθόλου.
0: Δεν υπήρχε στην εποχή.
1: Παρότι λοιπόν υπάρχει αυτό, δεν έχει προχωρήσει η οικογένεια. Δεν θα έλεγα μόνο ελληνική οικογένεια. Οι οικογένειες. Υπάρχει πάρα πολύ βία γύρω μας και βέβαια δεν αφήνει τις οικογένειες, τους ανθρώπους ανεπηρέαστους, ειδικά τους γονείς που μεγαλούν τα παιδιά και που είναι ένα... πολύ δύσκολο λειτουργήμα.
0: Τι παρατηρείτε εσείς, ποιες παθογένειες βλέπετε που είστε παρατηρητικό άτομο και το χρησιμοποιείτε και στη δουλειά σας αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό που υπήρχε πάντα και συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει και βέβαια μπορεί να αλλάξει, είμαι σίγουρη γι' αυτό, είναι η μεταφορά των δικών μου τραυματικών βιωμάτων στον άλλο άνθρωπο.
0: Να.
1: Όταν λοιπόν δεν τα έχω δει αληθινά αυτά που μου συμβαίνουν, δεν τα έχω θεραπεύσει, δεν έχω καθαρίσει το συναίσθημά μου, είναι αναπόφευκτο αυτό που μου συμβαίνει, ότι άσχημο, ποια αφορμή έρχεται από απέναντι, να την ανταποδίδω χωρίς σκέψη, με οποιαδήποτε βία είναι αυτή, με οποιαδήποτε μορφή. Και αυτό το πράγμα είναι μία αλυσίδα που δεν σταματάει. Δηλαδή μόνο η αποδοχή ότι ναι, δεν είμαι καλά, είμαι γονιός, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Βιολογικά μπόρεσα, κατάφερα και έφερα ένα παιδί στον κόσμο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Να.
1: Δεν μου δίνει αυτόματα την ταυτότητα της μαμάς ή του μπαμπά. Γέννησα λοιπόν, άρα έχω πάρα πολύ σοβαρή δουλειά μπροστά μου. Αυτό είναι... που πρέπει να... τίποτα δεν πρέπει, που οφείλουν, κατά τη γνώμη μου, να προσέχουν οι γονείς κυρίως.
0: Να.
1: Τώρα που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να είναι 2, 3, 4, 5 φορές πιο πάνω στα παιδιά από ότι... τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έχετε μιλήσει για τη δύσκολη οικογένειά σας. Δεν θα σας πω να επαναλάβετε τα ίδια. Κακοποίηση, όταν λέμε στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι μιλάμε για τα πιο ακραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Για τη σεξουαλική κακοποίηση, για το ξύλο, για την πολύ κακή συμπεριφορά, για την εγκληματική αμέλεια. Αλλά υπάρχει και η άλλη κακοποίηση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς καλά το θίγεται το θέμα, γιατί πολλά γράφτηκαν. Η κακοποίηση λοιπόν, η κακοποίηση έχει ένα μεγάλο φάσμα. Δηλαδή, κακοποίηση μπορεί να είναι και να σε κοιτάξω έτσι.
0: Ναι.
1: Εμένα είναι κακοποίηση. Δηλαδή, αν είναι κάποιος απέναντί μου και με κοιτάζει με έναν κακό τρόπο και είναι πάνω μου το σατανικό μάτι, είναι ένα είδος κακοποίησης.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι η κακοποίηση είναι μόνο όλα αυτά τα άγρια πράγματα που ζούμε.
0: Ναι.
1: Σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση. Ναι, όλα αυτά ανήκουν. Σε αυτή την ομπρέλα που ονομάζεται κακοποίηση, αλλά είναι και κάτι πολύ απλό. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, την νηπιαγωγό στην νηπιαγωγείο, που είχα κάνει κάτι, ήμουν πολύ ζωηρή, και θυμάμαι με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο, στην αποθήκη.
0: Μόνο που τα ακούω μου κόβονται τα πόδια.
1: Έτσι,
0: δηλαδή πρέπει να είναι ό,τι χειρότερο για ένα παιδάκι αυτό.
1: Δεν με χτύπησε.
0: Ναι.
1: Δεν με άρπαξε με το ζόρι δεν με τράβηξε να με πάει στην αποθήκη. Δεν μου έκανε τίποτα από όλα αυτά. Όμως με πήγε σε μία αποθηκούλα που είχε και παιχνιδάκια μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και καμιά. Αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση. Είναι κακοποίηση αυτό. Τη θυμάμαι ακόμα. Το θυμάμαι. Ήμουνα πόσο, 4,5-5 χρονών. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από τότε. Αυτό είναι όμως κάτι που το θυμάμαι πολύ.
0: Ναι. Γιατί πολλές φορές και ως γονείς λέμε, πω, κοίτα αυτό, η άγρια κακοποίηση. Ευτυχώς στην οικογένεια δεν έχουμε τέτοια. Παρ' όλα αυτά, και τώρα που διαβάζουμε και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, πολλές φορές τα παιδιά κακοποιούνται. Κακοποιούνται γιατί κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σκληρή τιμωρία, μπορεί να κάνει κάτι που μπορεί να τραυματίσει ένα παιδί. Ψυχοθεραπεία πολύ.
1: Βέβαια. Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν μπορώ να φανταστώ την ζωή μου χωρίς την ψυχοθεραπεία. Γιατί ανοίγει δρόμους, βλέπεις πράγματα, καταλαβαίνεις πράγματα. Επίσης, νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το μάθημα στις δραματικές σχολές. Αλήθεια το λέω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρχει μάθημα ψυχοθεραπείας, συναισθηματικής αγωγής σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Μιας και ηθοποιοί ασχολούμαστε με την ψυχή μας, με τις ψυχές των άλλων. Ναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα δώρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν τελειώνει, δεν παίρνει πτυχίο, δεν λες τελείωσα. Εντάξει, τα λύσα τα προβλήματα.
0: Και η ζωή αλλάζει και εμφανίζονται και άλλες δυσκολίες.
1: Έρχονται, δηλαδή έρχονται συνέχεια, υπάρχουν συνέχεια αφορμές γύρω μας που είμαστε αντιμέτωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν και άρα καλούμε εγώ να βλέπω συνέχεια πραγματικά τι μου συμβαίνει εμένα, ούτως ώστε να μην είμαι με το δαχτυλάκι και την ετεροαναφορά. Όλα αυτά είναι εκτός από μένα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πρέπει να κοιτάζω τι σημαίνει πρώτα απ' όλα σε μένα.
0: Δεν φταίει μόνο ο νηπιαγωγός, δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι.
1: Τότε...
0: Κάτι έκανε κι αυτή.
1: Μισό λεπτό. Τότε αυτή έφταιγε, θα έλεγα.
0: Έφταιγε.
1: Γιατί όταν είσαι 4 χρονών, 5 χρονών,
0: Είναι πάρα πολύ τρομακτικό για ένα παιδάκι.
1: Είναι πολύ τρομακτικό. Πολύ. Δεν έχεις την διεκδικητική συμπεριφορά να πεις κάτι, να ανοίξεις το στόμα σου, να, πραγματικά να διεκδικήσεις.
0: Ναι.
1: Τότε δεν μπορείς. Τώρα μπορείς.
0: Πάλι καλά. Επομένως, τουλάχιστον εκεί έχουμε κάνει ένα βηματάκι.
1: Ναι, βηματάκι.
0: Ναι.
1: Baby step.
0: Τώρα, αν τολμήσει μία νηπιαγωγός να κάνει οτιδήποτε, θα αντιμετωπίσει μαμάδες που όχι θα την κλείσουν, θα τις κάνουν πολύ χειρότερα. Οπότε έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο.
1: Αυτό εννοείται, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Άρα, πολύ ψυχοθεραπεία. Καλό είναι πάντα αυτό. Το Ιούλιο από πού βγαίνει?
1: Λοιπόν, το Ιούλιο βγαίνει από το Γεωργία. Δεν είμαι Παναγιώτα, το λέω, γιατί μου στέλνουν...
0: Χρόνια πολλά, την λάθος μέρα.
1: 15 Αύγουστο, δεν είμαι Παναγιώτα. Είναι από το Γεωργία. Και αυτό το είχε σκεφτεί η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Της άρεσε να υπάρχει έτσι ένα χαϊδευτικό. Και με βγάλανε Ιούλιο.
0: Δεν έχετε κάνει παιδιά?
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία είναι αυτό. Θα σας ζηλεύουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν παιδιά στο περιβάλλον σας. Έχει να κάνει με αυτό? Μια δύσκολη παιδική ηλικία μπορεί να μας κάνει πιο επιφυλακτικούς?
1: Βέβαια, δεν μπορεί. Νομίζω πως ναι.
0: Yeah.
1: Μπορεί όμως και όχι, τώρα που το λέτε.
0: Πολλούς ανθρώπους όχι.
1: Ναι, μπορεί να... Μια δύσκολη παιδική ηλικία να είναι τόσο δύσκολη που να έχει αλλάξει πολύ τον άνθρωπο. Τον έχει κάνει, ας πούμε, να τα έχει γυρίσει όλα τούμπα που λένε και να πηγαίνει πολύ θετικά και όμορφα.
0: Και να
1: λέει, έζησα τόσο άσχημα, τόσο μαύρα, Που όχι, να. Η ζωή μου να είναι άσπρη από εδώ και στο εξής.
0: Τι θα λέγατε σε ένα παιδάκι, μικρό, μεγάλο, όποιες ηλικίες, γιατί μπορεί να είναι και... Μπορεί να είναι και μια γυναίκα που ζει με ένα τέτοιο τύπο ή και ένας άντρας. Τι θα λέγατε σε ένα άτομο που ζει σε ένα σπίτι με κάποιον ο οποίος είναι οξύθυμος, είναι μουτρωμένος και υπάρχει αυτή η άλλη μορφή κακοποίηση που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι, και αυτό είναι κακοποίηση,
0: ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ναι. Όταν είσαι σε ένα αρνητικό περιβάλλον, είναι μια άσχημη κακοποίηση.
0: Τα έχει νεύρα πάλι ο τάδε ή
1: ναι,
0: τάδε.
1: Ναι, είναι παρτύριο.
0: Θα τους λέγατε να φύγουν?
1: Δεν ξέρω τι θα έλεγα. Σίγουρα θα έλεγα να το προσπαθήσουν, να μιλήσουν, να έχουν όρια.
0: Ναι.
1: Να έχουν όρια. Πολύ σημαντικά τα όρια. Και να ξαναπώ, να έχουν όρια.
0: Να έχουν όρια. Νοηματική.
1: Νοηματική γλώσσα.
0: Νοηματική γλώσσα, την οποία τη μιλάτε πάρα πολύ καλά. Έχετε επάρκεια.
1: Έχω επάρκεια σπουδών. Μπήκα στην διαδικασία... να σπουδάσω διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Δύο φορές έδωσα εξετάσεις, δεν πέτυχα. Πολύ δύσκολη η γλώσσα.
0: Να ρωτήσω μια βλακεία. Ναι. Θέλω να τη ρωτήσω καιρό. Και έχουμε και συναδέλφους που κάνουν τα δελτία στην νοηματική, αλλά δεν τους έχω ρωτήσει ποτέ. Μπορείς να εκφραστείς πλήρως, έτσι.
1: Πλήρως.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν και τα άρθρα και οι συνδετικές λέξεις, όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι η νοηματική γλώσσα είναι πολύ minimal γλώσσα. Mm-hmm. Δηλαδή. Αυτό που λέμε εμείς, τώρα ετοιμάζομαι να πάω σπίτι μου, θα πούμε εμείς. Τώρα ετοιμάζομαι γιατί θέλω να πάω σπίτι.
0: Πώς είναι αυτό στην νοηματική?
1: Αυτοί θα πούνε τώρα, ετοιμασία, σπίτι, πάω, ξέρω εγώ.
0: Okay. Άρα μπορεί...
1: Αν το μεταφράζαμε στα ελληνικά,
0: ναι.
1: Θα ήταν κάπως έτσι. Θα είναι κάπως έτσι.
0: Άρα είναι πιο κοφτή γλώσσα.
1: Είναι πιο κοφτή γλώσσα, πιο μαζεμένη γλώσσα.
0: Δεν είναι διεθνής η νοηματική.
1: Υπάρχει διεθνής νοηματική που μιλάνε μεταξύ τους οι κοφοί. Δηλαδή ο κοφός από Ισπανία με τον κοφό από, ξέρω, από Τουρκία, αν βρεθούνε, ναι. Έχουν ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους.
0: Οπότε μπορούν αυτομάτως να συνεννοηθούν.
1: Ναι, βασίζεται λίγο στην παντομήμα, λίγο από κάποιες... κοινές λέξεις που έχουν φτιάξει όλοι οι κόφοι μεταξύ τους, ειδικά τώρα με το διαδίκτυο, όλα αυτά γίνονται, τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ίντερνετ, τους κοφούς, οι βιντεοκλήσεις και όλα αυτά. Και έχουν φτιάξει έτσι μια διεθνή γλώσσα, μια διεθνή νοηματική για να μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Mm-hmm. Εσείς το παρακολουθείτε ακόμα αυτό το χώρο, τον παρακολουθείτε, μάθατε την νοηματική, είστε ηθοποιός, κρατάτε επαφή?
1: Δεν κρατούσα πολύ, μέχρι που συνεργάστηκα με μια πολύ καλή μου φίλη, την Έλλη Μερκούρη, που είναι σκηνοθέτης της μοναδικής θεατρικής ομάδας που υπάρχει αυτή στην Αθήνα, τα Τρελά Χρώματα.
0: Ναι.
1: Και συμμετείχα σε μια παράσταση και έτσι ήρθα ξανά σε επαφή με τη γλώσσα και ζεστάθηκε πάλι και μου αρέσει και σκέφτομαι να δώσω για τρίτη φορά... διερμηνία στην ναι, να δω, θα καταφέρω.
0: Άρα είναι προσωπικό στοίχημα αυτό, δεν είναι για να αλλάξει το επάγγελμα.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που έμεινε σε κρεμότητα, οπότε ας κλείσει.
0: Πολύ ωραία. Κρεμότητα έχετε και γιατί ανεβάζετε και μία επιθεώρηση που πρέπει να έρθουμε να τη δούμε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Αυτή η εκκρεμότητα και από εμάς και από εσάς. Εγώ θα σας τα πω. Στο θέατρο του Νέου Κόσμου, τι είναι αυτό? Είναι μικρά έτσι νούμερα?
1: Όπως είναι νούμερα, όπως, ναι. Όπως τα ξέρουμε... Όπως ξέρουμε την επιθεώρηση όλοι, εδώ βέβαια θα τολμήσω να πω ότι πρέπει να πενέψω το σπίτι μου και να πω ότι είναι, θυμίζει λίγο, πολύ λίγο έτσι για να μην παρεξηγηθώ, λίγο ελεύθερο θέατρο, ελεύθερη σκηνή που...
0: Το ελεύθερο θέατρο και η ελεύθερη σκηνή τι είναι, ρωτάω το αυτονόητα.
1: ήταν... Οι πρώτες ομάδες ανθρώπων με
0: τον
1: Σταμάτη Φασουλή.
0: Οι γνωστές.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι ο ορισμός.
1: Όχι, όχι.
0: Okay. Άρα μιλάμε για τις γνωστές ομάδες εκείνες που πότε ήταν, τέλη 80s, αρχές 90s, δεν εμφανίστηκαν.
1: Ναι, και πιο πίσω.
0: Και πιο πίσω.
1: Που με τις δικές τους δυνάμεις, με το δικό τους κουράγιο και βέβαια ταλέντο, αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επιθεώρηση, σατιρίζοντας τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, χωρίς όμως να υπάρχουν αθυροστομίες, σεξισμοί. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο πολύ αυτονόητο σε αυτό που θα δει ο θεατής και πολύ καθαρό.
0: Ναι. Αυτό τώρα γεννά πολλά ερωτήματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εμπορικές κάθε χρόνο επιθεωρήσεις που έχουν και χιούμορ, το οποίο δεν είναι ό,τι πολιτικώς ορθότερο υπάρχει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να γελάσουν και με το πρόβλημα κάποιου, μπορεί και να πούνε μια χοντράδα, έχει και πάρα πολύ αθυροστομία. Αυτό πώς σας φαίνεται? Θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε κάτι τέτοιο? Είναι κατώτερο θέατρο αυτό από μια επιθεώρηση που επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο?
1: Δεν μπορώ να το κρίνω, δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω, σίγουρα, σίγουρα όχι. Θα σας πω ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι ακριβώς μέσα στα πλαίσια αυτού που μου αρέσει να δω. Mm-hmm. Και άρα να συμμετέχω. Το εγώ θα σου τα πω, για να επιστρέψω λοιπόν στην ερώτησή σας. Είναι μια επιθεώρηση, μια φρέσκια επιθεώρηση με πολλά νούμερα. Mm. Πάρα πολλά, όλα αυτά που θα παίξουμε εμείς οι ηθοποιοί και θα δείτε εσείς από κάτω. Είναι πολύ γνωστά. Υπάρχει ο ΠΚΠ, υπάρχει... θα γελάσουμε με όλα αυτά δηλαδή. Υπάρχουν τα Τέμπη με κάποιο τρόπο.
0: Τι ρόλο κάνετε εσείς?
1: Όλοι παίζουμε πολλούς ρόλους. Mm-hmm. Εγώ είμαι σε 5 ρόλους. Όπως και οι υπόλοιποι βέβαια, mm-hmm. όλοι οι ηθοποιοί. Διαφορετικοί ο ένας με τον άλλο.
0: Αν δεν κάνει να πούμε.
1: Λοιπόν, να πω τι ρόλους παίζω. Θα πω έτσι 2-3 που έχουν πολύ πλάκα. Ένας είναι η αγνοιολόγος, είναι μια ειδική αγνοιολόγος, η Τερέζα. Ναι. Όπως και εδώ, δηλαδή καλή ώρα. Είναι προσκεκλημένη σε μια εκπομπή και μιλάει για την ολική άγνοια που βασανίζει πολλούς ανθρώπους, υπουργούς κτλ.
0: Ναι. Είναι ωραία η άγνοια.
1: Είναι ωραία η άγνοια.
0: Την επιλέγουν οι άνθρωποι.
1: Αλλά αυτή μιλάει για την επιλεκτική άγνοια.
0: Οκ, το δεν ξέρω.
1: Ναι, ότι το βλέπεις και λες δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρω, τι
1: δεν
0: να
1: το
0: κάνω.
1: Ξέρω, τι να έκανα τώρα εγώ.
0: Όντως, αυτό είναι ένα σημείο των καιρών.
1: Έτσι, είναι ένα σημείο των καιρών. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα σας δούμε αγνοιολόγο και έχετε και άλλα πλάνα, όσο ξέρω, εκτός από την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω που είναι τώρα το καλοκαίρι. Ναι. Για φθινόπωρο.
1: Φτάνουμε ναι, τόσο πάμε μακρύ. Φθινόπωρο. Είμαι πολύ χαρούμενοι και για αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Με αυτούς τους ωραίους, πολύ ωραίους ηθοποιούς.
0: Φαίνεται πολύ προχωρημένη παράσταση. Τι είναι?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο του Ερνέστου Καμπαγέρο. Είναι ο Πίνακας. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, πολύ σημερινό. Μιλάει για την απληστία, θα το πω έτσι με μια λέξη, για το πόσο η φιλοδοξία που μπορεί να σε φτάσει, αυτό το μικρόβιο, ναι. Πάμπει μέσα σου.
0: Η φιλοδοξία είναι πάντα αρνητική ή υπάρχει και καλή φιλοδοξία?
1: Όταν φτάσεις στην απληστία, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Δηλαδή αυτό φτάσει στο σημείο που ο εγωισμός να γίνει τόσο μεγάλος. Mm-hmm. Και μιλώ για το έργο, yeah. Που να μην μπορείς να δεις τίποτα, να σε αρρωστήσει δηλαδή, ναι. Τότε μιλάμε για μια φιλοδοξία άρρωστη.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα έργο που έρχεται από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
1: Ναι, ακριβώς, με τα Αθηναϊκά θέατρα. Ναι. Οπότε προετοιμαζόμαστε και με αυτό σιγά σιγά.
0: Οκ, και επειδή αυτή η εκπομπή έχει κάνει και κλήσεις, βρίσκει και δουλειές. Δουλειές έχετε πάντα εσείς, αλλά θέλω να πω, επειδή έχετε τον τρόπο να μεταμορφώνεστε, να κάνετε πολύ διαφορετικά πράγματα, τι έχει μείνει που σας έχει κολλήσει και θέλετε να κάνετε οπωσδήποτε? Τι χαρακτήρας? Μπορεί να έχετε βρει το χαρακτήρα, δεν ξέρω αν υπάρχει το έργο.
1: Δεν το έχω σκεφτεί, ξέρετε αυτό, καθόλου. Εμένα τα τελευταία χρόνια με ενδιαφέρει πολύ εκεί που πηγαίνω, κάθε μέρα για πρόβες, και εκεί που πηγαίνω αφού τελειώσουν οι πρόβες για να γίνω ηθοποιός της παράστασης, να βρίσκω ωραίους ανθρώπους, ένα ωραίο περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και να μπορούμε να συνοηθούμε, να μπορούμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει να τα κάνουμε. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω.
0: Καθόλου. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα πράγματα στη γη. Ακούω κι εγώ, αλλά λέω δουλειά.
1: Τι επιθυμεί?
0: Που να συμφωνείς, που να είναι οι άλλοι ευχάριστοι. Να ευχηθώ πάντα να έχετε τέτοιες δουλειές, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε κι εμείς αυτούς τους ρόλους που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και extreme, ωραίες περιπτώσεις, ωραίες φιγούρες.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
1: Και εγώ τελειώσαμε, αυτό ήταν.
0: Ναι, αυτό ήταν. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να μας ξανάρθετε όποτε θέλετε. Και μπορείτε να έρθετε και.
1: Ως ρόλος.
0: Ως ρόλος. Αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην φύγετε, πάμε σε break και επιστρέφουμε με το δεύτερο καλεσμένο μας.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Αυτό το Σάββατο, το Iron τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Zagori Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αυτό το πήγαινε και θάλασσα ποτέ δεν το κατάλαβα. Μια ζωή είχα μία απορία γιατί αυτά τα τρία μπορεί να έχουν σχέση. Και εδώ έχουμε την τραγουδίστρια που το τραγουδάει αυτό το πολύ γνωστό και παλιό. Η Νεφέλη Φασούλη είναι μαζί μας.
1: Γεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γιατί λέμε αυτό το πήγαινε και θάλασσα? Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
1: Παλιό ρητό είναι.
0: Παλιό ρητό.
1: Παλιό ρητό με τα κακά. Που δεν πρέπει να σε βρουν αυτά τα τρία κακά.
0: Που πρέπει να φοβάσαι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και έτσι κι εγώ το αναβίωσα, αλλά με τον τρόπο μου. Mm-hmm. Για να το ξεπλύνω λίγο.
0: Και στο τραγούδι έχεις βάλει όλα τα κλισέ που ακούει μια γυναίκα. Mm-hmm. Τα έχεις ακούσει εσύ ποτέ αυτά?
1: Είναι απόλυτα βιωματικό το κομμάτι.
0: Απόλυτα βιωματικό.
1: Λέξη.
0: Πες μου τη δική σου κολεξιόν από έτσι πράγματα που σου έχουν πει και έχεις πει: εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το καλούπι.
1: Δε και να έχω σχέση με αυτό το καλούπι. Έτσι είχα θέμα που μου το υπενθυμίζανε.
0: Ναι. Ποιος το υπενθυμίζε?
1: Όλοι. Ευτυχώς δεν έχω παράπονο. Έρχεται από όλα τα φύλλα. Σίγουρα έρχεται πιο πολύ από το αντρικό, αλλά το τρως πολύ, δεν τρως πολύ. Το δεν κάνεις για νοικοκυρά ή ότι δεν βγαίνεις και πολύ έξω το βράδυ. Ότι διαβάζεις πολύ ή δεν διαβάζεις πολύ. Όλα τα κλεισεδάκια από όλες τις πλευρές.
0: Φοβερό είναι αυτό, ότι νομίζω όλες οι γυναίκες μας ακούνε. Ενδεχομένως και οι άντρες, εντάξει, μην τους βγάζουμε από αυτό. Πολλές φορές ακούς πολύ αντικρουόμενα πράγματα στη ζωή σου. Αλλά όταν είσαι γυναίκα, είναι λίγο πιο πιεστική αυτή η ρόλη που. Άρα δεν κάνεις για νοικοκυρά. Αυτό τι.
1: Ότι δεν τα κάνω αρκετά καλά ήταν πάντα η κρίση. Ότι ναι, δεν έχω το ταλέντο, δεν βάζω την υπομονή που χρειάζεται, όλα αυτά. Mm-hmm. Και γι' αυτό και ήθελα να το ξεπλύνω με το κλιπ αυτό που σφουγγαρίζω. Ναι. Όντας δημένη πολύ φαντεζή και ναι, με τον τρόπο μου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το Νεφέλη είναι το όνομα με το οποίο σε βάφτισαν, έτσι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι με λίγο πείσμα. Mm-hmm. Αλλά έφυγε το Μαρία Νεφέλη, το Μαρία δηλαδή κατά.
0: Γιατί ήθελε ο παπάς και ένα ορθόδοξο όνομα. Λες και δεν είναι ορθόδοξη μια Νεφέλη. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Και ανορθόδοξη να είναι πάλι καλά τα πράγματα. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος παπάς νομίζω ότι εν τέλει έγινε μια σύνδεση. Ναι. Και πέρασε. Έγινε μια χριστιανική σύνδεση, δηλαδή. Ναι.
0: Ότι το βρήκε στο ορθόδοξο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν παπάδες που.
1: Της αναλήψεως, κάτι.
0: Είναι πολύ, γιατί. Έχω ακούσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτά τα ονόματα, αλλά εντάξει. Ωραία. Οπότε οι γονείς σου. Νεφέλη, δεν υπήρχε άλλη στην οικογένεια.
1: Όχι, όχι. Εγώ είμαι το τέταρτο παιδί μιας οικογένειας που οι γονείς μου φρόντισαν και τα τέσσερα παιδιά να πάρουν ονόματα που δεν έρχονταν από.
0: Ναι. Άλλα ονόματα δηλαδή.
1: Και όλα είναι έτσι λίγο μυστήρια. Η αδερφή μου είναι η Μυρτιά.
0: Mm-hmm, πολύ ωραίο.
1: Ο άλλος μου αδερφός είναι Φίβος, mm-hmm. Ρωμανός. Mm-hmm. Και εγώ, Νεφέλη.
0: Πολύ ωραία. Σε αυτή την οικογένεια λοιπόν ήταν μόνο τα ονόματά σας αντισυμβατικά ή υπήρχαν και άλλα αντισυμβατικά πράγματα? Μπορεί να ήταν και όλα πολύ συμβατικά.
1: Νομίζω τώρα που παίρνω την απόστασή μου, ξέρεις, λέγαμε πριν για την εφηβεία. Ως έφηβη όλα τα βρίσκα τρομερά αντισυμβατικά και περίεργα. Αλλά παίρνοντας τώρα την απόστασή μου, νομίζω ότι μια χαρά ήταν.
0: Πότε παίρνουν τα παιδιά την απόστασή τους και βλέπουν την οικογένειά τους για αυτό που είναι στην πραγματικότητα? Ή δεν το καταφέρνουμε ποτέ αυτό? Μπορεί και να μην το καταφέρνουμε ποτέ, δεν ξέρω.
1: Εύχομαι να το καταφέρνουν οι άνθρωποι. Είναι πολύ κρίμα να κουβαλάνε αυτό το βάρος όλη τους τη ζωή. Νομίζω τα τελευταία χρόνια μου είναι έτσι όλα πολύ πιο ξεκάθαρα. Ας βάλω το 30, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν.
0: Οπότε γύρω στα 30 νομίζω ότι βλέπουμε τους γονείς μας με μεγαλύτερη ψυχραιμία.
1: Νομίζω ότι τις βλέπουμε με ψυχραιμία όταν καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, νομίζω. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία. Όταν νιώσεις την ασφάλεια ότι δεν σε τραβάει πια κάτι πίσω.
0: Ναι.
1: Εκεί κάπως κλείνει ο κύκλος.
0: Mm-hmm. Έχεις πολύ γνωστές συνεργασίες, έτσι, με το Φίβο, Δελιβοριά. Σας έχουν ταυτίσει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος που το λέω. Κάνω λάθος που
1: ωραία
0: το λέω.
1: Ταύτιση είναι, αν υπάρχει ταύτιση δηλαδή, μακάρι.
0: Ωραία. Ναι. Και έχω διαβάσει για σένα χαρακτηρισμούς όπως πάρα πολύ εκρηκτική παρουσία. Έχω διαβάσει ότι είσαι ιδιαίτερη περίπτωση για τη γενιά σου. Τι από όλα αυτά θες να ισχύει και τι δεν χωνεύεις καθόλου και θες να καταστραφεί από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
1: Θετικά τα άκουσα αυτά που είπες τα δύο. Νομίζω ότι ό,τι ξεχωρίζει, είτε αυτή τη στιγμή και για καλό και για κακό, ξεχωρίζει για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι απλά αυτή τη στιγμή ξεχωρίζω πιο πολύ για το ρεπερτόριο, το οποίο είμαι πολύ περήφανη. Δηλαδή, ναι, κάπως ξεχωρίζει ότι με ταυτίζουν πια με τα τραγούδια μου. Δεν είναι τόσο η παρουσία, δηλαδή, όσο το ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Και αυτό με κάνει πολύ ήρεμη.
0: Η σκηνική παρουσία και το ότι είσαι εκρηκτική, ιδιαίτερη, δεν ξέρω όλα αυτά που σου έχουν βάλει, δεν είναι κομμάτι της τέχνης, δηλαδή δεν είναι...
1: Νομίζω ναι.
0: Κάτι που δημιουργείς και που είναι και αυτό, εκτός αν το βαριέσαι.
1: Όχι, ίσα ίσα. Ναι. Εν τέλει αυτό με απελευθερώνει. Mm-hmm. Όσο πιο ελεύθερη δηλαδή είμαι εκεί πάνω και σε αυτό που παρουσιάζω και έχει τη δική μου βούληση μέσα, νιώθω απόλυτα ελεύθερη. Απλώς είναι πολύ πιο κοντά το λάθος. Εκεί δηλαδή μπορεί κάτι να κάνεις, να πεις και να το χρεωθείς και να σου κοστίσει πολύ περισσότερο από ό,τι άλλο. Με το ρεπερτόριο, ξέρεις, υπάρχει μια απόσταση, μια ασφάλεια.
0: Μπορείς να τραγουδήσεις τα πάντα, έτσι δεν είναι. Μπορείς να τραγουδήσεις πάρα πολύ λαϊκά, σαν μια πολύ λαϊκή τραγουδίστρια. Μπορείς να τραγουδήσεις και πιο jazz. Mm-hmm. Τελικά πού βρίσκεσαι, τι είσαι σε αυτή την κοινωνία, πρέπει να το ορίσεις. Γιατί...
1: νομίζω θα αποφύγω να το ορίσω μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Γιατί εν τέλει γι' αυτό έτσι κάπως έγινε κομμάτι της προσωπικότητάς μου, μάλλον. Δηλαδή πάντα μου και με ρωτάνε κάτι σχετικό και ο κόσμος που έρχεται στα live δεν ξέρει τι θα ακούσει. Και νομίζω ότι έγινε κομμάτι του... Πώς να σου πω, του μυστηρίου μου.
0: Του μυστηρίου, τι έκπληξη θα...
1: Ναι, ωραία. Ναι, ναι.
0: Ζούμε όμως στην Ελλάδα, όπου πολλές φορές λέμε ποιοτικό, εμπορικό, βάζουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Και μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε και δύο διαφορετικές βιομηχανίες. Έχουμε τη βιομηχανία των μαγαζιών.
1: Ναι.
0: Λουλούδια, χαμός, αποθέωση κάθε βράδυ. Καλές φωνές και εκεί, έτσι, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και το άλλο που δεν είναι, είναι συναυλίες περισσότερο, το λέω καλά.
1: Μουσικές σκηνές, ας πούμε, για χειμώνα.
0: Το πρώτο είναι πολύ πιο προσοδοφόρο.
1: Ναι.
0: Και εσύ μπορείς να παίξεις εκεί μια χαρά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω ότι εγώ θα πήγαινα στο πρώτο, δηλαδή θα πήγαινα για τα λεφτά.
1: Ναι. εντάξει, κοίταξε. Θα σου πω, νομίζω προέρχομαι από κάπου που ήδη και το μουσική σκηνή μου είναι πολύ. Δηλαδή δεν αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι θα πήγαινα για τα πολλά. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμά μας και το συναυλιακό και οι μουσικές σκηνές έχουν πάρει πια πολύ ζωή σε σχέση με το παρελθόν. Mm-hmm. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι το έχω ανάγκη. Εκεί, να ξέρεις, ανεβαίνει και η έκθεση. Ναι. Ανεβαίνει πολύ και όλο το
0: δεν
1: υπόλοιπο.
0: Δεν είναι το ζητούμενο όμως αυτό, να ανεβαίνει η έκθεση για να καλλιτέχνη.
1: Με όριο. Με όριο και με, πώς να σου πω, με βήμα-βήμα. Mm-hmm. Το απότομο δηλαδή, εγώ το φοβάμαι πολύ. Οπότε, ναι. Έτσι όπως έχουν πάρει την τροπή τώρα τα πράγματα, αισθάνομαι ότι είναι σε πολύ καλό στάδιο για να διεκδικήσω περισσότερα.
0: Ναι. Okay. Το απότομο λες το φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έχει μετά άλλες απαιτήσεις.
0: Είναι κακό πράγμα οι απαιτήσεις?
1: Ναι. Γιατί δεν έρχονται τα πράγματα, νομίζω, οργανικά, αλλά τα πιέζεις μετά. Ναι. Λες, για να μείνω εκεί που έχω ανέβει, πρέπει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια πίεση.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα ακόμα βγάζω πράγματα όπως μου ήρθουν, για όποιο λόγο μου έρθουν και όποια στιγμή, χωρίς να τα φοβάμαι.
0: Ξέρεις, οι δεινόσαυροι της δικής μου ηλικίας και οι πιο δεινόσαυροι και από μένα λένε, α, οι νέες γενιές, αυτοί είναι δικαιωματιστές, δεν θέλουν να δουλεύουν, θέλουν να κάνουν το χαβά τους. Λες και όλα αυτά τα πράγματα είναι κακά. Αλλά θέλω να πω. Πιστεύεις ότι ανοίξει μία γενιά και ότι είσαι χαρακτηριστική περίπτωση? Γιατί μπορεί μία τραγουδίστρια με τις δικές σου ικανότητες, που είχε γεννηθεί 20 χρόνια πριν, να έλεγε ότι εγώ θα πάω, θα τραγουδήσω στα μαγαζιά τα νυχτερινά και μια χαρά και τελείωσε.
1: Ναι, το βλέπω πιο πολύ καλλιτεχνικά, θα πω, και όχι...

0: κεντρικά ακριβότερο, φθηνότερο εισιτήριο, αλλά θα υπήρχε έτσι μια ανακατανομή στο μαγαζί, στο πόσο, ας
1: λουλούδια.
0: Πούμε. Όχι, όχι,
1: ναι.
0: Όχι. Τα λυπάμαι
1: όχι.
0: Πολύ.
1: Τα λυπάμαι. Πιστεύεις ότι πονάνε?
0: Πιστεύω ότι πονάνε, ναι. Και πιστεύω ότι και υπάρχει έτσι ένα εμπόριο από πίσω λίγο άσχημο.
1: Αν όμως έχει κοπεί το γαρίφαλο και έχει πονέσει.
0: Ναι.
1: Μετά το ότι το πετάνε και έχει μια δεύτερη καριέρα, δεν είναι καλό.
0: Νομίζω ότι είναι περιττό. Περιττό στον τρόπο διασκέδασης. Δεν προσφέρει κάτι το συγκεκριμένο.
1: Δεν προσφέρει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί πολλοί θα λέγανε ότι προσφέρει και στους θαμώνες προφανώς για να δίνουν πολλά λεφτά να πετάνε. Φαντάζομαι ότι είναι κάποιο είδος εκτόνωσης. Και επίδειξη. Εγώ την επίδειξη δεν τη θεωρώ πολύ κακό πράγμα απαραίτητο. Ο άλλος θέλει να δει, οι άλλοι ότι έχουν λεφτά. Εντάξει, ότι έχει λεφτά, δεν είναι κακό.
0: Νομίζω στο δικό μου live σίγουρα αυτό δεν είναι ζητούμενο.
1: Ναι, αλλά και ο καλλιτέχνης, αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω πολλές φορές βίντεο που είναι, ξέρεις, μέχρι το.
0: Θαμένει.
1: Θαμένει και λέω, πρέπει να του αρέσει να είναι σε ένα ιγκλού από γαρίφαλα.
0: Υποθέτω ότι το ιγκλού αυτό κάπου μετά αντικατοπτρίζεται στην τσέπη, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι
1: του αρέσει. Αλλά και η αποθέωση δεν είναι το ζητούμενο για σένα.
0: Για μένα όχι αποθέωση, όχι, δεν είναι ζητούμενο. Είναι η ψυχαγωγία. Δηλαδή, θέλω να έρθει ο άλλος να μοιραστεί κάτι μαζί μου, όχι να το πάρει μόνος του, ούτε να το πάρω μόνη μου.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε το να με αποθεώσει κάποιος είναι σαν να το παίρνω μόνη μου.
1: Κατάλαβα.
0: Θέλω να το πάρει και αυτός μαζί του.
1: Θέλεις να έχει λίγη αποθέωση και ο...
0: Και ο ίδιος, και ο ίδιος. Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Είσαι ιδιόρυθμο άτομο?
0: Έλαντε. Φαντάζεσαι να πω όχι και να λένε όλοι ναι? Θα ήταν πολύ ντροπιαστικό.
1: Τι λένε οι φίλοι σου?
0: Γενικά παίρνω ότι είμαι ένα καλό παιδί. Είμαι ορισμός του καλού παιδιού, ρε παιδί μου. Θέλω, ναι, ναι, να είμαι δίκαιη, να έχω ίσα χέρια για όλους, πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Ίσως να είμαι πολύ αγχώδης. Νομίζω δηλαδή ότι όλη την ιδιορυθμία μου την κρατάω για μένα.
1: Ναι.
0: Και μου βγαίνει σε ό,τι ψυχοσωματικό μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι. Ψυχοσωματικά είναι το αγαπημένο μου θέμα. Τι κάνεις, τι παθαίνεις δηλαδή?
0: Αϊπνίες, κρίσεις πανικού, δερματικά,
1: ναι.
0: Αυτά εντάξει τα προφανή. Κυρίως όμως οι κρίσεις πανικού είναι που είναι λίγο ζόρικες.
1: Άρα έχεις περάσει και από και κάτι τέτοιο, έτσι?
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Mm.
1: Το οποίο έχεις καταφέρει να το ελέγξεις ή συνεχίζει να σε ενοχλεί?
0: Συνεχίζει, γιατί είναι πάντα εκεί, στο πίσω μέρος του μυαλού και ξέρει αυτό πότε θα πάει. Κάνω όμως ό,τι μπορώ για να κάνω ασφαλές το περιβάλλον πια, γιατί βλέπω τι είναι αυτό που ίσως να μου κάνει trigger.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπαθώ να το αποφεύγω.
1: Μπορείς να κάνεις ασφαλές το περιβάλλον σου? Δηλαδή τώρα θέλω να πω ότι εσύ είσαι και κάνεις και μια δουλειά όπου ποτέ τίποτα δεν είναι ελεγχόμενο. Δεν είναι ότι πας, είσαι κλεισμένη σε έναν χώρο, κάνεις περίπου τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Μπορώ να σκεφτώ χιλιάδες πράγματα που στη θέση σου θα μου φέρναν όχι κρίση πανικού. Δεν θα μπορούσα. Καλά, να βγω να τραγουδήσω θα ήταν ακατόρθωτο.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γιατί όντως πάμε σε τόσα μέρη και είναι σπάνιο να μπορείς να οριοθετήσεις και να βάζεις τα πράγματα εκεί που θες. Νομίζω το πρώτο, ας πούμε, ασφαλές περιβάλλον είναι το οικογενειακό. Και λέγοντας οικογενειακό, εννοώντας την ομάδα μου. Θα πάω κάπου να παίξω, θα έχω 5 μουσικούς που είναι οι άνθρωποι μου.
1: Ναι.
0: Οι συνεργάτες μου. Από εκεί ξεκινάει, από τον άνθρωπο και μετά ό,τι γίνεται, ναι. Αλλά σίγουρα πια όπου πηγαίνω ολομόναχη και όταν είμαι κάπου μόνη χωρίς αυτή την ομάδα, είμαι απογυμνωμένη.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι τους έχω πάρα πολύ ανάγκη.
1: Πολύ ωραία. Τι άλλο έχεις ανάγκη στη ζωή σου?
0: Τι άλλο έχω ανάγκη στη ζωή μου,
1: Γενικά. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
0: Τον ήλιο, τη θάλασσα, τους φίλους μου. Έχω ανάγκη να κάνω μουσική που μου αρέσει και συνεχώς καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να βαλτώνω. Τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι έχω βαλτώσει, παθαίνω τα συσφυγής, ότι πρέπει να φύγω τώρα,
1: ναι.
0: Πρέπει κάτι να κάνω.
1: Αυτό το καλό παιδί που λες, οι φίλοι μου θα πούνε ότι είμαι καλό παιδί. Καλό,
0: ναι.
1: Παιδί, καλό παιδί. Οι άνθρωποι πώς το παίρνουν πάνω τους? Είναι κάτι που θέλουν να κάνουν για να ευχαριστήσουν τους άλλους? Είσαι έτσι φτιαγμένος ή δεν είσαι? Τι πιστεύεις?
0: Πιστεύω ότι πώς έχεις γαλουχηθεί, πώς έχουν μεγαλώσει και τι βάζεις σαν προτεραιότητα. Εγώ βάζω, νομίζω, σαν προτεραιότητα το συναίσθημά μου και αυτό είναι ευχή και κατάρα. Δηλαδή, είσαι πάντα πολύ πιο κοντά στην καλοσύνη και στη γενναιοδορία. Είσαι επίσης και πάρα πολύ κοντά στις τύψεις, στις ενοχές, ναι, στις αϊπνίες και αυτά που λέγαμε.
1: Το κλειδί, ξέρεις ποιο είναι, ότι λένε τέλος πάντων ότι τα παίρνεις όλα επάνω σου. Οκ, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, γιατί ο

0: Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από καλοσύνη. Θέλει και λίγο να του φέρεσαι σκληρά, για να μην το πω διαφορετικά.
1: Υπάρχει κόσμος και κόσμος. Mm-hmm. Δεν θα είμαι δηλαδή
0: απεσιόδοση. Περνάει καλοσύνη και ευγένεια. Περνάει, είναι αποτελεσματική.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι.
1: Είμαστε λίγοι, αλλά πολύ πολύ καλοί. Και πιστεύω ότι ακόμα και καλλιτεχνικά, το πόσο έχω προσπαθήσει αυτό να το βάζω σαν προτεραιότητα, μου φέρνει αντίστοιχα ένα κοινό που είναι έτσι.
0: Άρα εσύ πιστεύεις ότι η ευγένεια και το φερόμαστε καλά περνάει και στο κοινό σου,
1: ναι,
0: που σε ακούει να τραγουδάς.
1: Ελπίζω.
0: Ελπίζεις. Ωραία, ναι. Τώρα σου έχω υποθετικό ερώτημα.
1: Πες μου.
0: Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι απέσιος τύπος, αλλά είναι πολύ μεγάλος φαν.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να έρθει και κάθε μέρα και θα σε επηρέαζε αυτό, θα σε ενοχλούσε.
1: Για να με ενοχλήσει πρέπει να το δω.
0: Ναι, ναι.
1: Που πάει να πει ότι θα πρέπει να είναι και πολύ εξωστρεφής αντιπαθητικός, όχι
0: ναι,
1: απλά
0: ναι, ναι,
1: αντιπαθητικός.
0: Ναι, ναι.
1: Και...
0: ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι ναι, εκείνη την ώρα θα με ενοχλήσει. Θα του το δώσω να το καταλάβει.
0: Θες να σε ακούνε καλά παιδιά να τραγουδάς.
1: Νομίζω ναι. Είσαι σαν ξένος σε ένα χώρο όταν δεν είσαι με ανθρώπους που μπορείς να μοιραστείς.
0: Άρα δεν είσαι επαγγελματίας ψυχρή ότι εγώ θα πάω να τραγουδήσω, δεν με νοιάζει τι γίνεται από κάτω. Θέλω να καταλάβουν ότι είμαι καλή τραγουδίστρια και θα σηκωθώ να φύγω. Είσαι ψυχούλα.
1: Ναι, εντελώς. Μοιράζομαι την ψυχούλα πάνω, ναι, ναι. Όχι, έφυγα από το μόνο τραγουδίστρια και πάμε γι' αυτό. Όχι, έχω φύγει καιρό.
0: Έχεις φύγει.
1: Ναι.
0: Συνήθως θα φανταζόταν κανείς ότι η αρχή είναι γεμάτη συναισθήματα
1: και μετά
0: γίνεσαι σκληρή. Αλλά εσύ ήσουν σκληρή στην αρχή της καριέρας σου.
1: Ναι, στην αρχή νόμιζα ότι μου αρκούσε το απλά να ανεβαίνω και να τραγουδάω και να μην ασχολούμαι με τον περίγυρο. Αλλά είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι κάποια στιγμή θέλει να πάει ένα βήμα παρακάτω και εμένα μου πήγε προς τα εκεί.
0: Ναι. Υπάρχει σήμερα η Ελληνίδα βεντέτα τραγουδίστρια που είναι πάρα πολύ μεγάλη στάρ, που κάνει ό,τι θέλει, που δεν ξέρω, έχει μικρό στρατό που τρέχει γύρω, μπορώ να σκεφτώ 2-3. Αυτό ακόμα επιβιώνει. Υπάρχει και καινούργια γενιά τέτοια, γιατί εσύ από ό,τι καταλαβαίνω δεν περιγράφεις τον εαυτό σου έτσι.
1: Όχι, δεν τον περιγράφω καθόλου έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαι εδώ ολομόναχη σήμερα.
0: δεν έχω στρατό να έχει έρθει.
1: Δεν έχει έρθει στρατός.
0: Υπάρχει αυτό στη δική σου τη γενιά?
1: Μπορεί και να υπάρχει. Δεν το βλέπω, θα πω, τραγουδίστρια. Υπάρχει και στα αρσενικά αντίστοιχα το ίδιο.
0: Ο Σταρ, ο...
1: Ναι, ο Σταρ. Είναι, όχι φυλετικό, ταξικό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, μπορεί και να υπάρχει. Δεν θέλω να δικήσω βέβαια κανέναν. Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι σε αυτή τη δουλειά και όπως είπα και εγώ πριν, χρειάζεσαι ανθρώπους γύρω σου να σε προστατεύουν συνέχεια, ώστε να νιώθεις ασφαλής. Σίγουρα υπάρχει και πιο πολύ από ό,τι χρειάζεται.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου στο μέλλον, τι θα ήθελες να συμβεί στην καριέρα σου, να γεμίσεις στάδια, να σ' ακούνε λίγοι και καλοί, ποιο θα ήταν το απολύτως επιτυχημένο?
1: Νομίζω και το στάδια είναι πολύ φιλόδοξο και το λίγοι και καλοί είναι μη βιώσιμο. Mm-hmm. Νομίζω ότι χρειάζομαι όσο κόσμο, όσο να μπορώ να επιβιώνω από αυτή τη δουλειά, γιατί τη διάλεξα και θέλω να την κάνω μέχρι τέλους.
0: Επιβιώνεις από αυτή τη δουλειά,
1: ναι,
0: αποκλειστικά?
1: Τώρα, okay, ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα ναι, μετά από 12 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, όπως έχει πει και μια πολύ καλή φίλη ηθοποιός, δεν είναι ποιος το κάνει τώρα, που είμαστε νέοι και ωραίοι, είναι ποιος το κάνει στα 50. Όποιος συνεχίσει να είναι στα 50 εκεί. Και νομίζω ότι για να είναι αυτό βιώσιμο θα χρειάζομαι να είμαι κοντά στο κοινό μου και ένα κοινό που να είναι αρκετό και να ανακυκλώνεται. Δηλαδή να έρθουν και οι νέοι και να ασχοληθούν με αυτό που θα κάνω εγώ όταν θα είμαι 50.
0: Ναι. Όταν φτάσεις σε αυτή την πολύ γεροντική ηλικία.
1: Αυτό, 50, κατάλαβες πώς το λέω. Δεν το λέω γεροντικά, το λέω στη συνέπεια.
0: Εντάξει.
1: Έχει να κάνει με τη συνέπεια του πόσο το κάνεις από τα 20 σου μέχρι τα 50. Είναι 30 χρόνια συνέπεια. Δεν είναι και εύκολο. Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλω, να μπορώ να το κάνω και να είναι βιώσιμο και τότε.
0: Θέλουμε να ακούμε τραγούδια για τον έρωτα, για την καψούρα. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Και αυτό είναι το θέμα μας. Αλίμονο αν δεν είναι αυτό το θέμα μας βασικά.
0: Mm-hmm.
1: Ό,τι πηγάζει από τον άνθρωπο είναι θεμητό. Το θέλουμε. Εδώ
0: ναι,
1: είμαστε. Ναι, είναι πολύ ανθρωποκεντρικό πράγμα. Και ο έρωτας είναι και η καψούρα είναι το εντονότερο, θα
0: ναι,
1: πω. Το ίσως καμιά φορά λίγο πρόσκαιρο, αλλά κορυφαίο. Οπότε mm-hmm, αποκλείεται να το αγνοήσουμε.
0: Ναι. Το ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σου πω ακόμα πιο όμορφη από κοντά, δηλαδή είναι πιο ωραία από ό,τι τη βλέπετε.
1: Ωραία.
0: Οπότε υπάρχει και ο θαυμασμός των ανδρών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να είναι δυσάρεστο, αλλά θέλω να πω αυτό τι έχει ζήσει. Στα μαγαζιά, που είναι η άλλη κατηγορία καλλιτεχνών, είναι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα κάνει που λέμε. Τι ματάκια που σου κοιτάνε με.
1: Μπάμωρε. Νομίζω.
0: Τύπο που σου στέλνει λουλούδια.
1: Όχι. Που... Να σου πω τώρα τι άτομο είμαι εγώ, μου φέρνουν βιβλία και CD. Είμαι αυτό το άτομο.
0: Έχεις τους πιο ποιοτικούς.
1: Ξέρουνε, ναι, ξέρουνε. Έχω μέσα μου εγώ μία αποστασιοποίηση από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και αν συμβαίνει εκείνη την ώρα, εγώ είμαι πολύ focused στο
0: Καταλάβαμε,
1: performance.
0: Καταλάβαμε, έχει σχέση, εντάξει.
1: Όχι, όχι, δεν okay. είναι αυτό. Ακόμα και να μην είχα το ίδιο πράγμα, νομίζω θα γινότανε. Θα πάω στο μπαρ μετά και θα κάνω ό,τι είναι να κάνω. Απλώς τώρα η σκηνή για μένα είναι η ιεροτελεστία. Αυτό που κάνω πάνω δηλαδή είναι πολύ ιερό πράγμα. Θα σου πω, τα live είναι μέρος για να υπάρχει καψούρα πάντως.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω απλά να τη βλέπω στο κοινό.
0: Στο κοινό.
1: Δεν θέλω να μου απευθύνει κανένα στην κοινό την καψούρα του. Θέλω εγώ να τους βλέπω να καψουρεύονται. Να δημιουργώ τη συνθήκη.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Για να γίνεται εκεί. Ναι.
0: Και στου Θεού έρωτα ταυτή για να συνεχίζουν να ερωτεύονται οι άνθρωποι κανονικά, όχι μόνο διαδικτυακά.
1: Ακριβώς.
0: Με τα social media έχεις, διάβαζα ότι έλεγες ότι μερικές φορές τα. Δεν τα θέλεις, τα κλείνεις. Το καταφέρνεις.
1: Και ναι και όχι. Mm-hmm. Είναι το εργαλείο μου και χωρίς αυτά δεν υπάρχω, νομίζω. Ακόμα και καλλιτεχνικά. Το να φέρω τον κόσμο στα live μου είναι αδύνατον χωρίς ναι. αυτό. Αν δω όμως ότι υπάρχει, έχω δώσει πολύ υλικό, μετά απομακρύνομαι.
0: Αντέχεις, μπορείς να κάνεις αποτοξίνωση από το κινητό. Μπορείς δηλαδή να πεις ότι θα κλείσω το Insta τώρα και θα ασχοληθώ την άλλη εβδομάδα.
1: Νομίζω μπορώ, ναι. Μπορώ.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι. Εγώ το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω... Αν μου πεις μην ξαναποστάρεις ποτέ τίποτα, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Παθαίνω doom scrolling, αυτό που παθαίνουν όλοι, που το ανοίγω και αρχίζω και βλέπω όλους τους άλλους.
0: Και κοιτάς το ρόλο σου και έχει περάσει μια ώρα.
1: Αυτό.
0: Συναυλίες.
1: Συναυλίες. Έχουμε χαμό το καλοκαίρι, αλλά τα μεγάλα μου είναι 11 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και 2 Ιουλίου εδώ στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την
0: ωραία κουβέντα. Θα κλείσουμε με τραγούδι.
1: Λαλίμονο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό για απόψε ήταν το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Mm.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Mom

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Why don't we just do it?
4: I can't really tell if you're kidding right now.
5: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
3: No.
6: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
3: Yes.
7: It's coming.
5: I feel like it's coming out of my ass.
8: It's probably in hell.
9: Just go with this.
4: You're going to hit me with a baby? Boo.
3: I'm not married.
10: I think I met the girl today.
4: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
11: Good luck, you guys.
1: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Are you real?
1: No.
0: I didn't think so.
1: I like your robe.
0: I like candy.

So what's your name?

Charles.

0: αμέσως μετά. Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
2: Woman who wears the red shoes.
1: Tell me her name.
2: How should I know? I don't get out much.
1: Well, you are the magic mirror.
2: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
3: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
4: I think I hit her too hard.
3: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
5: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
3: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
6: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτή την εκπομπή που για κάποιο λόγο έχετε αγαπήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Γεια σου, φίλε μου, σε το γιατί. Κάτι ξέχασα να βάλω. Το κομπολέ, το κομπολέ.
0: Καλησπέρα, Τάσο Καπετανάκο. Νομίζω δώσαμε μαθήματα ποδοσφαίρου νωρίτερα. Ελπίζω να έβλεπε ο
2: Μυρός. Όποιος τα έλαβε.
1: Καλή σας. Όποιος
0: αναλαμβάνει σύντομα.
1: Έκανα τηλεφωνήματα.
0: Ως τεχνικός διευθυντής.
1: Α, ναι, αυτά τα έχω κλείσει.
2: Έχω κάνει 50 σειρά.
0: Τηλεφωνήματα, λέω.
2: Έχω κάνει 50 σειρά φάλτσα. Το ξανακάνει ζωή μου.
0: Κλείνει μεταγραφές. Κύριε Γουλ, τι κάνετε?
1: Γεια σας, αδελφέ.
0: Πιο πάνω να φανεί το πόσο ψηλός είσαι.
1: Όχι.
0: Θες να σηκώσει λίγο την καρέκλα?
1: Όχι, όχι. Θα κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πώς κάνατε ευτυχισμένοι μαζί?
0: Πόπα, ωραία. Ναι.
1: Στο ευτυχισμένοι μαζί πώς κάνανε? Που λέγανε, έλα εδώ ρε.
2: Μ' αγαπάς ρε.
0: Αδειάζει τις τσέπες ο άλλος.
3: Περίμενε.
1: Έλα εδώ, παιδάκι μου, μια ώρα. Εσένα περίμενε.
0: Περίμενε από το παιδοκτή ο άνθρωπος. Έλα, έλα.
1: Έλα εδώ, παιδάκι μου.
3: Είναι κόκκινα.
0: Έλα μέσα, δεν πειράζει, το κάνεις από κοντά, ρε.
3: Δεν βλέπω από εδώ καλά.
0: Έχει σηκωθεί ο άλλος και περιμένει εδώ πέρα. Σε βάζω λίγο. Σε βάζω του αιώνα του που έλεγε ο Μπέζος.
1: Πώς έκανε άλλο που το έκανε την αγκαλιά έτσι? Έλα εδώ, ρε.
0: Μεγάλη, δημιουργεί ίντερνετ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Κρέμασε εκπομπή.
1: Άντε, ρε, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Ωπα, ρε.
0: Πάμε στον καιρό, πάμε στον καιρό.
1: Ωπα, ρε.

0: τον άνθρωπο.
1: Μια αγκαλιά είπαμε να σε κάνει, ρε.
2: Έχασε ένα πρωτάθλημα και έχει αγχωθεί.
3: Ελλάδο ρε.
2: Σκάσε και φίλαμε.
3: Ελλάδο ρε.
0: Γιατί τον έπιασε αυτό το...
3: Τι έχουμε
0: δεν ξέρω γιατί.
2: Είχατε μπιφ.
0: Συμβαίνουν διάφορα πράγματα.
3: Και μπιφ να έχουμε, ρε φίλε, δηλαδή δικαιούμαστε να κάνουμε και ένα μπιφ. Δεν κατάλαβα. Τι έπαθε.
0: Τώρα, σωστά, αφού έχει γίνει την προηγούμενη Παρασκευή.
3: Γιατί τώρα μου ήρθε η φλάση για μένα.
2: Πουλίδο, αγαπάς, ρε.
3: Μια εβδομάδα. Φίλο μου, θα είναι πάντα.
2: Εσύ, βρε,
3: και α μου παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Αγαπάς.
3: Είναι φίλο μου.
2: Αγαπάς. Φίλος
3: μου. Όσο δεν παίρνει πρωτάθλημα, αδερφό μου. Είναι γιατί φίλος. Άμα πάρουν δηλαδή κάποια στιγμή. Δεν σου είπα πότε.
2: Α, έτσι.
3: Απάντησε. Εδώ υπάρχει καπετάν ακουσπόσα μαζεμένα τώρα. Δηλαδή τι θα γίνει, αν μου μιλάς, άμα πάρει πολύ δύο. Έχω πει, καταρχήν θα απολαύσω τους πανηγυρισμούς σου. Έχω πει, πρέπει να, αν δεν γίνει γύρισμα
2: στερά,
3: αυτό είναι project.
1: Καφέ, πίναμε.
3: Αυτό είναι project, λέω.
0: Είναι πολύ καλή ιδέα, ναι, πραγματικά. Να σου πω μεγάλη ατάξη. Οι άνθρωποι σου που είναι Χρήστο σήμερα.
2: Όχι από εδώ, ρε φίλε, να παραγγείλουμε τίποτα.
3: Χρήστο, άκουσε με, εγώ.
0: Ναι,
3: εγώ.
2: Όλοι είναι παγωμένο ρε φίλε. Ο γαμπρός θα πληρώσω.
3: Ένα μέτριο, ένα μέτριο.
2: Ο γαμπρός.
3: Το κασέρι! Έχει πάει το φακελάκι, σύννεφα.
2: Κασέρις! Ο γαμπρός.
3: Και πώς το διπλώνει, κοίτα.
0: Χριστό, είχα δώσει κάτι λεφτά για να άκου λίγο, για να παραγγείλουμε κάτι καφέδες.
3: Και γλυκά
0: μου το δάδωσα, πήρε άδεια σήμερα.
3: Αλήθεια.
0: Ξαφανίστηκε.
3: Έδωσε.
2: Φρέντο πρέσο μέτριο.
0: Άδεια εγκυμοσύνης.
3: Εγώ μέτριο.
0: Μέτρι. Είμαστε μέτρι.
3: Τρεις μέτρι.
2: Μέτριο κατά.
3: Τέσσερα μέτρια ασχέτω.
0: 4-1.
2: Είσαι αδερφός μας.
0: Λοιπόν, ωραία, και μετά αφουλήσαμε αυτά τα διαδικαστικά, γιατί στην τηλεόραση έτσι γίνονται.
2: Έτσι.
3: Εντάξει, ρε φίλε, εμείς είμαστε αυθόρμητοι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι αυθόρμητοι.
3: Θα σου πει. Καλή στραβή, αλλά από ό,τι αυτή είμαστε.
2: Το σχολείο ο Τάσος έπαθε μελισανίδη, νομίζετε ότι κολλάει σε όλο αυτό που έγινε. Νοικοκύρισε.
0: Λοιπόν, δεν έφαγα Μυρότσο για Μπαράλες. Ο Μπαράλες αναλαμβάνει άλλο ρόλο. Δεν είναι τεχνικός διευθυντής στον Αστέρα. Οπότε ο Μυρότσος πάντα έχει μια ευκαιρία.
3: Δηλαδή παίζει ο Αστέρας με όφι.
0: Πώς το λες, θα κατεβαίνει το λεωφορείο πρώτος. Αυτό.
3: Να βρει ο Μπαράλες δεν είναι.
0: Ελάτε μετά.
3: Δεν είναι καλό να βρει ο Μπαράλες.
2: Μετά ισορροπήγε με τσαμπούρι Μπαράλες.
0: Ισορροπήγε κατά το εξευγενισμένο ο Σάβας λες.
3: Και άμα θέλουμε και κανένα γκολ, τον βάζουμε μέσα τον Μπαράλες να πιάσει καμιά κεφαλίτσα να τη στείλει. Σε κανένα κόρνερ, κανένα στατική.
0: Τα τέτοια.
3: Αέρα. Έλα. Σας βλέπουμε.
0: Ποιοι είστε εσείς.
3: Ποιοι είστε εσείς.
2: Όλοι. Αυτό το Κοβάσεβιτς Μπαράλες θα φορευτεί του χρόνου πολύ.
3: Όχι, ήρεμο στον Τάρκο.
2: Φέτος.
3: Ήρεμο.
2: Όχι. Ρε.
3: Μόνο εσύ τον εξαγριώσατε εκεί.
2: Α,
3: δεν ξέρω γιατί.
2: Επειδή το πήραμε.
3: Ήταν πιεσμένο για τη δεύτερη θέση. Όχι, πιστεύω
2: ότι.
3: Πιστεύω ότι ήταν πιεσμένο για τη δεύτερη θέση.
2: Α.
3: Ήταν πιεσμένο, ήξερε. Δηλαδή, άλλο δεύτερο, άλλο τρίτο. Μπαράλε πάντω, φίλε, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου τέτοιο κάρκαλο. Τέτοιο κεφάλι, να δει σε κεφαλιέ αυτά.
2: Αφού έχει διαβάλα και μπάλα στο κεφάλι, δεν υπάρχει. Πόνα και μπάλα.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο αδερφό μα. Πάλι ιστορία παλιά. Ο Αστασόπουλο αδερφό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πάλι ιστορία. Ναι, ναι, ναι, βλέπει κάθε μέρα.
0: Δυνατό ο Νίκο, ναι. Και με έχουν καλέσει
3: και από
0: πάλι.
3: Με έχουν
1: καλέσει παιδιά, πρέπει να πάμε να φάμε κάπου.
3: Πού πάλι. Πού θα
0: φάμε.
3: Πού να πάμε αυτά τα κιλά πάλι θα πάμε να φάμε.
0: Κεφαλής του κυρίου Σαούλη που έγινε μια ευχάριστη εξέλιξη για την υγεία μα τουλάχιστον.
3: Ναι.
0: Νομίζω μπορούμε να κάνουμε αυτό που σας είπα. Να σας πάρω μια μέρα, τελειώνουμε την εκπομπή από εδώ. Θα πάμε εκεί που σας είπα, θα φάμε και θα γυρίσουμε το βράδυ πάλι με το αυτοκίνητό μου.
3: Πού αγόρι.
0: Άστρος Κοινωρίας, Μπαταρόλας.
3: Θα πάμε στο Άστρος να
1: καλά,
3: φάμε.
1: Καλά, εγώ μπορώ να σας πάω ένα τέταρτο από εδώ, μου είπαν. Πάμε να φάμε τώρα.
0: Θα πάμε κάτω, μας περιμένουν. Ναι, να πάμε. Και τέτοια.
1: Γιατί να γυρίσουμε
0: όμως. Να πάμε
1: να γυρίσουμε ένα δωμάτιο να μείνουμε.
2: Και να φύγουμε το πρωί, κύριε.
3: Πεντάημερη. Θα το κάνουμε πεντάημερη.
0: Και σπίτι εκεί, θα μείνουμε σπίτι.
3: Όπου θέλετε να
2: μείνουμε. Στο και πέντε.
0: Ναι.
3: Πολύ άντου και έξω.
1: Πολύ ρε φίλε, είναι φρεσκοπαντρεμένο το παιδί.
2: Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι.
0: Λοιπόν, έχω παραπάνω από ένα κρεβάτι.
1: Λοιπόν, πήγα προχθές εκεί στο Escape στα...
3: Αυτά όταν αρχίζουν οι ιστορίες σου.
1: Στην...
3: Το πήγα, να σου πω κάτι. Πάντως,
1: δίπλα στο πάρκο Τρίτσι.
3: Όχι, να σε προλάβω.
0: Ναι.
3: Θέλω να μην λες πολλές ιστορίες.
1: Γιατί?
3: Γιατί χθες ένας κοινό μου λέει: ο Μυρότσος δουλεύει καθόλου, μου λέει. Του λέω: γιατί λες.
1: Δεν κάνω και τίποτα άλλο.
3: Πήγα με την κόρη μου στην αυλή.
1: Εντάξει,
3: και ο γιος μου εκείνο.
2: Για όλα μπορείς να το κατηγορήσεις.
3: Όχι.
2: Αλλά όχι για τη δουλειά.
3: Ναι, εγώ λέω: με πήρε κοινό γνωστό.
1: Για Μυρότσος δηλαδή.
3: Και μου λέει: δουλεύει. Λέει: πήγα στο τάδε μαγαζί.
1: Δουλεύω ακόμα και με τάδε.
3: Δουλεύουμε αύριο, φίλε.
1: Αυτό λοιπόν, φίλε,
3: μπορεί να μια γεμάτη ζωή.
1: Στο Τζιγκουίνο, σε ένα μαγαζί εκεί πέρα. Τζιγκουίνο. Σουβλάκια εκεί στο Escape, δίπλα στο πάρκο Τρίτσι. Τον ευχαριστώ πολύ τον άνθρωπο, Παναγιώτης, ο Παναγιώτης,
3: ναι.
1: Κέρασε τα σουβλάκια
3: ναι.
1: Και μας περιμένει όλους.
0: Ωραία. Πάμε όλοι.
1: Πάμε όλοι.
0: Δεν σημαίνει το ένα, δεν
1: όχι, δεν θέλουμε να πάμε για κέρασμα.
0: Όχι, θα πληρώσουμε. Αμικά, όχι, αμικά. Θα πληρώσουμε.
1: Απλά επειδή το παιδί μου είπε πάρ τους όλους και ελάτε,
0: εννοείται.
1: Μας περιμένει και να πάμε.
0: Εννοείται.
1: Ο Παναγιώτης.
0: Γαμπερτανάκο είσαι μέσα.
3: Να δούμε σπαταλίες.
0: Ε, μέσα.
4: Ναι, μέσα, μέσα, μέσα.
0: Μέσα, ωραία. Αν θέλετε μένουμε, αν δεν θέλετε ερχόμαστε πάλι πίσω. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο την αγαπημένη μας εταιρεία, την χορηγό για την εκπομπή αυτή, την Elabet, η οποία μας κάνει την παρέα της και σήμερα 3 με 5 όσον αφορά το back-to-back. Αυτή εδώ λοιπόν, βλέπετε τους κύβους ακριβώς πίσω από τον άνθρωπο που τους σχεδιάζει καλύτερα από όλους μας, από τον Βασίλη Μυρότσο. Και εννοείται πως θα την έχουμε μαζί μας εδώ, κορώνα στο κεφάλι μας που λέει και ο κ. Γουλής, και το υπόλοιπο καλοκαίρι που θα βρισκόμαστε εδώ και θα κάνουμε εκπομπές.
3: Κολούνα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Οι Avengers πάλι μαζί, λέει όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Κάντε like, ρε. Δεν μπορούσα να το θέσω καλύτερα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάντε κανένα like, το θέλουμε πάρα πολύ. Και εμείς να μιλήσουμε και για ένα δώρο το οποίο δίνουμε σε εσάς. Πάμε να δούμε την κάρτα με ποιο τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε προκειμένου να πάρετε ένα πολύ πολύ όμορφο δώρο, το οποίο είναι με πολύ αγάπη από την εκπομπή προς έναν τυχερό στις 30 το μήνα. Ένα Apple iPhone 17, follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
3: Και τους 3 γιατί έχετε δικαίωμα κανονικά συμμετοχή.
0: Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια και με τον τρόπο αυτό είστε κι εσείς μέσα στη διαδικασία αυτή, την οποία η Sky Telecom έχει φροντίσει να έχουμε κάθε μήνα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, Κωνσταντίνε, προσωπικά.
3: Κύριε Μπακόπουλε.
0: Κοιτάξτε.
3: Ο μήνας έχει 5 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
3: Είμαστε 6 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ.
0: Ναι.
4: Τι να παίξω.
3: όχι αυτό. Στον κύριο εδώ που γιόρταζε 17 Δεκεμβρίου, στον υποφαινόμενο που γιόρταζε 25 Δεκεμβρίου,
0: ναι.
3: Ακόμα τα χιόνια βλέπουμε στα βουνά.
5: Εγώ κανένα χιόνι δεν έχω. Κανένα χιόνι. Τηλεφωνάρα.
0: Δεν θα μιλάνε.
5: Αδέρφια μου, Σκάι, δεν λέω, είμαι Κωνσταντίνος.
0: Δεν θα μιλάνε.
5: Άστο. Το πιο ελαφρύ τηλέφωνο της αγοράς.
0: Έκανε deal.
5: Το πιο ελαφρύ τηλέφωνο της αγοράς.
4: Για σένα έχει ένα σταθερό με καδρόν.
3: Αυτό μου γυρνάει έτσι.
2: Αυτό που λέγαμε προχθές.
3: Σαν τις ταινίες.
5: Να μιλάς καλύτερα.
2: Πάρε το μηδέν, πάρε το μηδέν.
5: Φίλε, άκου το.
3: Έλα.
5: Το iPhone 17 που δίνεις είναι τρομερό κινητό. Αυτό. Γιατί είναι και τελευταίο μοντέλο.
3: Μα είναι και μου αρέσει το λευκό αυτό πάρα
5: πολύ. Το iPhone Air που δίναμε το προηγούμενο είναι το πιο ωραίο τηλέφωνο που έχω πιάσει στα χέρια μου ως αίσθηση.
0: Αλήθεια.
5: Είναι το πιο λεπτό κινητό.
4: Είναι
5: δεν είναι βαρύ.
4: Είναι βολικό.
5: Εγώ μια χαρά κάμερα βλέπω και έχει. Δηλαδή αυτό που είναι το Pro Max, το προηγούμενο μοντέλο, τα μικρά διαφήμιση, είναι βαρύ. Πώς να σου το πω.
4: Αυτό,
5: το άλλο το παίζει στο ένα χέρι. Κρατάς το παιδί σου από το άλλο. Τώρα αυτό εδώ για να κάνουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε ολόκληρη.
3: Δεν μου λέει, έχει παίξει μπάλα.
0: Να σου πω, δεν πήρε άδεια ο Χρήστος.
3: Έχει παίξει μπάλα και εμένα έχει πάρει
5: ύπνο. Δεν έπαιξα μπάλα. Έριξα μια, έπεσε μια επική καραμούζα κάποια στιγμή αλλιώτικη. Αδερφό μου ο Παπ ξέρει.
4: Την ακούσανε στερεοφωνικά.
5: Εγώ δεν την άκουσα, εγώ δεν μια χαρά.
4: Την άκουσα, ναι, είπα. Όχι,
3: ναι.
0: Δεν πνοήθηκε. Όχι, αλλά το σκέφτηκε αλλιώς.
5: Ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, η δουλειά μας έγινε.
0: Πάμε παρακάτω.
5: Ένας χορηγός, να το απαντήσω μισό λεπτό. Είμαι στην εκπομπή στο Αθλέτικο, θα μιλήσουμε μετά για τα υπόλοιπα, εντάξει. Ναι, θα μιλήσουμε.
4: Μια προκαταβολή.
5: Μπάσκετ απόψε, έχει μπάσκετ.
4: Μια προκαταβολή. Κόκκινο γυαλί, κόκκινο κινητό, κόκκινο ποτήρι.
5: Ναι, ρε.
3: Κόκκινο τη φωτιά στα χείλη που θα βάψω.
0: Φάνη το κανάλι εδώ.
3: Καλώς τον.
0: Εδώ δεν μπορεί να είσαι. Πετάει
5: γκολάρα, σε λίγο. Κοστούλα σέντρα, τρομερή μασούρα, γκολάρα.
6: Έχω εικόνα και απορώ τόση ώρα τι μπορεί να γίνεται στο στούντιο.
3: Φάνη!
0: Άκουγες μόνο τον ήχο, ε. Λες, ναι, τι γίνεται.
3: Φάνη!
0: Θα τα δεις και από κοντά μου, αφού ξέρεις τώρα. Παρασυρώμαστε καμιά φορά. Λοιπόν, κύριε Μπακόπουλο, δεν σας έχουν μεταδώσει σέρια το Μουντιάλ, βεβαίως. Υπάρχουν καλύτεροι. Λοιπόν, προχωράμε.
5: Τι?
0: Τι είπα, κάτι κακό πάλι.
5: Παίξει μπάλα.
0: Δεν πιστεύω να με βγάλει σέντρα.
5: Αν παίξει μπάλα μου, διαλύει.
3: Κάθε φορά ο Φάνης είναι πιο μαροκινός από ποτέ.
2: Πάντως γι' αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Εμείς μεγαλώσαμε.
5: Εμείς
2: μεγαλώσαμε. Ξέρω ότι δεν έχει πολύ χρόνο.
0: Ναι, ο Φάνης.
2: Πρέπει να φύγει το αεροπλάνο.
5: Μεγαλώσαμε με τα Μουντιάλ και τον Παγκόπουλο.
2: Για να μην λέτε για μένα, τον έχω στείλει στο καλύτερο ταξίδι. Φεύγει από Στοκχόλμη και πάει Κρήτη. Έλα τώρα. Βέβαια.
5: Η αλήθεια είναι.
2: Όχι, Δευτέρα.
4: Για να δει αυτό την παροδία του Ελλάδα.
6: Ηχεί ακόμη, να ξέρει.
2: Τι.
6: Το τσοκανάδι σου πες, λέω ηχεί ακόμη, να ξέρεις. Ό,τι και αν πεις τώρα.
4: Είστε πολύ.
5: Κατάφερες να κάνεις το Φάνη το ταξίδι που κάνουν όλες οι κοπέλες από τη Σουηδία που ονειρεύονται. Να φύγουν από τη Σουηδία, να πάνε στη Χερσόνησο εκεί και τα λοιπά.
2: Μόνο που τα χρώματα του Φάνη είναι εντελώς αντίθετα από τις Σουηδέζες.
5: Ναι, γιατί γι' αυτό μετά βλέπεις. Τι ναι?
3: Γι' αυτό όμως θα γυπέρασει.
5: Πρέπει να δώσουμε το Φάνη να δει να μας
4: πει. Κάτι τέτοια είναι κοντά στο Φάνη.
3: Έχεις κάψει καρδιές εσύ.
5: Πληροφορίες που θέλουν κάτι παιδάκια να κυκλοφορούν στη Σουηδία και να είναι ομοιόμορφα.
6: Και α τα χρώματα, μην αγχώνεσαι γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη λίγο και να πάμε απευθείας στις ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να πω τι 30 ευρώ κούρεμα λέει ένας. Καταλαβαίνετε σε τι αναφέρεται. Δεν έχετε τα social του Βερβέλε. Αν είσαι φίλος του Βερβέλε, δεν είναι 30 ευρώ το κούρεμα.
5: Έβαλε εκπτωτικό κουπόνι.
0: Αυτό λέω. Αν είσαι φίλος του Βερβέλε, για χαρά.
3: Με αδικείς γι' αυτό που σε ρώτησα. Άστα, θα είχαμε
0: πει. Κάτσε να πω το Φάνη λίγο, περίμενε γιατί πετάει. Αν λίγο.
3: Μετά το Φάνη.
0: Φάνη, τώρα η σοφάριση. Τώρα έχει πολλά σκέλη τώρα το παιχνίδι. Να πούμε ότι το ξεκίνημα και για 2-0 πήγαινε μετά κάποια στιγμή και ήταν και καλή εθνική και έκανε και ευκαιρίες κλπ. Υπάρχει ένα blackout, ξεκάθαρο. Ειδικά και από τη δεξιά πλευρά έκαναν πάρτι και έβαλαν δύο γκολ σε λίγα λεπτά. Και έγινε η ανατροπή. Μετά καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Μασούρα έβαλε γκολ. Θα βάλω πολλά θέματα στο τραπέζι, θα τα κουβεντιάσουμε. Γιατί χθες απορρίψαμε ως ιδέα τον Μασούρα για τον Ολυμπιακό. Για μια δεύτερη ίσως επιλογή. Γιατί ο ίδιος έλεγε ο Βερβελές πολύ σωστά ότι θέλει να είναι πρώτη επιλογή και να μπορεί στην ομάδα που είναι να αγωνίζεται για να είναι και σε εθνική ομάδα, όπως έγινε και χθες. Και απ' την άλλη, για τον άξονα να μιλήσουμε λίγο, Θελοφάνη. Τα βάζω όλα μαζί και σου δίνω το λόγο. Εκεί ήταν ο Κουρμπέλης μαζί με τον Ζαφίρη. Εξαιρετικός ο Κουρμπέλης θες, ναι, στο παιχνίδι. Και ο Ζαφίρης, αλλά για τον Κουρμπέλη, γιατί έχει ξεκινήσει κουβέντα πάρα πολύ. Λέει Κουρμπέλη, λέει η παλιά φρουρά με λίγα λόγια πάλι. Όλα αυτά πώς τα ακούς?
3: Με το 60 όλα αυτά έτσι, που κάνουν τις μαγικές.
0: Σωστά, που έγιναν αλλαγές μετά.
6: Ναι, ουσιαστικά είναι αυτό που είπες, ότι χωρίζεται σε διαφορετικά σκέλη το μάτς. Από το ξεκίνημα μέχρι και το 50 έχουμε τεράστιες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. Έχουμε δύο δοκάρια με τον Κουρμπέλη και με τον Παυλίδη. Έχουμε βρει τον γκολ με τον Τζιμίκα και γενικά έχουμε απειληθεί ελάχιστα και μόνο από ατομικά λάθη, κάποιες κακές απομακρύνσεις της μπάλας. Αλλά όλα αλλάζουν ουσιαστικά μόλις σοφαρίζει με το φάουλ του Γιόκερες η Σουηδία και έρχονται οι μαζεμένες αλλαγές, γιατί και στο 60 γίνονται συνολικά 13 αλλαγές στο μάτς, 7 από τους Σουηδούς, 6 από εμάς. Και πήρε ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να ισορροπήσουν και οι Σουηδοί και εμείς. Είναι πολύ λογικό με τις τόσες αλλαγές οι οποίες συνέβησαν. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι θετικό, είναι το ότι παρότι ήταν φιλικό μάτς, παρότι αυτοί που παίζανε μαζί από το 60 και μετά, δεν ξέρω αν έχουν μόνο συμπροπονήσεις, αν έχουν βρει χρόνο συμμετοχής όλοι ως σύνολο, κατάφεραν να βρουν ένα γκολ ισοφάρισης στην τελευταία φάση και αυτό είναι κάτι θετικό για να κρατήσει κανείς. Αλλά γενικά το εγχείρημα του 3-4-3, όσο δοκιμάστηκε με τις βασικές επιλογές που είχε στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με αυτούς που είχε διαθέσιμους, γιατί λείπανε και πολλοί λόγω τραυματισμού, θυμίζουμε από την αποστολή, θεωρώ πως λειτουργήσε καλά. Άφησε καλές εντυπώσεις.
0: Όχι μόνο άφησε καλές εντυπώσεις. Σου λέω και πάλι ότι εκείνη τη στιγμή, όταν έβλεπα το 1-0 και την Ελλάδα να χάνει ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, το blackout συνέβη, είπες και εξήγησες και τους λόγους, θα γίνονταν και αλλαγές, δοκιμές θα γίνονταν. Από τις δοκιμές τώρα τι καταλάβαμε. Αυτή η τριάδα, πώς την είδες, Μπίλεση, και πάμε στο Φάνη πάλι, αλλά πώς το.
3: Θέλετε να σας πω με όλη μου την ειλικρίνεια κάτι.
0: Ναι. Μα, αυτό, σε αυτό
3: ποντά. Με όλη μου την ειλικρίνεια.
7: Ναι, παιδί μου.
3: Δεν έχω δει το μάτι της Εθνικής χθες.
7: Αρσενικός.
0: Ευχαριστούμε για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλή συνέχεια.
3: Φάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σου.
7: Μάκη Γκαγκάτση.
3: Ευτυχώς πήγε ο Φάνης. Πολύ μεγάλη χάρη χθες το απόγευμα τα παιδιά μου.
0: Εντάξει,
3: και έπρεπε
0: εντάξει
3: να πάω κάπου okay με τα παιδιά.
0: Όχι, καλά, καλά. Εντάξει.
7: Γιατί είσαι όμως που δικαιώνεις το φίλο, το κοινό μας γνωστό.
3: Ρε φίλε, δικαιώνεις
7: το φίλο. Ορίστε, κύριε Καπετανάκο, ορίστε.
3: Έτσι.
7: Μόνο να δεις τον εαυτό του.
3: Και σήμερα το πρωί ρωτούσα άπαντε στο γραφείο.
0: Πόσο ήρθε.
7: Καλό το γκολ του Μασούρα.
3: Είχε το κάνει ο Παυλίδης.
0: Τζοτζίνα, βάλε από κάτω. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα κάτω. Δεν είδε καν το μάτς. Μυρότσος.
7: Εγώ το παίρνω αλλιώς.
0: Μυρότσος για εθνική. Δεν σας βλέπω.
7: Εγώ το παίρνω ότι.
0: Όχι, δεν πήγα. Δεν σας βλέπω.
7: Σαν τα άτυπα μούτρα που κάνει αυτοαποκλεισμό στο ταξίδι. Ότι δεν πάω ταξίδι, θα δω και την εθνική.
3: Όχι, παιδιά, είχα. Είχα ρυθμίσει να πάω και τελικά έπρεπε να πάω κάπου με τα παιδιά.
7: Ναι, αυτό κυρίως το πες αυτό.
3: Το ακόμα χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, γιατί είμαστε μια παρέα να σας πω κι αυτό.
7: Δεν πήγα.
0: 3.000
3: είμαστε. Τι ώρα παίζουμε την Κυριακή, Φάνη?
6: Συγγνώμη.
3: 10 δεν παίζει. Τι ώρα παίζουμε την Κυριακή?
0: Πώς είπατε. Σαν να παίζει.
3: 10 δεν παίζει.
7: Α, έχουμε δυνικό.
3: 10, εντάξει.
7: Παίζει 10 την Κυριακή, παίζει αργά.
0: Αφού δεν ρώτησε ο Φάνης με ποιον παίζουμε. Εγώ πού να πάω. Ο Καπετανάκος ξαναπέζει.
7: Με αντιμερώτα.
0: Ξαναπέζει λέει. Όντως τώρα ξαναπέζουν.
7: Έχει άλλο μάτς. Δεν δουλειά κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, ωραία.
7: Όντως μέρες θα παίζουμε.
0: Ευχαριστούμε Τζορτζίνα, μας έβαλε και πότε παίζει. Λοιπόν, ωραία. Αυτό θα το δεις πάλι.
3: Αυτό θα το δω.
0: Αλήθεια.
3: Αν ήταν 8, δεν θα τα έβλεπα.
7: Και μπράβο στον μπάγκα που το βάλε 10 λεπτά.
0: Φάνη, μετά από αυτό που είπε ότι με αξιοκρατικές διαδικασίες πήγες στο ταξίδι αυτό εσύ.
3: Μα γι' αυτό δεν πήγα και στο ταξίδι, γιατί είχα υποχρεώσει με τα παιδιά.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σε επέλεξε, επειδή είσαι ο καλύτερος σε επέλεξε. Θέλω να σε ρωτήσω εσένα, λοιπόν, που ελπίζω να το έχεις δει στο μάτς τουλάχιστον. Αυτή η τριάδα στην άμυνα, πώς σου φάνηκε? Μόνο εγώ και αυτό το είδαμε.
7: Τριάδα.
3: Τρεις ήταν.
6: Κοίταξε. Γενικότερα ότι είναι ωραίο που ο Ρέτσος μπόρεσε να βρει χώρο μέσα από αυτό το σύστημα, γιατί το δίδυμο το βασικό ήταν ο Μαυροπάνος με τον Κουλιαράκη το προηγούμενο διάστημα. Και απέδειξε χθες, έκανε ένα συγκλονιστικό τάκλιν σε κάποια φάση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, με μια κούρσα του Γιόκερ, είχε γίνει μια λανθασμένη πάσα από το Ρότα.
3: Το προλαβαίνει.
6: Και γενικά με τις εμφανίσεις οποίες είχε και στα μάτς που χρειάστηκε να παίξει με την Εθνική, είναι ωραίο που μπορεί και βρίσκει χώρο. Τώρα για το δίδυμο του Μαυροπάνου με τον Κουλιαράκη. Θεωρώ ότι έχουν δέσει αρκετά. Μία φάση ουσιαστικά θυμάμαι που μπορώ να πω ότι δεν λειτουργήσε καλά η τριάδα, που είναι η φάση του Ίσακ στο τέταρτο λεπτό που φεύγει στην πλάτη και δεν ξέρω αν θα ελεγχόταν για offside σε περίπτωση που έμπαινε το goal. Μόνο εκεί μπορείς να τους χρεώσεις ότι ίσως χάθηκε λίγο η συνοχή τους. Αλλά γενικά λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον. Γενικά ως project νομίζω ότι μας βοήθησε αυτό το ότι είχαμε μια καλή ισορροπία αμυντική και με την ικανότητα του Τζόλι να κουβαλήσει την μπάλα, με την ικανότητα του Παυλίδη να σπάσει την μπάλα και με τον Τετέι έβγαλε πάρα πολλές ενέργειες από τα δεξιά, σε ένα ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει τόσο. Μπορέσαμε να χτυπήσουμε στις αντιπιθέσεις και είναι κάτι το οποίο θα το χρειαστούμε σίγουρα με τους αντιπάλους που έχουμε στο Nations League μπροστά μας.
0: Όταν γυρίσουν και οι βασικές επιλογές που θα έχει ο Γιωβάνοβιτς, προφανώς εντάξει. Πώς το λέμε το κλισέ, θα έχει τον ευχάριστο πονοκέφαλο.
2: Σωστά. Ναι.
0: Θα έχει πολλές επιλογές. Το ζήτημα, Ρεφάν, είναι εκεί όμως ποιον επιλέγεις και αν το σύστημα αυτό ταιριάζει, σκεπτόμενοι πως εκεί θες δύο αμυντικά χαφ κανονικά ή κεντρικά, αν προτιμάς. Πάντως δεν θες δεκάρι εκεί. Άρα κάτι θα πρέπει να μείνει έξω. Ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός, για παράδειγμα, ή θα τραβηχτεί στα άκρα.
6: Άμα τραβηχτεί στα άκρα, μετά θα πρέπει να μείνει εκτός ο Τζόλης.
0: Ακριβώς.
6: Για παράδειγμα, γιατί να παίξει στα δεξιά, υπάρχει ο Καρέτσας που είναι η φυσική του θέση.
0: Και ο Τετέι εξαιρετικός ήταν.
6: Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν θα επέλεγε το 3-4-3 αντί να έχει δύο παίχτες στα πλάγια, όπως ήταν χθες ο Τετέι με τον Τζόλι, να έχει δύο φορ και έναν παίχτη πίσω τους. Ή έναν κλασικό φορ και ένα ψευτοενιάρι που θα μπορούσε να χωρέσει ο Τζόλι εκεί και ένα δεκάρι. Αλλά και πάλι, ναι, θα είναι ευχάριστος πονοκέφαλος. Και είναι ένα μεγάλο ρυθματικό πώς θα το διαχειριστεί. Νομίζω ότι θα έχει να κάνει και στη συνάρτηση με τα χαφ. Δηλαδή, ποιοι θα βρίσκονται εκεί, αν κρίνει ότι μπορούν να κουβαλήσουν το φορτίο και δεν θα χρειαστούν ένα δεκάρι για έξτρα βοήθεια στην άμυνα, ίσως επιλέξει πάλι να παίξει με ακραίος και όχι με δεκάρι.
0: Από την παλιά φουρνιά ή φρουρά, αν θέλεις, και ο Μασούρας ήταν καλός. Το βάλε και τον γκολ.
3: Στην αλλαγή με βοήθησε.
0: Στην αλλαγή.
7: Ναι, απλά κάναμε μια κουβέντα για ένα φιλικό, παιδιά. Δηλαδή, αν συζητάγαμε για ένα μάτσο που θα ήταν προβληματικά, νομίζω θα αναλύαμε 10 λεπτά για τον γκολ που δέχεται η Εθνική από το φάουλ.
0: Που ανοίγει το τείχος. Ξεκάθαρο. Γιατί τον γκολ που δέχεται από εκεί με την κούρσα αριστερά.
3: Και που του πέρασε ο άλλοι, 4 παίκτες πέρασε ο άλλοι.
7: Ναι, είναι στη Μάλμε.
3: Ναι, στη Μάλμε και δεν είναι μεγάλο, 27 δεν πιτσιρικά. Πώς δεν τον έχουμε δει αυτόν.
6: Αυτός, παιδιά, είναι τρομερή περίπτωση.
3: Είναι αυτός που έγραψε το πρωί.
6: Το 2023. Ναι, δεν είχε παίξει σε υψηλό επίπεδο. Μέχρι τα 21-22 έπαιζε μόνο φούτσαλ και ίντορ ποδόσφαιρο. Ναι. Που όπως καταλαβαίνετε είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Yeah. Μπορεί να μάθεις να κάνεις τρομερές δίπλες σε κλειστό χώρο, αλλά είναι διαφορετική η κατάσταση με 11-11. Και από το 2020 ουσιαστικά και μετά αρχίζει να παίζει επαγγελματικά. Τότε υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο.
3: Ναι.
0: Ναι. Συμφωνώ με το φίλο.
6: Γιατί πώς τον αντιμετωπίζαν και οι Σουηδοί με το που έπαιρνε την μπάλα, αυτομάτως
3: σε ενθουσίαζε, ναι. Άγγιζε την κερκίδα.
0: Μιας και λέμε για την πλευρά αυτή. Συμφωνώ με το φίλο. Δεν διαφωνώ, φίλο μου, καλέ. Ότι ναι, μόλις έγινε αλλαγή. Ο Βάγια δεν είναι καλά. Παιδιά, το έχω πει.
3: Αυτό ήθελα να πω.
0: Γι' αυτό λέγαμε χθες εγώ και εσύ ότι ο Τσάπρας να πάρει μια ευκαιρία τώρα.
3: Δύο πράγματα που ήθελα να πω. Το ένα είναι ότι από την ώρα που μπαίνει ο Βαγιανίδης φαίνεται ότι δεν έχει ρυθμό και ξεκινάει και τρώει όλες τις φάσεις από την Ελλάδα και πέφτουν και πάνω γιατί μυρίζονται αίμα. Και πέφτουν επάνω του και δεν έχει ρυθμό και φαίνεται ότι δεν έχει ρυθμό. Και το δεύτερο, να απαντήσω αυτό που είπε νωρίτερα ο Φάνης για το σύστημα. Ο Ιβάν, με βάση τα 2,5 χρόνια που το ζήσαμε στον Παναθηναϊκό, επειδή είναι πάρα πολύ προγραμματιστής και ό,τι κάνει, όταν θα κάνει κάτι, δεν το κάνει τυχαία. Εγώ νομίζω ότι έτσι θα πάει στο Nations, γιατί έχει μπροστά του θηρία.
2: Ναι, ρε, προφανώς, γι' αυτό το έκανε. Με τριάδα, λες.
3: Και η τριάδα,
0: και
3: λοιπόν,
0: και τα μπακ.
3: Πάρα πολύ και τα μπακ του είναι καλά. Είτε είναι, και θα γυρίσει και ο Γιαννούλης κάποια στιγμή. Το ζητούμενο λοιπόν στο πώς θα μπει ο Κωνσταντέλιας μέσα, γιατί είναι τεράστιο κεφάλαιο ο Κωνσταντέλιας, όπως είναι και ο Τζούλης, όπως είναι και ο Καρέτσας, μπορεί είτε να αναπροσαρμοστεί με 3-4-2-1, να μην υπάρχουν καθαρά εξτρέμ, να παίξουν δύο παίκτες πίσω από τον Παυλίδη, από τον Τετέμπλο, δεν ξέρω ποιος θα παίξει την κορυφή, να γυρίσει και ο Φάνης υγιής κάποια στιγμή, ο Τσοκανάς, ο Ιωαννίδης. Και να έχει ακόμα περισσότερες.
0: Ο Φώτης εννοείς.
3: Είπα, Φάνης, είπα, ναι.
0: Ο Φώτης είναι αυτός. Ο Φώτης είναι ο γιος σου.
8: Τα μπέρδεψα μας.
0: Φάνη, πιάσε μια μπύρα.
6: Να κάνει το αστείο όμως.
8: Τον αδερφό μου το Φάνη σκέφτηκα τώρα. Λοιπόν, εφόσον θα γυρίσει ο Ιαννίδης.
2: Τα έχω
8: χάσει στο μυαλό μας.
2: Ο Φάνης ο Ξυνταβελώνης. Φιλιάζει, δεν σου
0: ο Χριστοδούλου. Ο Μπέμπης. Ο Μπέμπης.
2: Φώτη, πιάσε μια μπύρα όλα.
8: Δεν ο Φάνη γιορτάζει.
2: Αυτό το 3-4-2-1 θα το δούμε. Χωρίς εξτρέμ ή τέλος πάντων τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια μπορεί πίσω το φορ. Δεδομένα
0: αυτοί φιλόδο. Οι τρεις πιστεύεις μπορούν να βγουν από την δεκάδα ποτέ. Αυτοί οι τρεις που ανέφερες τώρα. Καρέτσας, ο ένας. Τι είπα?
2: Καρέτσας.
8: Καρέτσας.
2: Φάνης.
0: Είναι από το σόι του Ρέτσου και του Καρέτσα και βγαίνει ο Ρέτσας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
2: Έχουμε ένα στο αλιβέρι πάντως.
8: Έχουμε ρετάρι ήδη.
0: Υπάρχει το όνομα αυτό.
8: Έχουμε ρετάρι ήδη, κύριε.
0: Λοιπόν, περίμενε. Ο Καρέτσας, λέω. Μαζί με τον Τζόλι, ο οποίος είναι καταπληκτικός, 40 εκατομμύρια ναι. Η χρηματιστηριακή του αξία. Συμφωνώ απόλυτα. Και Παυλίδης. Αυτή η τριάδα βγαίνει ποτέ από μπροστά.
8: Όχι, αν είναι υγιής,
0: όχι. Όχι.
8: Αν είναι καλά τα παιδιά.
2: Απλά πρέπει να αποφασίσουμε, παιδιά. Πρέπει να αποφασίσουμε αν τι? Θέλουμε να αναδείξουμε τη νέα φουρνιά της Εθνικής, η οποία είναι μια φουλ επιθετική φουρνιά, ή τελικά το γυρίζουμε το πλάνο. Και πάμε να παίξουμε με τριάδα και πιο αμυντικά.
8: Δεν είναι απαραίτητο με την τριάδα να παίξει.
0: Ούτε τριάδα είναι αμυντικό.
8: Εσύ πάλι.
0: Κατά ανάγκη. Και στόχο είναι η πρόκληση. Βασίλη... Πέρα παίζει το κεφάλι του ο Ιβάν.
8: Συγγνώμη. Στο καλό διάστημα μέχρι το 60. Mm. Το 55 μάλλον. Γιατί από το 55 και μετά ξεκίνησε να σου είναι να κάνει φάση. Έκλεβε μπάλα και βγαίνει καταπληκτικά στο τραζίσιο.
0: Αυτό είναι τρομερό.
8: Πολύ ωραία. Έχει κάνει 4 για θάνατο τέτοιε.
2: Και χωρί Κωνσταντέλια Καρέτσα.
8: Και χωρί Κωνσταντέλια. Okay. Γιατί ρε φίλε, είναι ένα μοντέλο, μπορεί να το υπηρετήσει.
2: Το ακούω, φίλια, αν μπορεί να το υπηρετήσει, το ακούω.
8: Και το ταλέντο σου εκμεταλλεύεσαι.
0: Στην άμεση μετάβαση βγαίνουμε ναι. Τρομερά.
8: Ναι. Και το ταλέντο σου εκμεταλλεύεσαι, γιατί έχει παίξει με τέτοια χαρακτηριστικά. Και λίγο να είσαι και πιο σφιχτό πίσω. Γιατί θα παίξει τώρα με τα πράσινα πουλιά. Με Γερμανού και Ολλανδού θα παίξει.
2: Ναι, και Σέρβου.
8: Και Σέρβου, βέβαια, που είναι πολύ καλή.
0: Τώρα.
8: Αν και δεν είναι και στην καλύτερη του φάση, ναι. Πέντε φάγανε το Μεξικό.
0: Μάλιστα. Αν δεν θέλει κάτι άλλο.
6: Κοιτάξτε.
0: Συμπλήρωσε.
6: Μόνο να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε. Ότι γενικά είναι πιο σοφό να καθίσει και να χρησιμοποιήσει τα όπλα τα οποία έχει. Έχουμε μια καλή άμυνα. Στο κέντρο έχουμε έλλειψη. Το έχει πει και ο Γιωβάνοβιτς ακόμα και σε μονάδες. Για να μπορέσει να καλέσει ποδοσφαιριστές και προσπαθεί συνεχώς να βρει καινούριες λύσεις. Και έχουμε μετά μια πολύ καλή επίθεση, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Για αυτές τις μεταβάσεις, ειδικά απέναντι σε ομάδες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία, που το να κυκλοφορήσουμε, θα είναι ίσως και καταδικαστικό. Γιατί με την πίεση την οποία θα έχουν, θα μπούμε σε μια διαδικασία όπως ήμασταν με τη Δανία, την οποία εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι δεν μπορούσαμε να την παίξουμε στα ίσα ως αντίπαλοι και να κυκλοφορήσουμε εμείς την μπάλα και να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και το πληρώσαμε για τα ατομικά λάθη που λέμε και βεβαιωμένες πάσες που θα οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, προκύπτουν από την πίεση που τρως.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Πήγα να πω πριν, αν δεν θέλει κάτι άλλο ο Βασίλης Μυρώτης που έχει μελετήσει το μάτσα να σε ρωτήσει, μπορεί να σε αφήσουμε σιγά σιγά για να φύγεις.
8: Για να σε αφήσουμε, Φώτη.
0: Οπότε, Φώτη ή όπως σε λένε τέλος
8: πάντων.
0: Έγραψε ένας φίλος πριν, να βάλουμε κάτω από το Μυρώτης ο Μυρώτης πρώην ακόλουθος εθνικής. Την έκανε unfollow.
2: Του στείλανε και φανέλα, ρε φίλε. Του στείλανε φόρε και φανέλα.
8: Ωραία, τι ωραία φανέλα.
0: Ωραία.
8: Πολύ ωραία φανέλα.
0: Μπορεί να την χρυσοπληρώνει.
8: Δεν θα γίνει νεφρό, αλλά φανέλα θα έχει.
2: Ωραία.
0: Φάνη, καλό ταξίδι.
2: Η εταιρεία. Γεια σου, Φάνη.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
8: Καλό δρόμο, παιχτάρα μου.
2: Θυμίσω ότι που πάει.
0: Αλλιώ δεν έχει ένα
2: άλλο. Θα τον πάρει, θα τον αναλάβει το τσάρτερ.
8: Κατευθείαν για μάλια.
0: Δεν θα χαθεί, λοιπόν. Ωραία.
8: Κατευθείαν για μάλια.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε ρεπορτάζ και για μπάσκετ θα μιλήσουμε λίγο αργότερα.
2: Προς τα τέλος εκπομπής, έλεγα. Ταξίδια.
0: Τι λες?
2: Σου ταλαιπωρία τώρα.
8: Τι πιο ωραία.
0: Κρητή.
2: Εντάξει, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε, τώρα. Πλάκα μου κάνεις.
8: Παίζουνε καλύτερο
2: ταξίδι. Δεν ζηλεύεις καθόλου.
8: Θα
2: κάνω ακόμα καλύτερο το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε είναι.
0: Πώς έχει ενδιαφέρον.
2: Back to back, Ολλανδία-Γερμανία νομίζω είναι. Η Γερμανία-Ολλανδία.
8: Και θα σε χάσουμε κανένα 15 μέρες.
0: Δεν ξέρεις.
2: Και τα εντός έδρας Θεσσαλονίκη, Τουμπά.
8: Θα πάμε σε Σαλονίκη.
0: Εκεί έχει υποσχεθεί να μας πάρει μαζί.
8: Θα πάμε όλοι. Θα πάμε σε Σαλονίκη.
2: Είναι αλλαγή συναισθημάτων.
0: Θα γυρίσει με μουσια.
2: Αυτή είναι αλλαγή συναισθημάτων.
0: Μα παγώ.
2: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι αλλαγή συναισθημάτων με την έδρα της Εθνικής. Τι ωραία φάση.
8: Κάντο όπως η Γερμανία. Οι Γερμανοί γυρίζουν από πόλη σε πόλη για να βλέπουν όλη την εθνική τους ομάδα.
0: Δεν μας πήγε καλά με τις
8: έδρες. Λονδίνο, Άμστερνταμ, με Βερολίνο.
2: Θυμίζω πάντως την τελευταία φορά που είχε οριστεί αγώνα εθνική Ντούμπα είχε βγάλει μια ανακοίνωση 3-4 του ΠΑΟΚ.
8: Τώρα έχουν αλλάξει τα κόζα.
2: Εμείς
8: τα λέμε όλα εδώ.
0: Έχουν αλλάξει.
2: Ρώτησα.
0: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ δεν ξέρω πώς
2: είναι. Αυτό λέει.
8: Όχι δα ρε.
0: Μαγκωμένη, μαγκωμένη.
8: Εντάξει μωρέ, εντάξει. Ένα χρωματάκι το έχει φάει.
9: Έχει φάει.
10: Για τι 100 δεν πήραμε
11: τίποτα. Θα φτιαχτεί ο Βοτανικός και θα βρει την έδρα τη εθνική ομάδα.
9: Όλο έτσι λέμε. Φτιάχνουμε καινούργια γήπεδα, θα τη βρει την έδρα. Θα τη βρει την έδρα.
12: Ο Φάνη για το μετογράφημα το θύμιζε. Τα γυαλιά του Ρότα τι έγινε.
13: Το είχε αναλάβει με ρώτησε αυτό, δεν του Φάνη.
11: Όχι, δεν το είχε αναλάβει.
10: Ο Φώτης το είχε αναλάβει αυτό.
11: Δεν το είχε αναλάβει.
12: Ο Φάνη θα το είσαι.
10: Το είχε αναλάβει ο Φώτης.
11: Δεν είχε κάτι τέτοιο να αναλάβω.
12: Όχι, δεν έχουμε πει. Όχι, είχαμε πει. Ποιο είχε πει. Ότι εσύ το είχε πει.
9: Όχι, στον αέρα το πάτε.
13: Εγώ περιμένω να φορέσω το γυαλί, φιλέ.
9: Στον αέρα το
13: πήρατε πρωτάθλημα και στα φερέγγι. Εγώ περιμένω να φορέσω το γυαλάκι, το βγάλω εδώ, βάλω το κίτρινο. Αυτό το.
9: Κάτι καφέδες έχουν παραγγείλει, έχουν πληρώσει. Το πενιντάρικο ταξίδεψε.
10: Το πενιντάρικο τώρα έχει παίκτη στον Άσο του Μεξικού.
13: Όχι, φάση να είναι το. Σκάει από πάνω του ντου. Απλώνει ο δίπλα πιτόγερα, αφήνει αρχίζει και τρώγεται.
9: Ντουντου.
10: Α, κάτι είπατε, ναι, κάτι ζητήσατε.
12: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ. Πάμε με ΑΕΚ σήμερα. Την αφήσαμε τελευταία χθες. Είναι καλή ιδέα να ξεκινήσουμε αυτή σήμερα. Καλή ιδέα, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε με ΑΕΚ να πούμε δύο πράγματα σχετικά με τα γραφική ενίσχυση. Βλέπω παίζει πολύ και νωρίς κιόλας και μπορεί και πρώτο 15ο Ιουνίου να έχουμε και άλλα πράγματα. Τι λες.
9: Η ΑΕΚ κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Πολύ γρηγορότερα από όσο περιμέναμε. Γιατί ο Ριμπάλτα ήταν πάρα πολύ έτοιμος όλο το προηγούμενο διάστημα όσο η ΑΕΚ. Προετοιμαζόταν για τα τελευταία παιχνίδια. Ο ίδιος δούλευε πάρα πολύ στις μεταγραφές, γιατί ήξερε πού θα αγωνιστεί η ΑΕΚ, σε ποια προκριματική φάση και τι χρειάζεται. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει η ΑΕΚ, που θα μπει τελευταία από τους τελευταίους στα προκριματικά τον Αύγουστο, να έχει κάνει την πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού και μάλιστα πάρα πολύ δυνατή. Και δεν αποκλείεται να κάνει και τη δεύτερη, να προλάβει τον ανταγωνισμό και να κινηθεί πάλι ο Ριμπάλτα πολύ γρήγορα. Έχει προχωρήσει μια περίπτωση αρκετά. Ο ίδιος θέλει και τις δύο επόμενες κινήσεις να τις προλάβει να τις κάνει μέσα στον Ιούνιο.
12: Η περίπτωση, συγγνώμη, διακόπτω, που έχει προχωρήσει είναι αυτή του κεντρικού χαφ ή του στόπερ.
9: Δεν είναι ξεκάθαρο.
12: Οκ. Okay.
9: Αλλά έχει προχωρήσει τη μία πάρα πολύ. Θέλει να κάνει και τις δύο μέσα στον Ιούνιο. Και η ΑΕΚ που θα αναχωρήσει 6 Ιουλίου για την Ολλανδία έχει ζητήσει ο Νίκολιτς το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ να είναι στη διάθεσή του. Χώρια αυτού που θα λέει ο Πινέδα που θα είναι έξτρα άδεια από το Μουντιάλ. Να είναι στην Ολλανδία, να δουλέψει μαζί τους και να μοντάρει την ομάδα για τα φιλικά που θα δοθούν. 12 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το Super Cup στην Κρήτη. Με τον Όφη. Και μια εβδομάδα μετά είναι τα play-off του Champions League. Οπότε θέλει ο Νίκολης πολύ γρήγορα η ομάδα να είναι στην Ολλανδία, να μην περιμένει το βασικό κορμό. Δηλαδή,
12: θύμισε μου πάλι στο εξωτερικό, πότε πηγαίνει, όχι πότε ξεκινάει η προετοιμασία, πότε φεύγει εξωτερικό.
9: Φεύγει για 6 Ιουλίου. Θα κάτσει μαζί με τον break σχεδόν ένα μήνα. 3 Αυγούστου θα επιστρέψει και για 10 μέρες. Θα είναι στην Αθήνα και μετά θα παίξει το.
12: Εσύ θα είσαι 6 Ιουλίου με 3 Αυγούστου έξω.
10: Θα γυρίσουμε.
13: Πόσο? Πόσο?
9: 6 Ιουλίου με 3 Αυγούστου.
13: Σε ρί θα πάει.
10: Θα γυρίσει.
9: Θα κάνει ένα break σαν και εσάς πέρσι 4 μέρες.
12: Μάλιστα. Πολλές μέρες, φίλε. Δεν είναι.
9: Σε πάρα πολλά φιλικά.
13: Όσο βαρέσει. Νομίζω. 3 με 27-28 με ένα break 3 μερών θα βαρέσει.
10: Εγώ θα.
9: Και πάρα πολλά φιλικά.
13: Τι να δείξει. Εγώ το έχω. Τι έξω δεν θα άντεχε. Η καλύτερη προετοιμασία τη ζωή μου. Η καλύτερη προετοιμασία της ζωής μου. Ζέφελντ, Αυστρία.
12: Ναι. Και Έρμελο. Έρμελο, Ολλανδία.
13: Και μετά Έρμελο, Ολλανδία.
12: Μαζί μας.
13: Γυρίσανε στην πρώτη φορά.
9: Πάμε στο ίδιο.
13: Πού?
9: Φεύγουμε και ξαναπάμε στο ίδιο.
10: Ξαναπάνε στο ίδιο μέρος.
13: Ο Ολυμπιακός θα πάει. Δεν έχει να κάνει. Τι θες να κάνει, γνωρίζεις μέρη. Θες να θυμίσεις κάποιον άλλο το πάνελ. Δηλαδή που
9: φεύγετε και
13: ξαναγυρνάτε
9: και ξαναπάτε στο ίδιο.
13: Υπάρχει ένα ωραίο γκάτζετ, να ξέρετε, για όσους κάνετε ταξίδια, σας ενημερώνω.
10: Ναι, παρακαλώ.
13: Πού είναι ο χάρτης της Ευρώπης. Έχει
10: και βάζει πινέζες.
13: Όχι πινέζες, έχει πισωγραφίσει με μαρκαδόρες που έχει πάει. Είναι πολύ ωραίο.
10: Ναι. Νομίζω το έχω κάνει με τα παιδιά μου αυτό, τους έχω δείξει που έχω πάει.
13: Να το πάρεις το χάρτη, να το βρούμε εδώ, να το κάνουμε.
10: Είχα ξεχάσει τρεις πόλεις.
9: Εμένα έχει κοκκινήσει η Ολλανδία, ρε φίλε, μόνο Ολλανδία πάμε.
10: Φίλε, 15 μέρες προετοιμασία με ατρόμητο έχω πάει, στη βδομάδα ήθελα να βαρέσω το κεφάλι μου στον τοίχο.
13: Γιατί?
10: Δεν αντιχάλω, ρε. Εγώ δεν μπορώ μακριά από την Ελλάδα πολλές μέρες. Θέλω να γυρίσω πιο το φρέντο μου.
12: Ακούστε, παιδιά, ποιο
10: είναι το φρέντο μου.
9: Φρενταγί.
10: Ναι, ρε, φρεντάκι.
9: Βέβαια, στο πρώτο διάστημα.
13: Τύπο Γεωργάτο.
10: Τύπο Γεωργάτο.
13: Τέσσερις καφέδες είπαμε, ρε. Δεν είπαμε καμία ζωή να ζητήσουμε οικοδομή ολόκληρη. Λες, έχετε κάνει καμία οικοδομή, κάνετε.
9: Στο πρώτο διάστημα, το 20ήμερο Βερβελέ, ξέρουμε ποιο θα είμαι μαζί. Κάτι. Ο Κουμπάρος.
10: Α, ναι, θα έρθει ο Κουμπάρος.
13: Στην προετοιμασία.
9: Κουμπάρος, ναι.
10: Μια χαρά.
9: Λύθηκαν και οι όποιες παρεξηγήσεις με τον κύριο Γουλή, με τον Κουμπάρο. Τα λύσαμε όλα.
10: Γιατί είχατε παρεξηγήσει. Εγώ έμαθα στην πορεία ότι πήγα παρεξηγήσει, οι οποίες.
9: Λυθήκαν όλα. Λυθήκαν όλα.
10: Δεν ξέρεις καν.
9: Λυθήκανε μπροστά στο Αιγαίο.
10: Όταν χαράζει το Αιγαίο. Και τέτοια δεν υπήρχαν ποτέ από μέρους μου τέτοια παρεξηγήσει. Δεν ξέρω γιατί έχουν υποθεί πράγματα. Αλλά εντάξει.
13: Τι
10: ψάχνει.
12: Λοιπόν, βρήκα, άκου, θα σου πω.
10: Τι βρήκε.
12: 28 χώρες. 64 πόλεις.
14: 148 ταξίδια και Google έχω μείνει πάνω από 20 μήνες στο εξωτερικό.
15: Το timeline.
16: Το βρήκες όλο αυτό.
17: Πότε πρόλαβες
15: αυτό. Timeline.
14: Ήμουν μια φορά πέστε φαμε αεροπλάνο και καθόμουν και έκανα αυτούς τους υπολογισμούς. Νομίζω κάπου εκεί είμαι.
16: Ναι. Πώς α, ωραίο αυτό. Μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό.
14: 64 πόλεις, 28 χώρες έχω πάει. 148 ταξίδια περίπου.
16: Φίλε, 28 χώρες είναι πάρα πολλές.
18: 26 έχω πάει εγώ.
14: Ναι. Και να το. Δεν είναι πολλές. Και 20 μήνες, 20 και κάτι, έχω ζήσει στο εξωτερικό.
19: Hello, Mr. Bekopoulos.
18: Hello.
19: How are you?
18: It's Bill Bekopoulos here with BBC.
19: From downtown.
14: Πολλές μέρες. Γύρω το προηγούμενο τώρα που είχα πάει με Ντέμι μαζί μας ήταν συνήθως, γιατί σχολίαζα, περίγραφα εγώ σχολίαζα ο Ντέμις. Ήταν 33 μέρες στη Γερμανία, σε διάφορες πόλεις.
16: Μήκος Ταβάρες είναι εκεί.
14: Όχι, όχι.
16: Όχι. Με Χαϊκαλή.
14: Χαϊκάλης ήταν σε άλλη πόλη.
16: Λατρεύω περιγραφές Χαϊκάλη. Αυτό
14: ναι,
16: ήθελα να σου
14: ναι, πω. Ναι, ναι, καλός ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι καλός.
15: Του ηθοποιού λέτε του Γιώργου.
14: Του Γιώργου, του Γιώργου.
18: Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
15: Και ηθοποιός.
16: Ο σκέτος είναι δικός. Πολλά
14: μέτρια. Καλός και ο
18: Γιώργος. Μέτριο. Και πόσο χρόνο είσαι, Ντόροφι.
14: Μέτριος. Μέτριος.
18: Πόσο χρόνο είσαι, Ντόροφι.
14: Και σκέτος.
18: 22.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Μάνα μου.
15: Και μια επιλογή με ρίσκο τώρα. Παίρνω μια επιλογή με ρίσκο.
18: Γαμπρός.
14: Λοιπόν, σας διέκοψα, κύριε Καπετανάκο.
18: Να ρωτήσω κάτι, οι δύο παίκτες που πάνε, θα κινηθεί τώρα, είναι τύπου επίπεδο Ζούμπικοφ.
17: Ναι, ναι, πολλά
18: τέτοιο,
17: λεφτά.
18: Αγορά,
17: πολλά
18: λεφτά, κασέρι και τέτοιο.
17: Αγορά, πολλά λεφτά. Ναι. Αυτή είναι η απόφαση της ΑΕΚ και με την έγκριση του Νίκολης. Και είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει πει ότι πρέπει να κινηθούν όλα γρήγορα, να έχει ο Νίκολης όλα αυτά που πρέπει στην προετοιμασία και με, και με απόφαση του Ηλιόπουλου αύριο. Επιστρέφει από τις διακοπές από την Ισπανία που βρίσκεται ο Νίκολιτς για να υπογράψει το συμβόλαιο. Να τελειώσει και αυτό.
14: Αύριο υπογράφει, τελώς.
17: Αύριο έρχεται και υπογράφει. Μέχρι το 2029 πρόωρη επέκταση του συμβολέου. Με είπαμε αύξηση αποδοχών κοντά στις 300.000 ευρώ έκαστος για κάθε έτος. Και πολύ, πολύ, πολύ ψηλό μπόνους. Νομίζω το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ΑΕΚ για δεύτερη σερή κατάκτηση πρωταθλήματος.
14: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, τώρα αυτό το σκεφτόμουν. Είναι κάτι το οποίο ήθελε για να είναι ακόμα πιο happy, όπως το λέει ο Βερβελές, ο συγκεκριμένος προπονητής. Το υπονόησε με κάποιο τρόπο, το είπε στο Ριμπάλτα ή ο Ηλιόπουλος. Γιατί έχει σημασία αυτό, ξέρεις. Κατάλαβες τι λέω.
17: Το διαιτές συμβόλαιο.
14: Το σκέφτηκε μόνος.
17: Αυτό το καλοκαίρι έμπαινε στον τελευταίο χρόνο.
14: Ναι, ωραία.
17: Είναι αρκετές ομάδες που τσεκάρουν τον Νίκολιτς. Στα 46 του, πρωταθλητής στην Ελλάδα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, κατάφερε με την ΑΕΚ κόντρα στα προγνωστικά να πάρει το πρωτάθλημα. Ήδη έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, έχει κατακτήσει τίτλους, οπότε ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον project για την Ευρώπη, για αρκετές ομάδες που τον κοιτούσαν. Η ΑΕΚ, επειδή δεν θέλει να είναι μόνο για δύο χρόνια ο Νίκολιτς και να φύγει, θέλει να τον έχει εδώ πέρα με νέο συμβόλαιο. Προφανώς μετά την επιτυχία που είχε, θα έχει και αυξημένες αποδοχές, αλλά θέλει να δημιουργήσει και την ΑΕΚ της επόμενης σεζόν, την ΑΕΚ Champions League. Έτσι χαρακτηρίζεται, γιατί η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια πρόκληση να μπει στο League Phase αυτή την χρονιά και μαζί με τον Ριμπάλτα, γιατί ο επόμενος που μπαίνει στην ευθεία για ανανέωση είναι ο Ριμπάλτα. Βασικό. Θα δούμε όμως μέχρι πότε ο Ριμπάλτα, δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι το 29. Θέλει τους δύο επικεφαλείς που έχει αποφασίσει ο Ηλιόπουλος και αποφασίζουν τα πάντα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα, να συνεχίσουν εδώ, γιατί θα πρέπει να παίρνουν και αποφάσεις για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για την επόμενη σεζόν. Οπότε να έρθουν εδώ και να βάλουν τις βάσεις για αυτό που θέλει να δημιουργήσει και ο ίδιος ο Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ. Πάρα πολλά τα λεφτά. Αύξηση αποδοχών θα έχει και ο Ριμπάλτα, ο οποίος παίρνει ήδη ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Νομίζω ότι κοντεύει να είναι ο πιο πετυχημένος. Δεν θυμάμαι ξένο τεχνικό διευθυντή με τόσο άμεση επιτυχία στην Ελλάδα και δεν έχω ακούσει και το όνομα.
14: Ο Ρέγγες.
17: Του Άρη, ε. Λεχτάρα αυτή. Που αποφάσισε Γρηγορίου.
14: Είμαι λίγο εμπαθής.
17: Που αποφάσισε Γρηγορίου.
14: Όχι, δεν είναι. Ο Γρηγορίου ήταν κανονική απόφαση.
18: Μπορεί να γίνω χειρότερο εγώ.
14: Ο Γρηγόρη ήταν συγγνώμη, όντως κανονική απόφαση.
18: Μπορεί να γίνει χειρότερος από σένα τώρα, αλλά δεν θα γίνω.
14: Θα πεις. Α, συγγνώμη, ναι, ναι, το ξέχασα. Συγγνώμη.
17: Το συμβόλαιο του Νίκολιτς έχει και πολύ υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης ναι. για το εξωτερικό.
18: Όποιος το θέλει, ελάτε.
17: Με πάρα πολλά χρήματα.
18: Μουρίνιο.
17: Οπότε η ΑΕΚ νομίζω ότι πλέον κινείται πολύ πιο. Είναι πιο ασφαλής στο ζήτημα και του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα και μπορεί να σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια με αυτούς.
18: Τάσο, Ριμπάλτα, πόσα παίρνει χοντρικά, ρε, τι κασέρι παίρνει.
17: Πάνω από μισό μίλιο.
14: Πώς μιλάτε έτσι, ρε. Τι σλάγκ είναι αυτή. Τι κασέρι παίρνει πάνω από μισό μίλιο. Ποιος κάνω παρέα, ρε.
16: Το έχω διαβάσει κάτι ρεπορτάζ του flash.gr αυτό το διάλογο.
14: Και μετά πηγαίνανε έτσι μέσα.
15: Δικά του, στο τραπέζι όλα.
16: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ του flash το είχα διαβάσει.
17: Σε διαλόγους, ε.
15: Ήταν και τον άλλον μέσα.
17: Τα βλέπω.
18: Τα μεροκάματα τα σπάσανε.
20: Να πω κάτι, το φυλάκι που άκουσα δεν ήταν φυλάκι πριν. Ρούφιξε τον καφέ ο άλλος. Εντάξει, δεν ήταν κάτι. Γιατί ακούστηκε ένα φίλο, λέει ένα φίλο εδώ πέρα.
21: Εσύ δεν έκανα like.
20: Ναι, α, like. Τι, πού είμαστε. Τι 600. Δεν το σχολιάζω καν. Προχωράμε.
22: Έξαλλο ο κόσμο. Τι το γυρνάτε, μωρέ σαβατιάτικα τον άνθρωπο, τι διακοπέ του. Έξαλλο ο λαό.
23: Κινείται πάρα πολύ. Το ζήτησε ο Ηλιόπουλος ότι πρέπει πριν τι διακοπέ του να έχει τελειώσει αυτό το ζήτημα. Και θέλει και ο Ριμπάλτα να γίνουν μεταγραφές πριν το Μουντιάλ. Να έχουν τελειώσει οι βασικές μεταγραφικές ανάγκες της ΑΕΚ πριν το Μουντιάλ. Ωραία. Και αυτό, επειδή υπάρχουν συνεχή δημοσιεύματα για Μουκουντή, δεν υπάρχει κάτι για Μουκουντή, δεν έχει έρθει οποιαδήποτε πρόταση, νομίζω ότι ισχυροποιεί πάρα πολύ τη θέση της ΑΕΚ και στις πωλήσεις. Έχοντας διαμορφώσει πλέον τον κορμό της, όποια ομάδα θέλει να πάρει κάποιον παίχτη, θα πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Η ΑΕΚ δεν βρίσκεται σε ανάγκη για να πουλήσει. Οπότε, όποια ομάδα ενδιαφέρεται για τον Μουκουντή, για τον Ρέλβα, τον Γκοϊτά, τον Γιώβιτς, οτιδήποτε, θα πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα, γιατί είναι μια ομάδα ήδη που έχει σχηματοποιηθεί. Η ΑΕΚ, δηλαδή, αν αύριο το πρωί παίξει, έχει 11.
20: Κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Και καλή 11.
23: Ναι, και καλή.
20: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί χθες το ανέφερε ο Βερβελές κάποια στιγμή. Αλήθεια. Για τον Ολυμπιακό, ότι δεν ασχοληθεί με μουντιαλικούς, δεν είπες πολύ.
24: Πιο μετά, ίσως.
20: Ναι, ναι. Η ΑΕΚ πώς σκέφτεται για αυτό το κομμάτι, μιας και μιλάμε για την διοργάνωση αυτή.
23: Εσύ λες να περιμένει το Μουντιάλ και από εκεί να δει κάποια πράγματα.
20: Ναι, αν θα περιμένει,
23: δεν θα περιμένει το Μουντιάλ. Θα περιμένει ευκαιρίες. Okay. Όπως προέκυψε πέρσι του Ζωάο Μάριο, που το Ζωάο Μάριο μην τον αποκλείουμε αν η Μπεσίκτας θέλει να τον αποδεσμεύσει προς Αύγουστο.
22: Πιο βαθιά.
23: Αν η ΑΕΚ χρειάζεται παίχτη εκεί πέρα. Γιατί έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τον Νίκολς και με τον Ριμπάλτα και πέρασε πάρα πολύ καλά εδώ ο Πορτογάλος. Ας αφήσουμε ένα αστερίσκο εκεί, δεν είναι τελειωμένη περίπτωση. Θα κοιτάξει, αλλά δεν νομίζω ότι ο βασικός σχεδιασμός της ΑΕΚ κρίνεται από αυτό το ζήτημα. Και θέλει, και μια που μιλάμε Μουντιάλ, πρόθεση του Ηλιόπουλου είναι να κλείσει το ζήτημα άμεσα και με τον Πινέδα. Αλλά επειδή εκεί πέρα είναι και άλλοι παράμετροι και ο μάνατζερ του Πινέδα που είναι δύσκολος και περιμένει και ο ίδιος το Μουντιάλ, δεν ξέρω αν καταφέρει, δεν το χειρίζεται αποκλειστικά ίδια. Πάντως θέλει ο Ηλιόπουλος να κλείσει και το θέμα του Πινέδα και να είναι στο Μουντιάλ ο Μεξικανός με νέο συμβόλαιο, πολυετές. Νομίζω κοντά στο 29-30 θα υπογράψει, αν όλα πάνε καλά, με την ΑΕΚ. Χθες στο παιχνίδι στο Σουηδία-Ελλάδα, ανάποδα, δεν πάει έτσι αυτός, βρέθηκε ο άμεσος συνεργάτης του Ριμπάλτα, ο Κώστας Σταυροθανασόπουλος. Δεν υπάρχει κάτι για αυτό το παιχνίδι το οποίο κοιτούσε η ΑΕΚ. Απλώς έπαιζε ο Κώστας εκεί, έπαιζε πολλά χρόνια ποδόσφαιρο στην Σουηδία. Πήγε για να δει τον αγώνα και για κάποια άλλα ζητήματα. Τα μεταγραφικά τα χειρίζεται αποκλειστικά ο Ριμπάλτα και η σκάουτερ του. Ο Σταυροθανασόπουλος είναι απλά άμεσος συνεργάτης του Ριμπάλτα στα διαδικαστικά. Είπαμε για το δημοσίευμα Μίλαν Μουκουντή. Αν προκύψει κάτι, η ΑΕΚ συζητά μόνο με διψήφιο αριθμό για να πουληθεί ο Μουκουντή. 10+. Και πολλά περισσότερα για Ρέλβας. Είναι ξεκάθαρος ο Ριμπάλτα σε αυτό το κομμάτι.
22: Μεγάλη
23: το είχε πει από την ημέρα που αγόρασε η ΑΕΚ.
22: Πού, στο Ρέλβας.
23: Από την ημέρα που αγόρασε η ΑΕΚ το Ρέλβας με εκείνα τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ που λέγαμε όλοι.
20: Πώς είναι πολλά, Κιμαράες, ίσως,
23: ναι, ήταν πολλά και δεν έχει ψηθεί στον προγραμματισμό. Είχε πει ότι θα πουληθεί πάρα πολλά χρήματα τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι δικαιώθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
20: Πώς είναι τώρα, 26.
23: 26-27 είναι ο Ρέλβας. Και νομίζω ότι το σουλούπι και το πακέτο όλο αριστεροπόδαρος που ξέρει ποδόσφαιρο, ξέρει να φτιάχνει από πίσω, αν βελτιώσει λίγο και το προσωπικό μαρκάρισμα και είναι και δυνατό στο ψηλό παιχνίδι. Νομίζω ότι...
22: Πότε τον πήρε το Ρέλβας.
20: Πέρσι,
23: τον πήρε το καλοκαίρι.
22: Άλλο λέω, βρε, μήνα, χοντρικά θυμάσαι, περίπου Ιούλιο, τι ήταν.
23: Πες ότι ήταν Ιούλιο.
22: 15 μέρες πριν, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν πήγε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολλά.
24: Και σε ΙΑΚ πώς τον πήρε.
23: 3,2.
20: 800 χιλιάρια παραπάνω. Μάλιστα, έχουν ενδιαφέρον αυτά.
23: Είχε ένα... να σου πω πού προκλήθηκαν τα ερωτηματικά. Το Γενάρη, 6 μήνες πριν, τον είχε πάρει Κιμαράες με 600 χιλιάρια από τη Β' Πορτογαλίας. Και όλοι λέγανε από τα 600 χιλιάρια του Γενάρη
22: στα 2
23: να πας τον Ιούλιο στα 3,2. Ναι. Λέγαμε τι είναι αυτό τώρα. Υπάρχει μια ανησυχία, δεν ξέραμε και τον παίχτη. Λέγαμε τι μπορεί να προκύψει. Αλλά ο Ριμπάλτα απέδειξε ότι ξέρει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ σοβαρός.
22: Το προτάσμα της ΑΕΚ είναι από τις 4 μορφές της ΑΕΚ στο περσινό προτάσμα.
20: Κοίτα, βλέπω κάποιος που λέει ότι φάνηκαν πολλά τα 10 για Μουκουντή. Εγώ θα σου πω ότι κρατά μικρό καλά θέση, φίλε, που το γράφεις αυτό. Γιατί πολλά μπορεί να σου φαίνονταν και για τον
22: Κωστίνια. Γιατί πούλησα τον Κωστίνια 11
20: τα 12 που έλεγα και τα 15. Λοιπόν, εντάξει, αυτό άστο το.
23: Δεν υπάρχει κάτι από τη Μίλαν. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει κάτι. Η Μίλαν νομίζω δεν έχει καν. Στελέχη πλέον, δεν έχουν.
22: Είναι σε ένα μούντα.
23: Είναι σε ένα μούντα ακόμα δεν έχουν.
22: Αναδιαμόρφωση.
23: Τι είναι.
22: Τι έχει πει.
20: Αλλά πάμε.
23: Τι είπα.
1: Δεν μου έχουν βάλει αυτοκόλλητα απ' την άλλη.
20: Πάω να σου πω, ρε φίλε, ότι
1: η αγορά
20: ρυθμίζει τα χρήματα που μπορούν να δοθούν για ένα ποδοσφαιριστή και η ανάγκη μιας ομάδας.
23: Αυτό. Δεν είναι μόνο. Αν η ΑΕΚ ήταν σε διαφορετικές εποχές, νομίζω ότι τώρα έτσι όπως έχει σχηματοποιήσει ο Ριμπάλτα τη δυναμική της ΑΕΚ στην αγορά ως πρωταθλήτρια, ως υποψήφια να μπει στο League Face του Champions League, οι βασικοί παίκτες της έχουν πάρα πολύ ψηλή τιμή και ο ίδιος διατηρώντας τον κορμό και βάζοντας και άλλα παιδιά σύντομα ενδεκαδά τους στην ομάδα, πλέον δείχνει η ΑΕΚ ότι δεν έχει ανάγκη να πουλήσει, ούτε ότι βρίσκεται σε πίεση ότι έχω φέρει ένα παίχτη εδώ, άρα πρέπει να πουλήσω τον άλλο για να έχω έσοδα. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη, έχει ξεπεράσει όλο τον ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι. Δεν το περιμέναμε. Αλλά νομίζω ότι ο Ριμπάλτα δείχνει τα διαπιστευτήριά του και γιατί είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ σοβαρός και δικαιώνει και τον άνθρωπο που τον πληρώνει.
20: Λοιπόν,
23: τον
20: περίμενε.
23: Θέλω να πάρα πολλά χρήματα.
20: Γιατί σε ερωτώ, γρήγορα έτσι, ναι. Και γρήγορα απαντήσει. Λέει ένα φίλο με τον Νέισον, θέλω την Παρίστα Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω αν τη θε.
1: Τι θε. Πολύ
23: φαΐ.
22: Άμα έχει μπει στη League Face, θα σκάσουν.
23: Ελάτε.
22: Ελάτε
23: αρκεί να φύγουμε εμεί.
1: Δύο τέτοιε θα έχει.
22: Δύο τέτοιε θα σκάσουν.
1: Και τι θέλει να κάνει.
20: Α είναι η Παρή που είναι και. Ναι, οκ.
22: Όταν δείτε την Ευρώπη, γιατί να μην δείτε.
20: Ωραία, πάμε σε άλλο.
23: Αν είναι αυτοί να έρθουν, να έρθουν στη Φιλαδέλφια.
20: Πάμε σε άλλο. Για ζώα, ο Μάριο δεν ψήθηκε πολύ ο κόσμο. Για την πιθανότητα.
23: Δεν ψήθηκε ούτε πέρσι.
24: Δεν ψήθηκε το παστέλο στην ώρα που πρέπει.
23: Έδωσε το πρωτάθλημα.
20: Αυτή είναι η απάντηση. Ωραία. Και το τρίτο ερώτημα γρήγορο. Για Γιώβιτ.
23: Για Γιώβιτ δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Δεν υπάρχει ενεργή συζήτηση στην ΑΕΚ ακόμα. Νομίζω ότι πρώτα θα κλείσει το θέμα του Πινέδα και ίσως μετά να ανοίξει του Γιώβιτς. Είναι πολύ μεγάλο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έρθει μια πρόταση πριν να ανοίξουν οι κουβέντες, η οποία ίσως φέρει την ΑΕΚ σε σημείο να σπρώξει λίγο τις εξελίξεις. Mm-hmm. Τώρα δεν υπάρχει κάτι από την ΑΕΚ για τον Γιώβιτς.
1: Το επόμενο καλοκαίρι της ΑΕΚ, αν καταφέρει και προκριθεί στο Champions League, φίλε μου, θα είναι πολύ διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο. Βέβαια.
23: Και αυτή είναι και ο σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός.
22: Και αυτά για τσαμπάνια.
1: Θα βγουν στη βιτρίνα οι παίκτες όλοι. Θα βγουν. Δηλαδή, ρε φίλε, μπορεί να έρθει η ομάδα και να πει.
20: Όσον αφορά πωλήσεις, λες εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Προτάσεις για πωλήσεις. Προτάσεις για πωλήσεις. Μα ο Ολυμπιακός, όλο αυτό.
23: Ναι, το έχει κεφαλοποιήσει.
24: Για μένα είναι η Ρωσιλία να συγκρίνει με την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό σε αυτό
1: το
24: κομμάτι.
1: Όχι άλλο που
23: έχει χτίσει.
1: Ο Ολυμπιακός το έχει χτίσει όλο αυτό, όλα αυτά τα χρόνια.
20: Το κάνει χρόνια.
1: Κομμάτι-κομμάτι.
24: Δεν το έχει χτίσει μόνο κομμάτι-κομμάτι. Το έχει χτίσει γιατί ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Ριμπάλτα. Ικανότατο και άξιο είναι ο άνθρωπο. Και η ΑΕΚ που το έκανε δηλαδή και σε εποχή προ Ελιόπουλου. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ο deal Λιβάη Γκαρσία είναι τρομερό deal για την ΑΕΚ.
1: Το Μπούλ στην
24: Ελλάδα. Τρομερό deal. Τρομερό deal.
23: Εκτιμώ ότι πιάσαμε κότσο του Ρώσου.
24: Δεν είπε ότι εγώ τον deal κρίνω. Δεν έχει να κάνει. Τα λεφτά τα πήρε. Αυτό είναι το θέμα.
20: Όχι στην ΑΕΚ μόνο. Γενικά στην Ελλάδα παίζει.
23: Ήταν Ρωσία.
24: Η ΑΕΚ έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή και έχει πάρει μια απίστευτη ηρεμία. Αν γυρίσει το χρόνο δηλαδή πίσω ακριβώς ένα χρόνο. Στο τι είχε μπροστά της, δηλαδή νέο προπονητή, που θα κλειδώναν οι στόχοι της, τι θα μπορούσε να κυνηγήσει. Εκείνη η περίφημη συνέντευξη μας στον Νίκο της που λέγαμε ότι τι έλεγε για το πού μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ και τα λοιπά και η Ευρώπη και να είναι στην τριάδα που φαινόταν σε πολλούς αβαραδοχή, αποτυχίες κτλ. Ένα χρόνο μετά, η επιτυχία της για μένα είναι αυτή, δεν είναι ότι πήρε το πρωτάθλημα. Ότι δείχνει μια κανονικότητα και ότι μπορεί να τρέχει κάποια πράγματα με μια απίστευτη ηρεμία τα οποία βγαίνουν ακόμη και στο ρεπορτάζ. Δηλαδή σου λέει, παιδί μου, βλέπεις, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ δεν είναι στα κάγκελα. Δεν είναι δηλαδή. Εμείς είμαστε σε μια φάση. Παίζουν 5 ονόματα 15 μέρες και θα παίζουν και τις επόμενες 10. Όπως όλα δείχνουν.
23: Θέλω να σου πω. Η πολύ μεγάλη διαφορά της ΑΕΚ αυτό που κάνει αυτό το καλοκαίρι είναι με αυτό που έκανε το καλοκαίρι του 18. Που δεν έκανε μάλλον. Γιατί δεν ενισχύθηκε, δεν κράτησε τον κορμό και αποψηλώθηκε και πήγαν όλα στράφη όσα είχε κάνει. Και το καλοκαίρι του 23 που δεν διάβασε σωστά τα δεδομένα στην Ελλάδα. Δεν ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε. Διεκδίκησε τον τίτλο μέχρι το τέλος, το είχε στα χέρια της, αλλά το έχασε. Θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα το 23, δεν τα έκανε λανθασμένα. Νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Ριμπάλτα τώρα δεν έχει συμβεί ποτέ.
24: Είναι και αλλαγή φιλοσοφίας, δε φίλε. Άλλο το μοντέλο διοίκησης του 18 που λες και άλλο το μοντέλο αυτό. Δηλαδή, εδώ την πρώτη χρονιά μπήκε, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ηλιόπουλος άκουσε. Κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, εγώ σας λέω ότι για αυτόν τον άνθρωπο εδώ, τον Ριμπάλτα, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, σαν είπε το χρόνο πριν κάφτασε να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, στις αρχές. Σας είχα πει ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν την καλύτερη άποψη. Δηλαδή, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που είχαν μιλήσει στο παρελθόν μαζί του για άλλο λόγο, που ήταν με επέκταση, με εκείνο και το άλλο κτλ., έλεγαν ότι αυτός είναι καλός, δεν έλεγαν κακά λόγια. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν είπαμε να τον πάρουμε. Είναι ο άνθρωπος εκεί ικανοποιημένος, του περνάνε όλα τώρα. Ό,τι θέλει περνάει και 10 λάθη μπορεί να κάνει και 2 καλές να κάνει κτλ.
20: Βλέπει και ένα project σε εξέλιξη.
24: Μα με αυτό θα πάει
20: το τώρα.
24: Δεν έχει λόγο η ΑΕΚ να φάει ξύλο αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, να δοκιμαστεί κτλ. Ο μόνος λόγος που μπορεί να δοκιμαστεί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή τώρα, μέχρι το τέλος του 26, να το πούμε απλά και όμορφα, είναι να μπει στο Champions League και να βρέχει. Να έρθει η Παρή εδώ και να σου βάλει 5-6.
23: Μέχρι να φτάσουμε εκεί.
24: Αυτό σου λέω. Μόνο έτσι μπορεί να τσαλακωθεί η ΑΕΚ.
23: Μέχρι να φτάσουμε εκεί, η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι το να μπει στο League Face.
24: Ναι, ρε παιδί μου.
23: Ανάλογα με τον αντίπαλο.
24: Εντάξει, εγώ σου λέω, παίρνω λοιπόν την προοπτική να μπει, που δείχνει η λογική ότι μπορεί να μπει. Σου λέω, παίρνω το καλό σενάριο. Η ΑΕΚ, εγώ σου λέω το τέλος του 26. Για να βάλει, δηλαδή, όπως είναι τώρα να μπει στο πρωτάθλημα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κάνει 4 ή 4 πρώτες 2 μήνες στο πρωτάθλημα. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, σου λέω. Δηλαδή, πιστεύω ότι το μόνο που μπορεί να τη βάλει σε δοκιμασία την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η League Face του Champions League. Αυτό λοιπόν τη δίνει μια ηρεμία, όχι για αυτές τις μέρες μόνο που ζούμε, για το επόμενο διάστημα. Και δεν θα σου πει κανείς τίποτα να τα φας. Δηλαδή από μια ομάδα που να παίξει την Παρή, την Κάτω.
20: Μα το λες και για τον Ολυμπιακό, πριν ξεκινήσει η διαδικασία περσινή.
24: Και εκεί θέλω να πάω σε αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι σημασία έχει πώς θα είναι στο Champions League. Δηλαδή, είμαστε εδώ καθόμα και εγκρίνεσαι για το πώς ξεκίνησε ο Τζολάκης στο Champions League. Πήγανε μάτς, ό,τι πήγε μέσα έγραψε. Όταν όμως ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να πάρει τις τρεις νίκες με τη Leverkusen, τον Άγιαξ και την Καϊράτ, ήταν όπως έπρεπε, έμεινε αυτή η άβρα μετά. Και γι' αυτό έχει φτιάξει τις μετοχές του σε συνδυασμό με μια καλή παρουσία σχετικά στο πρωτάθλημα φέτος.
20: Μια και είπες για τσαλάκωμα, αν δεν μπει στη League Face, είναι τσαλάκωμα ή είναι κάτι που μπορεί να συμβεί.
23: Πρέπει να δεις τον αντίπαλο.
20: Α, οκ. Okay.
23: Πρέπει να δεις τον αντίπαλο. Αυτό, ναι. Νομίζω ότι με αυτά που κυκλοφορούν ως πιθανοί αντίπαλοι, δεν ξέρω τι καραμπόλες μπορεί να γίνει το καλοκαίρι, δείχνει ότι η ΑΕΚ θα είναι τύπης φαβορή.
20: Ναι, σε καλή αφετηρία.
23: Ναι, ναι, okay. Νομίζω ότι. Αν δεν μπει στη League Face αυτό το καλοκαίρι με την ομάδα που έχει, νομίζω θα είναι αποτυχία. Όχι καμιά χοντριγκέλα, αλλά θα είναι αποτυχία γιατί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία.
20: Όχι όμως τσαλάκωμα.
23: Κάτσε, ναι, αλλά πρέπει να δούμε με τον αντίπαλο. Λέω με αυτές τις ομάδες που κυκλοφορούν. Με αυτές τις ομάδες που
24: κυκλοφορούν. Ποιες κυκλοφορούν, πέστε μας.
23: Ως ανίσχυροι είναι και με Ερυθρό Αστέρα.
24: Δηλαδή θα είναι αποτυχία να αποκλειστεί από τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν θα είναι, ρε φίλε.
23: Πρέπει
24: να το δει, ρε φίλε. Αλλά εδώ που έχει φτάσει τώρα πρέπει να το ζήσει. Ο Ερυθρό Αστέρα, για παράδειγμα, είναι μια ομάδα που έχει συνεχή παρουσία.
23: Σκέψτε
24: το άλλο.
23: Να
24: μην μπει άκρη να μπει Ολυμπιακό. Να μην μπει άκρη να μπει Ολυμπιακό στην Ελφέη.
20: Είναι πάντα ανάλογα τον αντίπαλο. Ανάλογα τον αντίπαλο.
24: Η λογική λέει τη βάση των αντιπάλων.
20: Ο Παναθηναϊκός έφτασε να περάσει τη Μαρσέιγ και να αποκλειστεί από την Μπράγκα.
24: Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, όταν περνάς στη Μαρσέιγ το 15 και τέλειο Αυγούστου έχεις αποκλειστεί από την Μπράγκα, σου χτυπάει άσχημα. Τώρα, αν παίξεις με τον Ερυθρό Αστέρα, που είναι κολοπετσωμένος από αυτή τη διαδικασία και παίζει Champions League συνεχώς, δεν είναι αποτυχία να αποκλειστείς, παιδιά. Είναι στο 50-50, να πούμε ότι είναι στο 50-50. Αλλά δεν είσαι φαβόρη.
23: Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζαν είναι σε περίπτωση που είναι.
20: Δυναμό Ζάγκρεπ δεν είναι αποτυχία. Σλόβαν Μπρατισλάβας, ναι, είναι αποτυχία.
24: Έχεις δει ποιος λέει ότι πάει προπονητής Σλόβαν Μπρατισλάβας? Λέω ότι θα πάει προπονητής ο Γιάγια Τουρέ.
20: Ο Γιάγια Τουρέ έγινε προπονητής.
23: Πότε έγινε προπονητής?
24: Έτσι λένε. Ξεκινάει,
22: και δηλαδή, ποιον θα βρει η Σλόβαν Μπρατισλάβας? Ποιο κάνει? Το Σπόρα!
20: Το Σκόρα.
23: Όπως αποτυχία ήταν και το καλοκαίρι του 23 με αντίπαλο την Adverb, τέτοια ευκαιρία η ΑΕΚ δύσκολα θα έβρεπε.
20: Εδώ να το συζητήσω. Ναι.
23: Παρότι ήταν καλύτερη ομάδα η Adverb και στα δύο παιχνίδια.
20: Εγώ ακούω τον Βερβελέ που λέει εδώ που έφτασε η ΑΕΚ πρέπει να το ζήσει. Γιατί η ΑΕΚ ενισχύεται με βάση την πρώτη κίνηση που έκανε τόσο γρήγορα και με τόσα λεφτά. Για να πάει εκεί.
23: Προφανώς.
20: Δεν είναι ενισχύει αυτό.
23: Γι' αυτό λέω ότι με τα τωρινά δεδομένα για μένα δεν είναι αποτυχία να πεις ότι αποκλείστηκε από την Βελέζ ή από την ΟΑ. Όχι τέτοιου είδους αποτυχία.
20: Ναι.
23: Ότι είναι εδώ που έφτασε η ΑΕΚ, νομίζω ότι έχει τον κορμό και τη δυναμική για να μπει στο League Face. Τώρα, το να πας στο League Face είναι άλλη περίπτωση, άλλη συζήτηση. Θα πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα αξιοπρεπής για τα δεδομένα των ελληνικών ομάδων.
24: Καλά, μετά αλλάζουμε κουβέντα. Ναι, ρε.
23: Γι' αυτό και ίσως εκεί το βλέπεις διαφορετικά. Αλλά η πρώτη μεγάλη πρόκληση. Είναι το να μπει στο League Face.
24: Ο Ολυμπιακός τι πρέπει να περάσει?
22: Δύο γύρους.
24: Τι,
22: ποιους?
24: Ξέρουμε. Κάτι Νάιμέγκεν και τα λοιπά.
22: Στο ναι, στο τρίτο προγραμματικό είναι Νάιμέγκεν, έχει κάτι στο διάβα του.
24: Φαίνεται νορμάλ.
20: Μόνο Νάιμέγκεν είναι. Αλλά τέτοιου είδους.
22: Σε αυτό το βελγικές.
24: Και μετά μπορεί να παίξει με Μπόντο.
22: Μα του κάσει Μπόντο.
20: Αυτή η Μπόντο ρε παντού μπροστά είναι.
22: Η οποία είναι σε full form τότε. Έτσι.
20: Η UEFA σε όλα.
24: Η δεύτερη είναι, με του δεύτερου παίζει. Νομίζω ότι τέτοια πέρασε. Ήταν
20: με τον μη πρωταθλητών το μονοπάτι.
24: Ήταν να μπει και η Sporting, αλλά μπήκε απευθεία με το. Με
22: ποιο? Πέρασε απευθεία επειδή πήρε η Aston Villa το Europa και πήρε το Europa.
20: Άρα οι Πορτογάλοι έχουν Πόρτο και Sporting. Ε?
22: Ναι.
20: Κατευθείαν στη
22: League Face.
24: Εγώ πήγα σε αυτό που πει λοιπόν νωρίτερα ότι έχει σημασία που θα κουμπώσει η ΑΕΚ. Αν λοιπόν η ΑΕΚ είναι στη League Face του Champions League. Αν θα βγάλει ένα πρόσωπο φίλε καλό, θα το εξαργυρώσει αυτό. Αλλά είναι και θέμα τι θέλει να κάνει, σου ξαναλέω. Δηλαδή, καλά κάνει δεν τον προπονητή και γιατί ο προπονητής με βάση το αυτό που έχει δείξει στο παρελθόν δεν διστάζει να εξαργυρώσει. Δηλαδή, είναι άνθρωπος που παίζει για τον εαυτό του και καλά κάνει για μένα. Θυμίζω ότι η Άκη να τον πάρει Τον Νίκολη από τη Ρωσία πλήρωσε. Έτσι δεν είναι.
23: 600.000. Λοιπόν, για να σπάσει το συμβόλαιο.
24: Δεν είναι για να του πάσει το συμβόλαιο. Δηλαδή θέλει και ο ίδιο να είναι ισχυρό σε αυτή τη λογική και να μπορεί να κάνει την κουβέντα που επιθυμεί αύριο μεθαύριο. Αλλά δεν βλέπω, σου λέω, πώ θα τσαλακωθεί. Τώρα, αν μείνει εκτό, εντάξει, έχει σημασία και που θα μείνει. Α, λέω ο Γιάννη εδώ γράφει ότι ο Ερυθρό Αστέρα πέρυσι αποκλείστηκε από την Πάφο και μπήκε στη League Phase Πάφο. Και ο Ερυθρό Αστέρα, μια που τον πιάσαμε κουβέντα τώρα, είδα να μου στείλει ένα βίντεο χθε και λέω γιατί θυμήθηκα το Γουλή, να πούμε, που είπαμε πριν λίγε μέρε για τον Στάνκοβιτ. Στο τέλο που κάνανε τη Φιέστα, τραγούδισε το Σβέζντα Ολυμπιακό, ρε φίλε.
22: Ο Στάνκοβιτ.
24: Και λέω, ναι, λέγα το στήκε, και λέω. Του τέλει τη που λέγαμε, όλο θα βρεθεί ένα βίντεο που θα τραγουδάει Σβέζντα Ολυμπιακό. Και πώ θα περάσει και αυτό. Γι' αυτό πήγε στο
22: Σβέζντα. Έξε ένα τζόκερ, ρε φίλε.
23: Ενώ ο Νίστρουπ,
22: τι τραγουδάει. Ο Μπερχάιν Παναθηνάικο, Αστράι Σλάινεμπεχτεν. Έχει πάρει τέτοιο βιντεάκι, δεν το έχετε εσεί.
24: Ναι,
22: όχι, ρε. Ναι, λέει ο άλλο. Τι ναι, μωρέ. AI.
23: Νίκολιτς ζήτησε και θα έχει δύο νέους βοηθούς.
22: Μπράβο, είχε φάει το
23: team του. Ζίζιτς και Ρίνιτς. Ο Ρόγκιτς, ένας είχε φύγει ο Ρόγκιτς.
22: Από το NBA, τότε με το
23: Ζίζιτς. Ο ένας είναι πρώτος προπονητής κανονικά σε ομάδα. Ο δεύτερος που έρχεται θα αναλάβει στατικές φάσεις. Corner, foul, όλα τα πάντα, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται.
20: Ο άλλος, άκουσε πώς θα παίρνει, το κάθε στημένο της Arsenal. 10.000. Εκτός από του συμβολέου του, το 1 εκατομμύριο που λέγαμε.
23: Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τα στημένα μπορούν να ξεκλειδώσουν το παιχνίδι.
20: 34 στατικές φάσεις έχει βάλει γκολ η Arsenal. Επί 10.000, 340.000 πλέον. Και τώρα φέτος το κάνουν 20.
23: Επειδή ρωτάει ο Ζήτης για το Ζωάο, παιδιά, είπα να μην το αποκλείσουμε όπως έγινε πέρσι Σεπτέμβρη. Μην αποκλείσουμε το θέμα του Ζωάου Μάριο, ίσως να είναι πινελιά. Δεν είπαμε ότι η ΑΕΚ θα στηριχτεί πάνω στο Ζωάου Μάριο.
20: Ναι, όχι, ξεκαθάρισα το γιατί και εγώ είδα λίγο γκρίνια εδώ πέρα.
23: Γίνεται χαμός με τα διαρκείας. Υπολογίζεται ότι 22-23.000 θα φύγουν για την φετινή σεζόν. Θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια απλά εισιτήρια που θα κυκλοφορούν. Και γίνεται χαμός και με τις σουίτες, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη λίστα αναμονής και περιμένει ο κόσμος για να βρεθεί ευκαιρία να αγοράσει σουίτα. Βρίσκεται σε πολύ καλό mood η ΑΕΚ και σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να το κεφαλαιοποιήσει γιατί τα έσοδα τρέφουν τις ομάδες και νομίζω και σε αυτό το κομμάτι τα πάει πάρα πολύ καλά. Και τελευταίο, ένας χρόνος σήμερα είναι από την απώλεια του Δημήτρη Χατζηχρήστου.
20: Σήμερα είναι.
23: Ναι. Νομίζω είναι η εμβληματικότερη φιγούρα του οργανωμένου οπαδικού κινήματος στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που έδειξε το δρόμο για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι οπαδοί και νομίζω πολλοί το ακολουθούν. Αν το ακολουθήσουν οι πολλοί, νομίζω ότι θα έχουμε διαφορετικές εξέδρες στην Ελλάδα.
20: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα Στράτο μου, κράτα γερά, αδερφέ μου. Καλησπέρα, μάγκες, καλύτερη παρέα μετά τις χημειοθεραπείες. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Επιλέγω μερικά μηνύματάκια.
23: Καλή μάχη, αδερφέ, καλή μάχη.
20: Γιατί ξέρεις, αγγίζουν και διαφορετικά.
22: Σιδερένιος, ρε μάγκα.
20: Ναι. Λοιπόν, πάμε, κύριε Βερβελέ, να.
22: Όχι, πέρα, διαβάσω το μήνυμα της εκπομπής, το καλύτερο μήνυμα τώρα.
20: Ναι, δεν το έχω εντοπίσει.
22: Από τον Αρίστο, μπακό, τελειώσατε τα πουκάμισα ή έκανες δικέφαλα και δεν κλείνουν.
20: Ρε φίλε, όχι, σήμερα ήρθα λίγο βιαστικά και κάναμε μια σύσκεψη νωρίτερα. Όλοι μαζί εδώ, να τα λέμε όλα γι' αυτό. Και είπα να φορώ σε αυτό τώρα. Αρέσει, λες.
22: Δεν ξέρω, το μήνυμα διαβάσα.
20: Στείλτε να μου πείτε, άμα είναι να φοράω που κάμισα πάλι.
22: Κομμάτια είμαι.
20: Εσείς τι είστε, ρε. Που κάμισα μόνο εγώ φορούσα. Εδώ, άλλος κοντομάνικα. Έχει λανσάρει όλη την κολεξιόν την καινούργια.
22: Όπως έλεγε κάποτε και ο Λευτέρης ο Τρούλης.
20: Μόνο εσύ είσαι λιγάκι φορά
22: μια κάμισα. Ο Λευτέρης ο Τρούλης, αυτή η φιβλική μορφή, που ήταν γυμναστηριακός. Καμία σχέση με μένα από αυτό που βλέπεις. Πήγαινε στο συγχωρεμένο τον Χρήστο Αρχοντίδη και του έλεγε. Τελώς γυμνός έβγαινε από τα ντους και του έκανε «Κοίτα κύριε Χριστό, κομμάτια είμαι!» και του έκανε ο Αρχοντίδης «Είσαι τρελός!» και του λέει «Όχι κύριε Χριστό, εσύ είσαι τρελός!» του έκανε.
23: Να σου πω, τον πρώην πρόεδρο ΠΑΕ που συναντήσαμε και στο Μπάτσελορ και στο γάμο, πώς τον είδες?
22: Απόλυτο σεβασμός.
23: Σε καλή κατάσταση.
22: Απόλυτο σεβασμός. Για όλα όσα έχει πράξει.
23: Σε καλή κατάσταση.
24: Για πότε ξέρεις του έχει γράψει.
22: Εμένα.
24: Ή του πρόεδρου της ομάδας τότε να φεγγάρει.
23: Και εγώ το έχω γράψει.
22: Όχι άλλο αυτό, στο συγκεκριμένο respect.
23: Είχε πει στο Μελισανίδη, τον Μπακασέτα αν δεν πληρώσετε θα τον πάρετε χοντρό. 6 μήνες θα τον έχω να κάθεται. Και λέω, ποιος είναι αυτός, ρε. Και μας κάνει και κουμάντο, θα τον πάρουμε. Μετά το γνώρισα. Τώρα και κατάλαβα.
20: Πιο πολύ κατάλαβα τώρα, εντάξει, όπως το πες.
23: Αδερφός μας.
22: Απόλυτος.
23: Δεσμεύτηκε σε γουλή ότι ένα βράδυ θα έρθει.
22: Ναι.
20: Ωραία. Μέσα.
22: Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα.
24: Πότε τις κάνατε αυτές τις κουβέντες?
22: Καλά, καλά. Δες εδώ πέρα μια φωτογραφία εδώ τώρα. Φωτογραφία της βραδιάς ήταν αυτή.
20: Λεσότο Κένια 1.
22: Πότε, χθες?
20: Ναι.
22: Όπα, περίμενε.
20: Τι πάτε. Γκολ,
22: γκολ. Ένα ήρθε. Ναι. Το είδαμε μετά.
24: Και να πω, ρε φίλε, να απαντήσω στο φίλο εδώ που έγραψε. Ναι. Διονύση, επειδή είσαι αδιάβαστος, όχι, δεν ήταν θέμα αδιάβαστος, κόλλησε το κεφάλι μου, να πούμε. Να η Μέγγεν Σπάρτα Πράγα Ουνιών στην Σιλουάζ και ο Νικητή Ζευγαριού Στουρμγκράτ με Χαρτ Γκόρνικ. Είναι η υποψήφια στην πρώτη φάση του
23: Ιωνίου. Η Ιωνίου είναι στα playoff.
24: Αυτό λέω.
22: Η Ιωνίου στα playoff δεν είναι.
24: Όπω έφυγε. Ίδιο με το DPG είναι εδώ. Στην ταινία. Από τον ηθοποιό το τέτοιο είναι. Ίδιο.
20: Σεν Σιλουάζ, λέω. Το ξέρω.
24: Καλή ομάδα
20: είναι. Το είδα. Καλή ομάδα, ναι.
22: Πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Ποιο. Το 25. Και φέτο το πήρε στο όριο η Βρυ. Με την έχει πέκανε. Με Τζόλαρο, παιδιά, τι κάνει ο Τζόλη.
24: Ναι.
22: Τι πράγμα είναι αυτό ο Τζόλη. Εντάξει, λατρεύω Κωνσταντέλια, το έχω πει και ότι είναι επίση μεγάλη κάψου. Δεν υπάρχει το παιδί. Η εξέλιξη του Τζόλη δεν υπάρχει.
24: Διαβάσουμε ένα μήνυμα που ήρθε σήμερα.
22: 22 γκολ φέτο, 29 σύστη.
24: Ναι, δεν υπάρχουν τα νούμερα του. Δεν υπάρχουν τα νούμερα του.
22: Σε όλε τι οργανώσει δεν γίνεται αυτά, ρε φίλε.
24: Μυρότσο είναι ο πρώτο που αντίκρισα με τον τελικό έξω από τα VIP του Τέλεκο. Έπαιξε και selfie, πάντα γουρλή τεράστια.
22: Τα φιλιά μου και τα χέρια
24: σου γράψε αυτό το έργο.
22: 4-5 selfie.
24: Αφού είχε τελειώσει το μάτς.
22: Αφού είχε τελειώσει το μάτς, έξω από τα επίσημα.
24: Θέλω να μου στείλουν αυτές τις selfie, φίλια
22: μου ακούνε. Να τις στείλουν και σε μένα.
24: Όχι, να μου τις στείλουν εδώ, θέλω να δω πρόσωπο. Θέλω να κάνω ένα τεστ, παιδί μου.
22: Ήμουν πολύ κουράσμενος. Τρέχαμε όλη μέρα. Άρα, να, ρώτα το φίλο. Με χαμόγελο, ρε φίλε. Εντάξει.
20: Ευγενέστατος με όλους, λέει.
22: Θα είχα αυτοπυρποληθεί.

0: Ο Μπράιαν είμαι, δεν είμαι ο Ράιαν.
1: με τον Πύργο οι ερωτήσεις και χθες ρωτήσαμε πράγματα. Για Σαραμαντά και Λαμπρόπουλο λένε. Έχεις ακούσει κάτι για μεταγραφές. Τέτοιου είδους.
2: Δυνατές.
1: Ο Λαμπρόπουλος τώρα από τον Όφη να φύγει και να πάει εκεί που έχει φύγει από τον Όφη, αλλά λέω να πάει ως.
3: Γιατί αν πάει εσύ,
4: στην περιοχή του είναι.
1: Στο Super League 2 λέω τώρα.
2: Από κάτω είναι.
1: Ναι, ναι, σωστό. Αυτό δεν είναι λίγο. Σαραμαντάς επίσης.
4: Μεγαλείο.
2: Σπανιόν ήταν.
1: Για χαρά. Ακραίο μπακ.
5: Μια χαρά μεταγραφές και οι δύο άμα γίνουν.
1: Ναι, σωστό. Ενίσχυση.
2: Είναι, για να, είναι budget και σχεδιασμός για να ανέβει κατευθείαν.
4: Δεν ξέρω, φίλε, αν μπορεί να ανέβει κατευθείαν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Και στον πύργο πάντα λεφτά μπορούν να βρεθούν και πιο εύκολα.
2: Γραφείο τύπου Βερβελές.
4: Όχι, όχι. Δεν παίζει αυτά. Δεν υπάρχει.
2: Όχι.
4: Καρδιά του Ολυμπιακού χτυπάει.
3: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να μην χτυπάει η καρδιά του Ολυμπιακού. Γιατί να μιλήσει και εκεί, δεν
1: κατάλαβα. Τζορτζίνα, δεν έχω λάβει μήνυμά σου.
2: Μπορεί να το ρίξουμε τυράκι όμως για τον Ολυμπιακό.
1: Να ξέρεις.
2: Να το ρίξουμε τυράκι για τον Ολυμπιακό.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
2: Λες πύργο, βλέπει πύργο. Ναι. Σε επαφές. Όχι.
1: Πάμε στο Ολυμπιακό.
4: Χαίρομαι να πάνε καλά τα παιδιά. Γενικά έχω. Επειδή όταν ξεκίνησα το ρεπορτάζ πιτσιρικά στο site του Supersport, είχα αναλάβει τις τρεις, που ήταν τρεις ομάδες Πελοποννήσου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έκανα και τις τρεις τότε στο ρεπορτάζ.
3: Παναχαϊκή.
4: Δεν είχα ξεκινήσει από το site.
3: Αυτό από ιστορία.
4: Από ιστορία με Λουκόπουλο και Σταυρόπουλο Σάκη. Θα κοπεί εκπομπή σε 10 λεπτά.
3: Λουκόπουλο, α πω και εγώ
4: ιστορία. Μαθηματική ακρίβεια.
2: Γιατί Καλαμάτα δεν είχε. Προεδράδα.
3: Αυτό είναι Καλαμάτα και όλο. Όλο το κόρσε ήταν πολύ δυνατό.
5: Το Παπαδόπουλο.
3: Ο Μωριά ήταν πολύ δυνατό τότε. Και φαντάζομαι ότι είχε Αστέρα τότε.
5: Ναι.
3: Δεν ήταν και Αστέρας πάνω ακόμα τότε. Δεν ήταν και πάνω Αστέρας για εκείνη την περίοδο.
4: Και με, και με πολλά παιδιά, δηλαδή και από την Παναχαϊκή και από την Καλαμάτα και τον Πανελλαιακό ειδικά, μιλάω ακόμα και σήμερα. Δηλαδή. Mm-hmm. Άστο. Γεράσουμε.
1: Έχει ζήσει και περιπέτειες πάντως από εκεί με πυριώτες Καλαματιανούς. Έχει ζήσει περιπέτειες.
4: Εντάξει, φίλε, εγώ είμαι και στη μέση. Ρε, φίλε.
1: Ναι,
4: εγώ γεννήθηκα στην Καλαμάτα, έφυγα 9 χρόνια από την Καλαμάτα.
5: Καλαμάτα δεν έχω πάει μια φορά.
4: Έφυγα... Δεν έχει πάει Καλαμάτα ποτέ.
1: Δεν έχει πάει Καλαμάτα.
5: Δεν έχω πάει στην Καλαμάτα.
3: Κακό, κακό λάθο. Ειδικά η εξέλιξη στα τελευταία χρόνια είναι συγκλονιστική.
5: Μου λένε ότι είναι πανέμορφη.
3: Όλη η Μεσηγεία είναι τρομερή εξέλιξη.
4: Εντάξει, έχει σημασία με ποιου θα πα στην Καλαμάτα.
5: Με σένα θα πάρω, φίλε μου, ποιο θα πάω.
2: Πρέπει να είναι το πιο όμορφο μέρο που Πελοποννήσου.
5: Ναι,
2: Καλαμάτα.
4: Καλαμάτα.
2: Μακράν.
4: Ακούγεται ο Τσούπερ από πάνω, θα φωνάζει κουρούτα τώρα. Θα λέει κουρούτα, κουρούτα, κουρούτα και δεν σου πει από ακουστικό τίποτα.
5: Κύριε Γιάννη, τα κανελόγια στην κουρούτα που θα φάει. Ναι, ναι. Πύργο, έχω κάνει διακοπές σε ένα χωριό.
4: Με θυμάσαι το χωριό.
3: Φαντάζομαι ότι είχατε.
2: Όλα τελειώνουν σε χώρο.
5: Θάλασσα, ρε. Φαντάζομαι ότι είχατε.
2: Μοντεκάρλο.
5: Όχι,
4: όχι. Σπάγια Αντρέα, στο κατάκολο που ήσουν.
5: Στο κατάκολο.
3: Φαντάζομαι ότι είχατε πιει εκεί πέρα.
5: Είχε... Τρία καλοκαίρια.
4: Είχε τσουκτρές. Είχε,
5: είχε, είχε.
4: Είχε
5: από πάνω και πολλά ρε φίλε σπίτια πάνω στη θάλασσα. Το
3: πάνω στα καλαμάρια.
5: Δηλαδή ήταν εκεί πέρα τα αυθαίρετα φουλ, τέλος πάντων.
4: Τα έχει πει Άντζελα Δημητρίου.
1: Το καταγγέλει τώρα ή το λες έτσι.
4: Έχτιζα παλάτια.
5: Πώς
4: έλεγε Άντζελα Δημητρίου, πώς έλεγε τραγούδι. Έχτιζα παλάτια με νερό και άμμο. Τα πήρε.
3: Φύσηξ ο βορειά και τα ρίξ όλα χαμό.
4: Τι είναι.
5: Και συγκλονιστικό μέρο. Συγκλονιστικό μέρο του Πελοπόννησου, μια και είπε.
3: Ναι.
5: Έχω κάνει κάμπινγκ στην Ελέα. Συγκλονιστικό μέρο.
1: Τέλειο.
4: Άκου.
5: Τέλειο. Συγκλονιστικό μέρο.
1: Έχω κάνει εγώ μίσο ξενοδοχείο από πάνω.
5: Είναι δίπλα στην.
3: Πού είναι η Ελέα.
5: Έλα, βοήθησε με.
3: Ο βιογραφία είναι φοβερό.
2: Νομό Βρετανία.
5: Έλα, ρε, βοηθήστε.
1: Είναι Μεσσηνία ή Ηλία πιάνει.
3: Ηλία έχουμε τον Αλιώτη.
5: Μεσσηνία πιάνει.
1: Καλά, με τον Μάρκο.
4: Θαυμάζω.
1: Έλα, έχω τον Μάρκο στο παιδί εδώ πέρα.
5: Εγώ αποκόλλησα, ρε, είναι και η γιαγιά μου από εκεί, ρε.
4: Α, καλά,
3: έλα με τη γεωγραφία, δεν ήσουν καλό. Πάμε τώρα.
1: Είχα το σκεφτεί να σε ρωτήσω κάτι.
5: Και έχει και του καταράκτε εκεί πέρα.
4: Του Νιαγάρα, του Νιαγάρα.
1: Νέδα,
5: λοιπόν. Νιαγάρα λέει, άκουρε με κοροϊδεύει, ρε.
3: Για το Θεό. Γλέντι σου, τόση ώρα. Τόση ώρα σε γλεντάει. Σε γλεντάει τόση ώρα.
4: Δεν έδωσε δικαίωμα το παιδί.
5: Δεν έχω πάει Καλαμάτα.
1: Ναύπλιο ή Καλαμάτα.
4: Ανάλογα τώρα. Τι. Άκου, το Ναύπλιο θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες πόλεις στην Ελλάδα για μένα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ρε, φίλε,
4: στο Ναύπλιο είναι, δηλαδή μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. Στο Ναύπλιο μπορεί να πα.
5: Α, στην Κυπαρισία δίπλα είναι η Ελέα. Τώρα το γράψα.
4: Άρα Μεσσηνία.
5: Από εκεί είναι η Αγία μου.
3: Μεσσηνία.
1: Okay.
4: Καλό νερό από εδώ και τέτοια, εντάξει.
5: Δεν ξέρω αυτά με τα νερά, βρείτε τα μόνο.
4: Όχι, έτσι
3: είναι. Κανονικό.
4: Καλό νερό.
3: Κάμπινγκ κανονικό.
1: Ναι, κανονικό.
5: Τότε, τότε. Σύντροφο σε κανονικά κάμπινγκ. Δηλαδή,
3: ενώ κανονικό γυμνιστών και τέτοια.
5: Όχι, ρε,
4: εμένα γυμνιστών. Κάποτε μία σύντροφο πήγαμε σε ένα κάμπινγκ στην Καλκιδική.
5: Ήθελα εγώ το δωμάτιό μου και την άνεσή μου.
4: Είχε
5: και...
4: μια, είχε μια ιδέα, μου λέει θα πάμε για κάμπινγκ στην Καλκιδική. Τώρα λέω αυτήν την ιστορία δεν είναι και βραδινή κανονικά. Λοιπόν.
1: Ναι.
4: Μου λέει θα πάμε. Πάμε εκεί, ξεκινάμε, πηγαίναμε. Πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι, και όπως από όδια περνάγαμε κτλ.
5: Τρίτο πόδι.
1: Τρίτο κάτσαμε.
4: Εγώ μεταξύ.
5: Καταπληκτικά!
3: Φύγαν όλα!

0: Ήμουν μια γάρα.
1: Δεν μπορώ. Μου φυγανό.
2: Ήσυχα. Λοιπόν, άκου. Εγώ
0: να ακούσα.
2: Το κάμπινγκ. Ανοίξτε τώρα.
0: Πάντω να πω κάτι. Δεν περίμενα να τελειώσει αυτή η εκπομπή έτσι άδοξα. Πιστεύω θα κρατήσουμε λίγο καιρό ακόμα. Να κάνουμε το καλοκαίρι.
2: Το κάμπινγκ ρε φίλε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Χαίρομαι, δεν μπορώ.
3: Ναι, και εγώ.
2: Δηλαδή, θαυμάζω αυτούς που πάνε και τα απολαμβάνουν, να είναι καλά τα παιδιά, το μεράκι τους κτλ. Δεν μπορώ, αν δεν είμαι, είμαι σε δωμάτιο, να, έχω, να είμαι normal, το μπάνιο μου. Δεν μπορώ, αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άκου. Δηλαδή, να σκάω τώρα και τα λοιπά, να βάλω το ρεκοντήσιο, να βάλω το αμυστηράκι.
0: Να ψήξει η ώρα που θα βγει ο ήλιος.
2: Ναι, λοιπόν, άκου.
0: Λες και στη τιμωρία.
2: Και πάμε που λες εκεί, δύο ζευγάρια. Μου λέει ο άλλος, έλα φίλε.
3: Τι.
2: Κάνει βγάζει κάτι, δεν κατάλαβες. Δεν ήταν έτοιμο οργανωμένο. Είχε φέρει ο άλλος σκηνές να πάμε να στήσουμε.
3: Ναι.
2: Μου βάλα κάτι πασαλάκια, κάτι τέτοιο, κοιτάω.
3: Δεν ξέρω τίποτα του.
2: Πιάνω την άλλη τη λέω να σου πω. Τα παιδιά του λέω είναι.
3: Είναι
2: αυτό. Το... καλά, δεν μπορεί να του κάνουμε χαλάστα.
3: Από το τέταρτο τάγμα πεζικού για πολλέ σκηνάκια.
2: Είναι έτοιμη για γάμο, λέω. Εμείς είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν είμαστε για τέτοια. Λέω. Πάμε λέω σε ένα δωμάτιο. Και... φίλε, μπήκα.
3: Τρίπλα μεγάλη.
2: Πού?
3: Μεγάλη τρίπλα.
2: Τι?
3: Εγώ πάντως.
0: Μετά από αυτό όλα του φαινόντουσαν.
2: Περιζόμουν ότι γυρίσαμε με κτέλ τότε.
3: Στα λόγια μου έρχεστε όλοι.
0: Με το τζατζίκι.
3: Εγώ πάω σε οργανωμένο κάμπιν.
2: Τι οργανωμένο κάμπιν.
3: Πάω σε οργανωμένο κάμπιν και με τα παιδιά σχεδόν κάθε χρόνο στην Αγία Άννα. Αλλά κλείνω δωμάτιο γιατί έχει και δωματιάκια μέσα.
0: Όντως.
3: Ναι, έχει δωματιάκια.
0: Αγία Άννα, μιλάμε για την Άξο τώρα.
3: Στην Εύβοια.
0: Και γράφει κάμπινγκ, παρένθεση, με δωμάτια.
3: Όχι, έχει και σκηνές, αλλά έχει και δωμάτια. Ναι. Έχει μπαγκαλόζ, έχει τέτοια. Και εγώ κλείνω τέτοιο και μένω. Δεν μπορώ.
0: Εντάξει,
2: η εκπομπή είναι.
3: Πρώην ακόλουθος εθνικής.
2: Η εκπομπή έπαθε Ντέιβις, λέει. Καινούριος Κορέας μου είπε. Κάτσε, εγώ κουρεύω και το μυρό του. Μόλις μου το είπε, πάτησα σπριντ και έφυγα πιο γρήγορα από κεντέρικα. Λοιπόν, αυτά τα νέα για τον Ολυμπιακό πλέον Βασίλη. Θες κάτι άλλο.
0: Επόμενες μεταγραφικές κινήσεις.
2: Τι εννοείς επόμενες.
0: Φορτούνης ανακοινώθηκε τελείως.
2: Εντάξει, το Φορτούνης είναι σαν να μην έγινε, ρε φίλε.
0: Γιατί.
2: Σαν να μην έφυγε. Αυτό. Επειδή δεν είχε φύγει, πώς να σου το πω. Απλά το είχαν πει πήγαινε δύο χρόνια εκεί να παίξει, θα είσαι εδώ πάλι.
0: Πάντως έλειψε κάτι μάτς, θυμάμαι εγώ τώρα.
2: Ρε, πολύ έλειψε, δεν είναι ότι έλειψε. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω και τον κόσμο του Ολυμπιακού που έχει το δίκιο του που σου λέει ότι δεν μπορεί να αποθέτουμε όλα πάνω στο Φορτούνι και το πώς θα γυρίσει και αν θα είναι καλά. Εντάξει, είπαμε ότι το πλάνο δεν παρεκκλίνει. Δηλαδή, καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι είναι ένα καλοκαίρι λίγο ξεχωριστό σε σχέση με τα προηγούμενα. Νομίζω ότι στα προηγούμενα καλοκαίρια γενικά γραφόντουσαν 100 ονόματα γύρω από τον Ολυμπιακό και ήταν και πιο εύκολο. Εδώ ο άξονας έχει μπει και έχει να κάνει στο γεγονός ότι πρέπει να είναι χάπι και προπονητής. Είπαμε και χθες ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει κάποιες κινήσεις τις οποίες θα δείξει στον προπονητή ότι είναι αυτοί οι οποίοι θέλεις, αυτοί με τους οποίους θες να πορευθείς. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπως γνωρίζω με τον Ουνάι Λόπεθ. Όπως γράψαμε και χθες και είπαμε ότι ο Ουνάι Λόπεθ είναι σε διακοπές αυτές τις ημέρες. Δεν ήταν θέμα να έρθει δηλαδή προχθές, χθες, σήμερα. Αυτό μπορεί να γίνει και την άλλη εβδομάδα. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά για να μην γίνει αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή θα γράψει κάποιος αχρεωθεί αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τον Ουνάι Λόπεθ. Ο Μαφέο επίσης μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την προχωράει, το δεξί μπακ. Και εκτιμώ ότι δεν θα περιμένει μέχρι τέλος του μήνα την περίπτωση Τσάπρα. Είτε θετικά, αλλά είτε αρνητικά. Όπως έχουμε τονίσει, ο Ολυμπιακός σε επόμενες μέρες θα κοιτάξει να δει.
0: Θέλει που... να κλείσει τώρα άμεσα.
2: Εντάξει, θέλει να κλείσει άμεσα. Θέλει να ξέρει, έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός θέλει 29 Ιουνίου που θα ξεκινήσει την προετοιμασία του και αρχές Ιουλίου που θα πάει στην Ολλανδία να έχει κάνει κάποιες μεταγραφές ώστε να γεμίσει και το ρόστερ που εκ των πραγμάτων. Σε κάποια πράγματα και βάσει των εξελίξεων θα αδειάσει. Δηλαδή δεν είναι νέο το να πεις δηλαδή, του Κουτσίδη έλα αντί του Καλογερόπουλου, είναι το εύκολο. Ναι. Το θέμα είναι να αποφασίσεις ποιος θα είναι ο τρίτος στόπερ. Έτσι. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις, δηλαδή άνοιξαμε πάλι κύκλο, το αναλύσαμε και για το θέμα του Ποντένσε. Κάποιοι μπορεί να το βλέπουν πισωγύρισμα, δεν πήγε καλά. Στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι δεν έχουν την ίδια άποψη. Ότι ένα παίκτη που έχει ποιότητα, ότι αν ενδεχομένως κάνει καλά προετοιμασία. Η εξέλιξη που υπάρχει εδώ είναι ότι η Αλ-Σαμπάμπ δεν τον υπολογίζει. Αλλά η Αλ-Σαμπάμπ δεν τον χαρίζει. Δεν λέει ζερό, καλή επιτυχία, βρες το συμβόλαιο και όλα κομπλέ.
3: Ναι.
2: Και τώρα αυτό είναι και λίγο πώς θα το πάει και ο παίκτης και το τι που θα κουμπώσει. Γιατί σε ένα παίκτη παίρνει 5 εκατομμύρια και βάλει στην Αλ-Σαμπάμπ, δηλαδή 6 παρακάτι για την ακρίβεια, Ο Ολυμπιακός πέρυσι του κάλυψε δύο κάτι στο συμβόλαιο και τα υπόλοιπα τα βάλει Αλ-Σαμπάμπ. Δεν το βλέπω εγώ πολύ εύκολο να πέσει τραγικά, κατάλαβες. Και τώρα είναι και ο κόσμος σε μια διαδικασία που σου λέει: βλέπει κάποια ονόματα και είναι τα ίδια, ρε φίλε. Και σου λέει: τι γίνεται, μήπως αργούμε, μήπως υπάρχει κολλησιεργία, μήπως. Εντάξει, ίσως. Ξαναλέω, αν νομίζω ο Ολυμπιακός. Δεν θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη αλλαγή, δηλαδή ήταν 22 Ιουνίου η προετοιμασία. Έτσι, γιατί τώρα λέμε για 29 Ιουνίου, αλλά δεν χρέωσε κανείς. Ότι αν το φέρει ένα παίχτη 1 Ιουλίου, εδώ και περάσει εγώ με την κάτια πάση καλά, δεν κάνει την πρώτη προπόνηση γιατί ότι απέτυχε στο πλάνο. Αλλά ξαναλέω ότι αν δεν μπουν 4-5 πρόσωπα στις αρχές Ιουλίου, νομίζω ότι δεν θα έχει πάει καλά όλο αυτό το.
4: Το ζητούμενο πάντα εργασία προετοιμασία είναι στις πρώτες 3-4 μέρες να έχει πάρει κάποια από τα βασικά κομμάτια που θες να βάλει στο ρόστερ σου για να μπορεί να δουλέψει με την ομάδα στην προετοιμασία. Αυτό.
2: Ναι, όπως
4: συμβαίνει. Την τρίτη μέρα που έχει που λέει ο Διονύση, δεν έγινε και.
0: Οι 15 κερδισμένε μέρε
2: βασικό να ξεκαθαρίσει τι θέλει, φίλε, σε κάποιε περιπτώσει. Δηλαδή, όντω ο Μαρμόλ είναι μια περίπτωση στόπερ τη Las Palmas που αρέσει το Μεντιλίμπαρ. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ ψεύγω να τον πάρει αύριο Κάρμο και του πει. Ξανασκέφτηκα και έρχομαι, θα πει εντάξει, αφήσει το Μαρμόν για να έρθει ο Κάρμο. Θα μου πει να τελειώσει και τέτοια ζητήματα. Και εδώ δεν νομίζω ότι και οι Γοντόλοι να το τελειώσουν αύριο, μεθαύριο το όλο πακέτο. Δηλαδή ο Νάι Λόπεθ είναι μια άλλη ιστορία. Τελειώνει το συμβόλαιο του με τη Ράγιο Βαγιακάνο, του λέει Ράγιο Βαγιακάνο, μείνε εδώ. Η Μπιλμπάου του λέει: είχαμε και πέρυσι στη λίστα, έλα δώσου δίμα αυτά τα λεφτά. Και ο Ολυμπιακός θα του δώσει την άλλη προοπτική. Το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει κοινό πρόσωπο ατζέντη με τον προπονητή. Δηλαδή νομίζω τώρα η Μπάνιεθ που είχε έρθει εδώ και τα έχει δει τον Μαρινάκη πριν λίγες μέρες. Το να μην φέρει αυτόν τον παίκτη στον Ολυμπιακό δεν θα είναι το καλύτερο σενάριο. Για τον προπονητή δεν θα είναι το καλύτερο σενάριο. Έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά και από την άλλη, και ο κόσμος σου λέει: είναι ο Νάι Λόπεθ ο παίκτης που θα μου κάνει διαφορά. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο κόσμος περιμένει να δει. Όπως έβλεπε κάποτε τον Τζιοβάνι και τον Ζάχοφιτς. Τέτοια μεταγραφή του Ολυμπιακού δεν πρόκειται να κάνει τις επόμενες 10-15 μέρες. Δηλαδή. Δηλαδή, αν μπορεί να κάνει μέσα τον Αύγουστο και οτιδήποτε. Μπορεί να κάνει. Αλλά και πάλι υπό προϋποθέσεις θα ξαναπώ. Σου ξαναλέω ότι. Θέλει μια ισορροπία και στο πώς το βλέπει ο κόσμος, επαναλαμβάνω εγώ, γιατί βλέπω μια μεγάλη γκρίνια για την ώρα. Η ομάδα δεν δίνει στίγμα σε τίποτα. Αν δηλαδή έρχεται κάποιος, δεν διαψεύδει, το έχει αφήσει έτσι. Νομίζω είναι πολύ πιο μαζεμένο και γι' αυτό ίσως και ο κόσμος βγάζει αυτή την γκρίνια. Και πιο συγκεντρωμένο, σου είπα. Δηλαδή έχει δει την ισπανική αγορά. Σου λέει δηλαδή εδώ υπάρχουν τρεις παίκτες που εγώ θέλω να τους φέρω. Θα προσπαθήσει να τους φέρει. Δεν βλέπω, δηλαδή λέει, ο Πεντρόσα λέει ήταν σε Σεβίλη που τον είχε και ο Μεντιλίμπαρ κλπ. Οκ, τον είχε. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει δύο αριστερά μπακ. Και είναι και οι δύο ξένοι. Δεν έχει φύγει κάποιος. Τώρα το γεγονός ότι ο Ορτέγκα μπορεί να βρέθηκε με τον ατζέντη του να μιλάει κτλ. Άλλο να φέρει πρόταση 3 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό, δεν να φέρει 8 και 10. Αυτό λέω.
4: Το οποίο έχει πάρει και 4. Ναι. Δεν έχει πάρει λίγο.
2: Θέλει δηλαδή.
4: Θα δώσει κάποια λεφτά για τον μπακ.
2: Θέλει δηλαδή. Σοβαρά λεφτά. Εντάξει, τώρα.
0: Ακόμα προσεκτικά, συγγνώμη, ρε Διονύση. Αυτό που λες είναι σωστό γιατί πάντα ο κόσμος λέει να έρθει, να έρθει. Ωραία, να έρθει. Οι δύο που μένουν πώς θα φύγουν. Λέμε αριστερά τώρα για παράδειγμα. Δηλαδή όλα αυτά τα συνυπολογίζεις.
2: Τα συνυπολογίζεις, εντάξει.
0: Και σίγουρα ο Ολυμπιακός, το καταλαβαίνουμε όλοι με βάση αυτό που λέει και χθες, ότι δεν θέλει να μπει λόγω του Μουντιάλο. Δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία να περιμένει, να περιμένει, να περιμένει. Θέλει να τελειώσει γρήγορα, μάλιστα. Οι 15 μέρες αυτές είναι ένα μαξιλαράκι που κερδίζει λόγω του γύρου. Που
2: κέρδισε. Μεγάλο μαξιλαράκι.
0: Μεγάλο.
2: Και δεν είναι μόνο λόγω του γύρου. Είναι και λόγω του προκριματικού, επαναλαμβάνω. Γιατί ο Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει στη στραβή του, θα είναι στη league phase του Europa. Δεν φλερτάρει με το ξαναγυρίσει στο conference. Γιατί όταν έρχομαι εδώ και λέω. Παιδιά,
3: απλά δεν φλερτάρει και με το να κατακτήσει ευρωπαϊκό. Γιατί στο conference.
2: Ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι νομίζω.
3: Το έχει ξανακάνει.
2: Ναι, πρόσεξε όμως τι θα σου πω. Εγώ είδα μια ομάδα από το 24 πήρε το conference. Το 25 στάθηκε, βγήκε 7η στη league phase του Europa. Και την επόμενη χρονιά που ήταν το πιο δύσκολο μονοπάτι, παρότι φαινόταν καταδικασμένη με τις τρεις συνεχόμενες νίκες.
3: Το έχουμε πει ότι έχει κάνει.
2: Μπήκε στην πρώτη 18. Βέβαια, είναι μια ομάδα που, η οποία ξαναλέω. Δηλαδή, έχω πει ότι στο πρωτάθλημα μπορεί να κάνουμε 100 κουβέντες για το τι μπορεί να έχει κάνει λάθος, αιμονές, οτιδήποτε. Σωστός. Με την Λίμπαρ. Αλλά στα 29 μάτς του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, εγώ είδα άλλο επίπεδο.
0: Συνεπέστατο.
2: Ξαναλέω. Πηγαίνουμε ταξίδι και δεν έχουμε αυτό το άγχος. Όχι, σήμερα θα γίνει κέντα.
4: Μη μαζέψουμε.
2: Δεν σου λέω ότι μάζεψε. Έφαγε 6, έφαγε 3 στην πόντο κτλ.
0: Ακόμα και στο κακό αλλά... του φεγγάρι στην Ελλάδα, ναι. Στην Ευρώπη ήταν συνεπέστατο.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τώρα το ζήτημα όμως εδώ. Σου ξαναλέω, δεν είναι ότι θα ήταν επιτυχία να ξαναγυρίσει το conference. Δεν το λέω μειονεκτικά, αλλά.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, θα ήταν πισωγύρισμα, θεωρείς?
2: Δεν ξέρω αν θα τα βρει. Θεωρητικά θα ήταν πισωγύρισμα και βάσει στο.
0: Conference, Europa, Champions League και μετά επιστρέψει στο conference.
3: Εντάξει, απλά μπορεί να σου γράψει, παιδί μου, πολύ άσχημα.
2: Μετά θα σου λέγανε όλοι πήγαινε πάρτο. Και επίση σου ξαναλέω ότι το έχω πει και του Κώστα εδώ και το βλέπει. Θα έχει καλές ομάδες στο conference φέτος. Δεν θα έχει. Δηλαδή δεν λέω ότι και πέρυσι είχε καλές ομάδες. Αυτή που ήταν φαβορή το πήρε πάντως. Όταν ξεκίνησε η χρονιά, όλοι δίνανε φαβορή την Crystal Palace να το πάρει. Τι το πήρε στο τέλος.
4: Και φαντάσου η Brighton, ας πούμε, που είναι από την Αγγλία, δεν είναι από τις πιο καλές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
2: Όχι, αλλά η Brighton μπορεί να το πάρει το conference.
4: Ναι.
0: Όλες οι αγγλικές ομάδες.
5: Σε αυτό το επίπεδο είναι η φαβορή.
4: Και έχει και άλλες καλές ομάδες στο Conference. Αλλά okay, το θέμα είναι το Παναθηναϊκό να πάει στα τρία προκριματικά. Οπότε έχουμε μέχρι τότε.
2: Ναι, δηλαδή διαβάζω τώρα, μισό λεπτό. Διαβάζω γιατί δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Κλπ. Λοιπόν, μισό λεπτό που είναι, έτρεξε.
4: Μην μου πει για μαγκά.
2: Όχι, γι' αυτό δεν έχω και πρόβλημα σου.
4: Γι' αυτό θες.
2: Ρεπορτάζ υπάρχει, κάθε μέρα τα ίδια ακούμε. Όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού τα ίδια λένε. Ο ΔΕΛΤΑ ΒΙΤΑ κάνει και ένα σχόλιο, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει κανένα νέο. Τι εννοούμε, φίλε μου, κατάλαβα. Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
0: Μα έτσι ξεκινήσει την κουβέντα. Ότι δεν έχουμε τίποτα από Ολυμπιακό. Πάμε να πούμε μια βραδινή ιστορία.
2: Ωραία, να σου πω ότι. Πήρανε παράταση στα εισιτήρια διαρκεία και μαθαίνω ότι πάνε κοντά στα 17.000 ανανεώσει. Που σημαίνει θα μείνουν γύρω στα 5.000, μπορεί και λιγότερα για τον κόσμο που θα πάρει. Θες ρεπορτάζ.
4: Για νέους κατόχους.
2: Τι να κάνουμε, δηλαδή να κάθομαι για να σου λέω σενάριο. Δηλαδή,
3: εγώ λέω να βάλουμε poll. Ναι. Αν θέλουν ρεπορτάζ ή βραδινές ιστορίες. 90-10 βραδινές ιστορίες θα βγει.
0: Φίλε, τώρα βάλουμε. Ειδικά με τρίτο πόδι Χαλκιδική. Τώρα έχει ιστορίες. Τώρα έχει ιστορίες.
4: Με τρίτο πόδι Χαλκιδική.
2: Επίσης, τα περί τεχνικού διευθυντή κτλ. Δεν άλλαξε κανένα οργανόγραμμα στον Ολυμπιακό. Δεν είδα αλλαγές. Αν άλλαζε ο προπονητής, θα είχαμε αλλαγές. Δηλαδή, γι' αυτό είπα και πριν και του Τάσου για τον Κοβάσεβιτ που κάναμε την κουβέντα. Πώς να μην είναι αγχωμένο στην Φιλαδέλφεια ο Κοβάσεβιτ. Τι έκαμε, δηλαδή, ρώταγε λέει ο Ρέτσο πώς είναι ο Παναθηναϊκός με τον Πάουκ. Δεν θα ρωτήσει. Ναι. Το ίδιο, δηλαδή, μετά ήρθε το δώρο μετά από την Αστον Βίλα, μια εβδομάδα
4: και
2: μετά.
4: Ακούστηκε ένα ναι, ρε τα μπόρτα εκεί την ώρα.
2: Λοιπόν, μα αυτή είναι η πραγματικότητα, το έχω ξαναπεί εγώ Ολυμπιακό. Δεν πήγε με την αξία του δεύτερο. Δεν πήγε με την αξία του όπω πήγε. Δηλαδή, δεν θα έβγαινε δεύτερο. Έπαιξε ρόλο και τα μπόρτα. Δεν πήγε να κερδίσει την άξια Φιλαδέλφια παρά
5: τον Πάουκ. Τι δεν πήγε με την αξία του.
2: Δεν νίκησε στη Φιλαδέλφια, ρε φίλε.
4: Δεν κρίθηκε από τα πόδια.
2: Κρίθηκε από άλλο παιχνίδι, ρε φίλε. Αν κέρδιζε ο Πάουκ, θα κάνει μια κουβέντα. Δεν θα υπήρχε Champions League τώρα.
5: Μέχρι εκεί όμως ήταν η καλύτερη ομάδα.
4: Δεν σου λέει ότι
2: δεν πήγε και δεύτερο. Ενώ δεν πήγε με τα πόδια, τον στο πω καλύτερα. Αυτό λέω. Δεν πήγε με τα πόδια. Πήγε γιατί τα μπόρτα ισοφάρισε. Και γιατί ο Πάουκ στο τέλος δεν μπορούσε να κάνει το 2-3. Γι' αυτό. Θα κάναμε άλλη κουβέντα τώρα. Ενδεχομένως. Και συζητάγαμε ενδεχομένως για κάποιον άλλο προπονητή και τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Φεύγεις.
2: Νομίζω ήρθε η ώρα.
4: Στο μεταξύ,
0: κάντε ένα event. Κάντε ένα event, λέει. Ναι. Να γίνει ρεζίλη μετάλλικα. Κουτερέ. Λέει ένας. Πιστεύει πολύ σε εμάς. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
4: Πολύ δυνατό. Για μεταξύ, είναι η δεύτερη φορά, φέτος, το είχα συζητήσει αυτό. Στα τελευταία 9 χρόνια που κόβει Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ το Champions League.
0: Α, δεν το είχα.
4: Το είχε κάνει με τον γκολ του Κλωναρί του.
2: Ναι, και επίση.
4: Σέντρα Κλωναρί, την κεφαλιά.
2: Μια απάντηση στο τσάτ, επειδή δεν έχω, δεν είμαι άνθρωπο.
4: Του Σουηδού.
3: Ήσυχα, μωρέ.
2: Δεν είμαι και άνθρωπο που διστάζω να πούνε.
4: Ναι. Λοιπόν,
2: νομίζω, φίλε μου, στο ρεπορτάζ που λες για το περί μπάσκετ, μεταφέρθηκαν προσωπικές εκτιμήσεις. Ήταν τρεις άνθρωποι στο πάνελ και μετέφεραν κάποια πράγματα. Αν ο οργανισμός π.χ. του Ολυμπιακού, του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, τα υιοθετούσε, χθες είδα μια ανάρτηση του Αντιπροέδρου που έγραφε για αυτή τη φάση με τον Αν και έλεγε ότι είναι φάουλ. Για παράδειγμα. Με την ίδια λογική λοιπόν αυτό πάει κόντρα σε αυτό που επιβάλλει. Δεν είδα καμία ανακοίνωση δηλαδή, του Μέγκα που έλεγε ότι δεν είναι φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ προχθές. Επειδή σε βλέπω και μου γράφει 50.
5: Καλή ανακοίνωση του Μέγκα.
2: Και υπήρξε επειδή μου ένα δημοσιογράφο που πήγε στο Μέγκα. Παιδί και έκανε σχόλιο ότι δεν είναι φάουλ και
5: το άλλο
2: και το δέχεται. Ωραία. Είναι η προσωπική του άποψη. Αυτό λέω. Δεν μοίρασε καμιά. Τώρα το αν του δίνει κανένα το βήμα να πει αυτό που λέει. Αυτό που λέει δημοκρατία έχουμε και λέει. Δεν βλέπω κανένα διχασμό του κόσμου του Ολυμπιακού. Οι 9 στου 10 θεωρούν ότι είναι φάουλ, να σου το πω διαφορετικά. Πανηγυρίσαν στο δημοτικό τέτοιο. Τώρα, αν κάποιοι θέλετε να μοιράσετε μια άλλη διαδικασία, κάντε τι. Εγώ σα έχω ξαναπεί, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα, γουστάρω όλε τι επιτυχίε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Διονύση μου.
4: Γεια σου, Διονύση μου. Τι αποχώρησε αυτή. Πώ θα τα πάρει τώρα όλα και την καρέκλα. Γεια σα, εδώ.
0: Έχω τρόπο. Πάμε να δείξουμε λίγο την εταιρεία η οποία είναι χορηγό για αυτή την εκπομπή. 3-5. Καλό δρόμο, φίλε.
4: Γεια σου, μεγάλε.
0: Λοιπόν, είναι η Elabet. Η Elabet, η οποία μας συντροφεύει και σήμερα. Εδώ βρίσκεται μαζί μας για να μας... Τι? Να είναι κολόνα μας. Ναι. Τι άλλο?
4: Μας υποστήριξη.
0: Σωστά, ναι. Τι εμπνευσμένο είναι το σχολείο σου. Λοιπόν, αυτό ήθελα από σένα.
4: Κολόνα, τι.
0: Ωραία, Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-5 καθημερινά.
4: Κύβους,
0: η τελευταία μέρα της εβδομάδας.
4: Φτιάξε λίγο κύβους. Τώρα δεν είναι καλό το σπλό.
0: Μεταξύ σας μιλάτε.
4: Όχι.
0: Δώσε μου για μία Sky, τα λέγω.
4: Έτσι.
0: Εδώ. Δωράκι. Θα δώσουμε δώρο σήμερα, παιδιά.
4: Σήμερα.
0: Όχι. Όποιος βάλει
4: θα
0: τώρα.
4: Θα προετοιμάσουμε.
0: 30 του μήνα θα το πάρει κάποιος. Ποιος θα είναι αυτός, θα δούμε τώρα. Εδώ θα κάνει το dream με τις φαύλες οι άλλοι και θα κάνουμε. Mission giveaway Sky Telecom. Follow 3 λογαριασμούς του Sky Telecom που ακούσατε, το Athletico GR και το Action 24 TV. Like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Τι θες να πεις, φίλε?
4: Και τους τρεις για να είναι έγκυρη συμμετοχή σας.
0: Σωστά. Ένα iPhone 17 είναι για εσάς εδώ και σας περιμένει στις 30 του μήνα.
4: Πήγε ο Μαλεζάς στην Νίκη Βόλου. Το έχει στείλει ένας φίλος πολλές φορές. Τι το ξέρω, ρε φίλε. Και λέει να πούμε μια γνώμη.
5: Ακούγεται πολύ.
3: Καλός, καλός. Καλός προπονητής.
4: Σοβαρός είναι βασικά.
3: Σοβαρός.
0: Και...